0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 054.

Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το τελοπών, δράκατά των εντερικών διαταραχών, προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Χαλάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαστης,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο, λε παιδιά,
3: φταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
11: Και τώρα θα μάθουμε.
12: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
13: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
14: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
15: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
16: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
17: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
18: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
19: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
11: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
20: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
21: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
22: Σιγά τα αίματα, καλέ.
23: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
24: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
25: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
26: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
27: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6 και στη δικτύωση ο Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στο πρωινό της Τετάρτης, 20 του Μάη του 2026, μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 69-074-83-484 το Viber, το οποίο είναι στη διάθεση του κοινού για να στείλει τα μηνύματά του. Ξημερώνουμε με 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 64%, με 18 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, με κατατόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 68%. Αναμένουμε τοπικές βροχές, αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ όπως βλέπω θα έχουμε ισχυρούς ανέμους στα πελάγια, οι οποίοι θα φτάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρια. Πάντως η εφαρμογή μου δείχνει μέχρι και την άλλη Τετάρτη βροχές, τη Δευτέρα κάτι καταιγίδες δείχνει. Για τη Θεσσαλονίκη, όχι ότι για την Αθήνα είναι καλύτερα, μέχρι και την άλλη Τετάρτη βροχές δείχνει. Θα φύγει ο Μάης, θα μπει ο Ιούνις, το καλοκαίρι δεν θα έχει έρθει ακόμα. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Αληθώς Ανέστη, συνεχίζεται η γενοκτονία και σήμερα των Ελλήνων, λέει, με από τον σύγχρονο και Κεμάλ Μουσταφά που μας κυβερνά, 100.000 Ελληνόπουλα κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα, υπογεννητικότητα. Και χρήζει ιδιαίτερη σημασία, γιατί κακά τα ψέματα πλέον ο Έλληνας δεν μπαίνει στη διαδικασία. Οι νέοι άνθρωποι ως επιτοπλίστων δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν οικογένεια, βλέποντας την ασφυκτική κατάσταση η οποία υπάρχει γύρω από τα οικονομικά ζητήματα. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο το αφήνουν στην άκρη. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο, στον Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στην Κύρα και καλή Τετάρτη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα. Γεια σου Ντίνα μου, καλημέρα. Αληθώς Ανέστη, όμορφο πρωινό Τεταρτίτσας, λέει, και πάμε για την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Επεισοδιακή διάσωση, μου λέει, γάτας από την πυροσβεστική. Η γάτα βρήκε κατάλημα στους πίσω τροχούς του ηλεκτρικού Γιουτόνγκ και έβγαλε σχεδόν όλη τη βάρδια. 7 ψυχή. Φτού, φτού, φτού η γάτα. Προσέξτε, μην αρχίσει και σας ζητάει και ένσημα και τίποτα, υπερορίες κτλ. Πάλι καλά που δεν κατακρεουργήθηκε το καημένο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την συννεφιασμένη αλλά και ανεμοδερμένη Αστυπάλια, με 19 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Αστυπάλια. Καλό πρωινό Τετάρτη. Α, τι λέμε σήμερα, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει βδομαδίτσα. Στη Μαρία καλημέρα, υγεία και δύναμη να έχουμε όλοι, λέει, και προσοχή. Κυκλοφορεί κάποιος που ψεκάζει και δεν είναι άλλος από τον Καντέμι και δεν είναι AI. Ναι, είναι το βίντεο το οποίο δείχνει να ψεκάζει τον γιο του Μελάκ. Δηλαδή, μιλάμε, ο άνθρωπος, εντάξει, έχει ξεφύγει. Ας του πει κάποιος ότι αυτό δεν είναι αστείο, πραγματικά όμως. Γεια σου Άννα μου, ή μάλλον hi, όπως μου γράφεις εδώ πέρα. Καλημέρα, καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πασχάλη. Ο Βασίλης από το κέντρο των Αθηνών στέλνει την καλημέρα του. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα έτσι δυνατά και δυναμικά την ημέρα μας, το πρωινό μας, με όλα όσα συνεπάγονται. Χαμογελάστε μόνο. Και αν κάτι πάει στραβά, χαμογελάστε στραβά. Ας τα κομμάτια. Και ξέρετε, όταν χαμογελάτε κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Σου λέει τι dealer έχει, τι ναρκωτικά παίρνει αυτός τώρα. Όταν χαμογελάνε στην κυβέρνηση, εκεί είναι το πρόβλημα. Κάτι σατανικό ετοιμάζουν. Θα τα πιάσω και θα τις κυβερνήσω. Θα τα πιάσω και το πώς πλουτίσανε τώρα όλοι αυτοί. Γιατί δεν υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει πλουτίσει τα τελευταία 7 χρόνια. Δεν υπάρχει. Αλλά θα τα πιάσω όλα αυτά και θα τα δω στη συνέχεια. Θα τα δούμε μάλλον στη συνέχεια. Προς το παρόν, πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε καιρικά σήμερα και να επανέλθουμε εντός ο λίγο πάλι πίσω.

βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός για σήμερα Τετάρτη, με σποραδικές καταιγίδες να σημειώνονται σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ θα πνέουν στα πελάγια ισχυροί άνεμοι και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τους 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς. Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες ή όμβρους, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις με ανέμους βορειοδυτικούς 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 έως 4, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά λοιπόν και με το δελτίο καιρού, με έναν καιρό ο οποίος από τη μία προσπαθεί να καλοκαιριάσει, από την άλλη δεν τα καταφέρνει και ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Θες να πω την αλήθεια, περίμενα περισσότερη βροχή, έτσι πως έλεγε το δελτίο, αλλά τελικά κατούρισε λίγο και αυτό ήταν. Είσαι να λερώσει τα αυτοκίνητα όσοι τα πλύνατε. Να δεις κάποιος γκαντέμις πλένει κάθε μέρα τα αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο παίζει. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Αληθώς Ανέστη, καλό πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα στη Δέσποινα. Και πέρσι λέει τέτοιο καιρό δεν μας έκανε και μετά πιάσαμε τα 45. Μετά και τον καιρό τον ελέγχει, λέει ο Γκαντέμης. Πού θα πάει λίγες ημέρες του, θα τον στείλουμε και εμείς τον έξω από εδώ. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν νομίζω να παρεμβαίνει και στον καιρό, δηλαδή παρεμβαίνει σε όλα τα υπόλοιπα. Παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, παρεμβαίνει στα οικονομικά, παρεμβαίνει παντού. Δεν νομίζω να παρεμβαίνει και στον καιρό, δεν ξέρω κιόλας. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Ξημερώνουμε με 17 βαθμούς Κελσίου. Ο Σαλιάρης έχει ρεπό, βέβαια. Ρεπό, μία λέξη, 4 γράμματα, 1000 συναισθήματα. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. 17 βαθμοί στην Κρήτη. Αυτοί έχουν καλοκαίρι, δεν έχουν ανάγκη. Δεν ξέρω, βρέχει κατά εκεί πέρα, ρίχνει καμιά ψυχά, αλλά μόνο εμείς εδώ πέρα την τρώμε. Καλημέρα στον Ιδωμενέα, καλημέρα λέει ο ομορφάντρα των Ερτζιανών και της πρωινής ζώνης. Είναι η κλιματική αλλαγή που μας έλεγαν ότι θα καούμε. Ναι ρε εσύ, δηλαδή μήπως αυτό με τα χάρτινα καλαμάκια να το πάρουμε λίγο σοβαρά. Να το γυρίσουμε στα χάρτινα καλαμάκια. Μήπως όντως να αγοράσουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο για το καλό του περιβάλλοντος πάντα. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή αρχίζω να το σκέφτομαι, γιατί δεν λέει να καλοκαιριάσει. Το χειμώνα δεν λέει να χειμωνιάσει. Έχουν μετακινηθεί εποχές, έχει γίνει κάτι. Καλημέρα και στον Πέτρο τον Πετράκο από το Άρθες. Και η άδεια λέει 5 γράμματα, εκατομμύρια συναισθήματα. Βλέπει και Messenger. Πρέπει να δω και το Messenger. Πού, για να άμα κάνω εκπομπή. Για να δω και το Messenger. Κάτσε γιατί είναι. Α, τώρα το είδα το Messenger. Α, και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Έλα μωρέ. Χρόνια πολλά στην ορεινή μέλισσα. Στον TikToker, YouTuber, τι είναι. Ασπασούλα, καλημέρα, καλό πρωινό. Με υγεία, ευτυχία και ό,τι καλύτερο. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σήμερα, κάτσε να πάω λίγο και στο σαν σήμερα, να μην το ξεχάσω. Σήμερα γιορτάζει η Λιδία, να της πείτε χρόνια πολλά. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 20 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 325 συνέρχεται στην Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Σαν σήμερα το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. Σαν σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς είναι και ο Παπαφλέσσας. Σαν σήμερα το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων Αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. Σαν σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1996, έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, τον θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1769 έρχεται στη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Σαν σήμερα το 1908 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός James Stewart, ενώ σαν σήμερα το 1931 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως και το 1993. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της ελληνικής επαναστάσεως. Σαν σήμερα το 1949 φεύγει από τη ζωή ο Δαμασκηνός κατά κόσμων Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο οποίος διετέλεσε και αντιβασιλέας. Ενώ σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπου η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία τον διέκριναν πάντα.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 20 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη, και σήμερα κλείνουμε και το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του μήνα. Και οδεύουμε προς τον Ιούνιο, οδεύουμε προς το καλοκαίρι, οι μέρες αδειών και όλα τα σχετικά. Η Ντίνα μου στέλνει 20 Μαΐου, λέει, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, είπε ο Αλβέρτος Άινστάιν. Λες, κοίτα, δεν είναι και κακή ιδέα. Καλημέρα στο Σάκη. Σαν σήμερα το 1880, λέει, ήρθε η Μητσοτακίτιδα στη Βουλή. Καλημέρα και στον Τάσο. Χρόνια πολλά, λέει, για χθες σε όλο τον Ποντιακό Ελληνισμό. Να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία του Ποντιακού Ελληνισμού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Ο ηθοποιός Τράμπιν. Είναι μεγάλος, είναι πάντως μεγάλος κολοτούμπας και στο ζώδιο Δίδυμος. Κλείνει η φωνή μου. Και μεγάλος ψεύτης, διπρόσωπος, δεν πρέπει, λέει, να επιστεύεσαι τα λόγια του. Εμείς, λέει, εμείς το παρεάκι. Πώς μου τα γράφεις έτσι? Το παρεάκι του Κούλη καλά κρατάει στην καρέκλα. Μόνο με κανένα σεισμό θα γκρεμοτσακιστίνε. Εγώ δεν τον εμπιστεύομαι τον Τραμπ. Όχι, δεν είναι. Μια φορά είπαμε να βγούμε για ένα ποτό και δεν ήρθε ποτέ. Είναι να τον εμπιστεύεσαι τώρα και θέλει να λέει τι πλανητάρι. Άσε, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε μετά πάλι πίσω να δούμε όλα τα γεγονότα και την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο? Ποια οικήματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς? Τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι να κάνουν αν θίγονται. Για το θαλάσσιο ντρόουν, ανατροπή δεδομένων. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού σχετικά με το από πού ήρθε, με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα το οποίο παρουσίασε. Τα δύο πιθανά σενάρια. Τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων Ψιτάλη και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Καραμαλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του, γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ και η Κοβέση αντιδρά για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Εθνικό θέατρο, Φόνησα και Δράκουλα, Σέξπιρ και Σοφοκλής. Γεωπολιτική, γιατί Τραμπ και Πούτιν βρίσκονται στα πρόθυρα μιας νευρικής κλίσης. Στα βαρέα μπαίνουν όλοι οι νοσηλευτές, τι συνεπάγεται για τις αποδοχές και τις συντάξεις. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και για το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, εκτός τόπου και χρόνου, τα περί υποχωρητικότητας. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζάκη, η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς αναστάτωσε όλη την Αττική, δυσάρεστη οσμή αλλά θερμαϊκό στο Σαρονικό. Αντιπολίτευση στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Κοινοτικά κονδύλια, επιδοτήσεις έως 500.000 ευρώ για εξυγχρονισμό αλλιευτικών. Στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ οι προσφορές, ρεκόρ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΗ. Εφημερίδα Καθημερινή, ως μία γνώστου προελεύσεως, τα σενάρια μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Τροπολογία, αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη. Έλεγχος σε όσους αμφισβήτησαν το τεκμαρτό από την εφορία. Μπορείς για Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα, προωθείται ρύθμιση. Πιο συχνές και πιο επικίνδυνες οι επιδημίες, τι αναφέρει νέα έκθεση. Οι αντιφάσεις και οι σκιές στην υπόθεση Άντιτς. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ΝΑΤΟ, σενάρια για ανάπτυξη δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο και Δημότυχο. Επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά τους έγινε για την προστασία των Αμερικανών ατοικών υποδομών. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίες. Παγίδα θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Ευρωπαϊκή οικονομία, σοκ στάσιμο πληθωρισμού και προετοιμασία νέου γύρου επίθεσης στο λαό. Απολυμμένοι της Λάρκο, ρετσινάδες δασεργάτες Σεβίας διαδηλώνουν το Σάββατο στην Αθήνα για σταθερή δουλειά, ζωή με αξιοπρέπεια. Λεκανοπέδιο Αττικής αναπάντητα ερωτήματα για τη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια. Κόντρα στις απαγορεύσεις και στην παρεμπόδιση, το φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου θα γίνει. Εφημερίδα Κόντρα, δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κέντρο-αριστεράς και του κέντρου. Αν μπορεί το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, θρίλερ με την περίεργη οσμή κυρίως στα νότια προάστρια. Διρεκτίβα της Κομισιόν, αποσύρονται από την κυκλοφορία τα παλαιά οχήματα πετρελαίου. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά τις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται τη γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλει την Ελλάδα για φρικαλαιότητες. Νέα εφαρμογή της ΑΔΕ, αυτόματα πλέον τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, βαθιά ανησυχία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την επιδημία του ιού έμπολα. Εφημερίδα Δημοκρατία, κατώτερος των περιστάσεων. Ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως η εξωγήινη? Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου, ο ΠΚΠΕ, ελίτ και δίκες για πολιτικούς. Άρον-άρον νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία με την οργισμένη αντίδραση της Κοβέση. Καμπανάκι πυροσβεστικής, παγίδες θανάτου παραμένουν πολύ παιδικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα. Άγνωστη αιτία, θρίλερ στην Αττική με μυστηριώδης αέριο που τρομοκράτησε τα νότια προάστια. Εφιάλτης ακρίβειας στα καύσιμα με ευθύνη του κράτους. Εσχροκέρδια μέσω ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ακραίο σενάριο για βενζίνη στα 3 ευρώ. Καταθέτες επιχείρηση εξαπάτησης από την Εθνική για τα 0,80 ευρώ. Αποθρασύνθηκε η Άγκυρα από τα εθνικά επιζήμια, απομάκρυνση των Patriot από Κάρπαθο και Δημότυχο. Εφημερίδα των Συντακτών, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Hellenic Train απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Νέα Δημοκρατία, πατριωτικές συγκρούσεις. Αριστερά σε συνθήκες ρευστότητας. Μέση Ανατολή, ο φόβος του Τραμπ μπροστά στους πετρελαιάδες του κόλπου. Φωτιά στις αγορές σε υψηλό 18 ετών το αμερικανικό 30 ετές ομόλογο. Εφημερίδα απογευματινή έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, στα βαριά και ανθυγιεινά, όλο το εθνικό σύστημα υγείας. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί, ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Τα σενάρια, γρίφος ή έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Έμπολα, συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αφρική, καθησυχάζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΗ. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λίρας. Τέλος το δικοματισμό με τον Μητσοτάκη να αναζητεί νέο αντίπαλο. Στα κορυφαία 100 ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφημερίδα One Voice, Άγια Σοφιά και Αγλαία Κυριακού. 48 παιδιά στα ΑΖΙΤΑ επειδή οι κοινωνικές δομές του κράτους δεν λειτουργούν. Σούπερ μάρκετ, το ξύλο άρχισε. Η Μασούτης είναι προετοιμασμένη τα πρώτα ισχυρά χτυπήματα από τον ανταγωνισμό μέσω των media. Ανάλυση, ο πολίτης χρειάζεται 1,5 μισθό για ενίκιο και η πολιτική ελίτ κολυμπά στα εκατομμύρια. Editorial, πόσο πιο χαμηλά κύριε Τζαβέλα θα μείνετε στην ιστορία του Αρίου Πάγου για τις θεσμικές εκτροπές σας. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, πιο κοντά το Τουρκία-Ρωσία, τι θα απαντούσαν οι ρωσόφιλοι στις 3 τα ξημερώματα. Η μαφία της Κατσούνας, εκβιασμοί, τρόμος και παράνομες επιδοτήσεις, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Αποκάλυψη στο χιλιοστό, ο Πούτιν τα ρούβλια, το αδιάβαστο μνημόνιο, τα αγγλικά του Αλέξη και ο κίτρινος φάκελος. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Συνταγές χρεοκοπίας. Ηχηρή παρέμβαση Ιωάννη Σαρμά για την απόφαση του εισαγγελέα Αρίου Πάγου. Δεν βρήκε επαρκή σύνδεση μεταξύ υποκλοπών και προσώπων. Διάλυση ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος να κλείσει τα φώτα και να κατεβάσει τα σκουπίδια. Πολιτικές ομορφιές, η Ελληνίδα Ζαχάροβα και ο φίλος τους Μαδούρος. Ό,τι χρειάζεται η Ελλάδα για να πάει μπροστά. Εφημερίδα Πολίτικα, η στρατηγική του Μαξίμου εν ώψη των εκλογών. Σε πρώτο πλάνο, η ηγετική εικόνα και η εμπειρία του Μητσοτάκη. Όπλο, η ικανότητα του Πρωθυπουργού στη διαχείριση κρίσεων. Γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δημότυχο, όλη η αλήθεια για τους Πάτριο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχειών στις βάσεις ανάπτυξής τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Τα μαχητικά αεροσκάφη Μοίρας 2005 παίρνουν θέση μάχης. Κύμα φύγει στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γλιστρούν στην αγκαλιά του Τσίπρα. Δάσκαλε που δίδασκες όταν η αντιπολίτευση Ανδρουλάκη χτίζεται πάνω σε δημοσιεύματα. Εφημερίδα Εστία, θύελα για την απόφαση του Κισέα, παραμονές κυπριακών εκλογών. Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία. Τη σηματοδοτεί η δήλωσή του για εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Απίθια Τζαβέλα στην κλίση του Κοινοβουλίου. Αξίζει να διαβάσετε, πραξικόπημα Φλωρίδια φέρει την ανάκριση βουλευτών από τη Λάουρα Κοβέση. Μετανόησε ο Πούτιν για την εισβολή, υποστηρίζει ο Σι Τζίπινγκ. Η Εστονία έκλεισε τον εναέριο χώρο της μετά τις παραβίασεις από ουκρανικά ντρόουνς. Οσμή αερίου στη μισή Αθήνα. Δεν είναι μόνο το διεθνές δίκαιο, είναι και η ετιμιγορία των αιώνων. Και τέλος, εφημερίδα Ναύτε Εμπορική, καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση. Νίκος Παπαθανάσης, το 100% η απορρόφηση των δανεισμών. Φωκίων Καραβιάς, επενδύσεις 6 με 8 δισεκατομμύριων ευρώ μένουν χωρίς χρηματοδότηση. Μήνυμα πανικού, δογμικό ρήγμα στην αγορά ομολόγων. Στενά του ορμού, σχέδια του ΝΑΤΟ για προστασία ναυσιπλοείας. ΔΕΗ άνοιγμα σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Υδρογονάνθρακες στο κρίσιμο momentum ευνοεί νέες έρευνες στο υπέδαφος. Εξωστρεφής Γεωργία, ψηφιακό οικοσύστημα για εξαγωγές, διαφάνεια και ανάπτυξη. Υπουργείο Εργασίας, ρύθμιση για τους γρίφους των συντάξεων χειρίας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν.
5: Τελοπον, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπον. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 20, γιατί επιμένω ότι είναι 15. 20 του Ιούνιου του 2026, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρεούλα το ζωντανά στον αέρα της πόλης, την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Από τον Focus FM 103,6 αλλά και το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, να έχουμε μια υγεία πάνω απ' όλα και να προσέχουμε να μην τη χάσουμε την υγεία μας και να μην χρειαστεί να έρθουμε αντιμέτωποι με το μεγάλο αυτό τέρας που λέγεται Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο βέβαια τους νοσηλευτές, γιατρούς και τα λοιπά θα τους βάλουν όπως λένε στα βαρέα και ανθυγιεινά. Θα πανηγυρίσουν βέβαια γι' αυτό, κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει δεκαετίες τώρα, να μπουν αυτοί οι άνθρωποι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αλλά μετά από το κράξιμο το οποίο έχει πέσει, σου λέει κάτσε να κάνουμε και κάτι. Το θέμα είναι ότι καταραίει πάντως. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει και τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Άλλωστε εδώ σε αυτή τη χώρα ζούμε ζάχαρη, όπως λέει και ο υπουργάρα μας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο θα τον πιάσω μετά. Αλλά τώρα θέλω να πιάσω τον κύριο Κερίδη, τον κύριο Κερίδη με τα τάλεντα, όπου πραγματικά ξεπερνάει κάθε όριο πρόκληση σε αυτά τα οποία λέει, γιατί μας λέει ξεκάθαρα ότι στη χώρα μας όποιος έχει αυτοκίνητο και βάζει βενζίνη είναι πλούσιος ή τουρίστας. Το έχουμε ξανακούσει και άλλη φορά να μας το λένε αυτό το πράγμα. Σύμφωνα με το σκεπτικό του κυρίου Κερίδη και τα όλα όσα αναφέρει, η μετακίνηση δεν είναι και κάποια έτσι βασική ανάγκη για τον άνθρωπο ο οποίος θα σηκωθεί 6 ώρα, 7 η ώρα το πρωί για να πάει να κάνει το μεροκάματο. Για τον επαγγελματία, για τον κάτοικο της επαρχίας. Αλλά η μετακίνηση είναι ένα ταξικό προνόμιο. Αυτό θέλει να μας πει ο κύριος Κερίδης. Θα σας βάλω βέβαια να ακούσετε και τα λεγόμενά του. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να σκύψει πάνω από το πρόβλημα, το μείζον αυτό πρόβλημα της υπέρογγης αύξησης των καυσίμων, αντί να κοιτάξουν να μειώσουν λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος διαλύει τον προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού, προτιμούν και στην κυβέρνηση να βαφτίζουν ολόκληρη τη μεσαία και εργατική τάξη πλουσίους για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν τη φορολογική αφέμαξη την οποία κάνουν τα τελευταία χρόνια και δει τον τελευταίο χρόνο που μας έχουν εξεσκίσει. Το ιδανικό τους για την κοινωνία είναι να υπάρχει ένας πλήρης διαχωρισμός όπου οι έχοντες φράγκα θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα με τα αυτοκίνητά τους δεξιά και αριστερά, ηλεκτρικά, υβριδικά και όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν τα αυτοχαδάκια, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα στηβάζεται μέσα σε αστικά λεωφορεία, μέσα στο μετρό, μέσα στα τραμ και τα τρόλι εκεί πέρα στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι η κοροϊδία πλέον, την οποία δεχόμαστε από το κυβερνών κόμμα και από τους βουλευτάδες του, δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Θέλουν να μας κάνουν να μην έχουμε τίποτα, να μην μπορούμε να μετακινηθούμε, να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και με την υποχρεωτική απόσυρση των αυτοκινήτων που θα έρθει κάποια στιγμή και θα αρχίσουν να αποσύρονται, όπως λένε, τα αυτοκίνητα που είναι από 17 ετών και πάνω, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Και να ξέρετε ότι αν βγει τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης, αυτό είναι de facto ότι θα γίνει, θα σας πάρουν και τα αυτοκίνητα. Η μέση ηλικία ενός αυτοκινήτου εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι τα 17 έτη. Τα 17 έτη έχουμε τον γυρεότερο στόλο αυτοκινήτων. Όχι γιατί μας αρέσουν τα παλιά αυτοκίνητα, αλλά γιατί δεν έχουμε χρήματα να πάρουμε καινούριο. Γιατί ένα καινούριο αυτοκίνητο το λιγότερο θα κοστίσει 20-22.000 ευρώ. Μιλάω για ένα μικρό αυτοκινητάκι πόλης αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν μιλάω για κάνα μεγάλο αυτοκίνητο, σεντάν κτλ. Όχι, ένα μικρό αυτοκινητάκι καινούριο. Να πεις να πας να πάρεις να κάνεις τη δουλειά σου. Θα σου βγει ένα 20 το λιγότερο. Ποιος έχει την οικονομική δυνατότητα.

0: ότι να δώσει 20 χιλιάρικα για να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στα μεταχειρισμένα και ανακυκλώνουμε τα μεταχειρισμένα, τα οποία εδώ πέρα στη χώρα μας μοσκοπολιούνται κιόλα. Φταίει ο κόσμος γι' αυτό? Όχι φυσικά. Φταίνει οι κυβερνώντες. Εν μέρη φταίει και ο κόσμος. Ναι, φυσικά. Εν μέρη μπορούμε να πούμε ότι φταίει και ο κόσμος. Γιατί όταν συνεχίζεις να ψηφίζεις ξανά και ξανά και ξανά τους δήμιούς σου, τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να μην μπορείς να αγοράσεις αυτοκίνητο. Να μην μπορείς... και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο. Το πρόβλημα είναι και το σούπερ μάρκετ. Εδώ πας στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορείς να ψωνίσεις. Λες τι να κόψω, τι να αφήσω για να μπορέσω να μου μείνει κανένα φράγκο. Δηλαδή δεν βγαίνει το πράγμα. Αλλά όλο αυτό που γίνεται με τα καύσιμα είναι τρελό, ειλικρινά, είναι τραγικό. Και όσο καλοκαιριάζει θα βλέπουμε τη βενζίνη να ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο. Θέλουν να μας κάνουν να μην μπορούμε να μετακινηθούμε. Θέλουν να μας κάνουν το να έχει ένας αυτοκίνητο να είναι προνόμιο των πλουσίων και όχι της μεσαίας τάξης ή των φτωχών ανθρώπων. Γιατί ο άλλος πάει και παίρνει ένα αυτοκινητάκι με 500, 1000 ευρώ. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι αναζητούν αυτοκίνητο? Μέχρι ένα χιλιάρικο σου λέει. Μπορώ να διαθέσω αυτά τα λεφτά για να πάρω ένα σαραβαλάκι εκεί πέρα, να μπορώ να μετακινούμε, να πηγαίνω στη δουλειά μου, να μην στηβάζομαι μέσα στα λεωφορεία που οι συνθήκες είναι άθλιες. Για να μην κρυώνω το χειμώνα περιμένοντας τη στάση το αστικό λεωφορείο, το οποίο μπορεί να μην έρθει και ποτέ. Για να μην στηβάζομαι μέσα στο μετρό με άλλους 800 Πακιστανούς και λαθρέους μετανάστες κτλ. Και σου λέει θα δώσω ένα χιλιαρικάκι, θα πάρω και ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο, ίσα ίσα να κάνω τη δουλειά μου. Αλλά πάμε να ακούσουμε λίγο τα όλα όσα είπε ο κύριος Κερίδης.
1: Τότε ο κόσμος, γιατί δεν
2: ψέματα
1: θέλει...
2: είναι αυτά που έδωσε τα στοιχεία.
1: Είναι ψέμα ότι...
2: ότι μειώσαμε την αλληλεγγύη από το 18 στο 8 και τώρα έχουμε πλήρη απασχόληση.
0: Καλά,
2: και
0: αυτό ψέμα είναι.
1: Ότι η καθημερινότητα των πολιτών είναι καλύτερη. Είναι ψέμα ότι η καθημερινότητα των πολιτών είναι καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ψέμα ότι μειώσατε το κόστος των ενοικίων. Είναι ψέμα ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στην αγορά που λέτε. Είναι ψέμα ότι δεν μπορείτε να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν μειώνονται τα καύσιμα, γιατί προηγουμένως καλά επικαλεστήκατε καλά τον προηγούμενο...
2: Με μέφεστε ότι ψεύδομαι για κάτι που δεν είπα.
1: Είπατε ότι τα κάνετε όλα καλά.
2: Είπα ότι έκανα όλα αυτά που λέτε, ότι μειώσαμε. Είπα εγώ ότι μειώσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Θα μπορούσατε να μειώσετε και δεν το κάνατε.
2: Σας είπα κατεξοχήν ότι είσαστε μία προοδευτική παράταξη της αρλούμπας. Διότι αντί να πείτε να επιδοτήσουμε την ηλεκτροκίνηση, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ως πραγματική κεντροαριστερή, θέλετε να επιδοτήσουμε τον πλούσιο. Είναι και αυτό μέρος του ιδεολογικού αχταρμά. Εντάξει, ο οποίος καταναλώνει κατεξοχήν τη βενζίνη. Έτσι, ή τον τουρίστα.
3: Πάντως θα πω κάτι τώρα και για τους δυο σας, έτσι, για τη συζήτηση.
2: Αυτό το είπε.
3: Εάν μπούμε σε μια λογική, γιατί πολλοί σας κατηγορούν, κύριε Κερίδη, για αλαζονία, ότι έχετε εσείς την αυθεντικότητα, την μοναδικότητα της εκπροσώπησης του μόνου καλού για τη χώρα και για τους πολίτες προγράμματος, και το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας, ο άλλος.
2: Όχι βέβαια, αλλά μάχη είναι, οι εκλογές. Όχι.
3: Τότε αλλά μήπως να μην κάνουμε και εκλογές?
2: Όχι,
3: δηλαδή.
2: Όχι. Οι εκλογές όμως είναι μάχη και πρέπει να αναδειχθούν οι διαφορές.
3: Γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός. Όταν νικάει η Νέα Δημοκρατία, νικάει η πατρίδα. Άρα στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης η πατρίδα έχει ιτηθεί πολλές φορές.
2: Άποψή του.
3: Κύριε Κοτρότσο,
2: άποψή
3: του Πρωθυπουργού.
2: Προφανώς.
3: Δηλαδή ιτήθηκε η πατρίδα όσες φορές δεν νίκησε η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν ιτηθήκαμε το 15.
0: Τελικά η πατρίδα ιτήθηκε κατά κράτος, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καθότι η τελευταία επταετία ήταν χειρότερη από την επταετία της Χούντας. Και θέλω να πιστεύω, και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει Χούντα και τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι μας περιπέζουν οι κύριοι αυτοί. Μας περιπέζουν, βγαίνουν και λένε ότι τα κάνουν όλα σωστά, ότι είναι όλα μια χαρά, ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, και μας κοροϊδεύουν με έναν τρόπο ο οποίος ειλικρινά είναι όχι χυδαίος, όχι ξεδιάντροπος, δεν ξέρει κανείς πώς να το χαρακτηρίσει. Η χώρα μας, κακά τα ψέματα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, όχι ότι βγαίνω εγώ και το λέω, είναι ξανά στις χώρες με το μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα λοιπόν, ακόμη και σήμερα, που ζούμε ζάχαρη, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, παραμένει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τα υψηλότερα ποσοστά πολιτών να βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat για το 2025. Αν ανοίξω τον πίνακα τον οποίο έχω εδώ πέρα, συνολικά φαίνεται ότι 92,7 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, δηλαδή το 20,9% του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όπως χαμηλό εισόδημα, υλικές στερήσεις, περιορισμένη πρόσβαση στην εργασία κτλ. Η χώρα μας, κρατηθείτε, βρίσκεται στην δεύτερη σχετική αρνητική λίστα σε ποσοστό το οποίο ανέρχεται στο 27,5%. Δηλαδή είμαστε πίσω από τη Βουλγαρία και οριακά πάνω από τη Ρουμανία. Την ίδια ώρα βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι ετοιμάζει για πρώτη φορά μια οργανωμένη στρατηγική κατά της φτώχειας με μέτρα τα οποία θα παρθούν για την παιδική κυρίως φτώχεια, την ενίσχυση κοινωνικών κονδυλίων και την πιο προσιτή στέγαση. Εδώ πέρα στην Ελλάδα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτά είναι ψηλά γράμματα. Δυστυχώς η παιδική φτώχεια αυξάνεται ραγδαία εδώ στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα η φτώχεια των Ελλήνων. Σχεδόν ένας στους πέντε πολίτες ζει κοντά στη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η νέα εικόνα αυτή της Ευρώπης δείχνει ότι παρά την υποτιθέμενη ανάπτυξη και τους οικονομικούς δείκτες οι οποίοι τάχα μου δήθεν είναι υψηλά, η καθημερινότητα για εκατομμύρια ανθρώπους παραμένει πιεσμένη και ειδικά για νέους και οικογένειες με παιδιά. Τώρα για τους άλλους νέους οι οποίοι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν παιδιά, να τους πεις τι, να τους δώσεις κίνητρο πώς. Με τα 700 και 800 ευρώ το μήνα να κάνουν οικογένεια, με τα ενίκια που είναι και αυτά πανάκριβα, με το σούπερ μάρκετ το οποίο έχει γίνει και αυτό ούτε απ' έξω δεν είναι να περνάς, πώς να κάνει ο νέος οικογένεια, πώς να απογαλακτιστεί από το σπίτι του. Βουλιάζουμε όλο ένα και περισσότερο σε μια δίνη που μας έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια. Όμως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, γιατί δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια έχουν καταφέρει να πλουτίσουν. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Υπάρχουν πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα οι οποίοι πλούτησαν τα τελευταία 7 χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί αν αναρωτιέστε? Μα φυσικά τα στελέχη και οι υπουργοί και οι βουλευτάδες όλοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει λαμόγιο νεοδημοκράτης του οποίου ο τραπεζικός λογαριασμός να μην έχει αυγατήσει. Δεν υπάρχει. Τη στιγμή που ο κόσμος μετά τις 15 του μηνός κάθεται και μετράει τα ψηλά του για να μπορέσει να βγάλει το μήνα, να μπορέσει να πάει στο σούπερ μάρκετ, βλέπουμε με βάση τα πόθεν έσχες των βουλευτάδων ότι από το 2019 και μετά ο πλούτος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκε κατακόρυφα. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε το σχολιασμό της δημοσιογράφου του Contra Channel όπου λέει μπαίνεις στην πολιτική και βγαίνεις πλουσιότερος. Να'ρθεί να μου τα πει αυτά λίγο ο κύριος Άδωνης, ο Σπύρος δε που έβγαινε και έλεγε ότι όταν μπαίνεις στην πολιτική χάνεις λεφτά, δεν κερδίζεις αν είσαι τίμιος. Άρα λοιπόν, με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Γεωργιάδη, δεν είναι κανείς σας τίμιος εκεί πέρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πώς γίνεται πραγματικά ένας ολόκληρος λαός να βουλιάζει στην ακρίβεια, να βουλιάζει μέσα σε αυτό το βούρκο που μας έχετε βάλει, αλλά εσείς, η εγκληματική συμμορία που λέγεται Νέα Δημοκρατία, να πλουτίζετε όλο ένα και περισσότερο.
4: Πάντως, εμένα μου προκάλεσε περίεργη εντύπωση, ας πούμε, μόλις είδα τα απόθεν έσχες, Κώστα, των γαλάζιων βουλευτών. Όλοι είναι πολύ πλούσιοι.
5: Όχι, τελικά... δεν είναι μόνο πλούσιοι, είναι πλουσιότεροι. Έγιναν πλουσιότεροι.
4: Βέβαια, δηλαδή αυτοί εκλέχθηκαν για να μας βοηθήσουν για το δικό μας το καλό ή για το δικό τους το καλό.
5: Τα στοιχεία από το απόθεν έσχες είναι πάρα πολύ καθαρά. Ναι. Λοιπόν, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το 2019, η Νέα Δημοκρατία από το 2019 μέχρι σήμερα έχει πάνω κάτω τον ίδιο αριθμό βουλευτών. Από το 2019. Το 2019 έχει το πλούτος των βουλευτών που ήταν τα εισοδήματά τους, οι καταθέσεις στις τράπεζες, τα ομόλογα τα οποία είχαν κτλ. Οι επενδύσεις που είχαν κάνει ήταν 91 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Το 2023 είχαν φτάσει τα 146 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2024 217 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μέσα σε μία πενταετία αυξήθηκε ο πλούτος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά 126 εκατομμύρια ευρώ.
4: Αυτό είναι τραγικό.
5: Είναι αυτό που λέμε, μπαίνεις στην πολιτική και βγαίνεις πλουσιότερος.
4: Ναι.
5: Ακριβώς αυτό. Και δεν το βλέπουμε μόνο στο πλούτο, το βλέπουμε και σε άλλα πράγματα.
4: Uh-huh.
5: Το βλέπουμε στα ακίνητα.
4: Στα ακίνητα.
5: Τα ακίνητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το 2019 ήταν 2.175 και έγιναν 2.594. Αυξήθηκαν κατά 520-519
4: ακίνητα. Δηλαδή, μέσα στην πενταετία που αυτοί γίναν πλουσιότεροι, ο κόσμος μετά τις 15 του μήνα δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Και αυτό να το κρατήσουμε. Κώστα, σε
5: άλλη μια αντίφαση, όπως καταλαβαίνουμε, ανάμεσα στην κοινωνία και στη Βουλή.
4: Ναι, έτσι.
5: Να πω επίσης ότι τα άλλα κόμματα, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάνω κάτω στα ίδια. Υπάρχει μια δυσκολία σύγκριση με το Πασό, γιατί αυξήθηκαν οι βουλευτές κάποια στιγμή κατά 10, οπότε. Εκεί άλλαξε όντως ο πλούτος, αλλά επειδή μπήκαν περισσότεροι βουλευτές μέσα.
0: Πώς σας φαίνεται λοιπόν αυτή η εικόνα? Οι βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας, τα έσοδά τους να αυξάνονται κατακόρυφα, τη στιγμή που ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Πώς σας φαίνεται όλη αυτή η κατάσταση? Κάποιοι κύριοι μπήκανε μέσα στην πολιτική, καθίσανε στα κυβερνητικά έδρανα και αρχίσανε να κόβουνε χρήμα. Και εσύ, καημένε Έλληνα, ψάχνεις να βρεις πώς να βγάλεις το μήνα με τα 750 ευρώ τα οποία σου έταξε ο Μητσοτάκης. Ο λαός φτωχαίνει, οι βουλευτές συνεχίζουν να πλουτίζουν. Και πλουτίζουν και αδικαιολόγητα, αυτό είναι. Και αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς γίνεται άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα οικονομικά να συνεχίζουν, και μάλιστα να συνεχίζουν με φανατισμό, να υποστηρίζουν μια τέτοια κυβέρνηση και ένα τέτοιο κόμμα. Με φανατισμό. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι αλλά λένε εμείς Νέα Δημοκρατία. Η άλλη ψοφόγρια βγήκε και έλεγε ότι εγώ αν δεν σε βγάλω πρωθυπουργό θα πεθάνω. Καλό παράδεισο, κυρία μου. Καλό παράδεισο να έχεις, για όνομα του Θεού, προκειμένου να πεθάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, γιατί εκεί θα πάμε. Η κατάσταση έχει ξεπεράσει πέρα από κάθε προηγούμενο. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρξει διαφάνεια στην πολιτική επιτέλους και πρέπει να δούμε πού στα κομμάτια βρίσκουν όλοι αυτοί οι κύριοι τα χρήματα αυτά. Πώς βρίσκουν ακίνητα, αν και λίγο πολύ γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να αποδειχθεί περίτρανα το πώς έχουν βρει τα χρήματα για να πάρουν τόσα ακίνητα. Πώς είναι δυνατόν να έχουν αυγατήσει οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί? Πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που ο Έλληνας πεινάει αυτοί να πλουταίνουν, να πλουτίζουν? Μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι, νομίζω, πρωτόγνωρη. Εντάξει, και άλλες φορές πολλοί μπαίνανε μέσα στην πολιτική και βγαίνανε πλουσιότεροι, το βλέπαμε κατά καιρούς. Αλλά πλέον το πράγμα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αυτό το οποίο γίνεται με την Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά, είναι απίστευτο, είναι πρωτοφανές. Τη στιγμή που εσένα σου λένε ότι το να έχεις αυτοκίνητο συνεπάγεται ότι είσαι πλούσιος, τη στιγμή που βγαίνουν κάποιοι και σου λένε ότι είσαι γκρινιάρης, είσαι μίζερος, ζούμε ζάχαρη εδώ πέρα στην Ελλάδα και έχουμε έναν όμορφο ήλιο που δεν λέει να βγει με τίποτα. Αυτοί οι κύριοι πλουτίζουν εις βάρος του ελληνικού λαού. Και κάποια στιγμή όλο αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να μπει ένα μεγάλο φρένο. Οι εκλογές είναι κοντά. Στο χέρι μας είναι να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Άμα θέλουμε να συνεχίσουν να πλουτίζουν τα κοράκια της Νέας Δημοκρατίας, ή αν θέλουμε να βάλουμε μια τάξη τη ζωή μας. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν είναι το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Γιατί ο ίδιος ο Μητσοτάκης είναι το χάος και το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Όλοι πλουτίζουν, ολιγάρχες, μεγαλοεπιχείρησεις, βουλευτάδες, αυλικοί της Νέας Δημοκρατίας, γαλάζιες ακρίδες και τα λοιπά, ο πεκεπέδες, όλοι αυτοί έχουν πλουτίσει, την έχουν βρει μια χαρά. Για αυτούς, ναι, είναι ζάχαρη τα πράγματα, όπως λέει ο Άδωνης. Για σένα και για μένα που με ακούς τώρα, το που σηκωνόμαστε από τα άγρια χαράματα για να πάμε στη δουλειά μας και μετά να γυρίσουμε σπίτι και να πάμε στην επόμενη δουλειά και να πάμε και στη μεθεπόμενη, δεν είναι ζάχαρη το πράγμα. Τα πράγματα είναι δυσίωνα, και αν συνεχίσει αυτή η τακτική και αν τους δώσουμε άλλη μία τετραετία, τότε να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να μείνει τίποτα όρθιο. Θα καθόμαστε, θα δουλεύουμε, θα είμαστε εγκλωβισμένοι. Όχι ότι τώρα δεν είμαστε, και τώρα εγκλωβισμένοι είμαστε, αλλά τότε θα είμαστε έτσι περισσότερο εγκλωβισμένοι. Θα χρωστούμε ακόμη περισσότερα, γιατί εκεί θέλουν να μας φτάσουν, να χρωστούμε ακόμη περισσότερα για να είμαστε δέσμοι ενός συστήματος το οποίο δεν θέλει να είμαστε ελεύθεροι, να μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε. Όλο το ζητούμενο είναι εκεί. Είναι να μας δεσμεύσουν από παντού. Να φοβάσαι να μην σου κόψουν το ρεύμα. Να φοβάσαι να μην πεινάσεις. Να φοβάσαι να μην σου πάρει το σπίτι η τράπεζα. Ή να μην σε πετάξει ο σπίτι ο νοικοκύρης σου έξω από το σπίτι. Και ο φόβος, ξέρετε, για αυτούς είναι η καλύτερη φάση. Γιατί θα μπορεί να σε παίρνει ο ολιγάρχης επιχειρηματίας με έναν μισθό των 700-800 ευρώ που θέλει να το πάει ο Μητσοτάκης στα 810 το βασικό. Και δεν θα λες και τίποτα, δεν θα μπορείς να πεις και τίποτα. Γιατί θα σου πούνε ότι κοίταξε, εκεί είναι η πόρτα εξόδου και εσύ θα φοβάσαι. Γιατί δεν θα μπορείς να βρεις εργασία. Γιατί αυτή τη στιγμή, για να αναπολυθεί κάποιος και ξεκινήσει να ψάχνει εργασία, ο μέσος όρος για να βρει την επόμενη εργασία του είναι περίπου 6 μήνες με βάση τα επίσημα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. 6 μήνες εσύ θα πρέπει να κάνεις, να μην πω τι πρωί-πρωί, για να μπορέσεις να ζήσεις. Θα πρέπει να μην πληρώνεις ρεύμα. Θα πρέπει, άντε στην καλύτερη, να βγεις και ένα ταμείο ανεργίας. Που πόσο είναι το ταμείο ανεργίας, είναι, δεν είναι κανένα 500 άρικο, αν δεν κάνω λάθος. Και χρήματα με τα οποία δεν μπορείς να ζήσεις με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Άρα λοιπόν θα σκύβεις το κεφάλι στον κάθε εργοδότη, θα είσαι υποχείριό του, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν θα μπορείς να μιλάς, τι καλύτερο. Και θα είσαι ένα γρανάζι μιας μηχανής η οποία θα παράγει χρήματα για τους λίγους. Και για σένα δεν θα μένει τίποτα. Αυτό είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το θέμα. Να γίνουμε μια δουλοπρεπής χώρα η οποία δεν θα αντιδράει. Οι πλούσιοι θα κονομάνε και οι φτωχοί θα είναι μονίμως στη μονάδα εντατικής θεραπείας, που κάθε φορά που θα φτάνει ο κόμπος στο χτένι θα τους πετάνε κανένα ψεύτο επίδομα, όπως αυτό το fuel pass το οποίο έδωσε ο Μητσοτάκης τώρα για να σώσει την κατάσταση παναθεμάτωνα. Και αυτό για να μην αντιδράνε, να μην αντιδράει ο κόσμος. Εγώ απορώ πως δεν έχουμε βγει ακόμη στους δρόμους και να τους πάρει και να τους σηκώσει ο διάολος πραγματικά. Δηλαδή πως είναι δυνατόν να βγαίνουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στα podcast, στο διαδίκτυο και να μας κοροϊδεύουν με τόσο άσχημο τρόπο, λες και εμείς δεν είμαστε από εδώ πέρα, λες και εμείς έχουμε έρθει ξαφνικά και προσγειωθήκαμε σε αυτή τη χώρα και αντιλαμβανόμαστε ότι α, έτσι είναι τα πράγματα, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, οπότε έτσι θα συνεχίσουμε. Ειλικρινά απορώ με όλη αυτή την κατάσταση πώς ακόμη ο Έλληνας δεν έχει βγει έξω στο δρόμο και να διεκδικήσει την ελευθερία του, να διεκδικήσει την πολιτική του ελευθερία. Γιατί πραγματικά αυτό το οποίο ζούμε είναι χούντα. Είναι χειρότερο από τη χούντα, μην σας πω. Ειλικρινά δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Το αποφασίζουμε και διατάζουμε, όπως είχε πει και ο Άδωνης, ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό το πράγμα συμβαίνει δυστυχώς. Η νέα δημοκρατία έχει την δεδηλωμένη, έχει την πλειοψηφία, σου λέει εμείς θα αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, τους έχει δώσει ο κόσμος λευκή επιταγή και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Και η λευκή επιταγή έγινε, εδόθη μάλλον από τους απέχοντες στην εκλογική διαδικασία. Από αυτούς εδόθη η λευκή επιταγή και έχουμε σήμερα τη Νέα Δημοκρατία με το υποτιθέμενο 41% που πλέον δεν είναι 41%, να μας έχει ξεσκίσει στη φορολόγηση, στην ακρίβεια, στα κάρτελ, σε όλα αυτά τα ωραία τα οποία ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Περίμενε κανείς ότι θα βιώναμε τέτοιες καταστάσεις? Ειλικρινά, γυρίστε 10 χρόνια πίσω. Έχουμε 2026. Γυρίστε πίσω στο 2016, περίοδος μνημόνιων. Τι λέγαμε τότε? Άντε να βγούμε από τα μνημόνια, να υπάρχει ανάκαμψη στη χώρα. Αυτό δεν λέγαμε, αυτά δεν λέγαμε. Ήταν και αρχές που κυβερνούσε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Κάποιοι είχαν ελπίδες ότι κάτι θα γίνει με την αριστερά. Τελικά η αριστερά τον πήρε πολύ αριστερά και βγήκε άκρα δεξιά. Αυτό απεδείχθη. Αλλά φανταζόμασταν τότε ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμη χειρότερα. Κοίτα να δεις όμως που ήρθε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη να μας αποδείξει ότι όχι, μπορούν να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Μπορείτε να φτωχύνετε ακόμη περισσότερο από ότι ήσασταν φτωχοί την περίοδο των μνημονίων. Και εμείς μπορούμε να πλουτίζουμε, μπορούν να υπάρχουν τόσα πολλά σκάνδαλα και η κυβέρνηση να βρίσκεται ακόμη στη θέση της. Αυτό είναι το χειρότερο πραγματικά. Με τόσα σκάνδαλα η κυβέρνηση να βρίσκεται στη θέση της, να μην έχει πέσει ακόμη. Που σε άλλη χώρα μα ήτανε, θα είχε πέσει παταγωδός η κυβέρνηση με όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς εδώ πέρα είναι Ελλάδα. Και εδώ στην Ελλάδα τα έχουν φέρει έτσι τα πράγματα, ούτως ώστε να μπορούν να κυβερνούν και να μην αλλάζει τίποτα, να μην τρέχει τίποτα. Επειδή όμως η ώρα είναι 7, θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Δέσποινα Ντυμποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθω πάλι πίσω. Να δούμε όλα τα υπόλοιπα, να δούμε λίγο και για τις απευθείας αναθέσεις. Εκεί να δείτε πακτολός χρημάτων ο οποίος υπάρχει. Δελτίο ειδήσεων διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση παραλήρημα των Τούρκων αναφορικά με την γενοκτονία των ποντίων αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα απέτυχε την απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας και τώρα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε. Σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης η Αθήνα, καθώς οι προκλήσεις κλιμακώνονται, ενώ το χρονόμετρο μετά αντίστροφα για την ημέρα που η τουρκική κυβέρνηση θα κάνει στις αρχές Ιουνίου νόμο του κράτους το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Για επιτυχία της διπλωματίας της Άγκυρας μιλούν οι Τούρκοι μετά την απόσυρση των πυράβλων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Εύρο. Θεωρούν την απόφαση του Κισαία προϊόν πιέσεων της τουρκικής διπλωματίας. Η όποια μετακίνηση αεροπορικών πυράβλων υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η ελληνική λύση απαιτεί από την κυβέρνηση να απαντήσει στο ερώτημα με διαφάνεια και ειλικρίνεια και να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ως κυνηγό επικοινωνιακής διαχείρισης για να κρύψει την μειοδοτική της στάση έναντι της Τουρκίας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με την τήρηση ενός λεπτού σιγής χθες, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Σήμερα τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας, ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που σημάδεψε ανεξίτηλα τον ελληνισμό και την ιστορική μας συνείδηση, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οφείλουμε στην ποντιακή κοινότητα χρέος ευγνωμοσύνης το μήνυμα Μητσοτάκη. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Το μεσημέρι συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο μεταξύ ότι η χώρα είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, Εύβοια, σποράδες, νεφώσεις με βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες πρόσχερες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 ποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής, πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κοστέρμα.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 10 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Συννεφιά από ό,τι βλέπω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε και σήμερα αλόκοτο το καιρό. Που θα πάει κάποια στιγμή, θα στρώσει δηλαδή. Εκτός άμα κάνανε κάτι εκεί στην κυβέρνηση και πουλήσανε το καλοκαίρι μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν ξεπουλήσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Μπορεί να το δώσανε και αυτό πιτ μπαρά, δεν ξέρω. Τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ πέρα με τη χώρα μας δεν λέει να ησυχάσει πραγματικά. Δεν λέει να ησυχάσει γιατί κάτι ψάχνουνε πάλι, κάτι ψάχνουνε. Και συγκεκριμένα ψάχνουνε για 11,3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία εδόθησαν για δύο cabs. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φαίνεται ότι βάζει στο μικροσκόπιο τις δομές αυτές για τους λαθρομετανάστες, ναι, σε Μαλακάσα και Σιντική. Μιλάμε τώρα για απευθείας αναθέσεις, για ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία φύγανε και αυτά δεξιά και αριστερά, όπου το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συμβάσεις αυτές δόθηκαν χωρίς δημόσιο διαγωνισμό κατά την περίοδο του 2020-21. Η Μαλακάσα μας κόστισε 4,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Σιντική 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα κόστος το οποίο προκαλεί εύλογα ερωτήματα και αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς εξετάζουν συμβάσεις που φέρονται να κόστισαν περίπου 15 φορές περισσότερο από αντίστοιχα έργα. Και ενώ η κυβέρνηση τότε μιλούσε για πίεση λόγω των λαθρομεταναστευτικών ροών, τα στοιχεία τα οποία έρχονται από την ύπατη αρμοστία δείχνουν ότι το 2020, τότε που γίνονταν όλες αυτές οι απευθείας αναθέσεις και τρώγανε χρήμα και από εκεί, οι αφίξεις είχαν πέσει κάτω από τις 74.649 σε 15.696. Καταλαβαίνετε ότι όταν το επίγον κοστίζει εκατομμύρια, η διαφάνεια δεν είναι λεπτομέρεια, είναι υποχρέωση σε ένα κράτος, σε ένα κράτος το οποίο συνεχίζει να πλουτίζει. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Κατά πρώτον, ποιος αποφάσισε να δοθεί απευθείας ανάθεση, να γίνουν όλα αυτά τα οποία γίνανε και η κοστολόγηση και όλα αυτά. Με ποια διαδικασία έγινε η απευθείας ανάθεση? Βρήκαμε μια εταιρεία και άιντε, έλα πάρε τα ωραία μας τα εκατομμύρια. Σε ποιον τα δώσετε? Ποιος έκανε τον έλεγχο και αν έγινε τελικά έλεγχος για το αν όντως αυτό το έργο κόστισε τόσα χρήματα? Και γιατί επίσης το επίγον φαίνεται να μας κόστισε τόσο μα τόσο πολύ ακριβά? Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά η Λάουρα Κουβέση θα σας πάει κυριολεκτικά πριονοκορδέλ. Αυτό το οποίο θα μας κάνει εντύπωση βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι αν μία στο εκατομμύριο γίνει κάτι νόμιμα. Άμα γίνει κάτι νόμιμα θα αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε τι έγινε, τι πήγε στραβά, δεν μπορεί. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, ειλικρινά, όποιο έργο και αν δεις από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο, θα βρεις από κάτω τη βρωμιά και τη σαπίλα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πάντως θα παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να φτιάξει ένα μόνιμο παράρτημα στην Αθήνα, όχι τίποτα άλλο, να γλιτώσετε και τα έξοδα της αποστολής των δικογραφιών και τα πηγενέλα. Φτιάξτε ένα παράρτημα στην Αθήνα. Έχει μπόλικη δουλίτσα για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι με τα χρήματα τα οποία έχουν φαγωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχετε δουλίτσα. Να πω βέβαια ότι ήταν και το πρόγραμμα Εστία όπου νίκιαζαν διαμερίσματα για λαθρομετανάστες, το οποίο κόστιζε πολύ λιγότερο από τα καμπ της Στέρνα. Αλλά έτσι είναι, τι να κάνουμε. Δεν σας αρέσει η αξιοκρατία και η δημοκρατία της Νέας Δημοκρατίας, δεν κατάλαβα. Αυτή δεν θέλαμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε άλλα πόσα είναι που δεν ξέρουμε? Γιατί εδώ οι δικοί μας εισαγγελείς είτε κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, είτε δεν μιλούν ανάλογα με το αντίτιμο το οποίο τους δίνεται. Πραγματικά παντού. Α, και τώρα που είπα για εισαγγελείς. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές. Ο κύριος Τζαβέλας αναμένεται να μην παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο οποίος είχε κληθεί για να δώσει απαντήσεις για τα λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, με φόντο βέβαια την τεράστια αυτή και πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών. Έτσι λοιπόν ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες θα απαντήσει με επιστολή επικαλούμενο στο Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου. Και η θέση του είναι ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να καλείται στη Βουλή για να εξηγήσει ή να απολογηθεί για δικαστική κρίση. Η Βουλή λέει δεν μπορεί να ελέγχει δικαστικές αποφάσεις σαν να πρόκειται για πολιτική πράξη. Άρα και η κυρία Τζαβέλα δεν είναι πολιτική πράξη αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι δεν ξαναανοίξατε το φάκελο των υποκλοπών δεν είναι μια πολιτική πράξη. Δηλαδή τι σας ενοχλούσε να ανοίξετε τον φάκελο ξανά τη στιγμή που υπάρχουν νέα στοιχεία. Άρα εδώ πέρα κάτι βρωμάει από πίσω. Κάτι υπάρχει από πίσω το οποίο νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ίσως και να το μάθει. Όσο για το αν η θέση της δικαιοσύνης είναι σαφής. Όχι. Στα χρόνια του Μητσοτάκη η θέση της δικαιοσύνης μάλλον δεν είναι σαφής. Υπάρχει μια γενική ασάφεια γύρω από τη δικαιοσύνη και από το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Το έχουμε δει και παλαιότερα και σε άλλα σκάνδαλα όπου κανένας δεν πλήρωσε τίποτα. Όπου κανείς δεν πήγε φυλακή. Και ειλικρινά ζω για την ημέρα που θα βγει μια κυβέρνηση επιτέλους και θα κλείσει όλα αυτά τα λαμόγια στη φυλακή. Όλους αυτούς οι οποίοι έφαγαν δημόσιο χρήμα, αυτούς οι οποίοι έφαγαν ευρωπαϊκό χρήμα, αυτούς οι οποίοι διαχειρίστηκαν απόλυτα λάθος κέρια ζητήματα της χώρας και μας έφεραν εδώ που μας έφεραν, αυτούς οι οποίοι καταχρέωσαν τη χώρα, όλους αυτούς θέλω να τους δω στη φυλακή. Και όχι μόνο να τους δω στη φυλακή, να μου επιστρέψουν και πίσω αυτά που μου κλέψανε. Όλα μέχρι τελευταίας δεκάρας, μέχρι και τον τελευταίο τόκο να μου τα επιστρέψουν όλα. Είτε αυτό λέγεται ο ΠΚΠ, είτε λέγεται όπως αλλιώς θέλετε, ΕΣΠΑ και τα λοιπά. Δεν γίνεται οι νεοδημοκράτες να πλουτίζουν τη στιγμή που ο κόσμος δεν ξέρει πώς να βγάλει το μήνα. Δεν γίνεται να υπάρχουν τόσα πολλά σκάνδαλα και η κυβέρνηση να είναι ακόμη στην θέση της και να μας κουνάει και το δάχτυλο. Δηλαδή κάπου όπα, κάπου για όνομα του Θεού. Εν τω μεταξύ άκουσα την ομιλία του Βελόπουλου στην Βουλή, όπου πραγματικά διέλυσε τους κυρίους Αλαφούζο, Πορτοσάλτε, αλλά και τον αγαπημένο μου, τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, που λέγανε περί ρωσόφιλων και τα λοιπά. Και αξίζει λίγο να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα.
1: Και μου μιλάνε ποιοι, οι πορτοκλήφτες εκεί μέσα. Από πού φέρνει πετρέλαιο ο Αλαφούζος? Από τη Ρωσία. Από πού πληρώνεται ο Αλαφούζος? Από τη Ρωσία. Από πού πληρώνεται ο Πορτοσάλτη και οικονόμου? Από τη Ρωσία λοιπόν. Αφού ο Αλαφούζος τα παίρνει από τη Ρωσία. Είχαμε και άλλες διώξεις. Το ξαναείδαμε πάλι χθες το έργο. Το ξαναείδα το έργο. Ο Πορτοσάλτε που σαλτάρισε πάνω στο σκάφος του ψεύδους μαζί με τον οικονόμου και είπαν το εξής. Ο αρχηγός που πουλάει κρέμες στην Ελλάδα και επιστολές του Ιησού προσπαθεί να περάσει τη ρωσική αντίληψη. Λέει ο Πορτοκλήφτε, συγγνώμη, ο Πορτοσάλτε. Ας ρωτήσει λοιπόν το αφεντικό του, αφού μιλάει για Ρωσία, από πού φέρνει πετρέλαιο ο Αλαφούζος? Από τη Ρωσία. Από πού πληρώνεται ο Αλαφούζος? Από τη Ρωσία. Από πού πληρώνεται ο Πορτοσάλτη και οικονόμου? Από τη Ρωσία λοιπόν. Αφού ο Αλαφούζος τα παίρνει από τη Ρωσία. Αυτός λοιπόν ο οικονόμου και ο Πορτοσάλτη τα λεφτά τα παίρνουν από τους Ρώσους. Εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ρούβλι. Εμείς λέμε ότι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους είναι η Ελλάδα και το εθνικό της δίκαιο. Όσο για τις κρέμες και τα χειρόγραφα, να του πω του κόλλητη του Άδωνη, που γλύφουν τον Άδωνη αυτοί οι δυο μαζί, και ο Άδωνης γλύφει αυτούς τους δυο, αλληλογλύφονται δηλαδή, ότι ο πρώτος που παρουσίασε χειρόγραφα του Ιησού 3 χρόνια πριν από μένα ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ήταν αυτός που παρουσίασε ένα νοχυλέκα για κάθε ασθένεια και αρρώστια. Και μου μιλάνε ποιοι, οι πορτοκλήφτες εκεί μέσα.
0: Τα θυμάστε αυτά τα νανογυλαίκα τα οποία πουλούσε ο Άδωνης? Τα θαυματουργά νανογυλαίκα. Τι έγινε με αυτή την υπόθεση τελικά? Αλλά κανείς τίποτα, το αφήσανε και πέρασε έτσι. Μη θίξουμε τη Νέα Δημοκρατία, μη θίξουμε τον αντιπρόεδρο του κόμματος. Και μιας και μίλησα για τον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Άδωνη, θέλετε να πάμε λίγο να ακούσουμε το τι έλεγε εχθές? Ότι έχουμε πραγματική αύξηση εισοδήματος πάνω από 20%. Ναι, με βάση τις λογιστικές γνώσεις τις οποίες έχει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αυτό έλεγε.
2: Γιατί όταν βγήκαμε στην εξουσία, ο μέσος μισθός ήταν 1000 ευρώ το μήνα.
0: Άρα
2: έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%. Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν.
0: Δόξα τω Θεώ που έχουμε το Μητσοτάκη ηγέτη. Δόξα τω Θεώ.
2: Τώρα με ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνεις 1500 ευρώ ή 5000 ευρώ? Ναι, είναι καλύτερα να παίρνεις 5000 ευρώ.
0: Πάλι καλά.
3: Όχι. Το ερώτημα, αλλά, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι αυτό. Ούτε αυτό
2: είναι
3: το ερώτημα.
2: Είναι καλύτερα να παίρνεις 1500 ή 1000?
3: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Το ερώτημα είναι αν έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα θέλει ένα νοικοκυριό για να ζει αξιοπρεπώς το μήνα.
0: Έλα μωρέ, τώρα το ρωτάς τον τύπο που είπε ότι με 200 ευρώ επιβιώνεις? Είναι δυνατόν ρε Σικαραμήτρου τώρα?
3: Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Σας είπα. Η έννοια ζω αξιοπρεπώς έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά.
0: Α, κοίτα να δεις τι μαθαίνουμε, ότι έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά η έννοια ζω αξιοπρεπώς. Για πάμε λίγο να μας το αναλύσει ο Τρισμέγιστος.
2: Καταρχήν το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο από έναν φιλόσοφο.
0: Υπάρχει κανένας φιλόσοφος εδώ πέρα στην παρέα να μας το απαντήσει, να πάρει ένα τηλέφωνο να δούμε λίγο τι γίνεται με τη φτώχεια?
2: Επαναλαμβάνω. 1500 ευρώ μέσος μισθός είναι 50% αύξηση του μέσου μισθού σε 7
0: Σωστά,
2: χρόνια.
0: Αλλά... Συγγνώμη, από εσάς που με ακούτε, το έκανα και χθες το ερώτημα, είναι κανένας που παίρνει 1500 ευρώ μισθό? Έτσι, γιατί αναρωτιέμαι, γιατί αυτή τη στιγμή λέει ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι τα 1500 ευρώ. Μα ακούτε κάτι χιλιάδες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας ο οποίος να παίρνει 1500 ευρώ μισθό? Στείλτε μου στο Viber να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου.
4: Είπατε υπουργέ για αύξηση.
0: Με μία δουλειά 1500 ευρώ, όχι με δύο.
4: 40-50% να πάρω.
2: Όλοι οι Έλληνες παίρνουν.
4: Ότι αύξηση είναι 40%.
2: 100% μισθό παραπάνω.
4: Ναι. Όταν λοιπόν η αύξηση επιθυμία σα είναι 40%, αλλά η ακρίβεια με τα στοιχεία τη Ελστά που παίξαμε χθε.
2: Είναι... Ο πληθωρισμός το ίδιο. Ο πληθωρισμός το ίδιο διάστημα με τη μέρα μας είναι 21%.
4: Ναι, αλλά υπάρχουν προϊόντα που ακρίβηναν.
2: Είναι πάνω από 25%.
4: 199, 114, 70, 80, 60, 50. Παίξαμε τη λίστα χθες.
2: Αυτά είναι αυτή είναι περιπτυσιολογία.
4: Είναι ενέργεια και βασικά τρόφιμα.
2: Στην αρχή, επαναλαμβάνω, ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα την επταετία, αν θυμάμαι καλά, είναι 21-22%. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω είναι κάπου και στο 20%.
4: Ναι.
2: Η αύξηση του δήματος είναι πάνω από 50%. Έχουμε πραγματική αύξηση του δήματος πάνω από 20%. Γι' αυτό και αν θυμάστε, όλες τα στατιστικά και της Eurostat και της Ελστάτ λένε ότι οι Έλληνες έχουμε επιστρέψει στο εισόδημα που είχαμε πριν το μνημόνιο, το 2008.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Γιατί λοιπόν, ακριβώς καταφέραμε να πάει η οικονομία μας καλύτερα.
0: Δόξα τω Θεώ που έχει πάει καλύτερα η οικονομία και καταφέραμε και έχουμε αυτήν την καταπληκτική ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο καταλαβαίνετε με βάση τα λεγόμενα του Άδωνη, δεν μας λείπουν τα λεφτά. Μας λείπει η κουλτούρα της αποταμίευσης. Κύριοι, είμαι σπάταλη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ότι λεφτά έχουμε, αλλά τα σπαταλάμε δεξιά και αριστερά προφανώς. Αυτό θέλει να μας πει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος λέει ότι έχουμε πραγματική αύξηση εισοδήματος πάνω από 20%. Με βάση το δικό του το αφήγημα, γιατί με βάση τα επίσημα στοιχεία, Ελστάτ και τα λοιπά, φαίνεται ότι το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε και μειώθηκε κατά πολύ τα τελευταία 7 χρόνια. Και μειώθηκε εξαιτίας της ακρίβειας, του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας για το 2026, ο μέσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης λέει ότι ανέρχεται στα 1450 ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων απασχόλησης, μερική απασχόληση, ο μέσος μεικτός μισθός κυμαίνεται κοντά στα 1350, μεικτός. Και εγώ σας παροτρύνω να μου πείτε, υπάρχει κανείς εδώ πέρα στην παρέα ο οποίος να παίρνει 1500 ευρώ μισθό από μία εργασία την οποία κάνει? Γιατί πλέον για να πεις ότι θα πάρω 1500 ευρώ μισθό πρέπει να κάνεις δύο εργασίες. Και πάλι σε πολλές εκ των περιπτώσεων δεν τα φτάνεις αυτά τα χρήματα. Ούτε με το κιάλι. Τώρα ο τύπος αυτός πώς μπορεί και τα βλέπει τα πράγματα τόσο έτσι ευνοϊκά? Αλλά γενικότερα το μέλλον είναι δυσίωνο και όσον αφορά τα καύσιμα φαίνεται ότι η αμόλυβδη θα σπάσει όλα τα κοντέ. Περάστε να πάρετε άλλα 50 ευρώ fuel pass και μη μιλάτε. Και να μην μιλάτε γιατί? Γιατί δεν πήγατε να ψηφίσετε και σήμερα μας κάνει κουμάντο ένα 20%. Και μάλιστα οι προβλέψεις λένε ότι η αμόλυβδη θα ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
5: Αν ζητήσουμε μια εκτίμηση για το που θα φτάσει η τιμή, τι θα μας λέγατε?
6: Κοιτάξτε, στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Πάρτα.
6: Δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
5: 2.30.
6: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
7: Δυστυχία, θλίψη, όλα μας φταίμε, χάλια, δεν μπορώ, κάτσε.
8: Αυτό σημαίνει, σήμερα, είπατε σήμερα, τον Ιούνιο, δηλαδή σε 15 μέρες.
6: Σε 15 μέρες, ναι.
0: Τι ωραία που περνάμε. Σε 15 μέρες περίπου θα δούμε στα νησιά να φτάνει βενζίνη τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Για να μην επωφεληθούν οι τουρίστες. Γι' αυτό δεν κατεβάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, γιατί επωφελούνται οι τουρίστες. Και οι πλούσιοι, βέβαια, που ως επιτοπλίστων οι πλούσιοι έχουν αυτοκίνητα ενώ ο φτωχός δεν έχει. Έτσι σας κοροϊδεύουν. Και όλο αυτό αυτή τη στιγμή μας κυβερνάει το 20%. Εξαιτίας της αποχής γίνεται όλο αυτό, να το ξέρετε. Και θα το λέω μέχρι να έρθουν οι εκλογές, θα το λέω αυτό το πράγμα, μπας και καταφέρω και ξυπνήσω μια μερίδα του κόσμου και πάει και συμμετάσχει στις εκλογές. Γιατί ξέρετε κάτι, πολλοί βγαίνουν και βρίζουν και μιλάνε και λένε Νέα Δημοκρατία, ό,τι χειρότερο κτλ. Και ναι, έχουν δίκιο. Από την άλλη όμως δεν έχετε δικαίωμα και να μιλάτε. Όταν απέχεις και όταν αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για εσένα και αποφασίσαν ότι εσύ πρέπει να πληρώνεις βενζίνη 2.30, και εγώ το έλεγα εβδομάδες πριν ότι θα δούμε τη βενζίνη μέσα στο καλοκαίρι να φτάνει στα 2,5 ευρώ, ιδιαίτερα σε τουριστικά σημεία. Δεν είναι μακριά. Εάν η πρόβλεψη είναι σε 2 εβδομάδες από τώρα, σε 15 μέρες η βενζίνη στα νησιά να φτάσει το 2.30, φανταστείτε τι έχει να γίνει μέσα στο κατακαλό καιρό που θα είναι full season. Πραγματικά τι έχει να γίνει? Δηλαδή βάλτε από τώρα βενζίνη, αποθηκεύστε από τώρα βενζίνη όσο είναι ακόμη στα 2.10. Γιατί η κατάσταση θα ξεφύγει έτη περαιτέρω. Αμερικανάκια γίναμε πραγματικά, με τη διαφορά βέβαια ότι εκεί τόσο έχει το μισό γαλόνι, δηλαδή περίπου τα 2 λίτρα. Και όχι το 1 όπως είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και θα έρθει ο Μητσοτάκης και θα τάξει άλλο ένα fuel pass για να καθησυχάσει λίγο τους ζέους ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ, είναι δίπλα σας. Περαστικά μας, πραγματικά. Διαφημίσεις των 7:30 και επανέρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
3: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε Λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στο πρωινό και ραδιομάχη 99,8 στο πρωινό της Τετάρτης 20 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, για περίπου 25-26 λεπτά θα είμαστε ακόμη ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: τα τελευταία 7 χρόνια οι βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά πιο πολύ βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι η αλήθεια. Μιλάμε ότι άμα κοιτάξει κανείς τα ποθενέσχες τους, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι σε καταθέσεις για απόκτηση ακινήτων σε αριθμό μάλιστα που ζαλίζει. Και κανείς δεν μπαίνει στην διαδικασία να ερευνήσει πώς τα κομμάτια αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να αυγατήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να αυγατήσουν ακίνητα και όλα αυτά τα καλά τη στιγμή που ο ελληνικός λαός βαθαίνει μέσα στο κύμα της φτώχειας, το οποίο συνέχεια χτυπάει το μέσο νοικοκυριό. Και πάμε λίγο να ακούσουμε αυτά τα οποία ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής.
1: Είτε κλέφτες, είτε χουντίνοι είστε. Διαλέξτε. Είτε μάγοι, είτε κλέφτες. Δεν δικαιολογείται. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά σας, στην τσέπη σας να πάτε καλά, αλλά ως χώρα να πηγαίνουμε μαύρο χάλι. Πώς το καταφέρνετε? Κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, ξέρετε, στον ελληνικό λαό. Ποιο είναι αυτό? Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από ό,τι ένσημα. Ακούστε τι λέει ο λαός. Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από όσα ένσημα διαθέτουν οι ίδιοι. Θα αναγνώσω μερικά από τα πόθεν έσχες για να καταλάβουμε εδώ μέσα τι συμβαίνει. Την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών, των βουλευτών είναι αθυρά. Ανεβαίνουν. Την ώρα που η Έλληνα πεινάει, πολιτικοί από τη Νέα Δημοκρατία ανθίζουν οικονομικά. 2019. Νέα Δημοκρατία. Δηλωμένος πλούτος 91.137.000 ευρώ. Οι βουλευτές. 2023. 146.602.000. 2024. 217.000.000. Δηλωμένα 056.000. Συνολική αύξηση 7 ετίας. 126 εκατομμύρια έχουν οι βουλευτές παραπάνω της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ ρωτώ, με τα 5,5 χιλιάρικα γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Να μου εξηγήσει κάποιος, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Έχω εταιρείες στα 27 μου, ζηλάω εκατομμύρια. Δεν τα έχω τα λεφτά αυτά. Δεν ξέρω πού τα βρήκατε, αλλά το πόθεν έσχες σας είναι διάτριζο, γιατί δεν είναι πραγματικά ελεγχόμενο. Δεν ελέγχεται. Μεγάλη επιτάχυση μεταξύ του 23-24. Συν 71 εκατομμύρια σε ένα έτος. Σε ένα 71 ύφεση. Καταραίει η οικονομία. Πεινούν οι Έλληνες. Κομμένοι μισθοί. Κομμένες οι συντάξεις. Συν 71 εκατομμύρια στις καταθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακίνητη περιουσία. 2019. 2.175 ακίνητα. Τελευταία δήλωση. 2.594 ακίνητα. Αύξηση 419 ακίνητα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Η αριθμητική μου δεν μου βγαίνει. Πασόκ. Εκρηκτική μεταβολή. 2021 από 2 εκατομμύρια στο 22 13 εκατομμύρια. Παιδιά, πώς γίνεται όλοι να πλουτίζουν εδώ μέσα και ο ελληνικός λαός να πεινάει, να πένεται? Και θα το πω διαφορετικά. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο τα ακίνητα του Πασόκ. 2019 60 ακίνητα. 2022 226 ακίνητα. Δεν λέω τα κλέψαν οι άνθρωποι. Αλλά ακούγοντας τα αυτά ο κόσμος εξωτερικά τι λέει, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν τους ελέγχει κανένας, ανεξέλεκτοι. Οι άλλοι θέλουν fast track να γίνονται οι δίκες για τους αντίδικους, για τους αντιπάλους. Αλλά εδώ και τα νούμερα αυτά, αχ, να σιωπεί ο μερτά από όλους. Γιατί? Και θα σας πω εγώ την αλήθεια. Εάν είχατε τόση επιτυχία στα οικονομικά της χώρας όσο στα ιδιωτικά σας οικονομικά, δεν θα είχαμε μαύρα χάλια ως χώρα. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά σας, στην τσέπη σας να πάτε καλά, αλλά ως χώρα να πηγαίνουμε μαύρο χάλι. Πώς το καταφέρνετε? Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει. Είτε κλέφτες, είτε χουντίνοι είστε. Διαλέξτε. Είτε μάγοι, είτε κλέφτες. Δεν δικαιολογείτε.
0: Ως διαμαγείας αυξήθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα ακίνητα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά, με 5.500 ευρώ το μήνα, πώς γίνεται να έχουν βγάλει εκατομμύρια ευρώ? Άρα λοιπόν εδώ πέρα φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν ελέγχεται κανένας. Που κάποια στιγμή είχε πει ο Βελόπουλος να μπουν ορκωτήλογιστές και να ψάξουν τα οικονομικά των κομμάτων, των βουλευτάδων και όλων αυτών. Να δούμε, ρε παιδί μου, από πού στα κομμάτια έχουν βγάλει τόσα χρήματα. Τι εργασίες κάνουν όλοι αυτοί που οι περισσότεροι είναι άεργοι και έχουν βγάλει τόσα πολλά χρήματα και έχουν τόσα πολλά ακίνητα, τη στιγμή που εμείς με τα βίας έχουμε ένα ακίνητο, καταφέραμε να αγοράσουμε ένα σπίτι τέλος πάντων. Και συνεχίζουμε και πληρώνουμε 15.000 διαφορετικούς φόρους για αυτό το σπίτι πια. Και αυτοί βλέπεις έχουν ακίνητα, οικόπεδα, αυτοκίνητα, πολυτελείας και τα λοιπά, μετοχές, απολαβές χρημάτων, τρελές. Και λες, από πού ρε παιδί μου, πώς? Τι σκατά επενδυτικά προϊόντα μπορεί να έχουν και τους αποφέρουν τόσα πολλά χρήματα δηλαδή? Ας βγουν κάπως να μας το εξηγήσουν. Ας βγει ένας της Νέας Δημοκρατίας, ας βγει ο Άδωνης που είναι ειδικός αυτή. Να βγει να μας πει, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που ο ελληνικός λαός πεινάει, τη στιγμή που

όλο ένα και περισσότερο βουλιάζουμε μέσα στο βούρκο της ακρίβειας, της φτώχειας και όλα αυτά, οι βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας να πλουτίζουν. Και μιλάμε για τρελά ποσά αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε να πεις ότι ανέβηκε ο λογαριασμός του αλουνού 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ και λες άντε κομμάτια να γίνει. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι ο ελληνικός λαός στις επερχόμενες εκλογές θα πρέπει να αποφασίσει εάν θέλει να τον κυβερνούν αυτοί οι κλέφτες, γιατί περικλοπής πρόκειται, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος όταν ένας πλουτίζει αδικαιολογήτως? Δεν είναι κλοπή. Κλοπές, ρουσφέτια και τα λοιπά. Και πρέπει να αποφασίσουμε αν θα θέλουμε να μας κυβερνούν αυτοί ή αν θα θέλουμε να μας κυβερνούν, να έρθει μια κυβέρνηση τέλος πάντων η οποία θα απαιτήσει πλήρη διαφάνεια. Είναι θέμα αυτό, να το ξέρετε, και πρέπει να αποφασίσουμε. Το έχω πει και θα το ξαναπώ ότι οι εκλογές αυτές οι οποίες είναι μπροστά μας είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολίτευσης. Η Ελλάδα είναι στο χείλος του γκρεμού. Ακόμη μπορούμε να σώσουμε πράγματα και καταστάσεις. Το θέμα είναι αν θέλουμε να τις σώσουμε ή αν θα αφήσουμε τους άλλους να αποφασίσουν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της λιτότητας, της ακρίβειας και της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού. Οι κύριοι αυτοί βγαίνουν στα κανάλια, στα μέσα μας κοροϊδεύουν ότι τάχα μου δήθεν όλα πηγαίνουν καλά και ότι εμείς είμαστε γκρινιάριδες. Αλλά τελικά αυτό που λένε τα επίσημα στοιχεία, τα επίσημα έγγραφα, οι αριθμοί τέλος πάντων, όπου τους αριθμούς δεν μπορεί κανείς να τους διαψεύσει, είναι ότι η χώρα όλο ένα και περισσότερο βουλιάζει και ότι ο ελληνικός λαός δυστυχώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια σκληρή καθημερινότητα την οποία του έχουν επιβάλει αυτοί που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ολιγαρχών, των καρτέλ και όλων αυτών των όμορφων πραγμάτων. Α, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία να πω ότι πλούτησαν και οι τράπεζες. Έτσι φαίνεται αυτό το πράγμα, ότι έχουν πλουτίσει και οι τράπεζες. Και τώρα που αναφέρομαι στις τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα θα επιστρέψει εκείνα τα χρήματα που εισέπραξε παρανόμως. Μιλάω για εκείνα τα 0,80 λεπτά της Εθνικής Τράπεζας που η ΕΚΠΗΖΟ είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτή τη μηνιαία χρέωση, η οποία επιβαλόταν σε συγκεκριμένους λογαριασμούς καταθέσεων. Και το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η συγκεκριμένη χρέωση δεν μπορούσε να συνεχιστεί με τον τρόπο τον οποίο είχε επιβληθεί. Άραγε η τράπεζα θα επιστρέψει πίσω αυτά τα χρήματα τα οποία επί της ουσίας έκλεψε από τους τραπεζικούς αυτούς λογαριασμούς. Το δικαστήριο απαγόρευσε στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει αυτή τη μηνιαία χρέωση, η οποία ανερχόταν σε 80 λεπτά σε πελάτες που είχαν λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλός τρεχούμενος. Η απόφαση αυτή είναι προσωρινά εκτελεστή και προβλέπει χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Και μπορεί τα 80 λεπτά να ακούγονται σε κάποιους λίγα και να λένε ότι εντάξει μωρέ 80 λεπτά, όμως όταν μια χρέωση μπαίνει κάθε μήνα και μπαίνει μάλιστα σε πολλούς λογαριασμούς, το ποσό αυτό μεγαλώνει κατά πάρα πολύ. Μάλιστα η ΕΚΠΗΖΟ υποστήριξε ότι η τράπεζα δεν μπορεί απλώς να διορθώσει την ενημέρωση των πελατών και να συνεχίσει την ίδια χρέωση, και αν θέλει να την επιβάλλει ξανά λέει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Ή όλα αυτά τα χρήματα τα οποία έκλεψαν οι τράπεζες και τα funds από τους δανειολήπτες που τους βαράγανε τόκο σε ολόκληρο το ποσό του δανείου αντί να βάζουν τόκο μόνο στη δόση η οποία καθυστερούταν να πληρωθεί. Μιλάμε για τρελά χρήματα αυτή τη στιγμή. Θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα πίσω? Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Τέτοια θαύματα επί Νέας Δημοκρατίας δεν συμβαίνουν.

Από την άλλη έχουμε και τους άλλους τους εθνοσωτήρες. Είχαμε και τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έκανε επίθεση, λέει, στην κυβέρνηση για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. Βέβαια, εμείς θα πρέπει κανονικά να κάνουμε μία επίθεση στον κύριο Σαμαρά για την επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων από τότε που ήταν πρωθυπουργός και πρόδωσε την Ελλάδα για ακόμη μία φορά με την ψήφιση του πρώτου και του δευτέρου μνημονίου. Όχι, γιατί κάποιοι περιμένουν να κάνει κόμμα Σαμαράς για να τους ξανασώσει. Και αναρωτιέμαι, το 2010-11 πότε ήταν που είχαμε εκλογές, γιατί δεν μας έσωσε τότε? Και τώρα τι, περιμένετε να σας ξανασώσει ο Σαμαράς? Εδώ τώρα θα μου πεις, άλλοι περιμένουν να τους σώσει ο Τσίπρας, που δεν μας έσωσε την πρώτη φορά αριστερά και θα έρθει τώρα τη δεύτερη φορά αριστερά για να μας ξανασώσει. Δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά τα πράγματα, ειλικρινά. Εγώ τουλάχιστον το δικό μου το μικρό το μυαλό δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά. Πώς μπορείς να στηρίζεις πολιτικούς οι οποίοι απέτυχαν παταγωδώς? Κάποια στιγμή βγήκαν και είπαν και για τον Καραμαλή. Κάποιοι μάλιστα τον επεφημούσανε. Τον Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό του Καραμαλή. Ο οποίος και αυτός νύχτα τα μάζεψε και έφυγε και δεν μας είπε ούτε που πήγε ούτε τίποτα. Ούτε που πήγανε κάτι χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ. Ούτε και αυτά μας είπε τι απέγινε. Όμως κάποιοι θέλουν να τους ξαναφέρουν πίσω αυτά τα πολιτικά απολυθώματα, τα οποία δεν προσέφεραν και τίποτα στην Ελλάδα. Κάτι άκουσα ότι και ο Πολάκης παίζει να κάνει κόμμα, δεν ξέρω, δεν το επιβεβαίωσα. Όλοι κόμμα κάνουν, όλοι να κάνουμε ένα κόμμα, γιατί μάλλον η μαρμίτα είναι μεγάλη από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται η χώρα έχει ακόμη να δώσει και σου λέει, βλέποντας τώρα τους νεοδημοκράτες να πλουτίζουν, σου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, να κάνουμε κι εμείς ένα κόμμα, να χλύψουμε κι εμείς κάνα κουκαλάκι. Γιατί όχι? Τι, μόνο αυτοί θα τρώνε? Άντε κάντε όλοι κόμματα να δω τι θα καταλάβετε. Το πρόβλημα, ξέρετε όμως ποιο είναι? Ότι θα διασπαστεί ο λαός. Ότι πάλι θα γίνουμε σκορποχώροι, πάλι θα πάμε δεξιά και αριστερά. Γιατί νομίζουμε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ζητήσουν την ψήφο μας μπορούν να μας εκπροσωπήσουν και μπορούν να λύσουν τα προβλήματά μας ή έστω ένα μέρος των προβλημάτων μας. Και μετά θα απογοητευτούμε. Θα απογοητευτούμε, αλλά μετά θα είναι αργά. Μετά θα είναι αργά, γιατί πραγματικά δεν μας παίρνει να κάνουμε πειράματα. Η κατάσταση είναι τόσο στριμωγμένη, τόσο δύσκολη, που δεν είναι τώρα περίοδος για να πειραματιζόμαστε και να λέμε ότι έχουμε το χρονικό περιθώριο να δούμε και εδώ, να δούμε και εκεί. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Τα χρονικά περιθώρια δυστυχώς έχουν στενέψει. Και πραγματικά, αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, άμεσα, μετά θα είναι πολύ αργά.

Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Ο Στέφανος μου λέει ποιο είπα Ιούνι, είπα 20 Ιούνι. Περιμένω να έρθει η μέρα που θα πάρω άδεια. Καλημέρα στη Μαρία Λιθός Ανέστη. Τον καιρό με το λίδικη του λέει τον μεταβάλλουν οι ειδικοί. Σκαρφίζεται λέει σατανικά σχέδια για την εξόντωσή μας. Ποτέ ο καιρός δεν είχε αυτά τα παράξενα και αυτές τις μεταβολές. Να περιμένουμε λέει και άλλα καταλαβίστικα από αυτόν. Εντάξει, δεν θέλω να πιστεύω ότι έφτασε μέχρι εκεί να ελέγχει και τον καιρό, για όνομα του Θεού. Αυτό μπορεί να, θα μπορούσε να ήταν μια θεωρία συνωμοσίας ότι ο Μητσοτάκης ελέγχει τον καιρό, αλλά θεωρώ ότι δεν έφτασε μέχρι εκεί η χάρη. Καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Ο Κατασοκράτη λέει ορισμός του μορφωμένου ανθρώπου. Α, είναι ναι. Γεια σου Μιχάλη μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Στον πατέρα Νεκτάριο καλημέρα. Από τη συμπρωτεύουσα λέει σήμερα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Υπομονή, τάξη και αλφαδιά. Είσαι στη συμπρωτεύουσα, δεν ήρθες να πούμε μια καλημέρα, να κεράσουμε καφεδάκι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον Χρήστο που καλημερίζει τους απανταχού Έλληνες. Ερμέ λέει χαρά στο κουράγιο σου. Κάθε μέρα προσπαθείς να αφυπνίσεις ένα λαό που έχει, που έχει πολύ ανεπτυγμένο το μαζοχισμό. Είναι πολύ λυπηρό. Τουλάχιστον εγώ όταν θα έρθει η ώρα να απολογηθώ, γιατί όλοι μας κάποια στιγμή απολογούμαστε, θα πω ότι έστω προσπάθησα. Με όση δύναμη είχα. Γιατί κακά τα ψέματα, το μικρόφωνο είναι δύναμη. Και με όση δύναμη έχουμε μπορούμε να προσπαθούμε να κάνουμε λίγο καλύτερο τον κόσμο. Δεν λέω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο για να τα φέρουμε όλα τούμπα. Αλλά ο καθένας μας από λίγο αν προσπαθούσε... Και έχει κόστος αυτή η προσπάθεια, δυστυχώς έχει κόστος, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Ο καθένας μας αν προσπαθούσε από λίγο, νομίζω ότι κάτι θα είχαμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά... Όπως είπες και εσύ Χρήστο, μας διακατέχει ο μαζοχισμός. Ο φίλος ο Στίβ καλημέρα λέει, εγώ ξέρω πως εσείς τα λέτε, εμείς τα ακούμε και αυτοί μας έχουν γραμμένους. Κουράγιο λέει, στα επόμενα 50 χρόνια θα είναι και άλλοι μισή βολεμένοι, οπότε όλα καλά. Ναι, δεν αποκλείεται αυτό. Ξέρετε γιατί μας έχουν γραμμένους όλοι αυτοί, ε? Γιατί ξέρουν ότι θα τους ξαναψηφίσουμε. Ξέρουν ότι ο ελληνικός λαός, λυπάμαι που το λέω, είναι η αλήθεια. Είναι ένας λαός κοιμισμένος. Πραγματικά λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και ας παρεξηγούνται κάποιοι και ας μου στέλνουν email και με βρίζουν, αλλά όταν επί 52 χρόνια σε κυβερνάνε αυτοί οι άνθρωποι, σε έχουν διαλύσει και συνεχίζει και τους έχεις μέσα στη Βουλή, πώς μπορώ να σε χαρακτηρίσω. Όταν ένας φτωχός, ένας μεροκαματιάρης, με έναν πλούσιο ψηφίζουν το ίδιο κόμμα, φανταστείτε ποιος από τους δύο είναι ο ανόητος. Αληθώς Ανέστη Ιωάννα μου καλημέρα. Πλουτίζουν συνεχώς λέει, γιατί τους αφήνουμε να είναι στην εξουσία και αυτό φέρνει τη διαφθορά. Όσο για τα σπίτια, νομίζω ότι αυτά είναι αποπληστηριασμούς τραπεζών. Για τα πλούτη τα υπόλοιπα, όχι, δεν είναι αποπληστηριασμούς τραπεζών. Είναι μαύρο χρήμα, αυτό είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όταν έρχεται ο άλλος και σου δίνει μαύρο χρήμα για να κάνεις ένα ρουσφέτη, δεν μπορείς να τα εμφανίσεις τα λεφτά ξαφνικά στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Πώς θα τα εμφανίσεις, θα σου πούνε που τα βρήκες. Λέμε τώρα ότι θα σου πούνε. Οπότε τι κάνεις, πας και παίρνεις ένα δάνειο, αγοράζεις ακίνητο, με τα χρήματα τα μαύρα ξεπληρώνεις το δάνειο. Δεν θα σου πει και κανένας τίποτα που τα βρήκες τα λεφτά για να πληρώνεις το δάνειο. Και ξαφνικά έχεις ένα διαμέρισμα και άμα θες να ρευστοποιήσεις, πουλάς το διαμέρισμα και τσουπ, να τα λεφτά. Στο Βασίλη καλημέρα. Είναι καταγεγραμμένο λέει στην ιστορία για τις γενοκτονίες που έκαναν οι Τούρκοι με σκοπό φυσικά τον αφανισμό των τότε απανταχού Ελλήνων. Τώρα τις κάνουν εδώ 50 οικογένειες ολιγαρχών μαζί φυσικά με τους φίλους τους. Το πιο ντροπιαστικό και εξευτελιστικό είναι ότι εδώ ψηφίζουν από κοντά 11 εκατομμύρια στα τέλη του 90, κοντά στα 7,8 εκατομμύρια στα τέλη του 2050. Πραγματικά λέει συγκλονιστικό. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό γιατί δεν θα υπάρχει Ελλάδα σε λίγα χρόνια. Η Ελλάδα συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο. Δυστυχώς με τους ρυθμούς τους οποίους πηγαίνουμε, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν Ελληνόπουλα. Και επειδή δεν θα υπάρχουν Ελληνόπουλα, σου έχουν φέρει τα άλλα τα παιδιά. Τα βλέπετε. Έτοιμα είναι. Έρχονται, περνάνε τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα και τους φέρνουν μέσα στην ενδοχώρα. Γιατί νομίζετε ότι γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος λέει από Παρασκευή βροχές. Τι από Παρασκευή, εδώ σε εμάς κάθε μέρα βρει. Καλημέρα στη Δέσποινα. Με δύο δουλειές και με νηστεία λέει όλο το χρόνο και αποχή από τη ζωή, γιατί φυτοζωούμε. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι απέχουμε από τη ζωή. Το έχετε καταλάβει, ότι απέχουμε από τη ζωή. Δεν ζούμε.
Τα έλεγα και χθες, προχθές, πότε τα έλεγα. Πόσοι μπορείτε να πάρετε την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, να πάτε ένα Σαββατοκύριακο κάπου? Γιατί έχετε το δικαίωμα να το κάνετε που να πάρει. Αλλά δεν μπορείτε, γιατί δεν φτάνουν τα οικονομικά. Να πάτε σε μια ταβέρνα να φάτε σαν άνθρωποι. Να πεις, ρε παιδί μου, θα βγω με την παρέα μου, με την οικογένειά μου, πάμε να πιούμε τίποτα τσίπουρα. Έτσι σε μια ταβερνούλα που θα σου κοστίσει ένα κατοστάρικο και βάλει η ταβέρνα. Άρα λοιπόν δεν πας κομμένα για αυτά. Δεν ζούμε, απλά υπάρχουμε. Υπάρχουμε για να δουλεύουμε, για να κινούμε την μηχανή παραγωγής χρήματος, για να κονομάνε αυτή, αυτό γίνεται. Στο φίλο το Θοδωρή, καλημέρα. 26 χρόνια, λέει, σε γνωστό σούπερ μάρκετ. Παίρνω 1140 με 500 ευρώ ενίκιο. Την καλημέρα μου στις γαλάζιες ακρίδες. Τραγικά χρήματα μετά από 26 χρόνια. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξη. Παίρνω εγώ από μία και καλημέρα, λέει, είναι αναλόγως το επάγγελμα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. 900 ευρώ με δύο παιδιά, χωρίς δουλειά η γυναίκα. Άντε να ζήσεις. 900 ευρώ με δύο παιδιά και η γυναίκα να μην εργάζεται, βγαίνει ο λογαριασμός. Άντε πείτε μου πώς μπορεί να βγει ο λογαριασμός. Με την ακρίβεια, με τα σούπερ μάρκετ. Ευελπιστώ, φίλο μου Κωνσταντίνε, να μην έχετε δάνεια. Καλημέρα στη Δήμητρα. Όχι βέβαια, λέει, ψυχολόγος με προϋπηρεσία μεταπτυχιακό, 1500 ευρώ. Ούτε μεικτά δεν είναι και μιλάμε για μισθό ψυχολόγου που είναι ανώτερος από τους βασικούς. Κοροϊδία. Δίκιο έχει η φίλη Δήμητρα. Να έχεις σπουδάσει, ψυχολόγος είναι η κοπέλα, με προϋπηρεσία, με μεταπτυχιακό και να παίρνεις 1500 ευρώ. Μεικτά. Ούτε μεικτά. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Εκεί έχετε καταντήσει τους επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα. Να μην παίρνουν ούτε καν 1,5 χιλιάρικο μεικτά. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μετά γι' αυτό σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό. Η ζάχαρη η οποία ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Πόσο πιο τραγικά να γίνουν τα πράγματα. Να έχεις σπουδάσει, να έχεις τελειώσει μία επιστήμη, να έχεις ξεκινήσει να την ασκείς αυτή την επιστήμη και παρόλα αυτά τα χρήματά σου να μην φτάνουν ούτε τα 1500 ευρώ μεικτά. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα στον φίλο τον Μαύρο Καβαλάρη, αληθώς Ανέστη, στον Δημήτρη καλημέρα. Δεν ανέφερε λίγη για τις ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα 200%. Στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν φάρμακα, λέει. Το ξέρω ότι δεν υπάρχουν φάρμακα. Εκτός από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, δεν υπάρχουν και φάρμακα στα νοσοκομεία. Πόσο τραγικό. Καλημέρα, Άδωνη. Ο Πέτρος, 890 ευρώ καθαρά, 29 ετών, μένω με τους δικούς μου. Πώς να κάνω οικογένεια? Και αυτό πήρε 3 χρόνια στην ίδια δουλειά, λέει, για να φτάσω τα 890 ευρώ. Ένας άνθρωπος 29 ετών, νεότατος άνθρωπος, ο οποίος είναι στην πιο δημιουργική ηλικία της ζωής του, και παρόλα αυτά με 890 ευρώ πώς να κάνεις οικογένεια? Πώς να πας να νοικιάσεις σπίτι? Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Καλημέρα στον Γιώργο. Απορώ με όλες αυτές τις μπούρδες που ακούει ο κόσμος. Δεν ξεσηκώνεται και βγαίνει στον δρόμο για άσχετα πράγματα. Τελικά έχουμε καταντήσει γιουσουφάκια και καλά μας κάνουν. Αν δεν ξυπνήσουν και τώρα με τις υγείες τους, ο φίλος ο Γιώργος από την Αγγλία. Γεια σου, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη. Ο Κώστας από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας, με 40 χρόνια δουλειά στο Λατομείο και όλα τα Σάββατα ένα χιλιάρικο. Στο Λατομείο. Σε μια σκληρή εργασία, επικίνδυνη εργασία, και όμως τα χρήματα τα οποία παίρνει ο φίλος εδώ πέρα ο Κώστας, ένα χιλιαρικάκι μόνο. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στην παρέα του Focus από τον Ούρτιγκεν της Γερμανίας, λέει. Καλημέρα στο Σπύρο. Με τόσα σκάνδαλα λίγα κίνητα έχουν. Πού είναι τα υπόλοιπα λεφτά, λέει. Ψάξε, ψάξε, δεν θα τα βρεις. Ο Σπύρος από τη Βροχερή Αλόνσο με 14 βαθμούς. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα, υγεία και φρόνημα, λέει. Καλημέρα στον Ντράγκαν. Γεια σου, Ντράγκαν μου, καλημέρα. Ο Κώστας, λέει, κουράστηκα να σε ακούω. Φαντάσου εσύ, λέει, και τα άλλα παιδιά που τα λέτε κάθε μέρα είστε ήρωες, λέει. Είναι απίστευτο αυτό που τραβάμε. Οι Έλληνες μας εξοντώνουν και δεν ξέρω τι να περιμένουμε. Ο Κώστας από το γυμνό της Σεβίας. Γεια σου, Κωστή μου, καλημέρα. Προσπαθούμε λίγο να αφυπνίσουμε τον κόσμο και πολλές φορές τα βάζω και με τον εαυτό μου, γιατί λέω κάτι κάνω στραβά, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί και δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν ξέρω. Γεια σου, Μιχάλη μου, καλημέρα από τη λαϊκή της Αξιούπολης του εξωτικού Κιλκής. Όποιος θα μου δώσει, λέει, 1500 ευρώ μισθό καθαρά, 5 μέρες εργασία, 8 ώρες δώρα και άδεια, τα παρατάω τα θερμοκήπια και πάω τώρα να πιάσω δουλειά. Σε καταλαβαίνω και έχεις και απόλυτο δίκιο. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, στο φίλο μου τον Αποστόλιο από τον Βόλο. Ποιος να κάνει και τι.
Η μισή είναι βολεμένη, η άλλη μισή είναι ηλίθιοι και εμείς ένα 30% καταδικασμένοι μέχρι θανάτου. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Καλημέρα στη Μαρία. Τον καιρό δεν τον ελέγχει, λέει, αλλά τον κακό μας τον καιρό το δημιουργεί και η ηθική αυτουργή, η ψηφοφόρη του. Στον Ηράκλητο από το Λάνσχου της Γερμανίας. Γεια σου, Ηράκλητε, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα από την όμορφη Χίο. Οπότε θα καταλάβουν οι Έλληνες, λέει, το σχέδιο Μητσοτάκη διέρη και βασίλευε με τα πολλά κόμματα. Καλημέρα και στη Δέσποινα. Φυσικά, λέει, φυσικά έχουμε να ξεπληρώνουμε δάνειο. Θα γλιτώναμε. Ναι, εννοείται. Στην Πόπη, καλημέρα. Από τον Πειραιά, ο Χριστόδουλος έλεγε να μην γίνουμε μάζα. Δυστυχώς γίναμε και αυτό ήθελα να φτύει. Καλημέρα στον φίλο τον Αστέρη. Μου δείχνει αυτό για την Εθνική Τράπεζα με την χρέωση, η οποία συνεχίζεται κανονικότατα. Μια χαρά. Καλημέρα στον φίλο τον Βασίλη από τον Μαρκόπουλο της Αττικής. Ο Νίκος στέλνει την καλημέρα. Ναι, το είδα το μήνυμα. Πειράματα σε χειρομπατζίδες, λέει. Έδειξαν ότι όταν τους κοροϊδέψαν 4 φορές δεν ξαναψήφισαν τους ίδιους. Στον Κώστα, καλημέρα. Σε ιδιωτικό κτίριο υποτίθεται εξειδικευμένο σε 920 ευρώ μετά από 6 χρόνια μετακόπων και βασάνων. Ο Κώστας από την Κατερίνη, ο οποίος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτικό κτίριο. 920 ευρώ μετά από 6 χρόνια προϋπηρεσία. Φανταστική ποιότητα ζωής. Καλημέρα και στο φίλο το Μιχάλη Μιγεία. Έχω φίλους νεοδημοκράτες φόλα, λέει, που τώρα βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ξύπνησε και έρχεται η ώρα που θα τους πετάξουμε στα σκουπίδια. Από τους νεοδημοκράτες περιμένω αποχή, πραγματικά. Πραγματικά περισσότερο περιμένω να στραφούν προς την αποχή παρά να ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Πατέρας, λέει, με 2 παιδιά, άνεργη γυναίκα, με δάνειο 1.000 ευρώ το μήνα. Άντε ζήσε τώρα. Τι να πω, εξωφρενικά πράγματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα τεράστιο, ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ και πάλι να ξαναανοίξουμε τα μικρόφωνα του Focus FM, να δικτυωθούμε με το Ράδιο Μάχη στην Αθήνα και να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε ανακοίνωση παραλήρημα των Τούρκων αναφορικά με την γενοκτονία των Ποντίων, αναφέρει μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα απέτυχε στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας και τώρα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε. Σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης η Αθήνα, καθώς οι τουρκικές προκλήσεις κλιμακώνονται. Το χρονόμετρο μετρά στο μεταξύ αντίστροφα για την ημέρα που η τουρκική κυβέρνηση θα κάνει στις αρχές Ιουνίου νόμο του κράτους το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Για επιτυχία της διπλωματίας της Άγκυρας μιλούν την ίδια ώρα οι Τούρκοι μετά την απόσυρση των πυράβλων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Εύρο. Θεωρούν την απόφαση του Κισεά προϊόν πιέσεων της τουρκικής διπλωματίας. Η όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για υπηρεσιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο και Δημότυχο αφορά στην προστασία Ιππανάτου, Σεσούδα και Αλεξανδρούπολη, σημειώνει το ΚΚΕ. Η ελληνική λύση απαιτεί από την κυβέρνηση να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ως κοινικό επικοινωνιακής διαχείρισης για να κρύψει την μειοδοτική της στάση έναντι της Τουρκίας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Το μεσημέρι συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τσαφέλλας. Ληστές και σήμερα οι σειρακές των τεπών λόγω εργασιών συντήρησης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και την Παρασκευή. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο μεταξύ ότι η χώρα είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Σε τροχιά ανόδου οι τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πλέον πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συνεχίζεται και σήμερα ο άστατος καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες να αναμένονται κυρίως το πρωί στα ανατολικά και νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά από το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Στον νομό και την απόλυτη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι θα αυξηθούν οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 αποφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 16 βαθμούς Κελσίου. 17 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
5: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Θεός αρνήθηκε να βγει. Η Ανατολή θα κρίσει. Η μάνα γέροχη εκεί την Παναγιά θυμίζει. Την πλάση όλη διαπερνά του θανάτου ο ήχος, μα το μωρό της θύλαζε.

έσπρωξε τη θάλασσα στο χρώμα. Μα τα καράβια έσπρωξε στο πάτριο το χώμα. Κι από το μηδέν ξεκίνησαν σε λάσπες και τσαμούρια χιλιάδες ορφανά.

να λησμονήσει στο Γερεβάν δεκάχρονη παιδούλα. Μα όσο κι αν προσπάθησαν με νύχια και με δόντια, το πνεύμα το αρμένικο θα ζει ζωή αιώνια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, αδέλφια, εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όπως και αν μας ακούτε. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη μας, στους 103,6, για την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Καλημέρα και σε εσάς, οι οποίοι όμως είστε μακριά από την Μακεδονία μας και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μέσα από το www.focusfm.gr και μέσα από τις διάφορες εφαρμογές που έχουμε. Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο smartphone κινητό σας. Θα σας μιλήσω για τα smartphone σε λίγο. Λοιπόν, καλημέρα και σε εσάς, οι οποίοι είστε συντονισμένοι στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρίστε μας μια κοινοποίηση. Νομίζω πολλοί από εσάς θα ταυτιστείτε με αυτά τα οποία θέλω να πω. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα τον Ερμέ, ο οποίος είναι στην κονσόλα του ήχου. Τι έγινε, ξέμεινες? Σε ευχαριστώ για χθες καταρχάς. Κράτησες ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης εδώ στο Focus FM. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη κιόλας, έτσι. Σήμερα είναι η παράδοση, η απόδοση του Πάσχα. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. 6907-483-484. Καλημέρα στα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει από την Τίνα, από τον Χρήστο και από τον Στελάρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του Focus FM 103,6. Καλημέρα στα Αλάνια της Αλάνας. Αυτή σήμερα λοιπόν είναι η τιτλοδοσία που δίνω στην εκπομπή. Καλημέρα στα Αλάνια της Αλάνας. Και τι θέλω να πω. Σήμερα ξύπνησα με υπαρξιακή κρίση, Κώστα. Είχαμε κρίση στην οικογένεια.
1: Γιατί?
0: Εχθές το βράδυ λοιπόν ακούγεται ένα «Αμάν!». Τι έγινε ρε?
1: Στα καλά καθούμενα ακούστηκε αυτό.
0: Στα καλά καθούμενα, αδερφό. «Αμάν!», ακούω την κόρη μου να φωνάζει. Μετά ακούω και την άλλη «Αμάν!», η πιο μικρή. Και μετά ακούω το τρίτο «Αμάν ρε Στέφανε!». Λέω «Τι έγινε ρε παιδιά, δεν έχουμε ίντερνετ».
1: Όχι ρε εσύ.
0: Τώρα! Το παίζω εγώ Κινέζος, γιατί δεν είχα πληρώσει το λογαριασμό. θα δω, λέω, να κάνω restart το router και παράλληλα πληρώνω από κάτω. Πληρώνω το λογαριασμό από κάτω. Δεν έχουμε, λέει, ίντερνετ. Τι θα γίνει τώρα, πόσα? Και κάθομαι μετά και το σκέφτομαι, αφού έχω πληρώσει το λογαριασμό. Κάθομαι και το σκέφτομαι. Πραγματικά. Ξύπνησα με υπαρξιακή κρίση. Σκέφτομαι δηλαδή, με αφορμή αυτό το περιστατικό, πώς επιβιώσαμε η γενιά του 80 και του 90 σε σύγκριση με τα παιδιά μας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Σήμερα για παράδειγμα, αν το παιδί δεν έχει κινητό 5G, τι παθαίνει, πως το λένε, κρίση πανικού. Ναι, έχει αυτά που λένε οι ψυχολόγοι στα κανάλια, στερητικό σύνδρομο. Επί της ουσίας είναι ένα παιδί χωρίς κινητό και διαδίκτυο, λες και το έχει στείλει στην εξορία κάπου στη Σιβηρία. Να μετράει πόσες λευκές αρκούδες έχουν περάσει απ' έξω. Σε αντίθεση τώρα με εμάς, όλοι όσοι, και δεν ξέρω πόσοι ταυτίζεστε μαζί μου, μεγαλώσαμε εκεί τις δεκαετίες του 80 και του 90, τα 80s και τα 90s, όπου για να μπούμε στο ίντερνετ έπρεπε να κάνουμε θυσία στο βωμό της dial-up, το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού μας. Και με το που πατούσες εκείνο το κουμπί, ακουγόταν από το μόντεμ ένας ήχος, ένας ένα πράγμα σαν να προσπαθούσες, ρε παιδί μου, να επικοινωνήσεις με εξωγήινους στον Άρη. Κάπως έτσι ακουγόταν εκείνη η dial-up. Σαν να προσπαθούσες να κάνεις επικοινωνία με πράσινα ανθρωπάκια στον Άρη. Και εκεί που περίμενες να συνδεθείς, σε περίπτωση που η μάνα σου, για παράδειγμα, ήθελε να πάρει τηλέφωνο την αδελφή της, γεια σας. Τέλος, έπεφτε η γραμμή. Αποσύνδεση. Για παράδειγμα, θυμάμαι με τον ξάδελφό μου τον Κώστα και με τον ξάδελφό μου τον Στράτο και τον Άκη να προσπαθούμε να φορτώσουμε στον Άμστραντ. Ξέρεις τι είναι ο Άμστραντ? Γιατί έχω αλλαγή φρουράς. Έφυγε ο Ερμές, τα ξέρει αυτά. Ήρθε ο Μάνος. Μάνο, καλημέρα. Προσπαθούσαμε να συνδεθούμε για να παίξουμε σαϊνόμπι στον Άμστραντ. Εντάξει. Με κασέτα, ούτε καν δισκέτα. Με κασέτα. Τα παιχνίδια ήταν σε κασέτα. Το βάζαμε εκεί, περιμέναμε τρεις μέρες μέχρι να φορτώσει. Και εκεί που ήταν στο 99% κολούσε. Πα! Και ξεκινούσε τη ζωή σου ξανά την αρχή. Πρέπει να περιμένει άλλε τρει μέρε να φορτώσει το παιχνίδι. Αλλά περιμέναμε εκεί. Σήμερα η νεολαία έχει. Πώ τα λένε αυτά, ρε? Food intolerances. Ναι, food intolerances. Έχει δυσανεξία στα φαγητά. Δεν μπορώ τη γλουτένη. Αχ, μαμά, θέλω γάλα αμυγδάλου. Αχ, μαμά, να δοκιμάσουμε vegan burger. Φτιάξε μου και ένα μάτσα λάτε αντικαφεϊνέ εσπρέσο. Έλα μου. Εμείς, ρε φίλε, μεγαλώσαμε φραπεδιά. Μεγαλώσαμε με ψωμί, βούτυρο και ζάχαρη για γλυκό. Δεν είχαμε cinnamon rolls. Εντάξει. Δεν είχαμε Kinder Bueno έκπληξη. Κάνω και διαφήμιση τώρα. Ούτε ξέρω εγώ Dubai chocolate. Δεν τα είχαμε αυτά. Είχαμε ψωμί, βούτυρο, ζάχαρη, γλυκό. Είχαμε εκείνη την τυρόπιτα στο σχολείο. Ναι, στυνόμασταν στην ουρά στο κηλικείο. Πέραμε την τυρόπιτα. Εντάξει, εκείνη η τυρόπιτα είχε μια σφολιάτα πάνω. Έτσι και την πετούσε στο συμμαθητή σου. Του άνοιγε καρούμπαλο. Τόσο σκληρή ήταν. Τον άφηνε στον τόπο. Στο μεταξύ μέσα είχε αυτή η τυρόπιτα ή η κουρού. Είχε μέσα τόσο καυτό. Καυτό, ρε παιδί μου, τυρί. Λες και ήταν λάβο από το ηφαίστειο της Σαντορίνης που με Μητσοτάκη εξεράγει και αυτό για να μην τα ξεχνάμε. Φάγαμε, η δικιά μου γενιά, εμείς φάγαμε χώμα, λάσπη. Εγώ μάζευα τσουκνίδες και έκανα τσουκνιδόπιτα. Έβαζα ζάχαρη, πατούσα την τσουκνίδα και στα βράχια βγάζαμε τις πεταλίδες, τρώγαμε πεταλίδες. Φάγαμε ό,τι βλακεία μπορείς να φανταστείς. Ό,τι βλακεία μπορείς να φανταστείς. Πίναμε νερό από την βρύση τη σκουριασμένη, μοιραζόμασταν όλοι μαζί εκείνους τους ψύκτες που πατούσαμε το κουμπί και πεταγότανε και για να πίνουμε πιο πολύ κολούσαμε και τα χείλια μας πάνω και το ρουφούσαμε από το κρύο νερό από τον ψύκτη, ο οποίος είχε να συντηρηθεί καμιά 15-20 χρόνια, και φτιάξαμε ένα ανοσοποιητικό σύστημα, δόξα τω Θεώ, τόσο δυνατό, που άμα μας δαγκώσει κανένα ζόμπι, θα πεθάνει το ζόμπι. Ξανά. Σήμερα, για παράδειγμα, οι μανούλες, Δέσποινά μου καλημέρα, ξέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι το παιδί τους. Έχουν σύστημα. Find my iPhone. Live location στο Viber. Find my child στο Snapchat. Βέβαια, υπάρχουν τέτοια εξελιγμένα σύστημα. Ρε εσύ, η μάνα σήμερα ξέρει πόσους φυγμούς έχει το παιδί της, άμα τρέχει, άμα κάθεται, γιατί την ενημερώνει το smartwatch που φοράει στο βλαστάρι της. Εμείς, εγώ θυμάμαι παιδιά πιτσιρικάς, να φεύγω από το σπίτι αφού έχω δήθεν διαβάσει κατά τις 5 ώρα το απόγευμα, με τη μόνη οδηγία της μάνας να γυρίσεις πριν να ανάψουν τα φώτα. Έτσι με έλεγε η Ελενίτσα. Πριν να ανάψουν τα φώτα να γυρίσεις. Δεν το έκανα ποτέ και έπεφτε, θα σας πω τι έπεφτε συνέχεια. Το GPS το δικό μας δηλαδή, το GPS tracker, ήταν η λάμπα. Άμα άναβε πρέπει να γυρίσεις. Εντάξει, ήταν η λάμπα. Και αν αργούσες, δεν σου στέλνε μήνυμα η μαμά. Άμα αργούσες, δεν σου στέλνε μήνυμα, παιδί μου, που είσαι, ή δεν σε έβλεπες το live location. Υπήρχε η μάνα, έβγαινε στο μπαλκόνι και ούρλιαζε το όνομά σου. Και το ούρλιαζε τόσο δυνατά που το ακούγανε 4 τετράγωνα παρακάτω. Και αν δεν τα άκουγες εσύ, τα άκουγε η γειτόνισσα, ενημέρωνε την άλλη γειτόνισσα και έφτανε να τα ακούσει κι εσύ. Ήταν αυτή η κλασική, χαμήλωσε τα μικρόφωνα, φωνή. Στέφανε! Έτσι με φώναζε. 7 τετράγωνα παρακάτω να ήμουνα με τον BMX και να έκανα σούζες. Ναι, σε αυτοσχέδιες χωματερές κάναμε αγώνες με τα BMX. Σκέιτ. Μπάλα στα ξερά. Στα ξερά. Να πέφτεις κάτω και να θέλεις απολέπιση. Να σου... Άμα δεν μάτωνες δεν έπαιζες. Γόνατα δεν είχαμε. Αγκώνες. Σπασμένα χέρια. Σπασμένα ποδάρια. Κεφάλια. Τι φόρμες. Βρε τώρα δεν το συζητάμε τώρα. Εδώ μιλάμε για σκληροπυρηνικές καταστάσεις. Και άμα δεν... Δηλαδή άμα σε φώναζε έλεγε Στέφανε και δεν ερχόσουνα. Τρέχοντας, τότε η τιμωρία δεν ήταν θα σου πάρω το iPhone ή το iPad για 2 μέρες. Τότε, αδελφέ, έβλεπες υπτάμενη παντόφλα. Δηλαδή, όχι απλά σε έβρισκε. Στην περίπτωσή μου και ξύλινο σαμπό. Γιατί η μάνα μου νοσηλεύτρια είχε εκείνα της ξύλινο σαμπό. Υπτάμενο. Το οποίο θα σε έβρισκε κατά κέφαλα. Λες και ήτανε, τι να σου πω, σκάλπ. Λες και έφευγε πύραυλος μέτεο από ραφάλ, κρυμμένος πίσω από δέντρα να ήσουνα, με φάλτσο σαν το μπούμεραγκ. Ντάγκ, θα σε πετύχαινε. ξύλο. Μετά. Δηλαδή, έμψε βαρούσε με την παντόφλα ή το σαμπό και μετά έπεφτε ξύλο. Πολύ ξύλο. Ναι, το GPS σου μιλάω. Το σαμπό ήταν, σου λέω, τι να σου. Θυμάμαι μια φορά είχα από απουσίες κόντυψα να μείνω. Ανοίγω να μπω στο σπίτι και βλέπω ένα σαμπό να έρχεται. Κατακούτε, εδώ. Κλείνω την πόρτα. Ξανανοίγω, βλέπω το δεύτερο σαμπό. Μετά λέω τώρα να ξανανοίξω, δεν μου πέταξε τίποτα άλλο. Τι ρε, δεν προλαβαίνει. Άμα δεν έκλεινα την πόρτα θα με έβρισκε, δεν υπήρχε περίπτωση. Σήμερα τα παιδιά λέει διασκεδάζουν με Netflix, το άλλο πώς το λένε, Spotify βέβαια, και σε αυτό το Spotify λέει ακούνε εκατομμύρια τραγούδια με ένα κλικ. Εμείς για να ακούσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι, παιδιά, είναι, το έχω ζήσει αυτό, με το δάχτυλο πατημένο στο ρεκ έτοιμο, μπας και ακούσουμε από το ραδιόφωνο, από το ραδιοφωνικό παραγωγό το αγαπημένο μας τραγούδι, για να πατήσουμε το ρεκ στο κασετόφωνο, για να γράψουμε το αγαπημένο μας τραγούδι. Και με το που το πετύχαινες και πανηγύριζες που το έχεις προλάβει από την αρχή, γιατί είμαστε αστημένοι καραούλοι τώρα, έτσι. Εγώ γούστα να ξέρω εγώ να κάνω αφιέρωση σε ένα κορίτσι, να φτιάξω μια κασέτα. Ναι, είχαμε με το φίλο μου τον Θανάση, γεια σου ρε Θανάσα ρε. Θέλαμε να αφιερώσουμε στα κορίτσια μας, ρε παιδί μου. Στηνόμασταν εκεί πέρα και περιμέναμε. Και μετά πέραμε και κάναμε αφιερώσεις εμείς. Και σ' αγαπώ, μωρό μου. Και ξέρεις, το Σάββατο που θα βγούμε για καφέ και θα πάμε στα μπιλιάρδα και τέτοια πράγματα. Ναι, και με το που ήμασταν στημένοι εκεί πέρα και το πετυχαίναμε από την αρχή το Careless Whisper για να το γράψουμε, για να το κάνουμε μετά αφιέρωση εμείς με το μικρόφωνο. Είχα κλεμμένο ένα μικρόφωνο από τον παππού μου τον Στέφανο. Γεια σου, ρε παππού Στέφανε. Έπαιζε και με τζέ αυτός και ψιλοτραγουδούσε. Και του είχα πάρει το μικρόφωνο, το κάρφωνα με καρφί πάνω στο. Με πατέντα τώρα πάνω στο κασετόφωνο και κάναμε μετά αφιερώσει με τον Θανάση. Η γυναίκα του η Ναυσικά ακόμα την έχει την κασέτα. Γεια σου, Ναυσικούλα μου. Ναι, στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Γιατί αυτός παντρεύτηκε τη γυναίκα του, την παιδική του αγάπη. Εγώ πάλι, εντάξει, περίμενα να γνωρίσω τον Όλγα. Λοιπόν. Με το που το πετύχαινες λοιπόν και το έγραφες, σου βγαίνει ο ραδιοφωνικός παραγωγός και άρχισε ο τύπος να μιλάει πάνω στο σόλο της κιθάρας. Άντε ρε από εκεί, ρε. Άντε από εκεί, ρε. Φτού ξανά και από την αρχή να το βρεις. Εκείνη τη στιγμή που ξεκινούσε ο ραδιοφωνικός παραγωγός και μιλούσε πάνω στο τραγούδι, αισθανόσουν, τι να σου πω τώρα, προδομένος. Προδομένος. Ήθελες 10 χρόνια ψυχανάλυση. Ναι. 10 χρόνια ψυχοθεραπεία. Τώρα, για να γυρίσουμε πίσω την κασέτα, ξέρεις πώς τη γυρνούσαμε. Καταρχάς, ξέρεις την κασέτα. Γιατί υπάρχουν άλλα παιδιά τα οποία δεν ξέρουν τι είναι η κασέτα. Βάζαμε το στυλό μέσα και τη γυρνούσαμε πίσω. Με το χέρι. Και ξέρεις γιατί τη γυρνούσαμε το χέρι πίσω την κασέτα. Ξέρεις γιατί τη γυρνούσαμε το χέρι πίσω την κασέτα. Για να κάνουμε οικονομία στην μπαταρία του Walkman. Ξέρεις τι είναι το Walkman. Αυτό είναι το θέμα. Κυκλοφορούσαμε έξω με το Walkman, άλλη, τα μεγάλα τα κασετόφωνα και βγαίναμε έξω με κάτι γκουμούτσες για να ακούσουμε μουσική. Γυρνούσαμε την κασέτα πίσω με την ταινία της κασέτας με το στυλό για να γλιτώσουμε την μπαταρία από το Walkman. Και σήμερα άμα τους δώσω στα παιδιά μια κασέτα και άμα δώσω στις κόρες μου κασέτα και στυλό, θα νομίζουν ότι τους δίνω εργαλεία αρχαίας τεχνολογίας. Φλερτάρουμε, λέει μπαμπά. Πώς φλερτάρετε, παιδί μου, με DM. Με DM στο Instagram. Direct message. Με DM. Τι είναι μωρέ τούτο? Direct message, λέει. Απευθείας μήνυμα. Μου έκανε, λέει, heart στο story. Τι σου έκανε? Heart. Έκανε καρδούλα. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Άρα σημαίνει ότι με θέλει. Επειδή σου έκανε καρδούλα. Δηλαδή, εγώ που βάζω καρδούλα σε όποιον με στέλνει μήνυμα. Τι σημαίνει, ρε, μην παρεξηγηθούμε. Εσείς με στέλνετε μηνύματα για μια φορά σας πατάω καρδούλα. Μην νομίζετε ότι σας γουστάρω. Απλά δεν ξέρω τι άλλο να πατήσω. Πατάω καρδούλα. Δηλαδή, συγγνώμη, η καρδούλα σημαίνει σε γουστάρω. Δεν σημαίνει μου αρέσει. Εξαρτάται. Τι εξαρτάται. Τι καρδιά είναι. Τι καρδιά είναι. Η καρδιά είναι καρδιά. Τι καρδιά είναι. Τι καρδιά μπορεί να είναι. Φρόμα. Τι υπάρχουνε. Φρόμα. Δηλαδή, συγγνώμη, άλλο είναι η κόκκινη καρδιά, άλλο είναι η μαύρη.
2: Ναι.
0: Τι σημαίνει η μαύρη.
2: Δεν θυμάμαι
0: μπλε. Μπλε, τι σημαίνει μπλε. Α, η μπλε καρδιά είναι φίλη, η κόκκινη καρδιά είναι θέλω να σε.
2: Η
0: μόβ τι είναι.
2: Μόνο...
0: Βρε, άντε αφήστε μας ήσυχους τώρα. Αδελφέ, εγώ άμα ήθελα να μιλήσω στην κοπέλα μου, έπαιρνα τηλέφωνο στο σταθερό. Κατά πάσα πιθανότητα απαντούσε ο πατέρας με φωνή μπάμπη σου σουγιάς.
3: Ναι. Ποιος είναι.
0: Εγώ έπαθαινα κεφαλικό από το φόβο μου και έκλανα τηλέφωνο. Και ξανά έπαιρνα μέχρι να απαντήσει ή η μάνα ή να απαντήσει ξέρω εγώ το κορίτσι. Τι direct message και βλακίες. Τώρα μπορώ να συνεχίσω με τέτοια παραδείγματα Για ώρες. Και σίγουρα εσείς τώρα που με ακούτε μπορεί να σκέφτεστε δεκάδες άλλα τέτοια. Τι να, τα παιχνίδια στους δρόμους, τα αγαπημένα μας κινούμενα σχέδια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το χάλι που παρακολουθούν σήμερα τα παιδιά, οι καλοκαιρινές διακοπές. Άρε πατέρα, άρε μάνα. Οι καλοκαιρινές διακοπές στο Honda Civic. Το Honda Civic γεμάτο, σαν να μην χωράει τίποτα. Στα πίσω καθίσματα στρώματα, τα οποία θα τα χρησιμοποιούσαμε στο ελεύθερο κάμπινγκ. Και εγώ με τον αδελφό μου πάνω στα στρώματα, χωρίς air condition, κατά καλό καιρό με 40 βαθμούς, γιατί και τότε είχαμε κλιματική κρίση και είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς ζώνες. Είναι θαύμα που ζήσαμε. Εντάξει. Και να ακούμε στην κασέτα Harry Klein, αδελφέ. Harry Klein. Και ένα καρπούζι να πηγαίνω έρχεται. Με στο αυτοκίνητο κάθε φορά που έστριβε το Honda Civic. Καλά, αυτό κλασική ατάκα, ναι. Ούτε air condition, κλίμα, ούτε music list. Τώρα κοιτάξτε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα τα παιδιά έχουν την τεχνολογία. Αλλά εμείς όπως και να το κάνεις είχαμε την περιπέτεια. Είχαμε την περιπέτεια. Είχαμε την αληθινή αλάνα. Είχαμε την αληθινή αλάνα. Γι' αυτό είναι πως άμα δείτε στον δρόμο κάποιον να περπατάει στον δρόμο και να χαμογελάει χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, να ξέρετε ότι δεν είναι πιθανότατα τρελός. Μπορεί και να είναι. Να μην είμαι απόλυτος. Μπορεί και να είναι. Αλλά σκεφτείτε έτσι για μία στιγμή ότι αυτός που τον βλέπετε να περπατάει στον δρόμο μόνος του και να χαμογελάει αναπολώντας κάτι, πιθανότατα να αναπολύει ότι έχει επιβιώσει τρώγοντας αμέτρητες τούμπες με το BMX που έλεγα νωρίτερα. Φυσικά δεν φορούσε κράνος και επικονατίδες. Εντάξει. Συνεπώς, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι, εξαιτίας της υπαρξιακής κρίσης, και έδωσα την καλημέρα μου στα αλάνια της αλάνας. Και ξέρω ότι οι περισσότεροι εδώ που με ακούτε, τέτοιοι είστε. Αλάνια της αλάνας. Δυστυχώς όμως έχουμε και άλλους οι οποίοι ήταν αλάνια στην ίδια αλάνια, στην ίδια αλάνα με εμάς, οι οποίοι πλέον δεν είναι αλάνια, αλλά είναι λοβοτομημένα κουπούκια και βολεμένοι του συστήματος. Σκεφτείτε τους φίλους με τους οποίους παίζατε και δείτε ποιοι από αυτούς εξακολουθούν και σήμερα να έχουν αυτό το σπινθυροβόλο βλέμμα. Να είναι έτοιμοι να αλλάξουν τα πράγματα. Όχι, δεν λέω ότι πρέπει να στείλουμε τα παιδιά μας να παίζουν σε ξερά γήπεδα ποδόσφαιρο ή να παίζουν μπάσκετ στα τσιμέντα. Όχι, όχι, όχι. Αλλά λέω ότι πρέπει να είμαστε περισσότερο

ανθρωπιά θέλει και διάθεση έτσι να γυρίσουμε ξανά στην περιπέτεια. Οι οικογένειες δεν μπορούμε να γυρίσουμε ξανά στην περιπέτεια. Δεν χρειάζεται να πάμε ταξίδια στο Παρίσι. Ούτε καν να κάνουμε ταξίδια. Ούτε καν μέχρι τη Χαλκιδική. Πάρτε την οικογένειά σας, πάντε σε ένα σημείο που έχει λίγο πρασινάδα και πάρτε μια μπάλα και παίξτε με τα παιδιά. Τα λέω σε εσάς, όχι για να το παίξω δάσκαλος, για να τα ακούσω κι εγώ. Μαζί πρέπει να την κάνουμε αυτή την ψυχανάλυση. Και ξέρετε ποιοι μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό? Εμείς που ζήσαμε την Αλάνα. Γιατί τα παιδιά μας δεν την έχουν ζήσει την Αλάνα. Και για τα παιδιά μας η καθημερινότητα μέσα από μία οθόνη θα είναι η νόρμα. Θα είναι ο κανόνας με τον οποίο θα μεγαλώσουν τα εγγόνια μας. Κάνουμε καλαμπούρι λίγο και σκεφτόμαστε πώς ήταν παλιά, αλλά εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μετά από μας δεν θα γυρίσει. Δεν γυρίζει ο τροχός. Ή ακόμα κι αν γυρίσει θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είχαμε. Αυτά έτσι για το ξεκίνημα της εκπομπής. Σας ξεκίνησα λίγο διαφορετικά σήμερα. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς μου στέλνετε μηνύματα, είστε και πιο παλιοί από εμάς και έχετε ζήσει από μένα και έχετε ζήσει ακόμα πιο σκληροπυρηνικές καταστάσεις. Θυμάμαι τον πατέρα μου να λέει ότι δίνανε ραντεβού η πάνω γειτονιά με την κάτω γειτονιά και παίζανε πόλεμο με πέτρες και ξύλα. Εντάξει, τότε ήσασταν απλά βάρβαροι. Ήσασταν κάτι μεταξύ Οστρογότθοι και Βίκινγκς. Ναι, ήσασταν κάτι μεταξύ Σελτζούκοι, Τούρκοι και Μόγγολοι. Ένα τέτοια καταστάσει. Οκ, ακόμα όσο πας πιο πίσω στις γενιές βρίσκεις και τόσο πιο σκληραγωγημένους ανθρώπους. Έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα που έχουμε γίνει σήμερα όλοι βουτυρομπεμπέδες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και πολύ καλό. Αν το δείτε σε επίπεδο λαών, δείτε Ελλάδα και Τουρκία. Ο Ερντογάν μας προκαλεί και οι Τούρκοι, να το πω απλά και κατανοητά, γκαλώνουν. Τρελά. Οι Τούρκοι έχουν πάθει πριαπισμό. Για να το πω επιστημονικά. Ναι, πριαπισμός, είναι έτσι. Καλάβες. Έτσι, ερεθισμένοι. Σε μας, άμα τους πούμε 12 ναυτικά μίλια τώρα, ΑΟΣ με την Κύπρο και ενιαίο αμυντικό δόγμα, οι περισσότεροι είναι κότες λιράτες. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο έχει αλλοιωθεί αυτή η σύγχρονη νεοελλάδα. Πόσο έχουν καταβαραθρωθεί οι αρχές και οι αξίες μας. Ξέρω ότι ταυτιστήκατε πολύ με μένα με αυτά τα οποία είπα, αν κρίνω από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει για τα παιχνίδια που κάνετε στις γειτονιές, για τον τζαμί, για την αμπάριζα, για την τυφλόμυγα, για τα μήλα μέχρι να σβήσει ο ήλιος, τα πάρτι στις παραλίες, οι φωνές με τις μανάδες που φώνεζαν στα μπαλκόνια να γυρίσουμε. Έχω φάει ένα ξύλο. Ξύλο τώρα σου μιλάω, γιατί ήμουν στην πλατεία ταχυδρομείου στη Λάρισα και γύρισα σπίτι 11.30 ώρα. Ξύλο, ακόμα το θυμάμαι. Και τώρα άμα ρίξει καμία μπάτσα γυρίζει το μικρό και σου λέει «Θα πάρω τηλέφωνο στο τριψήφιο να το σηκώσει ο Μητσοτάκης και να σου στείλει την αστυνομία». Του δώσει μια κλωτσιά να φύγει. Σε μαζεύουνε μετά. Τι πάθαμε. Λοιπόν, ένα πρόμο στα γρήγορα θα σας πω και θα πάω σε διάλειμμα. Γιατί ξέρω ότι σας αρέσει αυτό το πρωινό σουσού. Για να πάμε και στη δύση, έχουμε πολύ σημαντικά θέματα. Τι σας έχω, γιατί χθες ήταν μια μέρα, μπορεί να φύγα λίγο πιο νωρίς, γιατί ήταν η γενοκτονία των ποντίων και έπρεπε να βρεθώ σε μια εκδήλωση στην Καλαμαριά. Την αγάπη μου στην Καλαμαριά και σε όλους όσοι βρεθήκαμε εκεί μαζί και συνομιλήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις και αγωνίες. Χαίρομαι να κάνω τις συζητήσεις μαζί σας. Λοιπόν, να πω ότι έκλεισα δύο πολύ σημαντικές συνεντεύξεις. Και πρώτα ο Θεός, αν και εφόσον καταφέρω να κάνω πρώτα τις συνεντεύξεις που θα τις κάνω, γιατί έχουν κλείσει και οι δύο, και να γίνει η μετάφραση, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι στα αγγλικά αυτές οι δύο συνεντεύξεις και θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, αρχές της εβδομάδας θα γίνουν οι συνεντεύξεις και μέσα στην εβδομάδα, μόλις θα είναι έτοιμες, βάσει του χρόνου που μπορώ να χρειαστώ για να τις απομαγνητοφωνήσω, για να τις μεταφράσω, να γίνει η διερμηνία, δεκτή κάθε βοήθεια. Σου χαρεί.

0: Μπάγκδι, The Comeback, εδώ στον Focus FM 103,6. Ο Γερμανοταϊλανδός ή ο Λόγος θα είναι μαζί μας την επόμενη εβδομάδα. Συνομιλούσαμε χθες, θέσαμε ένα πλαίσιο συζήτησης, να κουβεντιάσουμε λίγο και για τον απόϊχο όλων όσων έχουμε δει να διαδραματίζονται σε σχέση με τι μας έχει μείνει από την μαύρη και σκοτεινή περίοδο του κορονοϊού ως συνέπεια. Σαφώς και θα το ρωτήσω και για τα ζητήματα του, πώς το λέγανε αυτό το πράγμα που θέλουν να μας φέρουν, το χανταϊό, και φυσικά και για όλο αυτό το μπόλεμο που γίνεται και τον επικοινωνιακό, την επικοινωνιακή στρατηγική τρόμου με τον έμπολα. Πάλι χθες, όχι χθες, έχει εδώ και 10 μέρες που αρχίζουν και τσαμπουνάνε περί εμβολίων για τον ιό έμπολα, ο οποίος εκτυλίσσεται σε, όχι πανδημία, αλλά είναι ανισχυτικές οι διαστάσεις που παίρνει η μετάδοση του έμπολα. Μάλιστα. Ο Γερμανοταϊλανδός Σουχαρίτ Μπάγκντι αποκλειστικά σε μια ανοιχτή κουβέντα που θα κάνουμε μαζί και έχει προγραμματιστεί να γίνει συνέντευξη τη Δευτέρα που μας έρχεται, θα είναι εδώ στον Focus FM 103,6. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, μετά από ένα mail που έλαβα από την Γαλλίδα βιολόγο την Ελέν Μπανούν, η οποία ήταν κεραυνός, κατακεράυνωσε τις επιλογές της χώρας μας σε σχέση με την ευλογιά των προβάτων και το έγκλημα προς τους κτηνοτρόφους το οποίο έχει συντελεστεί στη χώρα μας, προφανώς για να κρύψει το σκάνδαλο του ΠΚΠ, μου έστειλε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Τη ζήτησα να κάνουμε μια συζήτηση ανοιχτή πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Θα γίνει και με αυτήν η συνέντευξη με την Γαλλίδα βιολόγο την Ελέν Μπανούν. Οπότε αυτές είναι δύο σημαντικότατες συνεντεύξεις που εσείς οι ακροατές του Focus FM θα ακούσετε την ερχόμενη εβδομάδα. Διάλειμμα και επιστρέφω για να πιάσω τα της ημέρας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Επαναλαμβάνω για εσάς οι οποίοι τώρα συνδεθήκατε στην παρέα μας. Την ερχόμενη εβδομάδα δύο προγραμματισμένες συνεντεύξεις. Η πρώτη του Σχαρίτ Μπάγκτη, του Γερμανοταϊλανδού ιολόγου, θα είναι μαζί μας. Τη Δευτέρα θα γίνει συνέντευξη, οπότε μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αφού θα γίνει η διερμηνία και όλα όσα πρέπει να γίνουν, θα τον ακούσετε. Το ίδιο τη Δευτέρα επίσης θα έχω και μια συνέντευξη με την Ελένη Μπανούλ, τη Γαλλίδα βιολόγο, για να κάνουμε μια ακόμα πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αναφορικά με τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει στον πρωτογενή τομέα. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία, η οποία μου στέλνει μήνυμα στο Viber 6907-483-444. Καλημέρα Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο κύριος, στον φίλο των 654 που μου γράφει τι ωραία χρόνια, ανέμελα, παιδικά, χαμογελαστά, ξένιαστα και ξύλο, γιατί ξεχνούσαμε να γυρίσουμε, ήμασταν ελεύθεροι. Δυστυχώς τώρα αυτό το κινητό έγινε προέκταση του χεριού μας και όχι μόνο, κάπου πρέπει να βάλουμε όρια, γιατί στο τέλος θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Λίγο πολύ αυτό θέλουν, το έχω πει πάρα πολλές φορές αδελφέ μου, ότι ουσιαστικά αν δεν τραβήξουμε τις κόκκινες γραμμές, τότε πολύ απλά είμαστε καταδικασμένοι. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, ευλογημένη Τετάρτη, απόδοση εορτής του Πάσχα, χρόνια πολλά σε όλους, λέει η φίλη Φωτουλίτσα. Ο Πασχάλης λέει καλημέρα, αληθώς Ανέστη αδελφέ μου. Δύο σφαλιάρες από τη μάνα και γίνονταν αυτόματα η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Πού να σε βαρούσε ο πατέρας να δεις τι επαναφορά γινόταν. Έχω φάει και εκεί. Λοιπόν, και πού να έχεις κοπέλα, λέει, από την πάνω γειτονιά. Δεν την έβλεπες ποτέ. Μόνο στο σχολείο, η κάτω γειτονιά με την απάνω είχε μαχισμένο το χωριό στα δύο. Ναι, εκεί περνούσες, ήταν σαν να περνάς σε άλλη χώρα. Ήθελες διαβατήριο να πας από την κάτω γειτονιά στην πάνω, δύσκολα. Θα τρώγες ξύλο. Καλημέρα, Θοδωρής, 37, εδώ από Σπάτα. Για να ακούσω το τραγούδι, εγώ πήγαινα στα Μετρόπολης που είχε ακουστικά καρφωμένα σε CD player και άκουγε όπως προλάβαινε. Ναι ρε φίλε, εμένα ο πατέρας μου, το σήμα για να γυρίσω το βράδυ ήταν κλέφτικο σφύριγμα. Το άκουγα 3-4 τετράγωνα πιο κάτω, αν δεν γυρνούσα δύο μέρες βιτσιές είχα στα πόδια. Σωστός σφύριγμα, σαλάγατα. Λοιπόν, τρασφυρίζουμε, δεν ξέρουμε. Καλημέρα Στέφανε, ποια διάθεση βαράμε πρωτιές στην κατάθλιψη. Το πρόβλημα της κατάθλιψης είναι αρκετά σοβαρό και δεν πρέπει να περνάει αψήφιστα. Έχει χαθεί η χαρά από την κοινωνία. Ναι, αδελφέ μου, γι' αυτό είπα καλημέρα στα αλάνια της Αλάνας. Γιατί τότε η Αλάνα ήταν η ψυχοθεραπεία. Βγαίναμε έξω, ξεσκάγαμε. Τώρα, δηλαδή, αυτές οι αγριότητες που βλέπουμε στη νέα γενιά, αυτές οι αγριότητες που βλέπουμε στα μικρά παιδιά, είναι απόρρια του εγκλισμού τους. Δηλαδή, όταν έχεις ένα άγριο θηρίο, μεταφορικά το λέω, που είναι ένας έφηβος, και τον κλείνεις μέσα σε ένα μικρό χώρο και του λες δεν θα βγεις έξω γιατί θα κολλήσεις κορονοϊό. Και μετά θα κολλήσεις και τον παππού σου και τον πεθάνεις. Του δημιουργείς και ενοχές δηλαδή. Και όλο αυτό είναι ψεύτικο. Και τον κλείνεις μέσα. Και όταν έρχεται η ώρα να τον βγάλεις έξω, βγαίνει λυσασμένος. Λυσασμένος κανονικά. Είναι που είναι και η κοινωνία ζόμπι, αντιλαμβάνεσαι. Τηλεκατευθυνόμενη, λέει, ήταν η Παντόφλα. Καλημέρα από τη Μελβούρνη. Ναι, ρε φίλε, πραγματικά σε έβρισκε παντού. Πίσω από κάθε σκουπιδιό να έχει πάει να κρυφτεί, θα σε πετύχαινε. Ερχόταν με φάλτσο. Εδώ ο φίλο ο 022, χαίρομαι να σα πω λίγο. Αυτή η διάδραση μαζί σα είναι μια διάδραση που πρέπει να προσπαθήσουμε να τη βάλουμε όλοι στην καθημερινότητά μα. Να μιλάμε με του φίλου μα. Να κάνουμε απλέ συζητήσει. Να μην βουλιάζουμε στο βούρκο τη καθημερινότητα. Να μα προβληματίζει. Να θέλουμε να τον αλλάξουμε. Αλλά χρειάζεται λίγο και αυτή η ψυχοθεραπεία. Δηλαδή είδατε, είπα δύο πράγματα και σας δημιούργησα κατευθείαν θύμησες. Πήγατε πίσω. Μιλήστε για αυτά στα παιδιά σας. Τι κάναμε εμείς, θα σας αμφισβητήσουν. Θα σου πούνε, έλα ρε μαμά τώρα, σε παρακαλώ πολύ, ποια dial-up. Ποια κασέτα, ποιο στυλό, ποιο Harry Klein. Και πάρ' τον πιτσιρικά ή την πιτσιρίκα και βάλ' τον να ακούσει λίγο χάρη. Βάλ' τον να ακούσει να λέει...
1: Είμαι εκεί και είμαι αράχτος και πήρω το καφεδάκι μου με 16 ζαχαρίνες σαν άσπρα από την κουκούρα δεν έχουμε.
0: Τεράστιος Γκαρικλίν. Δεύτερη μέρα σε ρήτων, μελετάω. Εμείς παίζαμε, λέει, μπάλα στην πάνω γειτονιά. Η πάνω γειτονιά έπαιζε μπάλα με την κάτω και ό,τι αποτέλεσμα έβγαινε πάλι ξύλο έπεφτε. Λέει ο φίλος εδώ πέρα μου, δεν 22. Σωστός. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα, εχθές ο Βελόπουλος έδωσε ρέστα. Ήταν πολύ καλός ο Κυριάκος ο Βελόπουλος στο κοινοβούλιο, η αλήθεια είναι αυτή. Και τα έχω σε πολλούς και διάφορους και τους έριξε και μπινελίκια και στον πρωτογλύφτε μαζί με τον Άδωνη και με τον Αλαφούζο τους έριξε ένα καλό πιστάρισμα. Ναι, τον είπε πρωτογλύφτε. Και το, τους πήρε μπάλα εκεί, γιατί έλεγε ο πρωτοψάλτη μαζί με τον οικονόμου το πρωί χτες, ότι άφηνε να εννοηθεί ότι παίρνει ρώσικο χρήμα. Ναι, άκου τώρα, δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν. Τέλος, να το βάλω μετά τα πόσπα να το ακούσετε το συγκεκριμένο, τους πέρασε πριν ο Κορδέλα κανονική. Και δικαιωμένος είναι για ακόμα μία φορά για την προδοτική, πραγματικά προδοτική. Το λέγαμε, το έλεγα κι εγώ. Όταν πήγανε τους Patriots στην Κάρπαθο και πήγανε όπλα στην Κύπρο και Patriots στο Δημότυχο, το πρώτο πράγμα που είπα είναι ότι το κάνουν για εφέ. Και ότι σε λίγο καιρό, όταν θα τους τραβήξει αυτή η Τουρκία, θα τα επιστρέψουν πίσω. Το κάνανε. Το κάνανε. Καμία έκπληξη. Οι τύποι είναι κότες. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Κότες. Κότες. Κότες. Και ο κόκορας τους είναι ο Ερντογάν. Τους έχει καβάλα. Εκεί κάθε μέρα. Και ο Ερντογάν προκαλεί επίτηδες. Γιατί ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή θέλει να ανανεώσει τη θητεία του. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει... Είναι σερή στην τρίτη του θητεία. Βάσει τουρκικού συντάγματος δεν δικαιούται να ξανά είναι πρόεδρος. Αλλά ο Ερντογάν θέλει να είναι πρόεδρος. Οπότε θέλει να πάει σε έκτακτες εκλογές. Θέλει να διακόψει την τρίτη θητεία του, γιατί βάσει του τουρκικού συντάγματος, αν διακοπεί μια θητεία, τότε μηδενίζει αυτή η θητεία. Συνεπώς, κάνει δύο χρόνια, πάει έκτακτες εκλογές, ξανακερδίζει και κάνει μια ακόμα γεμάτη τετραετία. Αυτό θέλει να κάνει ο Ερντογάν. Και μετά να αποσυρθεί. Και για να το κάνει αυτό, τι πιο απλό από το να ζητάει να οξυθούν τα πνεύματα και να οδηγηθούμε ενδεχομένως και σε ένα θερμό επεισόδιο. Και οι Τούρκοι δεν τους νοιάζει. Οι Τούρκοι λένε ναι, πάμε μαβί βατάν, πάμε να καβαλήσουμε τους Γιουνάνιδες. Και εμείς εδώ, τι θέλετε, πόλεμο? Η κακιά ψυχή. Μαζί με το κακό ψυχό αφεντικό της. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα Στέφανα από Βόλο. Πρόλαβα λέει την εποχή που όταν βγαίναμε να παίξουμε βάζαμε παγιδοκλουβιά σε δέντρα και ταράτσες. Παγιδοκλουβιά για τις καπάτσες λες. Τις καπάτσες λες. Παγιδοκλουβιά είναι... Ναι, κατάλαβα. Και εγώ την πρόλαβα. Λίγο αλλά τα πρόλαβα. Ο πατέρας μου έπαιζε, κυνηγούσανε πουλιά μαζί με το θείο μου το Λάκι. Χαμός εκεί στην Καλαμαριά, ναι. Φλόρια, καρδερίνες, πιάνανε αβέρτα κουβέρτα. Περιστέρια, άλλη ζούρλα με τα περιστέρια είχαν εκεί. Άλλη ζούρλα με τα περιστέρια. Και αυτό χόμπι της εποχής είναι. Εδώ Στέφανο, όταν χτυπούσαμε τα αίματα στα γόνατα για να σταματήσει το αίμα, βάζαμε χώμα. Χρήστος, Χρήστο μου, ναι, εννοείται, φυσικά. Καλημέρα και στο φίλο των 173. Καλημέρα Στέφανε, η κακιά ψυχή έδωσε ρέστα πάλι εχθές. Ναι, εντάξει ρε φίλε, τι να λέμε τώρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα, κακιά ψυχή. Μην δίνει σημασία με αυτούς. Η Νίκη μου λέει, εμένα με φώναζε από τον μπαλκόνι, η μάνα μου λέει Νίκη. Και δεν πήγαινα, αλλά μόλις φώναζε Κλεονίκη, τσακιζόμουνα. Είχε συνθηματικό στο Νίκη. Κλεονίκη! Σφαίρα η Κλεονίκη. Καλημέρα στην Κατερίνη. Usain Bolt η Κλεονίκη. Με το που άκουγε Κλεονίκη. Γεια σου Στέφανε, Αντώνης από Άγιο Δομήνικο, αληθώς ανέσαι αδελφέ μου. Να είσαι καλά, θυμήθηκα κι εγώ πολλά. Η δημοσκόπηση, όταν βγει θα σε ενημερώσω. Έχουμε και δημοσκόπηση, ναι, ναι. Μας μετράνε τώρα, έχουμε και δημοσκόπηση. Τι να κάνεις, τι να κάνεις. Ο δημοσκόπος πάντως να ξέρεις, χθες βγήκε που άκουγα λίγο ραδιόφωνο. Βγήκε σε άλλο ραδιόφωνο. Α, τώρα με έδωσες πάσα για να πάω σε άλλο θέμα. Βγήκε σε άλλο ραδιόφωνο. Και εκεί ο ένας δημοσκόπος. Θυμάστε αυτό το δημοσκόπο που βγαίνει? Ναι, τώρα τα πω όλα. Δεν θυμάστε αυτή τη δημοσκοπική εταιρεία που κάνει τέτοιο? Που έχω ψηφίσει 6 φορές Μητσοτάκη, εδώ μπροστά σας το έχω κάνει. Και έλεγα θα πρέπει να επέμβουνε, ρε παιδί μου. Ξανακά, αυτοί συνεχίζουν, κάνουν τέτοιες, κάνουν δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, και τώρα ψάχνουν να βρουν ποιοι θα πάρουν ψηφιότητα στους σταυρούς στην Α Θεσσαλονίκη. Τα κόμματα. Τέλος πάντων, ναι. Και την παρακολουθώ τώρα, τέλος πάντων, υπάρχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ναι. Και βγαίνει χθες σε ένα άλλο ραδιόφωνο ο ίδιος και λέει: σαρώνει, λέει, τη Βόρεια Ελλάδα ο Βελόπουλος. Σώπα ρε φίλε, άδικα τη σαρώνει τη Βόρεια Ελλάδα ο Βελόπουλος. Αφού είναι ο μόνος που μιλάει. Είναι ο μόνος ο οποίος λέει αυτά τα οποία πρέπει να ακουστούν. Είναι ο μόνος ο οποίος έχει πρόγραμμα. Ο μόνος ο οποίος έχει πρόγραμμα. Και εσύ, Νικολάκη, άκου λίγο, Νίκο. Φίλε, φίλο, σε θεωρώ φίλο. Γιατί τέλος πάντων, Νίκο, άκουσε με λίγο. Ξέρεις εσύ ποιος Νίκος. Ξέρεις. Νίκο, μάζεψε τον αρχηγό σου. Βγήκε χθες και μόνο που δεν έγλυψε την πατούσα της επικεφαλής του νέου κόμματος Βιζάν. Μόνο που δεν της έκανε ποδογλύψιμο. Η νίκη, λέει, είναι σχολή πολιτικών και χαιρόμαστε που αξιόλογα στελέχη έχουν πάει στο Βιζάν. Το Βιζάν το κόμμα το ξέρεις, είναι το καινούριο, το υποίδρυση. Καλά είσαι εσύ αρχηγός, αλήθεια τώρα. Και εσύ, Νικολάκη, τι αρχηγό αγόρι μου στηρίζεις. Δεν είναι κακό να δεν είναι κακό να έχεις κομματική ταυτότητα. Πλέον να μην κρυβόμαστε. Ειλικρίνεια χρειάζεται. Το να σας το παίζω εγώ ιστορία και να λέω εγώ δεν ανήκω ιδεολογικά στο οτιδήποτε πρεσβεύει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση, είναι ψέμα. Γιατί εγώ ταυτίζομαι ως πολιτικό σκεπτικό και πολιτική ιδεολογία με αυτά τα οποία πρεσβεύει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση. Τώρα τι να σας το κρύψω, να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Ποιος ο λόγος. Όταν λοιπόν εσύ αντίστοιχα και δικαίωμά σου λες η νίκη θα μας σώσει, δεν το καταλαβαίνω, αλλά δικαίωμά σου να το λες. Πες λοιπόν στον Ατσιό ότι όταν βγαίνει να δώσει συνέντευξη και τον ρωτάνε για έναν πολιτικό αντίπαλο που φαίνεται ότι τον έχει διακορεύσει, όταν βγαίνει και λέει ότι χαιρόμαστε που η νίκη είναι ένα πολιτικό σχολείο και βγάζει αξιόλογα στελέχη τα οποία έφυγαν από την νίκη, όχι έφυγαν. Αν ήταν αξιόλογα, γιατί τους έδιωξες. Γιατί εσύ τους έδιωξες. Όλους αυτούς που πηγαίνουν δεξιά και αριστερά μαζί με την Καριστιανού. Και το κόμμα Βιζάν. Το λέω Βιζάν γιατί δεν έχει ακόμα όνομα. Κατάλαβες. Απλά επειδή μου θυμίζει, συνειρμικά το λέω Βιζάν. Έχει και κάτι υποψήφιο, φίλε. Πήρε έναν τύπο. Αυτή η πατρίδα θρησκεία οικογένεια δεν λένε. Η Γκρατσία αυτό δεν λέει. Η Χέντλερ της Καριστιανού. Ναι, πήρε έναν τύπο, έναν ηθοποιό, ο οποίος λέει έχει κάνει δήλωση ότι έχει κάνει ό,τι κατάχρηση μπορεί να υπάρξει. Και ότι έχει πάει, λέει, με 3.800 γυναίκες. Καταρχάς και μόνο που κάθεσαι και μετράς με πόσες γυναίκες έχεις πάει, είσαι γελίος, είσαι κεφτές. Εγώ προτείνω τη Γρατσία να πάρει και το. Αφού έχουν πρόβλημα στο να συλλέξουν τις υπογραφές που πρέπει να συλλέξουν για το καταστατικό, να πάρει και το Σφαλιάρα. Να πάρει και το Σφαλιάρα που έχει πάει με άλλες 4.000 γυναίκες να βοηθήσουν για να μαζευτούν οι υπογραφές. Ρε εσείς, τι συνοθήλευμα. Μιλάμε Βιζάν συνοθήλευμα. Μέρα 25, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΙ, όλα τα ορφανά δεξιά-αριστερά και κατά τα άλλα θα κάνουμε το νέο. Πώς θα κάνεις το νέο, με τα παλιά, με τα υλικά καταδαφίσεως θα κάνεις το νέο. Σε παρακαλώ πολύ. Α, και έχει και τον άλλον. Άλλος από ραδιόφωνο. Έχει και το jukebox της Θεσσαλονίκης. Άκου να σου πω λίγο εσύ με την πλούσια κόμη. Εσύ που έχεις πολλά μαλλιά, τόσα πολλά που γυαλίζει. Εσύ που παίρνεις 500 ευρώ και διαφημίζεις σουβλατζίδικα. Δεν κακό. Αλλά μείνε στη διαφήμιση για το σουβλάκι. Εσύ που την έχεις δει ραδιοφωνικός παραγωγός και TikToker. Και βγαίνεις να κάνεις πολιτική ανάλυση λέγοντας μαντινάδες. Άκουσε με λίγο να σου πω, αδελφέ μου. Είσαι μυρωδιάς με τα πολιτικά. Καλά, είσαι και μυρωδιάς με αυτό που λες ότι είσαι ειδικός. Γιατί οτιδήποτε δώσεις σε στοίχημα, κουβάπας. Φαντάζομαι ότι για την Eurovision πρότεινες τον Ακύλα. Για στανταράκι, σιγουράκι και πήγες πάλι κουβά. Καλύτερα να σχολιάζεις τον Ακύλα, καλύτερα να σχολιάζεις τα αθλητικά που υποτίθεται ότι τα ξέρεις, παρά να μιλάς και να λες βλακίες γύρω από τα πολιτικά. Εκτός αν θες και εσύ να γίνεις υποψήφιος με το Βιζάν. Με όλο αυτό το συρφετό που έχει μαζέψει, μια χαρά γάντι θα κολούσε και το jukebox της Θεσσαλονίκης που με 500 ευρώ μπορεί να κελαϊδάει για οτιδήποτε θέλει αυτός που θα τον πληρώσει. Τι κουφώματα, τι σουβλατζίδικα, τι πατσατζίδικα, τι στριπτιτζάδικα, τι κόμματα Βιζάν, τι κολοτομπουπούλουδους. Δώσε 500 και κλείσαμε. Και να σου πω λιγάκι, πόθεν έσχες κάνεις. Να ρωτήσω κάτι θέλω, ως ραδιοφωνικός παραγωγός και TikToker. Πόθεν έσχες κάνεις. Να μας το δείξεις λίγο, να δω κάτι θέλω. Λοιπόν, αφήστε τις κοροϊδίες και τις βλακίες και σοβαρευτείτε. Ειδικά σοβαρευτείτε εσείς οι οποίοι σας ακούει ο κόσμος. Ναι ρε φίλε τώρα. Δηλαδή, παίρνεις 500 ευρώ και κάνεις διαφήμιση σουβλατζίδικα και μετά βγαίνεις και κάνεις πολιτική ανάλυση. Να σου πω κάτι. Κι εγώ έχω φίλους που έχουν σουβλατζίδικο. Και πολύ δυνατά σουβλατζίδικα. Και δεν έχω έναν, έχω πολλούς. Καλημέρα στον Πατρίκιο. Καλημέρα, αδελφέ μου. Δηλαδή, θα έρθει ο Πατρίκιος και θα μου πει, Στέφανε, έλα να κάνουμε ένα βίντεο στο TikTok. Θα σε δώσω 500. Θα σε δώσω 1000. Γιατί είναι δυνατός ο Πατρίκιος. Και μιλάμε τώρα, μιλάμε για δυνατά και έχει ωραίο το TikTok. Μην κάνω διαφήμιση. Ναι. Τι θα του πω, αδελφέ. Ναι. Ναι. Άλλο η διαφήμιση που κάνω στο ραδιόφωνο. Η διαφήμιση που κάνω στο ραδιόφωνο και την κάνω με κοσμιότητα. Στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν και εδώ τιμούν το Focus FM με την εμπιστοσύνη τους και διαφημίζονται. Αλλά και ποιο είναι το προφίλ του ανθρώπου ο οποίος μιλάει. Δηλαδή βλέπω κάποιους να μου στέλνουν βιντεάκια με τον καραφλό jukeboxer που την είδε και boxer και είναι τσιουάουα να βγαίνει και να ασκεί πολιτική κριτική. Σε παρακαλώ πολύ, ρε μεγάλη. Σουβλάκι, παντσετούλα, μία πίτα γύρω απ' όλα. Άμα θες πες το και καλαμάκι για να σε καταλάβουν και οι followers σου από την Αθήνα και δώσε καμία τριάδα στο στοίχημα να πάει κουβά ο κόσμος που σου ακολουθεί. Και άστα πολιτικά. Και άσε και τις μαγκές. Και άσε και τις μαγκές. Και τις βλακίες. Όταν μιλάς, γιατί ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να πολιτικοποιούμε. Να ποινικοποιούμε, όχι να πολιτικοποιούμε, να ποινικοποιούμε τη σκληρή κριτική. Δημοκρατία έχουμε. Αν θέλετε να ποινικοποιήσουμε τη σκληρή κριτική, προσέξτε με λίγο, σκληρή κριτική. Όχι τη ύβρη, όχι τη συκοφαντία. Σκληρή κριτική. Γιατί βλέπω και κάτι άλλου. Εμένα προσωπικά, δεν θα πω για άλλο, τι κάνουν σε άλλου. Εμένα. Να με λένε η τενίστρια. Είμαι εγώ η τενίστρια. Το ότι μου αρέσει και παίζω τένις και παίζω και πάντελ. Είμαι τενίστρια και παντελίστρια. Και κρύβεσαι τι, πίσω από το μανδύα του ΑΜΕΑ. Ήθελα να ξέρω. Οι ομοσπονδίες των ΑΜΕΑ συμφωνούν με τέτοιες συμπεριφορές. Εσύ ξέρεις ποιος είσαι. Που έχεις ένα σκασμό βιντεάκια και για μένα προσβλητικότατα στους προσωπικούς σου λογαριασμούς. Και βγαίνεις και δίνεις συνεντεύξεις δεξιά και αριστερά και λες είμαι ΑΜΕΑ, έχω βοηθήσει, έχω κάνει, έχω δείξει. Ωραία. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα να λες έναν οικογενειάρχη άνθρωπο, έναν επαγγελματία δημοσιογράφο, τενίστρια. Δηλαδή, τι αφήνεις ότι εγώ είμαι, αφήνεις να εννοηθεί ότι εγώ είμαι γκέι. Είμαι εγώ γκέι. Άμα θες να με πεις γκέι, το έχω ξαναπεί, το έχω πει και σ' άλλους. Θεσσαλονίκη, Πολυτεχνείου 21, έκτος όροφος, Focus FM. Έλα εδώ και παίζουν. Στέφανη, είσαι τενίστρια. Έλα εδώ. Θα σε σεβαστώ. Ως άνθρωπο, όχι ως αμαία. Γιατί δεν συμπεριφέρεσαι ως αμαία, διότι τα αμαία είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δύναμη ψυχής και αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Εσύ δεν έχεις αξιοπρέπεια. Εσύ είσαι ένα ερπετό. Χαμερπές. Γλιώδες και μονοκύτταρο. Άσχετα με το πρόβλημα που έχεις. Μονοκύτταρο, γιατί δεν πάει παρακάτω η σκέψη. Το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι να γλύψεις κοκαλάκια. Και θα προσβάλλεις εμένα. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα? Ποιος σου δίνει το δικαίωμα? Θες να κάνεις κριτική πολιτική? Κάνε πολιτική. Σκληρή πολιτική. Κάνε σκληρή κριτική πολιτικά. Δεν σου είπα εγώ μην κάνεις. Αλλά θέλεις, βρίζοντας εμένα με σκιότατο τρόπο και άλλους πολύ περισσότερο από ότι εμένα, θέλεις να αποκτήσεις ύπαρξη. Έπαιξες και έχασες. Φτισμένος έχω. Όχι γιατί είσαι αμαία. Γιατί είσαι σκατόψυχος άνθρωπος. Γι' αυτό. Και εσύ και πολλοί άλλοι. Haters λέει. Εμείς ξέρεις πώς τους λέγαμε τους haters? Ψώνια κομπλεξικούς. Έτσι τους λέγαμε. Τώρα είναι οι haters. Κομπλεξικά ψώνια, αυτό είναι. Τίποτα παραπάνω. Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Έρχομαι σε λίγο. Έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις. Θα ασχοληθώ λίγο. Σήμερα θα πω πράγματα, ονόματα και καταστάσεις για το κυνήγι, το αδυσόπιτο κυνήγι το οποίο δέχεται η ομάδα Ανούμπης. Έχω τον κύριο Χριστοφορίδη για να κάνουμε μια συζήτηση για τα εθνικά μας ζητήματα. Λίγο πριν τις 10 και μετά τις 10 η τρίτη ώρα ολόκληρη πατέρας Ελπίδιος μετά από πολύ καιρό εδώ στον Focus FM 103,6 για να κάνουμε μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τους νέους. Διάλειμμα, επιστρέφω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με μια ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των ποτίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ σημειώνει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Η Ελλάδα απέτυχε στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας και τώρα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης η Αθήνα, οι τουρκικές προκλήσεις κλιμακώνονται ενώ το χρονόμετρο μετρά αντίστροφα για την ημέρα που η τουρκική κυβέρνηση θα κάνει στις αρχές Ιουνίου νόμο του κράτους, το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Για επιτυχία στο μεταξύ της διπλωματίας της Άγκυρας μιλούν οι Τούρκοι μετά την απόσυρση των πυράβλων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Εύρο. Η όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων γίνεται για υπηρεσιακούς λόγους, τονίζουν την ίδια ώρα πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά την εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς των Αμερικανοατοικών συμμάχων της, σημειώνει το ΚΚΕ. Να στείλει μήνυμα αποτροπή στην Τουρκία και συγκεκριμένα να προχωρήσει σε ανακήρυξη ΑΟΣ και σε 12 ναυτικά μίλια, κάλεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην κυβέρνηση κατά την ομιλία του χθες στην Βουλή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έστρεψε τα πειρά του κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι δεν έχει τέλος η εθνική ξεφτύλα, ενώ ανέφερε πως η Γερμανία στέλνει Patriot στην Τουρκία γιατί είναι σύμμαχός της και κάπως έτσι η διακήρυξη των Αθηνών του κ. Μητσοτάκη γίνεται το ναυάγιο της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Συνεδριάζει το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνο Τσαβέλας. Το αστυνομικό δελτίο τέλος, συναγερμός έχει σημάνει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, καθώς ένας 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο ασθενή μέσα στο θάλαμο όπου νοσηλευόταν μαζί, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνούν οι αρχές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συνεχίζεται ο άστατος καιρός και σήμερα με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν η θερμοκρασία στο κέντρο έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
5: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
13: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χριστός Ανέστη, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811 η εκπομπή. Θα πάμε παρέα από τώρα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Πάρα πολλά τα μηνύματα σας τα οποία έχω λάβει με αφορμή την αναδρομή που έκανα στο παρελθόν, το πώς μεγαλώσαμε οι γενιές από το 80 μέχρι το 90. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα μηνύματα τα οποία έρχονται και έχουν να κάνουν και με άλλα θέματα τα οποία σχολίασα, αλλά και με την επικαιρότητα. Θα σταθώ σε ένα μήνυμα που λέει το φιλαράκι εδώ πέρα από την Πάτρα, που λέει: σας ακούω κάθε μέρα χρόνια τώρα μαζί με τον Γρηγόρη. Δεν έχω ακούσει κάτι, λέει, για το Ελιαμέπ, φίλε μου, τη γάγνενα της εσωτερικής μας πολιτικής. Την καλημέρα μου για τον υπέροχο σταθμό της καρδιάς μου. Δεν αμφισβητώ το γεγονός ότι μας ακούς καθημερινά. Αλλά αδελφέ, θα σου πω ότι τουλάχιστον για μένα τώρα ο Γρηγόρης θα τα πει ο ίδιος, και ο Γρηγόρης έχει πει για το Ελιαμέπ. Εννοείται ότι έχει πει για το Ελιαμέπ. Και φυσικά και εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές και μου έχουν κατεβάσει βιντεάκια επειδή τους έχω χαρακτηρίσει Τούρκους εσωτερικού. Το Ελιαμέπ είναι οι Τούρκοι εσωτερικού. Εντάξει. Είναι αυτό το think tank που έχει μέσα ανθρώπους οι οποίοι, εάν μιλούσανε, αν ήταν Τούρκοι πολίτες, θα τους είχε ο Ερντογάν στην κυβέρνησή του. Τι να πω τώρα για τη Γενική Διευθύντρια του Ελιαμέπ που βγήκε και μας είπε ότι να τα βρούμε στα 8 ή στα 9 είναι μια βάση, είναι μια πρόταση, και τελικά ο Ερντογάν κάνει νόμο γαλάζια πατρίδα με 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και το Ελιαμέπ, οι Τούρκοι εσωτερικού, Το κάνουν γαργάρα. Θα τα συζητήσουμε και λίγο παρακάτω. Αλλά να ξέρεις, αδελφέ μου, καλημέρα και στην Πάτρα. Να ξέρεις, αδελφέ μου, ότι το Ελιαμέπ εδώ στον Focus FM 103,6 δεν έχει περάσει απαρατήρητο. Όπως και τίποτα από αυτά τα οποία πρέπει να θίγουμε δεν περνάει απαρατήρητο από τον Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλους τους φίλους οι οποίοι στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα σήμερα. Η αλήθεια είναι, σας ξύπνησα μνήμες για αυτά τα οποία έλεγα στην αρχή. Ο φίλος ο Σάκης μου στέλνει τώρα μήνυμα από τη Γερμανία. Τα παλιά τα χρόνια, λέει, ήταν τα καλύτερα χρόνια με τα ηλεκτρονικά. Bubble, αδελφέ. Έχω εγώ τον αδελφό μου, να δεις τι bullying του έχω κάνει που παίζαμε διπλό bubble και ήταν μυρωδιάς και δεν ήξερε. Bubble. Τι είναι αυτό, μου λέει άλλος. Απολύες. Ναι, τώρα δεν ξέρεις τον bubble, αδελφέ. Με τα δύο τα δεινοσαυράκια τα οποία πετούσαν φούσκες και. Δεν το ξέρω. Αλήθεια τώρα. Με τον κάκα που έβγαινα να με περνούσε ο χρόνος ή μία φάλαινα με σκελετός και ξεκυνηγούσε. Κατόπιστες, το είχα τερματίσει 47 φορές το έχω τερματίσει.
16: Πότε ήταν αυτό.
15: 1991. Bubble.
16: 13 χρόνια πριν γεννηθώ.
15: Δεν με νοιάζει, αδελφέ. Απολύες, τι να σε κάνω τώρα. Άμα δεν ξέρεις τον bubble, τι συζητάμε. Bubble, λέει Σαϊνόμπι. Ναι, ρε φίλε, Σαϊνόμπι, εννοείται. Μπιλιάρδα, αδελφέ, σε παρακαλώ πολύ. 24ωρα, μπιλιάρδα τώρα, σου μιλάω γαλλικό, τρίσποντο, Αμερικάνα, εννιάμπαλο. Δικιά μου στέκα είχα όταν ήμουν φοιτητή. Πότε, το φιλαράκι μου, το Δημήτρη του Πιθαρά. Έχει φροντιστήριο στην Καβάλα τώρα. Δημητρό μου, καλημέρα. Και ο Παναγιώτη Ανταλακίδη, ο συγκάτοικο. Άρετε μέτερον, ζαλαγκέτα. Ωραία πράγματα. Παπάκι λέει νιντάρι. Άσε, τα άλλα δεν τα λέμε, σταμάτα. Τα άλλα δεν τα λέμε. Λοιπόν. Μαζί μας και σήμερα είναι ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Για όλους όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, από όπου και αν με ακούτε, διότι ο Γιάννης ο Πεσιρίδης είναι επικεφαλής μιας ελληνόψυχης ομάδας πιστοποιημένων μεσιτών. 6940-66-70-71. 6940-66-70-71. Και από ό,τι μου λέει ο Γιάννης, θα το πω και αυτό λίγο, γιατί μου στείλε ένα μήνυμα για το πού θα βρίσκεται αυτές τις ημέρες μέσα στην εβδομάδα. Χθες ήταν στο Βόλο, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Τετάρτη σήμερα θα είναι στο Βόλο και στο Πύλιο, καλά σας το είπα. Αύριο θα είναι στη Λάρισα, Πέμπτη. Παρασκευή θα είναι εδώ Θεσσαλονίκη, θα τον έχουμε. Και Σαββατοκύριακο θα κατεβεί στην Κύπρο, την αγάπη μου στην Κύπρο, για τους Έλληνες εκεί που θέλουν να πουλήσουν στην Ελλάδα. Χρειάζεται, λέει, διαμερίσματα προς ενοικίαση και προς πώληση σε όλη την Ελλάδα. Και μας εύχεται να έχουμε μια καλή ημέρα, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. 6940 66-70-71 και 2-31-0-66-21-24. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο πίσω τα παλιά και έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο προσωπικά δεν είμαι διατεθειμένος να το αφήσω να πέσει κάτω. Χαίρομαι που κάποιοι, έστω και λίγοι δημοσιογράφοι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι και αγαπητοί στο κοινό και το παίζουν οι Κινέζοι. Ακούστε λίγο, μην το παίζετε Κινέζοι. Προφανώς έχετε φιλαράκια. Έχετε φιλαράκια και τα φιλαράκια σας είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στοχοποιήσει για λογαριασμό κάποιων άλλων την Ανούμπις. Η Ανούμπις είναι μια ομάδα μοναδική στην Ελλάδα, με πάρα πολλή δουλειά, με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά τα οποία μπορούν να εντοπίζουν νεκρούς ανθρώπους. Τα νεκρόσκυλα. Είναι η ομάδα που τους δολοφόνησαν και σας το αποκάλυψα εδώ πριν από λίγες ημέρες, γιατί έχουν βγει και τοξικολογικές με συγκεκριμένο δηλητήριο. Απλά δεν λέω στον αέρα ποιο είναι αυτό για ευνόητους λόγους. Τον Έκο. Τον καλύτερο σκύλο του Βαγγέλη Αλεξανδρή. Και αυτή την ομάδα, εκεί από τις εγκαταστάσεις που έχει σε χώρο, σε ένα σημείο στην Πεντέλη, με ειδικά παραχωρητήρια και πάει λέγοντας όλα νόμιμα και καθαρά, θέλουν να τους πετάξουν έξω γιατί προφανώς ενοχλούν. Ποιους ενοχλούν? Τα κακόψυχα αφεντικά. Ποια είναι τα κακόψυχα αφεντικά? Δείτε, Μαξί μου. Επειδή λοιπόν εγώ δεν μπορώ να ακούω ψέματα και μου είπανε ψέματα. Ή μου είπε ψέματα ο ηγούμενος μονής όπου ανήκει ο χώρος, ή μου είπε ψέματα η δήμαρχος και ένας δημοτικός σύμβουλος. Ο κύριος Κοντουλάκος με τον οποίο μίλησα. Μου είπαν εκ διαμέτρου πράγματα με τον ηγούμενο της Μονής Πεντέλης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και θέλω να τον καλημερίσω, είναι ο επικεφαλής της Ανούμπης. Ο ίδιος ο κύριος Βαγγέλης Αλεξανδρής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φάει τη ζωή του κυριολεκτικά για να εκπαιδεύσει κατά αυτόν τον τρόπο τα συγκεκριμένα σκυλιά. Κύριε Αλεξανδρή, καλή σας ημέρα.
17: Καλή σας ημέρα.
15: Χριστός Ανέστη.
17: Αληθώς ο κύριος.
15: Θέλω, αγαπητέ Βαγγέλη, να μιλάμε στον ελληνικό. Μπορούμε?
17: Ναι, ναι, ναι.
15: Ωραία. Αγαπητέ μου Βαγγέλη, μπορεί να μην έχουμε γνωριστεί από κοντά. Εγώ όμως οφείλω να ομολογήσω ότι σε αισθάνομαι φίλο και εσένα και την Κέλλη Διακομανόλη και θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, εκπροσωπώντας τους πάμπολους ακροατές του Focus FM για την προσφορά σας, όχι μόνο στην υπόθεση των Ντεμπών, αλλά σε κάθε υπόθεση στην οποία έχετε μπλακεί. Θέλω όμως σήμερα να μας πεις δύο λόγια ως προς το τι είναι η Ανούμπις για να πάμε παρακάτω.
17: Ναι. Η Ανούμπις ιδρύθηκε το 2022 από τον Ιωάννη Ζούνη, την Αγγελική Διακομανόλη και εμένα. Ιδρύθηκε στα πλαίσια της ανάγκης συνέχειας της ειδικότητας, της συγκεκριμένης ειδικότητας σκύλων και την ανάπτυξη μιας ομάδας που θα έχει τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει έρευνες για αγνοούμενους ανθρώπους, ζωντανούς νεκρούς και κάποιες ειδικές συνθήκες για ανάσυρση πιστηρίων. Ήταν ενήμερη η διοίκηση του Δήμου Πεντέλης, η οποία μας στέγασε σε άμεση συνεννόηση με τη Μονή. Μας έδωσε ένα χώρο τον οποίο ήταν κλειστός γύρω στα 20 χρόνια. Καθίσαμε με δαπανητικιά μας, τους ευχαριστήσαμε και επισκευάσαμε το κτίριο, επισκευάσαμε τους γύρω χώρους που δραστηριοποιούμαστε. Στο χώρο αυτόν τοποθετήθηκαν δύο κοντέινερ, τα οποία το ένα κοντέινερ έχει για λόγους δημοσίου συμφέροντος τα υλικά επέμβασής μας σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτηρίου και τα υλικά που εξειδικευμένο εξοπλισμό, άλλο εξειδικευμένο εξοπλισμό που έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να ανασύρουμε σκελετούς από σημεία που μπορεί να έχουν απορρίψει δράστες και άλλα διάφορα εξειδικευμένα υλικά. Και μετά την κατάθεση του δεύτερου πορίσματος από την έρευνα που κάναμε στη θέση Ευαγγελισμός, είναι το οικόπεδο που είχαν απορρίψει
15: τα μπάζα, από έρευνα τα των
17: συγγενών, βρέθηκε ένα οικόπεδο που είχαν απορρίψει υλικό της σκηνής. Παραδώσαμε εμείς την έκθεσή μας.
15: Και από τότε ξεκίνησε το κυνήγι.
17: Όλα τα προβλήματα.
15: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, Βαγγέλη Αλεξανδρή, αν μου επιτρέπεις. Θα πάμε στο κυνήγι και θα φτάσουμε και στο σήμερα και στο κυνήγι. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι εδώ και στον αέρα. Είστε μια ομάδα η οποία πληρώνεται για να πάει να κάνει τις έρευνες από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τους συγγενείς τους?
17: Από ιδιώτη, όχι σε καμία περίπτωση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται αιτήματα στις προανακριτικές αρχές. Δηλαδή, τι εννοώ, χάνεις το συγγενή σου. Γίνεται ένα αίτημα στην αστυνομία από την οικογένεια να διοριστούμε σαν πραγματογνώμονες να ξεκινήσουμε την έρευνα. Αν η αστυνομία απαντήσει αρνητικά, γίνεται ένα δεύτερο αίτημα στην εισαγγελία και αν και η εισαγγελία απαντήσει αρνητικά, τότε στη συνέχεια εμείς εξετάζουμε το αίτημα του πολίτη, μας καλύπτει τα λειτουργικά μας έξοδα, δηλαδή χωρίς αμοιβή, μεταβαίνουμε στην τοποθεσία που είναι για έρευνα και κάνουμε την έρευνα.
15: Άρα, εσείς πηγαίνετε κατόπιν αιτήματος από πλευράς ανθρώπων οι οποίοι ψάχνουν να βρουν έναν αγνοούμενο, οι οποίοι απευθύνονται στην αστυνομία. Η αστυνομία εγκρίνει ή απορρίπτει. Αν απορρίψει, γίνεται η ίδια διαδικασία στην εισαγγελία και η εισαγγελία εγκρίνει ή απορρίπτει. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχετε όπου κατευθείαν μετά την αίτησή σας η αστυνομία σας είπε Ανούμπις, γίνεται δεκτό το αίτημα και σας ορίζουν ως πραγματογνώμονες να πάτε να ψάξετε?
17: Έχω αρκετές περιπτώσεις που έχει εγκριθεί το αίτημα. Έχω όμως κάποιες περιπτώσεις που είναι πραγματικά αξιοπερίεργο, δηλαδή πώς γίνεται αυτό. Έχουμε αρνητικό αίτημα από την αρχή. Σε μία ειδικά περίπτωση την οποία συνέβη, είχαμε αρνητική και από την αστυνομία και από την εισαγγελία, και επειδή ήταν συνάδελφός μου ο άνθρωπος που είχε χάσει το συγγενή του, έγινε αυτό με τον τρόπο που είπαμε, δηλαδή κάλυψη εξόδων.
15: Ναι.
17: Και την τέταρτη μέρα είχαμε αποτέλεσμα μέσα στην σκηνή που είχαν ερευνήσει.
15: Αυτά παλιότερα, αν μπορώ να τα βάλω σε ένα timeline, σε μια χρονική σειρά, οι αρνήσεις είναι περισσότερες στο τελευταίο χρονικό διάστημα ή όχι?
17: Ναι, είναι περισσότερες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, εκτός αν είναι κάποιο γεγονός το οποίο έχει λάβει δημοσιότητα. Ειδικά αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά μετά την υπόθεση που είχα διοριστεί στη Λάρισα για τον Βασίλειο
15: Καλογύρου, ναι.
17: Ειδικά μετά από αυτό που δεχτήκαμε μια βάναυση επίθεση με συκοφαντικές δυσφημίσεις και δημόσια, εκεί η αρχή έκανε περίπου εξάμηνη πάυση να μας διορίσει.
15: Άρα,
17: με αποτέλεσμα είχαν μπλοκάρει τόσο πολύ που οι συγγενείς δεν μπορούσαν να κάνουν διορισμούς, δεν μπορούσαν να κάνουν αιτήματα. Δηλαδή ήταν μια τρέλα εκείνη η περίοδο.
15: Δηλαδή, Βαγγέλη Αλεξανδρή, υπάρχει η εξαφάνιση του Βασίλειου Καλογύρου, του γιου της κυρίας Αποστολάκη. Όλη αυτή η ιστορία, η πασίγνωστη με την κορυφαία δικαστικό, η οποία έχει εμπλοκεί και στο έγκλημα των Ντεμπών από πλευράς έρευνας και αγνοείται ο γιος της. Η οικογένεια Αποστολάκη κάνει αίτημα προς την αστυνομία αρχικά και ζητά η Ανούμπης να οριστεί ως πραγματογνώμονες. Σωστά?
17: Είχε γίνει αυτό, ναι.
15: Ωραία. Εκεί σας απάντησαν θετικά η αστυνομία?
17: Είχε απαντήσει θετικά, ναι.
15: Ωραία.
17: Ναι.
15: Άρα εκεί λοιπόν σας διορίζει κανονικά η αστυνομία, δεν χρειάζεται να γίνει δεύτερο αίτημα, και σας διορίζουν κανονικά και συμμετέχετε στις έρευνες. Πάτε στις έρευνες, εντοπίζετε, γιατί εσείς εντοπίσατε τον Μακαρίδη, τον Βασίλη. Δεν ξέρω αν τον εντόπισε.
17: Όχι, δεν εντοπίστηκε από εμάς.
15: Α, δεν εντοπίστηκε από εσάς.
17: Όχι.
15: Εσάς ποια ήταν η συνδρομή σας, ποια ήταν εκεί?
17: Επειδή δεν μπορώ να μιλήσω για αυτή την υπόθεση ακόμα, γιατί είχε κατατεθεί αίτημα να ερευνηθεί η σκηνή που βρέθηκε η Σωρός.
15: Αχα.
17: Και ήταν απορριπτική από τις ανακριτικές αρχές τότε. Έγινε κάποια έρευνα και δεν μπορώ να μιλήσω, δεσμεύομαι. Θα μιλήσω όταν θα έρθει η στιγμή που θα επιθυμεί, όταν θα λάβω εντολή από την οικογένεια.
15: Άρα δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουμε μάθει τα πάντα όσα θα έπρεπε να έχουμε μάθει. Αυτό καταλαβαίνω μόνο.
17: Δεν μπορώ να μιλήσω.
15: Εντάξει, το σέβομαι και δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα. Αλλά εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω.
17: Θα έρθει η ώρα.
15: Θα την περιμένουμε. Ωραία. Οπότε εκεί, από εκείνη εκεί, την περίπτωση λοιπόν, και μετά άλλαξαν όλα.
17: Α, συγγνώμη.
15: Ναι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δηλαδή άλλαξαν όλα. Αυτό καταλαβαίνω.
17: Ναι, γίνεται ένας τελευταίος διορισμός τότε στην περιοχή του Βόλου, μετά την υπόθεση συγκεκριμένη, στην οποία βρήκαμε τη Σωρό σε 4 μέρες στην περιοχή εκεί. Και μετά έγινε μια περίπου εξάμηνη πάυση, δηλαδή γιατί ακολουθήσανε κάποια βίντεο συκοφαντικά τα οποία προσπαθούσαν να μας συσχετίσουν με μια κλοπή την οποία ανακάλυψε ο άνθρωπος ο οποίος είχε ξεκινήσει οργανωμένα την επίθεση είχε ξεκινήσει μια οργανωμένη επίθεση από τις 23 Εντεκάτου. Δηλαδή στις 23 Εντεκάτου έρχεται εδώ πανικοβλημένος ο πρώην πρόεδρος, αρχίζει και μου λέει ότι με πλησίασε ο Τάδε, μου είπε να φύγω από την Ανούμπης και να δεις τι θα γίνουν.
15: Ποιος είναι ο Τάδε, αν επιτρέπετε, ποιος είναι ο Τάδε που πλησίασε τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Ζουμί?
17: Είναι, και το λέω δημόσια, είναι ο κύριος Κουντουλάκος Ελευθέριος, για το λόγο του ότι και δημόσια αναφέρεται αυτός σε εμάς.
15: Ο δημοτικός σύμβουλος από το Δήμο Πεντέλης.
17: Ναι, σωστά. Μάλιστα. Ναι.
15: Αυτός με τον οποίο έχω μιλήσει και εγώ που τον ανέφερα νωρίτερα.
17: Την περίοδο που δούλευα, που εργαζόμουν διορισμένος στην υπόθεση Καλογύρου,
15: ναι.
17: Με παίρνει ξαφνικά τηλέφωνο η Κέλλη, η Αγγελική Διακομανόλη, και μου λέει πέταγε ένα ντρόουν από πάνω και πήρα το αμάξι, το ακολούθησα και ξαφνικά είδα αυτόν και αυτόν μέσα στο όχημα, βάλαν τον ντρόουν μέσα και κατεβαίνανε το δρόμο πανικόβλητοι με τα μάξι, με το Τάδε αυτοκίνητο. Δύο δημοτικοί σύμβουλοι ήταν αυτοί μαζί.
15: Και κατέγραφαν τις εγκαταστάσεις της Ανούμπης.
17: Κατέγραφαν τις εγκαταστάσεις από πάνω. Λοιπόν, δεν δώσαμε συνέχεια, δεν κάναμε ενέργειες σε αυτή την περίπτωση. Περνάνε κάποιες μέρες και ξαφνικά, ενώ βρίσκομαι στο ξενοδοχείο, ξεκουράζομαι τότε κατά τη διάρκεια της έρευνας του Βασιλείου Καλογύρου στη Λάρισα. Βλέπω να έχουν βγει δημόσια οι εγκαταστάσεις μας, τις έχει αναρτήσει στο προσωπικό του λογαριασμό και λέει που θα ήταν το τμήμα και δεν θα συνέβαιναν κλοπές. Όλα αυτά, ενώ έχει έρθει ο πρόεδρος και με έχει προειδοποιήσει από τον Νοέμβριο ότι κοίτα να δεις τι θα συμβεί στην Ανούμπης. Δηλαδή, χρονολογικά, είναι κάποιος προφήτης ή κάποιος σχεδιάζει κάτι διαφορετικό. Και ολοκληρώνω τις ενέργειες, κατεβαίνω κάτω Αθήνα. Εντωμεταξύ στο συγκεκριμένο σχόλιο του ανέφερα ότι μας εκθέτει σε κακόβουλες ενέργειες. Απάντησε ειρωνικά στα σχόλια ότι δεν ήξερα ότι στην Πεντέλη εδρεύει μια ομάδα, λέει, τη CIA. Έκανε παρεμβάσεις και έλεγε ότι και στα δημοτικά συμβούλια ότι ο χώρος είναι του Δήμου και είναι για τους πολίτες και είναι για το δημόσιο συμφέρον.
15: Ο χώρος είναι ένα ξέφραγο αμπέλι στο μεταξύ. Μέσα υπάρχουν εγκαταστάσεις παρατημένες.
17: Δεν θέλω να πραγματικά.
15: Εγώ το λέω γιατί έχω κάνει και εγώ το ρεπορτάζ μου, κύριε Ευαγγέλη Αλεξανδρή.
17: Ναι,
15: το ρεπορτάζ το δικά μου, το ρεπορτάζ το δικό μου που δεν έχει καμία σχέση με εσάς, γιατί έχω και εγώ τις πηγές μου, λέει για έναν χώρο ο οποίος είναι μεγάλης έκτασης, ο οποίος μέσα έχει και αυθαίρετες κατασκευές και σκέπαστρα και πάει λέγοντας, έχει μέσα παρατημένα οχήματα σαράβαλα, έχει μέσα παρατημένα κοντέινερ τα οποία κανένας δεν έχει καταλάβει για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί, μπαίνει μέσα ο καθένας, οι κάμερες του πυροσβεστικού σταθμού εθελοντικός είναι αν δεν κάνω λάθος, είναι στραμμένες προς την είσοδο τη δική σας,
17: ναι.
15: Αυτά τα έχει καταγράψει, ναι, δικός μου άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί εκεί και με έχει ενημερώσει σχετικά και τον εμπιστεύομαι σε 100% σε αυτά τα οποία μου έχει πει. Δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον εσείς όλα αυτά τα χρόνια έχετε κανονικά με έγγραφα παραχωρητήρια από πλευράς του Δήμου, τα οποία αν δεν κάνω λάθος πηγαίνουν μέχρι το 2028, μπορείτε να βρίσκεστε εκεί, για ποιο λόγο ο Δήμος, είτε μέσω Δημοτικών Συμβούλων που σας παρακολουθούν, είτε μέσω της Δημάρχου, είτε μέσω του ηγούμενου της Μονής Πεντέλης, θέλουν να σας πετάξουν εκτός. Σε μένα στα τηλέφωνα που έκανα και στον κύριο Κοντουλάκο και στην κυρία Δήμαρχο, μου διαφεύγει το όνομά της, Νικόλο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε το επίθετο.
17: Κυρία Κοσμοπούλου.
15: Η κυρία Κοσμοπούλου. Και στον ηγούμενο της Μονής Πεντέλης με τους οποίους μίλησα, ο ηγούμενος Μονής Πεντέλης μου είπε ότι δεν σας θέλει ο Δήμος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και η Δήμαρχος μου είπε ότι δεν σας θέλει ο ηγούμενος. Τι συμβαίνει, ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει η Ανούμπης να φύγει από αυτό το χώρο και γιατί?
17: Εγώ από όταν ενημερώθηκα για τις τελικές ενέργειες τις οποίες γίνονται, ενημερώθηκα ότι υπάρχει ένα συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της Ιεράς Μονής, το οποίο είναι οκτασέλιδο αν δεν κάνω λάθος, από ότι αυτό μου δείξανε, γιατί μου το δείξανε κιόλας, μου το φέρανε εδώ. Έχει γίνει πρόβλεψη μέσα στο κοινό συμφωνητικό να στεγάζονται μέσα ξαφνικά αυτό δημόσιες υπηρεσίες, αλλά εξαιρείται μέσα η υπηρεσία της πυροσβεστικής και εξαιρείται μια ιδιωτική υπηρεσία συνδέσμου προστασίας του βουνού.
15: Αλλά όχι η Ανούμπης. Εντάξει, κάνανε μια φωτογραφικός.
17: Δηλαδή,
15: είναι ένα φωτογραφικό, ναι, συμβόλαιο εξόντωσης της Ανούμπης.
17: Σωστά.
15: Είναι έξωση.
17: Σωστά,
15: δηλαδή ουσιαστικά είναι, θέλουν να σας πειράξω.
17: Ωραία.
15: Εγώ για να το καταλάβω, κύριε Βαγγέλη μου.
17: Βαγγέλη, τα βρήκαμε αυτά.
15: Βαγγέλη, άκουσε με λίγο. Βαγγέλη,
17: πείτε.
15: Δεν μ' αρέσει να γυρίζουμε γύρω-γύρω από το δάχτυλο μας. Εδώ πέρα κάποιος άνθρωπος θέλει να φύγετε. Εμένα, στη λογική μου, το να σας πετάξει έξω ο ηγούμενος, γιατί τον ενοχλείτε, δεν δένει. Ο άνθρωπος είναι τόσα χρόνια στην Πεντέλη. Ο άνθρωπος είναι ένας ηλικιωμένος ιερέας, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξαφνικά να απέκτησε τέτοιο μένος απέναντί σας. Πάμε τώρα στο Δήμο. Ο Δήμος είναι ένας Δήμος γαλαζοκρατούμενος, αν δεν κάνω λάθος. Και η Δημοτική Αρχή και η Αντιπολίτευση πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Σωστά ή λάθος? Αυτό πες μου μόνο. Δεν θέλω κάτι άλλο. Νέα Δημοκρατία. Σωστά ή λάθος? Αυτό πες μου μόνο. Δεν θέλω κάτι άλλο.
17: Σωστά.

0: λογική, έχουν προσφύγει σε δικηγόρους οι οποίοι ανακάλυψαν τα βίντεο με τον Πορτοσάλτε. Καλημέρα.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι πληροφορούμε.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι πληροφορούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ενοχλούνται από την αντίδρασή σας, Βαγγέλη Αλεξανδρή, έχουν προσφύγει για δικηγορικές νομικές συμβουλές σε ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των βίντεο η οποία διεκόπει η δίκη με τα βίντεο τα οποία ανακαλύφθηκαν. Κατά παραγγελία του Μητσοτάκη. Εδώ υπάρχει κύκλωμα, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν λέω ότι είναι εγκληματικό κύκλωμα, αλλά υπάρχει μια υπόγεια συνεννόηση. Δεν μπορεί ξαφνικά η Ανούμπης από εκεί που τη χειροκροτούσε όλη η Ελλάδα για τη συμμετοχή της στις έρευνες στα Τέμπη, από εκεί που διορίζεται από την αστυνομία σε υποθέσεις όπως η εξαφάνιση Καλόγυρου, σε υποθέσεις όπως η Βιολάντα και σε τόσες άλλες υποθέσεις όπου εντοπίστηκαν άνθρωποι αγνοούμενοι ή άνθρωποι οι οποίοι είχαν διαμελιστεί και βρέθηκε το υλικό, ξαφνικά να είναι οι δαίμονες οι οποίοι πρέπει να τους πετάξουμε έξω από την Πεντέλη και δεν μας νοιάζει που θα πάνε. Θα πάνε κάπου οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θα πάνε. Δεν χάνεται κανένας. Αλλά για ποιο λόγο αυτό το μένος απέναντι σε αυτή την εθελοντική ομάδα η οποία σκοπό έχει να προσφέρει. Τι έγινε ξαφνικά και άλλαξαν τα κόσια και από το χειροκρότημα έγιναν δακτυλοδεικτούμενοι. Πείτε μου λίγο, κύριοι της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πεντέλης και της Αντιπολίτευσης, για ποιο λόγο στοχοποιείτε την Ανούμπης. Ποιος θέλει να πουλήσει εξυπηρετητική λύκη σε ποιον. Γιατί το μόνο, η δικιά μου η λογική, και το λέω εγώ, δεν το λέω ο κύριος Αλεξανδρής, είναι ότι κάποιος από το Μαξίμου σας είπε ότι αυτοί μας ξεμπροστιάσανε στη μάνδρα παντρεμένου, έχουν στα χέρια τους ενδεχομένως στοιχεία για τα οποία δεν θέλει να μιλήσει ακόμα για την υπόθεση του Καλόγυρου ο επικεφαλής της Ανούμπης, και πρέπει να τους εξουθενώσουμε. Να τους σπάσουμε τα νεύρα. Να τους διακόψουμε τη δυνατότητα να πάνε να κάνουν έρευνες και να μην διορίζονται ως πραγματογνώμονες από την αστυνομία ή από την εισαγγελία, χωρίς να υπάρχουν δικαιολογίες, έτσι γιατί αποφασίσαμε ότι δεν γίνεται, να τους πετάξουμε έξω από ένα χώρο, τον οποίο ο μόνο χώρος της Ανούμπης είναι σωστός χώρος μέσα σε εκείνη την αχανή σχεδόν περίπου έκταση στο Δήμο Πεντέλης. Αυτό είναι ντροπή, κυρίες και κύριοι. Αυτό που κάνετε σε αυτή την ομάδα, που ο σκοπός της είναι όχι να βγάλει λεφτά, όπως κάνουν κάποιες άλλες σε εισαγωγικά εθελοντικές ομάδες και παίρνουν χιλιάρικα μαύρα κάτω από το τραπέζι. Αυτό που θέλουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με σκληρή δουλειά για αυτά τα σκυλιά τα οποία είναι μοναδικά στην Ελλάδα, είναι να βοηθήσουν και να κλείσουν υποθέσεις οι οποίες προκαλούν τόσο πόνο στους ανθρώπους. Και εσείς τους στοχοποιείτε. Λοιπόν, αν πρέπει να φωνάζουμε λίγοι δημοσιογράφοι, γιατί οι περισσότεροι το παίζουν Κινέζοι, όταν τους λέτε ότι μας δολοφόνησαν τον ΕΚΟ. Α, δεν το ξέραμε. Τι είναι αυτό, πώς δεν το ξέρεις. Βούηξε η Ελλάδα. Βούηξε η Ελλάδα, έκλαψε η Ελλάδα για το δηλητηριασμό και τη δολοφονία του ΕΚΟ. Πριν από λίγους μήνες, εκεί στις εγκαταστάσεις, που κάποιοι τις παρακολουθούν και τις δημοσιοποιούν για να μπορεί να τη βλέπει ο καθένας πού ακριβώς είναι η εγκατάσταση και πού είναι και τα τρωτά σημεία, αν θέλετε, κύριε Αλεξανδρή.
1: Το φοβερό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει λίγο τσίπα να αφήσουμε να εξελιχθεί η έρευνα πόσο σκύλος δηλητηριάστηκε σε ελεγχόμενο χώρο που πρόσβαση έχουν συγκεκριμένα άτομα, στον οποίο αυτό χώρο εμείς δεχόμαστε γενικευμένη πίεση μετά τις 23 Εντεκάτου. Ή προφητικό λοιπόν ήταν αυτό, το οποίο είπε ο συγκεκριμένος, το οποίο φυσικά μας έχει δοθεί εδώ σαν στοιχείο σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης για να το ασφαλίσουμε, γιατί είναι και συγγενής ο πρώην πρόεδρος με το συγκεκριμένο που του τα είπε αυτά.
0: Αχα. Ο πρώην πρόεδρος Ανούμπης με τον...
1: Πώς γίνεται να υπάρχει έρευνα για θανάτωση σκύλου εργασίας μέσα σε χώρο τον οποίο ο σκύλος δεν δηλητηριάστηκε σε εξωτερικό περιβάλλον. Ο σκύλος δηλητηριάστηκε σε αυτό εδώ το σημείο, γιατί ήταν μια χαρά, δεν είχε κανένα πρόβλημα, επέστρεψε από έρευνα, και το πιο σημαντικό που θα το δούμε στις επόμενες μέρες είναι ότι το συγκεκριμένο δηλητήριο δεν έχει δυνατότητα να το βρεις στο χώρο έρευνας.
0: Ισχύει.
1: Τον οποίο είχαμε το διορισμό και ερευνούσαμε την περιοχή που ήμασταν ορισμένοι από την αστυνομία.
0: Ας μην δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Όταν επιστρέψαμε εδώ, γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές η χρήση δηλητηρίων δημιουργεί το προφίλ και του δράστη. Ποιος το έχει
0: Σωστό.
1: Ποιος το έχει ρίξει.

0: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Η θέση, ο τρόπος, οι προηγούμενες ενέργειες, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες πραγμάτων. Οπότε είναι πάρα πολύ φοβερό το πώς γενικεύεται το να φύγουμε γρήγορα από το χώρο. Δηλαδή το...
0: Κατανοητό.
1: Μας πήρανε χαμπάρι.
0: Κατανοητό.
1: Δηλαδή ξαφνικά βγήκαμε να μιλήσουμε γιατί μας διώχνουν από το χώρο και ξαφνικά μας πήρανε χαμπάρι. Το κάναμε δημόσιο εμείς και μας πήρανε χαμπάρι.
0: Μάλιστα.
1: Αναφέρομαι σε κάτι συγκεκριμένο, δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί προσπαθούσε να γίνει σε αφάνεια. Δηλαδή ακόμη και η αποβολή μας από το χώρο για να γίνουν να πέσουν οι τελικές υπογραφές έγινε σε μορφή δημοτικής επιτροπής. Γιατί δεν υπάρχει σθένος να γίνει σε δημόσια διαβούλευση στο Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι live. Γιατί δεν το κάνουμε.
0: Βαγγέλη Αλεξανδρή, επειδή έχω κάνει υπέρβαστο χρόνο, θέλω να σε ευχαριστήσω. Θα το παρακολουθώ το θέμα, δεν το αφήνω. Και εδώ θα είμαστε με ανοιχτά τα μικρόφωνα για τη δική σας ομάδα που εδώ ο Focus FM και όπως και όλη η Ελλάδα την αγαπάμε γιατί προσφέρεται. Και προσφέρεται ανιδιοτελώς. Αυτό θέλω να τονίσω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς για όλη τη στήριξη. Και θα λάβετε ενημέρωση και για τα υπόλοιπα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα Υγείας F Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα καλύπτει πάρα πολλά θέματα υγείας, θα μπορείτε να εμπιστευτείτε την κάρτα Υγείας F Club. Γιατί όλοι όσοι έχετε κάρτα Υγείας F Club μπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες υγείας, όπως είναι αιματολογικές εξετάσεις, μικροβιολογική έλεγχη, μικροβιολογικές εξετάσεις, ενδοκρινολογικές εξετάσεις, γυναικολογικές εξετάσεις. Να πάτε να κάνετε δωρεάν καθαρισμό στα δόντια σας, να κάνετε χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου και επίσκεψη σε ιδιωτική κλινική, εάν υπάρχει ανάγκη. Και όλα αυτά εκμεταλλευόμενοι την πολύ πολύ μεγάλη προσφορά που θα δώσουμε και σήμερα για την κάρτα Υγείας F Club. Η κάρτα Υγείας F Club προσφέρει 17 συναπτά έτη αυτές τις υπηρεσίες στον χώρο της υγείας και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μπορέσει και έχουν εκμεταλλευτεί αυτές τις προσφορές τις οποίες κάνει η κάρτα Υγείας F Club. Όλοι όσοι με ακούτε, ξέρετε ήδη ότι η ατομική κάρτα Υγείας F Club κοστίζει 100 ευρώ το χρόνο. Όμως αυτό για εμάς εδώ στον Focus FM δεν μετράει και σήμερα θα δώσουμε μία επίσης πολύ μεγάλη προσφορά για 5 άτομα. Δεν είναι απαραίτητο να είστε οικογένεια, μπορεί να είστε φίλοι, να είστε γνωστοί, να είστε συνεργάτες, συμφοιτητές. Μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο της κάρτας Υγείας F Club και να τους ζητήσετε από όλη την Ελλάδα, είναι πανελλαδική η κάλυψη, να τους ζητήσετε να σας ενημερώσουν για να σας δώσουν την προσφορά την οποία θα δώσουμε σήμερα. Για 2 χρόνια διάρκεια, 5 άτομα θα πάρετε από μία κάρτα Υγείας F Club ο καθένας στα 140 ευρώ. 2 χρόνια, 5 άτομα από μία κάρτα Υγείας ο καθένας. 140 ευρώ και για τα 2 χρόνια την ώρα που η ατομική κάνει 100 για ένα χρόνο. Έτσι. Είναι μεγάλη και συμφέρουσα η προσφορά και μόνο να βάλετε κάτω τους καθαρισμούς δοντιών καταλαβαίνετε πόσο κερδισμένοι μπορεί να είστε. 2313-253-333. 2313-253-333. Η κάρτα Υγείας F Club και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, επίσης μαζί μας είναι η Vulcom. Είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται πάνω στο κομμάτι των συμβολέων για φυσικό αέριο και για ρεύμα. Vulcom λοιπόν, για όλη την Ελλάδα, αν θέλετε να έχετε πραγματικά τις πιο συμφέρουσες προσφορές σε συμβόλαια για φυσικό αέριο και για ρεύμα, και σήμερα έχουμε μια νέα συνδυαστική προσφορά ρεύματος και αερίου, οπότε σπεύστε στην Vulcom. Η συνδυαστική προσφορά έχει ως εξής: 0,138 ανά κιλοβατόρα από 0,145 που ήταν, με πάγιο 9,90 από 11,90. Πολύ δυνατό. Και μαζί αέριο σε τιμή μονάδας 0,049 ενώ ήταν 0,055 με πάγιο 9,90 με δώρο 3 μήνες στο πάγιο του αερίου. Ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό. Και αναλυτικά θα σας ενημερώσει η Vulcom. Συνδυαστική προσφορά 0,138 ανά κιλοβατόρα για ρεύμα εκεί που ήταν 0,145 με πάγιο 9,90 από 11,90 και φυσικό αέριο σε τιμή μονάδος 0,049 από 0,055 με πάγιο επίσης 9,90 και δώρο 3 μήνες στο πάγιο του αερίου. Μπορεί το αέριο να μην το χρειαζόμαστε ιδιαίτερα τώρα που καλοκαιριάζει, αλλά κερδίζουμε στο ρεύμα και προνοούμε για να έχουμε μια οικονομικότερη θέρμανση το χειμώνα. Η προσφορά που σας λέω ισχύει για τις επόμενες 10 ημέρες. Συνεπώς, από όπου και αν με ακούτε, αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά, 2310-208-808 στη Vulcom θα καλέσετε. 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. 2310-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα μαζί μας. Πάω να διαβάσω κανένα μήνυμα. 6907-483-484. Θυμίζω ότι αμέσως μετά τις 10 θα έχουμε μια ανοιχτή κουβέντα για την τρίτη ώρα της εκπομπής με τον πατέρα Ελπίδιο από την Ρόδο. 2310. Όχι, δεν θα πω τώρα το τηλέφωνο. Μετά θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Μεγάλο κόλλημα, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ακούς ρε. Μεγάλο κόλλημα το Bubble Bubble. Ο πατέρας μου λέει με μάζευε και εμένα. Το έψαξες, το βρήκες. Το ξέρεις, δεν μπορεί να μην το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Το έχω δει με τα πεταχτάλι. 88-89. Τότε βγήκε. 88-89 βγήκε. Το Βατραχάκι δεν ξέρω αν το είχατε. Βατραχάκι δεν. Α, το είχαμε. Πώς το είχαμε, ρε. Το Βατραχάκι φυσικά. Το Γορίλα εννοείται. Και το Γοριλάκι το είχαμε. Φυσικά το είχαμε. Αυτά είναι παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, Λιθός Ανέστη, Ελισάβετ μου. Θέλω δυνατή ενημέρωση για τον προσωπικό αριθμό, λέει η φίλη Ελισάβετ. Έχουμε κάνει και θα κάνουμε κι άλλα. Αυτά τα θέματα, ο προσωπικός αριθμός, ο γάμος των ομοφυλόφιλων, η συμφωνία, η προδοτική των Πρεσπών. Αυτά είναι θέματα τα οποία, παιδιά, λύνονται με ένα νόμο και ένα άρθρο.
Αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Βγαίνει αύριο μια πατριωτική κυβέρνηση, μια πραγματικά πατριωτική κυβέρνηση, δεσμεύεται από πριν, έρχεται ο Βελόπουλος και λέει. Έρχεται ο Βελόπουλος και σου λέει ξεκάθαρα. Θα γίνω κυβέρνηση. Αύριο μια σειρά νόμων θα πάψουν να ισχύουν. Ποιοι είναι αυτοί? Ψηφιακός αριθμός, τέλος. Προσωπικός αριθμός, τέλος. Ψηφιακή ταυτότητα, τέλος. Γάμος ομοφυλόφιλων, τέλος. Συμφωνία Πρεσπών, τέλος. Αυτά είναι αποφάσεις οι οποίες γίνονται με ένα νόμο. Με ένα νόμο. Το κόβουμε. Επιδοτήσεις ΜΚΟ, τέλος. Και άμα δεν τα κάνω, σου λέει ο Βελόπουλος, θα περάσω νόμο που θα λέει άμα δεν τα κάνω, να εκπέσω τους κυβερνήσεως. Παντελονάτα. Παντελονάτα. Κόμματα τα οποία χρωστάνε δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε εκλογές. Τέλος. Δεν θέλω εγώ να έχω τη Νέα Δημοκρατία να χρωστάει 500 δισεκατομμύρια, 500 εκατομμύρια και άλλα 500 να χρωστάει το Πασόκ και να μου το παίζουν πολιτικάλι correct στα παράθυρα. Τέλος ρε, τέλος. Μπαμπαμ. Αυτά είναι νόμοι οι οποίοι γίνονται. Τέλος με τις ανεμογεννήτριες. Τέλος. Άνοιγμα ελιγνίτες. Μπαμ, κατευθείαν, νόμος. Υπάρχουν και τα θέματα τα οποία δύσκολα λύνονται. Και θέλει υπομονή. Πώς αποκτήσει ο Έλληνας μετρητό στην τσέπη. Αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Πώς θα σταματήσουμε να έχουμε χαμηλούς συνταξιούχους. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Πώς θα διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Δυστυχώς δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό. Θέλει δουλειά. Πώς θα δώσουμε πνοή στον πρωτογενή τομέα. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία όποιος σας λέει ότι θα τα λύσω με μαγικό ραβδί, ψεύδεται. Αλλά πρέπει να προσπαθήσεις να τα λύσεις. Σε τι χρόνο? Ελιαμέπ, κλείσιμο, γεια σας. Συμμετοχή στο Eurovision, τέλος. Σε αυτό το πανηγυράκι το ΛΟΑΤΚΙ δεν συμμετέχει η Ελλάδα. Να το χειροκροτήσω. Που αποχαυνώνεται όλος ο κόσμος και βλέπει Eurovision. Για να δει τα πανηγύρια. Είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία γίνονται και μια σειρά πραγμάτων τα οποία δεν γίνονται. Θανατική ποινή, επαναφορά, δημοψήφισμα. Για επαναφορά θανατική ποινή σε ιδεχθεί εγκλήματα. Σε παιδοβιαστές, σε βιαστές, σε εμπόρους ναρκωτικών, σε λαθροδιακινητές. Να γίνει δημοψήφισμα. Μπαμ! Όχι, πιάνουμε τους ποδιοβιαστές και σε 3, 4, 5, 10 χρόνια είναι έξω. Γιατί? Θα σταματήσει να είναι τέρας? Δεν θα σταματήσει. Και πρέπει να τα απαιτήσουμε αυτά. Αλλά να μην παραμυθιαζόμαστε. Δικαιοσύνη. Γίνεται να τη φτιάξει από μια μέρα στην άλλη? Να, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλά αυτό που γίνεται ποιο είναι? Να αλλάξεις. Να αλλάξεις τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Να μην έχει καμία σχέση να έχει να κάνει η πολιτεία. Η εκάστοτε κυβέρνηση. Γίνεται. Η αστυνομία. Μπορεί να την καθαρίσει από μια στιγμή στην άλλη. Δύσκολο. Μπορείς να κάνεις κινήσεις. Μπορείς. Ποιες? Αφαίρεσαι από τους πολιτικούς όλους τους αστυνομικούς κουβερνάντες. Άφησε μόνο τους απόλυτους απαραίτητους. Στο δημόσιο. Βρες πραγματικά ποιες είναι οι αργομιστίες. Και τελείωνε με τις αργομιστίες. Ή αξιοποίησέ τους ή διώχτους. Τα τελωνία. Καλημέρα στο τελωνίο. Πρέπει να ενισχυθούν για να γίνονται έλεγχοι. Χτες. Κάνε προσλήψεις. Απλά αυτά θέλουν χρόνο. Δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη. Υγεία. Υγεία. Καταρχάς πρέπει. Τι μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη? Εξεταστική επιτροπή για τον κορονοϊό. Από μια στιγμή στην άλλη. Να μάθουμε τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει. Ποιοι πήραν λεφτά, ποιοι γίναν πλούσιοι. Αλλά. Καλημέρα. Καλά λέει, από ξύλο έχουμε φάει, αλλά και εμείς παιδιά. Εμείς τα παιδιά μας, μην τολμήσεις και σηκώσεις χέρι, υποφέρουν και αυτοί που μας έδερναν. Ναι, εντάξει, δεν τους άρεσε να μας τυπάνε, δεν το απολάμβαναν να μας τυπάνε, αλλά και εντάξει, ναι, τώρα τα λυπόμαστε. Και μείωση, πήρε λέει το μάτι μου χτες τον... καλά, ο Κυριακάκης, καλό παιδί ο Νίκος, παραστρατημένος και δύσκολος, δύσκολα. Ρε Σινίκο, πες μου λίγο ρε φίλε. Κάνε ένα βίντεο από αυτά που κάνεις στο TikTok και τα βάζεις με τον Βελόπουλο, που για όλο ο Βελόπουλος φταίει. Τέλος πάντων, το κατανοώ το από που παίρνεις φόρα. Κάνε ένα βίντεο και κρίνε. Νίκο Κυριακάκη, άκουσε με λίγο, σε προκαλώ. Κάνε ένα βίντεο
βάλε να παίξει λίγο ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του Νατσιού στο Χαριτάτο και κρίνε λίγο αυτά τα οποία λέει. Κρίνε μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ, τον τρόπο με τον οποίο έγλυφε το πόδι, τα δάχτυλα ανάμεσα στα δάχτυλα, έγλυφε την Καρισιανού. Κρίνε το μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Που έλεγε ότι χαιρόμαστε που η νίκη είναι φυτώριο αξιόλογων πολιτικών στελεχών, τα οποία πηγαίνουν, λέει, στο Βιζάν. Το λέω Βιζάν γιατί δεν έχει όνομα ακόμα. Αλλά σαν Βιζάν μοιάζει. Λοιπόν, και άμα ήταν αξιόλογα τα πολιτικά στελέχη, γιατί φύγανε από σένα, γιατί τα διώξε το βουλευτήριο. Φύγανε από το βουλευτήριο και πάνε στην Επιτροπή Σοφών. Επίσης, θα πω και αυτό. Μαθαίνω για κάποιους στεναχωρημένους, δυσαρεστημένους. Καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα στην Κρήτη. Τι έγινε, παιδιά? Δεν σας φωνάξανε εσάς, δεν σας παίζουνε? Γιατί? Τι γίνεται? Εσένα λες και θα σε πυροβολήσει κανένας εσύ. Κάθε φορά που σε βλέπω, ψάχνω να βρω ποιος κοιτάω πίσω να δω κανένα σνάιπερ. Μπας και σε έχει βάλει στο στόχαστρο. Καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα. Τι έγινε, γιατί? Γιατί δεν παίζετε την Κρήτη, ρε? Τι έγινε, γιατί, τι έγινε? Ξέρω εγώ τι λέω. Εγώ δεν τρελός δεν είμαι. Μπορεί να με δεις να χαμογελάω έτσι μόνος μου, αλλά κάτι σκέφτομαι πάντα, να ξέρεις. Δεν είμαι τρελός. Λέω, τι είπε η Μποτίτση στο Δελτίο Ειδήσεων? Ότι πήγε ο άλλος και το στραγγάλισε. Ο ένας τρόφιμος στο Δαφνί. Στο Δαφνί. Στο Δαφνί. Ο ένας τρόφιμος στο Δαφνί πήγε και στραγγάλισε έναν άλλον. Και βγαίνει και του λέω, τι έγινε? Μου λέει, ένας τρόφιμος λέει στο Δαφνί στραγγάλισε έναν άλλον. Και τι ρωτάω? Τρελός ήτανε. Λοιπόν. Καλημέρα στον φίλο των 756. Σας ακούω, λέει, καθημερινά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μία ερώτηση. Τα τσιπάκια του σκύλου είναι το ίδιο με το μελλοντικό τσιπάρισμα που έρχεται σε εμάς? Όχι, αδελφέ μου, δεν είναι. Όχι. Μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση το τσιπάκι του σκύλου με αυτά τα τσιπάκια τα οποία φοράνε στο χεράκι τους οι χιλιάδες, είναι η αλήθεια, Σουηδοί και όχι μόνο. Και χαίρονται που μπορούν να πληρώσουν με τον καρπό τους. Τα τσιπάκια στα σκυλιά δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όχι, αρχίσαν οι άλλοι, θέλουν φωτογραφίες, bubble bubble. Το έχω τερματίσει, σας λέω πάρα πολλές φορές. Ήμουνα masterclass στο bubble bubble. Λοιπόν, και με τον κολλητό μου, τον Θανάση, παίζαμε bubble bubble πολύ, ναι. Όταν δεν διαβάζαμε. Λοιπόν, ο Ερμές πειράζει τα κουμπιά πάλι, λέει, και δεν σε ακούμε. Πού δεν με ακούτε, ρε παιδιά? Τσέκαρε λίγο YouTube, τσέκαρε τα λίγο όλα, γιατί μετά έχω. Τον Ελπίδιο και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τον ακούνε. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη τον Τελιορίδη και στη Θέρμη. Καλημέρα, λέει, από Κέρκυρα. Πολλούς χαιρετισμούς στην οικογένεια του Focus FM. Καλημέρα στην Κέρκυρα την αγαπημένη. Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Αληθώς ανέσαι ο κύριος στον φίλο τον 832. Κρίσταλ. Ακουγόμαστε κανονικά. Ο Ερμές έχει φύγει, να ξέρετε, εδώ και πολλή ώρα. Δημόσιο, έχω θέμα με δημόσιο κομμάτι δίπλα στο σπίτι μου για καθαρισμό χόρτων. Μιλάω, ξαναμιλάω με Δήμο Ευόσμου και τίποτα. Έχω και φωτογραφίες, ευχαριστώ. Άκου λίγο, αδελφέ. 832. Σου στέλνω τώρα το κινητό μου τηλέφωνο και θέλω φωτογραφίες και βίντεο από εκεί. Θέλω να πας να μου κάνεις ένα βίντεο. Εγώ δεν θα έρθω και θα στο κουρέψουν, να δεις. Άκουσε με λίγο. Θέλω να μου κάνεις ένα βίντεο, ξέρω εγώ τον τρόπο. Θα το βάλω στα social media. Θα πω μπράβο στο Δήμο που έχει αφήσει τη ζούγκλα εκεί στον Ευόσμο. Έλα λίγο, Δήμαρχος Ευόσμου, παρακαλώ. Έλα λίγο να πάμε να κουρέψουμε εκεί πέρα το σημείο. Θα το κάνω εγώ. Στείλε μου βίντεο, σου στέλνω τώρα το κινητό μου. Πάμε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Με ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των ποντίων, κατηγορώντας την χώρα μας για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ σημειώνει ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Την ίδια ώρα, σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης βρίσκεται η Αθήνα, καθώς οι προκλήσεις κλιμακώνονται από την Άγκυρα, ενώ το χρονόμετρο μετρά αντίστροφα για την ημέρα που η κυβέρνηση της Τουρκίας θα κάνει στις αρχές Ιουνίου νόμο του κράτους το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο. Ανατολική Μεσόγειο. Για επιτυχία της διπλωματίας της Άγκυρας μιλούν οι Τούρκοι μετά την απόσυρση των πυραυλών Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Εύρο. Θεωρούν την απόφαση του Κισέα προϊόν πιέσεων της τουρκικής διπλωματίας. Η όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά την εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς των Αμερικανών ατοικών συμμάχων της, σημειώνει το ΚΚΕ. Να στείλει μήνυμα αποτροπής στην Τουρκία και συγκεκριμένα να προχωρήσει σε ανακήρυξη ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια, κάλεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην κυβέρνηση κατά την ομιλία του στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έστρεψε τα πειρά του κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι δεν έχει τέλος η εθνική ξεφτύλα. Ανέφερε πως η Γερμανία στέλνει Patriot στην Τουρκία γιατί είναι σύμμαχός της και κάπως έτσι η διακήρυξη των Αθηνών του κ. Μητσοτάκη γίνεται το ναυάγιο της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Το μεσημέρι συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Άγριο έγκλημα τα ξημερώματα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Σύμφωνα με πληροφορίες, 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή μέσα στο θάλαμο όπου νοσηλευόταν μαζί. Με χειροπέδες κατέληξαν ένας τραυματιοφορέας αλλά και δύο γυναίκες συνοδεία ασθενούς μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στην Θεσσαλονίκη. Ο 66χρονος τραυματιοφορέας και οι δύο γυναίκες ηλικίας 39 και 57 ετών φέρονται να είχαν λεκτική αντιπαράθεση μέσα στο νοσοκομείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Σε τροχιά ανόδου τέλος παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συνεχίζεται και σήμερα ο άστατος καιρός στη χώρα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά από το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα σε παρουσιάσει σήμερα μικρή άνοδο. Στο νομό Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις θα αυξηθούν το μεσημέρι, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Θαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, Δενδρολίβανο και Ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
6: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Focus FM. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα σε όλους. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Είναι η νούμερο ένα επιλογή μας σε περίπτωση που έχουμε χρέη προς τράπεζες, funds, αν έχουμε επιχείρηση και χρωστάμε σε δημόσιο, ΕΦΚΑ, σε servicers και κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις. Ή αν έχετε, ακόμα και αν έχετε αναγκαστεί να κλείσετε την επιχείρηση, αλλά δεν μπορείτε να βάλετε σε μια σειρά τα χρέη προς αυτούς τους φορείς. Σε αυτή την περίπτωση, ειδικά αν έχετε επιχείρηση, είναι σχεδόν απαραίτητο να μιλήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy για να σας απαλλάξουν από τις οφειλές που αφορούν στην επιχείρησή σας. Γιατί ιδιαίτερα στην περίπτωση των εταιριών, τα προβλήματα είναι αρκετά πιο περίπλοκα για να τα αντιμετωπίσεις σε σχέση με τους ιδιώτες, που και εκεί εξειδικεύεται η AG Economy και έχει σώσει πολλές περιουσίες φίλων ακροατών του Focus FM. Συνεπώς, για όλους εσάς που έχετε αυτά τα προβλήματα, και δυστυχώς είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους χρέη σήμερα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AG Economy, γιατί εξειδικεύονται στον εξοδικαστικό διακανονισμό και μέσα από τα όπλα που τους δίνει αυτή η δυνατότητα έχουν βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους, έχουν σώσει περιουσίες όπως σας είπα, έχουν σταματήσει πληστηριασμούς, έχουν βάλει σε μια σειρά χρέη επιχειρήσεων και είναι πανελλαδική η κάλυψη από όπου και αν με ακούτε. Τώρα λοιπόν, αν αντιμετωπίζετε τέτοια θέματα, τέτοια ζητήματα δυσεπίλητα, είτε έχετε επιχείρηση είτε είστε ιδιώτες, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την AG Economy, την εταιρεία που έχει δημιουργήσει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, είναι το 210-3250-652. 210-3250-652, AG Economy, και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας και βλέπω ότι ανυπομονείτε να ξεκινήσουμε και την συζήτηση με τον πατέρα Ελπίδιο, τον οποίο, όπως σας είπα, μετά από καιρό θα τον έχω εδώ στον Focus FM 103,6 για να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Κυρίαρχα για τους νέους έχει να κάνει η κουβέντα η σημερινή μας, και όχι μόνο, γιατί στο πρώτο σκέλος της κουβέντας μας θα μιλήσουμε για την AI, για την τεχνητή νοημοσύνη, που δυστυχώς από μια μερίδα ανθρώπων και νέων αντιμετωπίζεται λες και είναι θρησκεία. Σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, έτσι. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στεναχωριέμαι. Και εδώ πριν από μερικές ημέρες, πριν από δύο ημέρες, είχαμε μια εκδήλωση στην οποία βρέθηκε και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Φιλόθεος, και το θέμα της ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν κάποιοι φιλοδοξούν να πηγαίνουν στην εκκλησία και η λειτουργία να γίνεται με κάποιο ολόγραμμα ενός ιερέα, ή αντί για ψάλτες να βάζουν ρομπότ να ψέλνουν. Τι θα ψέλνουν τώρα και πώς, μπορεί να ακούγεται πιο ωραία και πιο καλά, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει μπουκάρει, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, άκρητα η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας, και αυτό δημιουργεί πάρα πολλές καραμπόλες. Αυτό θα είναι το πρώτο σκέλος της κουβέντας μας, και μετά θα μιλήσουμε λίγο και για τους νέους οι οποίοι φαίνεται να έχουν χάσει την πηξίδα τους, φαίνονται να έχουν δυσκολία στον ψυχισμό τους, και είχαμε και το περιστατικό πρόσφατα το οποίο μας πάγωσε όλους στο άκουσμά του, με την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, και νομίζω ότι πρέπει να δώσετε βάση σε αυτά τα οποία θα συζητήσουμε. Πάω να δώσω την καλημέρα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστός Ανέστη, πατέρα Ελπίδη, την ευλογία σας.
1: Χριστός Ανέστη, αγαπητέ μου Στέφανε. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους μας, για να καταλαβαίνουμε και τα γεγονότα και να ερμηνεύουμε σωστά το κάθε τι που γίνεται γύρω μας. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς, χαίρομαι που σας ακούω. Έχουμε καιρό να τα πούμε και θέλω λίγο να βουτήξουμε κατευθείαν, να πάρω την αδράξω την ευκαιρία και να σας ακούσω λίγο σχετικά με όλη αυτή την υπόθεση που λέγεται AI, τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όταν είπες, αγαπητέ μου Στέφανε, ότι θα μιλούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για την τεχνητή νοημοσύνη, είπα από μέσα μου: ο Στέφανος έπιασε την καρδιά του μεγαλύτερου προβλήματος που στο εγγύς μέλλον θα αντιμετωπίσει όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή τη στιγμή ότι πιο τέλειο σε εφεύρεση έχει να επιδείξει η ανθρώπινη εξυπνάδα. Έτσι δεν είναι?
0: Θα μπορούσαμε να το πούμε.
1: Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν, Στέφανε μου, με πολύ έντονο προβληματισμό και μεγάλη καχυποψία την εκτεταμένη χρήση της, όλα σχεδόν τα επίπεδα της ανθρώπινης κοινωνίας. Όπως η υγεία, η οικονομία, μεταφορές, τράπεζες, αγορές, πωλήσεις κλπ. Επειδή συνοδεύει σαν IA κάθε λογισμικό πρόγραμμα στα κομπιούτερ. Αυτοί οι πολλοί άνθρωποι νιώθουν ένα φόβο ότι κάποιος τους παρακολουθεί κάθε λεπτό, κάθε στιγμή σε ό,τι κάνουν. Έτοιμος να μεταφέρει τα προσωπικά τους δεδομένα σε κάποιον τρίτο. Πολλοί είναι εκείνοι που με ρωτούν να τους πω τις σκέψεις μου και γενικά τη γνώμη μου για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία γίνεται όλο και περισσότερο αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητάς μας. Το γεγονός ότι οι ανθρώπινες εφευρέσεις έχουν σαν κοινό σκοπό τη βοήθεια του ανθρώπου και την καλύτερη ποιότητα της ζωής του, αναφίβολα, κάνει όλες αυτές τις εφευρέσεις πολύτιμες και αναγκαίες. Πόσο μάλιστα όταν υπάρχει ένας μηχανισμός υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που διεκδικεί γνώσεις και επεξεργασία ανώτερου επίπεδου ακόμα και αυτής της ανθρώπινης γνώσης. Όταν όμως, Στέφανέ μου, οι εφευρέσεις αυτές, με το κάλυμα ότι βοηθούν τον άνθρωπο, χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους, όπως την καθημερινή παρακολούθηση των προσωπικών δεδομένων του κάθε ανθρώπου, με απότερο σκοπό να τον εγκλωβίσει σε μια ψηφιακή φυλακή, καταργώντας έτσι στην πράξη κάθε είναι η ελευθερία που έχουμε όλοι από το Σύνταγμα, τότε ασφαλώς τα πράγματα γίνονται περίπλοκα έως και τρομακτικά. Έχουμε ποτέ σκεφτεί τι θα μπορούσε να συμβεί αν ένας παρανοϊκός ηγέτης που θα ήθελε να ηγηθεί του κόσμου τούτου, σαν παγκόσμιος ηγέτης, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια τέλεια τέτοια εφεύρεση τεχνητής νοημοσύνης, με την οποία θα έχει στο πιάτο του όλα τα δεδομένα όλων των ανθρώπων του πλανήτη αυτού? Πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι ηγέτες που το ονειρεύονται αυτό νύχτα μέρα και δεν έχουν ζητή να το πετύχουν?
0: Σίγουρα.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πιο δυνατό όπλο από την τεχνητή νοημοσύνη, με την οποία θα μπορούσε ένας παγκόσμιος ηγέτης να επηρεάσει το μυαλό, τις σκέψεις, τις αποφάσεις ολόκληρων πληθυσμών και να τους οδηγήσει σε αναγκαστική υποταγή και εξολόθρευση. Γι' αυτό, εκείνος που το καταφέρει, έχει ήδη ακουστεί αυτό, να γίνει ο απόλυτος ηγέτης της τεχνητής νοημοσύνης, θα γίνει και ο απόλυτος ηγέτης όλου του πλανήτη. Αγαπητέ Στέφανε, τα πολυπίκυλα γεγονότα που εκτελήσονται με ραγδαίους ρυθμούς σήμερα δεν αφήνουν χώρο σε καμία παρερμηνία τι θα συμβεί σε λίγο σε όλο τον κόσμο. Οι επιστήμονες δουλεύουν ακατάπαυστα για κάποιες ελίτ εξουσίες. Ποιος να βγει πρώτος στον αγώνα για τον απόλυτο έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης? Είναι σωστό αυτό?
0: Έτσι είναι, αυτό είναι.
1: Μια τεχνητή νοημοσύνη με τη μορφή του προβάτου, για να μην προκαλέσει τον φόβο, την ιστερία και τον πανικό στους ανθρώπους. Μια τεχνητή νοημοσύνη που θα φαίνεται σαν σωτηρία στα ποικίλα προβλήματα του ανθρώπου και θα έκανε όλη την ανθρωπότητα να υποκλειθεί μπροστά της σαν Θεό. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγαλύτερη ανά τους αιώνες εξαπάτηση του ανθρώπου. Το επαναλαμβάνω. Η μεγαλύτερη ανά τους αιώνες εξαπάτηση του ανθρώπου. Γιατί? Κανείς δεν θα μπορεί εύκολα να πιστέψει ότι μια τόσο μεγάλη και μοναδική ανθρώπινη εφεύρεση θα μπορούσε να γίνει μελλοντικά η μεγαλύτερη στην ανθρώπινη ιστορία παγίδα της ανθρώπινης αυτοκαταστροφής.
0: Λέτε, πατέρα μου, δηλαδή ότι την έχουν καμουφλάρει ως πρόβατο, ως αμνό, έτσι?
1: Βέβαια. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι, Στεφανέ μου, θέτουν το ερώτημα. Πώς μπορεί, πατέρα, ένας μηχανισμός, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, να επηρεάσει το νου, τις σκέψεις και τις αποφάσεις ενός ανθρώπου? Τι είναι αυτό που κάνει την Εκκλησία και πολλούς ανθρώπους να φοβούνται και να αντιδρούν για τις συνέπειες της χρήσης της? Στέφανε μου, η Εκκλησία ποτέ δεν φοβήθηκε τη χρήση οποιασδήποτε ανθρώπινης εφεύρεσης που εξυπηρετεί το καλό του ανθρώπου. Αυτό που η Εκκλησία πάντα φοβάται και συμβουλεύει τα παιδιά της να προσέχουν οτιδήποτε ξεφεύγει από την απλή χρήση και χρησιμοποιείται σαν ζεύξη με το ίδιο του στο σώμα. Το επαναλαμβάνω. Η Εκκλησία ποτέ δεν φοβάται καμία εφεύρεση. Όμως φοβάται και συμβουλεύει τα παιδιά της να προσέχουν τις εφευρέσεις εκείνες που ξεφεύγουν πλέον από την απλή χρήση και χρησιμοποιούνται σαν ζεύξη με το ίδιο του στο σώμα. Όλα ακούγονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι επίκειται σύντομα ζεύξη μηχανής και ανθρώπου με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Και σαφώς αναφέρονται στα μικροσκοπικά υψηλής νανοτεχνολογία τσιπάκια που θα βάλουν στον εγκέφαλο του ανθρώπου για να αναβαθμιστεί δίθεν ο ανθρώπινος εγκέφαλος σε κάτι πιο τέλειο και μοναδικό. Στις μέρες μας ο Θεός, το βλέπουμε αυτό εξάλλου, το παίζει πλέον Θεός. Και με πρόσχημα ότι η δημιουργία του Θεού είναι ατελής και με πολλά προβλήματα, κάθε λίγο και λιγάκι κάνει επεμβάσεις κυρίως στην ίδια τη φύση. Και αλλού κάνει, αλλά εδώ φαίνεται πιο έντονα. Βέβαια. Στη φύση. Για να επιδιορθώσει δήθεν τις καιρικές συνθήκες. Όλοι είμαστε μάρτυρες των ψεκασμάτων που γίνονται σχεδόν κάθε μήνα στον ουρανό για να λήξουν τον καιρό. Έτσι, άλλο στέλνουν βροχές και μπορούν να προκαλούν πλημμύρες και άλλο κλείνουν τους ουρανούς να μην βρέχει εκβιάζοντας όποιο κράτος θέλουν σε ανοβρία. Δεν σας έχει προκαλέσει εντύπωση η διαπίστωση των Ιρανών ότι μετά από κάποιο δικό τους πυραυλικό χτύπημα σε σταθμό ελέγχου των καιρών των Αραβικών Εμμυράτων άρχισε και πάει να βρέχει στην πατρίδα τους.
0: Τα διαβάζουμε, ισχύει.
1: Που υπέφερε από παράξενα ευρεία και δεν είχαν οι άνθρωποι να πιουν νερό. Καταλάβετε λοιπόν τι συμβαίνει. Αντιλαμβάνεστε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εφεύρεση κατά τις μοχθηρές επιθυμίες ενός σατανικού ηγέτη. Με λίγα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη, να το πούμε μια λέξη για να τη θυμούνται όλοι, είναι ένα, το δίκο από μαχαίρι. Ένα μαχαίρι στα χέρια μιας νοικοκυράς είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο στην κουζίνα. Θα κόψει το ψωμί, θα ετοιμάσει το φαγητό, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Στα χέρια όμως ενός επίδοξου δολοφόνου, τι γίνεται?
0: Πυρηνικό όπλο.
1: Α, μπράβο. Αν λοιπόν αυτός που χρησιμοποιεί τις εφευρέσεις για κακό δεν είναι ένας απλός κακός άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο ασφόρος, μέσω των δικών του σατανικών επιστημών, των δικών του δηλαδή σατανικών αποστόλων. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του κακού που θα προκληθεί?
0: Δεν έχει, δεν μπορεί να το...
1: Στο μπαίνει η Εκκλησία, για να ενημερώσει τα παιδιά της, να είναι πολύ προσεκτική στην επικείμενη ύπουλη ενέργεια αλλίωσης της ανθρώπινης φύσης.
0: Μπαίνει όμως η Εκκλησία σε αυτό το παιχνίδι ή απλά παρακολουθεί?
1: Θα τα πούμε αυτά. Είναι πάντως, υπάρχουν φωνές στην Εκκλησία,
0: σαφώς,
1: που ενημερώνουν τα αδέρφια τους αυτοί οι άνθρωποι για την ύπουλη αυτή ενέργεια αλλίωση της ανθρώπινης φύσης από την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από δόλιους και πονηρούς σατανικούς ανθρώπους. Στόχος τους δεν θα είναι μόνο οι μεγάλοι αυτών των πονηρών ανθρώπων, αλλά κυρίως οι νέοι, στους οποίους θα υπερεγκομιάσουν τα αγαθά ωφέλη μια τέτοια ζεύξη μηχανής και ανθρώπου, αφού θα τους κάνει πιο έξυπνους. Και θα τους ενημερώνει για την υγεία τους, προσφέροντάς τους δήθεν ασύλληπτα καλύτερη ζωή. Αυτό δεν ακούγεται?
0: Αυτό.
1: Δυστυχώς, το τραγικό που βλέπουν τα μάτια μου, ότι στο εγγύς μέλλον το έργο αυτό θα ξεκινά από τη βρεφική ηλικία των παιδιών. Που θα κάνει τους γονείς να παραξενεύονται για την εξυπνάδα των παιδιών τους, αγνοώντας την ψηφιακή φυλακή στην οποία τα έχουν καταδικάσει. Και για να επανέλθω στην περίφημη αυτή ζεύξη ανθρώπου και μηχανής, θα ήθελα να επισημάνω τα τρία στάδια που θα ακολουθηθούν.
0: Παρακαλώ.
1: Στην πρώτη φάση της ζεύξης, η τεχνητή νοημοσύνη με το τσιπάκι που θα ενσωματωθεί στον εγκέφαλο θα συνυπάρχει και θα βοηθά τις κανονικές εγκεφαλικές λειτουργίες του ανθρώπου, αυξάνοντας τις εγκεφαλικές δυνατότητές του. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση θα γίνει προσπάθεια συγχώνευσης μηχανής και εγκεφαλικών νευρώνων, σε μια προσπάθεια ακύρωσης των φυσικών εγκεφαλικών νευρώνων, ώστε τα περισσότερα ανθρώπινα όργανα να λειτουργούν πλέον με τις εντολές της τεχνητής νοημοσύνης. Στην τρίτη φάση θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση μηχανής και εγκεφάλου, με την πλήρη αντικατάσταση των εγκεφαλικών νευρών με αυτά της τεχνητής νοημοσύνης. Στο σημείο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί ταυτόχρονα και μετάλλαξη του ανθρώπινου εγκεφάλου και του ανθρώπινου νευρικού συστήματος, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται, Στέφανέ μου, για την ανθρώπινη ύπαρξη.
0: Πατέρα μου, κάποιοι μπορεί να μας ακούνε αυτή τη στιγμή και να λένε, έλα, αποκλείεται, αυτά είναι ακραίες θεωρίες συνωμοσίας.
1: Μακάρι. Ποιος δεν το εύχεται να είναι όλα αυτά ψέματα? Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Ο άνθρωπος αυτός που θα υποστεί αυτή τη συγχώνευση ζεύξης μηχανής και εγκεφάλου δεν θα είναι πλέον ο άνθρωπος όπως τον έφτιαξε ο Θεός, αλλά κάτι άλλο. Ναι. Θα είναι ένας μεταλλαγμένος άνθρωπος, μια ανθρωπομηχανή που θα ελέγχεται και θα καθοδηγείται όπως ένα κατοικίδιο ζώο από το σατανικό αφεντικό του. Γι' αυτό τονίζω και λέω, Στέφανε μου, τι πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε εξέλιξη εξαπάτηση του ανθρώπινου γένους, επειδή αφορά την ουσιαστική αλλίωση της ίδιας της ανθρώπινης φύσης και στο σώμα και στη ψυχή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι αναγκαίο να ξέρουμε τι πράγματι θα συμβεί στην ανθρώπινη φύση μας.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε σωστά.
0: Πώς να αντιδράσουμε σωστά, πατέρα μου, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς να αντιδράσουμε σωστά, γιατί είπατε και σωστά το θέσατε, ότι είναι τόσο καλά καμουφλαρισμένη όλη αυτή η ιστορία που μας οδηγεί στο να τη χρησιμοποιούμε και να χαιρόμαστε, να νομίζουμε ότι παίζουμε με ένα προβατάκι, ενώ στην ουσία παίζουμε με ένα αιμοβόρο θηρίο.
1: Ένα θηρίο που δεν έχει όνομα εδώ στη γη. Πρόκειται για το τέας, το πραγματικό τέρας, το πραγματικό θηρίο που μνημονεύει η Αγία Γραφή για το θηρίο της Αποκάλυψης. Σωστά το είπατε, το θηρίο. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε σωστά στην εσχάτη αυτή προδοσία του ανθρώπου στο Θεό. Πρόκειται για την μεγαλύτερη προδοσία που θα συμβεί στο ανθρώπινο γένος. Και λέω εσχάτη προδοσία του ανθρώπου στο Θεό, γιατί αυτό που θα επιτρέψει ο ίδιος ο άνθρωπος να συμβεί σαν τελείως δική του προσωπική επιλογή, σαν τελείως δική του προσωπική επιλογή, θα είναι κάτι ανάλογο, Στέφανε μου, με αυτό που έκανε στον ουρανό οι άγγελοι εκείνοι που παρασύρθηκαν από τον οσφόρο και έγιναν δαίμονες. Τότε οι άγγελοι έγιναν δαίμονες.
0: Ναι.
1: Τώρα οι άνθρωποι εκείνοι που θα αποδεχτούν την τεχνητή νοημοσύνη στη φύση τους, αρνούμενοι τη θεϊκή νοημοσύνη με την οποία στόλισε ο Θεός στην ανθρώπινη τους φύση, αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν απλά ανθρωποδαίμονες. Άνθρωποι δηλαδή υπηρέτες του ασφόρου. Το πώς θα γίνει αυτή η αλλίωση και ποια διαδικασία θα ακολουθεί είναι το επόμενο μεγάλο θέμα στο οποίο θα πρέπει όλοι να μάθουμε. Ωστόσο, με λίγες γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Και αυτό να το ακούσουν καλά όλοι οι άνθρωποι, όλοι μας. Και σαν χριστιανοί που είμαστε πρέπει αυτό να το ξέρουμε. Σε όλη την υπέροχη δημιουργία του κόσμου, Στεφανέ μου, κανένα δημιούργημα του Θεού δεν είναι τόσο τέλειο όσο είναι άνθρωπος. Αυτό φάνηκε εξάλλου και με τον τρόπο με τον οποίο τον δημιούργησε ο Θεός. Γιατί ενώ ο Θεός έκανε όλο τον κόσμο με μια και μόνο προσταγή του, τον άνθρωπο τον έπλασε με ιδιαίτερο τρόπο. Αφού πρώτα έπλασε το σώμα του από χώμα, μετά φύσηξε μέσα σε αυτό τη θεϊκή του πνοή, το Άγιο Πνεύμα, και του έδωσε ζωή και θάνατη ψυχή. Πλάθοντας όμως ο Θεός το ανθρώπινο σώμα με τα ίδια του τα χέρια και φυσώντας με τα μέσα του το Άγιο Πνεύμα, έκανε την ανθρώπινη ύπαρξη μοναδική σε όλη τη δημιουργία. Δηλαδή, έκανε το σώμα μας έτσι επειδή προορίζει το να γίνει ναός της αθάνατης ψυχής μας. Γι' αυτό και του έδωσε ένα υπέροχο δώρο. Έκανε όλα τα όργανα που συγκροτούν το ανθρώπινο σώμα, όπως το αίμα, τα κύτταρα, τους ιστούς, τους νευρώνες και άλλα, και γενικά το ανθρώπινο DNA, να έχουν θεϊκή νοημοσύνη και να ενεργούν σύμφωνα με τις θεϊκές του εντολές. Ήθελε ο Θεός ακόμα και το υλικό μας σώμα να ενεργεί θεϊκά, ώστε σε στενή συνεργασία με την ψυχή να υπακούν σαν ένα στο μεγαλείο της δικής του θεϊκής ύπαρξης. Κάνοντας μας κατ' εικόνα δική του μενού, λόγο και πνεύμα, ήθελε τα τρία αυτά, δηλαδή οι νοητικές, οι λογικές και οι πνευματικές θεϊκές του ανθρώπου, να ενεργούν σύμφωνα με αυτό που είναι ο Θεός. Δηλαδή, τι είναι ο Θεός, Στεφανέ μου? Αγάπη, δεν είναι?
0: Καθαρή αγάπη.
1: Ο Θεός λοιπόν είναι αγάπη, καθαρή αγάπη, όπως είπες εσύ, και μόνο αγάπη. Αυτό ακριβώς ήθελε ο Θεός να είναι και ο άνθρωπος. Αγάπη και μόνο αγάπη. Αγάπη με άρωμα και μελωδία. Ξέρεις ποιο είναι, Στέφανε μου, το άρωμα και η μελωδία της αγάπης?
0: Ποια?
1: Η μελωδία της αγάπης είναι η καλοσύνη. Είναι αυτό που το βλέπουμε, είναι απτό, το αγγίζουμε, είναι η καλοσύνη, οι καλές πράξεις του ανθρώπου. Και το άρωμα της αγάπης, ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο είναι?
1: Η ευγένεια. Γι' αυτό
0: η μελωδία είναι η καλοσύνη και το άρωμα είναι η ευγένεια.
1: Ναι, γι' αυτό κανείς με θεϊκή ευγένεια δεν κάνει κακό. Δεν συγκοφαντεί τους άλλους. Δεν προκαλεί τον συνανθρωπό του. Δεν βγάζει η γλώσσα του δηλητήριο. Αλλά μέλη. Ο νους και οι σκέψεις του ανθρώπου αυτού πλημμυρίζουν από αγάπη. Ο λόγος του και οι λογικές ιδιότητες και ενέργειες έχουν σαν βάση κοινωνίας και επικοινωνίας την αγάπη. Και τέλος το πνεύμα του λούζεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε όλα του τα συναισθήματα να μας κοβούν από αγάπη. Δεν είναι όμορφο αυτό?
0: Πάρα πολύ όμορφο είναι.
1: Αυτό σημαίνει να ενεργείς, Στέφανε, με βάση τη θεϊκή νοημοσύνη. Να είσαι αγάπη και να ενεργείς με αγάπη.
0: Ναι, αλλά εμείς ενεργούμε με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κατ' εικόνα του Θεού άνθρωπος πετυχαίνει το καθομοίωση, δηλαδή τη θέωση. Αυτό σημαίνει Άγιος. Αυτό σημαίνει Άγιος. Αυτό όμως είναι που ζήλεψε και ο σφόρος τον άνθρωπο. Και έκανε τα πάντα μέσα από ένα πλήθος αμαρτίες να μην αφήσει τον άνθρωπο να επιτύχει τη θέωση αυτή. Κάθε φορά όμως που ο άνθρωπος ζητούσε συγγνώμη τον Θεό, του χαλούσε τα πονηρά του σχέδια. Έτσι, αποφάσισε να παίξει τώρα το τελευταίο μεγάλο του σχέδιο. Να κάνει τον άνθρωπο να μην σκέπτεται λογικά, να μην αγαπά σωστά και να μην ενεργεί με βάση τη θεϊκή νοημοσύνη με την οποία ήταν στολισμένος. Για να το πετύχει όμως αυτό, θα έπρεπε πρώτα να θολώσει τα ραντάρ του Θεού. Ξέρεις ποιο είναι τα ραντάρ του Θεού?
0: Ποιο είναι?
1: Η θεϊκή νοημοσύνη.
0: Mm.
1: Που είναι απλωμένη πάνω σε όλο το σώμα και στη ψυχή του, μέσα από την οποία όλα τα ανθρώπινα στοιχεία που απαρτίζουν την ανθρώπινη φύση έχουν φυσική αντίσταση στο κακό και θεϊκή συνείδηση για να μας κατευθύνουν στο καλό. Δεν είναι υπέροχο αυτό, Στέφανε?
0: Ακούγεται υπέροχο.
1: Έτσι μας έκανε ο Θεός, έτσι μας έκανε. Τώρα, όσο ο άνθρωπος θα σεβόταν το υπέροχο αυτό δώρο της θεϊκής νοημοσύνης, όλη του η ανθρώπινη ύπαρξη θα βρισκόταν κάτω από τη σκέπη του Άγιου Πνεύματος. Όποτε όμως ο ίδιος ο άνθρωπος, με τη θέλησή του, σαν επιλογή δηλαδή, θα επέτρεπε οποιαδήποτε επέμβαση, η αλλίωση ή αντικατάσταση της θεϊκής νοημοσύνης του DNA του, τότε θα προκολούσε μόνος του την καταστροφική μετάλλαξη της ανθρώπινης του ύπαρξης. Και όπως τότε οι άγγελοι που πίστεψαν στον οσφόρο έγιναν δαίμονες, επειδή αντικατέστησαν τη θεϊκή νοημοσύνη του Αγίου Πνεύματος με την εωσφορική νοημοσύνη του Σατανά, έτσι και τώρα, όσοι άνθρωποι θα πράξουν το ίδιο, θα μεταλλαχθούν από άνθρωποι και παιδιά του Θεού σε ανθρωποδαίμονες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πατέρα μου,
1: θα μου επιτρέψετε να τελειώσω και να κλείσουμε. Μόνο αυτό θα ήθελα, σαν επίλογος. Πολλές φορές προσπαθεί ο Σατανάς να το πετύχει αυτό το στόχο, βάζοντας τους ανθρώπους να κάνουν φοβερά λάθη και αμαρτίες. Όποτε όμως οι άνθρωποι μετάνιωναν για τις αμαρτίες τους και ζητούσαν συγγνώμη από τον Θεό, όλες τους υπονοήγες και τα δεσμά και οι παγίδες διαλύοντουσαν. Με την εφεύρεση όμως της τετίχνη, τι νοημοσύνης τώρα, Στέφανε μου, όλα άλλαξαν. Αφού μέσω των ραδιοσυγχνοτήτων και με κατάλληλη επέμβαση σε διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος, μπορεί τώρα ο Σατανάς να μπλοκάρει τον ανθρώπινο νου ή να τον ελέγχει και να τον κατευθύνει, ώστε να μην μπορούν πλέον οι άνθρωποι να βλέπουν το λάθος τους και να μετανιώνουν. Γι' αυτό και το σατανικό του έργο ξεκίνησε. Και ο Σατανάς, προκειμένου να σωματώσει ύπουλα στον DNA μας την δική του εωσφορική νοημοσύνη και να υποτάξει έτσι σώμα και ψυχή, χρησιμοποιείται ποικιλόμορφους τρόπους. Με αυτό που βάζει τώρα με ύπουλο τρόπο, σε ό,τι τρώμε, πίνουμε, αναπνέουμε, ακόμα και στα φάρμακα, προετοιμάζει και μολύνει σταδιακά και σταθερά το σώμα μας και κατ' επέκταση την ψυχή μας. Από εμάς λοιπόν θα εξαρτάται τώρα, αν θα τον αφήσουμε να πετύχει τους στόχους του και να έρθει σαν παγκόσμιος αντίχριστος ηγέτης να μας κυβερνήσει, ή θα μείνουμε πιστοί στο Θεό και θα αντισταθούμε στις πονηριές του. Μια φορά κατάφερε με τις πονηριές του να μας βγάλει έξω από τον παράδεισο. Θα είναι μεγάλο λάθος, τραγικό, να μην την πάθουμε σαν την Εύα που έφαγε τον απογορευμένο καρπό. Δεν πρέπει τώρα να τον αφήσουμε να μας μεταλλάξει σε ανθρωποδαίμονες, Στέφανε μου.
0: Λοιπόν,
1: και να μας πάρει μαζί του στο σκοτεινό βασίλειο της κιόλασης.
0: Άνω τελεία. Πάμε σε ένα σύντομο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να βάλουμε λίγο στο τραπέζι της συζήτησης, πατέρα μου, και τους νέους, οι οποίοι δυστυχώς μοιάζει να έχουν χάσει την πηξίδα τους. Διάλειμμα, επιστροφή.
1: Ωραία,
0: επιστροφή σε πολύ, πολύ λίγο, μην κλείσετε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε αφήσει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πατέρα Ελπίδιο στην μέση, που θα τη συνεχίσουμε προφανώς. Απλά θα μου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σημείο ότι μαζί μας και σήμερα εδώ στον Focus FM 102,6 είναι η Energas Group, η οποία εξειδικεύεται σε τοποθετήσεις φυσικού αερίου στο σπίτι, και θα έχετε τις καλύτερες και πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς με την Energas Group, και αυτό είναι ένα από τα πολλά θετικά που θα έχει η συνεργασία σας με την Energas Group. Όπως επίσης θα έχετε και τη δυνατότητα για πληρωμή σε δόσεις, που σίγουρα μας διευκολύνουν όλους αυτούς τους πολύ δύσκολους οικονομικά καιρούς. Η Energas Group προσφέρει απαράμιλη ταχύτητα στην εγκατάσταση. Επίσης, πολύ βασικό, μπορείτε να έχετε σέρβις ανά πάσα μέρα και στιγμή όποτε το χρειάζεστε. Δεν το συζητάμε ότι η ποιότητα και τα προϊόντα τα οποία θα έχετε στην Energas Group είναι τα καλύτερα της αγοράς, και οι υπηρεσίες είναι εξαιρετικές, δωρεάν αυτοψία ακινήτου, δωρεάν η αναλυτική οικονομική προσφορά για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας. Η ομάδα της Energas Group αναλαμβάνει επίσης δωρεάν και όλα τα διαδικαστικά έγγραφα και τη γραφειοκρατία και σας απαλλάσσει από το τρέξιμο, και εννοείται ότι η Energas Group συνεργάζεται με όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ. Γι' αυτό, αν θέλετε και εσείς μέσω του Εξοικονομώ να κάνετε αλλαγές στο σπίτι σας, καλέστε τώρα την Energas Group στα τηλέφωνα τα οποία θα σας πω, και για εγκατάσταση φυσικού αερίου, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη ενεργειακή αναβάθμιση θέλετε να κάνετε στο σπίτι ή στην επαγγελματική σας στέγη. 2 τα τηλέφωνα στο σπίτι ή στην επαγγελματική σας στέγη. 2 τα τηλέφωνα

0: μέρες στην Ηλιούπολη. Δύο νεαρά κορίτσια 17 χρονών δυστυχώς αυτοκτόνησαν. Επικαλέστηκαν προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν στον ψυχισμό τους και υπήρξε μια συνάρτηση με το άγχος λίγο πριν από τις εξετάσεις. Και να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά μας τα οποία δίνουν τις εξετάσεις σε αυτή την περίοδο. Τι μας λένε όλα αυτά τα συμβάντα, πατέρα Ελπίδια, και πού εντοπίζετε εσείς τον πυρήνα του προβλήματος?
1: Θα μπορούσα να αντιστρέψω την ερώτηση και να ρωτήσω εσένα τι πιστεύεις γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται για μένα την περίοδο του κορονοϊού. Εκεί ο εγκλεισμός τους δημιούργησε πολύ λάθος ψυχικές καταστάσεις μέσα στο μυαλουδάκι τους και πλέον με την εξάρτησή τους από την τεχνολογία δεν μπορούν να διαχειριστούν τα άγχη τους. Σε πολλές των περιπτώσεων, όχι σε όλες, αλλά δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις και πολλές φορές εκφράζεται αυτή η μη ικανότητα διαχείρισης σε αγριότητα συμπεριφορά τους.
1: Θα μπορούσα λοιπόν να πω εγώ κάτι. Κάνοντας μια αναφορά στην Αφρική που έζησα κάμποσο καιρός στην Ιεραποστολή.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα αυτή η συζήτησή μας στο δεύτερο αυτό μέρος να είναι πιο απλή, πιο οικία.
0: Όπως θέλετε.
1: Αγαπητέ μου Στέφανε, στην Αφρική είχα ένα παιδί, το οποίο, ένα κοριτσάκι, έχω τις φωτογραφίες αυτές, που έκλαιγε συνέχεια. Και φρόντισα να μάθω τι του συμβαίνει, γιατί έκλαιγε συνέχεια. Και έλεγε, ο μεταφραστής, είχαμε μια κοπέλα που ήξερε καλά και την κάνα και την ελληνική γλώσσα, την οποία είχε μάθει κάπου και στην Κρήτη για ένα διάστημα που είχε πάει, ότι αυτό το παιδί είναι ορφανό και από πατέρα και από μάνα. Αλλά του λείπει, λέει, ο πατέρας του. Και ήταν σχεδόν απαρηγόρητο. Κανείς δεν μπορούσε να το γαλινέψει. Κάποια λοιπόν στιγμή μου το φέραν και σε μένα, το είδα, το αγκάλιασα. Όταν το αγκάλιασα έκλαιγε, αλλά γαλήνεψε τόσο πολύ που κόντεψε να κοιμηθεί μέσα στην αγκαλιά αυτή. Τότε καταλάβαινα ότι η μεγαλύτερη διδασκαλία δεν είναι τα λόγια, είναι η αγκαλιά. Αυτό που λείπει σήμερα από τα παιδιά μας. Σήμερα θα γεμίζουμε με γνώσεις και με γνώση που τη μαθαίνουν ήδη μέσα από τα κινητά. Όμως η πραγματική διδασκαλία είναι αυτό που λέγαμε στο πρώτο μέρος, αγάπη της καρδιάς. Το ξέρετε τι του είπα? Παιδί μου, του λέω, υπάρχει κάποιος πατέρας που σε αγαπάει πάρα πολύ. Άνοιξε τα μαντάκια του λοιπόν. Ποιος είναι αυτός? Δεν είναι εδώ, είναι στον ουρανό. Είναι αυτός που σε έκανε, που μας δημιούργησε όλους. Και σε αγαπάει τόσο πολύ που είναι ο πραγματικός σου πατέρας. Για εκεί μια μέρα, όταν θα είσαι καλό παιδί, εκεί θα ξαναπάς στο βασιλείο του και θα είσαι συνέχεια στην αγκαλιά του. Μου λέει, αλήθεια? Ουρούσε τα ματέγια και μου λέει, αλήθεια? Ναι, του λέω, αλήθεια. Το πιστεύεις, Στέφανε μου, ότι έμεινε το παιδί με το χαμόγελο το υπόλοιπο διάστημα? Έχω πατέρα, φόρασε τους όλους, έχω πατέρα. Και προσπαθούσε, και όποτε ερχόταν κοντά μου έλεγε, τι μπορώ να κάνω για να γίνω ένα καλό παιδί στον παπά μου? Αυτό που δεν καταφέραμε εμείς εδώ σαν χριστιανοί, το κατάλαβε ένα μικρό παιδάκι στην Αφρική. Το πιάνεις?
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Αυτό λοιπόν μου συμβαίνει σήμερα, δεν νομίζω ότι είναι μονάχα το πρόβλημα του κορονοϊού. Το δεύτερο μέρος που είπες για τη τεχνολογία, το πιστεύω ότι η τεχνολογία έκανε σήμερα τα παιδιά μας απρόσωπα και χωρίς αγάπη και να σκέφτονται πάντα αυτό το κάτι άλλο που θα τους κάνει.
0: Ναι, γιατί η αγκαλιά της τεχνολογίας δεν είναι η ίδια με την πατρική και την κοινωνική αγκαλιά.
1: Η διαφορά της τεχνητής νοημοσύνης, αγαπητέ Στέφανε, με τον άνθρωπο, ποια είναι? Ότι το ένα είναι άνθρωπος με ψυχή και με καρδιά και το άλλο είναι ένας απλός μηχανισμός.
0: Ναι.
1: Σήμερα τα παιδιά μας έχουν σαν βάση το κινητό. Η βάση της γνώσης τους, της επικοινωνίας τους, των πάνω είναι το κινητό. Και όταν θα τους βρεις μαζεμένους, πάλι μέσα από το κινητό θα επικοινωνούν.
0: Ισχύει.
1: Αυτό λοιπόν δεν αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας ότι ήδη η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει το σατανικό της έργο?
0: Βέβαια.
1: Εάν οι γονείς δεν καταλάβουν αυτό το λάθος και αν δεν επαναφέρουν στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους, δίνοντάς τους πάντα την αγάπη και την ελπίδα του Θεού, το παιδί θα ζει την αγωνία αν τα καταφέρει στη ζωή, αν θα πετύχει στη ζωή, αν θα αξίζει στη ζωή, όπως αυτά τα κορίτσια. Γιατί αυτοκτόνησαν αυτά τα κορίτσια? Γιατί μεγάλωσαν με λάθος σκέψεις. Μέσα τους το δηλητήριο Αυτό

0: της μη αγάπης συμπεριφοράς που έπαιρναν μέσα από τα κινητά, μέσα από τους φίλους τους, μέσα από τα πάντα, μέσα από την απόρριψή τους σε περίπτωση που θα αποτύχαιναν στο σχολείο, τα έκανε να θεωρούσαν ότι είναι καλύτερο να αυτοκτονήσουν. Και εγώ σε ρωτώ, υπάρχει κανένας νοήμονας άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει τόσο μεγάλο κακό στον εαυτό του επειδή θα αποτύχαινε σε κάτι? Αν δηλαδή εσύ αποτύχαινες στο έργο σου, στη δουλειά σου, θα πρέπει να αυτοκτονήσεις?
1: Βέβαια.
0: Αν δηλαδή κάποιος προσπαθούσε να πετύχει να κάνει ένα έργο και δεν τα κατάφερε, θα πρέπει να αυτοκτονήσει?
1: Όχι, βέβαια.
0: Αν δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι η αντανάκλαση αυτό που έχουμε πάθει σχεδόν όλοι μας, αλλά κυρίως τα παιδιά. Γιατί κρίνεται ένα παιδί στο δωμάτιό του, δεν θέλει να βλέπει, να ακούει κανένα. Απαγορεύει στους γονείς του να μπουν μέσα στο δωμάτιό του και εκεί μόνος του με τα ενδάλματά του και με τα είδωλά του και με τις δυσκυδαιμονίες που αναπτύσσει μέσα του, μέσα από ποικιλόμορφες ανόητες προτάσεις, σκέψεις και καταστάσεις, φτιάχνει ένα δικό του κόσμο τελείως λαθασμένο.
1: Λέτε πατέρα, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Δεν έχει αξία η ζωή, αλλά μονάχα υπεροψία ότι αξίζει κάτι στη ζωή.
1: Να σας διακόψω λίγο μία
0: μικρή. Αποδείξεις τον εαυτό του δεν αξίζει, προτιμά το θάνατο.
1: Ναι, μία μικρή έτσι παρέμβαση. Δηλαδή, επειδή και εμείς περάσαμε από την εποχή της εφηβείας και εμείς κλεινόμασταν μέσα στο δωμάτιο και εμείς δεν θέλαμε να μας ενοχλεί ο μπαμπάς και η μαμά.
0: Με κινητό τότε εμείς. Είχαμε... Δεν ασχολούμαστε με το κινητό.
1: Α, εκεί λέτε ότι υπάρχει, δηλαδή είχαμε πολύ λιγότερους πειρασμούς από ό,τι υπάρχει τώρα στο παιδί. Έτσι.
0: Παιδί μου, κάποια στιγμή θα σου πω κάτι που συνέβη και στην Αφρική. Όταν είχα, άκουγα και εκεί διάφορα προβλήματα που με παίρνουν τότε από την Ελλάδα και τα λοιπά. Και λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτό που τελικά που κάνει τόσο κακό στα παιδιά? Ξέρετε τι, μια μέρα που ήμουν στενοχωρημένος μέσα στο μυαλό μου έντονα, δεν μπορώ να σας πω πώς είναι αυτό, αν είναι κάτι σαν όραμα ή σαν ύπνος, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ξέρω μονάχα αυτό που έγινε. Μετά το κομπιούτερ, το κινητό θα καταστρέψει τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εδώ υπάρχει μια άτυπη ζεύξη μηχανής και ανθρώπου. Άτυπη ζεύξη, γιατί δεν είναι μέσα του το μηχάνημα, αλλά το έχει συνέχεια στα χέρια του. Συνέχεια στα χέρια του. Παρακολούθησε να δείτε τα παιδιά σας πόσες ώρες βρίσκονται με ένα βιβλίο και πόσες ώρες βρίσκονται με ένα κινητό. Πόσες ώρες βρίσκονται με τη μάνα τους και τον πατέρα τους για να πούν κάτι ωραίο και πόσες ώρες βρίσκονται με το κινητό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επομένως, έχετε καταλάβει αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη του κινητού πόσο σιγά σιγά διαφθείρει σαν πρόβατο. Δεν φαίνεται η πουλότητα, σαν πρόβατο. Τα παιδιά μας.
1: Αντικαθιστά τους γονείς.
0: Τα έχει ήδη αντικαταστήσει. Αυτά τα πολύτιμα στον κάθε άνθρωπο, τη μάνα και τον πατέρα, τα έχει αντικαταστήσει.
1: Αυτό που λέτε, πατέρα, δηλαδή είναι πραγματικά συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο θα αμφισβητήσει ένας έφηβος τη μάνα του και τον πατέρα του, ενώ θα ενστερνιστεί οποιαδήποτε χαζομάρα δει στο κινητό του τηλέφωνο.
0: Σαφώς. Αν σας έκανα μια ερώτηση, ποιο ποσοστό της νεολαίας, το ποσοστό της νεολαίας που αμφισβητεί τη μάνα του και τον πατέρα του και πιστεύει το κινητό?
1: Δυστυχώς θα ήταν πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό που θα σας έλεγα, πατέρα.
0: Πόσο?
1: Θα έλεγα ένα 85%, 90%.
0: Αυτό δεν σας τρομάζει?
1: Βέβαια, είναι τρομακτικό, είναι συνταρακτικό.
0: Γι' αυτό σας λέω στο δεύτερο μέρος εκπομπής, εσείς είσαι το δάσκαλος τώρα.
1: Εγώ.
0: Εσείς το, γιατί εσείς είσαι το.
1: Εγώ είμαι γονιός προβληματισμένος.
0: Α, μπράβο. Είσαι το πατέρας. Και πίσω από την πατρότητά σας δεν κρύβεται απλά η πατρική σας αγωνία, κρύβεται και η μητρική σας αγάπη, γιατί κάθε άνθρωπος, παιδί μου, έχει στοιχεία και πατρικά και μητρικά. Όπως και κάθε γυναίκα δεν είναι μόνο μάνα, είναι και πατέρας. Όταν φύγει ο άντρας της για τον ΑΒ λόγο, ίδια δεν γίνεται πατέρας στο παιδί της?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Όταν φύγει η μάνα από ένα παιδί, τι γίνεται ο πατέρας και η μάνα, δεν γίνεται?
1: Εννοείται.
0: Αυτό λοιπόν που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας, αγαπητέ μου Στέφανε, είναι να επανέλθουμε πρώτα εμείς αγωνείς στις δικές μας αξίες, τις πατρικές και μητρικές. Σαν πατέρας να φροντίσεις όχι μόνο το σώμα του, μα όποσες φορές μιλώ με κάποιους πατεράδες, θα μου πούνε για το παιδί μου θα κάνω αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Ποτέ δεν μου είπανε ότι έχω αγωνία να είναι καλό παιδί και να μου πει ότι έχει γονατίσει μια φορά προσευχή για το παιδί του. Στέφανε μου, δεν θα ήθελα να σου κάνω αυτή την ερώτηση, τη σκληρή ερώτηση, αν γονάτισες ποτέ για τα παιδιά σου να προσευχηθείς, γιατί αμφιβάλλω, η απάντησή σου δεν θα είναι τόσο ικανοποιητική.
1: Έχω γονατίσει πολλές φορές να προσευχηθώ, σε επισκέψεις μου στο Όρος, για όλη μου την οικογένεια, για τα παιδιά μου, στο Όρος ναι, εκεί έχω προσευχηθεί.
0: Στο Όρος. Ναι. Ο μεγαλύτερος ποιο είναι, το Όρος ή το σπίτι σου?
1: Το σπίτι του καθενός είναι.
0: Εκεί λοιπόν γονάτισες? Καταλαβαίνεις λοιπόν τι θέλω να πω?
1: Καταλαβαίνω, ναι.
0: Θέλω να καταλάβουν όλοι οι γονείς. Όσοι με ρωτούν και λένε για τα παιδιά μου, λέω μη με ρωτάτε εμένα, τον εαυτό σας να ρωτήσετε. Γιατί ο Θεός δεν είναι κουφός. Δεν είναι κουφός. Ακούει κάθε προσευχή του καθενός άνθρωπου, γιατί είμαστε παιδιά του. Πόσες φορές όμως μπορούμε να αναγονάτισεις, να κλάψεις για το παιδί σου? Κλαίεις όταν είναι άρρωστο. Κλαίεις όταν δεν πετυχαίνεις σε κάτι και του δημιουργείς και κόντρα προβλήματα και έξτρα προβλήματα και δεν έχεις κλάψει ποτέ για το παιδί σου. Και να τον πιστεύουμε, σε παρακαλώ πολύ. Το παιδί μας, δεν θα πεις το παιδί σου. Το παιδί μας είναι παιδί του Θεού κατά την ψυχή και παιδί δικό σου κατά το σώμα. Ξέρεις λοιπόν τι σημαίνει να γονατίζεις η μάνα και ο πατέρας και να σε παρακαλώ γλυκέ μου Ιησού, γλυκέ μου Θεέ, γλυκέ μου ουρανή πατέρα, στείλε το Αγίου Πνεύμα να φωτίσει το παιδί μου, να φωτίσει και εμένα σαν γονιό να ενεργώ σωστά. Γιατί πόσες φορές σαν γονείς δεν κάναμε λάθη στην συμπεριφορά μας, σαν μάνα και σαν πατέρας δεν είναι σωστές και επικαιρούνται τα παιδιά. Πόσες φορές λοιπόν δεν θα έπρεπε να ζητήσουμε βοήθεια από τον Θεό για το Άγιο του Πνεύμα να φωτίσει το μυαλό μας? Γιατί τα λόγια πολλές φορές που λέμε δεν είναι αυτά που γαλινεύουν την ψυχή ενός παιδιού, αλλά αυτά που τα εξαγριώνουν. Κατάλαβες, Στέφανε μου?
1: Απόλυτα, απόλυτα, ναι.
0: Λοιπόν, Στέφανε μου, άκουσε. Θα σου πω και κάτι άλλο που συνέβη κάποτε. Δεν ξέρω βέβαια πόσο εύκαιρο είναι αυτό να το σχολιάσουμε τώρα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να το πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχα δύο γεγονότα μεγάλα που με προβλημάτισαν πάρα πολύ τότε στην Αφρική. Το ένα ήταν όταν πριν περίπου 10 χρόνια, κάπου 12 χρόνια περίπου, είχαμε επιστρέφαμε από μια πορεία μέσα σε ένα πολύ άγωνο μέρος που έμεναν άνθρωποι χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα. Δεν είχαν φαγητό καν. Και έλεγα, όταν τα είδα αυτά, μέχρι και τώρα ακόμα ποτέ τα θυμηθώ, η καρδιά μου κλαίει. Και λέω, Θεέ μου, μην επιτρέψεις αυτό να το δω στην πατρίδα μου. Μην επιτρέψεις. Είδα τόσο άσχημη κατάσταση. Και το βράδυ εκείνο, θα φεύγουμε την επόμενη μέρα, θα επιστρέφουμε πίσω στην Ελλάδα. Εκείνο λοιπόν το βράδυ, τόσο έντονο όμως ήταν και τόσο δυνατό, λες και το έχω ξανά μπροστά μου, έλεγε, παιδί μου, για τη βλακεία πολλών ανθρώπων. Για την ανοησία τους να αφήνουν μέσα την αγκαλιά μου, που τους έδωσα ό,τι καλύτερο. Τώρα θα επιτρέψω στην πατρίδα σου να έρθουν 5 μεγάλες πληγές. Θα τους πάρουν μια μέρα τα σπίτια τους, με ύπουλο τρόπο. Δεν θα έχουν φαγητό, δεν θα έχουν νερό. Δεν ορίσω βέβαια ότι θα υπάρχει καθόλου φαγητό νερό, αλλά θα ήταν τόσο δύσκολο. Τι άλλο θα ήταν, μεταλλαγμένο, λάθος τροφή, νερό. Εκεί με τρόμαξε ότι θα έχουμε νερό. Γιατί ξέρω από την Αφρική πόσο δυσκολευτήκαμε πολύ στο θέμα του νερού. Και έπρεπε να ανοίγουμε συνέχεια πηγάδι για τα παιδιά για να μην αρρωσταίνουν από το μολυσμένο νερό. Μια ομάδα τότε που είχε έρθει από την Κρήτη μάλιστα, που το παίξε μάγκες, λέω, προσέξτε, μην πίνετε από αυτά τα νερά, γιατί θα έχετε πρόβλημα. Πάτρε, εμείς είμαστε ιατρικοί και ξέρουμε. Μετά από μια εβδομάδα οι μισοί πήγανε στο Κάιρο, στο νοσοκομείο, και άλλοι επέστρεψαν στην Κρήτη. Τόσο πολύ το νερό.
1: Ναι,
0: οι 5 πληγές λοιπόν θα τους πάρουν τα σπίτια. Δεν θα έχουν φαγητό, δεν θα έχουν νερό, δεν θα έχουν ρεύμα και δεν θα έχουν πετρέλαιο. Κάθε μέρα χτυπάει μέσα στο μυαλό μου αυτό το πραγματάκι, ήταν τόσο δυνατό.
1: Τα βλέπουμε να έρχονται, πατέρα μου, τα βλέπουμε.
0: Και άδεια ράφια θα έχετε. Άδεια ράφια.
1: Και
0: πώς το λέω, εικόνα από αστυνομικούς που ήταν στα φαρμακεία μπροστά. Και το πρωί που φεύγουμε λοιπόν, φεύγουμε πολύ νωρίς, 4 ώρα από το κύριο που μέναμε. Γιατί κάπου 5-6 ώρα μετά ήταν ξεκινούσε από το Εντεμπέ, από την βάση της Ουγκάντας, το αεροπλάνο. Λοιπόν, στη διαδρομή, να και ο Μουζίνης εκεί πέρα, οι μουσουλμάνοι, με τα κηρύγματα τους, τα πρωινά της νύχτας. Και λέω, Θεέ μου, και με αυτούς τι θα γίνει? Και τότε, σαν αφαιρέθηκα και άκουσα άλλη μια φωνή. Αλλά δύο πληγές θα συμπληρώσω. Τη μια θα επιτρέψω να έρθει στα σατανοκρατούμενα χριστιανικά κράτη, ο μουσουλμανισμός. Έδωσε την αληθινή πίστη και δεν τη δεχτήκατε. Τώρα θα ζήσετε το φόβο της μουσουλμανικής μάχηρας. Και το έβδομο είπε από μέσα μου, ποιο είναι αργίες, και λέει, το έβδομο θα επιτρέψω να έρθει ο πόλεμος στην αυλή του σπιτιού σας. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι εννοούσε αυτό λέγοντας στην αυλή του σπιτιού σας, αλλά πάντα είχα αυτό το προβλήματισμό. Και κάποια στιγμή λοιπόν μετά στο αεροπλάνο μέσα έλεγα, άραγες, πότε θα γίνουν όλα αυτά. Γιατί την έναρξη του πολέμου την άκουγα από το 2012. Αφού νόμιζα ότι το 2013 θα γίνονταν πραγματικός πόλεμος. Αλλά όταν ο Θεός εννοούσε πόλεμο, δεν εννοούσε αυτό μονάχα τον αιματηρό πόλεμο που έχουν τα κράτη. Ένα χειρότερο πόλεμο που θα συνυπήρχε με τους άλλους πολέμους. Τον πόλεμο της ψυχής, της τεχνητής νοημοσύνης που θα ερχόταν στο μέλλον. Αργότερα τον κατάλαβα από άλλα συμφραζόμενα. Και μάλιστα έλεγε ότι αυτό θα κρατήσει 7 επταετίες. Και η τελευταία επταετία, δεν ξέρω αν εννοούσε πραγματικές χρονικές επταετίες ή αν ήταν
1: μεταφορικά
0: λέξεις. Αν και πολύ φοβάμαι ότι έχει σχέση και με τα δύο.
1: Μάλιστα.
0: Και στο τέλος πλέον της επταετίας, η έβδομη θα ήταν του αντίχριστου. Αλλά μέχρι το τέλος θα περάσετε πολλά.
1: Ναι, το έχετε ξαναπεί αυτό, μας το έχετε ξαναπεί αυτό για τις επταετίες.
0: Αυτή λοιπόν στην τρίτη επταετία, ποια θα ήταν είναι αυτό το καινούριο μετά που έμαθα. Ήτανε, θα γινόντουσαν όλα, θα ξεκινούσαν όλα εκείνα που σαν σύνδεσμος μεταξύ τους όλα, όπως είναι τα δάχτυλα σε ένα χέρι, θα κυριαρχούσαν στον κόσμο. Σαν τεχνητή νοημοσύνη που θα επιδρούσε, θα ξεκινούσε να επιδράει στους ανθρώπους και θα λύωνε το πνεύμα των παιδιών του, και από τότε ήξερα ότι πολλά παιδιά θα αυτοκτονούσαν.
1: Μάλιστα.
0: Και στο μέλλον θα υπάρξουν πάρα πολλές αυτοκτονίες. Θα χαθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί τα μυαλά τους δεν θα λειτουργούν σωστά. Τότε κατάλαβα το μέγεθος του προβλήματος της τεχνητής νοημοσύνης σαν επέμβαση στον έλεγχο του νου. Το καταλαβαίνεις, Στεφανέ μου?
1: Ναι, το καταλαβαίνω, τώρα.
0: Όλα αυτά που λέμε για τα παιδιά δεν είναι τόσο απλό. Απλά εμείς χάσαμε το παιχνίδι επειδή αφήσαμε την αγκαλιά μας από τα παιδιά μας. Δηλαδή όταν ένας πατέρας, παιδί μου, κρατάει ένα παιδάκι από το χέρι, μπορεί κάποιος να έρθει να του το πάρει εύκολα?
1: Όχι βέβαια.
0: Όταν όμως το παιδάκι φύγει από το χέρι του, τότε μπορεί μόνο του να τρέξει μέσα στον δρόμο και να χτυπήσει, κάποιος άλλος μπορεί να το πάρει κτλ. Σωστά?
1: Βέβαια.
0: Αυτό λοιπόν πάθαμε τώρα. Αφήσαμε τα παιδιά μας από την αγκαλιά μας και από την προσευχή μας, και τώρα κάποιος άλλος τα χρησιμοποιεί.
1: Πατέρα μου, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τα μηνύματα και με άλλα θέματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκινηθεί από αυτά τα οποία λέτε. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν υπερβολικά αυτά τα οποία λέτε. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Όλα είναι και αποδεκτά. Είναι ανάλογα το πόσο θέλουμε να έχουμε ανοιχτές τις αντένες μας για να εισπράξουμε κάποια τροφή για σκέψη. Αυτός είναι και ο σκοπός.
0: Το ραντάρ του Θεού, παιδί μου, μέσα μας θα μην χαλάσει. Έτσι, γιατί άμα χαλάσει, τότε εύκολα. Δεν θα αντιλαμβάνεται.
1: Έχει παρεμβολές πολλές. Έχει τσιπάκια δεξιά-αριστερά. Υπάρχουν τσιπάκια. Πάντως την επόμενη φορά να κάνουμε μια κουβέντα. Έχω πολλά μηνύματα. Θέλουν την άποψή σας για το ψηφιακό αυτό μπουντρούμι με τον προσωπικό αριθμό και τις ψηφιακές ταυτότητες. Αλλά μην το ανοίξουμε τώρα. Δεν έχουμε το χρόνο. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Σας ευχαριστώ θερμά. Την επόμενη φορά θα την κάνουμε την κουβέντα όμως. Αν θέλετε.
0: Σας ευχαριστώ. Και σας. Ο Θεός να ευλογεί όλο τον κόσμο και εσάς και όλο τον κόσμο. Και να μας φωτίζει. Να μας φωτίζει. Όπου υπάρχει το φως, παιδί μου, φεύγει το σκοτάδι. Το πρόβλημα είναι, έχουμε φως.
1: Αυτό είναι το θέμα. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη.
0: Αλήθως Ανέστη, παιδί μου. Αλήθως Ανέστη.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, έχουμε 4 λεπτά. Θα κάνω την αποφώνηση της εκπομπής. Βρες μου το τραγούδι εκείνο τον Locomondo που μιλάει για 80s, νομίζω έτσι λέγεται το τραγούδι. Έτσι, ας κλείσουμε με αυτό το τραγουδάκι, μιας και ανοίξαμε την εκπομπή. Ξαναλέω, είναι το ραντάρ του καθενός. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτά που ακούτε εδώ στον Focus FM 103,6 και από εμένα και από τους καλεσμένους δεν είναι μια προσπάθεια επιβολής των λεγόμενων τους σε εσάς και στον τρόπο που τα προσλαμβάνετε. Κρατάτε αυτά που σας κολλάνε, πετάτε αυτά που δεν σας κολλάνε. Οι περισσότεροι από εσάς μου στέλνετε συγκλονιστικός ο πατέρας. Ευχαριστούμε, Στέφανε, άξιος ο πατέρας Ελπίδιος. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Υπάρχουν και 2-3 οι οποίοι δεν συμφωνούν. Σας ακούω. Σας ακούω όλους. Σας ακούω όλους. Και σε ένα Κώστα μου, και σε ένα φίλε. Με το 955 είσαι πιο σκληρός βέβαια εσύ στα γραφόμενά σου, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, και είναι δικαίωμα του καθενός να Και μην σας πω και η υποχρέωσή του να ασκεί κριτική. Εγώ δεν μπορώ να σας να επιβάλλω σε κανέναν κανενός την άποψη, ούτε τη δικιά μου και ούτε θέλω. Όλα στο τραπέζι, στον μπάγκο της ενημέρωσης και του προβληματισμού που θέτει καθημερινά εδώ ο Focus FM 103,6, και ο καθένας επιλέγει. Και ο καθένας επιλέγει. Άλλοι συμφωνούν. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε σε όλα, έτσι. Σε γενικές γραμμές πάντως δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας με το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο καλά καμουφλαρισμένη και μοιάζει με άκακο αρνάκι, όμως μπορεί να είναι ένα θηρίο. Κανένας φαντάζομαι δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι παραδώσαμε τα παιδιά μας στην αγκαλιά της τεχνολογίας, γιατί αυτό είναι ένα γεγονός. Θα εθελοτυφλούμε. Από εκεί πέρα, το πώς θέλει κάποιος να εκφράζεται ένας ιερέας είναι και αυτό μέσα στη σφαίρα της κριτικής. Θα δώσω την καλημέρα μου στα Αλάνια της Αλάνας. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα. Τέτοιο τίτλο της έδωσα. Και θα κλείσω την εκπομπή πάλι με χαιρετίσματα στα Αλάνια της Αλάνας. Στις γενιές που μεγαλώσαμε το 80, το 90, όπως μεγάλωσα εγώ, καθότι γεννημένος το 1977. Στις πιο παλιές γενιές, οι οποίες μεγάλωσαν ενδεχομένως και το 70 και το 60. Και στις μεταγενέστερες γενιές του 2000, εσύ πώς σας λένε εσάς, η γενιά Z, Millennium, οι Millennials. Τέλος πάντων, σε αυτές τις Z, Max, X, σε όλες τις γενιές, και στους νέους και στους μικρούς. Κλείνω με ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στα 80's από Λοκομόντο, το έχεις? Μισό δευτερόλεπτο, πέρασε. Καλό μεσημέρι στα Αλάνια, καλό μεσημέρι στα Αλάνια. Μην φύγετε, Κυριάκος Βελόπουλος ακολουθεί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων του Focus FM που θα το εκφωνήσει η Δέσποινα Υποτίτση. Να βλέπω εδώ πέρα χρονολογίες. Ο Βαγγέλης λέει: εγώ είμαι το 1968. Εντάξει, εγώ είμαι πιτσιρικά το μπροστά σου. 1968, φίλε, 1977. Είμαστε μπουμπούκια, μπουμπούκια. Λοιπόν, καλημέρα στον Πάνο. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γεια σας.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η παρατεταμένη κρίση στην Μέση Ανατολή οδηγεί σε ιστορική μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, ενισχύοντας τους φόβους για νέα άνοδο τιμών, ενεργειακές ελλείψεις και παρατεταμένη αστάθεια στις διεθνείς αγορές καυσίμων και ενέργειας. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απίφθηνε εκ νέου ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα μειώνονται ραγδαία. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 108,80. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε για ακόμη μια φορά χθες να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με την χώρα, ενώ ο Ιρανικός στρατός υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Αμερικανοί ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με μια ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των Ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Την ίδια ώρα, για επιτυχία της διπλωματίας της Άγκυρας μιλούν οι Τούρκοι μετά την απόσυρση των πυράβλων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Εύρο. Θεωρούν την απόφαση του Κισέα προϊόν πιέσεων της τουρκικής διπλωματίας. Η όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά την εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς των Αμερικανών ατοικών συμμάχων της, σημειώνει το ΚΚΕ. Θα στείλει μήνυμα αποτροπή στην Τουρκία και συγκεκριμένα να προχωρήσει σε ανακήρυξη ΑΟΣ και σε 12 ναυτικά μίλια, κάλεσε ο Κυριάκος Αβελόπουλος στην κυβέρνηση κατά την ομιλία του χθες στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έστρεψε τα πειρά του κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι δεν έχει τέλος η εθνική ξεφτύλα. Όπως ανέφερε, η Γερμανία στέλνει Patriot στην Τουρκία γιατί είναι σύμμαχός της και κάπως έτσι η διακήρυξη των Αθηνών του κ. Μητσοτάκη γίνεται το ναυάγιο της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Στο αστυνομικό δελτίο, άγριο έγκλημα τα ξημερώματα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, καθώς 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή μέσα στον θάλαμο όπου νοσηλευόταν μαζί. Με χειροπέδες κατέληξαν ένας τραυματιοφορέας αλλά και δύο γυναίκες συνοδεία ασθενούς μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στην Θεσσαλονίκη. Με τιμές υποδέχθηκε ο Σι Τζιπίνγκ το Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους. Ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναταραχή και διαρκή μεταμόρφωση, αφήνοντας εχμές κατά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος και σήμερα ο καιρός, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM. Ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω, ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που πολύ εύκολα ξεχάσαμε όλοι μας. Τα δύο κορίτσια τα οποία αυτοκτόνησαν, και θα διαβάσω μόνο 2-3 μικρές προτάσεις, κύριε Υπουργέ. Σημείωμα της 17χρονης. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως είναι ένας άλλος κόσμος και να είναι καλύτερος αυτός που θα πάω. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. 17 χρονών. Μαμά και μπαμπά, δεν βλέπω και δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγγνώμη, σας αγαπώ. Αν αυτές οι λίγες προτάσεις δεν προβληματίσουν εμάς, γιατί όλοι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια. Αν δεν μας προβληματίσουν ως ανθρώπους, για να πούμε λίγο στον ψυχισμό των νέων, να τους αλλάξουμε λίγο αυτό που λέω εγώ, την πεποίθηση ότι δεν ζούμε σε μια κοινωνία όπου ψεύτες μιλούν για ειλικρίνεια, όπου δειλοί μιλούν για θάρρος, όπου ανήθικοι μιλούν για ηθική. Και αν δεν ξεκινήσει από το ελληνικό κοινοβούλιο αυτό, για να μπορέσει να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία, ώστε να πιστεί η κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μακριά από την κοινωνία. Η αυτοκτονία των παιδιών αυτών είναι ένα μήνυμα για όλους μας. Το να πηδούν παιδιά από τα παράθυρα γιατί νομίζουν ότι είναι φτωχά, γιατί είναι φτωχοί οι γονείς τους και αυτά τα πρότυπα που τους έδωσαν δεν είναι ικανά να τους ικανοποιήσουν, το πρόβλημα είναι το ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική βουλή, τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις. Διότι έχουμε δώσει στα παιδιά την πεποίθηση ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει χρήματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι μόνο. Το ότι έχεις χρήματα δεν σου δίνει και την ευτυχία. Και το χειρότερο απ' όλα, παρουσιάζονται από τα μέσα ενημερώσεως πρότυπα τα οποία είναι ανάξια λόγου. Ο πετυχημένος είναι ταυτισμένος με λεφτά, με σαμπάνιες, με ταξίδια και με διάφορα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ευτυχία. Οι οικογένειες αποξενώνονται, άσχετα αν είστε αριστερός ή δεξιός ή κεντρός εδώ μέσα. Θυμηθείτε λίγο την παλαιότερη οικογένεια που ζούσαμε κάθε Κυριακή, που μαζευόμασταν όλοι μαζί. Η μαμά, για να έχει ήσυχο το κεφάλι της, αφήνει το παιδάκι να παίζει όλη μέρα με το κινητό και το iPad. Παιχνίδια, βίας και όχι μόνο. Δεν συζητάμε, δεν μιλάμε. Γιατί δεν έχουν αξίες και δεν έχουν πρότυπα να καλλιεργηθούν από την κοινωνία προς τα παιδιά. Και τα πρότυπα, κύριε Υπουργέ, καλλιεργούνται και από προσωπικές συμπεριφορές, αλλά κυρίως από την προσπάθεια της πολιτείας να μην χτυπήσει εκείνες τις αξίες που ενώνουν ένα έθνος, όποια και είναι αυτό. Θρησκεία, γλώσσα, ιστορία. Ξεκινάς ανακοδομήσεις την οικογένεια και όλες τις αξίες από κάπου. Τα πρότυπα. Και θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό. Μου το είπαν χθες. Είναι αλήθεια ότι μόλις 11 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα διαθέτουν παιδοψυχιατρικό τμήμα? Είναι αλήθεια στο παιδό Αγλαέ Κυριακού η κάλυψη είναι αστεία, μόλις 5 κλίνες? Τα λέω σε ερωτήματα. Αυτό είναι μια διαχρονική ευθύνη όλων μας. Δεν έχουμε μπει στη λογική του αθέμητου ανταγωνισμού που καλλιεργούμε στα παιδιά μας από την πρώτη στιγμή που γεννιούνται. Το παιδί του γείτονα είναι καλύτερο από σένα. Είναι καλύτερος μαθητής. Πρέπει να πετύχεις. Πρέπει να κάνεις. Πάση θυσία νίκη. Πάση θυσία επιτυχία. Πάση θυσία να κερδίσεις. Δεν είναι μόνο η νίκη και το κέρδος η ευτυχία. Αλλά είναι η γαλήνη της ψυχής που δεν την καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Και αν θέλετε ένα παράδειγμα της μεγάλης ευθύνης εδώ μέσα, όλων των κομμάτων, απόδειξη είναι τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, όπου είδα κανιβάλους ανθρωπόμορφα κτίνη να χτυπούν ο ένας τον άλλον με μανία και με λύσα. Έκανε το πολιτικό προσωπικό της χώρας από το 1974 όλους οι φοιτητές που πέρασαν τα πανεπιστήμια κανιβάλους, βαρβάρους. Είδα πεσμένο φοιτητή κάτω να το ποδοπατούν οι υπόλοιποι. Να το χτυπούν σαν να είναι κανίβαλοι, βάνδαλοι, ανθρωποφάγοι. Και ήρθε η ώρα επιτέλους στο πολιτικό σύστημα της χώρας να πάρει μια απόφαση. Τέρμα η παρατάξη από τα πανεπιστήμια. Είναι το πρώτο βήμα που μπορεί να γίνει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Το έχω πει χιλιάδες φορές, το ξαναπώ, καμιά φορά και μια φορά ακόμα, και ας γίνουμε κουραστικός. Αυτό που ουσιαστικά κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι να λειτουργεί επικοινωνιακά. Να δώσω ένα παράδειγμα. Είπε ο Πρωθυπουργός, και συνήθως με τη μισή αλήθεια, ότι η Ελλάδα είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην τιμή χοντρικής του ρεύματος. Και ακούει ο ένας και λέει, α, είμαστε στο μέσο όρο ρε παιδιά. Δεν είμαστε πιο ακριβοί, στο μέσο όρο είμαστε. Δεν είμαστε η πιο ακριβή χώρα. Ακούστε τη λέξη κλειδί, χονδρικής, όχι λιανικής. Λιανική είναι η πάροχη ενέργειας που βάζουν ό,τι θέλουν μετά από πάνω. Χονδρικής. Τι δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός όμως. Θα μπορούσαμε να έχουμε φτηνότερο ρεύμα. Θα μπορούσαμε. Τι δεν μας είπε επίσης, θα σου πω και σε λίγο για ποιο λόγο θα μπορούσαμε. Τι δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός. Όταν γίνει στάθμιση, γιατί δεν λες έναν που παίρνει 10 χιλιάρικα στην Ελλάδα μισθό, κάποιοι παίρνουν και 10 χιλιάρικα ευρώ, να σου πω εγώ. Έτσι, ποιος παίρνει. Οι μετακλητές της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν 4 χιλιάρικα το μήνα. Αυτοί που βολεύονται οργανισμούς και τα λοιπά παίρνουν 4 χιλιάρικα το μήνα. Μέσος όρος χοντρικής λέει είμαστε στη μέση. Η δική μου αγοραστική δύναμη είναι η ίδια με αυτό που παίρνει 4 χιλιάρικα, σου λέει άλλος παίρνει 700 ευρώ. Όχι. Α, δεν υπάρχει. Πρέπει να σταθμίσεις την αγοραστική δύναμη που έχει ο Ευρωπαίος πολίτης σε μια χώρα με την τιμή του ρεύματος για να τη σταθμίσεις και να δεις πού βρίσκεται. Αν τη σταθμίσουμε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων με των υπολείπων Ευρωπαίων, είμαστε στις 10 ακριβότερες χώρες. Άλλο τι κοστίζει και άλλο εγώ τι παίρνω στην τσέπη μου σε σχέση με αυτό που κοστίζει. Το ευρώ το ελληνικό δεν έχει καμία σχέση με το γερμανικό ευρώ ή το γαλλικό ευρώ. Γιατί όταν ο μισθός ο δικός μου είναι 5 χιλιάρικα και μπορώ να πάρω προϊόν συγκεκριμένο με 5 χιλιάρικα, δεν είναι το ίδιο αν παίρνω 800 ευρώ και παίρνω ακόμη και στην ίδια τιμή να είναι το προϊόν. Να το αγοράζω εγώ το βούτυρο όσο το αγοράζει ο Γερμανός. Κατανοητό. Δεν έχει ίδια αξία το ευρώ μου. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Τι δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι η Ελλάδα πληρώνει το ακριβότερο LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έκανε πόλεμο με τη Ρωσία. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παίρνουν από τη Ρωσία φυσικό αέριο φθηνά. Και η Ελλάδα που έκανε πόλεμο με τη Ρωσία παίρνει πανάκριβα. Τι δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι έκλεισε τη Μεγαλόπολη, έκλεισε τη Δυτική Μακεδονία, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, όλους τους λιγνίτες, μαραζώνουν οι περιοχές και παίρνει. Στέλνει το λιγνίτι από την Δυτική Μακεδονία στους Σκοπιανούς και αυτοί μας στέλνουν ρεύμα και το πουλάνε σε εμάς και παίρνουν λεφτά. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε φθηνό ρεύμα, σας τα είπα. Δεν ας πω για εξορίξεις που με έλεγε ψεκασμένο και τώρα κάνει εξορίξεις ο ίδιος του. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά μιλάμε πραγματικά για μια κατάσταση ανυπόφορη πλέον με το ψέμα τους. Ο άλλος ξέχασε ο Ανδρουλάκης 1 εκατομμύριο ευρώ να δηλώσει, λέει. Και αντί να τον κυνηγάνε και οι πέτρες, πάπα το κάλυψε κατευθείαν. Τα βλέπετε, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Τα βλέπετε πως το κάλυψαν. Ο Ανδρουλάκης. Και αναρωτιέμαι, τόσα ακίνητα πού τα βρήκε ο Ανδρουλάκης, πού δούλεψε και τα βρήκε. Ε, αλλά όταν βλέπω εταιρεία παροχής συμβούλων, αρχίζω και αναρωτιέμαι, παροχής, τι μπορεί να σημαίνει. Προγράμματα σημαίνει, τι σημαίνει ρε παιδιά. Σας λέω, σας κλέβουνε. Ξετσίποτα, ξεδιάντροπα. Το υστέρημά σας. Δεν τους νοιάζει ο φτωχός Έλληνας πολίτης. Σου βγαίνει και σου λέει ο Ανδρουλάκης μια ανοησία, τετραήμερη εργασία. Ρε αγόρι μου γλυκό, σε μια χώρα, σε μια οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό, ποια τετραήμερη εργασία λες. Τους έχουν μέσα σε σφαβέλες, μέσα εκεί στα υπόγεια, τα παιδιά μας στα ξενοδοχεία, μαζί με κάποιους άλλους των 800-900 χιλίων ευρώ, 5-5-10-10 σαν τους δούλους. Πώς θα δουλέψουν τουρισμό με 4 μέρες. Ποιος θα τους προσλάβει. Τι είναι αυτά που λες. Απλά το λέει για να το πει και να πει «Ω, ωραία, 4 μέρες εργασία». Και όταν ειδικά μιλάνε για τους εργαζόμενους οι άργοι πολιτικοί που ψηφίσατε, τότε αρχίζω και λέω ότι το θράσος τους δεν έχει όρια. Πώς μιλάς για εργασία, βρε παλικάρι μου, αφού δεν δούλεψες ποτέ στη ζωή σου. Πώς γνωρίζεις τον πόνο και τον καημό του φτωχού Έλληνα πολίτη, αφού μια ζωή παιδί του κομματικού σωλήνα σου, εσύ και η παρέα σου. Και παιδιά του μπαμπά σας ήσασταν όλοι. Παιδιά του μπαμπάδο σας ήσασταν. Όλοι. Όλοι. Άπαντες. Και εγώ παιδί του πατέρα μου ήμουνα. Αλλά από φτωχή οικογένεια. Και της μητέρας μου. Αλλά από φτωχή οικογένεια. Και ό,τι έφτιαξα το έφτιαξα μόνος μου. Με αγώνα, με θυσία, με κόπο. Ναι, το έφτιαξα. Και μου μιλάτε για δουλειά εσείς οι άργοι εκατομμυριούχοι. Δείτε τα πόθεν έσχεση του ρε παιδιά. Δείτε τα. Αλλά εγώ πραγματικά έχει. η λογική μου εκεί βλέπω κάτι ανόητους, βγάζουν κάτι κάρτες. Ο Βελόπουλος ήταν στο Πασόκ μέχρι το 2000, μπήκε στο Πασόκ το 2004. Εντάξει, έχω καθίσει το 87 από το Πασόκ, 22 χρονών. Ο Βελόπουλος ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, σου βγάζουν και το ChatGPT τι λέει. Βρε ανόητη, το ChatGPT, πως δεν την βλακεία, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε τι σας βγάζει. Ό,τι πληροφορίες έχουν μπει στο διαδίκτυο, αυτές σου βγάζει. Αν οι πληροφορίες είναι 10.000 ότι έχω πάει στη Νέα Δημοκρατία, αυτό θα σου βγάλει. Άσχετα αν η αλήθεια των 10, 15, 20 δημοσιογραφημάτων λέει το αντίστροφο. Κατανοητό. Αντιληπτόν, αρνήθηκα Υπουργείο στη Νέα Δημοκρατία, ανόητη. Γι' αυτό και λέω, ναι μεν, ελευθερία και ελευθεροστομία. Αλλά σε social media γίνεται πάρκι, ρε παιδιά. Ο καθένας γράφει ό,τι βλακεία θέλει. Ό,τι ανοησία. Για να μην πω δε το άλλο. Σε λέει, μας αποκαλεί ο άλλος παιδεραστές, του κάνει εισαγωγή. Σου κάνει μήνυση μετά από 6 μήνες γιατί σου λέει θα με βάλει φυλακή ή θα μου πάρει και λεφτά. Και πρέπει εγώ να απολογηθώ τώρα. Γιατί αμύνθηκα στο δικαστήριο. Φτάσαμε στο άλλο άκρο, σας λέω. Στο άλλο άκρο. Πραγματικά είναι όλα αυτά που γίνονται, είναι σαφρά. Μας βρίζουν όλοι από την ακροδεξιά τα ναζίδια μέχρι τα ακροαριστερά διεθνιστικά σκουπίδια. Όλοι. Άπαντες. Κεντρώοι, δεξιοί, αριστεροί. Με την ελληνική λύση τα έχουν βάλει. Και αναρωτιέμαι γιατί, ρε μάγκες. Κυβέρνηση ελληνική λύση και το ξέρω. Εσείς θέλετε τον Έλληνα δούλο. Εγώ τον Έλληνα το θέλω όρθιο να κοιτάει ευθεία στα μάτια κατάματα το μέλλον του. Αυτή είναι η διαφορά μας. Τα λέω για να ξεκαθαρίσω. Α, είπα και δούλους, ε. Α, για να πάμε λίγο στο θέμα αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο δεν τα κουμπάει κανένας. Είχαμε κάνει κατά το παρελθόν αναφορά αναλυτική στη ζωή των δούλων στην ελληνική αρχαιότητα. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι ο δούλος στην Ελλάδα, στην αρχαιότητα, δεν έχει καμία σχέση με το ρες, τον δούλο της λατινικής, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το Imperium Pax Romana. Καμία σχέση δεν έχει. Σήμερα λοιπόν θα σας το αποδείξω. Στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε ο δούλος να είναι εκπαιδευτικός, δάσκαλος, παιδαγωγός, να έχει λεφτά δικά του. Ναι, δεν ήταν ανδράποδο. Ενώ στη Ρώμη ήταν ανδράποδο. Πάμε στη Ρώμη. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία αποτελούσε ένα απέραντο και ισχυρό κόσμο που κυριάρχησε για αιώνες. Αληθές. Ένας από τους βασικότερους πυλώνες όμως ήταν το σύστημα της δουλείας. Πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η οικονομική πολιτική αλλά και η δύναμη της Ρώμης. Στους δούλους. Τους δούλους. Εκεί βασίστηκε. Η αρχαία Ελλάδα δεν βασίστηκε στους δούλους, στο εμπόριο βασίστηκε. Η Ρώμη βασίστηκε στο κλέψιμο των χρημάτων των άλλων χωρών, θέλετε, κρατών πόλεων και στους δούλους. Η Ελλάς βασίστηκε στο εμπόριο. Στο εμπόριο και στις αποικίες. Ο Ρωμαίος δούλος υπήρξε μια καθημερινή και αναπόσπαστη παρουσία σε κάθε πτυχή της ζωής της αυτοκρατορίας, συμβάλλοντας στην ευημερία της ρωμαϊκής ελίτ, της Ρώμης, των πλουσίων. Ο Κράσος π.χ., ο μέγας αυτός πάμπλουτος, ο πιο πλούσιος Ρωμαίος, ο Ροτσάλ της εποχής του, είχε 5.000 δούλους και έφτιαξε δικές του λεγεώνες, 8 λεγεώνες. Οι 5.000 δούλοι ήταν απλά γιατί τις αγόρασαν, έτσι. Τους αγόρασαν. Ήταν εργαζόμενοι στα χωράφια κυρίως, αλλά και σε άλλες δουλειές, χειρονακτικές. Η δουλεία δεν βασιζόταν, φίλες και φίλοι, σε φιλετικά ή εθνικά κριτήρια, αλλά ήταν αποτέλεσμα πολεμικών κατακτήσεων χρεών ή γέννηση σε καθεστώς δουλείας. Μια δούλα που γεννούσε ένα παιδάκι γινόταν δούλος, τέλος. Έτσι. Οι Ρωμαίοι ό,τι κατακτούσαν το έκαναν δούλους. Με πολέμους. Ό,τι κατακτούσαν με πολέμους το κάνανε δούλους. Μόλις ένα άτομο εισερχόταν σε καθεστώς δουλείας στη Ρώμη, θεωρούνταν νομικά η ιδιοκτησία του αφέντη του. Αυτό στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν έτσι ακριβώς. Δεν ισχύει σε κάποιες πόλεις κράτη. Εδώ ήταν δούλος πράγμα. Δεν είχε νομική υπόσταση. Καμία. Δεν είχε δικαιώματα για τη ζωή του. Εξαρτιόταν από τη ζωή του αφεντικού, τι θα πει, τη βούληση του αφεντικού. Ο δούλος, ό,τι πει ο κύριος ήταν. Οι Ρωμαίοι αφέντες διέθεταν απόλυτη εξουσία πάνω στους δούλους τους, ακόμη και εξουσία ζωής και θανάτου. Κάτι που αντανακλούσε στη σκληρότητα και τη βία της ρωμαϊκής κοινωνίας, σε αντίθεση με την ελληνική κοινωνία. Καμία. Ήταν ρες, ήταν πράγμα. Ρες, ρες, ρες. Πράγμα ήταν ο δούλος στην αρχαιότητα της Ρώμης. Σε αντίθεση με την ελληνική δουλεία, όπως τη λένε κάποιοι. Οι συνθήκες διαβίωσης άθλιες. Άθλιες. Σε στενούς, αδιγυνούς και σκοτεινούς χώρους, χωρίς ιδιωτικότητα ή δυνατότητα προσωπικής επιλογής. Όλοι μαζί στηθαγμένοι. Από τα τεράστια αγροκτήματα, τεράστια γιατί οι Ρωμαίοι είχαν τεράστια αγροκτήματα, της Υπαίδρου μέχρι τα εργαστήρια των πόλεων, οι δούλοι αποτελούσαν τη βασική κινητήρια δύναμη της ρωμαϊκής οικονομίας. Βασιζόταν πάνω σε αυτούς η οικονομία της Ρώμης. Πρέπει να σας πω ότι στη Ρώμη σε μια περίοδο ιστορική ήταν ένας κάτοικος Ρωμαίος και ένας δούλος. Αν η Ρώμη είχε 200.000 κατοίκους, οι 100.000 ήταν δούλοι, παιδιά. Οι άλλοι 100 ήταν Ρωμαίοι. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, έτσι. Πρέπει να πω το εξής. Πέρα από την αγροτική οικονομία, ότι δούλευαν ακατάπαυστα, δύσκολες συνθήκες, καλλιεργώντας εκτάσεις, κρασί, σιτάρι, κρυθάρι κτλ. Οικονομούσαν οι γεωκτήμονες οι Ρωμαίοι. Είχαμε όμως και χειρονακτικές εργασίες στους δούλους. Ναι, το είχαμε. Κεραμικά, υφάσματα, αγαθά που στήριζαν την οικονομία της Ρώμης έβγαιναν από τα χέρια των δούλων. Σημαντικό ρόλο, φίλες και φίλοι, ποιοι είχαν, οι οικιακοί δούλοι. Η Φαμίλια Ουρμπάνα, έτσι λεγόταν. Η γνωστή Φαμίλια Ουρμπάνα. Αυτοί φρόντιζαν την καθημερινή λειτουργία των ρωμαϊκών οικιών, αναλαμβάνοντας μαγείρεμα, καθαριότητα, συντήρηση, την ανατροφή των παιδιών κάποιοι. Και ακούστε τι κάνουν οι Ρωμαίοι. Για την ανατροφή των παιδιών τους, οι Ρωμαίοι ποιους ήθελαν, τους Έλληνες δούλους. Τους θεωρούσαν μορφωμένους, παιδαγωγημένους, ώστε να μπορούν οι Έλληνες δάσκαλοι να διδάσκουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι μια σημαντικότατη παραπομπή στην ποιοτική πνευματική διαφορά της Ελλάδος με τη Ρώμη. Υπήρχαν όμως και εξειδικευμένοι δούλοι. Βέβαια, η Φαμίλια Ρούστικα, οι ξυλουργοί, οι φαντές, τεχνίτες, σιδηρουργοί, όλοι αυτοί προσέφεραν εργασίες διαφορετικού είδους στα αφεντικά με τον ίδιο βέβαια τρόπο. Βάναυση συμπεριφορά, πολύ βάναυση των Ρωμαίων. Στις πόλεις χιλιάδες δούλοι συμμετείχαν στην κατασκευή δρόμων, υδραγωγείων, ναών, μνημιακών κέντρων, διαμορφώντας έτσι την εικόνα των ρωμαϊκών κέντρων. Οι δούλοι τα φτιάχνουν αυτά. Κανένας άλλος. Η σχέση δούλοι και αφέντη ήταν σύνθετη και πολύπλευρη. Αλλά και απόλυτη η σχέση αυτή. Δικαίωμα ζωής είχε το αφεντικό πάνω στο δούλο. Κάποιοι βέβαια αφέντες λειτουργούσαν και λίγο διαφορετικά. Ωστόσο, η νοοτροπία της εποχής ήταν συγκεκριμένη. Οι δούλοι ήταν αρές, αντικείμενο, πράγμα, όχι ανθρώπινα όντα, όχι ισότιμα. Σε αντίθεση με την αρχαία Ελλάδα που ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά πλην των πόλεων των βαρβάρων που έπαιρναν τους κατοίκους και τους πήγαιναν στο Λαύριο, π.χ. στα ορυχεία ή σε δύσκολες εργασίες. Άλλο αυτό. Έτσι. Οι Έλληνες είχαν άλλη αντίληψη για τη δουλεία. Τους χρησιμοποιούσαν, ναι, αλλά άλλη αντίληψη. Ο δούλος στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε να έχει περιουσία. Και στη Ρώμη κάποιοι μπορούσαν να είχαν περιουσία, αλλά ουδέποτε μπορούσαν να απελευθερωθούν. Αφήστε τι λένε. Δύσκολο. Ακατόρθωτο. Πρέπει να σας πω το εξής. Ότι αυτό που διαφοροποιεί την ελληνική δουλεία, εντός εισαγωγικών αυτό, με τη ρωμαϊκή δουλεία, είναι σε μία λέξη. Ρες. Στο πράγμα. Οι Ρωμαίοι θεωρούσαν πράγμα τον άνθρωπο. Οι αρχαίοι Έλληνες, όχι πράγμα. Τα ξεκαθαρίσαμε στο μυαλό μας. Φαντάζομαι πως ναι. Πάμε τώρα στα χειρότερα που ήρθαν. Το Αζερμπαϊτζάν είναι η χώρα σύμμαχος των Τούρκων και μετατρέπεται σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο. Για ακόμη μια φορά η Ιταλία συμπεριφέρεται ανθεληνικά. Όπως και η Ισπανία, όπως και η Γερμανία. Η Γερμανία θέλει να κάνει πυράβλους με την Τουρκία, η Ισπανία δίνει αεροπλανοφόρα και κάνουν οι Τούρκοι αεροπλανοφόρα, η Ιταλία δίνει κινητήρες αεροσκαφών. Τώρα τι κάνει η Ιταλία, πουλάει τον αγωγό, τον οποίο φτιάξαμε και πανηγύριζε η Νέα Δημοκρατία, ο αγωγός ΤΑΠ με τον Σαμαρά, με τον Μητσοτάκη και όλους αυτούς, και δεν παίρνουμε και τέλη διελεύσεως. Και τώρα η Ιταλία πουλάει την εταιρεία τη δική της σε Αζερμπαϊτζανούς και μπαίνουν από την πίσω πόρτα οι Αζερμπαϊτζανοί, οι φίλοι αδερφοί της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος, μπαίνουν μέσα από την Ελλάδα στην Ευρώπη με το φυσικό αέριο, το ρωσικό παρακαλώ. Οι Αζερμπαϊτζανοί δεν έχουν τόσο φυσικό αέριο για να το διοχετεύσουν στην Ελλάδα. Παίρνουν από τη Ρωσία, το στέλνουν μέσω Turkstream, τουρκικός αγωγός, μέσω του ελληνικού TAP στην Ευρώπη. Τώρα τα αγοράζει το Αζερμπαϊτζάν όλο αυτό. Και τον TAP μαζί, τον οποίο το χρησιμοποιούν χωρίς να παίρνουμε ούτε ένα ευρώ τέλος διελεύσεως. Εσείς οραματιστείτε κάθε τους διαδρόμους, παραμύθια της χαλιμάς. Παραμύθια της Χαλιμάς της Νέας Δημοκρατίας. Παραμύθια της Χαλιμάς. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο αγωγός, συνεχίζει να φτάνει μέσω Μπακού ο αγωγός, φίλες και φίλοι, από την Ρωσία, μέσω Μπακού, με διαφορετική ετικέτα. Αντί να λέει ρωσικό φυσικό αέριο, λέει Αζερμπαϊτζανό. Αγοράζουν οι Αζερμπαϊτζανοί και πουλά στην Ελλάδα. Παραπάνω η τιμή. Δεν έχει σημασία, πληρώνει τον κορόιδο Έλληνα. Πόλεμο κάνει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι εναντίον του Πούτιν. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού κάνει πόλεμο, πληρώστε κορόιδα Έλληνα. Όταν τα έλεγα εγώ, ήμουν λίγο περίεργο. Τώρα που τα λέει και η Νέα Δημοκρατία, λένε να το δούμε με τη Ρωσία. Αυτή είναι σοβαρή πολιτική. Μπάζετος. Εδώ να σας πω το εξής. Το κόστος του LNG που παίρνουμε από την Αμερική, είναι 6 φορές πιο ακριβό από ό,τι παίρνουμε από οπουδήποτε αλλού. Πληρώνουμε στους Αμερικανούς 600% πιο ακριβά το φυσικό αέριο που παίρνουμε, παιδιά. Το αντιλαμβάνεστε το νούμερο. 600%. Το ρεύμα το πανάκριβο που πληρώνεται έχει ονοματεπώνυμο. Μητσοτάκης, Φάμελος, Κατσελάκης, Πλεύση Ελευθερίας, ξέρω ότι θέλετε, με Τσίπρας, όλοι αυτοί οι τύποι απίθανοι. Τσίπρας. Τσίπρας! Ο Άδωνης της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε η κυρία, πώς λέγανε, Αναστασίου, πώς λέγανε. Με το μαλάκι το βαμμένο, με το lifting, με το botox. Τι βλέπεις Άδωνη, τι βλέπεις Τσίπρα, το ίδιο πράγμα είναι. Ο Άδωνης της Νέας Δημοκρατίας. Με το μαλάκι το βαμμένο, ο Τσίπρας, με το botox του, βρίζανε όλοι το Σπύρο το Γεωργιάδη. Όλοι οι αριστεροί βρίζανε το Σπύρο το Γεωργιάδη. Τώρα που τα κάνει ο Τσίπρας αυτά, άχνα, δεν βγάζουν άχνα. Όταν τον είδα τον Τσίπρα, λένε παιδιά, τι είναι, από τόσο φούμο, στο μαλλί. Μπάς περίπτωση, ας τα αφήσουμε και αυτά. Εντάξει. Πρέπει λοιπόν να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Διότι ο αγωγός ΤΑΠ απονευρώνεται πλέον από την Ελλάδα, ανήκει σε άλλους. Από εκεί περνάει φυσικό αέριο που θα έρχεται Αζερμπαϊτζανό, αλλά θα είναι ρωσικό. Θα παίρνουν λεφτά οι Τούρκοι, θα παίρνουν οι Αζερμπαϊτζανοί, θα παίρνουν και οι Ρώσοι και η Ελλάδα θα παίρνει τίποτα. Μας την έκαναν οι Ιταλοί πάλι. Μας την έκαναν οι Ιταλοί, αν θέλεις. Η ηγεσία τους, σε πάση περιπτώσει. Μια ζωή έτσι έκαναν οι Ιταλοί.

0: Φίλες και φίλοι, θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε την ιστορία στα 1980. Επειδή σε έχουν παραμυθιάσει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να τελειώσουν με το Ιράν είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Λόγω γεωγραφίας. Το έχω πει, το έχω επισημάνει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί κάνουν τους νταΐδες στην περιοχή. Μπορεί να βολεύει στον Τραμπ αυτή η ιστορία με το πετρέλαιο. Έτρωνε κάτρων. Αλλά να υποτάξεις το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις 1,5 εκατομμύριο στρατό. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο αριθμός. Τόσο είναι. Επιχείρησαν ξανά οι Αμερικανοί να κάνουν κάτι τέτοιο. Το επιχείρησαν, παιδιά. Το 1980. Όταν μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις επιχείρησαν από τον αλμπανοφόρο Νίμιτς και με μεταγωγικά στις 1930 να αλλάξουν το καθεστώς. Δεν το πιστεύετε?
1: Γιατί οι US Special Ops αποφεύγουν χερσαία εισβολή στο Ιράν. Το επιχείρησαν μία φορά. Το 1980 έστειλαν μυστική αποστολή διάσωσης στο Ιράν. 8 ελικόπτερα ξεκίνησαν από το USS Nimitz. Μεταγωγικά έφτασαν από το Ομάν. Το σχέδιο απλό. Συνάντηση σε κρυφό σημείο στην έρημο, ανεφοδιασμός και μετά προώθηση των καταδρομέων στην Τεχεράνη. Το Ιρανικό έδαφος έκανε τη ζημιά πριν τον εχθρό. Ξέσπασε αμοθύελα. Τα ελικόπτερα άρχισαν να βγάζουν βλάβες. Το ένα γύρισε, το άλλο χάλασε. Ένα τρίτο δεν έφτασε. Η αποστολή ματαιώθηκε και μετά η καταστροφή. Κατά την αναχώρηση, ένα ελικόπτερο συγκρούστηκε με ένα μεταγωγικό C-130. Ακολούθησε μια τεράστια έκρηξη. 8 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Ιράν χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός. Από εκείνη τη νύχτα στην έρημο, οι US Special Ops το σκέφτονται πάντα δύο φορές πριν πατήσουν στο Ιράν.

0: διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα είναι η μέρα γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Έχω μία ένσταση στον τίτλο «Η μέρα μνήμης». Μνήμης είναι θυμάμαι. Θυμάμαι τι? Τη γενοκτονία. Ωραία. Και το κράτος ως κράτος τι έχει κάνει για να γίνει αναγνωρισμένη διεθνώς, όπως έκαναν και οι Αρμένοι η γενοκτονία? Το λέω αυτό γιατί ως Πόντιος που ουδέποτε αφισβήτησα την ποντιακή γενοκτονία, όπως κάποιοι άλλοι που σήμερα ξυφουλκούν υπέρ του πατριωτισμού και της ποντιακής γενοκτονίας, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να αναγνωριστεί αυτή η συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι σε Μικρασιάτες,

Αντικολεθρακιώτες, ποντίους, όλους αυτούς που όχι μόνο έσφαξαν, όχι μόνο βίασαν, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία, την έχω από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου. Έφυγαν 8 αδέρφια από εκεί και επέστρεψαν εδώ 4. Μόνο αυτό τα λέει όλα, οι μισοί σφάχτηκαν. Αυτά ως εισαγωγή, γιατί το σήμερα δυστυχώς εκθέτει όλη τη χώρα και κυρίως κυβερνήσεις. Τι κάνουν οι Τούρκοι σήμερα? Από χθες δόθηκε εντολή στην Τουρκία να αλλάξουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια. Όλα. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τα σχολικά εγχειρίδια και έκανε τη σφαγή στη Σμύρνη συνωστισμό. Οι Τούρκοι σήμερα αλλάζουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια και λένε δεν υπάρχει Βυζάντιο. Δεν υπάρχει Βυζάντιο για αυτούς. Και μπαίνει και η γαλάζια πατρίδα. Μην βογκάτε, κύριοι. Μην αναστενάζετε κάποιοι εδώ μέσα. Γιατί αν αναφερθώ στις προηγούμενες δηλώσεις σας, γιατί μιλήσετε για ποντίους, είμαστε πόντιοι. Αν αναφερθώ σε προηγούμενες δηλώσεις σας, θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Ούτε συγγνώμη ζητήσατε, ναι. Επειδή βογκάνε κάποιοι εδώ μέσα. Βογκάνε, αφήστε τους βογκάνε. Και το χειρότερο απ' όλα ποιο είναι? Για δεν τι σημαίνει η ελληνική πολιτεία, δεν μιλάω για κυβέρνηση τώρα, για πολιτεία. Κάλεσαν τον ακαδημαϊκό Τούρκο, που είναι πίσω από το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, να μιλήσει στο ΕΚΠΑ. Μίλησε στο ΕΚΠΑ. Από τη μία η Ερντογάν θέλει να βομβαρδίσει την Αθήνα και ο Τούρκος ακαδημαϊκός, ο Μουσταφά Μπασκαρά, ο άνθρωπος που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ήταν στο ΕΚΠΑ και μιλούσε για τη γαλάζια πατρίδα. Θα σας το πω όπως το λένε οι Τούρκοι. Εσείς το λέτε Γκέλμπουρντάν και εμείς τους λέμε Άισιχτήρ. Φτάνει πια. Λάθη στα λάθη. Πριν από 20 μέρες έγινε αυτό που σας λέω. 25 μέρες. Είναι δυνατόν? Αυτό είναι πολιτεία, αυτό είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα, να καλείς αυτό που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα? Κι όμως το κάνετε. Γι' αυτό και λέμε κάτω τα χέρια από τους Έλληνες, κάτω τα χέρια από την ελληνική ιστορία. Η Γερμανία στέλνει Patriot, το αποφάσισε χθες, η φίλη σας η Γερμανία, στην Τουρκία. Γιατί είναι σύμμαχος, λέει, στο ΝΑΤΟ και στέλνουμε Patriot. Εσείς ακόμα αναφέρετε πίσω από τη Σαουδική Αραβία τους Patriot. Η διακήρυξη των Αθηνών ήταν ένα ναυάγιο. Ένα ναυάγιο της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Το άλοθη της Τουρκίας. Τώρα, στείλτε μήνυμα αποτροπής ΑΟΣ 12 ναυτικά μίλια για να τελειώνει η ιστορία με τις προκλήσεις της Τουρκίας. Γιατί η εθνική ξεφτύλα δεν θα έχει καταγγείλα τέλος. Δυστυχώς, κύριε Μάτζο, να πείτε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον είδα σε ένα βίντεο, επισκέφτηκε με τον Πατριάρχη μας την Καπαδοκία, που κατάγομαι κατά το ίμιση. Μισός Πόντιος, Αμψούδα και Ρασούντα, και το άλλο μισό από την Καπαδοκία, Κόνιαλης. Να του πείτε ότι στη Μικρά Ασία δεν εκτοπίστηκαν οι Έλληνες. Στο βίντεο αυτό είπε, εδώ έγινε εκτοπισμός των Ελλήνων. Όχι. Έγινε γενοκτονία κανονική. Όχι. Το βίντεο ότι αυτό λέει. Όταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως μιλάει για εκτοπισμό και γενοκτονία, δίνει άλοθη στην Τουρκία. Το λέω για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους ρόλους μας. Και πάμε τώρα στους πεάνες. Τους ηρωικούς. Τους πεάνες σας. Θυμάμαι τους πεάνες που ηχούσαν όταν στέλνατε τους Patriot στην Κάρπαθο, στην Κύπρο τα αεροπλάνα, στέλνατε φρεγάτες. Τώρα ασυγεία ασυρμάτου. Τώρα ασυγεία ασυρμάτου. Φθηνές δικαιολογίες. Φθηνές δικαιολογίες για τη δηλία σας να πάρετε πίσω τους Patriot από την Κάρπαθο. Και όταν τα έλεγα εδώ, που είναι ο Υπουργός, δεν είναι εδώ. Εδώ ο Υπουργός με τον Πρωθυπουργό, μας μιλούσε για πατριώτες φακής. Είστε οι πατριώτες Κολονακίου, Χαβιαρίου, με φθηνές δικαιολογίες. Αυτό είστε. Εμείς θα πάμε στο σημερινό θέμα, γιατί από το πρωί είμαι στο γραφείο μου και παρακολουθώ τη σημερινή κουβέντα. Εμείς εδώ διαφέρουμε από όλους. Από όλους, το πιστεύω. Και το λέω ευθέως, διότι πάντοτε είμαστε με το δίκιο. Πριν 20 μέρες που είχα την πληροφορία για την τροπολογία που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία, και πρέπει να το πω αυτό, ήμουν από τις πρώτες που το διέρευσα, ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι να ποινικοποιήσετε την πολιτική ζωή του τόπου με υποδίκους αντιπάλους. Με τη συγκεκριμένη πολιτική αρχηγό μας χωρίζει άβυσος ιδεολογική. Στο θέμα των λαθρομεταναστών, στο θέμα, αν θέλετε, των γκαμόμων φιλοφίλων, σε πολλά θέματα.
Όμως εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο και το σωστό. Και στην προκειμένη περίπτωση έχει απόλυτο δίκαιο. Fast track άρση ασυλίας μόνο για τους αντιπάλους σας είναι αδικία. Είναι κατάφορη αδικία. Είναι παραβίαση των αρχών του συντάγματος. Είναι παραβίαση της ελευθερίας άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτού. Πατριωτική στάση λοιπόν, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, είναι να υπερασπίζεις το δίκαιο. Η διαχρονική και οργανωμένη, αν θέλετε, επίθεση που δεχόμαστε ως ελληνική λύση από τα φερέφωνα της Νέας Δημοκρατίας είναι γνωστή. Το είδαμε το έργο πολλές φορές. Είχαμε και άλλες διώξεις. Το ξαναείδαμε πάλι χθες το έργο. Το ξαναείδα το έργο. Ο Πρωτοσάλτε που σαλτάρισε πάνω στο σκάφος του ψεύδους μαζί με τον οικονόμου και είπαν το εξής. Ο αρχηγός που πουλάει κρέμες στην Ελλάδα και επιστολές του Ιησού προσπαθεί να περάσει τη ρωσική αντίληψη. Λέει ο Πρωτοχλήφτης, συγγνώμη, ο Πρωτοσάλτε. Ας ρωτήσει λοιπόν το αφεντικό του, αφού μιλάει για Ρωσία, από πού φέρνει πετρέλαιο ο Αλαφούζος, από τη Ρωσία, από πού πληρώνεται ο Αλαφούζος, από τη Ρωσία, από πού πληρώνεται ο Πρωτοσάλτη και οικονόμου, από τη Ρωσία λοιπόν, αφού ο Αλαφούζος τα παίρνει από τη Ρωσία. Αυτός λοιπόν ο οικονόμου και ο Πρωτοσάλτη τα λεφτά τα παίρνουν από τους Ρώσους. Εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ρούβλι. Εμείς λέμε ότι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους είναι η Ελλάδα και το εθνικό της δίκαιο. Όσο για τις κρέμες και τα χειρόγραφα, να του πω του κολλητή του Άδωνη, που γλύφουν τον Άδωνη αυτοί οι δυο μαζί και ο Άδωνης γλύφει αυτούς τους δυο, αλληλογλύφονται δηλαδή, ότι ο πρώτος που παρουσίασε χειρόγραφα του Ιησού 3 χρόνια πριν από μένα ήταν ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ήταν αυτός που παρουσίασε ένα νογιλέκα για κάθε ασθένεια και αρρώστια. Και μου μιλάνε ποιοι, οι πορτογλύφτες εκεί μέσα. Θα σας πω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ. Με αυτό που φέρνετε θα μπορεί οποιοδήποτε πολιτικός αντίπαλος να κάνει μήνυση, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές να είναι υποχείρια του φόβου κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους ή του λειτουργήματός τους. Για μηνύσεις εναντίον των αντιδρόντων. Όσοι αντιδρούν και ενοχλούν πρέπει να φημωθούν. Στη δημοκρατία φήμωση δεν χωράει, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και τι κάνετε να κινηθεί, λέει, γρήγορα η Βουλή. Το αντιλαμβάνομαι. Το θέμα δεν είναι να δικάζονται μόνο οι βουλευτές γρήγορα, κύριοι συνάδελφοι. Το θέμα ότι δεν δικάζει δικαιοσύνη γρήγορα τα θέματα των πολιτών. Περιμένουν οι πολίτες 6 χρόνια, 7 χρόνια να δικαιωθούν. Λύστε πρώτα το πρόβλημα όλων των πολιτών και μετά των βουλευτών. Και ενώ υπάρχουν εκατοντάδες μηνύσεις και πολλές μηνύσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θυμάμαι για την ΑΤΕΠΗ, είχα κάνει μηνύσεις εκατοντάδες εδώ μέσα, διάφοροι, συγγενείς, άνθρωποι, δικηγόροι. Στα συρτάρια ήταν του κυρίου Πρόεδρου της Βουλής. Τώρα, εναντίον των αντιπάλων βουλευτών, των διαφωνούντων με την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας, fast track έρχονται όλες οι μηνύσεις. Fast track. Ως διαμαγείας. Ένα χέρι αόρατο τις βγάζει και τις παίρνει εδώ μέσα. Το είδα και εγώ προσωπικά αυτό. Μήνυση 3 μηνών που έγινε πριν, είχα κάνει εγώ ένα χρόνο πριν. Η δική μου δεν εκδικάστηκε, του αλλουνού ήρθε fast track σε 3,5 μήνες. Εξάλλου, ποιος αποφασίζει για τις άρσεις ασυλίας, το κοινοβούλιο, ποιο κοροϊδεύουμε εδώ μέσα. Η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει. 156 έχει. Και κανένα δύο ακόμα που δεν ξέρω αν τους έχει ακόμα. Και οι επιστολικές, σωστό. Άρα λοιπόν, αποφασίζει η Νέα Δημοκρατία. Το είπαν ερυθρίαστα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαστε η πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είπε. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Άρα λοιπόν, για ποιες τις άρσεις ασυλίας έρχονται γρήγορα. Αυτές που βολεύουν στη Νέα Δημοκρατία. Και θα δικάζονται αυτοί οι αντιφρονούντες γιατί δεν βολεύει στη Νέα Δημοκρατία. Θα πω το εξής. Η τροπολογία είναι ένα σχέδιο. Το οποίο το εμπνεύστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γιατί το εμπνεύστηκε, γιατί είναι όμοιρος ο Πρωθυπουργός όλων των εμπλεκομένων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ΤΕΠΗ. Και αυτό φοβάται. Θέλει να ξεπληθούν στα γρήγορα για να τελειώσει η ιστορία. Αλλά άλλο αυτό και αντιληπτό πολιτικά και μπορώ να το ψέξω και άλλο να θες πολιτικούς αντιπάλους fast track να τους φημώσεις και να τους έχεις υπόδικους. Ο σχεδιασμός είναι αυτός. Εμείς σας προειδοποιούμε. Δεν θα ανεχθούμε ανίερες συμμαχίες και συμψηφισμούς από κανέναν. Από κανέναν ανίερη συμμαχία. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα βάλετε τα υποκομματίδια σας και το κάνετε ήδη και το συνεχίζετε.
να προσβάλλουν, να συκοφαντούν, να μηνύουν όλους εμάς εδώ μέσα, αν διαφωνούν, θα έρχεται η άρση ασυλίας, fast track, υπόδικος ο οποιοσδήποτε βουλευτής. Και επειδή εμείς τολμάμε να λέμε την αλήθεια, θα προειδοποιήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για ακόμη μια φορά. Άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Αλλά αν ανοίξει καλά ο ασκός του αιώλου, θα συμπαρασύρει όλο το πολιτικό σύστημα. Στο τέλος θα έχουμε 150 βουλευτές υποδίκους αντιπολιτεύσεως και όλοι αθώοι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει να πετύχει. Δεν είστε αθώοι. Είστε ένοχοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού για όσα κάνατε και όσα δεν κάνατε. Και ήρθε η ώρα να πούμε και άλλες αλήθειες για να κλείνω σιγά σιγά. Κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, ξέρετε, στον ελληνικό λαό. Ποιο είναι αυτό? Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ένσημα ακίνητα από ό,τι ένσημα. Ακούστε τι λέει ο λαός. Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από όσα ένσημα διαθέτουν οι ίδιοι. Θα αναγνώσω μερικά από τα πόθεν έσχες για να καταλάβουμε εδώ μέσα τι συμβαίνει. Την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών, των βουλευτών είναι αθυρά. Ανεβαίνουν. Την ώρα που ο Έλληνας πεινάει, πολιτικοί από τη Νέα Δημοκρατία ανθίζουν οικονομικά. 2019, Νέα Δημοκρατία. Δηλωμένος πλούτος, 91.137.000 ευρώ, οι βουλευτές. 2023, 146.602.000. 2024, 217 εκατομμύρια δηλωμένα 056.000. Συνολική αύξηση 7 ετίας, 126 εκατομμύρια έχουν οι βουλευτές παραπάνω της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ ρωτώ, με τα 5,5 χιλιάρικα γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Να μου εξηγήσει κάποιος, εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες στα 27 μου, ζηλάω εκατομμύρια, δεν τα έχω τα λεφτά αυτά. Δεν ξέρω που τα βρήκατε. Αλλά το πόθεν έσχες σας είναι διάτριζο, γιατί δεν είναι πραγματικά ελεγχόμενο. Δεν ελέγχεται. Μεγάλη επιτάχυση μεταξύ του 23-24. Συν 71 εκατομμύρια σε ένα έτος. Σε ένα 71. Ύφεση. Καταραίει η οικονομία. Πεινούν οι Έλληνες. Κομμένοι οι μισθοί. Κομμένες οι συντάξεις. Συν 71 εκατομμύρια στις καταθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακίνητη περιουσία. 2019, 2.175 ακίνητα. Τελευταία δήλωση, 2.594 ακίνητα. Αύξηση, 419 ακίνητα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Η αριθμητική μου δεν μου βγαίνει. Πασόκ, εκρηκτική μεταβολή. 2021, από 2 εκατομμύρια, στο 22, 13 εκατομμύρια. Παιδιά, πώς γίνεται όλοι να πληθύσουν εδώ μέσα και ο ελληνικός λαός να πεινάει, να πένεται? Και θα το πω διαφορετικά. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο τα ακίνητα του ΠΑΣΟΚ. 2019, 60 ακίνητα. 2022, 226 ακίνητα. Δεν λέω ότι τα κλέψαν οι άνθρωποι. Αλλά ακούγοντας τα αυτά, ο κόσμος εξωτερικά λέει: κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν τους ελέγχει κανένας, ανεξέλεκτοι. Οι άλλοι θέλουν fast track να γίνονται οι δίκες για τους αντίδικους, για τους αντιπάλους. Αλλά εδώ και τα νούμερα αυτά, αχ, να σιωπεί ο μερτά από όλους. Γιατί? Και θα σας πω εγώ την αλήθεια. Εάν είχατε τόση επιτυχία στα οικονομικά της χώρας, όσο στα ιδιωτικά σας οικονομικά, δεν θα είχαμε μαύρα χάλια ως χώρα. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά σας, στην τσέπη σας να πάτε καλά, αλλά ως χώρα να πηγαίνουμε μαύρο χάλι. Πώς το καταφέρνετε? Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει. Είτε κλέφτες, είτε χουντίνοι είστε. Διαλέξτε. Είτε μάγοι, είτε κλέφτες. Δεν δικαιολογείτε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Για να καταλάβετε τι κράτος φτιάξατε. Ένα άδικο κράτος. Αν πτωχεύσει η τράπεζα, σου παίρνει το σπίτι. Αν πτωχεύσει η τράπεζα, έχεις υποχρεώσει να τη χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, αν πτωχεύσει η τράπεζα η δική μου. Έρχεται και σου παίρνει το σπίτι, αν το χεύσω εγώ. Σου λέει δεν έχει λεφτά, σου παίρνει το σπίτι σου. Σου παίρνει το ακίνητό σου. Εάν το χεύσω όμως η τράπεζα η δικιά μου, θα πληρώσω εγώ εγγυήσεις για να παραμείνει όρθια. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και για να παραμείνει όρθια, να μου ξαναπάρει το σπίτι πάλι. Δεν είναι δίκαιο οι δικαστές. Και να το πω, γιατί εδώ μέσα οι δικηγόροι σέβεστε τους δικαστές παραπάνω από ό,τι πρέπει. Όχι όλοι. Ο κ. Μάντζιος με τα καλά λόγια που λέει για τους δικαστές. Αντιλαμβάνομαι, επαγγελματικό είναι και θέλει να σέβεται τους δικαστές. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά ακούστε, κύριε Μάτσιο,
Είναι δίκαιο οι δικαστές να κόβουν μισθούς και συντάξεις, αλλά να δικαιώνουν σε αυτούς τους με αποφάσεις στο ΣΤΕ να παίρνουν και αυξήσεις και συντάξεις παραπάνω από τον πέννητα ελληνικό λαό. Είναι άδικο. 200.000 συνταξιούχοι, άνθρωποι που δούλεψαν μια ζωή, που πλήρωσαν φορές, φόρους, χαράτσια, κρίσεις, τώρα να βλέπουν το κράτος να τους κλέβει και να τους κοιτάει ως κόστος. Και ποιος το αποφάσισε αυτό? Οι δικαστές. Η απόφαση του ΣΤΕ. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί? Πώς θα πληρώσουν τα φαρμακά τους? Πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους? Πώς θα δώσουν ένα δωράκι? Είναι άδικο. Δεν είναι δίκαιο λοιπόν ο δικαστής να αποφασίζει για τους μισθούς των πολιτών, αλλά για τους δικούς του μισθούς να αποφασίζει ο ίδιος ότι έπρεπε να κοπούν. Αυτό είναι ένα άδικο κράτος. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Απόδειξη. Θα γελάσετε τώρα. Ο κύριος Εισαγγελέας, ο κύριος Σαβέλας, επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έρθει, λέει, στην Επιτροπή. Δεν έρχομαι, λέει, και επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Τι μου θυμίζει αυτό? Τζαβέλας. Παράτησε το σούλ της δικαιοσύνης ο Τζαβέλας, ατιμάζοντας το ιστορικό όνομα που διαθέτει. Τζαβέλας. Αυτό έκανε. Λιποψύχησε. Βίλιασε. Γιατί ξέρει ο δηλός ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του. Την έχει πολύ άσχημα λερωμένη και ο Τζαβέλας. Και βέβαια βγαίνει και στη σύνταξη τον Ιούλιο και περιμένει ο Λιμπερόπουλος της Νέας Δημοκρατίας να πάει στη θέση του. Όχι ο πρόεδρος των ταξί, αυτούς τους αφανίσατε. Γι' αυτό λέω τον νόμο για τα ταξί εμείς θα τον καταργήσουμε την πρώτη μέρα. Τον άλλον τον Λιμπερόπουλο, τον άλλον. Πάμε και στα πολυδιαφημισμένα τώρα εκολαπτώμενα κόμματα. Πού είναι σαν τα αυγά. Το βλέπεις το αυγό, το βλέπεις. Αλλά δεν ξέρεις μέσα τι μπορεί να έχει. Έχει πρόγραμμα, είναι κλούβιο. Όταν δούμε λοιπόν το πρόγραμμα των νέων κομμάτων που τα διαφημίζει η ΕΡΤ, 35 λεπτά χθες είχε ρεπορτάζ για τα νέα κόμματα. 35 λεπτά, για μας είχε 13 λεπτά. Αυτό βολεύει το Μητσοτάκη. Αυτό βολεύει τον Πρωθυπουργό. Βρωμάει η ιστορία της υπερποβολής, διότι η πολυδιάσπαση εδώ μέσα βολεύει αυτόν που είναι στο 18-19%. Εμείς θέλουμε λοιπόν ένωση των Ελλήνων. Να το καταλάβουν οι Έλληνες. Όλοι δυστυχώς διχάζουν τους Έλληνες. Θα πω το εξής. Αν αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για το παρελθόν, δεν θα έχουμε ούτε παρόν ούτε μέλλον. Πρέπει να είμαστε με το δίκαιο, το σωστό, το ορθό. Και το μέλλον, για να είναι πραγματικά καλό για τους Έλληνες, πρέπει να έχει μία διαδρομή. Μία μόνο διαδρομή. Τη διαδρομή της ελληνικής λύσης, της μόνης καθαρής λύσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η παρατεταμένη κρίση στην Μέση Ανατολή οδηγεί σε ιστορική μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, ενισχύοντας τους φόβους για νέα άνοδο τιμών, ενεργειακές ελλείψεις και παρατεταμένη αστάθεια στις διεθνείς αγορές καυσίμων και ενέργειας. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απεύθυνε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Το Brent έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με την χώρα, ενώ ο Ιρανικός στρατός υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει νέο μέτωπο αν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Αεροπορικό συναγερμό στην Λιθουανία μετά την απαραβίαση του εναέριου χώρου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Έκλεισε το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ενώ οι κάτοικοι που αρχικά έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα έκτακτης ανάγκης κατευθύνθηκαν σε καταφύγια. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Με μια ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των Ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Την ίδια ώρα για επιτυχία της διπλωματίας της Άγκυρας μιλούν οι Τούρκοι μετά την απόσυρση των πυράβλων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Εύρο. Θεωρούν την απόφαση του Κισέα προϊόν πιέσεων της τουρκικής διπλωματίας. Η όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν στο μεταξύ πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά την εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς των Αμερικανονατοϊκών συμμάχων της, σημειώνει το ΚΚΕ. Να στείλει μήνυμα αποτροπή στην Τουρκία και συγκεκριμένα να προχωρήσει ανακήρυξη ΑΟΣ και σε 12 ναυτικά μίλια, κάλεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην κυβέρνηση κατά την ομιλία του στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έστρεψε τα πειρά του κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι δεν έχει τέλος η εθνική ξεφτύλα, ενώ ανέφερε πως η Γερμανία στέλνει Patriot στην Τουρκία γιατί είναι σύμμαχός της. Και κάπως έτσι η διακήρυξη των Αθηνών του κ. Μητσοτάκη γίνεται το ναυάγιο της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Το μεσημέρι συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Με τιμές υποδέχθηκε σήμερα ο Σι Τζιπίνγκ τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.

Καλό μεσημέρι αγαπημένοι μου, εύχομαι να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Είναι 16 λεπτά μετά τις 12, Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη, στον Focus FM, συντονισμένη στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Μέχρι και τη μία, όπως καθημερινά, θα είμαστε μαζί, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Εμείς εδώ από το στούντιο, η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης απέναντι μου στην παραγωγή της εκπομπής, και εσείς με τον αγαπημένο τρόπο που έγινε συνήθεια μέσω Viber, γράφετε, στέλνετε τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας, τις καταγγελίες σας, τις παρατηρήσεις σας μέσω Viber δωρεάν, τα μηνύματα και 6907-483-484. Με συννεφιά συνεχίζουμε, βροχές, καταιγίδες, μπόρες, έτσι θα πάει ο καιρός και τις επόμενες ημέρες. Πάντως χθες και υποβροχή, τίποτε δεν λύγησε τους Έλληνες και τίμησαν την γενεκτονία των Ελλήνων του Πόντου σε όλη τη χώρα. Στην Θεσσαλονίκη μας βροντοφώναξαν συνθήματα για την γενοκτονία, για την αναγνώριση που δεν έρχεται. Περήφανη χωρή, υποσφοδρή βροχή μάλιστα στο Σύνταγμα. Βίντεο που μόνον περήφανους μας κάνουν, έκαναν το γύρο του διαδικτύου, μεταδόθηκαν εικόνες από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη είχαμε και πορεία που κατέληξε προς το τουρκικό προξενείο το βράδυ, παραδόθηκε και ψήφισμα. Και πολλοί κόσμος, μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, συγκινησιακά φορτισμένο το κλίμα. Έτσι, δεν ξεχνάμε. Όσο έχουμε μνήμη, υπάρχει ελπίδα, αγαπημένοι μου. Ναι, είναι η τελευταία φορά που λέμε το Χριστός Ανέστη σήμερα. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μου στον 087. Καλή εκπομπή. Τι άκουσα από το ραδιόφωνο, στραγγάλισαν ασθενή. Ναι, δυστυχώς έγινε και αυτό στο Δαφνί, και αναρωτιέται ο Δημοσθένης τι μέτρα ασφαλείας υπάρχουν. Κινδυνεύουν οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι, οι νοσηλευτές, οι γιατροί ανά πάσα στιγμή. Είμαστε αθωράκιστοι γενικότερα σε πολλά, όχι μόνο σε αυτό, Δημοσθένη. Νωρίς το πρωί σήμανε συναγερμό στην Λιθουανία. Είχαν πρόβλημα με ντρόν που παραβίασαν τον ένα αέριο χώρο της Λιθουανίας, της πρωτεύουσας. Εκεί έκλεισε και το αεροδρόμιο. Οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης, αργότερα και δεύτερο, να κατευθυνθείτε, τους είπαν, σε καταφύγια. Μέχρι και ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός, νομίζω, ήρθε ο συναγερμός πριν από λίγο. Αλλά πού θέλω να καταλήξω, ότι έλαβαν τα μηνύματα και αναζητώντας βίντεο και εγώ ίδια, φωτογραφίες, υλικό στα διεθνή πρακτορία, είδα ότι ήταν κατάμεστα. Γέμισαν αμέσως τα καταφύγια της χώρας. Και αυτό σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι τι γίνεται γενικότερα με το θέμα της πολιτικής προστασίας στην χώρα μας, αλλά συγκεκριμένα για τα ανύπαρκτα οργανωμένα καταφύγια για τους Έλληνες. Και μιλάμε για μια εποχή που γεωπολιτικά, γενικότερα οι διεθνείς εντάσεις συνεχίζονται, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται. Βλέπετε τι γίνεται με την Τουρκία, και εύλογα σκέφτεσαι, δηλαδή, τι γίνεται, πού πάμε χωρίς τα απαραίτητα, χωρίς τις επαρκείς υποδομές. Έχουμε ακούσει, ναι, και εγκαταλελειμμένοι χώροι θα αξιοποιηθούν, και μας δείχνουν που και που κάποια καταφύγια γνωρίζει ο κόσμος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που θα κατευθυνθεί.
εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα. Υπάρχουν τα καταφύγια, είναι σε καλή κατάσταση? Αν ναι, τότε υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης, κάτι δεν πάει καλά εκεί, στην επικοινωνία. Αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να θεωρούμαστε Ευρωπαίοι, τότε μένουμε σε θεωρητικό επίπεδο. Όταν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα για την προστασία της ζωής των πολιτών μιας χώρας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τι λέμε? Και το θέμα των καταφυγίων δεν είναι μια λεπτομέρεια. Βλέπετε ότι πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα από το κακό στο χειρότερο, όχι μόνο ως χώρα. Και ως χώρα έχουμε πολλά πολλά προβλήματα και δεν ξέρω που θα καταλήξει όλη αυτή η ένταση με την Τουρκία των τελευταίων ημερών. Να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, λέω εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα.

από Λουτράκι Κορινθίας να κρατήσουμε ταμπούρι. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά, καλό δρόμο. Εδώ τα ντρόουν, γράφει ο Χρήστος, τα ψαρεύουν, τα λιεύουν ψαράδες. Εμείς είμαστε για γέλια, γράφει και όχι άδικα. Αληθώς ο κύριος, φιλιό μου, ακόμα ψάχνουν τι και πώς βρέθηκε το ουκρανικό ντρόουν. Ναι, συνεχίζει για το ίδιο θέμα. Και οι φιλιό ακόμα δεν ξέρουν τι ήταν η παράξενη μυρωδιά, ναι, σε όλη την Αθήνα. Απέκλεισαν βέβαια την διαρροή αερίου, αλλά ωστόσο μας υπενθυμίζει ότι το τριψήφιο τηλέφωνο του Πρωθυπουργού μας δουλεύει και απαντά ο ίδιος ακόμη και στις 3 τα μεσάνυχτα. Ναι, με αυτά θέλουν να μας πείσουν ότι είναι σε ετοιμότητα. Και εμείς πρέπει να τους πιστέψουμε. Καλό μεσημεράκι, Ελισάβετ μου. Να σε καλά, γερή και δυνατή. Πήγαμε για στα Γιάννητσα, ημέρα μνήμης, μας γράφει το Βαλεντινάκι. Να σε καλά, αγαπημένη μου.

Το μήνυμα λέει ήρθε από το Facebook. Δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν μπορώ να το ανοίξω αυτή την στιγμή. Θα το δω αργότερα. Αμεγιά τότε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας στην Κρύα Βρύση. Έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης με δέσματα από την Ομαρχία Εδέσης. Περαστικά σας. Να. Γεια σου Γιάννη. Τι κάνετε, αραιώνετε, τι ακριβώς ροδάκι να είναι. Καλή δύναμη.

σήμερα, πόσο γνωρίζω, όχι, δεν υπάρχει κάποια συνέντευξη. Θα σας ενημερώσουμε. Γράφει λόγω δουλειάς, λέει, αργό να απαντήσω ο Πασχάλης. Τα καλύτερα τρώουν ήταν η παντόφλα της μάνας κάποτε. Α, όχι, εδώ τι λέει. Εικόνες εκείνες για τις παντόφλες. Α, μάλιστα. Έβρισκαν πάντα το στόχο, Πασχάλη.

Η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων χθες, των Ελλήνων του Πόντου, και είχαμε άλλη μία πρόκληση από την Τουρκία, από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε παραλήρημα γράψαν μία ανακοίνωση, κατηγόρησαν τη χώρα μας ότι εμείς ως Έλληνες διαστρεβλώνουμε την ιστορία και εκμεταλλευόμαστε για πολιτικές σκοπιμότητες. Ναι, εμείς είμαστε αυτοί. Και διαπράξαμε και φρικαλαιότητες, έτσι. Πάντως φαίνεται ότι παραμένουμε σε επιφυλακή, γιατί έχουμε αρχές Ιουνίου με νόμο πλέον το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, αλλά η κυβέρνηση άφωνη. Δεν έχουμε δηλώσεις, εξαφανισμένος θα έλεγα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η ΠΕΚΣ, ενώ η Τουρκία κάθε κτική προχωρά στην προώθηση του νόμου για την γαλάζια πατρίδα. Δεν ξέρω, δεν έχουμε σχέδιο, δεν έχουμε αντανακλαστικά. Το θέμα είναι ότι ουσιαστική απάντηση εδώ και χρόνια δεν δίνουμε. Αντίθετα, με αυτήν την αφωνία, με αυτήν την οπισθοχώρηση, βλέπουμε που φτάσαν τα πράγματα. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την απόσυρση των Patriot. Κάρπαθο, Διδυμότυχο, στην Κύπρο. Θυμόσαστε τις πρώτες δηλώσεις, τι λέγανε. Και δίνουμε πάτημα και στους Τούρκους, οι οποίοι μιλούν για μεγάλη επιτυχία της διπλωματίας της Άγκυρας. Τους πιέσαμε, λέει, και αυτοί τα πήραν. Άδικα. Καλωσορίζουμε και την Γιάννα μας από την Κομοτηνή. Ο Μανώλης μας ακούει εδώ από Θεσσαλονίκη, από Κάστρα, από την πανέμορφη Άνω Πόλη.

και 29 θα πρέπει να διακόψουμε, να πάμε σε ένα σύντομο, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ, επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά πολλά να πούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, εδώ στον Focus FM στους 103,6 και το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σχολιάζουμε τα σημαντικότερα της επικαιρότητας. Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη, 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Στα 37 λεπτά μετά τις 12, η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. 6907 483 484, τα μηνύματάκια σας μέσω Viber.

Και πριν πάμε στα ενεργειακά μας, που δεν είναι καθόλου καλά τα νέα, να σταθούμε στην Vulcom που είναι κοντά μας και σήμερα, γιατί έχουμε μια πραγματική δελεαστική συνδυαστική προσφορά ρεύματος και αερίου. Οπότε επικοινωνήστε με τη Vulcom στο 2310-208-808, θα σας ενημερώσουν. Εγώ απλώς θα σας πω ότι η συνδυαστική προσφορά έχει 0,138 ανά κιλοβατόρα από 0,145 για ρεύμα με πάγιο 1,90 από 11,90 και στο αέριο 0,049 από 0,055 με πάγιο 9,90 και δώρο 3 μήνες το πάγιο για το αέριο. Βεβαίως, ναι, μπορεί να μην το χρειαζόμαστε τώρα που καλοκαιριάζει, ωστόσο κερδίζουμε στο ρεύμα και φυσικά προνοούμε για να έχουμε οικονομικότερη θέρμανση το χειμώνα. Η προσφορά αυτή ισχύει μέχρι το τέλος Μαΐου. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα απευθυνθείτε στους ειδικούς, στους ενεργειακούς επιθεωρητές της Vulcom. Οπότε καλέστε, επικοινωνήστε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την προσφορά που τρέχει, ισχύει, είπαμε, μέχρι τέλος του Μαΐου.

βαρέθηκα πια να μας κατηγορείτε, λέει, για υποχωρητικότητα. Και τώρα διαραίουν ότι θα στείλουμε στην Κάρπαθο, λέει, μαχητικά αεροσκάφη. Για πόσο διάστημα, ο ΕΟ?

Γεια σου Δέσποινα, υπάρχει κάτι στο οποίο η κυβέρνηση τα κατάφερε περίφημα? Η ανύπαρκτη διπλωματία στην εξωτερική πολιτική, μας γράφει ο Απόστολος. Να σε καλά Απόστολε. Ο Πέτρος ένα βίντεο, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή αγαπημένα μου να το παρακολουθήσω. Χαιρετισμούς και στον 950.

Εκεί μιλούν για διαστρέβλωση. Οι άνθρωποι από τις τέπες λέει που τρώγαν άλογα. Για τους Τούρκους πάει αυτό το σχόλιο του Πασχάλη. Αν λέει, σκέφτεται και γράφει η Θάλια, κάνεις δουλίτσες business μαζί τους, και σε έχουν στο χέρι, τότε πώς να απαντήσεις? Ο λαός τι κάνει, έμαθε να χάνει, έχει υιοθετήσει σαν στάση ζωής να χάνει, δυστυχώς είναι πολύ κρίμα. Και το Καταρινάκι εδώ, παρούσα και σήμερα, να είσαι καλά αγαπημένη μου. Όχι, σήμερα δεν έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο, είναι Τετάρτη, αύριο ο κύριος Μητρόπουλος. Οπότε τις ερωτήσεις σας αύριο μέσω Viber ή καλείτε στο δημοσιογραφικό νωρίτερα.

Λοιπόν, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά συνεχίζεται η ανησυχία για τα αποθέματα πετρελαίου λόγω των μη εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Δεν πάει κάτι καλύτερα, οπότε αυτή η αστάθεια εντείνει και την ανησυχία. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, τα χρηματιστήρια ευρωπαϊκά, ασιατικά και το δικό μας σε πτώση, άνοδος από την άλλη στις τιμές του πετρελαίου, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχουμε πολλές ελλείψεις. Και μέχρι πότε, μέχρι πόσο, πότε θα μας φτάσουν αυτά τα αποθέματα? Στο προσκήνιο βέβαια αυστηρές πολιτικές διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας, βλέπε μέτρα. Όχι άδικα όλα αυτά τα σενάρια.

Είχαμε στο Παρίσι τη σύνοδο των G7, των Υπουργών Οικονομικών της ομάδας των G7. Αυτό που βγήκε, αυτό που φώναξε ο Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας είναι ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα, μειώνονται ραγδαία και κάτι πρέπει να γίνει. Και έχω στοιχεία μέσα στους τελευταίους 2 μήνες, οπότε και ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, μειώθηκαν κατά περίπου 250 εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε Μάρτι και Απρίλη. Ο ρυθμός προσεγγίζει στα 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Άρα ας ετοιμαζόμαστε από μόνοι μας για περιορισμούς.

στα 110 το Brent, $110 το βαρέλι, εκεί έχει παγιωθεί.

εδώ μεταξύ τα νέα τα μάθατε. Είχαμε μία κολοτούμπα από την Βρετανία για Ρωσία. Ναι. Τώρα λέει θέλουμε καύσιμα από τη Ρωσία. Αυτή που ήταν από την πρώτη στιγμή απέναντι. Χαλάρωσε τώρα με νόμο μάλιστα τις κυρώσεις και επιτρέπει την εισαγωγή δίζελ και καύσιμα για τα αεροσκάφη που παράγονται σε τρίτες χώρες αλλά από ρωσικό πετρέλαιο. Έχει ο καιρός γυρίσματα, αγαπημένοι μου, όπως βλέπετε. Την ίδια ώρα ο Ρώσος Πρόεδρος βρίσκεται στην Κίνα. Και έχουμε business, έχουμε συμφωνίες. Θερμοί αναγκαλισμοί, αγαπημένε μου, φίλε μου. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, τα φρέσκα νέα, έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες για το εμπόριο, για την τεχνολογία, την έρευνα. Και φυσικά συνεχίζουμε, λέει, συντονισμένες και οι δύο χώρες. Είχαμε και δηλώσεις, ναι, πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή και φυσικά να βρεθεί μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και συμφωνίες βλέπω για αγωγό που θα μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Κίνα. Θα καλύπτει περίπου το 12% της κινέζικης κατανάλωσης φυσικού αερίου. Ο Τραμπ τι πήρε? Είχε πει ότι θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον. Ναι, εκεί στο υπέροχο μέλλον έμεινε, αλλά παίρνοντας τις βαλίτσες για επιστροφή δεν ανακοίνωσε κάποια ουσιαστική συμφωνία. Και μάλιστα διάβαζα ότι αυτό που διαραίουν αξιωματούχοι από την Κίνα προειδοποιούν μάλλον τον Τραμπ ότι οι διαφορές των δύο χωρών, Κίνας ΗΠΑ, γύρω από την Ταϊβάν θα μπορούσαν, αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά, λέει, να οδηγήσουν σε συγκρούσεις ακόμη και σε πόλεμο. Και είχαμε και μπηχτή για τον Τραμπ τώρα στην συνάντηση Σι-Πούτιν. Καταδίκασαν μάλλον και οι δύο τις προσπάθειες ορισμένων είπαν χωρών να κυριαρχήσουν στον κόσμο, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Έτσι είπαν.

ή είναι ανίκανοι ως προς τους χειρισμούς με Τουρκία ή να ετοιμαζόμαστε για παράδοση στους Τούρκους, μάλλον το δεύτερο, γιατί ένας πια από τους 157 που έχει δεν τα βλέπει αυτά που κάνει ο αποσιοποιητικά. Προς τον Οκτώβριο να περιμένουμε θερμό επεισόδιο, ίσως κατόπιν συνεννοήσεως, για να δώσει κάτι και να μην κουνηθεί από την καρέκλα του, γράφει η Μαρία. Και μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ θα κάνει τα πάντα για να κρατηθεί στην εξουσία. Αναζητούν τον χρήσιμο ηλίθιο κάθε φορά. Μάλιστα, ο Δημήτρης από την Κατερίνη μου γράφει ότι το Βερίκοκο φεύγει από τον παραγωγό 1 ευρώ και φτάνει να το πουλούν στα σούπερ μάρκετ 5,5. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης λέει έσκασε προχθές, ποια είναι τα μέτρα που παίρνει. Ναι. Στεναχωριέται όμως ο Πρωθυπουργός για αυτά που γίνονται. Απλά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αντιπολίτευση είναι. Αναρωτιόμαστε. Τι έχουμε στην Ημαθία και περιστατικά κλοπών για τα κεράσια? Δεν υπάρχει. Λιάτσικο στα κεράσια της Ημαθίας. Λοιπόν, γράφει ο Βαγγέλης από Ελβετία. Γεια σου Βαγγέλη μου. Εάν πάει και 50 δολάρια το βαρέλι, ο Έλληνας θα πληρώνει, λέει, μέχρι και 2,5 ευρώ το λίτρο την βενζίνη. Ο Τραμπ πήρε το τίποτα. Άλλο ήθελα να γράψω. Τι ήθελες να γράψεις? Καλά, και να κατέβει, ναι, εμείς θα συνεχίσουμε ούτως ή άλλως. Ανωδικές είναι οι τάσεις της αγοράς και αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Εδώ διαχέεται ότι μπορεί να φτάσουμε και τα 3 ευρώ την αμόλυβδη. Να τα χαιρόμαστε τα μάξια μας έπειτα. Όσο δίκιο έχεις, Κατερινάκη μου, για αυτά που γράφεις για τον Αμερικανό πρόεδρο. Τον ειρηνιστή. Αυτόν που ήθελε και το βραβείο Νόμπελ. Και με όλα αυτά και με τα άλλα, όσον αφορά την ένταση με την Τουρκία, γράφει φιλιό, έρχονται στο νου μου τα λόγια του Αγίου Παϊσίου και όχι άδικα, φιλιό μου. Όλα δένουν, κουμπώνουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο, αν έφτασε η ώρα, πάντως καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Εδώ τρακτέρ. Εμείς οι αγρότες, λέει, δεν μπορούμε να μετακινήσουμε που το χρειαζόμαστε, που είναι απαραίτητο για τις εργασίες στην γη. Για το αυτοκίνητο δεν το συζητάμε. Αχ, Γιάννη. Και στην Ελλάδα, ως γνωστόν, ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, συμπληρώνει ο Πασχάλης. Ο Τραμπ λέει, κύριος πήγε, κύριος έφυγε. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Ο Χατζατζίδης το έλεγε. Κύριος ήρθα. Ποιος το έλεγε? Ο Διονυσίου, ναι. Διονυσίου, ναι, σωστά. Ο Στράτος, ναι,

Φυσικά, Γιάννη, θα συμφωνήσεις να υποθέσω τα λιπάσματα θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Μια βόμβα για τους αγρότες, για τις τιμές των τροφίμων, για την ακρίβεια γενικότερα.

γιατί όπως διάβαζα και στο, και στο Πολίτικο, το φυσικό αέριο παρέχει λιπάσματα, τα λιπάσματα στηρίζουν την αγροτική παραγωγή, τα αγροτικά προϊόντα καταλήγουν στο πιάτο του καταναλωτή. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτή η αλυσίδα λειτουργεί με μεγάλες καθυστερήσεις, γι' αυτό οι συνέπειες του πολέμου δεν έχουν ακόμη φανεί σε όλο το μέγεθος. Έχουμε καιρό ακόμη για να τα δούμε, να ξετυλίγονται μπροστά μας. Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα λιπάσματα, οι τιμές ορισμένων λιπασμάτων, όχι σε όλα, έχουν αυξηθεί έως και 50%. Το σίγουρο είναι ότι καλά θα πάει και αυτό.

στα γυράδικα, στα σαντουιτσάδικα, στα κρεπερί πληρώνουμε διπλάσια τα προϊόντα, δεν το συζητώ, αλλά από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να προετοιμαστούμε για ανάλογες αυξήσεις. Και εντάξει, καλοκαιράκι έρχεται, σε αυτήν την αγαπημένη έτσι, διατροφική συνήθεια, στο παγωτό, αν και θερμιδοφόρο. Τι να κάνουμε, θα φάμε κάποια στιγμή, Γιώργο. Σούζι, ψεύδεσαι, ναι. Πάμε για διπλάσια. Ναι, μπορεί να φτάσει, λέει, και τα 4,5 ευρώ η μπάλα σε κυπελάκι. Παίζει ρόλο αν είναι σε κυπελάκι, βεβαίως, βεβαίως. Σωστό και αυτό που τονίζει ο Γιώργος. Και να προσέχουμε και την ποσότητα, η οποία είναι πιο λιγοστή σε σχέση με πέρυσι. Όλα ούτως ή άλλως φουσκωμένα τα chips. Ευτυχώς υπάρχει εκείνος ο αέρας, αλλά ναι, μπορεί να λειτουργήσει και σαν κουδουνίστρα πλέον η συσκευασία με τα chips. Το κουνάς και τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ. Ναι, και ένα αέρος αυτό. Όλα μικραίνουν και τα παγωτά μικραίνουν, οι ποσότητες μειώνονται, οι τιμές όμως αυξάνονται, ναι. Ποια γλυκά πίκρα θα αφήσουν. Ναι, και όλα αυτά δημιουργούν και θυμό και λύπη και συναισθήματα που δεν ξέρω αν μπορείς να τα παλέψεις πραγματικά μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον. Ψάχνεις να βρεις κάτι αισιόδοξο. Πνίγεται ο Έλληνας από την ακρίβεια, από την αδικία, από την τρέλα που δεν θα έλεγα μας δέρνει. Απλά θέλουν όμως αποτρελάνουν αυτό, ναι. Ευτυχώς που έχει γίνει πανάκριβο το παγωτό, ένα κίνητρο να κάνω σώμα για την παραλία το καλοκαίρι, λέει ο Δημοσθένης. Ζήτω η ακρίβεια στα παγωτά. Κορμί λαμπάδα ο Δημοσθένης φέτος. Είδες λοιπόν, Δημοσθένη, για το καλό σου, για το καλό μας γίνονται όλα αυτά. Γιατί να φάμε δύο μπάλες, θα φάμε μία. Μα, fitness. Γιατί όχι, πολύ καλή ιδέα, Θάλια. Τα λιπάσματα κάθε καινούργια παραγγελία έχουν και άνοδο. Το διαπιστώνει ο Γιάννης ως δενδροκαλλιεργητής, ως αγρότης στον Άγιο Λουκά Πέλλας. Σε λίγο δεν θα έχουν... για τα καύσιμα, για τα φορτηγά μας γράφεται. Ναι, γενικότερο θα είναι το πρόβλημα. Αλλά είπαμε ότι όλα αυτά... Ναι, ξεκινήσαμε, βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται, που πάει το πράγμα, αλλά νομίζω ότι θα το νιώσουμε στο πετσί μας μέσα στο καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και το μάζεμα που θα γίνει, και να δούμε ποια θα είναι από εκεί και πέρα η διάρκεια όλης αυτής της κρίσης που θα ξεκινήσει για τα καλά. Μεγάλη θα είναι σε κάθε περίπτωση.

0: σιγά να σπάνε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Με καλοσύνη και στοργή.
1: Γι' αυτό.
0: Να με χτυπάνε.
1: Γιατί?

0: Ναι, για το καλό μας. Σωστά γράφετε, δεν μειώνεται ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Μην ανησυχείτε όμως, γιατί ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται σίγουρος ότι και αυτήν την κρίση θα την αντιμετωπίσουμε μαζί, έτσι.
1: Είδα να κόβουν την μπουκιά για την μπουκιά μου, ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου.

0: Επίκαιρο, επίκαιρο λοιπόν. Έχουμε ζαχαροπλαστείο και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να σταθούμε στην αγορά. Δεν είναι η ακρίβεια στην πρώτη ύλη, μου γράφεται, αλλά το κράτος. Αυτό το κράτος που συνέχεια ζητά χρήματα. Και τα υπόλοιπα νομίζω θα τα παρακάμψουμε 5-15.
1: Και είμαι στο θάλαμο.
0: Το γράφουν οι γραφές ότι τα αυτοκίνητα θα γίνουν κοτέτσια, μου γράφεται. Ναι, αρκεί να ανατρέξουμε λίγο στα όλα όσα έχουν υποθεί, σε όλα όσα έχουν γραφεί στους Αγίους Πατέρες. Το θέμα είναι, είπαμε, και ένα, ναι, ο Γρηγόρης μου δείχνει το ρολόι. Έχω φύγει, έχω ξεφύγει από το χρόνο μου και ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Απλά λέω ότι δεν είμαστε σίγουροι αν είναι αυτό το σημείο από όπου θα ξεκινήσουν όλα αυτά για τα οποία μας μίλησαν οι τόσο σημαντικοί Άγιοι Πατέρες. Λοιπόν, έπεσαν τα βιολιά. Χαιρετούμε από τη Δέσποινα Ποτίτση τον Γιώργο Δαμιανίδη. Καλό μεσημέρι αγαπημένη μου, μένετε εδώ ο Γρηγόρης Ερέτης, βιαστικός, κάθεται απέναντι στο μικρόφωνο, κόντρα στο σύστημα, θα σας συντροφεύσει. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Τα χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα.
1: Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας είναι η υγεία μας. Επειδή βλέπω πολύ μαλώνετε, άλλοι έρχεστε σε αντιπαράθεση με έντονο τρόπο, άλλοι παίζετε μπουνιές, άλλοι δίνετε μάχη για τα συμφέροντα, άλλοι δεν δίνετε μάχη για τίποτα. Πρώτα απ' όλα είναι η υγεία μας. Και η σωματική και η ψυχική. Και μετά έρχονται και όλα τα άλλα. Έχουμε μπλέξει με πολιτικούς προδότες. Θα κάνουμε την πρώτη ώρα μια ανάλυση για διάφορα θέματα. Να σας πω την άποψή μου για όλο αυτό που επικρατεί. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Οϊκά, τον Τάσο, τον Χατζαντώνη, για να μπορέσει να μας πει και αυτός τι ακριβώς βλέπει και το τι ακριβώς έρχεται. Διότι έχουμε σοβαρό θέμα με την Τουρκία. Πλέον είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Θέλουν να περάσουν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο στην ουσία θα κατοχυρώνει και νησιά και ένα μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου, και όχι μόνο του Αιγαίου, και νοτίως ένα τεράστιο κομμάτι θα το νομιμοποιήσουν με το δικό τους μυαλό. Το διεθνές δίκαιο λέει άλλα πράγματα, η συνθήκη της Λοζάνης λέει άλλα πράγματα. Αυτοί όμως τι θέλουν να καταφέρουν, φίλοι μου, για να το ξέρετε? Θέλουν να καταφέρουν να έχουν νομική κάλυψη. Αυτός είναι ο στόχος τους. Θα το δούμε και στην πορεία και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει. Μέχρι σήμερα πάρα πολλοί κυνηγάνε τους χριστιανούς. Μιας και χθες είχαμε την ημέρα μνήμης για τα εγκλήματα, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, ήταν και οι Αρμένοι, ήταν και διάφοροι άλλοι λαοί. Το βασικό πρόβλημα τότε των Νεότουρκων ήταν το ότι δεν θέλανε να υπάρχει χριστιανός. Δεν θέλανε να υπάρχουν χριστιανοί, θέλανε να υπάρχουν μόνο μουσουλμάνοι. Τους κυνηγούσαν τους χριστιανούς όπως τους κυνηγάνε και διάφοροι άλλοι, και στη Συρία και στη σημερινή Τουρκία και σε διάφορες άλλες περιοχές σε αυτόν τον κόσμο. Οι πιο κυνηγημένοι είναι οι χριστιανοί. Δεν θα δεις πουθενά, για παράδειγμα, να κοροϊδεύουνε τον Αλλάχ, να κοροϊδεύουνε το Βούδα, να κοροϊδεύουνε γενικά κάποιους θεούς που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Τον Ιησού Χριστό και τους χριστιανούς όλοι θα τους κοροϊδεύουνε. Θα δείτε ανάποδους σταυρούς, θα δείτε σατανιστές. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι υπουργοί εθνικής ασφάλειας σε κάποιες χώρες που λένε ότι το να φτύνεις χριστιανούς δεν θεωρείται κακό. Κάποιοι μας ονομάζουν ακάθαρτα πνεύματα. Κάποιοι μας ονομάζουν σκυλιά. Μόνο και μόνο γιατί πιστεύουμε σε κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν είναι ρατσισμός? Αν δεν είναι ρατσισμός, τι είναι? Και η κυβέρνηση τι μέτρα έχει πάρει απέναντι σε αυτό το ρατσισμό? Τίποτα. Σαμαρά, έφερες αντιρατσιστικό νόμο για όλους τους άλλους και δεν ισχύει για τους Έλληνες χριστιανούς. Ο Σαμαράς, τον οποίο τον έχω βρει εδώ πέρα στο διαδίκτυο σε μια φωτογραφία που έχει κάτι χέρια δίνει, κάτι τι κυπά είναι αυτό που φοράει? Τι είναι, Ισραηλινός είναι ο Σαμαράς? Τι είναι, ρε παιδιά? Τι φωτογραφία είναι αυτή που με έχετε στείλει? Φυσικά όλοι αυτοί οι καθηγητάδες, οι 91, κάτι μάζιδες, κάτι γρίβες, κάτι εκδότες όπως είναι ο κύριος Κοτάκης και διάφοροι άλλοι, τέλος πάντων, που δεν βγαίνουν εδώ πέρα στην εκπομπή να κάνουμε μια συζήτηση. Δεν βγαίνουν στην εκπομπή να κάνουμε μια συζήτηση, ξέρετε γιατί δεν βγαίνουν? Γιατί προφανώς δεν τους συμφέρει να τους ρωτήσω κάποια πράγματα και δεν θα έχουν απάντηση. Τι να απαντήσει κάποιος αν ρωτήσω τι σχέσεις έχει, ας πούμε, ο Σαμαράς με τους Ισραηλίνους? Για ποιο λόγο ο Σαμαράς υπέγραφε το ότι μπορούν να έρχονται προϊόντα από τα Σκόπια που θα την ονομάζουν Βόρεια Μακεδονία? Για ποιο λόγο ο Σαμαράς έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και για ποιο λόγο υπάρχουν στα αρχεία του Epstein διάφορες αναφορές που λένε διάφορα πράγματα? Τι να μου απαντήσουν όλοι αυτοί? Μα αυτοί στηρίζουν ένα κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί τους επόμενους μήνες και θεωρούν ότι θα έχουν κάτι να κερδίσουν από αυτό το κόμμα. Είτε θα είναι μια καρέκλα, είτε μια συνεργασία, είτε το οτιδήποτε. Τι να μου απαντήσουνε και τι να έρθουν. Γι' αυτό φοβούνται. Φοβούνται να έρθουν να συζητήσουμε. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ένας νέος άνθρωπος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Να βάλει το κόκαλο, να βάλει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο και να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Γιατί δεν έρχεστε? Τι φοβάστε? Εμένα, άμα έβγαινε κάποιος και με προκαλούσε με αυτόν τον τρόπο, κάνα σοβαρός, έτσι, που να έχει να συζητήσει σοβαρά πράγματα για αυτή την πατρίδα, εννοείται ότι θα πήγαινα να μιλήσω. Εννοείται. Κάνα σοβαρός, λέω. Γιατί με στέλνουν κάτι μηνύματα, κάτι περίεργοι, που έχω παρακολουθήσει τι ακριβώς κάνουν και δεν έχουν καμία σχέση με τη σοβαρότητα. Άμα θέλετε να συζητήσουμε για την Ελλάδα, άμα θέλετε να συζητήσουμε για αυτά που συμβαίνουν, αν θέλετε να πούμε αλήθειες, αν θέλετε να κάνουμε ανάλυση για το πώς θα βρεθεί η λύση, για το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Και αυτοί οι καθηγητάδες λοιπόν που λέτε, οι στρατιωτικοί, κάτι μπαλτζόιδες, κάτι περίεργοι, τι λένε? Ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ρε, δεν μας παρατάτε. Ρε, δεν μας παρατάτε. Και δεν τρέπεστε και λιγάκι να τα λέτε αυτά τα πράγματα? Έχω κουραστεί να το λέω. Δεν τρέπεσε, ρε Μάζη, να μας λες ότι θα σώσει ο Σαμαράς την Ελλάδα? Το ίδιο και ο Μελετόπουλος, το ίδιο και ο Γρίβας. Δεν τρέπεστε να λέτε ότι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα? Ο Σαμαράς έχει περάσει από την κυβέρνηση, έχει αναλάβει την εξουσία και είδαμε τι έκανε. Έλεγε ότι θα έχει παντού δωρεάν Wi-Fi. Αυτά έλεγε. Όλος αυτός ο όμιλος λοιπόν, και όπως και κάποιοι άλλοι όμιλοι, λειτουργούν με το δικό τους μοναδικό τρόπο, εκπροσωπώντας συγκεκριμένα τα δικά τους συμφέροντα. Δεν βλέπω να σχολιάζουν όλοι αυτοί το ότι Τούρκοι τουρίστες προσπάθησαν να περάσουν στη Λέσβο 200 σφαίρες. Συνελήφθη ζευγάρι Τούρκων τουριστών που έφεραν στη Λέσβο με το αυτοκίνητό τους 200 σφαίρες 9 χιλιοστών. 37 ετών ο ένας, 33 οι άλλοι. Πού τις πηγαίναν αυτές τις σφαίρες? Για πού προοριζόταν αυτές οι σφαίρες? Δεν βρέθηκαν όπλα, βρέθηκαν όμως κάποιες θήκες πιστολιών και μια ζώνη. Και 200 σφαίρες 9 χιλιοστών. Τούρκοι τουρίστες προσπάθησαν να το περάσουν στη Λέσβο και τους πιάσανε. Πόσοι έχουν περάσει διάφορα άλλα πράγματα, ένας Θεός ξέρει. Υπάρχουν όπλα στη Λέσβο? Έχει κάνει καμιά έρευνα η ΕΕΠ? Και πρέπει να μας πει η ΕΕΠ. Υπάρχει σχέδιο το οποίο λέει ότι θα από παλιά, από το 17, το οποίο λέει ότι θα έχουμε θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κλίμα όπου θα κερδίζουν όλες οι χώρες, Τουρκία, Αμερική, Ισραήλ, και πάει λέγοντας από τις εξορίξεις που πρόκειται να κάνουνε, γιατί εκεί είναι το χρήμα. Πάτε την Ελλάδα στα βράχια. Θέλει ο Πρωθυπουργός θερμό επεισόδιο? Ρωτάω, γιατί γνωρίζω πρώτα απ' όλα ότι τα έχουν βρει με τον Ερντογάν. Για να σας εξηγήσω και κάτι ακόμα. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί πρωθυπουργός. Δεν του το επιτρέπει το Σύνταγμα της Τουρκίας. Μπορεί να ξαναεκλεχθεί μόνο αν κάνει τώρα εκλογές πρόωρες. Άρα το συμφέρει τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο. Γιατί θα βρει αφορμή να πάει σε εκλογές και να μείνει περισσότερο. Φυσικά συμφέρει και το Μητσοτάκη ένα θερμό επεισόδιο. Γιατί θα είναι η δικαιολογία του. Και το θερμό επεισόδιο δεν θα γίνει τώρα. Θα γίνει πιο μετά. Στην Τουρκία αναφέρουν για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Εκεί αναφέρουν στα τουρκικά κανάλια ότι πρόκειται να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Φυσικά αναφέρουν κιόλας το ότι και να βυθιστεί, λέει, ένα ελληνικό σκάφος δεν είναι πρόβλημα. Έτσι λένε οι Τούρκοι στα κανάλια. Αν ψαχτείτε θα τα βρείτε. Ξέρετε τι άλλο λένε? Ότι περνάμε το νομοσχέδιο αυτό τώρα τον Ιούνιο που θέλουν να περάσουν για όλα αυτά τα νησιά και για το μισό Αιγαίο. Γιατί? Για να έχουμε, λέει, νομική κάλυψη
1: Δηλαδή, θα γίνει το θερμό επεισόδιο. Θα βυθίσουν ένα σκάφος ελληνικό. Θα χωρίσουν δύο βραχονισίδες. Θα πάρει ο ένας τη μία, ο άλλος την άλλη. Όπως και με τα ίμια. Και θα βγούνε οι Τούρκοι να πούνε ότι εμείς από τον Ιούνιο έχουμε περάσει νομοσχέδιο. Αυτά τα νησιά μας ανήκουν. Η Ελλάδα δεν αντέδρασε. Άρα έχουμε νομική κάλυψη. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω ή να το ξαναπώ? Αυτό θα ισχυριστούν οι Τούρκοι. Έχουμε νομική κάλυψη. Το σύνταγμά μας προβλέπει αυτά τα πράγματα. Γιατί η Ελλάδα, θα σου πει ο Τούρκος, δεν αντέδρασε? Γιατί η Ελλάδα δεν έκανε κάτι όταν περνούσαμε το νομοσχέδιο, εφόσον δεν είναι έτσι τα πράγματα? Και αν το σκεφτείς λογικά, έχει νόημα. Γιατί θα σου φέρω παράδειγμα δύο αυλές. Εσύ έχεις μία αυλή και ο γείτονά σου έχει μία αυλή και μένετε δίπλα-δίπλα. Σε κάποια φάση ο γείτονά σου κάνει νέο τοπογραφικό, το ανακοινώνει ότι θα κάνει νέο τοπογραφικό, έρχεται, βάζει μέσα στη δική σου αυλή κολονάκια, το νομιμοποιεί το τοπογραφικό του και ενώ εσύ γνωρίζεις, δεν αντιδράς. Ό,τι και να κάνεις τα επόμενα χρόνια, μηνύσεις, αγωγές, ασφαλιστικά, με ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, ό,τι και αν κάνεις, και να πας στα δικαστήρια, ξέρεις, θα σου πει ο εισαγγελέας. Ωραία ρε φίλε, θα σου πει. Αλλά σε είχε ενημερώσει ότι θα κάνει τοπογραφικό, δεν αντέδρασες. Έβαλε κολονάκια μες στην αυλή σου, δεν αντέδρασες. Και έρχεσαι τώρα μετά από χρόνια να μου πεις τι. Για ποιο λόγο έφραξε την αυλή σου? Στη βράση κολλάει το σίδερο. Τώρα πρέπει να κάνει επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα πρέπει να τους το βουλώσει. Τώρα πρέπει να συγκαλέσει ό,τι είναι να συγκαλέσει. Τώρα πρέπει να αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσει τώρα, κλάφτα χαράλαμπε. Και στο θερμό επεισόδιο θα έχουν αιτιολογία και αύριο μεθαύριο θα μπορούν να ισχυρίζονται ότι υπάρχει γαλάζια πατρίδα. Και άστα να πάνε. Ποιος Δένδιας και ποιος Γεραπετρίτης. Ο ένας τρέχει για τη ΓΕΚ Τέρνα και ο άλλος τρέχει να μην σου πω για ποιους. Αργά θα είναι. Όπως αργά είναι οι αντιδράσεις του Σαμαρά, αργά είναι οι αντιδράσεις των υπολείπων. Αργά είναι, φίλοι μου. Όταν τα φωνάζουμε εμείς αυτά 10 χρόνια εδώ πέρα, όταν σας λέω εγώ εδώ πέρα τόσα χρόνια ότι περνάνε στη σχολική του ύλη τη γαλάζια πατρίδα, ότι τα παιδάκια μαθαίνουν για τη γαλάζια πατρίδα, μου λέγατε έλα μωρέ τώρα και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και η συνθήκη της Λοζάνης και η συνθήκη των Σευρών και τρέλες. Βάλε να ακούσουμε τι προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης και θα σας πω μετά εγώ πού τη γράφει τη συνθήκη της Λοζάνης ο Ερντογάν. Γιατί είναι γραμμένη.
2: Τι ορίζει η συνθήκη της Λοζάνης για Ελλάδα και Τουρκία? Η συνθήκη της Λοζάνης υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου 1923. Με αυτή οριστικοποιήθηκαν πρώτον τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο. Δεύτερον, με τη συνθήκη της Λοζάνης καθιερώθηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή των Ελλήνων Ορθοδόξων της Τουρκίας με τους μουσουλμάνους της Ελλάδας. Από αυτή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Τενέδου, καθώς και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Τράκης. Προβλέφτηκαν ρητές εγγυήσεις για την προστασία των μειονοτήτων που παρέμειναν. Επιπλέον, με τη συνθήκη επικυρώθηκε η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, εκτός της Ύμβρου και της Τενέδου. Το κρισιμότερο σημείο, το άρθρο 16. Εκεί, η Τουρκία παραιτήθηκε ρητά από κάθε δικαίωμα ή τίτλο κυριαρχίας πάνω σε εδάφη και νησιά που βρίσκονται πέρα από τα 3 μίλια από τις ακτές της. Αυτό το άρθρο κλείνει νομικά κάθε συζήτηση για γκρίζες ζώνες. Η Λοζάνη προέβλεπε ειδικό καθεστώς αυτονομίας για τον ελληνισμό της Ύμβρου και της Τενέδου. Η Τουρκία όχι μόνο δεν το τήρησε, αλλά οδήγησε τους πληθυσμούς αυτούς στον αφανισμό. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα σέβεται πλήρως τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, όπως ορίζει η συνθήκη. Τέλος, με τη συνθήκη της Λοζάνης, επιβλήθηκε καθεστώς μερικής αποστρατικοποίησης στα εξής νησιά: Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, και πλήρη αποστρατιωτικοποίηση για τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη μαζί με τα στενά των Δαρδανελίων. Το καθεστώς αυτό καταργήθηκε ολοκληρωτικά με τη Σύμβαση του Μοντρέ το 1936. Η σύμβαση αυτή έδωσε το δικαίωμα στην Τουρκία να στρατιωτικοποιήσει τα στενά και, Ως αποτέλεσμα, αναγνωρίστηκε και στην Ελλάδα το δικαίωμα να στρατιωτικοποιήσει πλήρως τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Δύο σημεία που πρέπει να κρατήσουμε από τη συνθήκη της Λοζάνης και τη σημασία της για την Ελλάδα είναι ότι πρώτον, η υπογραφή της συνθήκης σφράγισε το τέλος της πολιτικής της μεγάλης ιδέας και δεύτερον, ότι η Ελλάδα, αν και στο πλευρό των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, διατήρησε από τα εδαφικά κέρδη της συνθήκης των Σευρών μόνο τη Δυτική Θράκη. Για την Ελλάδα αποτέλεσε έναν επώδυνο συμβιβασμό, που όμως έθεσε το νομικό θεμέλιο του εδαφικού status quo που ισχύει μέχρι σήμερα. Εσένα, ποια η γνώμη σου για τη συνθήκη αυτή και τη σημασία της για την Ελλάδα? Γράψε μας κάτω στα σχόλια και κάνε ένα like.
1: Βλέπεις, μια χαρά τα είπε το παλικάρι. Την έχουνε γραμμένη τη συνθήκη. Γραμμένη την έχουνε και οι Ευρωπαίοι και οι Τούρκοι. Και σας εξήγησα για ποιο λόγο. Έχουν συμφωνήσει, θεωρώ, σε θερμό επεισόδιο που εξυπηρετεί και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν. Και παράλληλα έτσι παραμένει και ο Τούρκος φίλος των Γερμανών. Γιατί οι Γερμανοί πήραν το μέρος του. Οι Γερμανοί πήραν το μέρος του. Όπως το μέρος των Τούρκων θα πάρουν και οι Γάλλοι που τους θεωρείτε φίλους σας. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε, μόνοι μας θα είμαστε στο τέλος. Και όσο τέλος πάντων γίνονται όλα αυτά που γίνονται με την Τουρκία, με την υπογενετικότητα, με τη Θράκη, έχουμε την Καριστιανού, με τον Αυγερινό, χαχαχά μπουχουχού στα γραφεία, να κάνουνε, να κυνηγούνται με μηνύσεις με τον Καραχάλιο, να ανεβάζουνε τις βλακίες τους. Και σας ρωτάω εγώ εσάς όλους εκεί πέρα έξω που μου το παίζετε έξυπνοι και έχετε φάει τον παπά. Πώς ακριβώς βοηθάει τα Τέμπη? Αυτό που έχει κάνει τώρα, πώς ακριβώς εξυπηρετεί τα Τέμπη? Δεν είχε πει το ότι θα κάνει το κόμμα για να βοηθήσει τα Τέμπη? Πώς τα βοηθάει τα Τέμπη? Δώστε μου μια απάντηση αυτό. Πώς βοηθάει η κίνηση που έχει κάνει τα Τέμπη? Όταν λέω τα Τέμπη, το έγκλημα των Τεμπών. Πώς το βοηθάει? Πώς? Με ποιο τρόπο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν τόσες καταστάσεις, υπάρχουν τόσες κινήσεις και κανένας δεν βλέπει την ουσία. Έχουμε χίλια προβλήματα, έχουμε πληθωρισμό, έχουμε ακρίβεια, άνθρωποι τρώνε από τα σκουπίδια, έχουμε εθνικά θέματα, έχουμε υπογενετικότητα, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό. Ποιες είναι οι λύσεις σας, ρε? Πώς βοηθάτε τον Έλληνα πολίτη πέρα από το να κάνετε δηλώσεις και να βγαίνετε στα βιντεάκια να το παίζετε εθνοσωτήρες? Πώς? Και έχουμε τα πρόβατα που τρώνε το σανό και χειροκροτάνε από κάτω. Πώς βοηθάτε τον Έλληνα πολίτη? Με ποιο τρόπο? Με κανέναν τρόπο. Ο Έλληνας πολίτης πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι είναι μόνος του. Δίνει έναν αγώνα σωτηρίας για την πάρτη του ο Έλληνας πολίτης. Δεν θα το βοηθήσει κανένας. Όταν το συνειδητοποιήσει αυτό ο Έλληνας πολίτης και καταλάβει ότι δεν θα τον σώσουνε άνθρωποι που θα έρθουν με το άλογο και με τα μαλλιά, τα ξανθά και με τα σπαθιά και κάτι τέτοια όνειρα που κάνουν κάποιοι, τότε θα προσπαθεί καθημερινά να γίνεται καλύτερος και να παράγει κοινωνικό έργο. Γιατί το μόνο που μας σώζει στην τελική είναι το κοινωνικό έργο. Και όχι οι ψεύτικες ελπίδες. Και όχι το να τρέφει ο καθένας αυτά απάτες. Και άμα θεωρείτε, εγώ είμαι ανοιχτός επειδή κάποιοι βρίζετε, και άμα θεωρείτε ότι μπορούν συγκεκριμένοι άνθρωποι να σώσουν την κατάσταση, θέλω να ακούσω με ποιο τρόπο. Με ποιον τρόπο? Να μου πείτε, βγαίνει ας πούμε ένας και λέει, εγώ θεωρώ ότι το σωστό είναι να πάει η φορολογία στα 15%, στο 15%. Συμφωνώ. Ναι, άμα αυτή είναι μια λύση δικιά σου, το ότι θα πας τη φορολογία στα 15%, το ακούω. Ποιες είναι οι λύσεις που δίνουν? Δεν δίνουν λύσεις. Και εσείς χειροκροτάτε έτσι, χωρίς να ξέρετε τίποτα. Δεν μπορούν να καταλάβουν τα ζόμπι, όχι, δεν μπορούν να καταλάβουν δυστυχώς. Δεν μπορούν και δεν ξέρουν και ιστορία για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο άλλος μου λέει, έλα μωρέ, η Τουρκία τώρα, οι κυβερνήσεις σκοτώνονται και οι λαοί, δεν φταίνει λαοί και ναι, και πάει λέγοντας. Ωραία. Δεν μου λες, αδερφέ, εσύ τώρα που υποστηρίζεις την Τουρκία στα μηνύματα, ξέρεις τι είναι το τουρκολιβικό σύμφωνο, ξέρεις τι θέλουν να κάνουν με το τουρκολιβικό μνημόνιο που είναι παράνομο για τη θάλασσα, ξέρεις τι είναι, ξέρεις πόσο κόστησε η καμπάνια Turk Aegean για να ονομάσουν σε όλο τον κόσμο στα αεροδρόμια το Αιγαίο τουρκικό και να περάσει αυτό το ερέθισμα στα μυαλά των ξένων. Ξέρεις τι πάει να πει ότι έχουν κάνει τζαμί την Αγιά Σοφιά, έχεις ασχοληθεί ποτέ ή όλη μέρα παίζεις βιολί? Ε! Ξέρεις τι πάει να πει υποχώρηση στην Κάσο από την ελληνική πλευρά? Ξέρεις τι πάει να πει ότι έβγαλε διακήρυξη η Αθήνα που έδωσε άφεση αμαρτιών? Ξέρεις ότι έχουν ανακοινώσει τη γαλάζια πατρίδα ότι πάνε να περάσουν νόμο τον Ιούνιο? Ότι ετοιμάζουν τις πρέσπες του Αιγαίου? Τα ξέρεις αυτά, ρε? Ή όλη μέρα μου σκρολάρεις να πούμε στο TikTok και στο Facebook και στο Instagram και το παίζεις έξυπνος? Έχεις ασχοληθεί ποτέ ενεργά ή ό,τι ακούς παπαγαλίζεις? Και άμα δεις ένα πρόσωπο το οποίο βγαίνει μπροστά και σου λέει θα σε σώσω, το χειροκροτάς χωρίς να επεξεργαστείς την πληροφορία, χωρίς να εμβαθύνεις, και όποιος λέει το αντίθετο τον βρίζεις, γιατί αυτό κάνετε? Δεν ασχολείστε? Θεωρείτε ότι βγαίνει ένα πρόσωπο μπροστά να μας σώσει αυτός, βαράτε παλαμάκια, σε 4-5 χρόνια όταν δεν σας σώζει κανένας βρίζετε? Και αυτά τα 4 χρόνια που όταν κάποιος σας λέει την αλήθεια και πάει κόντρα σε αυτά που πιστεύατε, τον λέτε συνωμοσιολόγο, ψεκασμένο, τρελό και ρίχνετε λάσπη. Επειδή αρχίτε εσείς να ξυπνήσετε, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ξυπνήσει εμείς. Εντάξει, και συγκεκριμένα για την Καριστιανού τώρα, επειδή μου την μπήκατε κιόλας. Ο Βαξεβάνης είναι συστημικός ή δεν είναι? Ο Βαξεβάνης τι σχέσεις έχει με τη Γρατσία, σας ρωτάω. Είναι ή δεν είναι συστημικός? Έχει ή δεν έχει σχέση με τη Γρατσία? Υποστήριζε ή δεν υποστήριζε Τσίπρα? Τώρα γιατί τον έβρισε τον Τσίπρα? Τι άλλαξε? Εγώ θυμάμαι φωτογραφίες του Βαξεβάνη με τον Τσίπρα αγκαλιά. Τώρα τι έγινε? Τι έγινε? Άρε σε αυτή τη χώρα όλοι ψάχνουν μια πολιτική στέγη. Άρε σε αυτή τη χώρα όλοι ψάχνουν μια πολιτική στέγη. Αυτό γίνεται. Έτσι είναι, φίλοι μου. Έτσι είναι. Θα κάτσει κανένας να ασχοληθεί με τη διαφθορά? Θα κάτσει κανένας να ασχοληθεί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Θα κάτσει κανένας να ασχοληθεί με την ΑΔΕ? Με τα σκάνδαλα? Όχι. Ο λαός ξέρετε τι θέλει? Τούνι? Κοκλώνι? Κανένα μπακαλιάρο που βγαίνει να πούμε στα social και λέει αστεία? Υπάρχει περίπτωση κανένας να ασχοληθεί με σοβαρά θέματα? Και αν ασχοληθεί, θα ασχοληθεί για λίγο. Να, εκεί στο καφενείο λίγο, να στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Αυτά είναι. Απ' τη μία το καταλαβαίνω γιατί έχουν πολλές υποχρεώσεις. Απ' τη μία το καταλαβαίνω γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αρκετά προβλήματα και δεν θέλουν να βάζουν στο μυαλό τους άλλες αρνητικές σκέψεις. Και σου λέει, θα ασχοληθώ με τον Ακύλα. Φέρτο μου και πάρτο μου. Φρουφρού και αρώματα. Πότε ασχολήθηκε ρε το κράτος με τον πολίτη? Πότε ασχολήθηκε ενεργά ο κλήρος με τον πολίτη? Θέλετε να με τρελάνετε? Δεν σας είχα βάλει το βίντεο από τον κληρικό που τον βγάλαμε και εδώ πέρα, τον έβγαλα εδώ στην εκπομπή, τον πατήρ Ευάγγελο Παπανικολάου. Θα βάλω και τον Κερίδη. Καλά του τα έχω σιωχήτασθε στη Βουλή. Βάλε λίγο τον κληρικό πρώτα, γιατί οι δηλώσεις, θέλω να ξανααναφέρω, είναι πολύ σημαντικές. Βγαίνει σε αυτή τη χώρα ο καθένας, λέει τη μακακία του, λέει αυτό που του κατεβαίνει στο κεφάλι, χωρίς να υπολογίζει ότι κάποιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις δηλώσεις αύριο μεθαύριο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Βάλε τον κληρικό πρώτα και μετά θα βάλουμε και τον Κερίδη.
3: Πού ήταν καλύτερα? Όπου ήταν οι Τούρκοι ήταν πολύ καλύτερα.
1: Άκου εδώ τι λέει. Αυτό εδώ πέρα το ηχητικό απόσπασμα θέλω να σας πω ότι το έχω βρει. Μου το έστειλε ένας άνθρωπος που είναι σε τουρκικό κανάλι αυτή τη στιγμή. Τουρκικό κανάλι έχει ανεβάσει αυτό το απόσπασμα του κληρικού, του πατήρ Ευάγγελου Παπα-Νικολάου. Και γράφουν από κάτω, ιερέας της Ελλάδας λέει ότι με τους Τούρκους ήταν καλύτερα.
3: Πού ήταν καλύτερα? Όπου ήταν οι Τούρκοι ήταν πολύ καλύτερα. Ντροπή μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η Κρήτη, πολύ πιο ωραίο μοναχισμό είχε η Κρήτη. Στην Κρήτη δεν έκλεισε κανένα μοναστήριο Τούρκος. Ενώ στην Ελλάδα, με διάταγμα του Όθωνα, κλείσανε άπειρα μοναστηράκια και κλείσανε εκκλησίες. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι που ήσαν υπό τους Τούρκους κάνανε τις διαδικασίες τους με τους ταπεινούς τρόπους. Και αυτό, κυρία Αρβελέρ, έλεγαν οι άνθρωποι 1000 φορές να δω του Τούρκου το σαρίκι μες στην πόλη. Σαν κι αν η Αγία Σοφιά δεν ήταν ο Τούρκος, η Αγία Σοφιά θα είχε πέσει.
1: Ακούτε τι λέει. Ακούτε τι λέει. Το ακούτε, θέλετε να το ξαναβάλω, να σπάσουνε τα νεύρα σας? Θέλετε? Δεν νομίζω να θέλετε. Βάλε τον Κερίδη, βάλε εδώ να ακούσεις δηλώσεις τώρα. Έλα, βάλε Κερίδη, Κερίδη βάλε. Έλα, τι έλεγε ο Κερίδης? Δώσ' τον, αρέ. Δώσ' τον και αυτό να πούμε τώρα εδώ πέρα, άντε.
4: Έχουμε και έναν πολλαπλασιασμό των γενοκτονιών και μια γενοκτολογία και γενοκτολαγνία που δεν την είχαμε. Ξαφνικά εμφανίζεται η ποντιακή γενοκτονία στα τέλη της δεκαετίας του 80 για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αποφασίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και στη συνέχεια η Βουλή των Ελλήνων να αναγάγει τα δραματικά τραγικά γεγονότα των Ελλήνων ποντίων στη Μαύρη Θάλασσα σε γενοκτονία. Αχ, τώρα η γενοκτονία είναι μια πολύ φορτισμένη λέξη, νομική έννοια, διότι υπάρχει διεθνή σύμβαση. Αυτές αποκτούν πολιτική φόρτιση.
1: Ξανά!
4: Έχουμε και έναν πολλαπλασιασμό των γενοκτονιών και μια γενοκτολογία και γενοκτολαγνία που δεν την είχαμε. Ξαφνικά εμφανίζεται η ποντιακή γενοκτονία στα τέλη της δεκαετίας του 80 για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αποφασίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και στη συνέχεια η Βουλή των Ελλήνων να αναγάγει τα δραματικά τραγικά γεγονότα των Ελλήνων ποντίων στη Μαύρη Θάλασσα σε γενοκτονία. Αχ, τώρα η γενοκτονία είναι μια πολύ φορτισμένη λέξη, νομική έννοια, διότι υπάρχει διεθνή σύμβαση. Αυτές αποκτούν πολιτική φόρτιση.
1: Αυτά λέει ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας. Καλά του τάχωσε, ναι, τον παρακολούθησα χθες. Τον Χίτα τον παρακολουθώ, ναι. Βάλε ρε, να ακούσουμε, ναι, βάλε, όχι. Θα βάλουμε να ακούσουμε, γιατί τι του λέει. Αυτό θέλω να ακούσει εδώ η Βόρεια Ελλάδα. Του λέει, έλα στη Βόρεια Ελλάδα εδώ πέρα να κατέβεις υποψήφιος, έλα. Έλα εδώ πέρα, Κερίδη, έλα. Αν σου βαστάει, κατέβα υποψήφιος στη Βόρεια Ελλάδα. Πας μου κατεβαίνεις υποψήφιος, να πούμε εκεί κάτω στην Αθήνα. Που κάνει να πούμε κύκλο το χρήμα, κάνει κύκλο το χρήμα στην Αθήνα. Πας μου κατεβαίνεις εκεί πέρα στα σίγουρα, έλα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Έλα εδώ να δούμε τι ποσοστό θα πάρεις. Έλα εδώ, κατέβα.
5: Το στόμα του Κερίδη έχει πει τα εξής, ότι οι Έλληνες είναι παιδιά Οθωμανών, δικές του δηλώσεις. Ότι το σύνδημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» είναι μύθος εθνικιστικός. Αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Φλωρίδη Μακεδόνα, τον έχετε εσείς στο κόμμα σας και είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ο αρνητής της γενοκτονίας Κερίδης είχε πει λοιπόν ότι είναι μύθος ότι οι Έλληνες έχουν υπάρξει θύματα εθνοκαθάρσεων και γενοκτονιών. Μύθος. Μύθος. Είμαστε, λέει, παιδιά, όπως όλοι λοιπόν, έτσι και οι Έλληνες είναι τεχνητό έθνος, έτσι και οι Μακεδόνσκοι. Τεχνητό έθνος οι Έλληνες. Κύριε Λαζαρίδη, κύριε Κούβαλα, σας βλέπω μπροστά μου τώρα και είστε Μακεδόνες και οι δύο. Εγώ είμαι υπηρώτης, αν δεν σας πειράζει. Αν δεν ξέρω αν ενοχλεί αυτό που είμαι υπηρώτης.
1: Καλά, Μακεδόνες δεν είναι.
5: Να με ενοχλούν αυτές.
1: Γιατί δεν το αποδέχονται. Ο Γνήσιος ο Μακεδόνας δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή του να αναφέρει τα Σκόπια σαν Βόρεια Μακεδονία. Αυτοί το κάνουνε γιατί είναι ενωδημοκράτες.
5: Όσεις του προκλητικού Κερίδη, συγγνώμη, τα έχει πει ο ίδιος. Δεν κατάλαβα, δεν μας απάντησε σε τίποτα. Τι μας απείλησε με φυλακή, κάτι ανοησίες, έλεγε ο Μιχαλή. Τις δηλώσεις σου, χρυσέ μου άνθρωπο, διάβασα. Δικά σου λόγια είναι αυτά. Του Κερίδη λόγια είναι αυτά. Και κάτι τελευταίο, Μακεδόνα, Πόντιε Κερίδη, δεν αφήνεις τα νότια προάστια να έρθεις να βάλεις υποψήφιος βουλευτής της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη? σου χρωστάνε μια απάντηση και οι Μακεδόνες πάντων. Έλα να βάλεις Θεσσαλονίκη. Α, Β, πάνε κάπου αλλού.
1: Έλα!
5: Πάνε στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, στη Δράμα.
1: Έλα εδώ, Κερίδη, έλα σε εμάς!
5: Θες Β, Θεσσαλονίκη, που θέλεις. Σου χρωστάνε κάτι εκεί οι Μακεδόνες.
1: Πολλά σου χρωστάμε, Κερίδη. Έλα, έλα, έλα εδώ. Κατέβα υποψήφιο. Έλα να δεις πόσοι θα σε ψηφίσουν. Που απορώ πραγματικά, εδώ υπάρχουν πόντι που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Υπάρχουν πόντι που ψηφίζουν τον Κερίδη. Ο Κερίδης ο οποίος λέει ότι η γενοκτονία δεν είναι έτσι μια λέξη πολύ περίεργη. Ο Φίλης που έλεγε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία. Και ψηφίζουνε πόντι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Πού το έχετε ξανακούσει αυτό? Για να καταλάβετε ότι δεν έχουν ιδέα, σας τα λέω αυτά κάποιοι άνθρωποι. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πάνε στα τυφλά. Δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.

0: Καλησπέρα σας. Δεδομένης της συνεχιζόμενης έκριθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού, συστήνεται όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίων να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν ψύχρεμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες. Πρώτον, σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στο χώρο που βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία. Δεύτερον, εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα. Τρίτον, εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο. Τέταρτον, σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς. Και πέμπτον, μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε πέθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα. Επιπλέον, η κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αναποστολής μηνυμάτων SMS για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικών ασφαλείας να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει πολιτική άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις, τα μέτρα που έχω ήδη προαναφέρει. Τέλος, σήμερα γύρω στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισαγάγεται ως μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης των πολιτών από την κυβέρνηση, με την αποστολή σε όλους τους χρήστες στην Κύπρο κινητής τηλεφωνίας δοκιμαστικού μηνύματος.
1: Δοκιμαστικό μήνυμα. Θα σας ενημερώσουμε στο τηλέφωνο σας που να πάτε να κρυφτείτε. Αυτό είναι σαν να λένε. Ποιοι, από ποιους να κρυφτούνε, φίλοι μου? Από ποιους να κρυφτούνε? Επειδή βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο. Οι φίλοι του Μητσοτάκη, τα ήρεμα νερά. Πολύ ήρεμα νερά, ρε παιδιά. Απλά βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο. Απλά βγαίνουν και λένε θα έρθουμε βράδυ. Απλά βγαίνουν και λένε ότι αν κάνετε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, θα σας βομβαρδίσουμε. Πω, πολύ φίλοι. Μιλάμε τέτοια φιλία, δεν έχω ξαναδεί. Αυτό θα πει φίλος. Άρε, που είναι ρε ο Χάρη Κλίνε, να τους απαντήσει. Δώσε λίγο Χάρη Κλίνε, να με τρελάνει θέλει. Δώσ' τον, άρε, δώσ' τον, το Χάρη Κλίνε, δώσ' τον.
2: Και είναι ντροπή να μιλάμε για χαμένες πατρίδες. Η μάνα μου πάντα έλεγε η πατρίδα. Δεν έλεγε ποτέ η χαμένη πατρίδα. Δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες, υπάρχουν μόνο πατρίδες. Ναι, είμαι ρατσιστής. Ναι, είμαι εθνικιστής. Ναι, είμαι πόντιος. Σήμερα εμείς οι πόντιοι εδώ, σε τούτο το χώρο, ζητάμε από τη Βουλή των Ελλήνων να αναγνωρίσουν την ποντιακή γενοκτονία. Ζητάμε από τη Βουλή των Ελλήνων να αναγνωρίσουν τα 300.000 θύματα του κεμαλικού κεμαλικής περιοδίας.
1: Άρε Χάρη Κλίν, πού είσαι ρε αδερφέ? Πού είσαι ρε αδερφέ, πού είσαι? Ήθελα μια συνέντευξη μαζί σου, όπως και με τον Τζίμι τον Πανούση. Άνθρωποι που λέγανε αλήθειες και δεν φοβόντουσαν, δεν τους ένοιαζε, όχι σαν κάτι άλλες κότες. Αλήθεια, το ΚΚΕ που είναι ρε παιδιά? Εμπρός της γης η κολλασμένη, της πείνας σκλάβη εμπρός. Από 258.000 ετήσιο εισόδημα σε 340.000 ομόλογα και μετοχές, σε 311.000 καταθέσεις, σε 13 ακίνητα και 2 αυτοκίνητα. Έτσι δεν είναι, κύριε Λαμπρούλη? Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Η μόνη λύση είναι επένδυση και πάλι. Αυτό είναι το ΚΚΕ.

0: Και τι έλεγε ο Μητσοτάκης? Τα νταϊλίκια γιοκ, κύριε Ερντογάν. Αυτά δεν έλεγε πριν 3 χρόνια. Τα νταϊλίκια γιοκ. Πόπο, Μητσοτάκη, μπράβο ρε φίλε. Τον φόβησες τόσο πολύ τον Ερντογάν. Τόσο πολύ. Αυτά τα πουλάει στα συνέδρια εκεί, στους παλαμάκηδες. Που κάποιοι παλαμάκηδες θεωρούν ότι επειδή τώρα τελευταία τα λένε αλλιώς τα πράγματα, δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Σαμαράδες και λοιποί. Νέα Δημοκράτες είναι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί έχουν χειροκροτήσει Μητσοτάκηδες, να το ξέρετε. Απλά δεν τους αξιοποίησαν, δεν τους δώσαν καρεκλίτσα. Και γι' αυτό το λόγο αντιδράνε. Άμα τους δίναν καρεκλίτσα, τι νομίζετε, θα ήταν απέναντι? Αν τους λέγανε ναι σε αυτά που ζητούσαν, τι πιστεύετε, θα ήταν απέναντι? Εδώ βγαίνει ο Κοτάκης, ο κύριος Κοτάκης βγαίνει σε κανάλι και λέει ότι δεν αποκλείει τη συνεργασία Σαμαρά με Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Βάλε το Μητσοτάκη, βάλτο να.
1: Όσο για το προκλητικό κρεσέντο της Τουρκίας, ένα θα πω. Η απάντησή μας είναι η επιφυλακή μας. Η ενίσχυση των ενόπλων μας δυνάμεων. Η ακμαία οικονομία μας. Οι διεθνείς συμμαχίες μας. Αλλά και η προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο. Κυρίως όμως η ενότητα του λαού μας. Ας σταματήσουν λοιπόν οι γείτονες τα ανιστόρητα πυροτεχνήματα προς εσωτερική κατανάλωση. Ούτε μας φοβίζουν, ούτε μας τοούν. Άλλωστε στις απειλές που εκτοξεύει η άλλη πλευρά του Αιγαίου απαντά μία ελληνική λέξη που συμπυκνώνει τη δύναμη του έθνους μας. Όχι κύριε Ερντογάν!
0: Χειροκροτάνε από κάτω ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Αντιστράτηγοι, στρατηγοί, αρχηγοί γεθά, με παράσημα, με μπερέδες, με πουλάδες, με βαθμούς, με ό,τι θέλετε, με σαρδέλες, με γάβρους, με καρχαρίες, ό,τι θέλετε έχει πάνω να πούμε η στολή. Χειροκροτάνε. Άρε κατακαημένοι. Άρε κατακαημένοι. Για λύπηση, πραγματικά για λύπηση είμαστε.
1: Και για να το πω, και για να το πω στη γλώσσα που ίσως καταλαβαίνει καλύτερα, τα νταϊλίκια γιοκ με την Ελλάδα.
0: Που ίσως... Ξανά αυτό το τελευταίο, μιλάμε, τσουτσουριάσαμε.
1: Που ίσως καταλαβαίνει καλύτερα, τα νταϊλίκια γιοκ με την Ελλάδα. Καταλαβαίνει καλύτερα, τα νταϊλίκια γιοκ με την Ελλάδα.
0: Αυτό με το τριψήφιο που είπε στο συνέδριο, το ότι εγώ θα σηκώνω το τηλέφωνο. Εδώ πέρα παίρνουμε το 100, παίρνουμε και δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Ρε. Το 100 το παίρνει και δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Θα σηκώσει το τριψήφιο Μητσοτάκης και άμα είναι στη γραμμή ο Ερντογάν, τι θα πει? Τι θα πει ρε άμα είναι ο Ερντογάν στη γραμμή? Καλησπέρα Φέντη. Τι θα τον πει, μπες στο Facebook? Πώς λέγεται το Facebook στα τουρκικά, ξέρετε? Ρουφιάν Τεφτέρ. Η βροχή στα τουρκικά πώς λέγεται, ξέρετε? Αλλάχ πιπί. Το ελικόπτερο Σαματά Κουνούπ. Αυτά θα λέει ο Μητσοτάκης. Χειροβομβίδα Μπαρούτ Κιοφτέ. Θέλετε και το ραδιόφωνο όπως λέγεται στα τουρκικά? Τζερτζελέ Μαραφέτ. Για να μην πούμε το τάγκς. Τσαμπουκά τρακτέρ και πάει λέγοντας. Ρε, δεν βγάζεις άκρη με αυτούς. Πάρ' το πρέφα. Θα σε κοροϊδεύουν μια ζωή και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τους ακούς. Δεν πρέπει καν να τους υπολογίζεις. Οι άνθρωποι είναι αποδεδειγμένα ψεύτες. Αποδεδειγμένα ψεύτες, έτσι όπως σας το λέω. Εγώ στις ειδικές δυνάμεις φώναζα με τους υπόλοιπους... Όρκος απαράβατος, λευτεριά ή θάνατος. Δεν ξέρω τι λένε αυτοί οι παπατζίδες. Εμάς έτσι μας έμαθαν στα ΛΟΚ. Αν είναι να έρθει η στιγμή, ας έρθει. Αυτοί σίγουρα θα φύγουν με τα ελικόπτερα. Αυτοί που χειροκροτάτε. Αυτοί που θεωρείτε ότι θα σας σώσουν. Είναι οι πρώτοι που θα μπουν σε ελικόπτερα. Σας το λέω να το ξέρετε. Καλά, και από την ελληνική αστυνομία μην περιμένετε πολλά. Εδώ πέρα κυκλοφορούν ελεύθεροι βαρόνοι ναρκωτικών και συλλαμβάνουν 14χρονο παιδί γιατί πήγε, έκανε ένα γκράφιτι σε ένα τοίχο. Σήμερα. Το ανακοινώνουν κιόλας, ρε. Δεν τρέπονται κιόλας να το ανακοινώνουν εκεί στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Ρε, κυκλοφορούν ελεύθεροι βαρόνοι ναρκωτικών. Κυκλοφορούν ελεύθεροι διεφθαρμένοι που είναι μπλεγμένοι σε οικονομικά εγκλήματα. Και πάτε και συλλαμβάνετε ένα παιδάκι 14 χρονών επειδή έκανε ένα γκράφιτι σε ένα τοίχο. Μπράβο, ρε. Μη δενήσατε την εγκληματικότητα. Πιάσατε το χειρότερο εγκληματία. Και επειδή κάνατε τόση δουλειά, το διαφημίζετε κιόλας. Δηλαδή, τι περιμένετε να σας πούμε συγχαρητήρια? Τι περιμένετε να σας πούμε μπράβο? Δεν ξέρω, πραγματικά είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Φοβερό, τραγικό. Πώς να το ονομάσω? Τα διαβάζω τα μηνύματά σας, μωρέ, τα διαβάζω. Ηρεμήστε λίγο, εντάξει. Ναι, είπανε ότι με τον καινούριο πρόεδρο των Μογγόλων, είπε πριν τρεις μέρες, λέει ότι με τον καινούριο πύραυλο θα βομβαρδίσουν την Αθήνα. Ναι. Εντάξει. Αυτός μπορεί να λέει ότι είναι πλανητάρχης. Μπορεί να λέει ότι γουστάρει. Το θέμα είναι εμείς τι λέμε, τι απαντάμε σε όλους αυτούς. Δεν απαντάμε τίποτα. Ποια τα ηλίκια γιοκ και ποια παπατζηλίκια σε συνέδρια. Ποια. Ψεύτικες δηλώσεις, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Δεύτερη ώρα, θα δεις τώρα τι θα γίνει. Αφού δεν απαντάτε εσείς τους Τούρκους, θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Αφήστε εδώ πέρα τους δηλούς στα Υπουργεία να κάθονται με σφιγμένα τα γόνατα. Λοιπόν, έχω κρατήσει το καλύτερο απόσπασμα. Έχω βρει ένα ηχητικό φοβερό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Έχω βρει μια ιστορία η οποία είναι περίπου πριν από 15 χρόνια. Έχει να κάνει με τον Πόντο. Και το κράτησα για το τέλος, για να είστε όλοι συντονισμένοι και για να μπορείτε όλοι να ακούσετε αυτή τη φοβερή ιστορία. Ξέρετε ότι λίγες φορές έχω καλέσει να σταματήσετε ό,τι κάνετε και να ασχοληθείτε ενεργά μόνο με αυτό που θα βάλω σήμερα να παίξει. Λίγες φορές το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήρθε άλλη μια φορά αυτή η στιγμή, φίλοι μου. Ήρθε για άλλη μια φορά αυτή η στιγμή. Θέλω να αφιερώσετε 7 λεπτά από τη ζωή σας για να ακούσετε αυτή την ιστορία. Πιστέψτε με, αξίζει. Υπάρχει περίπτωση να σας σοκάρει, αλλά υπάρχει και μεγάλη περίπτωση, μεγάλη πιθανότητα να σας κάνει να κατανοήσετε πολλά. Ξαναλέω λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε, θέλω να αφιερώσετε 7 λεπτά από τη ζωή σας και να ακούσετε αυτή την ιστορία. Πιστέψτε με, αξίζει. Θα καταλάβετε πολλά.
2: Μια από τις πιο απίθανες ιστορίες έζησε ο καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Χάρης Εφρεμίδης. Πήγε στην Τραπεζούντα για ένα σεμινάριο και παράλληλα προσπάθησε να ικανοποιήσει την επιθυμία της ηλικιωμένης θείας του. Να επισκεφθεί το σπίτι της και να ψάξει να βρει το σταυρό του γιού της για να θυμάται το παιδί της αφού το έχασε κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Με επιφύλαξη πήγε στο σπίτι της, αλλά εκεί τον περίμενε μια μεγάλη έκπληξη.

0: Χωρίς να το περιμένω, ήρθε μια πρόσκληση από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαύρης Θάλασσας, της Τραπεζούντας, να πάω εκεί και να κάνω μαθήματα πάνω στην ειδικότητά μου. Αυτό πραγματικώς δεν τολμά να το πω, αλλά ήρθε σαν θαύμα. Πού να πήγαινα εγώ μόνος μου τότε που τα πράγματα ήταν δύσκολα. Πραγματικά λοιπόν, ενώ από μικρό παιδάκι έζησα μόνο με την ποτιακή ιδέα, με τα τραγούδια του Πόντ, με τις ιστορίες που μου έλεγε ο πατέρας μου, ο θείος μου ο Ιορδάνης, για τα καταπληκτικά βουνά της Σάντας, και έλεγα, Θεέ μου, αφού είναι τόσο ωραίος ο Πόντος, γιατί να μην τον δούμε κι εμείς, γιατί να μην μπορούμε να τον χαρούμε. Και μαζί με τη σύζυγό μου, τη Σοφία, που με βοήθησε πάρα πολύ σε όλα, βρεθήκαμε στον Πόντο.
1: Κάποια ξαδέρφη του πατέρα μου έμαθε, η θεία Κερέκη, έμαθε ότι θα πήγαινε στην Τραπεζούντα, με παρακάλεσε να πάω να βρω το σπίτι της. Η θεία Κερέκη ήταν αρκετά ευκατάστατη τότε. Είχε και ένα γιο. Το ξέραμε αυτό, το Κωστή, τον οποίο της τον πήραν βία οι Τούρκοι όταν κάνανε το παιδομάζωμα. Η θεία μου η Κερέκη λοιπόν παρακάλεσε όταν πάω στην Τραπεζούντα να επισκεφθώ, να βρω το σπίτι, να βρω το σπίτι και...
2: Το σπίτι της δηλαδή.
1: Το σπίτι της, ναι.
2: Ναι.
1: Και σε μια γωνιά του τζακιού είχε κρύψει ένα κουτί με χρυσαφικά. Αυτό το συνήθισαν πάρα πολύ τότε και, αυτό ήταν και γι' αυτό καταστράφηκαν πάρα πολλά σπίτια, γιατί οι Τούρκοι ψάχναν να βρουν χρυσαφικά. Μέσα στο κουτί μαζί με τα χρυσαφικά είναι και το σταυρουλάκι, το βαφτιστικό του γιού της, του μωρού, του Κωστή. Θα το ήθελε, λέει, πάρα πολύ. Πράγματι λοιπόν πήγα στην Τραπεζούντα, πήγα προς τα Πλάτανα ακριβώς με την περιγραφή που είχα και βρήκα το σπίτι, δεν ήταν δύσκολο. Χτύπησα την πόρτα, μου άνοιξε μια τουρκάλα και η τουρκάλα με ρώτησε τι θέλω. Η συνεννόηση ήταν πάρα πολύ δύσκολη γιατί δεν ήξερε αγγλέζικα. Της είπα τι ήθελα πάνω κάτω, αλλά κατάλαβα ότι δεν μπορούσε να με αφήσει από μέσα γιατί έλειπε ο άντρας στη δουλειά. Και μου είπα να έρθω το απόγευμα. Το απόγευμα εγώ ξαναπήγα κάπως ευχαριστημένος γιατί τουλάχιστον είχα βρει το σπίτι. Πράγματι λοιπόν ο άντρας της είχε γυρίσει. Ήταν ένας ψηλός άντρας, ένστολος, γιατί ήταν, όπως είπε μετά, γενικός διευθυντής των τουρκικών τελωνίων της Τραπεζούντας. Τι θέλετε, το και το. Σε μια γωνιά του τζακιού, η θεία μου έκρυψε μερικά χρυσαφικά και θα ήθελε, μέσα εκεί στα χρυσαφικά υπάρχει και ένα σταυρουλάκι του γιού της, του Κωστή. Και θα το ήθελε. Με κοίταξε πολύ διαπεραστικά στα μάτια. Ελάτε, μου λέει, αύριο το απόγευμα να δω τι μπορώ να κάνω. Πράγματι λοιπόν, την άλλη μέρα το απόγευμα, ξαναπάω εκεί, μου ανοίγει, ήταν μόνος. Μου λέει, πάρτε το κουτί.

0: Το πήρα εγώ το κουτί και με πολύ συγκίνηση βέβαια το άνοιξα.
1: Ναι.
0: Και μέσα είχε διάφορα σκουλαρίκια, είχε χρυσά, βραχιόλια και αυτές τις τα περιδέρα που φοράνε
2: με τα φλουριά.
0: Τα φλουριά, μάλιστα. Πώς τα λένε αυτά, δεν θυμάμαι, στα ποντιακά. Τα φλουριά, οι πόντιες νύφες και μερικές χρυσές λίρες, ρώσικες, τουρκικές. Έτσι. Αλλά το σαυρουλάκι δεν υπήρχε. Οπότε, το ρωτάω, το σταυρουλάκι δεν βρέθηκε. Αυτός βγάζει από την τσέπη το σταυρουλάκι, μου το δείχνει. Πίσω από το σταυρουλάκι έλεγε Κωνσταντίνος 1921. Τι σημαίνει, το σταυρουλάκι, πάρτε με τα ξαφνικά, αλλά το σταυρουλάκι θα το κρατήσω εγώ. Μην ξέρω τα σκιατή, το ρώτησα δειλά-δειλά. Γιατί λέω, μήπως είστε κρυπτοχριστιανός. Όχι ακριβώς, μου λέει, όχι ακριβώς. Αλλά εγώ είμαι ο Κωστής.
2: Ήταν ο γιος της θείας σου, της Κυριακής.
0: Σκύψαμε, φιληθήκαμε, σαν δυο ξανά. Και όταν του είπα και το σαβουλάκι θα κρατήσεις και τα χρυσοφικά θα κρατήσεις, γιατί ανήκουν σε σένα και τα παιδιά σου. Βέβαια, όταν ήθελα να δώσω μια συνέχεια σε αυτή την ιστορία, μου είπε, νο, it has no meaning. Δεν έχει πια κανένα νόημα. Τα δυο μου παιδιά είναι ανώτεροι αξιωματικοί του

Ανατριχιαστικό θα έλεγα. Ανατριχιαστικό. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που δεν σας έχουν πει. Τι είπε ο άνθρωπος? Δεν έχει πλέον νόημα. Τα παιδιά μου είναι αξιωματικοί του τουρκικού στρατού. Τον πήραν με το παιδομάζωμα και τον κάνανε Τούρκο, ενώ είναι Έλληνας. Και οι περισσότεροι είναι έτσι στην Τουρκία. Έλληνες, Αρμένοι και Κούρδοι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Νετόλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον Τάσο Χατζαντώνη. Δεν φεύγει κανένας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η πρόθεση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την συνταγματική δυσυδία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της μηνιαίας ενημέρωσης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τονίζοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας, τις συμμαχίες της και την στήριξη του διεθνούς δικαίου. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απίφθινε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Παράγοντες στις αγορές δεν αποκλείουν οι αμόλυβδοι να κινηθεί ακόμη και προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αποθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού. Μείωση αφίξεων στα τουριστικά καταλήματα κατά 2,2% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, λέγοντας ότι την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας είναι ανθύρα. Στη Νέα Δημοκρατία, είπε, υπάρχει εκρηκτική αύξηση του δηλωμένου πλούτου. Πώς γίνεται όλοι οι Έλληνες να πεινούν και εσείς να αυξάνετε τα χρήματά σας, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με μια ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των Ποντίων, κατηγορώντας την χώρα μας για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η Ελλάδα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Με φόντο τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, οι δύο χώρες τονίζουν σε κοινή τους δήλωση ότι οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να επιβληθούν στις διεθνείς εξελίξεις με λογικές απεικιοκρατικής κυριαρχίας έχουν αποτύχει, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο κόσμος κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά στον νόμο της ζούγκλας. Σε αναδίπλωση η Βρετανία, καθώς πάει από σήμερα το καθεστώς κυρώσεων και ανοίγει πλέον παράθυρο για αγορά ρωσικών καυσίμων μέσω τρίτων χωρών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, θα αυξηθούν κατά τις μεσημεριανές ώρες η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Τάσο Χατζαντώνη. Καλησπέρα κύριε Χατζαντώνη.
1: Καλησπέρα φίλε Γρηγόρη και στους ακρεατές τους, πάντα με υγεία, να είστε καλά όλοι.
0: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο αν μπορείς Τάσο.
1: Εννοείται, εννοείται φίλε μου.
0: Για να ακουγόμαστε καθαρά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να κάνουμε λίγο μια ανάλυση, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν πολύ δειλοί πολιτικοί. Όταν βγαίνουν οι Τούρκοι, Τάσο, και λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο, θα έρθουμε βράδυ, θα σας τελειώσουμε, γαλάζιες πατρίδες, μπλε πατρίδες, κόκκινες πατρίδες, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Φίλε μου Γρηγόρη, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ μετά το Κισαία που κάνανε και αποφασίσανε να πάρουμε πίσω τις συστοιχίες εκεί, Patriot, που βάλαμε στη Θράκη, αφού το ζητήσανε κάποιοι άλλοι πάλι, και στην Κάρπαθο, τελικά τα πήρανε, γιατί είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα πλέον να είναι. Εγώ απορώ γιατί δεν πήρανε για τη Σαουδική εκεί από τα Εμιράτα που έχουμε και εκεί τους Patriot, αφού δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα που ακούω ότι θα χτυπήσει ο Αμερικάνος πάλι και θα αρχίσει το γλέντι πάλι ξανά πίσω μπρος, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εν τω μεταξύ να ξέρεις ότι οι Τούρκοι το πάνε σιγά σιγά, είναι σημαντικό πράγμα, όποτε, όπως και τότε με το 96, απλώς τότε δεν είχαν καταλάβει ότι υπάρχει πολύ σημαντική ένταση από την Τουρκία προς εμάς, ενώ τώρα υπάρχει και σε πληροφορώ και όλους τους ακροατές ότι είναι πιο σοβαρά τα θέματα από το 96 τότε με τα Ήμια. Να ξέρεις ότι θα αλλάξει όλη η ισορροπία της χώρας. Αυτοί, επειδή έχω κάτσει και τους έχω μελετήσει, να ξέρεις ότι από το 23 η τουρκική δημοκρατία πάντα ζητάει, να ξέρεις, όλα τα ανατολικά νησιά μας από εκεί τα ζητάνε, γιατί έχουν τους λόγους τους. Και μόλις έμαθα ότι οι Γερμανοί και οι Ισπανοί έχουν στείλει συστοιχίες, γιατί δεν έχει η Τουρκία Patriot όπως έχουμε εμείς, μόλις έμαθα ότι έχουν στείλει και στρατό και φεύγουν κάποιοι Αμερικάνοι από εκεί, και η δικαιολογία είναι ότι επειδή πιάνει, λέει, νότιο-ανατολικά, ξέρεις, το ΝΑΤΟ και καλά εμπλέκεται η Τουρκία, ότι γι' αυτό το λόγο έχουν πάει εκεί, και σε εμάς δηλαδή αφήνουν έτσι, ξεβρακώνουμε και εμείς δηλαδή την Ελλάδα μας, τα μαζεύουμε όλα χωρίς να καταλάβω τι γίνεται.
0: Ναι, και έχουν πάρει και τα όπλα από τους Κύπριους, να το πούμε και αυτό. Θέλουν σταδιακά να πάρουν τα όπλα και από όλους τους Έλληνες. Οι μόνοι που έχουν μείνει με όπλα είναι οι κριτικοί. Και αυτούς θέλουν να τους τα πάρουν. Και για κάποιο συγκεκριμένο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Εννοείται, μα υπάρχει μια γραμμή. Αυτή, να ξέρεις ότι ό,τι γίνεται, κοιτάνε π.χ. 10 χρόνια μπροστά. Ήδη έχουν κανονίσει κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Δεν βλέπω από το Υπουργείο Άμυνας να ενημερώνει η στρατιωτική ηγεσία και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, που είναι η ανώτερη κλίμακα στη στρατιωτική κεφαλή. Μετά από και πέρα είναι ο Υφυπουργός Άμυνας που πάμε στην πολιτική πλευρά. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι αρχηγός σε όλο το στράτευμα. Δεν οφείλει να βγάλει μια αντιπροσωπεία, το έχουμε πει όπως βγάζανε για το COVID και για να μας πυρουνιάσουν όλους, να βγάλει μια αντιπροσωπεία να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός? Πάλι δεν μιλάει κανένας, πάλι τίποτα, όπως και με τις πρέσπες. Δηλαδή πήγανε 4-5, το κανονίσανε, χωρίσανε τη Μακεδονία, το ξέρεις πολύ καλά εσύ που είσαι και από τη Βόρεια Ελλάδα από εκεί, Βόρεια και Νότια, και τελειώνει το θέμα. Το ίδιο θα γίνει. Αυτοί ζητάνε όλα τα νησιά μας, και να ξέρεις, γι' αυτό λένε με τα 6-12 και τα λοιπά, αυτοί θέλουν τώρα να έχουν εχμάλωτους, να το πω καθαρά όπως είναι, θέλουν να εχμαλωτήσουν το λαό τον ελληνικό που κατοικεί στα νησιά αυτά, και απειλούν με 150 τόσα νησιά ότι τα θέλουν και ότι είναι. Και το χειρότερο σε εμάς, ξέρεις ποιο είναι? Αυτό που πολύ με στεναχωρεί, με λυπεί, η ενημέρωση Δεν υπάρχει, δηλαδή να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός να καταλάβει τι γίνεται. Αυτό το παρακολουθεί η Τουρκία, είναι σημαντικό αυτό που σου λέω Γρηγόρη, το παρακολουθεί η Τουρκία ότι η Ελλάδα υπάρχει μια αδράνεια, δεν κουνιέται κανένας σαν λαός, γιατί έτσι θέλουν κάποιοι από μας πάνω και μόνο αυτοί κανονίζουν στα Κισαία το τι θα κάνουν, που για μένα έπρεπε πρώτα να βγει ο Υπουργός Άμυνας και να πει ότι θα γίνει το Κισαία και αυτά έχουμε συμφωνήσει. Συμφωνείτε εσείς που μας ψηφίσατε και έχουμε κάτσει πάνω? Για μόνο ζητάτε την ψήφο και με το που κάτσετε κάνετε ό,τι γουστάρετε εσείς, χωρίς να το εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Να ξέρεις, μας παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα κοιμάται. Ο ελληνικός λαός κοιμάται, ενώ η Τουρκία, όλα τα κανάλια, τα μεγάλα, όλες οι εφημερίδες για μας λένε, μας βρίζουνε, μετράνε με τις μεζούρες από την Κρήτη μέχρι πάνω και τα νησιά. Και εμείς καθημερινά τα δελτία τα μεγάλα λένε για μια Eurovision, μια Eurovision, μια Eurovision. Νομίζω ότι φτιάξαμε κανένα αεροπλανοφόρο, δηλαδή το έχουν κάνει το θέμα. Σου λέω ότι να ξέρεις.
0: Σκέψου να λίγο πούνε τώρα οι Τούρκοι να παρακολουθούν και να βλέπουν ότι παίζουμε στην τηλεόραση του Κοκλώνη με όλους αυτούς τους καλεσμένους, τι έχουν να πάθουν. Δηλαδή, όχι ασόβαροι, θα λένε καλά, εντάξει, αυτή είναι για γέλια. Αυτή είναι για γέλια.
1: Αυτή είναι ψυχοπαθής. Θυμιζόμαστε ότι έχουμε μια τρέλα, αλλά μια τρέλα με ψυχή ελληνική.
0: Δηλαδή, την ώρα που γίνονται όλα αυτά, σου λέει δες εδώ πέρα κατάσταση. Θα σου εξηγήσω λίγο κάτι ένα λεπτό και θα σε αφήσω να συνεχίσεις τη δική σου ανάλυση όπως εσύ ξέρεις. Θεωρώ το ότι είναι συμφωνημένο. Τάσο, από τη μία αν το δεις, ο Ερντογάν δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί αν τελειώσει αυτή η θητεία του. Δηλαδή, θέλει να κάνει πρόωρες εκλογές για να μπορεί να συνεχίσει να κυβερνάει. Οπότε το συμφέρει αυτόν ένα θερμό επεισόδιο. Απ' την άλλη έχουμε το Μητσοτάκη, ο οποίος είναι πνιγμένος στα σκάνδαλα, τον κυνηγάνε οι Ευρωπαίοι, τον κυνηγάει η Λάουρα η Κοβέση, τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Το Σεπτέμβριο, εγώ θεωρώ μετά τη ΔΕΔΟ ότι θα πάει σε εκλογές. Το Σεπτέμβριο βλέπω και θερμό επεισόδιο, γιατί έχουν καλέσει πολλούς και για άσκηση το Σεπτέμβριο. Συμφέρει και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο για να το χρησιμοποιήσουν σαν δικαιολογία. Ο ένας για πρόωρες εκλογές και ο άλλος για πρόωρες εκλογές και να πουλήσει και σταθερότητα.
1: Έτσι είναι. Άκου να δεις. Αυτός έχει πρόβλημα στο εσωτερικό και γίνεται τώρα μια αναταραχή εκεί. Δηλαδή στον εγκέφαλο του Τούρκου, σχετικά τώρα με τα 12, με τα 6, με τα νησιά, τι λένε οι Ελλάδες. Προχτές λένε γιατί το ζεϊμπέκικο το λένε οι Έλληνες ενώ είναι τουρκικό. Η λέξη Αιγαίων δεν πρέπει να το λένε γιατί είναι δικό μας. Δηλαδή ό,τι γίνεται δεν πρέπει να το κάνουμε, είναι δικό τους. Οι δικοί μας εδώ πετάνε χαρταετό, δεν ασχολείται κανένας και να ξέρεις όπως δεν στο Σεπτέμβριο, να σου δώσω να καταλάβεις ότι το καλοκαίρι, δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβρη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και εγώ προτείνω, πρόσεχε, σχετικά με τα 12 μίλια ότι πρέπει να δείξουμε στον Τούρκο και να μιλάμε σοβαρά, να του δώσουμε να καταλάβει ότι το κοιτάμε σοβαρά και ότι υπάρχει μια σοβαρότητα έντονη και από το λαό της Ελλάδος, όχι μόνο αυτοί που μιλάνε στα τηλέφωνα και όταν πάνε εκεί, εκεί που λέγαμε Κυριάκος, γιοκ, πάνε τώρα αγκαλιές και φιλιά, πάει ο υπουργός εξωτερικών και νομίζω ότι βλέπει, μην πω ότι βλέπει και τρελαίνονται όλοι. Γιατί κατά τα ψέματα δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να κανονίσει με Ισραήλ, Κίνα και Ηνωμένα Εμμυράτα, ξέρω τι σου λέω, γιατί η Γαλλία, βλέπω τη Γαλλία, ότι δεν μας πολύ κοιτάει ζεστά, άσχετα που ήρθε εδώ Μακρόν, βάζουμε μια μπελαρά, τα εξοπλιστικά που πήραμε και τα Ραφάλ, έρχονται εδώ για το Θεαθήνε. Από εκεί και πέρα, εάν δεν δώσουμε να καταλάβουμε πρώτα στον ελληνικό λαό να ανέβει το ηθικό της Ελληνίδας και του Έλληνα και να βλέπουμε στα κανάλια ότι το μας απασχολεί το θέμα, να πάρουν χαμπάρι και οι γείτονες ότι κοιτάμε με δόντια έξω, εμείς τίποτα. Εδώ λέει, θα έρθει λέει η αντιπροσωπεία, κοιτάω κι εγώ λέω ποιος έρχεται, θα έρθει λέει η αντιπροσωπεία της Eurovision. Όταν αυτοί λέγανε από εκεί ότι θα πάνε από την Κρήτη μέχρι πάνω, δηλαδή μέχρι τη Χαλκιδική, είναι δικά μας. Αυτοί θέλουν τα νησιά μας, όλα τα νησιά από εκεί, Από το 23 σου λέω, η τουρκική δημοκρατία, όποιος ανοίξει και δει, γιατί έχω μιλήσει και με πανεπιστήμια που είναι ειδικοί καθηγητές, μου λένε Τάσο, να ξέρεις, αυτή μια ζωή, αυτό κοιτάνε να πάρουν τα νησιά, θα αλλάξει, μου λέει, κατευθείαν όλο το κλίμα της Ελλάδος. Δεν έχουν καταλάβει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο σοβαρό. Όλα τα νησιά, φανταστείτε, οι κάτοικοι των νησιών το δικό μας, έτσι και περάσει αυτό που θέλουν. Και εμείς καθόμαστε εδώ και κοιτάμε ένα TikTok και τα φρεντοτσίνο και τους καφέδες και δεν μας βιάζει τίποτα. Όχι ότι φταίει ο ελληνικός λαός. Φταίνε αυτοί που κάνουν τις καρέκλες, που δεν ξυπνάνε τον ελληνικό λαό. Να τους πει, ξυπνήστε. Αφήστε τα ιντερνετικά τα σοου. Εδώ έχουμε έναν Τούρκο που μας απειλεί. Εγώ καταλαβαίνεις τι σου λέω, ότι είναι πιο μεγάλη σοβαρότητα τα ίμια. Τότε στα ίμια δεν προλάβανε να καταλάβουν το τι γίνεται. Ήταν και 16 μέρες ο Σιμίτης, ώσπου να πούνε λιμπέρι τη σημαία, αυτό τέλειωσε. Τώρα υπάρχει σχέδιο από πολλές χώρες και άλλες που μας κοιτάνε με διόπτρα τον ελληνικό λαό και εμείς πετάμε χαρταετό. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις τι βλέπω εγώ, το ότι όταν η πολιτική της Ελλάδας είναι για γέλια, το μέλλον της Ελλάδας είναι για κλάματα, διότι δεν υπολογίζουν τις συνέπειες. Και αυτό το νομοσχέδιο που θέλουν να φέρουν τον Ιούνιο οι Τούρκοι, παρακολούθησα κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας που τι λένε, ότι εμείς, αν γίνει το θερμό επεισόδιο έτσι όπως θέλουμε, λέει το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αυτό λένε οι Τούρκοι, και δεν πειράζει, λέει, και να βυθιστεί, λέει, ένα πλοίο της Ελλάδας, ένα σκάφος της Ελλάδας, δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα. Θα έχουμε όμως, αναφέρουν, νομική κάλυψη. Διότι, Τάσο, να σου εξηγήσω κάτι για να μου πεις την άποψή σου. Ανακοινώνει ο Τούρκος, το ξέρουν πλέον όλοι στον κόσμο, το ότι θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Σε αυτό το νομοσχέδιο μιλάει για γαλάζια πατρίδα. Θα περάσουν 4 μήνες. Ιούλιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. 4 μήνες θα περάσουν. Και θα γίνει θερμό επεισόδιο. Και ξέρεις τι θα πει ο Τούρκος. Καλά, ρε, περάσανε 4 μήνες και δεν αντιδράσανε. Το δικό μας το Σύνταγμα μας καλύπτει νομικά και η Ελλάδα δεν έχει πει τίποτα για αυτό το νόμο. Άρα, για ποιο λόγο να μην βυθίσω εγώ ένα σκάφος της έξω από τη Ρόδο, για παράδειγμα.
1: Ναι, γιατί δεν μιλάνε όμως οι δικοί μας.
0: Αφού δεν μιλάνε, θα το πληρώσουμε.
1: Ναι, γιατί δεν μιλάνε όμως. Η ουσία είναι εκεί να καταλάβει ο Έλληνας.
0: Γιατί δεν μιλάνε, γιατί ο Δέβιας έβγαινε με μπάνερ από πίσω Rotary Club και έλεγε θα κλείσω 132 στρατόπεδα. Γι' αυτό δεν μιλάνε. Γιατί είναι κότες. Yeah. Να το πω έτσι. Yeah. Αλλά είναι δειλοί καλύτερα. Να μην χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Είναι δειλοί.
1: Γιατί συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας με τον Φιντάν. Και τι συζητήσανε και τι λένε. Κατάλαβε.
0: Τι συζητήσανε. Θες να σου πω τι συζητήσανε. Ότι έρχεται η Σευρών και θέλει να έχει 100% κέρδος η Τουρκία. Αυτό συζητήσανε.
1: Και συζητάνε και καλά σχετικά με το ΝΑΤΟ. Έχουν βάλει τώρα οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί ότι και καλά πιάνει το ΝΑΤΟ η Τουρκία και γι' αυτό στέλνουμε και εκεί τους Πάτριο και Τουρκία και Τουρκία και Τουρκία. Πετάνε την καραμέλα αλλά από πίσω είναι άλλα. Έτσι και περάσει αυτό που θέλουν οι Τούρκοι, να ξέρεις Γρηγόρη, καταστραφήκαμε σαν χώρα. Στο λέω εγώ, πιστεύω ότι δεν θα περάσει. Ότι ο Θεός βλέπει και η Παναγία. Κάτι θα γίνει στο τέλος, εκεί μόνο ελπίζω. Γιατί αυτοί που κάθονται πάνω δεν κουνιέται κανένας, ρε φίλε. Έχω
0: άκουσε απορίσει. Με λίγο και τι άλλο γίνεται. Άκουσε με λίγο τι άλλο γίνεται. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Πέρα από τα νησιά, τα οποία είναι συμφωνημένα από το 1986, η ΕΕΠ πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση που της έκανα. Αν υπάρχει σχέδιο να παραδώσουν ή να συμφωνήσουν με τους Τούρκους για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου από το 86, από το 2017 που επικυρώθηκε πιο παλιά κιόλας. Να απαντήσει η ΕΕΠ. Τα νησιά είναι το άλοθη, Τάσο. Θέλουνε τον Εύρο. Και γιατί θέλουνε τον Εύρο? Για να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο τους όνειρο πραγματικότητα. Για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτό το Οθωμανικό κράτος που θα συμπεριλαμβάνει Βουλγαρία και Αλβανία μέσα από τον Εύρο. Για να έχουν παράλια και για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο.
1: Για να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας και να πηγαίνουν έρχοντα άνετα. Αυτή να ξέρεις ότι το ίδιο έκανε, πρόσεχε. Το 1930 η ναζιστική Γερμανία, κάτσε να σου πω, ακριβώς το ίδιο κάνουν τώρα και οι Τούρκοι, γιατί έχουν σχέδιο που λένε για την γαλάζια πατρίδα. Πρόσεχε, ετοιμάζουν το εσωτερικό τους, αυτό που λες, για να μπορούν να μιλάνε στο εξωτερικό τους μετά, κατάλαβες. Και επειδή αυτός τώρα βλέπει ότι έχει μια υγρασία στο εσωτερικό, θέλει να δημιουργήσει ένα πανικό για άλλους λόγους δικούς του και στο τέλος να εκμεταλλευτεί και τον Εύρο και τα νησιά μας. Εάν γίνει αυτό που λέει, να ξέρεις, όσοι κάτοικοι είναι στα νησιά μας, είναι πολύ σοβαρά αυτό που σου λέω, το ξανατονίζω. Να ξέρεις ότι θα είναι υπόβουλοι, εχμάλωτοι των Τούρκων. Πρέπει να ρωτάει ο Έλληνας, μπορώ αυτό, μπορώ το ένα, μπορώ το άλλο, δεν κατάλαβα. Με ποιο δικαίωμα, επειδή αυτοί που κάθονται πάνω δεν τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει ρε φίλε τίποτα. Τι δηλαδή, τι πρέπει να γίνει δηλαδή, τι άλλο να γίνει. Δηλαδή γίνονται αυτά με τα Τέμπη, δεν ασχολείται κανένας. Γίνεται ο ΠΚΠ, τρία πουλάκια κάποτε. Ό,τι γίνεται σοβαρό για την Ελλάδα δεν κοιτάει κανένας τίποτα. Κάθε μέρα θανάτους, μπαλκόνια. Έχει γίνει ο κακός χαμός παντού. Μια χώρα έχουμε καταντήσει μήπως τι. Τώρα έχουμε και τις απειλές, τις έντονες στη Τουρκία, σου λέω. Τρίτη φορά. Είναι πιο σοβαρό το θέμα από τα ίμια του 96. Δεν το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν βγαίνει το Υπουργείο Άμυνας. Πάντα μιλάω για τους στρατιωτικούς, τους ανώτατους. Να πούνε κύριε Υπουργέ, είμαστε αναγκασμένοι να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό γιατί τα πράγματα είναι στο σκορπιό. Δεν πρέπει να κοιμάται ο Έλληνας και ξαφνικά να ακούσουμε ένα πρωί ότι συμφωνήσαν, υπογράψαν και δεν τρέχει τίποτα. Καστελόριζο ή Λίμνο, Μυτιλίνη, Σάμο, Ρόδο, Κόλα, τα νησιά. Ότι ξέρετε κάτι, γαλάζια πατρίδα, δεν τρέχει τίποτα, θα έρχονται αυτοί, θα πηγαίνουμε εμείς και καλά να κάνουμε δηλαδή ένα παιδότοπο ελληνοτουρκικό να παίζουμε. Τι είναι αυτά, μωρέ. Ποιος να τα ακούσει αυτά, μωρέ. Είμαστε σοβαροί. Είναι αυτά δηλαδή και δεν μιλάνε. Εγώ απορώ γιατί δεν μιλάνε. Τι διάλογο συμφωνία έχουν κάνει μεταξύ τους και τους βλέπεις όλοι αυτοί είναι άνετοι. Άνετοι όλοι, φωνάζουν όλοι αυτοί που είναι οι καθηγητές της ιστορίας που γνωρίζουν τα θέματα πάρα πολύ πιο καλά από όλους μας, ότι αυτά που προσπαθούν οι Τούρκοι να περάσουν είναι η καταστροφή της Ελλάδος. Και αυτοί βγαίνουν έξω, τρίβουν τα χεράκια, εντάξει λέει, καλά τα πήγαμε στην Eurovision, ναι. Σε ποια θέση, τίποτα ρε παιδί μου, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει τίποτα.
0: Ναι, και να σου πω όμως κάτι, αυτοί θέλουν να φτάσουν μέχρι έξω τη Θεσσαλονίκη για να βάλουν χέρι στα Βαλκάνια, θέλει να ελέγχει τα Βαλκάνια ο Τούρκος. Ήδη στην Αλβανία, με επιχορήγηση της Τουρκίας, χτίζεται το μεγαλύτερο τζαμί. Οι Βούλγαροι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Καλά, για τα Σκόπια δεν το συζητάω, έχουν ήδη προσκυνήσει. Οπότε, δες τι οθωμανικό τόξο δημιουργείται γύρω από την Ελλάδα. Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία. Και άμα πάρουμε και από την άλλη πλευρά Συρίες που είναι κοντά με την ΑΟΣ της Κύπρου, αν πάρουμε από κάτω Λιβύη, αν πάρουμε από την άλλη πλευρά Μαρόκα, Αλγερίες και πάει λέγοντας, σιγά σιγά είμαστε περικυκλωμένοι, Τάσο.
1: Λέω, φίλε μου, γιατί όμως δεν ασχολούνται οι δικοί μας, δεν βλέπουν τον κίνδυνο ότι κλείνει ο κλοιός, η θηλιά στο λαιμό μας, ο ελληνικός λαός κοιμάται και σου είπα, δεν κοιμάται γιατί το γνωρίζει, από την άγνοια κοιμάται γιατί δεν βάλανε ένα καμπανάκι οι αρμόδιοι να πούνε παιδιά, εδώ κάτι γίνεται, μας απειλούνε και τα λοιπά. Τίποτα, δεν τους νοιάζει τίποτα. Εμένα αυτό με τρομάζει, γιατί δεν μιλάνε από πολιτικής πλευράς και από στρατιωτικής η ανώτατη.
0: Άνα, μπράβο! Θα στην έκανα αυτή την ερώτηση. Πού είναι ο Χούπης? Ποια έχεις δει καμιά δήλωση εσύ του Χούπη?
1: Σε όλα τα βίντεό μου, να ξέρεις, σελίδα μου στο YouTube που έχω, πάντα λέω, ήρθε Μπελαρά, πρωθυπουργός, υπουργός, πίσω Αγέθα. Προχτές τον Κισέα, ο υπουργός άμυνας πίσω Αγέθα με το φάκελο, δηλαδή τον έχει κάνει γραμματέα του, όπου πηγαίνει δεν μιλάει. Φίλε μου, είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό έλεγα πριν. Ότι είναι η ανώτερη κλίμακα στη στρατιωτική ηγεσία, δεν έχει ορίσει τρεις συνταγματαρχαίους έμπειρους να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Εκεί που ακούμε για Eurovision και τι έκανε η Φλουέσε και ποιος πήγε και τι έκανε, να βάλει τρεις ένστολους έμπειρους, να μία ώρα στο κάθε κανάλι τα μεγάλα, να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Τι λένε οι Τούρκοι, τι ζητάνε. Να δεις πως ξυπνάει ο Έλληνας, γιατί ο Έλληνας δεν ξέρει τι γίνεται, αυτά που ξέρω εγώ που τα παρακολουθώ, εσύ που είσαι στο κανάλι σου και 5-6 άλλοι. Δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια ας πούμε έτσι, οι χίλιοι ξέρουμε τι γίνεται και οι άλλοι είναι γεια σας, κοιτάνε ο καιρός, τα μαγιό, να βγάλω τα καλοκαιρινά μου κτλ. δεν ασχολείται κανένας γιατί θέλουν αυτοί πάνω. Εμένα αυτό με τρομάζει. Για να μην ενημερώνει ο Χούπης, όπως λες, ούτε ο Υπουργός Άμυνας τον ελληνικό λαό το τι συμβαίνει ακριβώς, σημαίνει ότι η σούπα ήδη είναι μαγειρεμένη, απλώς κοιτάνε να δούνε πότε θα τη βγάλουν από τη φωτιά. Μην τους κόψει το αυγολέμονο.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Δεν είναι ένας. Άκουσέ με ένα λεπτό. Είναι η ανώτατη αξιωματική τώρα. Το πάμε σιγά σιγά για να ακούγεται το ακροατήριο. Πρώτα απ' όλα, ο στρατηγός, ο ανώτατος βαθμός σε περίοδο πολέμου που είναι ο αρχηγός για ΕΘΑ. Δεν έχει βγάλει άχνα ο Χούπης. Ο αντιστράτηγος. Τι?
1: Μιλιά, τίποτα.
0: Μιλιά, δεν βγάζει άχνα ο αρχηγός για ΕΘΑ. Δεν βγάζει άχνα ο αρχηγός του ΓΕΣ. Δεν βγάζει άχνα κάποιος διοικητής μεραρχίας, κάποιος διοικητής ταξιαρχίας, κάποιος διοικητής συντάγματος. Ένας λοχαγός τουλάχιστον, ένας λοχίας θέλεις. Τι δες δε κανέα θες, τι δες δε Τάσο, να βγει ένας φαντάρος να πει μια κουβέντα.
1: Τίποτα, κανέναν.
0: Κανένας, όλοι στις ένοπλες δυνάμεις, μούγκα. Μούγκα στη στρούγκα.
1: Ο αρχηγός για ΕΘΑ είναι αρχηγός και των τριών όπλων. Ούτε ο πτέραρχος της αεροπορίας αρχηγός, ούτε του στρατού, ούτε του ναυτικού. Σου λέει, αφού δεν μιλάει ο ΑΓΕΘΑ που είναι πάνω από αυτούς, είναι αρχηγός και στα τρία όπλα, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, εφόσον έχουμε τον υπουργό μας και μιλάει ο υπουργός άμυνας, εμείς δεν κάνουμε να μιλάμε γιατί τους έχει φημώσει. Τους έχει φημωμένους και λέει, άμα μιλήσεις, πας σπίτι σου. Γιατί ο κύριος Χούπης δεν χτυπάει την πόρτα του αρχηγού, δίπλα είναι τα γραφεία τους, ξέρεις ότι ήμουν 10 χρόνια εκεί, να χτυπήσει την πόρτα και να πει, κύριε Υπουργέ, εγώ σαν στρατιωτικός που έχω ορκιστεί στη σημαία να φυλάω την πατρίδα μου, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους, αυτά που κάνουμε δεν γίνονται για την Ελλάδα μας, είναι ανεξήγητα, εγώ παρετούμε και φεύγω. Να το μάθει όλη η Ελλάδα και να τον ευλέπει στον δρόμο να τον εχαιρετάει. Με αυτά που κάνουν, δεν σκέφτεται ότι έχει 40 χρόνια πορεία στο στρατό, έφτασε στην ανώτερη βαθμίδα του αρχηγού ΓΕΘΑ και θα φύγει τώρα που έχουμε μια κρίση. Δηλαδή είσαι 2 χρόνια ΓΕΘΑ συν 1-3 αν θέλει κυβέρνηση, έτσι γίνεται. Δηλαδή θα κάνεις 3 χρόνια σαν ΓΕΘΑ και θα φύγεις και δεν θα έχεις μιλήσει.
0: Πάνε και οι πουλάδες, πάνε και τα παράσημα, πάνε και οι μπερέδες. Μήπως, από όσο γνωρίζω, έχει και μοιοπία ο κύριος Χούπης. Μήπως είναι στον οφθαλμίατρο, δεν βλέπει καλά, δεν ακούει καλά από την ηλικία.
1: Έχει στόμα και μπορεί να μιλήσει.
0: Στόμα έχει, μάλλον δεν ακούει καλά και δεν βλέπει καλά.
1: Όχι, φίλε μου, δεν έχει ψυχή. Εγώ λέω, δεν κάνει στολή. Η ψυχή, ο άνθρωπος που φοράει, αν δεν έχει ψυχή, ελληνική ψυχή, τι να σε κάνω εγώ με τα γαλόνια και τα δαμάτινα και να τα στέλνεις κοίτα στο καθαριστήριο και να μου καμαρώνεις μέσα στα μάξι που έχεις τον οδηγό. Να σε κάνω τι, μόνο για τις βόλτες είσαι. Σε έχω δει τόσο καιρό που σου αγεθά να βγεις μόνος σου. Μόνος σου. Και αν δεν γουστάρει ο υπουργός, πες υπουργέ παρετούμε. Δεν συμβαδίζουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση με τη στρατιωτική ηγεσία. Φεύγουμε. Έτσι και φύγουν τώρα και οι τρεις οι αρχηγοί των όπλων και ένας ο αγεθάς τέσσερις, ξέρεις τι έχει να γίνει. Εκεί να κουνηθεί ο Έλληνας και να πει καλά γιατί παραιτηθήκαν οι αρχηγοί. Όχι τα παιδιά από την Μπελαρά μόλις φέρανε τον Κίμων εδώ 120 άτομα, παραιτηθήκανε 15. Δηλαδή φεύγουν οι κελευστές, οι λοχείς, οι μικροί σε βαθμό γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει το ηθικό που υπήρχε παλιά. Και το ηθικό δεν υπάρχει. Ναι, μεν θέλει ο φαντάρος και η μικρή σε βαθμό ηθικό, αλλά δεν το στο δίνουνε τα μεγάλα στελέχη και το Υπουργείο Άμυνας, δεν το δίνει ηθικό. Και γι' αυτό έχουν κόψει και τα συνθήματα στις παρελάσεις, γι' αυτό σου λέω όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Κλείνουνε στρατόπεδα. Τους πάει στον Αυλώνα, πάμε λέει Αυλώνα, θα σας πάρω και από ένα PlayStation αυτά τα ντρόν. Θα κάνει, τι να φτάρε, πού είμαστε ρε, σε τσίρκο είμαστε. Είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Και για να δικαιολογήσουν, επειδή τα έχουν κλείσει, και το πιο άλλο σοβαρό θέμα, άλλο ένα πολύ χίλιο σοβαρό, είναι όλους αυτούς που έχουν μαζέψει μέσα, με το που γίνει κανένα μπαμ από τους έξω, να ξέρεις, δεν θα ξέρουμε, να μαζέψουμε αυτούς που είναι ήδη μέσα. Τους έξω θα τρέχουν όλοι κοιμισμένοι δικοί μας, γιατί όλοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, δεν ξέρουν ότι τα πράγματα είναι στο σκορπιό, και ξαφνικά θα βγουν όλοι αυτοί που υπάρχουν εδώ με τις κελεμπίες και τσαμπουκαλεύονται και ό,τι γίνεται, ό,τι περιστατικό γίνεται είναι αλλοδαπός που ακούμε στα κανάλια και δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή, θεωρείς, κάποια υπηρεσία που να ελέγχει την κατάσταση για το εσωτερικό της χώρας, επειδή σου έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, να ενεργοποιηθούν κάποιοι θύλακες, κάποιοι τρομοκράτες ίσως.
1: Φίλε μου, η υπηρεσία υπάρχει και πιστεύω ότι γνωρίζουν και κάποια άτομα και τα λοιπά το τι γίνεται. Και πιστεύω ότι γνωρίζουν και κάποια άτομα και τα λοιπά το τι γίνεται.

0: δεν μπορούσαν, λέει, να τον ευρούνε και αυτός έκατσε και έστειλε, λέει, ένα μήνυμα, μετά είχε βρει τα στοιχεία της κοπέλας και ευτυχώς η κοπέλα της έκοψε, δεν φοβήθηκε, ενημέρωσε την αστυνομία, την ασφάλεια και έτσι, φίλε μου, τον τσιμπήσανε. Δηλαδή, αν δεν ασχολιόταν η κοπέλα, αυτός τι είναι αυτά, μπορεί. Και μετά βγαίνει ο υπουργός δημόσιας τάξης, όλα καλά, θα φτιάξουμε την Κρήτη, θα κάνουμε ποια Κρήτη, μπορεί. Βγαίνει ο άλλος με τα πιστόλια. Φίλοι από μικρή, έγινε ένα τροχείο, μπορεί να είμαι και εγώ με σένα, να πάμε κάπου το βράδυ, έγινε ένα τροχείο, σκοτώθηκα. Τι σημαίνει, θα έρθει η γυναίκα μας σε πυροβολάει, που είμαστε μαζί. Δηλαδή, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όλες οι πλατείες, οι πιτσιρικάδες, όλοι κουβαλάνε και κάτι, ή ναρκωτικά πάνω τους, ή μαχαίρια, σιδερογόνη, λοστάρια, βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα, και βγαίνει ο άλλος και λέει όλα αυτά η αστυνόμευση. Δεν τους αφήνουνε, φίλε μου. Δεν τους αφήνουνε, υπάρχει γραμμή. Να δημιουργείται πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας, μια αναταραχή. Γι' αυτό όλη η Αθήνα βράζει στις μεγάλους οδούς που πάνε στα φανάρια. Ένας εκνευρισμός, πάνε στη δουλειά και όταν έρχονται, σταματάει ο άλλος το πάρκινο και εγώ, άναψε το κόκκινο εγώ πρώτη και βγαίνουν έξω με πιστόλια. Με τι είναι αυτό, ρε, πού ζούμε? Οι άλλοι δεν μιλάνε. Τίποτα. Κάτσε να δούμε πού βρισκόμαστε στα στοιχήματα για την Eurovision. Τι είναι αυτό, ρε. Δεν μιλάει κανένας. Τους συμφέρει αυτό, γιατί έχουν όλοι πρόβλημα. Και ο Τούρκος πρόεδρος έχει πρόβλημα τώρα με τις εκλογές και ο δικός μας είναι κουκουρούκου, δεν τον νοιάζει τίποτα. Κοίτα, πέρα βρέχει. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση και όλοι οι υπουργοί είναι στο ίδιο κλίμα. Δηλαδή ένας δεν έχει μια ψυχή, ρε φίλε, ελληνική και να πει κάτσε ρε γαμότο, πού πάμε τη χώρα. Όλοι συμφωνούν, όλοι μια καρέκλα δηλαδή. Τα πέντε σπίτια τα κάνανε 200 και τα 100-200 χιλιάδες ευρώ που είχαν στην τράπεζα τα έχουν κάνει 1 εκατομμύριο και δεν τους φτάνει. Δηλαδή πρέπει να χατακώσουμε τη χώρα μας. Τη χώρα μας δηλαδή. Και εγώ είπα, βγαίνουνε ρε παιδί μου από τη Βουλή, δεν μπορεί να βγει από τη Βουλή και να κοιτάξει μια Ακρόπολη. Ποιοι φτιάξανε ρε φίλε τον Παρθενό να βλέπεις ένα αυτό, ποιοι, πώς είμαστε παλιά και πού έχουμε καταντήσει. Η χώρα του γλυψίματος, του ρουσφετιού και της προδοσίας. Προδότες, μην ακούσουνε και μιλάω εγώ. Συγκεκριμένα είχα βάλει ένα βίντεο, ένα απόσπασμα στο TikTok που ανέβασα στο YouTube χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες στο YouTube και τρέχει. Και ξαφνικά μου λέει το TikTok ότι σας έχουν κάνει μια αναφορά και παραβιάζει. Πρόσεχε με κλειστά τα μηνύματα κιόλας στο TikTok. Ότι παραβιάζεται γιατί δεν γουστάρουνε. Δεν γουστάρουνε να ακούγεται η αλήθεια. Λέει έχουμε ένα βάτρο και ακούνε. Δηλαδή μπαίνουνε συντονισμένα ομαδικά κάποιοι να μου δημιουργήσουν πρόβλημα, επειδή κάθε μέρα κάνω live 7,5 ώρα στο TikTok και λέμε αλήθειες και μπαίνουν μέσα 500 και 700 άτομα. Δεν θέλουνε ρε φίλε. Σου λέει ποιος είναι αυτός ο βάτραχος, θα τον εξαφανίσουν.
1: Το θέμα είναι άλλο, δεν είναι τώρα το θέμα το τι θα κάνουν γενικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που λένε την αλήθεια. Το θέμα είναι ότι χάνουμε από ό,τι φαίνεται σταδιακά εθνική κυριαρχία. Και δεν ανοίγει ρουθούνι. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή σε 10 χρόνια πώς θα είμαστε, ρε Τάσο?
0: Ποια 10 χρόνια, ρε. Ποια 10 χρόνια.
1: Και θέλω να μου πεις και για τους Patriot και για το ζεύγος Μιράς που κάνανε αντικατάσταση.
0: Ναι, ναι, βάλανε.
1: Γιατί τα πήρανε τα όπλα τους, ναι. Αντιβαλιστικούς τους πήρανε και από το Δημότικο και από την Κάρπαθο και από άλλα σημεία.
0: Μα πριν το πήρανε, τα αποφασίσανε από το Κησέα, ναι, γιατί δεν παίρνουνε. Από τη Σαουδική Αραβία δεν έχουμε άλλη μια στοιχεία. Από εκεί και δεν την παίρνουν. Αφού λέει δεν υπάρχει ανάγκη. Και καλό ότι έχει ηρεμήσει λίγο εκεί. Και την άλλη εβδομάδα να ξέρεις ότι θα χτυπήσει πάλι ο Αμερικάνος. Θα γίνει χαμός. Τι θα πούνε? Ξαναβάλτε τους. Τους πήρανε και βάζουνε λέει τα μοιράς. Πρόσεχε. Και τι έγινε λέει. Θα είναι πιλότοι όλη μέρα με το που κάτι σηκώνεται ή κάτι κουνιέται. Θα τρέχουν δηλαδή δύο ζεύγια αεροπλάνα. Το ίδιο είναι η συστοιχεία. Η συστοιχεία, φίλε μου, δεν περνάει ούτε κότσιφας, ούτε γλάρος. Ό,τι κουνιέται το διαβάζει και είναι έτοιμο. Και αυτοί τα μαζέψανε γιατί τους είπανε μαζεύτε τα. Όπως τους είπανε βάλτε τα, λέει πάρτε τα. Δηλαδή σηκωθείτε, κάτσετε και μην μιλάτε και λένε μάλιστα και όλα καλά. Δεν είναι έτσι, φίλε μου. Εμείς σαν χώρα, δηλαδή και τα μαζέψαμε τώρα εχθές προχτές, τώρα που έχουν αρχίσει οι άλλοι και μας βγάζουν δόντια έντονα οι Τούρκοι και εμείς τα μαζέψαμε όλα, δεν τρέχει τίποτα. Τα κανάλια δεν τρέχει τίποτα, τίποτα τα κανάλια. 5 λεπτά έγινε αυτό, είπαν οι Τούρκοι. Αυτό τέλος. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στη Eurovision. Τι λέει αυτή η Βουλγάρα, ποια βγήκε πρώτη, πώς το διασκέδασε, πώς το... Αμέσως, ρε, αλλαγή του θέματος. Αντί να λένε στον ελληνικό λαό, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, έρχεται κατέ.

0: καταιγίδα, καταιγίδα έρχεται, δεν κουνιέται κανένας. Δεν κουνιέται, δεν ξέρω τι θα γίνει, είμαστε στο έλεος
1: ναι,
0: του Θεού.
1: Δεν κουνιούνται γιατί είναι συμφωνημένο, εγώ αυτό σου λέω.
0: Και σου
1: έχει λήξει, επίσης θέλω να σε ρωτήσω, έχει λήξει η συνθήκη της Λοζάνης?
0: Εγώ αυτό σου λέω, φίλε μου, είναι συμφωνημένο, ήδη τα έχουν κανονίσει, οπότε σου πει ή ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό ή όχι, γιατί να τους ανησυχούμε, αφού τα έχουμε κανονίσει μεταξύ μας, τελείωσε το θέμα. Έτσι είναι.
1: Γιατί όπως γνωρίζω εγώ, η συνθήκη της Λοζάνης που ρωτάνε οι ακροατές δεν έχει λήξει. Δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία λήξης. Οι συνθήκες γενικά, γιατί κάποιοι λέτε ένα λεπτό, Τάσο, γιατί κάποιοι λένε εκεί πέρα έξω 100 χρόνια είναι σε ισχύ και κάτι τις βλακίες. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν ξέρω ποιος σας τα είπε αυτά. Ένα λεπτό, Τάσο. Δεν ξέρω αν σας τα λένε κάτι ψευτοσυνταγματολόγοι, αν σας τα λένε εκεί πέρα κάποιοι στο διαδίκτυο που τα κατεβάζουν από το μυαλό τους και λένε ότι σε 100 χρόνια λήγουν συνθήκες. Δεν λήγει μία συνθήκη. Μία συνθήκη μπορούν να την κάνουν αναθεώρηση. Δηλαδή να αλλάξουν το κείμενο της συνθήκης εφόσον συμφωνούν και τα δύο κράτη και οι δύο χώρες και περισσότερες χώρες, έτσι. Άρα η συνθήκη της Λοζάνης, ένα λεπτό, η συνθήκη της Λοζάνης, φίλοι μου εκεί πέρα έξω, κανονικότατα είναι σε ισχύ και δεν έχει λήξει, να το ξέρετε. Πάμε, πες.
0: Φίλε μου, δεν λύγει, δεν είναι γιαούρτι. Κάτι που είναι απλώς μπορεί να γίνει μετατροπή, αναβάθμιση, εφόσον κανονίζουν και δύο χώρες. Θα γίνει μια αναβάθμιση της συνθήκης ή μια τροποποίηση από κοινού και υπογράφουν ότι θα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Πώς θα λήξει, μωρέ, τι είναι, γιαούρτια? Δεν λήγει καμία
1: συνθήκη. Ευγένει στο διαδίκτυο, ο καθένας λέει τα δικά του τώρα, μωρέ.
0: Φίλε μου, αυτό λένε για να προσανατολίζουν τον κόσμο. Ακούνε στα χωριά οι άνθρωποι που δεν είναι τόσο ενημερωμένοι. Σου λέει τώρα ποιος λέει αλήθεια, ο Σερέτης, ο Χατζαντώνης? Ο άλλος που ακούς στο δελτίο, ναι, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς εφόσον δεν υπάρχει ενημέρωση έγκυρη από το Υπουργείο Άμυνας. Αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Θα πει αυτό.
1: Σωστό. Και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγαίνουν να πούμε όλοι και μιλάνε με βάση το συμφέρον τους. Να, ο Μάζης μιλάει υπέρ του Σαμαρά. Να, ο ένας ο διεθνολόγος μιλάει ανάλογα τι θα του πούνε να πει. Να, ο πτέραρχος δεν τα λέει όλα. Και δημιουργείται ένα μπέρδεμα. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα που έχει κάνει εντύπωση στον κόσμο. Τις τελευταίες μέρες, λέει, υπάρχει μια οσμή αερίου στην Αττική. Ωραία. Ένα λεπτό, γιατί κάτι πολύ σκοτεινό κρύβεται από πίσω. Ποιος μου λέει εμένα, Τάσο, το ότι όλοι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα ανεξέλεγκτα, γιατί είχαμε και ένα ζευγάρι στη Λέσβο, το αναφέρω και αυτό τώρα, που μετέφερε 200 σφαίρες, Τούρκοι τουρίστες, μετέφεραν 200 σφαίρες και τους πιάσανε. Και κανένας δεν αναρωτιέται για πού προοριζόντουσαν αυτές οι σφαίρες. Ποιος μου λέει εμένα, Τάσο, το ότι όλοι αυτοί δεν έχουν οργανώσει συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να έχουν οργανώσει κάποιες δεξαμενές με αέριο σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να εκραγούν σε κάποια φάση. Μπορεί να μεταφέρουν οπλισμό και σφαίρες, ώστε να είναι οπλισμένοι όταν θα τους έρθει το μήνυμα στο κινητάκι που τους δίνουν. Αυτά τα ελέγχει η ΕΕΠ. Τα ελέγχει κανένας. Ή θα βρεθούμε εκτεθειμένοι.
0: Δεν σου λέω για το εσωτερικό, ρε Γρηγόρη. Αυτό είναι. Δηλαδή, πέφτει ένα αεροδρόμιο, θυμάσαι, χωρίς να ξέρει πάλι κανένας, νέκρωσε, λέει. Και το απόγευμα επανήλθε μόνο του. Τι έγινε, λέει, δεν ξέρουμε. Τώρα λέει μυρίζει όλη η Αττική. Κάποια σχολεία βγάλανε ανακοίνωση, να ξέρεις, από εκεί Παγκράτη, Νέος Κόσμος. Βγάλανε ανακοίνωση που έχουν οι οικογένειες και οι γονείς ότι μυρίζει κάτι, προσέξτε τα παιδιά, γιατί δεν ξέρανε. Η κάθε περιοχή από μόνη δεν ξέρω τώρα τι μυρίζει όλη η Αττική, ας το πούμε. Πού ξέρω εγώ αν κάνουν δοκιμαστικά. Δηλαδή κάνουν μια δοκιμή, μυρίζουν στην Αθήνα, μυρίζουν, το λένε και στις ειδήσεις. Μεθαύριο δεν θα είναι τυχή άρωμα να μυρίζουμε, μπορεί να είναι κάποιο άλλο αέριο και όπως έχουμε πάθει μαλάκιση, συγγνώμη για τη λέξη που λέω, ξαφνικά να λέμε γιατί ζαλιζόμαστε το κεφάλι μας και να μας κουβαλάνε τα στενοφόρα χωρίς να ξέρουμε και τι έχει γίνει. Δεν κουνιέται κανένας, είναι ποτέ δυνατό να μην γνωρίζει η ΕΕΠ, φίλε μου, η ΕΕΠ γνωρίζει, όπως και με τα ίμια γνώριζε. Και ήταν ο Βασιλικόπουλος, ο αρχηγός τότε της ΕΕΠ, τον είχαν μία ώρα ξαντογραφείο και δεν τον εδεχτήκανε ποτέ που πήγαινε την πληροφορία. Γιατί δεν τον εδεχτήκανε? Γιατί ήταν ήδη μαγειρεμένο να φύγει η ομάδα των ΟΕΚ με τη σημαία από πάνω. Το είχαν μαγειρέψει, οπότε και τώρα τα ίδια. Δεν φωνάζουν κανέναν να πάρει θέση, γιατί ξέρουν αυτοί το μαγείρεμα ποιο είναι. Και εφόσον γνωρίζουν, γι' αυτό είναι άνετοι και δεν τους νοιάζει. Πώς νοιάζει όλο τον ελληνικό λαό το τι λένε οι Τούρκοι και αυτοί είναι πάνω και κάνουν βόλτες. Και ανακοινώσεις στα TikTok και στα Twitter, πώς θα λένε αυτά. Ναι, και όλο λένε άσχετα. Τίποτα, ενημέρωση καμία. Αυτό με τρομάζει εμένα και αυτό μου υπογράφει ότι ήδη είναι κανονισμένα πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς, η απάθεια των πολιτικών στην ανώτατη κλίμακα στο Υπουργείο Άμυνας, για τους στρατιωτικούς μιλάω, στις μεγάλες βαθμίδες. Από ταξιάρχους και πάνω, γιατί από ταξιάρχους και αρχιπλίαρχους και πάνω για να κάθεσαι καρέκλα πρέπει να κοιτάς κάποιο κόμμα. Αλλιώς
1: και να σου πω και κάτι ακόμα τώρα για το αέριο που λες και στη Βιολάντα. Έτσι ξεκίνησε. Μυρίζανε κάτι περίεργο και μετά είδες τι έγινε.
0: Μετά είδες τι έγινε. Μα εκεί ήταν μια Βιολάντα. Ενώ ένα εργοστάσιο, ένα χωράφι. Εδώ μυρίζει όλη η Αττική. Δεν ξέρουμε αν κάνει μπαμ.
1: Καλά, δεν λέμε τώρα ότι ντε και καλά είναι κάποιος τουρκικός πυρήνας που έχει ενεργοποιηθεί. Λέμε απλά το ότι αναρωτιόμαστε αν υπάρξει κάποια επίθεση μελλοντικά από την τουρκική πλευρά, αν η ΕΕΠ ή κάποια άλλη υπηρεσία ελέγχει το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Γιατί αν πάρω παράδειγμα από τη Θράκη, που έρχονται επίσκεψη γκρίζι λύκοι και φωνάζουν και λένε εκεί ότι υπάρχουν Τούρκοι και κάτι τέτοιες τρέλες που έχουν πιάσει να πούμε τζιχαντιστές με όπλα, άστο.
0: Ναι, αυτοί οι φίλοι μου έρχονται εκεί για αναγνώριση. Εμείς δεν λέμε κάτι για τα αέριο, άκου να δεις. Από τη στιγμή που λένε τώρα τα κανάλια ότι δεν γνωρίζει κανένας τι είναι, λογικό το μυαλό του Έλληνα να πηγαίνει σε πολλά σενάρια. Γιατί δεν βγαίνει ένας να πει παιδιά, αυτή η μυρωδιά προέρχεται από αυτό. Παρά λένε δεν γνωρίζουμε. Τι σημαίνει δεν γνωρίζει, τι κράτος είναι αυτό. Δηλαδή τι ξέρετε μόνο. Να κρυβαίνουν τις βενζίνες ξέρουνε. Τα είδη πρώτης ανάγκης ξέρουνε. Ό,τι αφορά την Ελλάδα, τις ένοπλες δυνάμεις και την απειλή της Ελλάδος στον αμυντικό τομέα δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ό,τι είναι για χρήμα ξέρουνε. Να μαστιγώνουν τον Έλληνα, εφορίες πληρώστε, κάντε 120 δόσεις κτλ. Μυρίζει όλη η Αθήνα αέριο, ούτε ξέρουν τι αέριο είναι, ούτε από τι προέρχεται. Νεκρών ένα αεροδρόμιο, δεν ξέρουν τίποτα. Γίνεται αυτό με τα Τέμπη, δεν ξέρουνε. Τίποτα. Το μόνο που ξέρουν είναι πληρώστε. Λογαριασμοί έρχονται επί τόπου. Αυτά τα ξέρουν. Όπως έβγαλε τώρα ένα το γέλιο, να το πω, θα μου επιτρέψεις φίλε Γρηγόρη, τώρα το θυμήθηκα. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλέσεων είναι η κυρία Κεραμέως, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν τα ξέρω εγώ με τα πολιτικά, δεν τα πάω καλά. Και βγήκε λέει και τώρα λέει τα κάνουν λέει βαρέα και κάτι που είναι νοσηλευτές και άλλες δύο, τρεις, τέσσερις ειδικότητες ότι θα είναι ανθυγινά βαρέα. Και λέω τώρα εγώ που μου έχουν κόψει τα διπλά, το ξέρεις. Τόσα χρόνια στα ΟΕΚ, επειδή μιλάω, αντί για τα διπλά που είναι εξάμηνα σε εμάς, ο ένας χρόνος πιάνεται για δύο, μου τα έχουν κόψει, μου τα έχουν κάνει σαν να πουλάγα λουκουμάδες, που ξέρει όλη η Ελλάδα ποιος είμαι και που ήμουνα. Με πιστοποίησε από το πολεμικό ναυτικό και από τη μονάδα υποβρυχίου καταστροφών, έχω τα εξάμηνα στα χέρια μου. Και βλέπεις τώρα και βγαίνει άλλη. Θα πάρουν διπλά αυτοί, όποιοι θέλουν αυτοί, σε δημόσια υπηρεσία, να τα πάρουν όλοι. Εμένα γιατί μου σκόψει τα διπλά. Κατάλαβες τι γίνεται. Ό,τι φυσάει ο άνεμος. Φωνάζω τόσο καιρό, ένας δεν λέει ρε φίλε Βάτρακη, για έλα εδώ. Από το 11 έχουν κοπεί τα
1: διπλά. Εδώ πέρα δεν ασχολούνται, ρε Σιτάσο, με τα εθνικά θέματα, ασχοληθούν με τα ένσημά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχνα το τζάμπα το σκέφτεσαι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κανένας.
0: Δεν το λέω για μένα, επειδή έκανε ανακοίνωση χτες, είδα την Υπουργό Εργασίας. Αυτά ξέρουν να λένε τα καλά, ότι θα πάρουν εκεί τα διπλά βαρέα, θα κάνουν σε κάποιους κλάδους δημόσιους κτλ. Αυτά τα λένε. Για την άμυνα της χώρας δεν λένε σε τι κίνδυνο βρισκόμαστε. Κανένας.
1: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε, εσύ, άκουσε με λίγο. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Όταν εδώ πέρα αυτοί έχουν ανακοινώσει τόσο καιρό το ότι διδάσκουν στα σχολεία, στα βιβλία, στα δημοτικά για τη γαλάζια πατρίδα, οι νέες γενιές των Τούρκων θεωρούν ότι αυτά εδώ πέρα τα ύδατα τους ανήκουν. Θεωρούν δηλαδή ότι το σωστό είναι αυτό που τους περνάνε μέσα από τη σχολική ύλη. Ακόμα και αυτοί που υπάρχουν τώρα να μην καταφέρουν αυτό που θέλουν, οι επόμενες γενιές Τούρκων είναι χειρότερες.
0: Έτσι, το
1: καταλαβαίνεις. Ξυπνάνε και κοιμούνται με την ιδέα το ότι τους ανήκει το Αιγαίο.
0: Έτσι. Πήγαινε στο δικαστήριο, λέει ορκιστή, τι πήγε το Ευαγγέλιο. Τώρα δεν υπάρχει Ευαγγέλιο, το έχουν πάρει. Τα έχουν πάρει, βγάλετε τις εικόνες στους σταυρούς από τις σημείες. Τι είναι αυτά, ρε. Δεν που έχουμε καταντήσει. Αυτά ξέρουν.
1: Εδώ κάνανε την εκκλησία βιβλιοθήκη, ρε, στην Τουρκία.
0: Εννοείται. Τι να την κάνουν. Πάλι καλά που την κάνανε βιβλιοθήκη και δεν την κάνανε καφέ μπαρ.
1: Γιατί οι κληρικοί, ο Πατριάρχης, πού είναι να μιλήσει για την Αγία Σοφιά. Μούγκα στη Στρούγκα.
0: Είναι όλα κανονισμένα. Το βασικό είναι, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μιλάμε ώρες. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους τους φίλους και τις φίλες είναι ότι τα πράγματα είναι στο σκορπιό, δεν δίνει κανένα σημασία και θα το δούνε τους επόμενους μήνες, όχι χρόνια. Να ξέρεις ότι αυτό το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβρη, θα δούμε πράγματα που θα μείνουμε με ανοιχτό το στόμα.
1: Όπως πες μου ένα δηλαδή τώρα, δηλαδή δώσε μια πρόβλεψη.
0: Η πρόβλεψη ότι αυτοί θα κάνουν ντου από απέναντι, εκεί που ξέρουν, και δεν θα μιλήσουμε εμείς. Δεν θα γίνει ντου να πούνε σας την πέφτουνε, ξαφνικά θα πούνε πήγαν εκεί και θα λένε δική μας δεν πειράζει, μωρέ πιο καλά θα γίνει, δηλαδή πάλι θα το μπουρδουκλώσουν λεκτικά, δικηγορικά, εγκεφαλικά στον ελληνικό λαό, ότι εντάξει είναι αυτό και ότι έχουμε αυτά τα καλά, έχετε αυτά, αυτά, αυτά. Να ξέρεις ότι θα μας πιέσουν οι Τούρκοι τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι τώρα που αρχίζει, δηλαδή από τον επόμενο μήνα. Θυμήσου τι σου λέω, μ' αρέσει γιατί μαγνητοφωνείς και την εκπομπή σου. Από τον επόμενο μήνα θα γίνει ο χαμός. Ο χαμός.
1: Άκουσε με λίγο, άκουσε με, για να το πούμε σωστά, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες. Οι Τούρκοι στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι στόχος είναι να περάσει τώρα τον Ιούνιο το νομοσχέδιο για να μπορούν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να κάνουν τις κινήσεις τους και να έχουν νομική κάλυψη. Πες μου εσύ αν θεωρείς τυχαίο το ότι έχουν καλέσει Έλληνες για άσκηση αρχές Σεπτέμβρη.
0: Ναι, όλα είναι, ξέρω τι λες.
1: Το θεωρείς τυχαίο, πες μου, το θεωρείς τυχαίο.
0: Το τυχαίο, βρε, δεν υπάρχει τυχαίο σε αυτούς πάνω εκεί. Αυτοί έχουν βγάλει το σχέδιο, σχεδιάγραμμα, πώς να το πω. Το έχουν βγάλει, είναι μελετημένοι και οι δικοί μας ξέρουν οι πάνω και οι απέναντι ξέρουν οι πάνω τι γίνεται. Ο λαός δεν ξέρει. Ο Τούρκος παραμυθιάζει τους Τούρκους από εκεί και καλά ότι αυτά είναι δικά μας, τους πορώνει δικά μας, κακώς τα έχουν οι Έλληνες. Αλλού όμως είναι το μυαλό αυτού, όπως έλεγε να έχει οδούς από πάνω από τον Εύρο σιγά σιγά, γιατί την έχει δει Σουλεϊμάν ο κατακτητής, και επειδή έχει μεγάλο θέμα στο εσωτερικό του, κοιτάει να καλύψει όλα αυτά που γίνονται με την Ελλάδα. Ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε και κακώς οι Έλληνες και κακώς. Μοιάζουν τα ίδια. Και εμείς τι κάνουμε? Ψηλώνουμε χαρταετό. Έχουμε το χαρταετό και λέει τι ωραία μέρα είναι.
1: Και να σου πω και κάτι, άκουσε με λίγο έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Οι Τούρκοι απέναντι διδάσκουν στα σχολεία τους για τη γαλάζια πατρίδα. Από πάνω οι Σκοπιανοί διδάσκουν στα σχολεία τους ότι είναι Μακεδόνες. Έχουμε τους Αλβανούς που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες, οι πιο πολλοί ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί και ότι τους ανήκουν τα Γιάννενα. Και βλέπω ότι οι επόμενες γενιές, Τάσο, έρχονται με ερεθίσματα για να διεκδικήσουν, και στα δικά μας τα σχολεία και στη δική μας τη σχολική ύλη δεν αναφέρεται τίποτα για τον ελληνισμό, για τη μεγάλη Ελλάδα, για το ότι η ρίζα του δυτικού πολιτισμού και στην Τουρκία μέσα είναι οι Έλληνες.
0: Και εδώ κόβουνε, ρε φίλε, για τα θρησκευτικά. Ευτυχώς που κατάγομαι από την Ερμούπολη της Σύρου, που είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, ενώ που είμαι στο κέντρο, σιγά σιγά θα πάρω και βλέπω να μένω εγώ με στη Σύρο με τον Μάρκο Βαβακάρη, που έχει τρελαθεί και αυτός που λέει το ζεντέκικο είναι τουρκικό, και θα λέμε για τη Φραγκοσυριανή. Δεν τους νοιάζει, ρε. Δεν τους νοιάζει, Γρηγόρη. Δεν τους νοιάζει. Δηλαδή τέτοια πάθεια δεν έχω ξαναδεί. Τέτοια αναισθησία κυβερνητική.
1: Δεν νοιάζει αυτούς, νοιάζει εμάς όμως, αδερφέ, δηλαδή τώρα. Δεν νοιάζει αυτούς εδώ πέρα να πούμε τους πολιτικούς απατεώνες. Ενδιαφέρει όμως εμάς τι να κάνουμε.
0: Ναι, φίλε μου, νοιάζει εμάς, αλλά οι πιο πολλοί εμάς είναι του πληκτρολογίου. Το ξέρεις. Είναι του πληκτρολογίου και οι μαγκές όλες γίνονται από ένα πληκτρολόγιο να την πούνε πώς και τι. Δεν βλέπω εγώ κάποιον να βγαίνει και να λέει, παιδιά, τι κάνουμε. Ήρεμα και ωραία, δεν είναι έτσι. Ο καθένας κοιτάει την καμπούρα του. Σου λέει τι λέει τώρα ο Βάτραγος, ήσυχοι είμαστε, τι πόλεμο, μερικοί τους αρέσει και αυτό. Σου λέει πάνε να πάρουν και τα νησιά όλα. Εγώ είμαι βολεμένος. Με έχει φτιάξει ο υπουργός. Είμαι σε μια θέση, το παιδί μου σπουδάζει ωραία. Και στην Καγκού αν έχει τα διπλά χρόνια ο Βάτραγος, ή τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο Σερέτης, έχει μια κουμπί και δεν ανεβάζει τα νούμερα, ή γιατί τώρα π.χ. έχει 500 άτομα.
1: Ποια νούμερα, μέσα. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα. Και δύο άτομα να μείνουμε. Αδιάφορο μου είναι τουλάχιστον να λέω την αλήθεια, να φυπνίζω κόσμο. Τα νούμερα τα θέλει ο Χατζηνικολάου, ο Ευαγγελάτος και οι άλλοι. Άσε με εμένα, εγώ νούμερα δεν έχω.
0: Εγώ σου είπα, γεννήθηκα, εκπαιδεύτηκα, έσπασα τρεις εντατικές, δεν το έχω μετανιώσει. Αγαπώ τους βατραχατρόπους, αγαπώ τη σημαία μας, την Ελλάδα μας, και τώρα να πεθάνω για την πατρίδα μου, να το θυμάσαι αυτό, ότι εγώ για την πατρίδα μου θα πεθάνω. Τελείως, έχω γεννηθεί Έλληνας, χτυπάει η καρδιά μου και γι' αυτό τρελαίνομαι και μαραζώνω, γιατί αυτοί που
1: κυβερνούν... Έχεις ψυχή, τα Σάρα, αλλά εγώ δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς έχει πάει 3 ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Ένα τελευταίο μήνυμα δώσε γρήγορο για όλους αυτούς που μας ακούνε.
0: Το μήνυμα είναι να χτυπήσει η ψυχή όπως πρέπει να χτυπήσει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα πολίτη, ελληνική. Να δούμε τη χώρα μας.
1: Να βρούμε την ελληνική ψυχή μας δηλαδή.
0: Αυτό, άσε τι θα κάνουμε.
1: Έγινε.
0: Άμα νιώσουμε ότι είμαστε όντως Έλληνες όλοι, όπως πιστεύω εγώ και τρελαίνομαι, τότε θα δεις ότι θα δουν όλοι πιο καθαρά, όπως βλέπω και εγώ ποιοι είναι αυτοί, και θα το καταλάβουν αυτοί εκεί πάνω.
1: Καλό.
0: Ότι ξυπνήσαμε.
1: Καλό μεσημέρι, τα Σάρα, υγεία και ευλογία να έχεις.
0: Τα φιλιά μου σε όλους σας. Να είστε καλά.
1: Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πριν βάλω το τραγουδάκι για να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων, έχω να σας πω ένα πράγμα. Ακούστε με προσεκτικά. Γιατί αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Στην Τουρκία έχουν προσθέσει στη σχολική τους ύλη τη γαλάζια πατρίδα. Στα Σκόπια έχουν προσθέσει στη σχολική τους ύλη το ότι αυτοί είναι οι γνήσιοι Μακεδόνες και το ότι δεν υπάρχουν άλλοι Μακεδόνες. Στην Αλβανία λένε στις νέες γενιές ότι τους ανήκουν τα Γιάννενα και η Βόρεια Ήπειρος. Και στη Βουλγαρία αντίστοιχα λένε ότι ένα κομμάτι της Θράκης είναι δικό τους. Και σας ρωτάω εγώ, οι επόμενες γενιές, οι νέες γενιές που έρχονται, έχετε καταλάβει ότι θα είναι οι χειρότερες, ότι θα προσπαθούν να διεκδικήσουν τα πάντα από την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί στη σχολική ύλη της Ελλάδας δεν μιλάνε για τον ελληνισμό. Δεν αναφέρουν το τι πραγματικά μας ανήκει. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν χτίζονται τα μυαλά των Ελλήνων όπως πρέπει. Και μακροχρόνια αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, μαζί με την υπογεννητικότητα που μας οδηγεί σε αφανισμό. Τραγούδι και επανέρχομαι τρίτη ώρα. Δεν φεύγει κανένας.

0: άκρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 102,6. Σε έναν χρόνο η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, επισημένοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας. Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επιθέσεις απειλεί το Ιράν ο Τραμπ. Σε δηλώσεις του επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων σε μία ή δύο ημέρες μετά τη δήλωσή του ότι πάγωσε την προγραμματισμένη επανέναρξη των επιθέσεων με την μεσολάβηση των χωρών του κόλπου. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απίφθινε στο μεταξύ ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Σε τροχιά ανόδου οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν η αμόλυβδη να κινηθεί ακόμη και προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, λέγοντας ότι την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας είναι ανθυρά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει εκρηκτική αύξηση του δηλωμένου πλούτου. Πώς γίνεται όλοι οι Έλληνες να πεινούν και εσείς να αυξάνετε τα χρήματά σας, αναρωτήθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Με μια ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των Ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Με φόντο τη συνάντηση που είχαν σήμερα οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, οι δύο χώρες τονίζουν σε κοινή τους δήλωση ότι οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να επιβληθούν στις διεθνείς εξελίξεις με λογικές αποικιοκρατικής κυριαρχίας έχουν αποτύχει, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο κόσμος κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά στον νόμο της ζούγκλας. Σε αναδίπλωση η Βρετανία που σπάει από σήμερα το καθεστώς κυρώσεων και ανοίγει παράθυρο για αγορά ρωσικών καυσίμων μέσω τρίτων χωρών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Συνεχίζεται ο άστατος καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά από το απόγευμα. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
11: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
12: Είναι τόσο.
11: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
13: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα Δημήτρη Τραπεζικέ.
14: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
13: Τι κάνεις,
14: πώς
13: είσαι?
14: Είστε?
13: Καλά εσύ?
14: Σήμερα έχουμε ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Τη λέσχη της Ρώμης. Και να δεις πώς η λέσχη της Ρώμης έχει επηρεάσει τις δυο μαθήτριες που πηδήξαν από τον έκτο όροφο και σκοτωθήκαν.
13: Ωραία, αλλά πριν πάμε εκεί θέλω να ακούσω λίγο την άποψή σου για όλα αυτά που συμβαίνουν.
14: Η άποψή μου είναι ότι όλα είναι προγραμματισμένα. Και στην Ελλάδα λειτουργεί ένα παράρτημα της λέσχης της Ρώμης που ελέγχει την κυβέρνηση.
13: Πάμε να ακούσουμε.
14: Λοιπόν, η λέσχη της Ρώμης είναι ένα πανίσχυρο κέντρο εξουσίας. Ιδρύθηκε το 1968 στην Ακαδημία Ντελιντσέη της Ρώμης και έχει ελληνικό παράρτημα, παρακαλώ, στην Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου του 2008 μεταφέρθηκε στο Βίντερτουρ στην Ελβετία. Έχει μόνο 100 μέλη, τα πιο ισχυρά μέλη στην Ευρώπη από την Επιτροπή των 300, που είναι η επιτροπή που ελέγχει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 100 πιο ισχυρά μέλη της έχουν δημιουργήσει τη λέσχη της Ρώμης και δίνουν εντολές στην κυβέρνηση για την πολιτική που θα ακολουθήσει. Πάμε όμως να τα πάρουμε από την αρχή για να έρθουμε στο σήμερα, για να καταλάβουν οι ακροατές τι γίνεται. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ένα μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου βυθιζόταν σε μια στασιμοπληθωριστική οικονομική κρίση. Το 1971 ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον, υπό την καθοδήγηση της Federal Reserve, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτείων δηλαδή, αποσύνδεσε εντελώς το δολάριο από τον κανόνα του χρυσού, κάτι που ενίσχυσε τελικά τις πληθωριστικές πιέσεις. Μέχρι το 1981-82 η μεταπολεμική έκρηξη ευμάρειας στην Ευρώπη σταμάτησε απότομα το 1982, όταν η Federal Reserve αύξησε σκόπιμα τα επιτόκια κατά περίπου 20% και οι τιμές των εμπορευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είναι το πετρέλαιο και η βενζίνη, εκτινάχθηκαν στα ύψη προκαλώντας ύφεση. Είναι ενδιαφέρον ότι το 1969, λίγο πριν την κατάργηση του κανόνα χρυσού, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημιούργησε ένα σύστημα ειδικών δικαιωμάτων ανάληψης, το οποίο στην εποχή μας ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει το δούνου του ως βάση του Παγκοσμίου Μηχανισμού Ψηφιακών Νομισμάτων που θα λειτουργήσουν σε λίγο. Λίγο αργότερα, το 1971, ιδρύθηκε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Αυτή η περίοδος των αρχών της δεκαετίας του 70, αν και συχνά απεικονίζεται στον κινηματογράφο ως μια ευτυχισμένη εποχή δίσκων, ναρκωτικών, hippies και rock and roll, Στην πραγματικότητα σηματοδότησε την αρχή του τέλους της ευμάρειας της Δύσης. Ήταν η εποχή που τα οικονομικά μας θεμέλια υπονομεύτηκαν και η άνεση της μεσαίας τάξης άρχισε να υποσκάπτεται αργά αλλά σταθερά από τον πληθωρισμό. Εν μέσω της οικονομικής δυσφορίας, τα Ηνωμένα Έθνη και οι συναφείς ιδιωτικές παγκοσμιοποιητικές οργανώσεις, μην ξεχνάς ότι τα Ηνωμένα Έθνη δουλεύουν για τις πολυεθνικές και οι ιδιωτικές παγκοσμιοποιητικές οργανώσεις εργάζονταν σκληρά αναπτύσσοντας ένα σχέδιο προκειμένου να πιέσουν τον κόσμο να αγκαλιάζει το συγκεντρωτισμό της εξουσίας σε παγκόσμια κλίμακα. Οι στόχοι τους ήταν οι εξής: ο έλεγχος όλου του ανθρωπίνου πληθυσμού μέσω της επιστήμης της κυβερνητικής, να αποκτήσουν αυτές οι ιδιωτικές οργανώσεις την εξουσία και να περιορίσουν τις βιομηχανίες, να αποκτήσουν την εξουσία και να ελέγχουν την παραγωγή ενέργειας και να υπαγορεύουν πού ακριβώς θα πάνε οι πηγές ενέργειας, να αποκτήσουν εξουσία, να ελέγχουν ή να περιορίζουν την παραγωγή τροφίμων, δηλαδή τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλληλεία. Την άλλη Τετάρτη θα κάνουμε μια συζήτηση πώς μπορούν σε δύο μήνες, πώς είναι πιθανόν σε δύο μήνες, να έχουν αδειάσει τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συνεχίζουμε. Να αποκτήσουν λοιπόν οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών, που είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός. Να αποκτήσουν την εξουσία και να ελέγχουν ή να περιορίζουν την παραγωγή τροφίμων. Να αποκτήσουν την ικανότητα διαχείρισης της ζωής των ατόμων στο όνομα ενός προκαθορισμένου και υποκειμενικού κοινού καλού. Να δημιουργήσουν μια κοινωνία στα οποία τα ατομικά δικαιώματα στην οκτησία θα έχουν εγκαταληφθεί, δηλαδή δεν θα έχουμε ιδιοκτησία. Να συστήσουν ένα ενιαίο παγκόσμιο οικονομικό και νομισματικό σύστημα που θα διαχειρίζεται αυτές τις οργανώσεις. Μια ενιαία παγκόσμια κυβέρνηση η οποία θα κυβερνά όλο τον πλανήτη σε μια χούφτα διακριτών περιφερειών. Ένα από τα εντυπωσιακά αποσπάσματα της ατζέντας τους προέρχεται από τον Στάβο Τάλμποτ, αναπληρωτή υπουργό εξωτερικού της κυβέρνησης Κλίντον, ο οποίος είχε δηλώσει στο περιοδικό Time: «Μέσα στον επόμενο αιώνα τα έθνη όπως τα ξέρουμε, και αυτό αφορά και εμάς, είναι ξεπερασμένα. Όλα τα κράτη θα αναγνωρίσουν μια ενιαία παγκόσμια αρχή. Η εθνική κυριαρχία δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα». Για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί αυτή η ατζέντα, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα του μέλους του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα άρθρο το 1974 στο περιοδικό Foreign Affairs με τίτλο «Ο δύσκολος δρόμος για την παγκόσμια τάξη». Εν ολίγης, ο οίκος της παγκόσμιας τάξης θα πρέπει να χτιστεί από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Μια καταστρατήγηση της εθνικής κυριαρχίας, όπως γίνεται τώρα στην Ελλάδα, που τη διαβρώνει κομμάτι-κομμάτι, θα καταφέρει πολύ περισσότερο από μια παλιωμοδίτικη με τοπική επίθεση στους λαούς. Οι παγκοσμιοποιητές γνώριζαν ότι η σταδιακή επιβολή θα ήταν ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί μια ενιαία παγκόσμια δομή εξουσίας που θα κυβερνά ανοιχτά, αντί να κρύβουν τη δύναμή τους πίσω από μαστικές οργανώσεις και πολιτικούς μαριονέτες. Ήθελαν και θέλουν μια παγκόσμια αυτοκρατορία στην οποία οι κεχρισμένοι βασιλεύς φιλόσοφοι, όπως περιγράφονται στην πολιτεία του Πλάτωνα, να είναι αυτοί που θα διοικούν τον κόσμο. Ωστόσο, αν και προχωρούν προοδευτικά, γνωρίζουν ότι τελικά οι άνθρωποι θα αντιληφθούν τα σχέδιά τους και θα προσπαθήσουν να αντισταθούν στη διάβρωση των ελευθεριών τους. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν οι παγκοσμιοποιητές να εξαλείψουν τις ατομικές ελευθερίες και να κυβερνήσουν τον κόσμο χωρίς καθόλου εξεγέρσεις, που τελικά θα τους κατέστρεφαν? Αν εξισκωθεί ο λαός, θα καταστρέψει όλους τους παγκοσμιοποιητές. Ο μόνος τρόπος που θα λειτουργήσει ένα τέτοιο σχέδιο ήταν οι ίδιοι οι άνθρωποι να αρχίζουν να σκλαβώνονται μόνοι τους. Ο κόσμος πρέπει λοιπόν να οδηγηθεί στο να βλέπει τη δουλεία σαν καθήκον και όχι σαν επιβίωση. όχι μόνο του εαυτού του, αλλά και ολόκληρου του έθνους του. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι παγκοσμιοποιητές ονειρεύονται να θα κερδίσουν την εξουσία, όχι μόνο προσωρινή, αλλά παντοτινή. Πήραμε μια πολύ πικρή γεύση αυτής της μορφής ψυχολογικού πολέμου, όταν κατά τη διάρκεια της ψευτοπανδημίας μας είπανε ότι ένας ιός με ποσοστό θνησιμότητος 0,23%, 0,23% είχε θνησιμότητα ο κορονοϊός, ήταν αρκετός για να παραγράψει τα περισσότερα από τα δικαιώματά μας. Ευτυχώς, μια σημαντική ομάδα ανθρώπων όρτισε το ανάστημά της και πολέμησε τις απαγορεύσεις και τα υγειονομικά διαβατήρια. Μην ξεχνάμε ότι τα ποσοστά εμβολιασμού που δίνουν όλες οι κυβερνήσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι πολλοί χρησιμοποίησαν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αντικειμενική απόδειξη για τον κορονοϊό και οι παγκοσμιοποιητές σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν τον πλανήτη με μια μεγαλύτερη ατζέντα χρησιμοποιώντας την κλιματική κρίση. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αντικειμενική απόδειξη για κλιματική αλλαγή, όπως μας λένε, που να προκαλείται από ανθρωπογενείς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακου, που είναι μόνο το 0,04% στην ατμόσφαιρα. Επισημαίνουμε ότι τα τελευταία 100 χρόνια η θερμοκρασία της γης δεν έχει αυξηθεί παρά μόνο 1 βαθμό Κελσίου. Το παρουσιαζόμενο ως ρεκόρ θερμοκρασίας μας τα δίνουνε από το 1880, δηλαδή έναν αιώνα πριν, και τα προβάλλουν σαν σημερινά για την κλιματική κρίση. Ωστόσο, αυτή η πολύ περιορισμένη περίοδος χρησιμοποιείται ως απόλυτο σημείο αναφοράς, αποαργυρώνει τους κλιματολόγους που χρηματοδοτούνται από τον ΟΗΕ και διάφορες ιδιωτικές οργανώσεις και κυβερνήσεις. Η ουσία είναι ότι τα λόμπι που ελέγχουν τον ΟΗΕ ενθαρρύνουν την ιστερία γύρω από ένα αποκαλυπτικό σενάριο για το κλίμα, όπως συμβαίνει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενθάρρυναν την ιστερία και το φόβο γύρω από τις τεχνικές απειλές, όπως είναι η γρήπη και ο COVID. Πότε ξεκίνησε αυτή η οργανωμένη κατασκευή τεχνητών απειλών στη σύγχρονη εποχή? Όλα άρχισαν από τη δεκαετία του 1970, όταν μια ομάδα συνδεδεμένη με τα Ηνωμένα Έθνη, η περιβόητη λέσχη της Ρώμης, άρχισε να δίνει εντολές στον ΟΗΕ. Έτσι, με τη βοήθεια της ΦΕΔ, τα δολάρια αποσυνδέθηκαν από τον κανόνα χρυσού, οι παγκοσμιοποιητές συνέλαβαν τα σχέδια για να χρησιμοποιήσουν το περιβάλλον ως πρόσχημα για την εφαρμογή μιας παγκόσμιας χούντας. Την βρώμικη δουλειά την έκανε το 1972 μια μη κυβερνητική οργάνωση με την ονομασία λέσχης της Ρώμης, όταν χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Volkswagen σε συνεργασία με το MIT, με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασακουσέτης, δημοσίευσε μια πραγματεία που την επέβαλε σε όλους τους επιστημονικούς κύκλους, που λέγεται «Τα όρια της ανάπτυξης». Η πραγματεία, ως ένδειξη σεβασμού προς τον τρίτο κόσμο, έγραφε μεταξύ άλλων ότι εναπόκειται στα έθνη του τρίτου κόσμου να αποφασίσουν ποιοι πληθυσμοί μεταξύ τους θα πρέπει να αξιοδοθούν. Δηλαδή, η λέσχη της Ρώμης έχει σαν στόχο τη μείωση του πληθυσμού στον πλανήτη. Τα συμπεράσματα αυτού του περιορισμένου εύρους αναφοράς πάνω στη βιομηχανία και στους φυσικούς πόρους, που άλλοτε έχουν δεχτεί έντονα αρνητική κριτική από πολλούς επιστήμονες και διανοητές για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, όπως είναι το τέλος του πλανήτη, όπως μας λένε, έπρεπε λοιπόν τα έθνη να θυσιάσουν την κυριαρχία τους. Η λέσχη της Ρώμης ιδρύθηκε το 1968 από τον Hans Morgenthau, τον Aurelia Petsay και τον Alexander King μαζί με τον David Rockefeller. Ο Ανιέλη, ο Petsay, ήταν 3 χρόνια επικεφαλής της Επιτροπής της Ατλαντικής Οικονομικής Συνεργασίας του Ατλαντικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Διευθύνων Σύμβουλος της Αυτοκινητοβιομηχανίας Fiat του Παύλου Ιταλού Βιομήχανου Giovanni Ανιέλη. Ο Giovanni Ανιέλη συμμετέχει στη λέσχη της Ρώμης όπως συμμετέχει και στη λέσχη Bilderberg. Ο Ανιέλη ήταν γόνος της ομώνυμης αρχαίας ιταλικής οικογένειας που ανήκει στη λεγόμενη μαύρη αριστοκρατία, που είναι από τη μαύρη αριστοκρατία προέρχεται η Επιτροπή των 300 που ελέγχει σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν συντομία, επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις νομικής μορφής ή συγκεκριμένης έδρας της Επιτροπής των 300. Πρόκειται για μια συμβατική ονομασία που χρησιμοποιείται για να ορίσει μια ομάδα 300 ανθρώπων της μαύρης αριστοκρατίας που βρίσκονται σε διάφορα μέρη του κόσμου και ελέγχουν σκιωδώς τις πτυχές της Ευρώπης με φιλοδοξίες να κυβερνήσουν όλο τον κόσμο. Η επιδιώξη αυτής της σκιώδους κυβέρνησης είναι να προκαλέσει αρχικά κοινωνικούς τριγμούς σε παγκόσμια κλίματα και συνεχεία φοβερές οικονομικές κρίσεις ως τεχνική κάμψη των αντιστάσεων των λαών και θα επιβάλλουν μεγάλες αλλαγές χρησιμοποιώντας τη δημιουργία τεχνητών κρίσεων και επηρεάζοντας τεράστιες μάζες ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, που αυτές οι μάζες χρησιμοποιούνται ως πηγές τροφοδότησης της δικής τους καλοπέρασης. Όπως γίνεται ακριβώς στην Ελλάδα, ο ελληνικός λαός πληρώνει φόρους για να περνάει καλά ο Μητσοτάκης και ο περίγυρός του. Για να καταλάβουμε πώς κινείται αυτή η ιδεολογία των 300, βασίζει όλες τις σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την ανθρωπότητα στην φιλοσοφία του λευκορώσου μαρξιστή Φέλιξ Ντερζίσκι, ο οποίος αντιμετώπιζε τα ανθρώπινα όντα χειρότερα από ζώα. Και έτσι τα αντιμετωπίζει και η λέσχη της Ρώμης, που είναι ένα τεράστιο κέντρο εξουσίας στους ανθρώπους, τα αντιμετωπίζει χειρότερα από ζώα. Ο Ντερζίσκι, γνωστός και ως Ιστιλούς Φέλιξ, για τη σκληρότητά του, κάποτε ήταν διευθυντής της ΤΣΕΚΑ και της ΓΚΠΟΥ, των δύο φοβερών οργανώσεων μυστικής αστυνομίας των Μπολσεβίκων, των οποίων τα 2/3 των στελεχών ήταν Εβραίοι και ήταν τόσο στιγνός που είχε δηλώσει «Ο άνθρωπος δεν έχει καμιά σημασία. Κοίτα τι γίνεται όταν τον αφήνεις να πεινάσει. Αρχίζει να τρώει τους νεκρούς συντρόφους του για να μείνει ζωντανός. Ο άνθρωπος ενδιαφέρεται μόνο για τη δική του επιβίωση. Μόνο αυτό έχει σημασία». Η λέσχη της Ρώμης εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι ο σημαντικότερος βραχίωνας της εξωτερικής πολιτικής της Επιτροπής 300 και μαζί της λέσχης Bilderberg που αμφότερες χαρακτηρίζονται από μισανθρωπικές τάσεις. Το όνειρο του Petsay ήταν η ένωση των ΗΠΑ και του Καναδά και της κεντρικής Ευρώπης και εγκαθίδρυση ειδικής συνεργασίας σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, το Ισραήλ και η Τουρκία, με βάση ένα σχέδιο διαίρεσης του παγκοσμίου κράτους σε 10 περιφέρειες ή βασίλεια, όπως τα πρότυπα των υποτεθέμενων βασιλέων της μυθικής Ατλαντίδας. Ο έτερος συνιδρυτής της λέσχης της Ρώμης, Alexander King, ήταν Βρετανός χημικός, γόνος οικογένειας βιομηχάνων και εκείνη την εποχή πρόεδρος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ο King ήταν εκείνος που βοήθησε να επεκταθεί ο ρόλος του ΟΗΕ στην προστασία του περιβάλλοντος, που μέχρι τότε ήταν ανύπαρκτος. Στη Ρώμη λοιπόν μαζεύτηκαν κατόπιν τηλεφωνήματος του Petsay οι πιο ανατρεπτικοί σχεδιατριστές μελόντων από τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Βρετανία και την Ελβετία και την Ιαπωνία, που θα μπορούσε να συγκεντρώσει κανένας. 20 χρόνια μετά η λέσχη της Ρώμης εξέδωσε μια μελέτη με τον τίτλο «Η πρώτη παγκόσμια επανάσταση, μια αναφορά από το Συμβούλιο της Λέσχης της Ρώμης». Σε αυτήν αναφορά ο συγγραφέας Αλεξάνδερ Κίτ και Μπέρταρ Σνάιντερ περιέγραψαν ξεκάθαρα τη χρήση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της πείνας ως μέλος δημιουργίας μιας υπερεθνικής κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στη σελίδα 115 αυτής της μελέτης. Έλεγαν λοιπόν ότι ο εχθρός της ανθρωπότητος είναι ο άνθρωπος. Αναζητώντας ένα νέο εχθρό για να μας ενώσει, καταλήξαμε ότι η ιδέα, η ρήπανση, η απειλή παγκόσμιας υπερθέρμανση, η έλλειψη νερού, η πείνα και παρόμοια θα κάνουν τη δουλειά μας. Αυτά τα φαινόμενα έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και σήμερα. Αυτά τα φαινόμενα στο σύνολό τους και τις αλληλοεπιδράσεις τους αποτελούν μια κοινή απειλή που απαιτεί την αλληλεγγύη όλων των λαών για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Ορίζοντας λοιπόν όλα αυτά τα φαινόμενα ως εχθρούς, πέφτουμε στην παγίδα για την οποία μας έχουν ήδη προειδοποιήσει, δηλαδή να εκπλαμβάνουμε τα συμπτώματα σαν αιτίες. Όλοι αυτοί και οι κίνδυνοι προκαλούνται από την ανθρώπινη παρέμβαση. Ο πραγματικός λοιπόν εχθρός είναι η ανθρωπότητα, λέει η λέσχη της Ρώμης. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι έπρεπε να θυσιάσουν τις ελευθερίες τους και να υποκύψουν στον έλεγχο των διεθνών ελίτ πεπισμένων ότι το ανθρώπινο είδος είναι το χειρότερο από ζώο, ανάξιο και δεν δικαιούται οποιαδήποτε ελευθερίας. Οι ίδιοι στόχοι της λέσχης της Ρώμης καθοδηγούν μέχρι σήμερα τις πολιτικές του ΟΗΕ, του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου και κάνουν ειδικά λόγο για τους πιο εύπιστους και ψυχικά ασταθείς δυτικούς νέους να ντρέπονται και να νιώθουν τεράστιες ενοχές που ζούνε. Αυτό γράφανε στα γράμματα που αφήσαν τα δύο κορίτσια όταν πέσανε στο κενό και σκοτώθηκαν. Ότι δεν μπορώ να ζω σε ένα τέτοιο κόσμο, σαν αυτό που θέλει να φτιάξει η λέσχη της Ρώμης. Οι ίδιοι στόχοι καθοδηγούν και τους μεταανθρωπιστές που θεωρούν το ανθρώπινο είδος ως πανούκλα του πλανήτη και γι' αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από ρομπότ. Δηλαδή η πράσινη τρομοκρατία, η προώθηση της ομοφιλοφιλίας, η ψηφιοποίηση κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, η αποδοχή της μόνιμης εξαθλίωσης, η αντικατάσταση των ανθρώπων από μηχανές και τελικά ο μεταανθρωπισμός είναι σκέλη του ίδιου στοιχείου υποδούλωσης της ανθρωπότητας στη βούληση μιας χούφτας εξουσιαστών. Το Μάιο του 1967 οργανώθηκε μια διάσκεψη από την Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βορειοατλαντικής Συνέλευσης και το Ινστιτούτο Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής στις ΗΠΑ. Ονομάστηκε διάσκεψη για την ατέλεια της διατλαντικής εργασίας και έλαβε χώρα στην πόλη Ντεβούλ της Γαλλίας. Οι αληθινές προθέσεις αυτής της διοργάνωσης ήταν να τεθεί ένα τέλος στη βιομηχανική και την τεχνολογική πρόοδο των ΗΠΑ. Καρπή της διάσκεψης αυτής λίγα χρόνια αργότερα ανέφερε το βιβλίο του Πετσέη «Ανάμεσα σε δύο εποχές και ο ρόλος της Αμερικανικής τεχνοκρατικής εποχής» που κυκλοφόρησε το 1970. Σημειωτέων ότι ο Μπρεζίνσκι, συνιδρυτής της Τριμερούς Επιτροπής με τον Ντέιβιντ Ροκφέλλερ και σύμβουλος ασφαλείας του Προέδρου Τζίμι Κάρτερ, ήταν και αυτός μέλος της Λέσχης της Ρώμης. Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία δίθεν επιστημονικά με σκοπό την ένωση των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Λέσχη της Ρώμης. Και ο στόχος θα είναι η οικονομική κατάρρευση της οικονομικής, η οικονομική κατάρρευση.

οι μόνοι ωφελούμενοι είναι τελικά η Ρωσία και η Κίνα. Ο Μπρεζίσκι, ένας άλλος συγγραφέας του πασίγνωστου βιβλίου «Η μεγάλη σκακέρα» που κυκλοφόρησε στα ελληνικά από το 1997-98, αναλύει τους στόχους της λέσχης της Ρώμης. Σε αυτό τονίζεται η σπουδαιότητα της Ευρασίας για τη ΣΥΠΑ, από την Πορτογαλία μέχρι το Βερίγγιο Σκοπό και από τη Λαπωνία μέχρι τη Μαλαισία. Ειδικά δε της Ουκρανίας και του Αζερμπαϊτζάν, που έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Στην πραγματικότητα, γι' αυτό έγινε και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα όμως η Ένωση Ευρασίας επιδιωκόταν προκειμένου οι εταιρείες της Επιτροπής των 300 να οικειοποιηθούν και να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία όσο και στη Ρωσία. Είναι λοιπόν σαφές ότι από τότε η Ουκρανία ήταν σημαντική για την καταλύστευση της Ρωσίας. Γιατί μετά την Ουκρανία ο στόχος είναι η Ρωσία. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στα σχέδια των δυτικών ελίτ για την αρπαγή των πόρων της Ουκρανίας, η επιχείρηση αυτή απέτυχε μέχρι σήμερα παταγωδώς. Γιατί αντιστάθηκε η Ρωσία. Ο Πετσέκιο Κίνγκ είναι οπαδί των γεωπολιτικών θεωριών του Μακίντερ, ο οποίος είναι ο πατέρας της γεωπολιτικής στον πλανήτη. Με τη διαφορά ότι ο Πετσέι επέμενε ότι αν ο κόσμος μελλοντικά δεν ελεγχόταν από μια ενιαία παγκόσμια κυβέρνηση, θα έπεφτε σε χάος. Για να γίνει όμως αυτό, οι ΗΠΑ έπρεπε να καταρρεύσουν οικονομικά. Με ποιο τρόπο λοιπόν, κατερέαν, με μέσο διεξαγωγής πολεμικών σειράξεων και ανατροπής νόμιμα εκλεγμένων καθεστώτων σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το ρόλο του υποκινητήρου δαραχών, λίγο πολύ, σε όλη την Ιφίλιο ανέλαβε ο γερμανοεβραίος διπλωμάτης και πολιτικός επιστήμων και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Χένρι Κίσιγκερ. Αυτός οργάνωσε τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, του Βιετνάμ, του Μπαγκλαντές, τη Ροδοσία, στο Ανατολικό Τιμούρ, του Κόλπου, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την ανατροπή των καθεστώτων Χιλής και Αργεντινής. Τα σχέδια του Κίσιγκερ πραγματοποιήθηκαν γιατί η λέσχη της Ρώμης, ο κύριος χρηματοδότης, που ήταν μια αντιρωσική δεξαμενή σκέψη με την επωνυμία Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ, τον είπα, ουσιαστικά ήταν εξαιρετικά οργανωμένα συνωμοτικά με σώματα που λειτουργούσαν κάτω από την κάλυψη του ΝΑΤΟ. Διότι η πρόκληση τέτοιων αιματηρών γεγονότων δεν μπορεί να υλοποιηθεί δίχως στρατιωτικές παρεμβάσεις. Άλλωστε η λέσχη της Ρώμης ήταν εκείνη που όποιο κανόνα διατύπωνε τα εφάρμοσε το ΝΑΤΟ όπως οι κανόνες σε επεμβάσεις σε διάφορες χώρες. Η λέσχη της Ρώμης, όπως και όλοι οι οργανισμοί παγκοσμιοποίηση, δεν είναι παρά μια συνωμοτική οργάνωση, ένα πάντρεμα μεταξύ Αμερικάνων χρηματοδοτήν και ευρωπαϊκών οικογενειών της χασαρικής μαύρης αριστοκρατίας, ειδικά του Ουάσιγκτον, του Λονδίνου, της Βενετίας και της Γένοβας. Το κλειδί για τη μελλοντική επιτυχία του παγκόσμιου ελέγχου βρίσκεται στην ικανότητα όλων αυτών να δημιουργούν και να διαχειρίζονται άγριες οικονομικές κρίσεις που προκαλούν μια μόνιμη ύφεση. Όλες οι οικονομικές κρίσεις, Γρηγόρη, είναι στημένες. Αυτές οι ελίτ δεν λειτουργούν βάσει τη χρονική αντίληψη του μέσου ανθρώπου. Ξοδεύουν μισό αιώνα επινοώντας και κατασκευάζοντας μία μόνο κρίση, ενσταλάζοντας μεθοδικά τον τρόμο στη συνέχεια, προτείνουν τις λύσεις που εκείνες ήθελαν να επιβάλλουν πριν από δεκαετίες και δεν μπορούσαν. Τα σχέδια της λέσχης της Ρώμης ξεκίνησαν μέσω μιας μεγάλης στασιμοπληθωριστικής κρίσης σε μια εποχή που η μεσαία τάξη φοβόταν πολύ για το μέλλον της. Οι τιμές ανέβαιναν γρήγορα. Ο πληθωρισμός ήταν υψηλός, όπως είναι και τώρα. Αυτή η κρίση δεν οφειλόταν φυσικά στην έλλειψη πόρων, αλλά στην κακοδιοχείριση εσκεμμένα
του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

0: κόμματος, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Η κρίση που περνάμε, η οικονομική, οφείλεται στην κακή διαχείριση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και είναι ένα σχέδιο. Δεν είναι τυχαίο ότι η κορύφωση του σχεδίου για την καταπολέμηση της δίθεν ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη, η ψευδοπανδημία του κορονοϊού, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο επεκτατισμός του Ισραήλ και η διάλυση της Συρίας συμβαίνουν σε μια περίοδο που είναι εμφανής ένας ακόμη στασιμοπληκτορισμός. Η λέσχη της Ρώμης, αν και εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα, θεωρείται ότι πλέον δεν έχει τόσο επιρροή όσο είχε παλιά. Ωστόσο, η βαριά σκιά της παραμένει ακόμη στη στρατηγική για τον κλιματικό συναγερμό και εξακολουθεί να χρησιμοποιούνται οι αρχές της λέσχης της Ρώμης προκειμένου να δικαιολογήσουν τον δραστικό περιορισμό της κατανάλωσης βασικών αγαθών όπως η ενέργεια, νερού, προϊόντων, γεωργίας και κτηνοτροφίας και κατοχυρωμένες δημόσιες παροχές όπως συντάξεις, ιατροφαρμακευτικό και νοσοκομιακή περίθαλψη, εκπαίδευση και οι άλλοι. Αυτό το σχέδιο που είναι το σχέδιο της λέσχης της Ρώμης εφαρμόζεται ακριβώς σήμερα όπως το περιγράφει η λέσχη. Όσο λοιπόν οι νεότεροι εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται τα φρικτά εγκλήματα των παγκοσμιοποιητών ασχολούμενοι μόνο με τη woke agenda και τα άλλα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι απαγορεύσεις μιας πληθώρας ανθρώπινων ελευθεριών και δικαιωμάτων σταδιακά θα καθίστανται νόμοι του κράτους, δηλαδή το ελληνικό κράτος θα ψηφίσει νόμους που θα μας απαγορεύουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα. Η επόμενη γενιά που ζει σε τεχνητή φτώχεια και διαρκή κατατρομοκράτηση μαθαίνει από την νηπιακή της ηλικία ότι οι αγαθοί οραματιστές και φιλάνθρωποι μεγιστάνες του πλούτου μοχθούν για να σώσουν τον κόσμο από μια συμφορά που προκάλεσαν οι ίδιοι, οι οποίοι εκ φύσεως είναι πλεονέκτες. Στην πραγματικότητα δεν υφίστανται μια τέτοια κρίση και οι πλεονέκτες είναι διαστραμμένοι τυρανοί που δημιουργούν τεχνητές κρίσεις και μισούν τους ανθρώπους. Τι λένε και τις λένε υποδούλωση και εξαθλίωση και είναι κάτι στο οποίο θα υπερηφανεύονται γιατί το προσφέρουν την εξαθλίωση και την υποδούλωση της ανθρωπότητας, μας την προσφέρουν ως δώρο για να κρατήσει το ανθρώπινο είδος ζωντανό και το ανθρώπινο είδος τους πιστεύει ακόμη και δεν τους έχει ανατρέψει. Έτσι. Μας λένε ότι όποιος αμφισβητεί αυτή τη σκλαβιά είναι φασίστας, ψυχοπαθής, τρομοκράτης και επιδιώκει την καταστροφή του πλανήτη μας, ενώ αυτοί την έχουν κατασκευάσει ήδη και την εφαρμόζουν. Ωστόσο σύντομα θα αντιληφθεί ότι το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού του φύλου, η παρελάσεις γκέι και οι ψηφιακές εφαρμογές αυτομάτων πληρωμών και τα έξυπνα κινητά δεν αξίζουν δεκάρα μέχρι τη στιγμή που αρχίσει να αποδεκατίζεται η ανθρωπότητα από τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς που είναι συνέχεια άρρωστη και ψυχικά σωματικά και αποτελείται από την τεχνική νοημοσύνη που κάθε μέρα την καθιστά de facto άνεργη, να πεινάει, να κρυώνει, να στερείται των βασικών αγαθών και να μένει φυλακισμένη σε άθλια διαμερίσματα κουτιά, εξαρτημένη από πενιχρά κρατικά επιδόματα, όπως γίνεται τώρα στην Ελλάδα, που ο Μητσοτάκης δίνει τα full pants, τα full pass, και εμείς μένουμε στη φτώχεια και στην εξαθλίωση που πλησιάζει, γιατί το 27% του ελληνικού λαού είναι κάτω από το όνειρο της φτώχειας. 27% του ελληνικού λαού είναι 2.700.000 άνθρωποι. Έτσι, είναι τρομακτικό το ποσοστό. Εφαρμόζοντας λοιπόν ο Μητσοτάκης τις αρχές της λέσχης της Ρώμης που τον εξουσιάζει, δημιουργούνται όλο αυτό το σκηνικό που βλέπουμε σήμερα. Φυσικά η λέσχη της Ρώμης έχει και ένα ελληνικό παράρτημα που διοικεί την Ελλάδα και δίνει εντολές στην κυβέρνηση αυτή εδώ να εφαρμόζει τις εντολές της. Οι Έλληνες θα πρέπει να αρχίσουν να αντιστέκονται, γιατί αυτό που θα έρθει την άλλη Τετάρτη θα μιλήσουμε για το πώς τον Ιούλιο μπορεί τα ράφια των σούπερ μάρκετ να είναι άδεια. Αυτό το έχουν πει δύο τεράστιοι οικονομολόγοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν κάνει και μια ανάλυση που προβλέπουν ότι μέσα σε 60 μέρες ή 8 εβδομάδες τα ράφια των ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ θα είναι άδεια. Δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί η πρόβλεψή τους. Θα το συζητήσουμε την άλλη που θα πούμε όλη την ανάλυση, γιατί έχουν δημοσιευτεί αποσπάσματα από αυτές τις μελέτες, αλλά εγώ έχω όλη την ανάλυση και μπορούμε να τη συζητήσουμε πρώτη φορά από το δικό σου σταθμό. Αυτά ήταν σήμερα.
1: Εννοείται ό,τι θέλεις εσύ. Απλά θέλω να σου αναφέρω κάτι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που ανέλησες. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να κατανοήσει, ρε Δημήτρη. Εσύ τα λες, εγώ τα λέω και άλλοι πολλοί τα λένε. Δεν μπορεί να κατανοήσει ο Έλληνας πολίτης τι συμβαίνει. Με το πρώτο πρόσωπο που εμφανίζεται και λέει θα σώσω την Ελλάδα, πέφτουνε σαν ντόμινο και χειροκροτάνε. Δεν καταλαβαίνουνε, έχω αγανακτήσει.
0: Έτσι τους έχουν εκπαιδεύσει από το σχολείο και από την κοινωνία, από τα ΜΟΜΟΕ. Έτσι τους έχουν εκπαιδεύσει. Και γι' αυτό παθαίνουν αυτή την ταραχή. Δεν σκέφτονται, τους έχουν μάθει να μην σκέφτονται.
1: Ρε εσύ, άσε τώρα τα κόμματα, άσε τους εθνοσωτήρες, άσε τα όλα. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Δεν γίνεται για εμένα να υπάρχουν πρόσωπα που αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, ενώ γίνονται όλα αυτά με το Αιγαίο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος στη Λέσβο, να σου το πω έτσι απλά, να ψηφίζει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται ένας Πόντιος να λέει θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχει δηλώσει ο Υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ το ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει γνωστική βάση. Όταν συζητάμε, μπορεί να μας καταλάβει, εγώ πιστεύω, το 10% με 15% των ακροατών μας. Οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα, βαθιά σκεπτόμενοι άνθρωποι, και οι άλλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι λέμε. Αλλά εμείς λέμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Η Ελλάδα βάλεται από παντού. Και αν το σχέδιο είναι ο διαμερισμός της Ελλάδος από τις μεγάλες δυνάμεις, θα είναι πολύ δύσκολο να αντισταθούμε, γιατί δεν έχουμε την προστασία της κυβέρνησης.
1: Δεν βλέπεις τώρα τι γίνεται. Βλέπεις εδώ πέρα σκάνδαλα. Άκουσέ με λίγο για να καταλάβεις τι ζω. Σκάνδαλα, διαφθορά, οικονομικά εγκλήματα, χάνονται ανθρώπινες ζωές και κανένας δεν αντιδράει. Με την υγεία ο κακός χαμός. Και βλέπεις ακόμα στο διαδίκτυο και σε διάφορες εκπομπές και σε διάφορα ραδιόφωνα και σε διάφορα... παντού ο κόσμος να έχει γίνει αιμονικός και να βρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την ευθύνη για όλα αυτά. Δηλαδή, το να βρίζει κάποιος εμένα, ρε Δημήτρη, εμένα δεν με επηρεάζει. Αλλά, ρε αδερφέ, κάθεσαι βρίζεις εμένα, ενώ δεν φταίω εγώ σε κάτι. Ή το Δημήτρη, ή εσένα. Βρίζετε το τραπεζικό. Τι σας θέλει ρε ο τραπεζικός. Εδώ πέρα οι άλλοι έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Ξεπουλάνε νησιά, αεροδρόμια, λιμάνια. Ξεπουλάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Άλλοι παλεύουν για την πάρτη τους και για το συμφέρον τους να πάρουν κανένα φράγκο. Άλλοι τα παίρνουν και μιλάνε ανάλογα. Και σας φταίει ο Δημήτρης. Εσύ πώς το σχολιάζεις αυτό το πράγμα, το ότι κάποιοι άνθρωποι βρίζουνε λάθος πρόσωπα.
0: Δεν με ενοχλεί, γιατί εγώ το προσπερνάω, γιατί ξέρω.
1: Μα δεν λέω αν σε ενοχλεί, δεν σε ενοχλεί. Πώς κρίνεις εσύ το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν δείχνουν με το δάχτυλό τους αυτούς που φταίνε και βρίζουν τους υπόλοιπους.
0: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πνευματική ανεπάρκεια και πρέπει να τους συμπαρασταθούμε ώστε να δούνε το σωστό τρόπο σκέψης. Θα σου πω και θα κλείσω με ένα ανέκδοτο. Ένας άρρωστος πήρε το νοσοκομείο της Χαλκίδας και ο τηλεφωνητής του είπε να πάρει ένα νούμερο. Παίρνοντας το νούμερο, ξέρεις ποιος βγήκε? Μια μάγισσα. Μια χαρτορίχτρα. Και του λέγε για την αστρολογία. Πήρε ο άνθρωπος το νοσοκομείο της Χαλκίδας για να ζητήσει περίθαλψη και τον παραπέμψανε σε μια χαρτορίχτρα, σε μια αστρολόγο, και αυτή του μίλαγε για τον Ερμή, για τέτοια πράγματα. Και τρελάθηκε ο άνθρωπος.
1: Τι θα κάνει,
0: αυτή είναι η υγεία που προσφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και για να κλείσουμε, για να σε αποχαιρετήσω και όλα, θα σου πω κι εγώ κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή έχουν πάρει τους Patriot. Έχουμε την Τουρκία που απειλεί. Έχουμε 1000 προβλήματα με την Ευρωπαία Εισαγγελέα που θέλει στην ουσία να κλείσει φυλακή όλη την κυβέρνηση. Και άμα αποδειχθούν όλα αυτά, πρέπει να πάνε στη φυλακή. Και πρέπει να κυριολεκτικά να πάνε στη φυλακή και όχι να σηκωθούν να φύγουν με τα ελικόπτερα. Και βλέπεις τον Έλληνα. Εγώ θα χαρακτηρίσω τον Έλληνα πολίτη ως χαμένο. Γιατί είναι στα χαμένα. Τον βλέπεις ότι αντί για να λέει με τους φίλους του, αντί για να λέει με τους γνωστούς του, αντί για να συζητάει για τα βασικά προβλήματα, για το τι γίνεται, για το τι πρόκειται να έρθει και να προετοιμάζεται, όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και με πράξεις να προετοιμάζεται, τι κάνει, ακολουθεί την κατεύθυνση που του δίνουνε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και ασχολούνται με θέματα τα οποία δεν έχουν ουσία και αναρωτιούνται μετά γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή δεν αντέχεται η κατάσταση. Δεν αντέχεται.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά πρωτίστως πρέπει να αναμορφωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα και να βγάζει παιδιά πολεμιστές με συνείδηση πατριωτική και πολεμιστές. Δεν πρέπει να βγάζει δειλούς ανθρώπους που λένε που το μόνο στόχος είναι να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Να μην κάτσουν εδώ, να αναμορφώσουν την Ελλάδα, να την κάνουν μια δύναμη υπολογίσιμη, αλλά το βάζουν στα πόδια και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Γιατί η κυβέρνηση τους προσφέρει φτώχεια και εξαθλίωση. Έτσι. Αυτό αντιμετωπίζεται, Γρηγόρη, μόνο με παιδεία. Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο πολύ.
1: Ποια παιδεία, το συνέδριο ήταν γεμάτο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια παιδεία, άστα να πάνε, Δημήτρη, άστα να πάνε. Θα κάνουμε μια συζήτηση για την αντίληψη των Ελλήνων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, αλήθεια.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχεις, Δημητράρα. Ευχαριστώ. Ακούσατε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, για άλλη μια φορά εξαιρετική ανάλυση του. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες με τον Δημήτρη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτελο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο στη 1. Καλό μεσημέρι. Άρε Μητροπάνος, αξία σταθερή.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσιβής. Σε έναν χρόνο η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, επισημένοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας, τις συμμαχίες της και τη στήριξη του διεθνούς δικαίου, ενώ ξεκαθάρισε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με νέες επιθέσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων σε 1 ή 2 ημέρες μετά την δήλωση ότι πάγωσε την προγραμματισμένη επανέναρξη των επιθέσεων μετά τη μεσολάβηση των χώρων του κόλπου. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απίφθηνε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων και στη χώρα μας. Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν η αμόλυβδη βενζίνη να κινηθεί ακόμη και προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αποθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού. Μείωση αφίξεων στα τουριστικά καταλήμματα κατά 2,2% καταγράφεται το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας είναι ανθυρά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει εκρηκτική αύξηση του δηλωμένου πλούτου. Πώς γίνεται όλοι οι Έλληνες να πεινούν και εσείς να αυξάνετε τα χρήματά σας, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Με μια ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Με φόντο τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας, οι δύο χώρες τονίζουν σε κοινή τους δήλωση ότι οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να επιβληθούν στις διεθνείς εξελίξεις με λογικές αποικιοκρατικής κυριαρχίας έχουν αποτύχει, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο κόσμος κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά στον νόμο της ζούγκλας. Σε αναδίπλωση η Βρετανία, καθώς σπάει από σήμερα το καθεστώς κυρώσεων και ανοίγει παράθυρο για αγορά ρωσικών καυσίμων μέσω τρίτων χωρών. Η Λιθουανία βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού σήμερα όταν ένα άγνωστο ντρόουν παραβίασε τον εναέριο χώρο της, προκαλώντας μαζική κινητοποίηση των αρχών και πρωτοφανή μέτρα προστασίας του πληθυσμού. Ο συναγερμός έληξε μετά από λίγη ώρα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή καταρρακτώδεις βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπολείπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες στο μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στο Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλακή.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα ριγανάτα, 3,60.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πάμε και σήμερα όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 4 με 6 το απόγευμα, στην αθλητική πινελιά του Focus, στη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ.

Και έχουμε πολλά να αναλύσουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Βεβαίως να πούμε ότι θα ξεκινήσω με ΠΑΟΚ, θα πάω και στον Άρη, θα πάω και στον Ηρακλή να σχολιάσουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν και βεβαίως θα πάω και στα μεταγραφικά, γιατί αυτό που θέλουμε να δώσουμε σαν μια πρώτη πληροφορία είναι αυτό που σας έχω πει εγώ από τον περασμένο Ιανουάριο από αυτήν εδώ την εκπομπή και επιβεβαιώνεται πλήρως ότι σας είχα πει τότε ότι το καλοκαίρι παίχτης του ΠΑΟΚ θα είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης και αυτό επιβεβαιώνεται ότι έρχεται ο Δημήτρης Γιαννούλης μέχρι τις 12 του μηνός Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γιαννούλη, ο οποίος ανήκει στην Augsburg, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, αλλά υπάρχει μια ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του που του δίνει τη δυνατότητα να φύγει για Ελλάδα και βεβαίως η Augsburg θα πάρει ένα ποσό από τον ΠΑΟΚ περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια για τη μεταγραφή του Γιαννούλη και αυτός θα πάρει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Η μεταγραφή του Γιαννούλη λέει ότι υπάρχει το θέμα του Μπάμπα, υπάρχει το θέμα του Τέιλορ, φυσιολογικά ένας από τους δύο, ή ο Μπάμπα ή ο Τέιλορ, πιο πιθανό να φύγει ο Τέιλορ, είναι να μεταγραφούν σε κάποια άλλη ομάδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ενώπιον της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Δημήτρη Γιαννούλη και επαναλαμβάνω ότι στις αρχές του μηνός Ιουνίου μέχρι τις 12 του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Γιαννούλης βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει προσυμφωνήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Άλλωστε, όσοι πηγαίνατε στην Τούμπα ή όσοι βλέπατε, παρακολουθούσατε τα ρεπορτάζ, θα βλέπατε ότι ο Γιαννούλης σε αρκετά μάτς του ΠΑΟΚ ήταν παρόν και έβλεπε την ομάδα του, την αγαπημένη του ομάδα. Ο Γιαννούλης ένας πολυσύνθετος back half και back και half μπορεί να παίξει από την αριστερή πλευρά με γλυκό αριστερό πόδι. Και είναι σε μια πάρα πολύ καλή ηλικία. Επιστρέφει στην ομάδα την οποία αγάπησε και βεβαίως θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ. Έχει μιλήσει και με τον προπονητή, τον κύριο Λουτσέσκου. Έχουν συζητήσει για το δικό του ρόλο, για τα πάντα. Να πω ότι είναι στα 30 η ηλικία του. Είναι γεννημένος τον Οκτώβριο του 1995. Και είναι 30 ετών, για άλλα 3 χρόνια πιστεύω ότι έχει καλή μπροστά του καλό μέλλον. Επιστρέφει από το εξωτερικό, από την Augsburg. Θυμίζω ότι η μεταγραφή του είχε γίνει πριν από 5 χρόνια από τον ΠΑΟΚ Norwich, αν το θυμάστε. Είχε πάει δανεικός για ένα χρόνο, τον κρατήσαν γιατί ανεβήκαν κατηγορία και συνέχεια τον έδωσαν στην Augsburg. Παίζει και στην εθνική ομάδα των ανδρών, είναι από τους βασικούς παίκτες της εθνικής ομάδας των ανδρών, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Νομίζω ότι σαν μεταγραφή είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή που δεν μπορεί κανένας να το αφισβητήσει. Τη μεταγραφή δεν τη δίνω τελειωμένη 1000%, τη δίνω όμως συμφωνημένη και κατά 99% τελειωμένη. Δηλαδή πάνω κάτω λέω ότι ο παίκτης θα υπογράψει και τυπικά μετά τη συμφωνία με την Augsburg. Θα πρέπει να πάρουν κάποια χρήματα οι Γερμανοί, αυτά τα χρήματα που αναφέρονται στο συμβόλαιο του ως ρήτρα, και μετά ο Γιαννούλης θα έχει το δικαίωμα να φύγει και να παίξει ομάδα που παίζει στην Ελλάδα, δηλαδή στον ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες τις οποίες έχουμε για την ολοκλήρωση μεταγραφής Γιαννούλη από την Augsburg στον ΠΑΟΚ. Είναι μια σημερινή κίνηση. Είναι η πρώτη κίνηση που γίνεται από τον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης ήταν παίκτης τον οποίο τον ήξερε και ο Λουτσέσκο ότι θα έρθει. Και επίσης ήθελα να πω ότι όλοι περιμένουν αυτή τη συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Λουτσέσκου, η οποία πιθανολογώ σήμερα είναι Τετάρτη 20 του μηνός Μαΐου. Πιθανολογώ ότι αυτή η συνάντηση θα γίνει φυσιολογικά αύριο το αργότερο, πιστεύω. Αύριο το αργότερο θα έχουν συναντηθεί ο Λουτσέσκου με τον κύριο Σαββίδη, ο κύριος Λουτσέσκου με τον κύριο Σαββίδη, και θα τα βάλουν όλα κάτω να προχωρήσουν κλπ. Για κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να λένε ότι μπορεί να υπάρχει θέμα προπονητή κλπ. Σας λέω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα προπονητή, ούτε από πλευράς του ΠΑΟΚ, ούτε από πλευράς Λουτσέσκου τίθεται θέμα τεχνικής ηγεσίας. Δηλαδή, αν ο Λουτσέσκου θέλει να φύγει ή αν ο ΠΑΟΚ θέλει να τον διώξει, τίποτα από αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την επόμενη χρονιά με προπονητή το Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα, εάν ποιες μεταγραφές θα πάρει, τι θα κάνει κλπ. Είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουν οι δυο τους. Άλλωστε, υπάρχει ένας σχεδιασμός και οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι ότι έρχεται και αθλητικός διευθυντής εκτός από τον κύριο Κοσέλεφ, ο οποίος θα έρθει για να λάβει ένα τομέα όσον αφορά τα οργανωτικά του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Κοσέλεφ, ο οποίος είχε έρθει πριν από λίγες μέρες στην Τούμπα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 3-1, ήταν μαζί και με την κυρία Κοτσαρόβα και με τον κύριο Παπαμιμίκο και με τον κύριο Σαββίδη, τον Γιώργο, στη Σουίτα, την προεδρική. Και πιθανολογώ ότι, από τουλάχιστον μαθαίνω, ότι ο κύριος Κοσέλεφ θα έρθει, αλλά θα έρθει και ένας αθλητικός διευθυντής. Μάλιστα λένε οι πληροφορίες ότι είναι πολύ έμπειρος και γνωρίζει και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν θα είναι
αθλητικός διευθυντής από Ρωσία, ας πούμε, ή από Ουκρανία, κάτι τέτοιο. Θα είναι ένας αθλητικός διευθυντής που να ξέρει την Ευρώπη, να ξέρει τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Και θέλει να οργανωθεί ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τον τομέα της διοίκησης και τον τομέα γενικότερα της επόμενης ημέρας, για την επόμενη μέρα, να οργανωθεί με τεχνοκράτες και με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τον βοηθήσουν και να πάρουν και σωστές αποφάσεις κλπ. Γιατί έχουν πέσει πάρα πολλά μηνύματα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πάρα πολλά μηνύματα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα οποία πέφτουν καθημερινά. Και τα μηνύματα είναι προς τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Άλλαξε τα όλα, του λένε. Πρόεδρε, άλλαξε τα όλα. Μόνο εσένα έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτά του λένε, του κυρίου Σαββίδη, και ζητάνε αλλαγές εκβάθρων στον ΠΑΟΚ. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά μηνυματάκια, τα οποία και τηλεφωνήματα και μηνύματα τα οποία αποστέλλονται, και όλοι περιμένουν από τον Ιβάν Σαββίδη να πάρει κεφάλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν και δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα, δεν είναι όλοι άχρηστοι τέλος πάντων αυτοί που δουλεύουν μέσα στον ΠΑΟΚ ή έξω από τον ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι συνεργάτες, στενείς συνεργάτες του κυρίου Σαββίδη, οι οποίοι είναι, προσφέρουν, ας πούμε, κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν. Και μπορεί να είναι χρήσιμοι και στο μέλλον. Αυτό βέβαια θα το κρίνει ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, για προς ίδιον όφελος. Για δικό τους όφελος χρησιμοποιούν τον ΠΑΟΚ. Και παίρνουν και δουλίτσες. 2-3 μαζί, 4. Εκμεταλλεύονται το όνομα του ΠΑΟΚ για να πάρουν και άλλα πράγματα, να κερδίσουν, να αποκομίσουν ωφέλη. Παίρνουν και παχυλούς μισθούς από τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί είναι στο payroll του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά κονομάνε δηλαδή γύρω από τον ΠΑΟΚ πολύ και δεν βοηθάνε τον ΠΑΟΚ. Βοηθάνε τον εαυτό τους. Αυτά λοιπόν τα έχουν εντοπίσει οι φιλάθλοι. Οι φιλάθλοι δεν κοιμούνται. Τα έχουν εντοπίσει όλα. Ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κυφήνες, οι οποίοι βρίσκονται γύρω από την ομάδα. Ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που έχουν διπλές και τριπλές θέσεις και είναι τα παράσιτα του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, που έχουν πάρει πολλές και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από το Σαββίδη. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι θέμα δικό του, και αν δεν το κάνει ο κύριος Σαββίδης αυτό που του λένε οι οπαδοί, θα έχει ευθύνη και ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης για όσα του συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να τα λέμε όλα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εκτός αυτών να πω ότι επειδή πολλά λέγονται, πολλά γράφονται, πολλά ακούγονται όσον αφορά την πιθανή μεταγραφή ενός ακόμη παίκτη, εγώ σας ανέφερα το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ο Ντάουα της Στεάουα Βουκουρεστίου. Είναι ο Τζοϊσκίμ Ντάουα λέγεται. Αυτός είναι 30 χρονών Καμερουνέζος στόπερ. Είναι κύκλοπας κανονικός. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τον πάρει. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που παίρνουμε από την Αφρική βέβαια, ο παίκτης είναι από το Καμερούν, επαναλαμβάνω, είναι της Στεάουα, λέει ότι ο κύκλος του στη Ρουμανία έχει κλείσει. Βέβαια το συμβόλαιό του, να πω εγώ, ότι έχει μέχρι το 27. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα πάει να πέσει πάλι στον τρελό τον πρόεδρο της Στεάουα, τον Μπεκάλι, ο οποίος ζητάει τα ντερά του για να δώσει παίκτη, και πάλι να πέσει πάλι εκεί. Νομίζω ότι δεν πιστεύω ότι θα είναι μια. Βέβαια, εντάξει, ο παίκτης είναι καλός παίκτης, χωρίς αμφισβήτηση, αλλά δεν πιστεύω θα είναι εύκολη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Και η Στεάουα τον κοστολογούσε περίπου 3 εκατομμύρια, στόπερ 3 εκατομμύρια. Νομίζω το νούμερο εξωγήινο, για να τον παραχωρήσει. Να έλεγε η Στεάουα, κάνε εκατομμύριο, δώστε ένα εκατομμύριο σε εμάς και τα υπόλοιπα στον παίκτη συμφωνείτε. Και όχι να λέει η Στεάουα 3 εκατομμύρια. Και να λέει και ο παίχτης με ένα εκατομμύριο ότι έρχεται. 4. Είναι πολλά τα λεφτά. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Έτσι τουλάχιστον μαθαίνω.

0: Είδηση της τελευταίας στιγμής, περνάει έλεγχο οχλοτάπητας του Καφτατζογλίου για τη Super League 1. Είναι η πρώτη κίνηση που γίνεται για το Καφτατζόγλιο εν ώψη της παρουσίας του Ηρακλή στην Super League 1. Αύριο ή μεθαύριο θα περάσει από έλεγχο οχλοτάπητας του αγωνιστικού χώρου. Και ο έλεγχος αυτός θα γίνει από ανθρώπους της ΕΠΟ και της Super League 1 για να ελέγξουν αν μπορεί να φιλοξενηθούν με αυτό το οχλοτάπητα αγώνες Super League 1. Διαφορετικά θα πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Βέβαια, πριν από λίγες μέρες και από αυτήν την εκπομπή αποκαλύψαμε ότι στο Καφτατζόγλιο μέσα, όπου τα λεφτά τα πλήρωσε για το χλωτάπιτα ο κύριος Μονεβασιώτης πριν από δύο χρόνια, αυτή την περίοδο μπαίνανε αθλητές του Στίβου και κάνανε τρεξίματα, κάνανε ασκήσεις, κάνανε το ένα, κάνανε το άλλο. Ευτυχώς δεν μπήκανε αθλητές οι οποίοι πετούσαν ακόντιο ή σφύρα ή για τη σφαιροβολία ή για οτιδήποτε άλλο. Ευτυχώς δηλαδή. Και λέγεται ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι σε καλή κατάσταση. Άλλωστε το προσέχουν τώρα πλέον στο Καφτατζόγλιο. Έφτιαξαν το μισό κομμάτι του ποτίσματος το οποίο ήταν χαλασμένο. Φοβερά πράγματα γίνονται. 1912-13 Βαλκανικός πόλεμος. Όλα τα έργα στην Θεσσαλονίκη. Αυτό το πρόβλημα που υπήρχε με το πότισμα δημιούργησε κάποιες λακκούβες, τρύπες και λακκούβες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο χλωτάπιτα. Τώρα αυτά όλα έχουν εξαφανιστεί, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και έχει στρώσει, το πότισμα γίνεται κανονικά, άρα λοιπόν ο τάπητας είναι σε καλή κατάσταση. Αύριο λοιπόν ή μεθαύριο είναι η πρώτη κίνηση αυτή και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, μου λένε, στο Καφτατζόγλιο. Να περάσει δηλαδή ο χλωτάπητας. Και τα άλλα ρε παιδιά, τα άλλα τα έργα θα γίνουνε. Ποιος θα τα κάνει ρε παιδιά τα άλλα τα έργα? Θα τα κάνει το Καφτατζόγλιο. Μάλιστα. Τα δημοσιογραφικά του Καφτατζόγλιου. Οι σουίτες είναι 8 σουίτες. Σας λέω την πληροφορία. 8 σουίτες, οι οποίες θα τις πάρει ο Ηρακλής. Και τις 8 σουίτες. Ο ΠΑΟΚ δεν θα μπει από φέτος στο Καφτατζόγλιο. Τα είπαμε αυτά. 8 σουίτες λοιπόν παίρνει ο Ηρακλής, η ΠΑΕ Ηρακλής, και θα αρχίσει να ξεκίνησε ήδη τη διαδικασία για να τις πουλήσει τις σουίτες σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως θα ενδιαφερθούν για να αγοράσουν τις σουίτες. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, μία σουίτα νομίζω πήρε ο κύριος Αρικεχαγιάς, ο Μίστερ Μεξίλ, μετά από συμφωνία την οποία έκανε. Τώρα έχω την εντύπωση ότι θα πάρουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, κάποιες άλλες σουίτες, κάποιοι παράγοντες του Ηρακλή, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έπαιρναν διαρκείας γιατί δεν λειτουργούσαν οι σουίτες. Τώρα φέτος θα λειτουργήσουν 8 σουίτες στο Καφτατζόγλιο, θα τα πάρουν κάποιοι άνθρωποι, επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι κοντά στον Ηρακλή. Τα δημοσιογραφικά θα τα φτιάξει το Καφτατζόγλιο, στο χώρο που βρίσκονται τα δημοσιογραφικά. Εκεί λένε ότι θα διορθώσουν κάποια πράγματα εκεί, θα κάνουν και την επικοινωνία κλπ. Όλα τα πάντα. Ο Ηρακλής είναι υποχρεωμένος να βάλει πρώτον τα τουρνικέ, δεύτερον το VAR, τη γραμμή offside κλπ. Που πρέπει να τοποθετηθεί. Αυτά τα χρήματα πρέπει να τα πληρώσει έτσι κι αλλιώς ο Ηρακλής. Και το Καφτατζόγλιο, μια καινούργια πληροφορία που σας δίνω, επειδή δεν έχει ηλεκτρονικό πίνακα, ο ηλεκτρονικός πίνακας πετάει αετό, είναι κλειστός συνέχεια. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν λειτουργεί καταρχάς. Βρήκαν έναν τρόπο να νοικιάσουν έναν καινούριο ηλεκτρονικό πίνακα μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, για 2-3 μήνες δηλαδή, και μετά να τοποθετήσουν, μόλις έρθουν τα λεφτά τον Οκτώβριο για τον ανάδοχο, μετά να τοποθετήσουν στο Καφτατζόγλιο τον καινούριο ηλεκτρονικό πίνακα, στο χώρο που βρίσκεται τώρα ο παλιός, και θα είναι και πιο ωραίος, πιο μοντέρνος, καινούριος. Τώρα αυτό που βρήκανε θα είναι κάτι αντίστοιχο με τον προηγούμενο και θα τοποθετηθεί εκεί, όπως τουλάχιστον μαθαίνω. Θα έχει και βιντεάκια να παίζονται και όλα τα σχετικά. Θα είναι με ενίκιο. Μέχρι ότου, δηλαδή στην αρχή ο Ηρακλής θα έχει, εννοείται ότι θα έχει ηλεκτρονικό πίνακα, αλλά θα είναι νοικιασμένος από το Καφτατζόγλιο. Άρα ο κύριος Μονεβασιώτης τα λεφτά που είναι να βάλει τώρα είναι να βάλει για τα τουρνικέ, να βάλει και για το VAR και για τη γραμμή τέρματος και για τη γραμμή offside και όλα τα σχετικά που είναι υποχρεωμένος ο Ηρακλής να τα αγοράσει αυτός, όπως αγόρασαν και όλες οι ΠΑΕ, και να το τοποθετήσει στην έδρα του, δηλαδή στο Καφτατζόγλιο. Πάμε στον Άρη, όπου στον Άρη έχουμε την χθεσινή ανακοίνωση της παραμονής του κυρίου Μιχάλη Γρηγορίου. Ο κύριος Γρηγορίου, ο οποίος θα μείνει για τα επόμενα δύο χρόνια στην ομάδα του Άρη. Ο Άρης, να πούμε ότι ψάχνει να βρει φόρμουλα επικοινωνίας με τον Αθανασιάδη για να τον κρατήσει. Η πρώτη επικοινωνία δεν, και η δεύτερη δεν έφερε αποτέλεσμα. Τα λεφτά δηλαδή που πρόσφεραν στον Αθανασιάδη δεν ικανοποίησαν τον Αθανασιάδη, ο οποίος έχει πρόταση από Τουρκία, λένε οι πληροφορίες, και υπάρχει ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Αθανασιάδη, γιατί ο Αθανασιάδης ξεκίνησε από τον Ηρακλή και οι άνθρωποι του Ηρακλή θέλουν να τον κρατήσουν, αλλά ο Αθανασιάδης έχει ένα budget περίπου στα 350 χιλιάρικα. 300 με 350. Δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει για τερματοφύλακα ο Ηρακλής 300.000 ευρώ. Δεν το γνωρίζω. Έτσι λέγαμε και για τον προπονητή, ότι δεν θα πάρει κάποιο προπονητή, θα πάρει κάποιον Έλληνα προπονητή οτιδήποτε άλλο, και πήρε το Ματσάρι, που δεν είναι και μικρός προπονητής και δεν είναι και μικρό το συμβόλαιό του που έχει ο Ματσάρι. Άρα λοιπόν, ποτέ μιλες ποτέ για την περίπτωση του κυρίου Μονεβασιώτη. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και να τις μάθουμε σύντομα. Στον Άρη λοιπόν υπάρχουν οι περιπτώσεις του Αθανασιάδη, του Γιαννιώτα και του Φρίντεκ. Αυτοί οι τρεις παίχτες είναι. Για το Γιαννιώτα έγινε μία επαφή. Ο Άρης του είπε ότι είναι θετικός στο να παραμείνει. Νομίζω ότι θα μείνει ο Γιαννιώτας. Άποψή μου ότι ο Γιαννιώτας θα μείνει, γιατί μαθαίνω και από την πλευρά του παίχτη ότι θέλει να μείνει. Ο Φρίντεκ είναι μια έκπληξη, γιατί μέχρι τώρα δεν έπαιζε μπάλα. Τον είχαν για σουτ στην κυριολεξία. Όμως ήρθε ο Γρηγορίου και τον κράτησε. Και με τον Γρηγορίου έπαιξε και μπαλίτσα για το αριστερό άκρο της άμυνας. Η παραμονή του δεν είναι 100% δεδομένη του Φρίντεκ, αλλά με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι φεύγει ο Μεντίλ, ο Χαμζά Μεντίλ, και από ό,τι φαίνεται ο Φρίντεκ θα μείνει και θα ψάξει για έναν ακόμη αριστερό μπάκο Άρης. Επίσης ο Πέρεθ δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει, ο Μισεουί το ίδιο, ο Παναγίδης το ίδιο και ο Σούντμπεργκ θα φύγει, δηλαδή είτε θα επιστρέψει στη Λουντογκόρετς είτε θα αποκτηθεί και θα πουληθεί από τον Άρη, θα δούμε πώς θα γίνει. Δηλαδή μπορεί ο Άρης να πληρώσει τη ρήτρα και να τον πουλήσει το Σούντμπεργκ, γιατί έχει προτάσεις από την Τουρκία. Ή διαφορετικά να μην βρει ομάδα ο Άρης για να τον πουλήσει, για να βγάλει κανένα φράγκο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, και να τον επιστρέψει Λουντογκόρετς και να τον πουλήσουν οι Βουλγαροί. Τώρα τι θα γίνει, πάντως είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι του χρόνου στον Άρη ο Σούντμπεργκ. Και από εκεί και πέρα ο Γαλανόπουλος και ο Δόνης δεν νομίζω ότι θα συνεχίσουν. Πιστεύω ότι ο Άρης πρέπει να μιλήσει λίγο μαζί τους, γιατί έχουν ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο και μετά να οριστικοποιήσουν την λύση της συνεργασίας τους. Δεν τους θέλει ο προπονητής, Γαλανόπουλο και Δόνη. Επίσης ο Μάικιτς έχει να παίξει από τον περασμένο Αύγουστο κόντρα στο Λεβαδιακό, που είναι τελευταίο μάτς. Προτιμήθηκε ο Καράι, ο Πιτσιρικάς, όταν έγινε αλλαγή ο Αθανασιάδης. Άρα δεν υπάρχει Μάικιτς. Τελειώνει και αυτός. Επίσης και άλλοι παίχτες μπορεί να προσθεθούν όσο περνάει ο καιρός. Άρα ο Άρης πάει για ένα δυνατό ξεσκαρτάρισμα του έμψυχου υλικού, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, και πάει για να φέρει αυτούς τους παίχτες που σας ανέφερα πριν από λίγο. Παίχτες οι οποίοι φυσιολογικά θα είναι στην επίθεση οπωσδήποτε. Θέλει παίχτες στην επίθεση, θέλει παίχτες στα στόπερ, θέλει παίχτες στο κέντρο, θέλει παντού παίχτες. Πληροφορίες λένε ότι θα είναι από 10 έως 12 οι μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν φέτος στον Άρη. Δεν θα είναι πάντως 20 και 22 όπως είχαν γίνει πέρσι. Νομίζω και αυτό είναι κάτι έτσι τέλος πάντων θετικό στην όλη ιστορία. Βγήκανε και τα παιχνίδια των ημιτελικών της Basketball League, της GBL, και θα δούμε λίγο τι θα γίνει. Πρώτο παιχνίδι, 5η 28 Μαΐου, την άλλη Πέμπτη, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 6 ώρα, και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ ή Άρης, όποιος από τους δύο περάσει. Θυμίζω ότι το ΑΕΚ Άρης είναι στο 1-1, έτσι το θυμίζω. Περιμένουμε τον τρίτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες, μεταξύ Άρη και ΑΕΚ, για να μάθουμε ποια ομάδα θα περάσει στο 1-4 συνολικά. Ο Άρης εδώ μέσα ήταν πολύ καλύτερος, ήταν πολύ καλός και στο πρώτο παιχνίδι. Έχασε τις λεπτομέρειες. Πάει τώρα στο τρίτο μάτς να κάνει το break. Αν το κάνει, θα παίξει στο 1-4. Διαφορετικά πάει διακοπές. Αλλιώς πάει ΑΕΚ διακοπές. 5η 28 Μαΐου, πρώτη αγωνιστική λοιπόν, Game 1. Το Game 2 θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου. Προσέξτε, οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. 5η 28, Σάββατο 30, Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σάββατο 30 λοιπόν, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο Παλατάκι, 3 ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου. 3 ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου το βάλαν το παιχνίδι. Απίστευτο. Κάποιοι δουλεύουν και όλος το Σάββατο, ρε παιδιά, δεν είναι όλοι σαν και εσάς. Και 5 η ώρα ΑΕΚ ή Άρης με τον Ολυμπιακό. Και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου θα παίξουν Ολυμπιακός με ΑΕΚ ή Άρη. Δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή η ώρα. Και στις 8 και 4 τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πρόγραμμα των ημιτελικών, από όπου θα μάθουμε, ποιες ομάδες θα περάσουν τον τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Φυσικά θα είναι ο τελικός. Δεν νομίζω να υπάρχει ένας που να ελπίζει κάτι διαφορετικό. Έτσι πως είναι η κατάσταση. Είναι όπως τα παλιά που λέγανε παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, ποιος θα περάσει κλπ. Και ήταν σίγουρο το ΠΑΟΚ Άρης, το Άρης ΠΑΟΚ. Στις παλιές εποχές με Ξανθό και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η κατάσταση και στο μπάσκετ, όπως σας ανέφερα. Και επίσης, επειδή μίλησα για μπάσκετ για Παναθηναϊκό, υπάρχει μια ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, η οποία βγήκε σήμερα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος δηλαδή. Λέει ότι ενημερωτικά και επειδή γράφονται ανακρίβειες και ψέματα, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η προαιρετική προπόνηση των παιχτών του Παναθηναϊκού, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος, αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Εργκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο. Γιατί ψάχνουν να βρουν τον Αταμάν σήμερα και δεν πήγε και η προπόνηση ήταν προαιρετική και κάποιοι παίχτες δεν πήγανε. Σου λέει τι να πάω να κάνω και τέτοια. Και γι' αυτό το λόγο. Βγήκε ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. Και κλείνω με ΠΑΟΚ, μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, βλέπει και τον Τρέβορ Χάτζινς. Ο επόμενος παίχτης είναι ο Τρέβορ Χάτζινς που βλέπει ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ψηλά στη λίστα για την ενίσχυση της περιφέρειας. Είναι 27 ετών, Αμερικανός. Παίζει στη Λεμάν από την περίοδο 23-24. Παρουσιάζει σταθερά υψηλή παραγωγικότητα σε πόντους, assist και ποσοστό τριπόντων, τόσο στο γαλλικό πρωτάθλημα όσο και στο GBL και όσο και στο Basketball Champions League. Και με βάση τα χαρακτηριστικά του είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στα πλάνα του ΠΑΟΚ για τη θέση του βασικού χειριστή, ενώ υπάρχει επαφή μεταξύ δύο πλευρών και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, Τρέβορ Χάτζινς ο παίκτης με εισήγηση Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος προχωράει κανονικά σε συνεργασία με τον Τέλη Μιστακίδη. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε έτσι μια ασπρόμαυρη γεύση του ρεπορτάζ από τον συνάδελφο τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος το παρακολουθεί καθημερινά. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Περιμένουμε τη συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο και τον προπονητή, βασικά.
1: Συνάντηση ηλεκτρονική.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Ναι, αλλά ναι, δεν υπάρχει καθορισμένη μέρα γι' αυτό. Ο Λουτσέσκου θα αναχωρήσει την Παρασκευή και για τη Ρουμανία. Εντάξει, δεν αποκλείται να γίνει και με τον Λουτσέσκου στη Ρουμανία, βέβαια.
0: Ναι, και αυτό. Αλλά νομίζω ότι ίσως να γίνει αύριο, λένε κάποιες πληροφορίες που έχουμε.
1: Δεν επιβεβαιώνεται αυτό.
0: Δεν επιβεβαιώνεται, ναι. Αλλά λένε ότι μπορεί να γίνει. Και βασικά τι έχουν να πούνε, γιατί ξέρεις Στέλιο, πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα, γιατί υπάρχει μια έντονη φημολογία η οποία ξεκινάει και τελειώνει στην Αθήνα, που λένε ότι μπορεί ο Λουτσέσκου να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
1: Υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Αυτό να διευκρινίσουμε.
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, Νίκο.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι καταρχήν. Δεν έχει τεθεί ποτέ από την πλευρά του μεγαλομετόχου μέχρι τώρα δηλαδή το ενδεχόμενο να αλλάξει προπονητής.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στην τελευταία φορά που τα είπαν από κοντά μετά το τελικό το χαμένο με τον Όφη και οι δύο συμφώνησαν ότι θέλουν να συνεχίσουν μαζί.
0: Σωστά.
1: Και τότε ήταν μια δύσκολη κατάσταση και τώρα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ό,τι και αν ακούγεται δεξιά-αριστερά, ό,τι και αν γράφεται δεξιά-αριστερά, η σχέση που έχουν οι δύο ισχυροί άνδρες, ο ένας ισχυρός άνδρας της διοίκησης και ο άλλος του αγωνιστικού τμήματος, είναι μια σχέση η οποία έχει δοκιμαστεί ανά τα χρόνια και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και αμοιβαίος αλληλοσεβασμός. Οπότε, κόντρα σε όσα γράφονται, δεξιά-αριστερά, όσα λέγονται, ποτέ δεν έχει τεθεί θέμα από πλευράς του μεγαλομετόχου, τουλάχιστον μέχρι τώρα, να σπάσει το συμβόλαιο του Λουτσέσκου. Γιατί να θυμίσω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο με το δικέφαλο μέχρι το άλλο καλοκαίρι.
0: Ναι, βέβαια. Μέχρι το 27.
1: Αυτή τη στιγμή μόνο έκπληξη μπορεί να θεωρηθεί αν τελικά δεν συνεχίσει τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου.
0: Ωραία, τώρα. Άρα αυτό θα το περιμένουμε. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Θα το περιμένουμε όμως να οριστικοποιηθεί 100%. Να κάνουν και μια κοινή δήλωση, μια δήλωση σχέτη ο κύριος Σαββίδης. Από εκεί πέρα αναμένονται πολλές αλλαγές στον ΠΑΟΚ και σε πρόσωπα. Και σε φιλοσοφία και σε δομή, όπως είχε πει ο κύριος Παπαμίκος, θα περιμένουμε.
1: Απλά αυτές τις μέρες γίνεται, πολλοί κόσμοι περιμένουν να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες γίνεται μια αξιολόγηση της κατάστασης. Γίνεται μια αξιολόγηση της σεζόν. Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι δεν έγινε σωστά, τι θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί. Γενικά γίνεται μια αξιολόγηση, όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές, γενικότερα για τη λειτουργία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Έκανε και μια ανάρτηση ο Γιακουμάκης, έτσι, ο οποίος Γιακουμάκης λέει μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της, σας ευχαριστώ για όλα και για τα όμορφα και για τα άσχημα, πάω κάρα, λέει ο Γιακουμάκης. Αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει τίποτα, ούτε μένω, ούτε φεύγω, ούτε τίποτα, ούτε μάλλον δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Είναι πολύ, πολύ γενικό, πολύ.
0: Πολύ γενικό, αυτό ακριβώς.
1: Πολύ πετά την μπάλα στην εξέδρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσε να γράψει ούτε στο θετικό κάτι, ούτε στο αρνητικό κάτι. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θα χρησιμοποιήσει και αυτός την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, νομίζω. Από όσα γνωρίζω το ρεπορτάζ, μπορεί να τελειώνει ο δανεισμός του, αλλά η δική του πρόθεση είναι να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ.
0: Έχει όμως ένα νούμερο λίγο πολύ αλμυρό.
1: Ναι, οκ. Okay, μπορεί να γίνουν διαπραγματεύσεις, μπορεί να γίνει νέος δανεισμός.
0: Άλλη μια χρονιά.
1: Αν υπάρχει κοινή θέληση, κοινή γραμμή με τον ΠΑΟΚ και από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται και στην Κρούζα Ζούρ και από τη στιγμή που και ο ίδιος ο παίκτης δεν θέλει να γυρίσει.
0: Ναι.
1: Αν όντως υπάρχει πραγματικά κοινή γραμμή ΠΑΟΚ με παίκτη, δεν θεωρώ απίθανο να γίνει τον deal, ακόμα και σε μικρότερο ποσό σε σχέση με αυτό με την ρήτρα που είναι 5 εκατομμύρια.
0: Α, μπορεί να η Κρούζα Ζούρ λέει, να κάνει πίσω και να πάρει λιγότερα χρήματα ή
1: ναι,
0: μπορεί να τον δώσει δανεικό.
1: Και στην Κυκουραζούν θα γλιτώσει και ένα πολύ μεγάλο ποσό που έχει να δίνει στο Γιακουμάκη που είναι πιο ακριβό πληρωμένο παίκτης της ομάδας.
0: 2.800 το χρόνο έχει συμβόλαιο.
1: Βέβαια.
0: 2.8. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι όταν θα έρθει στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχει αυτό το νούμερο απέτηση. Εκεί τα πήρε γιατί είναι Μεξικό φυσιολογικά.
1: Βέβαια, το ξέρει πάρα πολύ καλά από το Γιακουμάκη, νομίζω.
0: Το γνωρίζει, ναι, φυσικά. Αυτό είναι γεγονός. Και από εκεί πέρα και φέτος πήρε

0: Από τον ΠΑΟΚ πήρε 1,8, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο γενικά. Αλλά παρόλα αυτά, δεν νομίζω του χρόνου ο ΠΑΟΚ μπορεί να δώσει 1,8, ειδικά και μετά την αποτυχία γενικότερα στην Ευρώπη και όλα τα σχετικά.
1: Νομίζω, Νίκο, ότι ο πιο μεγάλος στόχος του Γιακουμάκη δεν είναι πόσα θα πάρει πλέον, αλλά να βρει τρόπο να γυρίσει στην Ευρώπη μέσω του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Έκανε και μία ανάρτηση ο Τάισον στα ελληνικά.
1: Ναι, στο προφίλ του, στο Instagram, ναι.
0: Κάτσε να το βρω λίγο αυτό.
1: Ο οποίος ως εκ των αρχηγών της ομάδας έκανε ένα δικό του απολογισμό της ειδών, γράφοντας διάφορα και ευχαριστώντας όλους στον ΠΑΟΚ, που έγραψε χαρακτηριστικά ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να είμαι μέρος της ομάδας για ένα ακόμα χρόνο.
0: Ναι. Τώρα
1: αυτά τώρα προφανώς, γιατί είναι και η μέρα αναχωρήσεων αρκετών για τους παίκτες. Δηλαδή και ο Τάισον σήμερα φεύγει, ο Γιακουμάκη σήμερα φεύγει.
0: Αυτό που έλεγε...
1: Ο Τάισον έχει και μεγάλο ταξίδι για τη Βραζιλία.
0: Ναι. Αυτό που έλεγε ο κύριος Σαββίδης, να μείνετε για να σας μιλήσω, ή τέλος πάντων να μην σας μιλήσω, αλλά θα μείνετε μέχρι την Τετάρτη κλπ. Τους μίλησε.
1: Όχι, τελικά ήταν εν θερμό η ιδέα. Στη συνέχεια, με πιο κρύο μυαλό, αποφασίστηκε να μην γίνει ομιλία.
0: Εγκαταλείφθηκε η ιδέα.
1: Ναι, ούτως ή άλλως, Νίκο, νομίζω δεν έχει νόημα.
0: Τι να τους
1: πεις. Στην στιγμή που τελείωσε η σεζόν, τώρα τι να πεις.
0: Σωστά.
1: Τι να πεις και σε ποιον να πεις, όταν μαζί με τους δανεισμούς τελειώνουν και 11 συμβόλαια.
0: Μόνο με τον προπονητή έχεις κάθε λόγο να μιλήσεις, γιατί είναι λίγο πριν φύγει και θα ετοιμάσεις το σχεδιασμό.
1: Ο προπονητής ούτως ή άλλως ήταν προγραμματισμένο να μείνει μέχρι την Παρασκευή εδώ.
0: Ναι.
1: Και ούτως ή άλλως κάθε καλοκαίρι, είτε παίρνει το πρωτάθλημα, είτε το παίρνει, είτε χάνει. Πάντα γίνεται μια κουβέντα μεταξύ του μεγαλομετόχου και του προπονητή. Βέβαια δεν είναι μυστικό να πούμε ότι έχουν γενικά μια ανοιχτή γραμμή καθόλου τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά αυτή η καθιερωμένη απολογιστική συζήτηση μεταξύ τους ήταν ούτως ή άλλως κάτι δρομολογημένο.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω να υπάρχει κάτι άλλο, έτσι. Δεν έχει κάτι σημαντικό άλλο. Περιμένουμε εξελίξεις.
1: Περιμένουμε, κοίτα. Νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρείται έκπληξη αν δεν. Ένα από τα νέα πρόσωπα, αν δεν είναι ο Γευγένη Κοσέλεφ.
0: Όχι, θα είναι. Αλλά θα είναι και αθλητικός διευθυντής.
1: Ο Κοσέλεφ σίγουρα δεν θα είναι αθλητικός διευθυντής.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι αυτό θα διαλέξει τον αθλητικό διευθυντή.
0: Ναι, νομίζω τον έχει διαλέξει ήδη.
1: Ναι.
0: Απλώς το θέμα είναι να έρθουν και οι δύο να ανακοινωθούν, όπως και η νέα διοίκηση του ΠΑΟΚ, η οποία θα είναι εντελώς διαφορετική σχέση με την προηγούμενη. Θα μείνει μόνο ο Ιβάν Σαββίδης. Όλοι οι άλλοι θα αλλάξουν.
1: Υπάρχει το ΔΣ που θα αλλάξει.
0: Βέβαια.
1: Και νομίζω ότι μέσα στον Ιούνιο θα γίνει και η τακτική γενική συνέλευση του ΠΑΟΚ. Εκεί θα υπάρξουν και οι αλλαγές στο ΔΣ.
0: Και οι ανακοινώσεις, βεβαίως. Εκεί θα γίνει.
1: Σε αυτό το διοικητικό κομμάτι. Θα ανακοινωθεί στο επικείμενο στη Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ, που γίνεται κάθε χρόνο κάπου εκεί κοντά στο τέλος της χρήσης.
0: Σωστά. Έτσι θα γίνει και φέτος. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, η δήλωση του Τάισον είναι η εξής. Είναι αρκετά δύσκολο να βάλω τις λέξεις σε μια σειρά, αλλά κοιτώντας σήμερα πίσω, μπορώ να πω πως αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές που έχουμε βιώσει. Μια χρονιά με απώλειες και στιγμές που σημάδεψαν βαθιά όλους όσοι βρίσκονται κοντά στο σύλλογο. Αποχαιρετήσαμε ανθρώπους δικούς μας, ανθρώπους που αποτέλεσαν κομμάτι της ιστορίας και της οικογένειάς μας. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μας δώσατε πολύ αγάπη και στήριξη. Κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση μας υπενθύμιζε ότι αυτός ο σύλλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Είναι μια οικογένεια τόσο στις χαρές όσο και στις δύσκολες στιγμές. Και να θυμάστε κάτι. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα βρίσκουν τη δύναμη να σηκώνονται ξανά και να προχωρούν μπροστά μαζί. Ευχαριστώ τον Θεό και εσάς τους ΠΑΟΚΑΡΕΣ που μου επιτρέψατε να ζήσω ακόμη μια χρονιά δίπλα σας. Ευγνωμοσύνη ΠΑΟΚ, Τάισον. Αυτή είναι η δήλωση του Τάισον, ο οποίος την ανέβασε και στα ελληνικά μάλιστα. Και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό είναι σημαντικό. Σέβεται και τα λεφτά που παίρνει. Εντάξει, το παιδί είναι 38 χρονών. Δεν είναι μικρός σε ηλικία. Δεν ξέρει αν θα τον κρατήσουν του χρόνου. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Προσωπικά πιστεύω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ θέλει να τον κρατήσει. Έτσι πιστεύω. Θα φανεί αυτό εντός των επόμενων ημερών. Ο Τάισον μπορεί να παίζει 20 και 30 λεπτά. Άλλωστε, ο στόχος την προηγούμενη σεζόν ήταν αυτός. Να παίζει 20 με 30 λεπτά. Από ό,τι φαίνεται, ο Τάισον με τις εμφανίσεις οποίες έκανε, έβγαλε μάτια στην κυριολεξία και οδήγησε τον προπονητή να το χρησιμοποιεί βασικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό είναι το μήνυμα του Tyson, το οποίο ακούσατε. Τώρα θέλω να σας πω και σχετικά με την συμφωνία που θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ με τη 10. Δηλαδή την συμφωνία, μάλλον καλύτερα θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα με τον Στέλιο τον Παρθενάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα, για το θέμα της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με τη 10, στο δεύτερο μέρος, γιατί δεν προλαβαίνω. Συμφωνία λοιπόν με τη 10, πιάνει συμφωνία με την ομάδα του Χατζιβρέτα. Ο ΠΑΟΚ οργανώνεται, παίρνει μια ακαδημία, την πρώτη ακαδημία της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Η 10 είναι η πρώτη ακαδημία της Θεσσαλονίκης, πιο καλή ακαδημία. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έγιναν κάποιες επαφές με τον καινούριο GM του ΠΑΟΚ και εκεί ήταν όλη, από εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Σαν ιδέα δεν είναι άσχημη ιδέα. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάρει μια ακαδημία συνεργαζόμενη, και αυτή η ακαδημία είναι η 10. Ο Άρης παίρνει μια ακαδημία και μια ομάδα, το Πανόραμα, στην National League 1, και επίσης έχει και τον Ερμή Λαγκαδά. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που έχουμε, και ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει άλλη μια ομάδα στα δυτικά, στα ανατολικά με συγχωρείτε, λένε οι πληροφορίες. Η 10 είναι στον Εύωσμο, όπως γνωρίζετε όλοι σας. Θέλει να πάρει άλλη μια ομάδα στα ανατολικά ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Θα μάθουμε στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή να έχει μια ομάδα στα δυτικά και μια στα ανατολικά. Κάτι αντίστοιχο που κάνει και ο Άρης. Όπως επίσης πρέπει να επισημάνω κάτι ακόμη, ότι ο κύριος Μιστακίδης έχει πει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και σε αυτούς που θα ασχοληθούν με την κατασκευή του αθλητικού κέντρου, το οποίο είναι προκάτ, το οποίο είναι βεβαίως εύκολο να γίνει, δεν είναι το ίδιο με το ποδοσφαιρικό. Όπου στο ποδοσφαιρικό βρίσκουν κάποια εμπόδια, γιατί πρέπει να βγουν οι σχετικές άδειες, πρέπει να γίνει μια αλλαγή χρήσης των γηπέδων και των χωραφιών, τα οποία είναι ποτιστικά χωράφια, κάποια από αυτά που πήρε ο ΠΑΟΚ. Εκεί νομίζω ότι υπήρχε, ξέρω αν ήταν αστοχία ή τίποτα άλλο, πάντως ήταν, μην πω καμιά άλλη έκφραση, σε κία που τελειώνει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουν πάρει ας πούμε τις άδειες από την αρχή. Τα χωράφια πρέπει να αλλάξουν χρήση γης. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα που θα έπρεπε να τα δουν από την αρχή. Βεβαίως μπορεί να τα πήραν πιο φθηνά, γιατί βγήκε ένας μπροστινός από την περιοχή, το παλικάρι αυτό από τη Σουρωτή, από κάπου εκεί ήτανε, στα Γαράδες κάπου εκεί ήτανε και τα πήρε. Όμως στον ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν, τώρα τελείωσε αυτό, θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το αθλητικό κέντρο, το οποίο τους πρότεινε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος Θέρμης, δίπλα ακριβώς από το γήπεδο των Ταγαράδων, όπου έχει και γεωθερμία, και θα μπορούσε εκεί να γίνουν ακόμη και θερμά λουτρά, που τα ήθελε ο Ιβάν Σαββίδης. Και ξενοδοχιάκι, για να φέρνει και κόσμο από τη Ρωσία, που τώρα δεν μπορεί να φέρει, αλλά τέλος πάντων από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος, για να κάνουν, ή της Ευρώπης, να κάνουν και θερμά λουτρά σε εκείνο το χώρο. Δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα. Προτίμησαν να πάρουν από την άλλη πλευρά του γηπέδου των Ταγαράδων χώρο. Πήραν τα χωράφια, έχουν κάνει την περίφραξη με μπετά κλπ. Μέσα έχει γίνει μια διαμόρφωση χώρου, όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες οποίες έχω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι θα κάνει μέσα, ξέρω εγώ, 7-8 γήπεδα. Ξέρει σε ποιο σημείο θα μπουν τα αποδυτήρια, ξέρει σε ποιο σημείο θα μπει ένα μίνι ξενοδοχείο που θέλει να φτιάξει. Μίνι, όταν λέω ένα ξενοδοχείο με 20 δωμάτια, στο οποίο θα μπορούν να φιλοξενούνται οι παίκτες και η ομάδα να ξεκουράζεται πριν τα μάτς τα εντός έδρας ή πριν τα μάτς που θα είναι κοντά εδώ. Και επίσης γνωρίζουν κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης γης, το ρημοτομικό σχέδιο, το οποίο ονομάζεται έτσι. Και επίσης πρέπει να γίνει και μια αλλαγή συντελεστή δόμησης στην περιοχή εκεί. Όλα αυτά χρειάζονται πάλι χρόνο. Γι' αυτό βγήκε ο Παπαμίκος και είπε ότι το τέλος του χρόνου πιστεύει ότι θα προχωρήσουν διαδικασίες κανονικά. Δεν είναι έτοιμοι. Και εκεί άφησε κάποιους άλλους ανθρώπους ο Ιβάν Σαββίδης να ασχοληθούν, και από ό,τι φαίνεται δεν έγινε η δουλειά έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Σαν χώρος, πραγματικά είναι πολύ ωραίος χώρος. 8 γήπεδα σε ένα σημείο συγκεκριμένο, με δρόμους που θα μπορεί ο κόσμος, γιατί θα υπάρχει στο ένα γήπεδο, το ένα γήπεδο θα γίνει με κερκίδες και μάλλον εκεί μπορεί να παίζουν, σε εκείνο το γήπεδο θα πάρουν άδειες κλπ. Μπορεί να παίζει και η K19 και η K, αντί να πηγαίνει στη Σουρωτή να παίζει, να παίζει K19 ή K17 ή K15 στα πρωταθλήματα της Super League. Εκεί θα αγωνίζονται, όπως λένε οι πληροφορίες. Και θα υπάρχει και μια κερκίδα, η οποία θα γίνει περίπου 3.000 θεατών κερκίδα. Είναι μια χαρά. Θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους πάντες, να ξέρετε. Θα εξυπηρετήσει τους πάντες. Από εκεί και πέρα θα δούμε λίγο τι θα γίνει όλη η, πώς θα είναι όλη η κατάσταση. Και πιθανολογώ ότι του χρόνου, το καλοκαίρι, ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να μπει στο αθλητικό του κέντρο. Ή μπορεί να μπει ενδεχομένως από το Μάρτιο-Απρίλιο, αν τα πράγματα είναι καλά. Γιατί το κέντρο το αθλητικό της Μεσημβρίας, το οποίο το διατηρεί ακόμη ο ΠΑΟΚ, είναι ένα αθλητικό κέντρο στο οποίο θα προπονούνται, ας πούμε, οι γυναίκες. Μπορεί να είναι το αθλητικό κέντρο των γυναικών εκεί, στην Νέα Μεσημβρία. Να είναι το αθλητικό κέντρο των ακαδημιών, της Ακαδημίας των ομάδων υποδομών από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, η Νέα Μεσημβρία, και η Θέρμη να είναι το αθλητικό κέντρο των υποδομών για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Γιατί ένας ο οποίος μένει, ας πούμε, π.χ. λέω τώρα εγώ, στην Τούμπα, πιο κοντά είναι να έρθει στη Θέρμη από το να πάει στη Νέα Μεσημβρία. Και ένας που μένει στο, ας πούμε, στη Σταυρούπολη, πιο κοντά είναι να πάει στη Νέα Μεσημβρία παρά να έρθει στη Θέρμη. Έχει μια διαφορά, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Αυτά σκέφτονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις μετά την πρώτη τοποθέτηση την οποία έκανε ο κύριος Παπαμιμίκος πριν από λίγες μέρες που έδωσε συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και έχουμε και μια πληροφορία που μας δόθηκε από τον Ηρακλή, στον Εραστέχνη Ηρακλή. Η ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, κατά τη διάρκεια της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, θα αγωνίζεται στο Κατσάνιο. Στο Κατσάνιο, το οποίο είναι και η φυσική έδρα της ομάδας και σημείο αναφοράς για τον κόσμο του Ηρακλή. Έτσι λοιπόν, οι εντός έδρας αναμετρήσεις ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ηρακλή θα γίνονται όλες στο Κατσάνιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση και την πληροφορία που μας έδωσαν από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος στο ποδόσφαιρο, μια τελευταία πληροφορία, λίγο πριν πάω στο διάλειμμα, είναι ότι έχει παραχωρήσει τη διαχείριση των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων σε μια εταιρεία συγκεκριμένη, η οποία συνεργάζεται και με την Nova και με την Cosmote TV, για να που θα βλέπετε λέει, τον Ηρακλή από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα ο Ηρακλής πάει στην Cosmote TV για την επόμενη χρονιά, γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης βρίσκονται στην Nova και θα διατηρηθούν στην Nova. Και έτσι λοιπόν ο Ηρακλής πρέπει να πάει στην Cosmote TV και θα πάει στην Cosmote TV, όπου θα πάρει και κάποια φράγκα παραπάνω από ό,τι πληροφορούμαστε για να πάει στην Cosmote TV, γιατί θα είναι μία από τις ομάδες μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, θα είναι η τέταρτη ομάδα η οποία θα έχει το τέταρτο μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Cosmote, ο Ηρακλής. Επαναλαμβάνω, μετά από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, ο Ηρακλής θα είναι η τέταρτη ομάδα με το τέταρτο μεγαλύτερο συμβόλαιο. Τώρα, ποιο θα είναι αυτό το συμβόλαιο, αν θα είναι 2.200, 2.500, 2.700, ξέρω εγώ, ή κάπου εκεί, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διαπραγματευτεί η εταιρεία που έχει πάρει τα δικαιώματα και την έγκριση από πλευράς του κυρίου Μόνε Βασιώτη για να τα διαχειριστεί. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε έναν χρόνο η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός σήμερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, επισημένοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας, τις συμμαχίες της και την στήριξη του διεθνούς δικαίου, ενώ ξεκαθάρισε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό. Από τη μία, ο Πρωθυπουργός αφήνει διαρροές μέσα από το Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη ο ίδιος τις διαψεύδει. Μέσα στον πανικό τους έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Αυτοδιαψεύδονται μόνοι τους για τις εκλογές, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, την πρόθεση του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με νέες επιθέσεις απειλεί το Ιράν ο Τραμπ. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων σε μία ή δύο ημέρες μετά τη δήλωση ότι πάγωσε την προγραμματισμένη επανέναρξη των επιθέσεων μετά τη μεσολάβηση των χωρών του Περσικού κόλπου. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου, απίθυνο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιδεολογικού Στρατού του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε περισσότερα από 25 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια, να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων και στη χώρα μας. Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν η αμόλυβδη βενζίνη να κινηθεί ακόμη και προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αποθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού. Μείωση αφίξεων στα τουριστικά καταλήμματα κατά ποσοστό 2,2% το μήνα Μάρτιο, καταγράφεται σύμφωνα με την Ελστάτ. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με μια ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Με φόντο τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, οι δύο χώρες τονίζουν σε κοινή τους δήλωση ότι οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να επιβληθούν στις διεθνείς εξελίξεις με λογικές αποικιοκρατικής κυριαρχίας έχουν αποτύχει, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο κόσμος κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά στο νόμο της ζούγκλας. Σε αναδίπλωση Βρετανία, καθώς σπάει από σήμερα το καθεστώς κυρώσεων και ανοίγει παράθυρο για αγορά ρωσικών καυσίμων μέσω τρίτων χωρών. Η Λιθουανία βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού σήμερα όταν ένα άγνωστο ντρόουν παραβίασε τον εναέριο χώρο της, προκαλώντας μαζική κινητοποίηση των αρχών και πρωτοφανή μέτρα προστασίας του πληθυσμού. Ο συναγερμός έληξε μετά από λίγη ώρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο θερμαϊκό βορειοδυτική με ένταση 4-5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
1: Η
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, μπήκαμε κανονικά, εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6. Τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Και θα πάμε λίγο να καλησπερίσουμε τον Μάκη Ιωαννίδη, ο οποίος είναι μαζί μας τώρα για το ρεπορτάζ του Ηρακλή και όχι μόνο. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Βασικά με Ηρακλή τι γίνεται? Κοσμοτέ λένε οι πληροφορίες.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Κοίταξε, τα δικαιώματα των ομάδων, υπάρχει μια εταιρεία Πεδίτα, αν τη λέω σωστά, η οποία είναι δικαιωμάτων Μπατατούδηλο, Μαρινάκη, Αλαφούζου και όλων αυτών που είχαν κάνει αυτή την εταιρεία. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία για τον λόγο τον οποίο έγινε και, και τη μελλοντική πλατφόρμα την οποία θα αναπτύξουν. Αυτή η εταιρεία λοιπόν έχει τα δικαιώματα όλων των ομάδων της Super League και ενίοτε τα παραχωρεί είτε στη μία εταιρεία, την Κοσμοτέ, είτε στην Nova. Τώρα έτσι όπως έγιναν τα πράγματα για τον Ηρακλή και προκειμένου να μην αλλάξουν ισορροπίες, επειδή ανάλογα με τις ομάδες οι οποίες υποβιβάστηκαν από ποιο πάροχο προέρχονται, αναγκαστικά επιλέχθηκε να πάει στην Κοσμοτέ για να μεταδίδονται από εκεί τα παιχνίδια. Δεν σημαίνει και κάτι αυτό, είναι διαδικαστικό. Τώρα από εκεί και πέρα το ίδιο συμφωνίας θα προχωρήσουν, θα το ανακοινώσουν περίπου 1,4 με 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εκεί θα είναι το νούμερο.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει παραπάνω.
0: Γιατί μια πληροφορία που έδωσαν από κάτω από την Αθήνα, ναι, μιλάνε για 1,8 έως 2,2.
1: Το 1,8 αν το πάρει ο Ηρακλής θα πανηγυρίζει. Το ταβάνι που μπορώ να πιστεύω ότι μπορεί να πάρει ο Ηρακλής είναι το 1,6.
0: Ο Πασεραϊκός πόσα πήρε φέτος?
1: Νομίζω 1,3.

Μια ομάδα μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη, η Χάνθ, παίζει στα play-off της National League 1 και έχει στόχο την Elite League, στους άνδρες μιλάω πάντα φυσικά, έτσι εννοείται, και παίζει Τετάρτη, η Χάνθ σήμερα δηλαδή, στις 6 ώρα στο γήπεδό της με αντίπαλο την Κομωτινή. Όσοι δηλαδή θέλετε μπορείτε να πάνετε αυτό το παιχνιδάκι σήμερα, επαναλαμβάνω, στις 6 ώρα Χάνθ Κομωτινή, για την άνοδο. Και όλες οι μεταδόσεις αυτές που θα γίνουν σήμερα, όλα τα μάτς που θα γίνουν σήμερα, θα μεταδεθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε λοιπόν στη Χάνθ.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια κρίσιμη συνάντηση στο Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, ανάμεσα στο Γιαννακόπουλο και τον Αταμάν. Μπορεί να τον καθαρίσει σχετικά με το μέλλον της εργασίας στο Παναθηναϊκό. Αύριο θα γίνει συνάντηση. Βασικό θέμα, το μέλλον του Τούρκου προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να το διώξει μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, δηλαδή κοιμήθηκε στον πάγκο ο Αταμάν. Χάθηκε και ο στόχος συμμετοχής στο Final Four. Ο άλλος πληρώνει 300 εκατομμύρια και ο Αταμάν πετάει αετό. Παίρνει και τα ωραία του λεφτά. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά άμα θέλει ο Παναθηναϊκός τον κρατάει. Και είχε πει ο Αταμάν ότι αν ο πρόεδρος θέλει, θα μείνω. Αν ο πρόεδρος δεν θέλει, θα φύγω. Κανονικά. Φύγε για να βρει άκρη, να βρει ο Παναθηναϊκός στον δρόμο του, από ό,τι λένε κάποιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, φυσιολογικά, για να μπορέσουν τα πράγματα να είναι διαφορετικά την επόμενη χρονιά. Ξεφτυλιστήκανε δηλαδή. Ενώ θέλαν να παίξουν οπωσδήποτε, θέλαν οπωσδήποτε να παίξουν μέσα στο σπίτι τους, στο Final Four της Ευρωλίγας, το οποίο θα έχει 8.000 Ολυμπιακούς. 8.000 οπαδοί του Ολυμπιακού θα παίξουν εκεί. Και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ένα βαλκανικό κύπελο θα γίνει στην Καλαμάτα, στο βόλεϊ, σύμφωνα με ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο. Βαλκανικό βόλεϊ λοιπόν, Καλαμάτα, Οκτώβριο του 26. Η καρδιά του βαλκανικού βόλεϊ θα χτυπάει στην πόλη της Καλαμάτας. Πολύ ωραία πόλη Καλαμάτα. Έτσι λοιπόν η ομάδα της Καλαμάτας αναλαμβάνει επίσημα τη διοργάνωση του Βαλκανικού Κυπέλλου Συλλόγων και δίνουν όλοι ραντεβού τον Οκτώβριο του 26 στην πόλη της Καλαμάτας. 5.30 ώρα διαφημίσεις, 5:31 διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι σκληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά.

0: Δημοκρατία της Μακεδονίας. Φόκους 103,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη λοιπόν τώρα και να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Υπάρχει είδηση της ανανέωσης εργασίας του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου, που είναι είδηση, θα έλεγα, που δίνει ένα στίγμα. Ο Άρης κρατάει τον Γρηγορίου. Δώσε μας λίγο κάποιες λεπτομέρειες για αυτή την εξέλιξη.
1: Αυτό που λέγαμε από χθες, ότι ήταν τυπικό το ζήτημα. Τελικά επισπεύστηκε με την έννοια του ότι ήταν να γίνει το ραντεβού μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. Τελικά είναι σήμερα. Είχαν αυτή την επικοινωνία ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Μιχάλη Γρηγορίου και νωρίς το μεσημέρι βγήκε η ανακοίνωση από την ΠΑΕ Άρης ότι θα συνεχίσει ο 52χρονος στην τεχνική ηγεσία των Κίτρινων Μαύρων και μάλιστα η συμφωνία προβλέπει συνεργασία διετούς διάρκειας και ουσιαστικά αυτό είναι το πρώτο βήμα, όπως λέμε, της επόμενης ημέρας. Δηλαδή πλέον από τη στιγμή που έκλεισε το θέμα του προπονητή περιμένουμε τα υπόλοιπα ζητήματα, να αρχίσει να τρέχει δηλαδή ο αγωνιστικός σχεδιασμός, όλα αυτά τα οποία απαιτούνται για τη δημιουργία της ομάδας, η οποία, για την οποία μάλλον δημιουργία υπάρχει βέβαια χρόνος, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το πρώτο επίσημο μάτς του Άρη θα είναι 22-23 Αυγούστου, όταν αρχίζει δηλαδή το επόμενο πρωτάθλημα της Super League. Άρα μέχρι τότε ο Άρης καλείται να πάρει όλες τις αποφάσεις που απαιτούνται και για το ρόστερ βασικά, έτσι, να σχηματοποιήσει την ομάδα η οποία θα μπει στο γήπεδο την επόμενη αγωνιστική περίοδο και να διεκδικήσει ό,τι παραπάνω μπορεί. Δεν είναι έκπληξη η παραμονή του Γρηγορίου. Το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές ότι γενικά με την διαχείριση που έκανε της ομάδας στα play-offs, έστω και αν δεν υπήρχε έτσι κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον και γενικά τα μάτς δεν είχαν και τόσο μεγάλη πίεση από τη στιγμή που δεν διεκδικούσε κάτι οποιοδήποτε. Κέρδισε όμως πόντους για τη διαχείριση γενικά που έκανε, για την εικόνα που παρουσίασε ο Άρης στα play-offs. Ο Άρης στα play-offs έκανε 5 νίκες, την ώρα που όλη την κανονική περίοδο είχε κάνει 6. Έτσι. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Επίσης ο Άρης έβαλε στα play-offs συνολικά 14 γκολ, σε όλο το πρωτάθλημα είχε 20. Οπότε ναι, καταλαβαίνει κανείς ότι γενικά σαν εικόνα αυτό που παρουσίασε ο Άρης ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που
0: και έκανε είχε δύο νίκες στο πρωτάθλημα στην έδρα του, έκανε 3 στα play-off στην έδρα του.
1: Ακριβώς. Είναι πράγματα τα οποία εκτιμήθηκαν προφανώς από τη διοίκηση και για αυτό το λόγο τελικά αποφασίστηκε να παραμείνει και να αρχίσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο υπογράφοντας για 2 χρόνια.
0: Έκανε και μία δήλωση, μία τοποθέτηση ο κύριος Γρηγορίου, το στίχημα που βάζει είναι να φέρει τον κόσμο του Άρη πίσω στο γήπεδο. Και αυτό θα κάνουμε, λέει, χαρακτηριστικά.
1: Ναι, από όλη αυτή τη μια σχετικά μακροσκελής δήλωση που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης, επιλέξαμε έτσι να προβάλλουμε αυτό γιατί κακά τα ψέματα αυτή είναι και μια πολύ μεγάλη αλήθεια, έτσι. Η εικόνα γενικά, όλες οι συνθήκες, οτιδήποτε έγινε φέτος στον Άρη, προκάλεσε πολύ μεγάλη απογοήτευση. Από ένα σημείο και μετά ο κόσμος δεν πήγαινε στο γήπεδο. Η εικόνα του γήπεδου ήταν ξεκάθαρα, έτσι, έδειχνε ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα και αυτό είναι ένα από τα στοιχήματα, τα μεγάλα στοιχήματα που έχει βάλει ο Γρηγορίου, τουλάχιστον με βάση όσα δήλωσε, να μπορέσει να φέρει ξανά τον κόσμο πίσω. Εντάξει, περίεργη κατάσταση, εξακολουθεί να είναι. Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε μια διαδικασία να κάνουμε μέτρηση, αλλά εντάξει, στο άκουσμα της ανανέωσης της συνεργασίας με τον Γρηγορίου δεν εντυπωσιάστηκαν και πολύ. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν θα πρέπει να αδικεί τον ίδιο τον Γρηγορίου και για την προσπάθεια που έκανε και για την εικόνα που παρουσίασε ο Άρης και για το σεβασμό που έδειξε ο ίδιος στο σύλλογο. Δεν μπορεί να φταίει αυτός, έτσι, για την όποια κόντρα μπορεί να υπάρχει του κόσμου με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε από εδώ και στο εξής τι άλλες εξελίξεις θα υπάρξουν.
0: Μάλιστα. Και βέβαια από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επειδή ευχαρίστησε και τον διευθυντή, θα αρχίσουν και οι κινήσεις μεταγραφικές, νομίζω, του Άρη αμέσως τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Επιμένω το επόμενο κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή να σχηματοποιηθεί το ρόστερ. Οι όποιες μεταγραφικές κινήσεις θα αρχίσουν να τρέχουν παράλληλα με τις επαφές που θα κάνει ο Ρέγγες με παίκτες που έχουν συμβόλαια για να λυθούν. γιατί υπάρχουν και αρκετοί παίχτες σε αυτήν την κατηγορία. Σίγουρα υπάρχει ένας μεταγραφικός μπούσουλας, δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες αγωνιστικές ανάγκες, αλλά από εκεί και πέρα ο ακριβής αριθμός και οι επόμενες κινήσεις θα κριθούν και από το ποιοι θα φύγουν από αυτούς που ο Άρης θέλει να λύσει τα συμβόλαια μαζί τους. Κάποιες περιπτώσεις προφανώς και δεν θα είναι εύκολες, δεν είναι εύκολο να παίχνει να αφήσει ένα συμβόλαιο, αλλά από εκεί και πέρα γενικά το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται αρκετά, αρκετά γεμάτο με τέτοιου είδους ζητήματα, δηλαδή ζητήματα του ρόστερ, ποιοι θα φύγουν, αν υπάρξει περίπτωση να ανανεωθεί κάποιο συμβόλαιο και φυσικά το πιο έτσι αυτό που παρουσιάζει το πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο, ποιοι θα έρθουν στην ομάδα.
0: Ναι. Γιάννη, ένα συγκινητικό μήνυμα ήταν το μήνυμα του Βοριαζίδη, χωρίς αμφισβήτηση. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο πέρασε πολλά και ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα υγείας σημαντικό. Ο οποίος Βοριαζίδης ευχαριστεί τη διοίκηση και τον κόσμο της ομάδας για τη στήριξη και όχι μόνο. Είναι πραγματικά συγκινητικό το μήνυμα του Βοριαζίδη, έτσι.
1: Ναι, και μιλάμε τώρα για ένα παιδί που είναι και το σημείο αναφοράς ή αν θες ένα από τα σημεία αναφοράς της φετινής σεζόν του Άρη. Ένα παιδί που ήρθε από το εγάλεο στο πλαίσιο του να έχει ο Άρης στο ρόστερ του παίκτες κάτω των 21 ετών για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθούν στο κύπελο. Ένα παιδί που μπήκε να παίξει και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και άρχισε να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Και μόλις άρχισε να ανεβαίνει, εμφανίστηκε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. Έμεινε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τα κατάφερε, το παιδί είναι καλά, το ξεπέρασε. Yeah. Σταδιακά επέστρεψε και πάλι στις προπονήσεις, έπαιξε και λιγάκι, μερικά λεπτά. Και γενικά είναι μια ιστορία και όλη αυτή η θέληση που έδειξε το ίδιο το παιδί και οι αντιδράσεις του και το πώς το πάλεψε, φαντάζομαι ότι είναι μάθημα για πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα.
0: Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που ενδιαφέρει τον κόσμο, αλλά νομίζω τα είπαμε όλα.
1: Ναι, απλά να προσθέσω μόνο ότι για το κομμάτι της προετοιμασίας που λέγαμε και χθες, εξακολουθεί να είναι φαβορίτος Λάτιμπορ της Σερβίας. Αλλά ακόμη δεν υπάρχει οριστική απόφαση, αυτό αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Και επίσης, με βάση έτσι έναν πρώτο προγραμματισμό που έχει γίνει, η προετοιμασία αναμένεται να αρχίσει τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, πιθανότατα την πρώτη μέρα του Ιούλη, αν δεν αλλάξει κάτι συγκλονιστικά. Ο Άρης θα κάνει κάποιες μέρες προπονήσεις στο Ρίσιο, μετά είναι αρκετά πιθανό να επισκεφθεί για καμιά δεκαριά μέρες κάποιο αθλητικό κέντρο εντός Ελλάδας. Και μετά θα φύγει εξωτερικό, είτε στο Σλάτι, είτε σε κάποιο άλλο αθλητικό κέντρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

0: Για τα θέματα του ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε τώρα και θα καλησπερίσω τον πρώην ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου του Βορρά, τον Δημήτρη τον Καπετανόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε και βέβαια χαιρόμαστε που τα λέμε. Και εσύ πάντα έχεις μία άποψη η οποία είναι σφαιρική, άρα τώρα μας ενδιαφέρει μια ψύχρεμη έτσι τοποθέτηση μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν στον ΠΑΟΚ φέτος. Ο οποίος βέβαια δεν πήρε ούτε τη δεύτερη θέση. Η χρονιά είναι αποτυχημένη, σωστά?
1: Δυστυχώς σωστά.
0: Δυστυχώς σωστά. Και ποιος φταίει? Θα μου πεις, όλοι φταίνε. Όταν η ομάδα παίρνει ένα πρωτάθλημα, όλοι είναι μάγκες, δεν το παίρνει ένας, και όταν η ομάδα δεν κάνει τίποτα, όλοι φταίνε, έτσι είναι, φυσιολογικά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ έχω πολλά αναπάντητα ερωτήματα και εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω κάποια, όχι αποτελέσματα, κάποιες συμπεριφορές και, κάποια, και τις αποδόσεις κάποιων ποδοσφαιριστών. Αλλά δυστυχώς αυτά έχει το ποδόσφαιρο, αυτά έχει ο αθλητισμός και οι συγκυρίες, ειδικά αυτή τη χρονιά, δεν ήταν με την πλευρά του ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
1: Νομίζω ότι έγιναν πάρα πολλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς και ειδικά σε καθοριστικές στιγμές, και μιλάω και για το, εντάξει, το επικαλούμαστε σίγουρα πολύ το θάνατο του Μιτσέα Λουτσέσκου, που στήχησε σίγουρα πάρα πολύ στον προπονητή της ομάδας, αλλά νομίζω ότι και πιο πριν υπήρχαν και αρκετοί τραυματισμοί βασικών ποδοσφαιριστών που άφησαν βασικά γρανάζια της ομάδας, τα έβγαλαν εκτός ρυθμού. Με αποτέλεσμα να είχαμε πει, θυμάμαι, όταν είχαμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, ότι θα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο σε τι κατάσταση θα βρίσκεται η ομάδα και ποιοι ποδοσφαιριστές θα είναι παρόντες στα κρίσιμα παιχνίδια. Και δυστυχώς, αν και ήταν παρόντες κάποια παιδιά, σίγουρα δεν είχαν την απόδοση που θα είχαν όταν ήταν σε καλό ρυθμό, όταν είχαν ρυθμό και ήταν σε καλό επίπεδο. Ναι. Αυτό νομίζω πλήρωσε περισσότερο η ομάδα. Και το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, τα πιο σημαντικά αποτελέσματα ήρθαν αρνητικά.
0: Αυτό που επίσης πρέπει να ρωτήσω, Δημήτρη, στην κουβέντα είναι, επειδή όλοι είδαμε τι έγινε στη διάρκεια της χρονιάς, πώς εξηγείται το γεγονός ότι δύο μήνες, Μάρτιο και Απρίλιο, έχεις διάστρεμα, θλάση, 8-9 παίχτες και ο Ζήφκοβιτς πάτησε γυαλιά. Τώρα με τα σύγχρονα, τώρα έπαιζες μπάλα εσύ, ακόμη τα πιο γρήγορα επιστρέφατε. Τώρα με τα σύγχρονα μηχανήματα που έχει ο ΠΑΟΚ, τα πάντα, ένα πλήρες ιατρικό κέντρο, δεν μπορούν να επανέλθουν οι παίχτες στον ένα μήνα ή στις 20 μέρες που συνήθως αυτό συμβαίνει, και πάνε 2 και 2,5 μήνες. Δεν είναι ένα φαινόμενο προς εξέταση αυτό?
1: Ναι, είναι, σίγουρα είναι, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να σκύψει, δηλαδή, και να κοιτά, και να δει όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ γιατί συνέβη αυτό, και να μην, και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναληφθεί. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να επικαλεστούμε και την ατομική ευθύνη του κάθε ποδοσφαιριστή. Ίσως κάποιοι ποδοσφαιριστές να μην ήταν τόσο επαγγελματίες όσο θα έπρεπε, και κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα που εμένα δεν μου αρέσει ούτε να ακούω φήμες ή να... Αλλά δυστυχώς μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Η εξωγηπαιδική ζωή ίσως κάποιων παιδιών να μην ήταν η επιτρεπτή και η πρέπουσα, και ειδικά σε μερικές φορές υπάρχει μια χαραλαρότητα όταν βλέπεις ότι είσαι σε πολύ καλό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην είσαι τόσο επαγγελματίας όσο χρειάζεται για να ανταπεξέλθεις, δηλαδή, σε τέτοιες πιέσεις και σε κρίσιμα μάτς. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να δούμε και το ατομικό, την ατομική ευθύνη του κάθε ποδοσφαιριστή. Γιατί, όπως είπες και εσύ, μπορεί ένας τραυματισμός, αν κάνεις καλή εξωγηπαιδική ζωή, αν προσέξεις παραπάνω, αν κάνεις σωστά το πρόγραμμα που σου δίνει και ο φυσικοθεραπευτής και ο διατροφός και όλοι, μπορεί να επανέλθεις πολύ πιο γρήγορα. Αν όμως εσύ κάνεις 5 πράγματα σωστά και 10 λάθος, πας πίσω.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν ξέρουμε, δηλαδή, αν αυτό οφείλεται στη λειτουργία του ιατρικού team της ομάδας ή στην ατομικότητα του καθενός.
0: Ή στον κάθε παίκτη, ναι. Τώρα, βέβαια, εδώ θέλω να επισημάνω και κάτι ακόμη. Εγώ είδα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όταν τρώει ο ΠΑΟΚ το πρώτο γκολ, αυτοί παίζουν βόλεϊ μέσα στην μικρή περιοχή και δεν πηδάει κανένας για κεφαλιά από πλευράς του ΠΑΟΚ, και βάζουν το 1-2. Εκεί δεν ξέρω αν το θυμάσαι τη φάση, το τι έχει γίνει. Δεν πηδάει κανείς τίποτα. Πηδάει ένας από εδώ, πηδάει. Οι δύο Παναθηναϊκοί πηδάνε μαζί, κερδίζει ο ένας την κεφαλιά από τον άλλον και έρχεται ο άλλος από κοντά, κάνει τον γκολ. Δηλαδή, Εδώ τώρα μιλάς
1: μια,
0: ότι...
1: Μια σαστιμάρα, μια αδράνεια ανεπίτρεπτη και όντως αδικαιολόγητη εντελώς. Ακριβώς. Δεν μπορείς να διερμηνεύσεις κάποια πράγματα.
0: Ακριβώς. 100% είναι έτσι. Και θέλω να ρωτήσω επίσης και για το θέμα, γιατί έχουμε μιλήσει και για τον προπονητή αρκετές φορές. Όταν σου κάνει αλλαγή και σου βάζει δύο παίχτες για να χτυπήσει το μάτς και ρισκάρει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν έπαιξαν, ας πούμε, κάποιοι παίχτες που είναι έμπειροι και μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα με ΙΤΕ? Θέλω λίγο την άποψή σου. Ο Τάισον, που ήταν βασικότατη όλη τη χρονιά και ήταν στον πάγκο. Αυτοί γιατί δεν παίζουν? Τι πρόβλημα έχουν? Δεν μας έχει εξηγήσει ποτέ κανείς τι έχει γίνει. Και είναι εκτός ομάδας. Και βάζει, ας πούμε, τον Ιβανούσετς, που το θυμάται μια φορά στους τρεις μήνες. Δεν μπορεί να προσφέρει το παιδί, είναι γνωστά αυτά. Δεν ξέρω, έχεις καμιά απάντηση σε αυτά, Δημήτρη? Θα μου πεις, δεν είναι δικές σου αποφάσεις, αλλά από αυτά που την εμπειρία σου.
1: Ειλικρινά, Νίκο, δεν θέλω να κρίνω, γιατί όταν, εντάξει, όταν είσαι μέσα στο γήπεδο και όταν εσύ έχεις όλη την ευθύνη εντελώς διαφορετικά από το να είμαστε απ' έξω και να κρίνουμε και να λέμε εύκολα έτσι, πώς, τη γνώμη μας, τι θα έπρεπε να κάνει ο προπονητής. Όλοι, αν ρωτήσεις όλο τον κόσμο, θα σου πει μια διαφορετική άποψη τι έπρεπε να γίνει. Σίγουρα δεν έπρεπε να διαχειριστεί έτσι το μάτσο ο Λουτσέσκου 100% έτσι. Αλλά αυτό τώρα, αυτός γνωρίζει και την κατάσταση που ήταν και ο Μεϊτέ και ο Τάισον, που αναμφισβήτητα είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, αν όχι καλύτερη της ομάδας. Και γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τώρα σε αυτό τη χρονική στιγμή, και πάλι είναι.
0: Ένα ερωτηματικό.
1: Όντως είναι ένα ερώτημα που ειλικρινά δεν μπορώ να δώσω απάντηση κι εγώ. Ναι. Μου είναι και εμένα πολύ παράξενο. γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιος πιο αμυντικογενής ποδοσφαιριστής να κρατηθεί τουλάχιστον το σκορ. Γιατί και το 1-2 έβγαζε Champions League. Δεν χρειάζεται να βάζαμε
0: Champions League, βέβαια.
1: Έβγαζε την ομάδα.
0: Σωστό. Σωστό είναι αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, είναι. Εντάξει, την επόμενη μέρα υπάρχει ένα πρόστιμο 400.000 ευρώ από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ στην ομάδα και στους παίκτες και στο τεχνική. Η τεχνική ηγεσία δείχνει, ας πούμε, την αγανάκτηση και τη στενοχώρια και ενδεχομένως και την πίκρα την οποία έχει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος αποφάσισε να τιμωρήσει με 400.000 πρόστιμο τους παίκτες, Δημήτρη. Το έμαθες αυτό, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι πράγματα που και εμένα μου φαίνονται παράξενα. Νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Όχι.
1: Έχει συμβεί τέτοιο?
0: Όχι, όχι. 400.000. Δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ξαναβάλει ο πρόεδρος πρόστιμο στην ομάδα.
0: Πρώτη φορά. Είχε βάλει και ένα πρόστιμο και το χάρισε κάποια στιγμή.
1: Ναι. Δείχνει ίσως και αυτή την απόγνωση και γενικά τη στεναχώρια που θα είχε και ο πρόεδρος μετά από αυτά τα συνεχή ανεπιτυχή αποτελέσματα. Είναι μια πρώτη αντίδραση που δείχνει καθαρά δυσαρέσκεια. Δεν νομίζω ότι το υλικό του θέματος, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μόνο η απόφαση αυτή δείχνει ότι είναι δυσαρεστημένος με την όλη κατάσταση και δυστυχώς συμπίπτει και με τα 100 χρόνια, τον εορτασμό των 100 χρόνων της ομάδας, που δεν κατάφερε να πάρει έστω ένα τίτλο.
0: Ναι. Και επίσης κάτι άλλο, είχαμε μιλήσει το μήνα Φεβρουάριο και τότε που πάω και έπαιζε μπαλάρα στην κυριολεξία και λέγαμε ότι έτσι πως πάει η ομάδα πάει για τον double. Δεν νομίζω να υπήρχε καμιά αντίρρηση πριν από τρεις μήνες. Τι μπορεί να άλλαξε κανείς δεν ξέρει, αλλά ο ΠΑΟΚ συμφωνείς ότι χάρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, χάρισε το κύπελλο στον Όφη, χάρισε και τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό, δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο φέτος?
1: Ναι, νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι ο ΠΑΟΚ έχασε και το κύπελλο και το πρωτάθλημα και τη δεύτερη θέση. Γιατί όπως είπες πριν από τρεις μήνες που μιλούσαμε, αν θυμάσαι είχαμε πει ότι οι πιο σοβαρές, πιο πειθαρχημένες ομάδες ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο. Έδειχναν ότι έπαιζαν το πιο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, πιο μεστό ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ τότε θυμάμαι ψαχνόταν εντελώς. Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Γενικά δεν είχε μια καθόλου σταθερότητα. Και παρόλα αυτά, κατόρθωσε με την ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών και με ατομικές ενέργειες να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Εκμεταλλευόμενοι τις γκέλες του ΠΑΟΚ.
1: Εκμεταλλευόμενοι, ακριβώς.
0: Εκμεταλλευόμενοι. Τις γκέλες του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, με βάση αυτά που έχουμε δει, η επόμενη μέρα για σένα ποια πρέπει να είναι στον ΠΑΟΚ? Γιατί αναμένονται οι αποφάσεις του κυρίου Σαββίδη, ποιες θα είναι να δούμε. Αναμένεται επίσης και η απόφασή του για κάποιους παίχτες Υπάρχει περίπτωση κάποιοι παίχτες ξεζουμισμένοι να αποχωρήσουν? Ποια είναι η δική σου γνώμη?
1: Η δική μου γνώμη είναι πάντα αισιόδοξη, όπως είμαι πάντα αισιόδοξη για την ομάδα. Νομίζω ότι είναι πλέον σε άλλο επίπεδο, ότι υπάρχει ένας βασικός κορμός από ποδοσφαιριστές και σε καλή ηλικία που μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ομάδας και να την ανεβάσουν και άλλο επίπεδο με την προσθήκη και κάποιων άλλων εισάξεων ή και καλύτερων ακόμα ποδοσφαιριστών. Από εκεί μετά, στο θέμα του προπονητή, εκεί νομίζω είναι η μεγαλύτερη συζήτηση, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει ένας βασικός κορμός, σίγουρα πρέπει να αντικατασταθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Αλλά θεωρώ ότι ο μέσος ηλικίας και ότι έρχονται και παιδιά από πίσω που απέδειξαν ότι μπορούν να σταθούν σε πολύ ψηλό επίπεδο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί για την ομάδα αυτή τη στιγμή. Και μετά το πιο σοβαρό θέμα νομίζω είναι το προπονητή, που σίγουρα ο Λουτσέσκου έχει κάνει τον κύκλο του, έχει φέρει τεράστιες επιτυχίες στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την ομάδα. Και είναι το μεγαλύτερο δίλημα νομίζω που θα έχει να διαχειριστεί ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή, το αν θα πρέπει να συνεχίσει με τον ίδιο προπονητή, αν θα πρέπει να σκεφτεί να γίνει η αλλαγή, ξέρω εγώ, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να ξεκινήσει η ομάδα από άλλη αφετηρία προπονητικά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο...
0: Δύσκολο ερώτημα.
1: Πάρα πολύ δύσκολο
0: θέμα.
1: Ερώτημα, και δεν ξέρω ποιο θα ήταν το σωστό, ειλικρινά. Αναμφισβήτητα ένας καταξιωμένος προπονητής που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι εστί ΠΑΟΚ και έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτή την ομάδα, και νομίζω ότι και πάλι μπορεί να την οδηγήσει σε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τώρα το αν θα έρθει κάποιος άλλος εμπεριέχει πολύ μεγάλο ρίσκο, γιατί βλέπουμε κατά διαστήματα ομάδες που αλλάζουν προπονητές πώς πέφτουν σε τέλματα. Έρχεται ένας προπονητής που δεν ταιριάζει με τη φιλοσοφία της ομάδας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη φιλοσοφία της ομάδας. Έρχονται τεχνικοί διευθυντές που παίρνουν παίχτες της σειράς και αλλάζουν κάθε 6 μήνες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο θέμα το.
0: Εκτός της ΑΕΚ, βέβαια. Εκτός της ΑΕΚ, η οποία έφερε τον Νίκολης και στην πρώτη χρονιά πήρε πρωτάθλημα. Δηλαδή η ΑΕΚ είναι μια εξαίρεση.
1: Νομίζω ότι χωρίς να θέλω να μειώσω το πρωτάθλημα που πήρε και την αξία που κατάφερε να δώσει γενικά στην ομάδα της, και νομίζω είναι, συμφωνώ με αυτό που είπες, πήρε το πρωτάθλημα λόγω αδράνειας
0: του ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Δύσκολα θα το έπαιρνε, δηλαδή η ΑΕΚ που βλέπαμε πριν από 3-4 μήνες, πολύ δύσκολα θα έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Έτσι είναι. Σε αυτό είναι σίγουρο 100%. Άρα λοιπόν λες ότι αυτή τη στιγμή η σοβαρή απόφαση είναι η απόφαση του προπονητή, της τεχνικής ηγεσίας. Θα τον κρατήσει τον Λουτσέσκου, ο οποίος έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, να πούμε. Ή θα του πει: Ρασβάν, ευχαριστούμε πολύ, έλα να τα βρούμε, να τελειώνουμε, να πάρω κάποιον άλλον.
1: Ναι, αυτό δεν το ήξερα, ότι έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι, ένα χρόνο.
1: Ναι, νομίζω ότι η προσωπική μου άποψη πάντα, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι αρεστή ή όχι σε κάποιους. Νομίζω ότι θα πρέπει να το εξαντλήσει και τον ένα χρόνο συμβόλαιο, γιατί θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής αναμφισβήτητα. Και δεν τον κρίνω μόνο εγώ, τον κρίνουν δείχνουν τα αποτελέσματα όλα και η εικόνα της ομάδας το δείχνει. Άσχετα αν κατά καιρούς όλοι λέμε πώς έγινε αυτό και γιατί χρησιμοποίησε αυτό και γιατί δεν έβαλαν άλλον, όπως θα το λέγαμε για τον οποιονδήποτε. Βλέπουμε τον προπονητή τώρα που έχει ο Παναθηναϊκός, που έχει δουλέψει σε τεράστιες ομάδες και κάνει πράγματα που όλοι απορούμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Ένας τεράστιος προπονητής. Ξέρω εγώ και άλλους προπονητές σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε ότι κάνουν κάποια πράγματα που λες, θυμάμαι συγκεκριμένα τώρα, μονολογώ κιόλας, βλέπαμε την Μπαρσελόνα με την Ατλέτικο και βλέπαμε τον προπονητή της Ατλέτικο να έχει βάλει αριστερό μπακ έναν παίχτη που έπαιζε αριστερό winger και να τον έχει. Το θυμάσαι το παιχνίδι?
0: Βέβαια.
1: Βλέπαμε όλοι ότι θα πάρει κόκκινη.
0: Ναι.
1: Που τον είπε ο Γιαμάλ, τον περνούσε όπως ήθελε.
0: Ό,τι ώρα ήθελε.
1: Και ναι, τούτης τον κράτησε μέχρι που έφαγε την κόκκινη και έμεινε με 10 η Ατλέτικο. Και λες, δεν γίνεται ολόκληρο Σιμεώνε να μην το βλέπει.
0: Να μην το έχει δει, να μην το βλέπει.
1: Βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο κάποια πράγματα που απορούμε με τους προπονητές, γιατί εμείς είμαστε απ' έξω, ούτε ξέρουμε πώς σκέφτονται, ούτε ξέρουμε καλύτερα τους παίχτες από αυτούς. Γι' αυτό το να κάνουμε κριτική είναι το μόνο εύκολο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και προσπαθώ να την αποφεύγω τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό γιατί νομίζω ότι έχει αποδείξει ότι είναι όχι απλά ένας καταξιωμένος προπονητής. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα και τα πρωταθλήματα και όλα τον αναδεικνύουν στον καλύτερο προπονητή που έχει περάσει ποτέ από την ομάδα.
0: Άρα λες ότι από τη στιγμή που έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο πρέπει να το εξαντλήσει.
1: Ναι, και νομίζω ότι ίσως να, επειδή είναι και αρκετά εγωιστής, η επόμενη χρονιά με σωστές κινήσεις θα είναι χρονιά του ΠΑΟΚ.
0: Μακάρι, απλώς το θέμα είναι να μην έχει αιμονές, γιατί αυτό έχει παρατηρηθεί.
1: Νίκο, ποιος προπονητής δεν έχει αιμονές?
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει προπονητής που να μην έχει αιμονές. Το θέμα είναι το να στοιχίζουν όσο το δυνατόν λιγότερο στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτό πάλι είναι. Άλλες φορές στοιχίζουν, άλλες όχι.
0: Εγώ σε αυτό που λες, θυμάμαι την εποχή τη δικιά σου που ο Άγγελος είχε αιμονή στον Αχιλέα του Ζαφυρίου.
1: Αχιλέα του Ζαφυρίου, με συγχωρείς πολύ, αλλά και εγώ θα είχα. Ήταν από τους ποδοσφαιριστές που είχε τρομερά στοιχεία και είχε απίστευτη σταθερότητα.
0: Βέβαια. Ο Άγγελος το έβλεπε.
1: Πολυθεστήτης. Ναι, εντάξει. Ο Άγγελος ήταν αυτό το σλόγγαν, το ξέρεις ποιο ήταν.
0: Ποιο?
1: Αν έχω 11 Ζαφυρίου, δεν χάνω κανένα μάτς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν έχει 11 ποδοσφαιριστές του 6, του 7, του 8 πολλές φορές,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είναι κάτω να χάσει κάποιο μάτς.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Απλώς... Όταν έχει όμως ένα καλό ποδοσφαιριστή που άλλοτε είναι στο 10 και άλλοτε είναι στο 2, εκεί κάνει μαντεψιά πώς θα είναι την Κυριακή ο παίχτης.
0: Έχει δίκιο σε αυτό. Για τον Ζαφυρίου πάντως, επειδή ήταν το στυλ του έτσι αργό κλπ., αλλά ήταν πραγματικά σταθερό παίχτη. Ίσως να θέλανε κάνα Μαραντόνα στην Τούμπα να δούνε, αλλά έπεσε ο Ζαφυρίου. Και μάλιστα με την Arsenal, να θυμίσω ότι όταν έκανε τον γκολ ο Φραντζέσκος, την πάσα την κάνει ο Ζαφυρίου. Σωστά.
1: Έτσι, έκανε την assist.
0: Την assist.
1: Παίξαμε ένα δύο. Παίξαμε το ένα δύο και έκανε την assist στο χιλιάς.
0: Ναι. Με σένα. Ξεκινάς εσύ, παίζεις το ένα δύο και τη γυρνάει ο Ζαφυρίου στον Φραντζέσκο, κάνει τον γκολ ο Φραντζέσκος εδώ μέσα, το 1-0. Και έχει μείνει στην ιστορία αυτό τον γκολ.
1: Ο Αχιλλέας ήταν ένας ποδοσφαιριστής με πολύ τρομερό σωματότυπο, τέλος πάντων, 1,87 πόσο ήταν.
0: Ναι, ψηλός.
1: Πολύ, πολύ δυνατό παιδί, πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Είχε δύο πόδια ίδια, μπορούσε να παίξει τουλάχιστον όλες θέσεις άμυνας από αριστερό μπακ, στόπερ, αριστερό δεξί, δεξί μπακ και αμυντικό χαφ. Μπορούσε να παίξει δηλαδή πέντε θέσεις για παράδειγμα.
0: Ναι, Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τσίδης. Σε έναν χρόνο η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών επανέλαβε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, επισημένοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας, τις συμμαχίες της και τη στήριξη του διεθνούς δικαίου, ενώ ξεκαθάρισε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό. Από τη μία, ο Πρωθυπουργός αφήνει διαρροές μέσα από το Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη, ο ίδιος τις διαψεύδει. Μέσα στον πανικό τους έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Αυτοδιαψεύδονται μόνοι τους για τις εκλογές, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Με νέες επιθέσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων σε μία ή δύο ημέρες μετά τη δήλωση ότι πάγωσε την προγραμματισμένη επανέναρξη των επιθέσεων με τη μεσολάβηση των χωρών του Περσικού κόλπου. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απίθυνε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Στο μεταξύ, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του ιδεολογικού στρατού του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε περισσότερα από 25 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια, να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την τιμή του Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων και στη χώρα μας. Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν μάλιστα η αμόλυβδη βενζίνη να κινηθεί ακόμη και προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αποθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού. Μείωση αφίξεων στα τουριστικά καταλήμματα σε ποσοστό 2,2% για τον Μάρτιο καταγράφηκε σύμφωνα με την Ελστάτ. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με μία ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των ποντίων κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας όπως λέει ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Με φόντο τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας, οι δύο χώρες τονίζουν σε ανακοίνωσή τους ότι οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να επιβληθούν στις διεθνείς εξελίξεις με λογικές αποικιοκρατικής κυριαρχίας έχουν αποτύχει, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο κόσμος κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά στον νόμο της ζούγκλας. Την ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης πέρυσι, όπου οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, υπογράμμισε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου παραχώρησης στις Βρυξέλλες εν ώψη της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Μαΐου στο Χέλσιμπορκ στη Σουηδία. Σε αναδίπλωση, η Βρετανία, καθώς σπάει από σήμερα το καθεστώς κυρώσεων και ανοίγει παράθυρο για αγορά ρωσικών καυσίμων μέσω τρίτων χώρων. Η Λιθουανία βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού σήμερα όταν ένα άγνωστο ντρόουν παραβίασε τον εναέριο χώρο της προκαλώντας μαζική κινητοποίηση των αρχών και πρωτοφανή μέτρα προστασίας του πληθυσμού. Ο συναγερμός έριξε έπειτα από λίγη ώρα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο θερμαϊκό βορειοδυτική με ένταση 4-5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή απογευματινό μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Focus στον κόσμο.
13: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
14: Καλημέρα από Ολλανδία.
15: Χάγη.
16: Καλημέρα. Ομάδα από Σουτγκάρδη.
17: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
18: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
19: Καλημέρα από το Ταχάου.
20: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
21: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
22: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
23: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
24: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
25: Καλημέρα από Νορβηγία.
26: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
14: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
15: Καλημέρα από Καρδίτσα.
18: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
19: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
26: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας. Ξεκινάμε την εκπομπή όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για ενημέρωση αλλά και για επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907483484. Όπως κάνετε κάθε μέρα, περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. 6907-483-484, στέλνετε δωρεάν τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Ακούτε όλο το 24ωρο Focus FM 103,6 για να έχετε αναλυτική ενημέρωση από το σταθμό, από τις εκπομπές, από τα δελτία ειδήσεων. Όμως αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε και πρέπει να το κάνετε πολλές φορές την ημέρα, να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας, ακούτε ζωντανά και το πρόγραμμα διαδικτυακά και βέβαια ενημερώνεστε και από εκεί, από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, υπάρχει σελίδα του Focus που μπορείτε να ακολουθήσετε γράφοντας απλά στην αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα. Την ακολουθείτε και έτσι έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν στο κινητό σας από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Γράφετε εκεί στην αναζήτηση της ψηφιακής πλατφόρμας που κατεβάζουμε εφαρμογές, γράφετε Focus 103,6 FM Radio, όπως το ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή με το λογότυπο του Focus, την κατεβάζετε και έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό μαζί σας, στο κινητό σας, όπου κι αν είστε, στον κόσμο, όλο το 24ωρο. Μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή, να σας πούμε ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, μία είναι η επιλογή και είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing. Προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και για επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και τη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και με άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Τώρα, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά έτσι να δούμε κάποια πράγματα επικαιρότητα. Στο δεύτερο μέρος έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα έχουμε εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, καταρχήν σήμερα είχαμε τον Πρωθυπουργό να επισκέπτεται τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Καθιερωμένη επίσκεψη που γίνεται κάθε μήνα, νομίζω μία φορά το μήνα, του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, προκειμένου να ενημερώσει τον πρόεδρο για διάφορα θέματα κτλ. Ο κ. Μητσοτάκης τι είπε μεταξύ άλλων? Αναφέρθηκε και στις εκλογές και είπε αυτό που λέει συνήθως, ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα. Τότε λέει λίγη η θητεία μας. Βέβαια, παρά τα όσα λέγονται, τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, οι φωνές όλο ένα και πληθαίνουν και μέσα από το Μαξίμο ακόμα, όπως λένε οι πληροφορίες, που υποστηρίζουν ότι θα υπάρξουν εκλογές νωρίτερα. Θα υπάρξει προσφυγή στις κάλπες νωρίτερα. Και το σοβαρό ενδεχόμενο είναι τον ερχόμενο φθινόπωρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι κάποια πράγματα που θα τα δούμε στην συνέχεια. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα ουσιαστικά όλη αυτή την ατμόσφαιρα, την περιραίουσα που υπάρχει γύρω από τις εκλογές και όσα λέγονται, το ξαναλέμε, και από φωνές και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Μαξίμου κλπ. Όπως λένε πληροφορίες, με αυτό που είπε ουσιαστικά τη διέψευσε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί απολύτως τίποτα. Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε και την Παρασκευή που την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μάλιστα είπε ότι προτίθεται να στραφεί νομικά και κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προκλήσεις της Τουρκίας, και αυτές είναι στην πολιτική ατζέντα εδώ για το πώς το διαχειριζόμαστε κτλ. Εμείς, υπάρχει και χθες το είπαμε, η πρόκληση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με την περιβόητη αυτή ανακοίνωση που έβγαλε, μια ανακοίνωση παραλήρημα κυριολεκτικά, έτσι. Λοιπόν, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι η Ελλάδα διαστρεβλώνει την ιστορία σε ό,τι αφορά τη γενοκτονία των ποντίων. Αλήθεια, Μάλιστα. Και αυτοί 353.000 άνθρωποι πώς σκοτώθηκαν, δηλαδή. Και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι πώς ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους. Δηλαδή, σκοτώθηκαν και φύγαν μόνοι τους, έτσι. Λοιπόν, διαστρεβλώνουμε, λέει, την ιστορία, έτσι λένε οι Τούρκοι. Και μάλιστα κατηγορεί και τη χώρα μας η Τουρκία ότι εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές, λέει, σκοπιμότητες. Και γράφει και κάτι άλλο μέσα, ότι λέει τους κάναμε και εμείς ζημιά, λέει, στην Τριπολιτσά. Λες και η Τριπολιτσά ήταν δικιά τους. Λέει, γιατί, λέει, γίνανε σφαγές των Τούρκων, λέει, στην Τριπολιτσά. Μας κατηγορούν και γι' αυτό, γιατί απελευθερώσαμε την Ελλάδα, τη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί είναι οι Τούρκοι, δεν αλλάζουν. Εντάξει, ό,τι και να λέμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δούμε κάτι διαφορετικό, και το έχω πει και σε πολλές άλλες εκπομπές εδώ, είτε κυβερνάει ο Ερντογάν, είτε κυβερνάει οποιοδήποτε άλλος, και προηγούμενοι και επόμενοι και όλα αυτά, η στάση της χώρας αυτής απέναντί μας δεν είναι μία και μοναδική και ίδια. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Και φυσικά τώρα υπάρχει και το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, που όσο νου πω τώρα, αρχές του Ιουνίου, θα γίνει και νόμος του κράτους στην Τουρκία, με επέκταση, λέει, των χωρικών υδάτων στα 200 ναυτικά μίλια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, Θα μπορεί να έρχεται το τουρκικό τοπλίο να φτάνει μέχρι την Κέρκυρα, ξέρω εγώ, που θα φτάνει, και θα λέει: εγώ είμαι σε τουρκικό έδαφος. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστούμε εμείς όλο αυτό, Και σαν να μην έφτανε αυτό, χτε μας είπαν κι άλλα, ότι λέει τους Patriot, που, και φυσικά φταίμε εμείς για αυτό που είπαν, τους Patriot, λέει, που είχαν αναπτυχθεί στον Εύρο και στην Κάρπαθ, νομίζω ήταν, και με εντολή της κυβέρνησης, και όχι του στρατού, της κυβέρνησης, αυτά η κυβέρνηση δίνει εντολές, να ξέρουμε και τι λέμε, τραβήχτηκαν πίσω οι Patriot αυτοί. Βέβαια λένε τώρα ότι θα αντικατασταθούν με αεροσκάφη F-16 και τα λοιπά, αυτό είναι κάτι άλλο, όχι, συγγνώμη, Μοιράζ 2000, ναι. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι ήταν νίκη της αυτό πουλάει και στο εσωτερικό της, ότι ήταν μια μεγάλη νίκη, λέει, της τουρκικής διπλωμάτιας, ότι ασκήσαμε, λέει, πίεση στην Ελλάδα και η Ελλάδα από την πίεση αναγκάστηκε να επαναχωρήσει. Αυτό υποστηρίζουν οι Τούρκοι. Και φυσικά αυτό υποστηρίζουν, γιατί εμείς τους δίνουμε το δικαίωμα να το υποστηρίζουν, σε κάθε περίπτωση.

0: Ο φίλος μας ο Απόστολος εδώ στέλνει ένα μήνυμα, βλέπω τώρα, από τη στιγμή λέει που δεν υπάρχει αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης στις προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων για την ποντιακή γενοκτονία, το μυαλό μας μπορεί να σκεφτεί οποιοδήποτε σενάριο. Τι αντίδραση να υπάρξει, Απόστολε? Είναι δυνατόν? Τι αντίδραση να υπάρξει? Για δες λίγο τις δηλώσεις χθες από τους πολιτικούς όλους. Θα δεις ότι θα παρατηρήσεις ότι κάποιοι δεν αναφέρουν καν το όνομα Τουρκία στις δηλώσεις που κάνουν για τη γενοκτονία των ποντίων, δεν το αναφέρουν. Λοιπόν, για σκέψου λιγάκι να δεις πώς σκέφτονται μερικοί έτσι, και θα καταλάβεις πολλά από εκεί. Τόσο για την αντίδραση που γράφει ο φίλος μας ο Απόστολος. Αν υπήρχε αντίδραση, δεν θα ήμασταν σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα. Η αντίδραση θα έπρεπε να υπάρξει πολύ νωρίτερα, έτσι, και με να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τη θέση ισχύως που έχουμε υποτίθεται στα διεθνή φόρα, έτσι, και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ και δεν ξέρω τι άλλο, να εκμεταλλευτούμε το δικαίωμά μας να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια, να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο, πράγματα που θα μπορούσαμε να τα είχα κάνει πολλά χρόνια πριν και φυσικά δεν έγιναν και τα πράγματα είναι εδώ που είναι. Καλησπέρα μας και στο φίλο μας τον Βαγγέλη εδώ από την Ελβετία. Λέει ο Ερντογάν, λέει και ο Μητσοτάκης είναι συνεταίροι, λέει ο Βαγγέλης. Μάλιστα. Λοιπόν, για όλα αυτά τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και όχι μόνο, για το θέμα για το ενδεχόμενο το πότε θα γίνουν εκλογές που αναφέρθηκε σήμερα και ο Πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο, για το θέμα με τα ελληνοτουρκικά, το θέμα των Patriot, έκανε δηλώσεις σχετικές νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έχουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε? Ωραία. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε τι είπε για όλα αυτά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
1: Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό. Από τη μία ο Πρωθυπουργός αφήνει διαρροές μέσω του Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη ο ίδιος τις διαψεύδει. Μέσα στον πανικό της έχουν φτάσει στο απρόβλημα.

0: Διότι όταν τοποθετήθηκαν οι Πάτριοι στην Κάρπαθο και το Δημότυχο, πήγαν με εντολή Μητσοτάκη. Τώρα που αποσύρονται, η απόφαση είναι των στρατηγών. Η συγκάλυψη έχει γίνει πλέον τρόπο ζωής για τη Νέα Δημοκρατία. Η συγκάλυψη των εγκλημάτων της. Σήμερα ο κύριος Δεμήρης μίλησε για προσωπικά δεδομένα, υποβάθμισε την κατασκοπία, μίλησε για απόρριτα και όλα αυτά με κεντρική ιδέα το δικαίωμα της σιωπής, ώστε τελικά να μην μιλήσει για τους ενόχους των υποκλοπών και να τους καλύψει. Έχουμε λοιπόν ένα Δεμήρη τρομαγμένο, ο οποίος κατονομάζει τον Πρωθυπουργό ως προϊστάμενό του και μιλώντας για την κατασκοπία έκανε τον κακομοίρη.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Focus FM 103,6. Συνεχίζουμε. Απογευματινό μαγκαζίνο ακούτε πάντα. Πάμε και λίγο στην διεθνή επικαιρότητα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν ότι υπάρχει ενδεχόμενο για επανέναρξη των επιθέσεων. Αυτό γίνεται δύο μόλις μέρες μετά την δήλωσή του ότι πάγωσε την τότε προγραμματισμένη επανέναρξη των επιθέσεων μετά τη μεσολάβηση που υπήρξε από το χώρες του Περσικού κόλπου. Το Ιράν από την πλευρά του, δια των φρουρών της Επανάστασης, που είναι ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσε ότι σήμερα επέτρεψε σε περισσότερα από 25 πλοία, όπως λέει, και μεταξύ αυτών και δεξαμενόπλοια με καύσιμα, να περάσουν από τα στενά του Ορμούζου. Το τελευταίο 24ωρο μάλλον έγινε αυτό, έτσι. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό και με την κατάσταση να παραμένει ακόμη ρευστή και έκριθμη και με εκατοντάδες πλοία να παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο, συνεχίζουν τα καύσιμα την τροχιά ανόδου, οι τιμές των καυσίμων. Το Brent χαρακτηριστικά σήμερα σταθεροποιήθηκε πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι. Και δυσίωνες είναι οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις, μάλλον όχι προβλέψεις, για την χώρα μας. Οι παράγοντες της αγοράς των καυσίμων δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η αμόλυβδη βενζίνη στη χώρα μας να κινηθεί ακόμη και προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Εξωφρενική τιμή. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι πότε να είχε πάει 2,5 ευρώ το λίτρο, Αλέξανδρε. Θυμάσαι κάποια στιγμή? Όχι. Είναι απίστευτο. Θα κληθούμε να πληρώσουμε δηλαδή πανάκριβα καύσιμα. Έρχεται και καλοκαίρι. Λίγο πολύ όλοι, έστω και μια κοντινή εκδρομή, θα πάνε το καλοκαίρι, έτσι. Πολλό δε μάλλον και για τις διακοπές. Οπότε, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά το επόμενο διάστημα, δραματική θα είναι η κατάσταση το καλοκαίρι, φαντάζομαι, για τις μετακινήσεις μας. Θα χρειαστεί να βάλουμε πάρα πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Τώρα, μια και λέγαμε για καλοκαίρι, να πούμε και για τις αφήξεις των τουριστών στη χώρα μας. Τι λέει η Ελστάτ? Μείωση λέει κατά 2,2% για το μήνα Μάρτιο, και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, έτσι. Μείωση του τουρισμού κατά 2,2%. Σε αυτή τη μείωση τώρα βάλτε αεροπορικά καύσιμα, ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων και χιλιάδων πτήσεων σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη και τα λοιπά. Μεταξύ αυτών και για τη χώρα μας ισχύει αυτό. Πανάκριβα αεροπορικά εισιτήρια πλέον. Οι εταιρείες χαμηλού κόστους να εξαφανίζονται σιγά σιγά και μην μπορώντας να ανταπεξέλθουν στο κόστος, και από εκεί και πέρα όποιος έχει αρκετά χρήματα, αυτός και μόνο αυτός θα μπορεί ίσως να ταξιδέψει. Οπότε όλο αυτό έχει ένα αντίκτυπο και στο δικό μας τουρισμό, λογικό είναι. Έτσι, λογικό δεν είναι που συμβαίνει, λογικό είναι που ο αντίκτυπος με όλα όσα συμβαίνουν θα έπρεπε να ήταν και αναμενόμενος. Λέει ο Βαγγέλης εδώ, έτσι γίνεται λέει ακόμα πιο πλούσιος ο Τραμπ, εμείς πληρώνουμε τον πόλεμο προς το Ιράν. Βαγγέλη μου, κοίταξε να δεις, αν σκεφτεί κανείς ότι αγοράζουμε καύσιμα και από τις ΗΠΑ και πανάκριβο LNG κιόλα, λόγω της κατάστασης του φυσικού αερίου με τη Ρωσία κτλ. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει, και μια και είπα για τη Ρωσία και για το φυσικό αέριο, ακούστε και αυτό. Η Βρετανία λέει, αλλάζει πλέον την πολιτική της απέναντι στη Ρωσία. Η Βρετανία, σημειώστε το, λοιπόν, ανοίγει ένα παράθυρο προκειμένου να αγοράσει ρωσικά καύσιμα μέσω τρίτων χωρών. Θα πηγαίνει το καύσιμο δηλαδή σε μια χώρα με την οποία δεν έχει προβλήματα.

0: πρόβλημα να αγοράσει έτσι, το ρωσικό καύσιμο και από εκεί θα το παίρνει η Βρετανία. Ξέρετε, αυτό γινόταν πολλά χρόνια και σε άλλες περιπτώσεις εμπάργκο. Να θυμίσουμε, μια και το έχουμε πρόχειρο τώρα εδώ, το Ιράν. Έτσι. Υπήρχαν χώρες που συνεργαζόταν μια χαρά με το Ιράν και στον τουρισμό, ακόμα αν θέλετε, και σε άλλα πράγματα. Και στο εμπόριο κτλ. Και μέσω αυτών των χωρών, οι οποίες παράλληλα είχαν συνεργασία και με τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι γινόταν μια χαρά η διακίνηση και εμπορευμάτων και τουρισμού και όλα προς το Ιράν. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο, είναι οι τριγωνικές συναλλαγές που λέμε αυτές. Κατά τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, κάπως έτσι θα συνεχίσει να ρέει το ρώσικο πετρέλαιο και στην Βρετανία, όπως λένε οι πληροφορίες. Τώρα, κάποιοι άλλοι έχουν σηκώσει τη σημαία της επανάστασης απέναντι στη Ρωσία. Θα δούμε ποιος θα βγει κερδισμένος και ποιος χαμένος. Λοιπόν, για την ώρα εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε, πολύ σύντομα θα είμαστε πίσω, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη αμέσως μετά. Μένετε συντονισμένοι στον Focus FM στους 103 και 6 και στο απογευματινό μαγκαζίνο. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Τα δικά σας μηνύματα πάντα μπορείτε να τα στέλνετε στην ομάδα μας στο Viber δωρεάν, στο 6907-483-484. Αργότερα θα διαβάσω και τα υπόλοιπα που έρχονται. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχουμε τη χαρά καταρχήν να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για άλλη μια φορά τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
5: Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθεστε να κάνει αυτές τις ετήσιες εκθέσεις που αφορούν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να ενταχθούν ή είναι υπό ένταξη κτλ. Μεταξύ αυτών η Τουρκία, η Αλβανία, τα Σκόπια. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι ακριβώς έχει γράψει σε αυτές τις εκθέσεις για τις συγκεκριμένες χώρες. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την Τουρκία, που είναι έτσι και πιο ζεστό το θέμα με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα.
6: Κοιτάξτε, αυτές οι τρεις εκθέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Ελλάδα. Για μένα, αυτές οι τρεις εκθέσεις, οι ετήσιες εκθέσεις, αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι του έργου που θα έπρεπε να έχουν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, καθώς μιλάμε για τρεις χώρες οι οποίες, πέρα από το ότι αφορούν τη χώρα μας, είναι χώρες που γυτνιάζουν με τη χώρα μας και είναι χώρες οι οποίες άλλες απειλούν, άλλες διεκδικούν τμήματα της χώρας μας, άλλες διεκδικούν τμήματα της ιστορίας μας, άλλες καταπατούν τους Έλληνες. Λοιπόν, όσον αφορά την Τουρκία, που όντως είναι από τις πιο σημαντικές περιπτώσεις, η ετήσια έκθεση ήρθε για άλλη μια φορά τις τελευταίες, το τελευταίο διάστημα πέρασε από την αντίστοιχη επιτροπή και θα έρθει την επόμενη Ολομέλεια προσψήφιση στην Ολομέλεια. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε ως ECR Group και ως ελληνική λύση και το οποίο προσπαθούμε να το αλλάξουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο ξεπλένουν και, την Τουρκία και κάνουν τα στραβά μάτια, αλλά προσπαθούν να χτίσουν πιο έντονους δεσμούς με την Τουρκία. Μια Τουρκία που εμείς αυτό που προσπαθούμε να... Όχι που προσπαθούμε, το οποίο εμείς αυτό που αναδεικνύουμε και που λέμε και που πιστεύουμε είναι ότι πρόκειται για μια χώρα η οποία καταλαμβάνει ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι ανεπίτρεπτο για εμάς τη στιγμή που έχουν επιβληθεί όλες αυτές οι κυρώσεις στη Ρωσία, τη στιγμή που στέλνονται όπλα στην Ουκρανία, να έχουμε μια χώρα που καταλαμβάνει τμήμα της Κύπρου, τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην λέει το παραμικρό κανένας, και όχι μόνο να μην λέει κανένας το παραμικρό, όχι μόνο να μην επιβάλλονται οι κυρώσεις στην Τουρκία, αλλά να έχουμε και την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Φοντερ Λάιεν, η οποία είδαμε όλο, όχι όλο έκπληξη, περιμέναμε χτες ότι είχε μια πολύ ωραία επικοινωνία με τον Ερντογάν. Αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες αναδεικνύουν την αδιαφορία που δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας, και βέβαια αυτό που αναδεικνύουν πέρα για πέρα είναι την ανικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Για να πάμε στη συγκεκριμένη έκθεση, ενώ αναδεικνύονται κάποια ζητήματα τα οποία όντως είναι σημαντικά και είναι θετικά για, για τη χώρα μας και για το ρόλο που παίζει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, τον πειρατικό ρόλο που παίζει δηλαδή, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές που τη χαρακτηρίζουν ως μια πολύ σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ξεκάθαρα σημεία που αναφέρουν ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι εμπορικές συμφωνίες. Υπάρχουν σημεία που αναφέρουν ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η επικοινωνία με τη συγκεκριμένη χώρα. Για μας, μεταξύ άλλων, είναι πάρα πολύ προβληματικό και το αναδείξαμε και χθες στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ότι η συγκεκριμένη έκθεση έχει συγκεντρωθεί έναν Ισπανό από την κυβέρνηση, από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας, ένα κόμμα το οποίο πέρα από το ότι βρίσκεται στην κυβέρνηση της Ισπανίας, η Ισπανική κυβέρνηση είναι από τις χώρες που έχει κάνει τις μεγαλύτερες συμφωνίες για αγορά όπλων από την Τουρκία. Οπότε για εμάς υπάρχει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν μπορεί μια χώρα η οποία έχει συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ με την Τουρκία να βάζει η ίδια χώρα, το ίδιο κόμμα, η ίδια κυβέρνηση εισηγητή, ο οποίος είναι αυτός που γράφει τη συγκεκριμένη έκθεση. Εμείς λοιπόν είναι δεδομένο ότι θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη έκθεση, καθώς για εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη όλα τα τελευταία χρόνια, και αυτό που λέμε είναι κανένας διάλογος με την Τουρκία, μόνο κυρώσεις, κυρώσεις, κυρώσεις και τίποτα παραπάνω. Βέβαια, κλείνοντας να πω ότι η θέση της χώρας μας είναι πάρα πολύ δυσμενής, γιατί μεταξύ άλλων το ξέπλυμα το μεγαλύτερο της Τουρκίας το κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, όταν εμείς προσπαθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβούλιο, συνομιλώντας με ευρωβουλευτές από πολλές χώρες και από πολλές πολιτικές ομάδες, να αναδείξουμε τα εγκλήματα της Τουρκίας, και έχουμε δηλώσει από την ελληνική κυβέρνηση και από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών που μας μιλούν για την καλή γειτονία, υπάρχουν οι ανακοινώσεις για την άφιξη των Τούρκων τουριστών στα ελληνικά νησιά χωρίς βίζα. Όταν υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, αυτό όχι μόνο αποτελεί ένα ξέπλυμα για την Τουρκία, αλλά στο τέλος της μέρας μηδενίζει και τα επιχειρήματά μας. Διότι φανταστείτε αυτή τη στιγμή που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις στη Ρωσία, να έβγαινε ο Ζελένσκι για παράδειγμα και να έλεγε ότι η Ρωσία είναι ένας καλός γείτονας, να έβγαινε φωτογραφίες αγκαλιαστός με αγκαλιά με τον Πούτιν, καταλαβαίνετε ότι θα είχε μηδενιστεί αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η κατάσταση
5: που και το μήνυμα που στέλνουμε τελικά ποιο είναι, γιατί ας πάρουμε και για αφορμή το χθεσινό, μάλλον αυτό που θα γίνει σε λίγο καιρό, που η Τουρκία θα νομοθετήσει να πάει στα 200 ναυτικά μίλια τα χωρικά της ύδατα, όλο αυτό εγώ θα περίμενα τουλάχιστον από την πρώτη στιγμή να πάει από την Ελλάδα στα διεθνή φόρα παντού και να σηκώσουμε, επιτρέψτε μου να πω τη φράση, τη σημαία της επανάστασης για αυτό το πράγμα. Αλλά δεν βλέπω να κινείται κανείς, να συγκινείται κανείς.
6: Δεν κινείται κανείς, και το πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η κύρια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το πρόγραμμα SAFE, που για τους ακροατές που δεν το γνωρίζουν να πούμε ότι αφορά την αγορά όπλων και την παραγωγή όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στο οποίο πρόγραμμα δυστυχώς μπαίνει κανονικά η Τουρκία. Και ό,τι μας λέγανε από την ελληνική κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα ότι δήθεν θα αποκλειστεί και τέτοιες αστείες δηλώσεις, φαίνεται ότι ήταν ψέμα. Εμείς έχουμε δώσει ένα τεράστιο αγώνα για να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά όπως όλα δείχνουν, η Τουρκία θα μπει κανονικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε αμέσως είτε εμέσως, μέσω των εξαγορών εταιριών που έχει κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Μάλιστα. Και θα την πληρώνουμε και από πάνω.
6: Μα αυτό που λέμε,
5: με τα ωραία μας χρήματα.
6: Μα εμείς το είπαμε και στην ομιλία μας χθες στην Ολομέλεια. Κάθε ευρώ που πάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία είναι μια σφαίρα που θα στοχεύει, ένα όπλο που θα στοχεύει έναν Έλληνα, έναν Ευρωπαίο. Αυτό είναι εξοργιστικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
5: Έτσι.
6: Και βασική ευθύνη, γιατί εμείς κάνουμε την κριτική που πρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς είμαστε απέναντι και αναδεικνύουμε όλα τα κακοσκήμενα όλα τα τελευταία χρόνια. Αλλά στο τέλος της μέρας τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η ελληνική κυβέρνηση.
5: Σε κάθε περίπτωση. Πάμε λίγο να δούμε και τις άλλες δύο εκθέσεις. Υπάρχει αντίστοιχη και για την Αλβανία και για τα Σκόπια. Και έχουν και αυτές χαρακτηριστικό ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά και τη χώρα μας τουλάχιστον.
6: Φυσικά. Οι δύο συγκεκριμένες χώρες, αρχικά μιλάμε για δύο χώρες που έχουν πολύ μικρότερη δυναμική από την Τουρκία. Μιλάμε για δύο χώρες που δεν έχουν στρατό, δεν έχουν πολεμική αεροπορία. Και με συγχωρείτε, αλλά είναι ντροπιαστικό για την Ελλάδα και για. Όχι για την Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση φέρει την ευθύνη, που δεν μπορεί ούτε να τραβήξει σε αυτές τις συγκεκριμένες χώρες. Μιλάμε για δύο χώρες οι οποίες τα μεν Σκόπια καθημερινώς κλέβουν την ιστορία μας, αυτό αποκαλούνται Μακεδόνες στα διεθνή μέσα όπου τους δίνεται βήμα τέλος πάντων. Δεν υπάρχει παραμικρή καταγγελία. Θυμόμαστε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος έλεγε ότι θα ασκήσει βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο δεν είδαμε κάποιο βέτο το τελευταίο διάστημα, αλλά προσπαθούσε να πείσει και τη Βουλγαρία να άρει το δικό της βέτο. Επίσης, στη συγκεκριμένη έκθεση, κανονικά υπάρχει όρος Βόρεια Μακεδονία, τον οποίο εμείς δεν αναγνωρίζουμε. Εμείς το μόνο που κάνουμε στη συγκεκριμένη έκθεση είναι ότι με τροπολογίες ουσιαστικά αφαιρούμε και σβήνουμε τον όρο Βόρεια Μακεδονία και τον αντικαθιστούμε με Σκόπια, και τις συγκεκριμένες τροπολογίες δεν τις στηρίζουν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κατέβαιναν στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί θέλουμε να δούμε πάλι τι θα κάνει, οι Έλληνες, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λέω οι Έλληνες ευρωβουλευτές, ξέρετε λίγο πολύ την θέση των υπόλοιπων κομμάτων, τη γνωρίζουμε. Αλλά το ζήτημα είναι οι κυβερνώντες ευρωβουλευτές, γιατί είναι απαράδεκτη η στάση τους. Και κλείνοντας, να πάμε λίγο και στην έκθεση για την Αλβανία. Η έκθεση για την Αλβανία, να πούμε ότι είναι πέρα για πέρα ντροπιαστική, καθώς δεν υπάρχει παραμικρή αναφορά για την ελληνική εθνική μειονότητα Βορείας Υπήρου. Έχουμε και έναν ευρωβουλευτή, τον κύριο Μπελέρη.
5: Αυτό θα το έλεγα και εγώ. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον το ότι θα ψηφίσει και τη στάση θα κρατήσει ο κύριος Μπελέρης.
6: Όχι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι τι έχει αποδείξει η πορεία του συγκεκριμένου κυρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ότι στην ουσία με το να γίνει ευρωβουλευτής έγινε το χατήρι του Ράμα. Αντάλλαξε τη θέση του Δημάρχου με την θέση του Ευρωβουλευτή, προτίμησε τη θέση των Βρυξελών, η άποψή μου είναι για ιδίο όφελος, σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Αρχικά είναι σε ένα κόμμα το οποίο, αν δείτε σε τι κλίμα έγινε η συνάντηση του Ράμα με τον Μητσοτάκη, εγώ αν ήμουνα, και το λέω με μεγάλη θλίψη, γιατί έχουμε δώσει τεράστιο αγώνα για την παράνομη φυλάκιση του κυρίου Μπελέρη, και θα το κάναμε το ίδιο, γιατί πρόκειται για μια θέση που εκπροσωπούσε τους Έλληνες, και δεν μπορεί μετά από την παράνομη φυλάκισή σου να είσαι σε ένα κόμμα όπου ο πρόεδρος σου κάθεται χαλαρός και κάνει αστιάκια και χαλαρή συνομιλία όλο χιούμορ με τον άνθρωπο που σύμφωνα με τα λεγόμενά σου έβαλε αδίκως και παρανόμως φυλακή, και εμείς συμφωνούμε με αυτό. Και λοιπόν ο συγκεκριμένος συνάδελφος, πέρα από το ότι δεν έχει αναδείξει τα εγκλήματα της Αλβανίας, δηλαδή πέρα από κάποιες χλιαρές δηλώσεις, εστιάζει σε ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να είναι μέρος της ατζέντας του κυρίου, συγκεκριμένου κυρίου. Δεν τον ψήφισαν για να είναι να μας μιλάει για την ψηφιακή μετάβαση, για την πράσινη μετάβαση, για το AI, ακόμα και για τη μετανάστευση. Είχε πει η δέσμευσή του και η δέσμευση και της Νέας Δημοκρατίας φυσικά, γιατί η ευθύνη βαραίνει και το συγκεκριμένο κόμμα, ήταν ότι θα είναι η φωνή των βορειοϋπηρωτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα ευρωπαϊκά όργανα. Να πούμε στους βορειοϋπηρώτες και στους πατριώτες που τον ψήφισαν το συγκεκριμένο κύριο ότι η συγκεκριμένη φωνή δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Η συγκεκριμένη φωνή δεν έχει κάνει την παραμικρή καταγγελία για την έκθεση, η οποία μια έκθεση ενώ μιλάει για μειονότητες Αιγυπτίων, Ρωμά, μιλάει για ΛΟΑΤΚΙ, δεν λέει το παραμικρό για την ελληνική εθνική μειονότητα Βορείας Ηπείρου. Εμείς έχουμε καταθέσει πλήθος τροπολογιών, έχουμε καταγγείλει τη συγκεκριμένη έκθεση, θα καταψηφίσουμε ένα δεδομένο τη συγκεκριμένη έκθεση. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι και τα Σκόπια και η Αλβανία κινούνται ταχύτατα προς την ένταξη, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Επειδή πέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά όργανα, η Ελλάδα έχει και την πίτα και το μαχαίρι στο επίπεδο του Συμβουλίου με το βέτο, η Ελλάδα μπορεί να μπλοκάρει επάπειρον την ένταξη και των δύο κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μας ανησυχεί και μας προβληματίζει και μας εξοργίζει κιόλας είναι ότι όταν βλέπεις και τα Σκόπια και την Αλβανία να μην σέβονται καθόλου την Ελλάδα σε επίπεδο και εξωτερικής πολιτικής και σε επίπεδο όλης αυτής της ατζέντας. Δηλαδή όταν έχεις μια Αλβανία που ξέρεις ότι το αν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μπορεί να σου ασκήσει βέτο. Λοιπόν, τι κάνει? Κλέβει τις περιουσίες των Ελλήνων, κατεδαφίζει τις εκκλησίες, μετατρέπει ελληνικές περιουσίες σε ριζόρτ. Καταλαβαίνετε τι θα κάνει η συγκεκριμένη χώρα όταν ανάψει το πράσινο φως και δεν έχει ανάγκη την Ελλάδα, την έννοια που σας εξήγησα.
5: Εγώ να βάλω και άλλη μία παράμετρο σε αυτό. Είναι και δύο χώρες που συνεργάζονται πολύ στενά με την Τουρκία. Ναι, αν καταφέρουν και μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται ότι η Τουρκία, ας υποθέσουμε, δεν θα μπει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι και ένας θύλακας της Τουρκίας μέσα στην Ευρώπη.
6: Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε και σε στρατιωτικό επίπεδο, επειδή δυστυχώς μιλάμε για δύο χώρες που έχουν μετατραπεί σε δορυφόρους της Τουρκίας, ανοίγει η πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία από τα προγράμματα τα εξοπλιστικά, από την τελωνιακή ένωση, από χρηματοδοτήσεις, από επενδύσεις. Είναι δύο χώρες που είναι κυριολεκτικά δορυφόροι της Τουρκίας. Λοιπόν, απέχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέχει γενικώς. Το ζήτημα είναι ότι αυτή την αποχή την πληρώνουν τα εθνικά μας συμφέροντα και οι Έλληνες πολίτες. Εμείς περιμένουμε να δούμε στις συγκεκριμένες εκθέσεις ποια θα είναι η θέση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Αν δεν κάνω λάθος, το προηγούμενο διάστημα ο κ. Μπελέρης επέλεξε την αποχή. Όμως αυτό που λέμε από τώρα είναι ότι δεν έχει ψηφιστεί για την αποχή. Θα πρέπει να καταψηφίσει τη συγκεκριμένη έκθεση και θα πρέπει να την καταψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία τη συγκεκριμένη έκθεση. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, αλλά όπως έχουμε πει και στο βήμα που μου δίνεται και έχουμε αναδείξει ως CR Group και με τις καμπάνιες που κάνουμε και με τις τροπολογίες που καταθέτουμε ως πολιτική ομάδα και με τις ερωτήσεις που καταθέτουμε και με τις δηλώσεις που κάνουμε, δυστυχώς η ελληνική πλευρά σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, αλλά σήμερα μιλάμε για την εξωτερική πολιτική, παίρνει κάτω από τη βάση βαθμό και πλήττονται πάρα πολύ σημαντικά τα εθνικά μας συμφέροντα.
5: Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, να περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι.
6: Τελευταίο, ναι. Είναι πολύ σημαντικό και το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, έχουμε Τούρκους που αγοράζουν ελληνικές περιουσίες σταμάτητα. Δίνουν με προνομιακούς όρους τουρκικές τράπεζες, όπως είναι η Ziraat Bank, δίνουν δάνεια σε Τούρκους για να αγοράζουν ελληνικές περιουσίες, τη στιγμή που οι ελληνικές εισαγωγικά τράπεζες παίρνουν τα σπίτια από τους Έλληνες. Μιλάμε για μια ουσιαστικά σιωπηλή κατάληψη εδάφους.
5: Αυτό το βαφτίζουν επένδυση κάποιοι.
6: Μπορεί να ακούγεται αυτό σε κάποιους υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά ουσιαστικά σε κάποια κλίμακα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε καν τι είναι αυτοί που αγοράζουν, δεν ξέρουμε από πού βρίσκουν τα χρήματα. Η Ziraat Bank που έχουμε κάνει ως CR Group πάρα πολλές δράσεις Είναι μια τράπεζα που δραστηριοποιείται ακόμα και στα κατεχόμενα και έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα. Δηλαδή η πολιτική αυτή των ήρεμων νερών, ήρεμων θαλασσών, πώς την αποκαλεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι στην ουσία η πολιτική του καρπαζής πράκτορα και η πολιτική της ανοχής, η πολιτική του δεν αντιδράω και δεν λέω τίποτα. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι ανοίξαμε και σας περιμένουμε, αυτό δεν είναι εξωτερική πολιτική.
5: Βέβαια, σωστά. Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Είναι πολλά τα ζητήματα που.
6: Συγκεκριμένη ψηφοφορία.
5: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Νομίζω πιο ξεκάθαρα και πιο χαρακτηριστικά έτσι δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα που μας αφορούν έτσι με τις χώρες που είναι γύρω μας. Έτσι. Αυτές οι εκθέσεις είναι πολύ χαρακτηριστικές και για την Τουρκία και για την Αλβανία και για τα Σκόπια. Και δυστυχώς από την πλευρά τη δική μας πλην εξαιρέσεων, έτσι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Μιλούμε και από την κυβερνητική πλευρά, τη δική μας δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ουσιαστική αντίδραση σε αυτά που προωθούνται και σε αυτά που συμβαίνουν.

Πάμε και σε δικά σας μηνύματα να δούμε λίγο. Η Ελισάβετ μας γράφει εδώ, θα παραθερίζουν τα Βαλκάνια, λέει, και εμείς βεντάλια, λέει η Ελισάβετ. Στο μπαλκόνι με τη βεντάλια, Ελισάβετ μου, ξέρεις εσύ. Τι να πούμε, ναι, όντως. Λοιπόν, και εδώ μια και το είπαμε αυτό, αν δει κανείς και τα προηγούμενα καλοκαίρια, από όλο δε μάλλον να δούμε τι θα συμβεί τώρα, έτσι, το φετινό καλοκαίρι, με τις τιμές που έχουν τα καύσιμα, γενικότερα με όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Θα δούμε ποιοι θα βρίσκονται στις παραλίες μας εδώ σε πλήθη, έτσι, της Χαλκιδικής, της Πιερίας, εδώ και στη Βόρεια Ελλάδα, δεν λέμε για πιο κάτω, τουλάχιστον εδώ, περιφερειακά, στις δικές μας παραλίες. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα δούμε πολλούς Βαλκάνιους για άλλη μια χρονιά. Και μην μου πει κανείς ότι εντάξει, από μια πλευρά να το δει κανείς από άποψη τουριστική, okay, έρχεται ο άλλος, κάνει τις διακοπές του και φεύγει. Μάλιστα, δεν είναι έτσι όμως πολλές φορές. Για δείτε λιγάκι τι γίνεται από πίσω. Πόσες περιουσίες, αυτό που μας είπε και ο κύριος Φράγκος, πόσες περιουσίες χάνονται και περνάνε σε χέρια Βαλκάνιων. Για λίγο ψάξτε το θέμα, γιατί εμείς το έχουμε ψάξει. Λοιπόν, για να δούμε τελικά που πάει η βάρκα. Την καλησπέρα μας και στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Νίκο από το Essen της Γερμανίας, που λέει ότι ο κύριος Φράγκος λέει τα λέει όπως είναι 100%, λέει, δίκιο έχει, λέει, ο φίλος μας ο Νίκος από το Essen. Καλησπέρα Νίκο, να είσαι καλά και εσύ και όλοι οι συμπατριώτες μας στο εξωτερικό. Βλέπω τα μηνύματά σας εδώ.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε και σήμερα σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Απομένει ένα λεπτό περίπου. Σημαντικά είναι τα ζητήματα που αφορούν τις χώρες γύρω μας, με αυτά που ασχοληθήκαμε σήμερα κυρίως. Σε πρώτη βέβαια θα λέγαμε θέση ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και να δούμε τι θα δούμε ακόμα, διότι όπως είπαμε και νωρίτερα και όπως λέμε εδώ και μέρες, σε λίγες μέρες, σε πολύ λίγες μέρες, η Τουρκία θα νομοθετήσει αυτό το αφήγημά της για τη γαλάζια πατρίδα και τα 200 ναυτικά μίλια και το δικαίωμά της να αλωνίζει μέσα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και το δικαίωμά της, όπως υποστηρίζει η Τουρκία, να μην γίνεται απολύτως τίποτα χωρίς να δίνει η ίδια την άδεια, έτσι, και χωρίς να βλέπουμε καμία απολύτως ουσιαστική αντίδραση από τη δική μας πλευρά, πέραν του κάποιων έτσι δηλώσεων που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο και μετά τι? Αν αύριο δηλαδή η Τουρκία νομοθετήσει, ερώτημα κάνουμε, ρητορικό το ερώτημα βέβαια, αλλά ερώτημα. Λοιπόν, αύριο νομοθετεί η Τουρκία και λέει δικαίωμα στα 200 ναυτικά μίλια και βγαίνει με τα πλοία της μέσα στο Αιγαίο και αλωνίζει με βάση το δικαίωμα που υποστηρίζει η ίδια ότι έχει και το έχει νομοθετήσει, τι κάνουμε εμείς τότε? Αλέξανδρε, τι λες? Μάλιστα. Για σκεφτείτε λίγο, τι θα έπρεπε να κάνουμε δηλαδή? Ας πούμε καλώς τα παιδιά, περάστε, κεράσουμε και ένα καφέ, έτσι και να το χαριτολογήσουμε και λίγο, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν είναι πλάκα, έτσι. Λοιπόν, και αυτά όλα θα έπρεπε να τα έχουμε σκεφτεί πολύ καιρό πριν, όταν κάποιοι μιλούσαν για ήρεμα νερά, για καλές σχέσεις φιλίας και γειτονίας και λοιπά και διάφορα άλλα τέτοια φεδρά. Λοιπόν, κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ με το απογευματινό μαγκαζίνο, στον Focus FM 103,6. Θα παραδώσω τη σκυτάλη στην Εύη Κιαγιά, κωδικός Εύη, και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus που θα ακολουθήσει. Εσείς μένετε συντονισμένοι σταθερά στους 103,6, όπως κάνετε συνέχεια. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9. Για την ενημέρωσή σας με ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στη χώρα που γέννησε την κωμωδία και συνεχίζει να είναι κωμική. Κωμική από όλες τις απόψεις. Κωμική γιατί ένα creature, εγώ θα το έλεγα creature, ένα alien, ένα όπως θέλετε πέστε το, λέει φέρτο. Λέει φέρτο και δεν ξέρω ακριβώς τι θέλει να του δώσουμε. Τα λέει, αλλά βραβείο της ανοιχτής παλάμης μόνο, έτσι. Και επειδή κάποιος φίλος διάβαζα στα σχόλια, έγραψε ότι είναι πολύ καλό το τραγούδι, είναι πραγματικά καλό και παρουσίασε και όλα, εγώ επειδή με τις κλασικές μουσικές δεν έχω γνώμη, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για ένα πράγμα το οποίο εμένα μου προκαλεί αηδία. Υποκειμενικό, έτσι, υποκειμενική άποψη. Έχω όμως να σας πω το εξής. Αντικειμενικά, ο Σοπέν ήταν ο καλύτερος. Αντικειμενικά, ο Μότσαρτ επίσης. Αντικειμενικά, ο Μπαχ, ο Τζέρνι. Αντικειμενικά, όχι υποκειμενικά. Γελάω, δεν μπορώ να μην γελάω, γιατί είναι θέμα, λένε κάποιοι, το αν αρέσει και δεν αρέσει. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αν εσύ έχεις καλαισθησία ή δεν έχεις. Αν το κρίνεις από την πλευρά των κριτικών με γιώτα και λες ότι είναι ωραίο αυτό το πράγμα, ναι, θα το καταλάβω, θα το συμμεριστώ, θα κάνω την ψυχή μου πέτρα και θα το ακούσω αν η κριτική με γιώτα, γιώτα, γιώτα, όμικρον γιώτα έχουν κρίνει αυτό το τραγούδι και το έχουν βγάλει. Από αισθητικής απόψεως παρουσίας τέλειο, καλό, όχι, ακόμη και μέτριο. Και από άποψη στίχων τέλειο, καλό. Δεν λέω τέλειο, λέω καλό, πολύ καλό. Και από άποψη μουσικής το έχουν βγάλει ότι είναι πολύ καλό, γιατί είναι έβυχο στα αυτιά του απλού Έλληνα. Όχι, του απλού πολίτη παγκοσμίως. Εννοείται δεν έπεσα τόσο χαμηλά, ούτως ώστε να κάτσω να παρακολουθήσω τη χθεσινή του παρουσίαση. Όμως ξέρω ότι πρόκειται για μία, τι να πω, αν είχα χωριό, στο χωριό μου θα το λέγανε ήρθαν οι σατανάδες στον πλανήτη. Σας δίνω το λόγο μου, δεν το είδα, ούτε θέλω να δω. Όταν έχω δει 2-3 βιντεοκλίπ με τα οποία θα πήγαινε στη Eurovision ο συγκεκριμένος, εμένα μου φτάνανε. Και μερικοί κακεντρεχείς που λέτε ότι είναι αδερφοί. Ναι, μοιάζει. Δεν νομίζω ότι είναι. Αλλά το να αδερφοφέρνεις δεν είναι και τόσο τιμητικό, θα έλεγα. Γενικά. Εγώ. Προσωπική μου άποψη. Επίσης, δεν είναι τόσο τιμητικό να βγαίνεις σαν
Τσαρλατάν. Όχι, μισό λεπτό, συγγνώμη, λάθος λέξη, να βγαίνει σαν κλόουν. Ούτε καν κλόουν. Να βγαίνει σαν αποκριές. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο τιμητικό για σένα να βγαίνεις ντυμένος σαν να είσαι σε απόκριες. Εντάξει. Γνώμη μου, βεβαίως είναι προσωπική μου γνώμη. Και γι' αυτή θα κριθώ. Από ποιους? Από κλόουν? Είναι τραγικό. Είναι τραγικό, φίλες και φίλοι. Η χώρα του Θοδωράκη, του Μίκη Θοδωράκη. Η χώρα του Χατζηδάκη. Η χώρα του Μάνου Λοΐζου. Η χώρα που έβγαλε τους πιο θαυμαστούς που έχουν μείνει στην ιστορία, τραγουδοποιούς, να λέει ότι βγάλαμε τώρα και εκπροσωπούμαστε στην Ευρώπη με αυτό το φέρτο. Φέρτο πάρτο, αλλά με 5 δάχτυλα ανοιχτά. Μόνο έτσι. Και επειδή και κάποιοι άθλοι ανεγκέφαλοι βρίζουνε όλους εμάς που έχουμε πραγματικά μουσική μόρφωση και λένε ότι θα βγει πρώτο, πρώτο από το τέλος, πρώτο από το τέλος, και σταματάω να ασχολούμαι με αυτά τα εμετικά show τύπου Eurovision. Euro και Vision. Vision και Euro. Vision. Το ζώο ή η γούνα. Vision. Vision. Το ζώο, Vision. Είναι πολύ μικρό, σαν κοφάλο ζώο, με πολύ πυκνή γούνα. Euro, ευρωπαϊκή γούνα. Εντάξει, σταματάω εδώ. Πάμε παρακάτω. Πριν συνεχίσω, έχω να σχολιάσω ένα φίλο. Καλό. Καλός. Καλός. Ο οποίος μου γράφει ότι ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος φταίει για όλα τα κακά που μας βρίσκουν. Πρέπει να ξαναβγάλουμε τον Τσίπρα για να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Εσένα ποια είναι η άποψή σου? Του απάντησα. Η άποψή μου είναι ότι πούλησε τη Μακεδονία και να το ξαναβγάλουμε για να πουλήσει και τη Θράκη τώρα. Φαντάζομαι με τρολάρεις και με ρωτάει τι προτείνω. Και του γράφω, συνεχίζεις, ενώ ξέρεις πως είμαι ήδη η πρώτη επιλαχών στην Ευρωβουλή και τι να σου προτείνω, ψήφισε φούφουτο. Είναι δυνατόν? Δεν μου απάντησε. Παιδιά, με ρωτάτε εμένα τι να ψηφίσετε? Αλήθεια τώρα. Με ρωτάτε εμένα τι να ψηφίσετε? Ψηφίστε φούφουτο. Φούφουτο. Ο φούφουτος θα πάρει 60%. Ο φούφουτος. Τι να σας πω. Με ρωτάτε εμένα που έχω κατέβει 2 φορές με την ελληνική λύση και μάλλον δεν θα ξανακατέβω. Δεν έχω αποφασίσει αν θα κατέβω. Προς το παρόν δεν θα ξανακατέβω. Με ρωτάτε εμένα τι θα ψηφίσετε. Εγώ τι θα σας πω? Δεν θα σας πω ψηφίστε ελληνική λύση. Τι θα σας πω να ψηφίσετε? Το φουφουτό? Ή όπως είπε και ο αδερφός μου στο δημοτικό που τον ρώτησε μία δασκάλα, τι ψηφίζουν οι γονείς σου, και τους λέει Καρκαβίτσα. Τι θέλετε να σας πω εγώ? Καζαντζάκι. Ψηφίστε τον. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Τελειώνοντας να σας πω, μην με βάζετε σε δύσκολη θέση και να με ρωτάτε βλακίες όπως
γιατί σας προτείνω να ψηφίσετε. Εγώ κατέβηκα με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και συνεχίζω και υποστηρίζω ελληνική λύση, γιατί είναι η μοναδική λύση για να μπουν όλοι οι απατεώνες φυλακή, για να έρθει μια αλλαγή στην Ελλάδα, για να ξεπεινάσει ο συνταξιούχος και ο φτωχός. Τώρα αν εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι είναι η μοναδική λύση και θέλετε να ξαναδοκιμάσετε Τσίπρα, Καραμαλή, Σαμαρά ή τα νέα φρουτάκια Καριστιανού, παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε. Απλά μετά την κάλπη θα είστε υπεύθυνοι για αυτό που ρίξατε μέσα στην κάλπη. Τώρα συγκινηθήκατε με το δράμα Καριστιανού, έτσι. Συγκινηθήκατε και πιστεύετε ότι κάθε συγκίνηση μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει να τον οδηγήσει σε σωστή διακυβέρνηση της χώρας. Πιστεύετε δηλαδή ότι η Καριστιανού τώρα, άμα θα κάνει κόμμα, θα είναι αυτή που θα σώσει την Ελλάδα? Είστε με τα καλά σας? Είστε με τα καλά σας? Όταν ξέρετε ότι όλα τα νεοσυσταθέντα κόμματα στηρίχτηκαν είτε σε συγκινησιακούς λόγους, είτε σε πατριωτικές προπαγάνδες, είτε σε θρησκευτικές θεωρίες και έπεσαν έξω και δεν θα ξαναμπούν στη Βουλή, είτε σε τους έδειξε ο Κασιδιάρης. Όταν ξέρετε ότι όλα αυτά τα κόμματα ήταν φούσκες που έσκασαν και ακόμη και σήμερα λέτε ότι το κόμμα Καριστιανού θα πάρει 20%, 30%, πάμε μαζί Καριστιανού, πάμε μαζί. Τι λέτε ρε? Είστε με τα καλά σας? Είστε μωρέ με τα καλά σας ή να βάλω τις φωνές? Πραγματικά πιστεύετε ότι βγήκε η γιατρός Καριστιανού ή η εμβολιασμένη Καριστιανού, τριπλο εμβολιασμένη Καριστιανού, που δεν είχε πάρει καμία θέση την περίοδο του κορονοϊού υπέρ των συναδέλφων της, που τους βγάλανε σε αναστολή, και θα πάτε να τη στηρίξετε? Αλήθεια? Μπράβο σας. Μπράβο. Πηγαίνετε με δύο χέρια να ψηφίσετε όταν θα κάνει κόμμα, που για μένα δεν θα κάνει. Αλλά πηγαίνετε να την ψηφίσετε με δύο χέρια. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα σας φέρει και άλλα τρία εμβόλια. Θα εμβολιαστεί on camera και θα σας πει κάντε κι εσείς, το έκανα κι εγώ. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, που νομίζουν ότι θα τους σώσει μια Καριστιανού, μια νέα σωτήρας, που δεν ξέρει ούτε καν να μιλάει πολιτικά, έτσι, καθόλου. Ούτε γενικώς να μιλάει, αλλά εντάξει, γνώμη μου, δική μου γνώμη. Αλλά θα κάνει κόμμα. Θα την ψηφίσουμε γιατί είναι μια χαροκαμένη μάνα. Ξέρετε πόσοι χαροκαμένοι γονείς υπάρχουν αυτή τη στιγμή? 57. Δεν κάνανε κόμμα και δεν σας ζητάνε την ψήφο σας. Εντάξει, τι είναι αυτή? Παιδιά ενός κατώτερου Θεού, τι είναι αυτή? Πιο βλάκες, τι είναι, γιατί δεν το κάνουν? Γιατί δεν έχουν τη φιλοδοξία της κυρίας
Καριστιανού και της κάθε Καριστιανού που θέλει να κάνει κόμμα, εκμεταλλευόμενη ένα γεγονός, μια τραγωδία, ένα δυστύχημα, ένα έγκλημα. Ο κύριος Καμπαϊλής που έχασε το παιδάκι του δεν έκανε κόμμα. Μπορείτε να συγκρίνετε προσωπικότητες και να καταλάβετε τι γίνεται. Μπορείτε να συγκρίνετε ανθρώπους που έζησαν ακόμη και σήμερα. Ακόμη και σήμερα. Μάθαμε τη δολοφονία, ναι. Δολοφονία του ίδιου του κράτους αδίκου. Δεν φρόντισε 17χρονα παιδιά να τα σώσει. Ανέβηκαν στον έκτο όροφο πολυκατοικίας και αυτοκτόνησαν. Αυτό το κράτος δικαίου, σε εισαγωγικά, δεν φρόντισε τα κοριτσάκια να τα σώσει πριν πάνε να κάνουν αυτή την κίνηση. Δεν φρόντισε. Γιατί είναι εγκληματίες. Γιατί είναι εγκληματική οργάνωση. Γιατί δεν τους νοιάζει να σώσουν παιδιά. Δεν τους νοιάζει η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών. Δεν τους νοιάζει τίποτα απολύτως. Αν μπορούσαν να εμβολιάσουν τον κόσμο για να βγάλουν φράγκα, το κάνουνε και το κάνανε. Δεν μπορούνε όμως να καθιερώσουν καμία κοινωνική πρόνοια. Κοινωνική πρόνοια δεν υπάρχει. Αυτά τα κοριτσάκια σίγουρα ξέρανε ότι χρειαζόντουσαν βοήθεια. Οι γονείς τους μπορεί να μην είχανε λεφτά για ψυχολόγους, ψυχιάτρους. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Η κοινωνική πρόνοια πού είναι, δολοφόνοι, εγκληματίες, πού είναι. Πού είναι και πού θα είναι από σήμερα για τους γονείς τους. Πουθενά δεν θα είναι. Δεν θα βρίσκονται πουθενά. Κοινωνική πρόνοια μηδέν. Και αυτά τα ηλίθια, τα βλαμμένα, τα καλοπληρωμένα βρωμοκάναλα, τι κάνανε? Πήρανε το γεγονός, ταυτόχρονα τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία κοινωνική πρόνοια, πήρανε το γεγονός για να ανεβάσουν νούμερα. Βρε άθλιοι, αλήτες, αλυταράδες. Εκμεταλλεύεστε πάλι, μωρέ, τον πόνο των ανθρώπων. Εγώ αν ήμουν γονιός να χτυπήσω ξύλο, θα τους είχα πάει τρένο. Είναι δυνατόν να εκμεταλλεύονται τον πόνο του παιδιού μου για να κάνουν νούμερα, τα νούμερα, τα μηδενικά νούμερα, αυτά που λέγονται δημοσιοκάφροι. Πραγματικά έχω απειδήσει. Βλέπω, ακούω και μου έρχεται να ξεράσω. Με όλα αυτά, αν είναι δυνατόν, ψάχνεις, μωρέ άθλιε, επικίνδυνε για την κοινωνία, να βρεις το γονιό, το θείο, τον παππού, τη γιαγιά, να σου πει για το περιστατικό. Είσαι μακάκας? Όχι, είσαι αλυταράς. Αλυταράς με όλη τη σημασία της λέξεως. Και θα έπρεπε πρώτα εσύ σε ένα ευνομούμενο κράτος να λογοδοτήσεις. Γιατί, ρε αλήτη, τι κάνεις? Για νούμερα. Βρε νούμερο για νούμερα. Για νούμερα. Πουλάς
τον πόνο ανθρώπων. Αλυταρά, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Γιατί δεν ασχολείσαι με... Γιατί δεν ασχολείσαι

0: για να μην ασχοληθείς. Ήθελα να ξέρω όμως, είσαι περήφανος που έγινες δημοσιογράφος, ε? Και ουσιαστικά έγινες δημοσιοκάφρος και είσαι ένα πιόνι στη σκακέρα του συστήματος. Είσαι περήφανος, όλα καλά, ε? Τέλεια. Τέλεια. Προφανώς ούτε τσίπα έχετε, ούτε τίποτα δεν έχετε. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν ψοφήσει τα πάντα. Και η αληθινή δημοσιογραφία σε όλους εσάς και η αντικειμενική ενημέρωση σε όλους εσάς και τα πάντα είναι νεκρά. Είναι στον τάφο. Έχουν σαπίσει κιόλας. Πολλά χρόνια τώρα. Συνεχίστε έτσι. Καλά τα πάτε. Οι περισσότεροι έχουμε κλείσει τηλεοράσεις 10 και παραπάνω χρόνια και καλά κάνουμε. Για να δούμε όταν θα τις κλείσουνε όλοι. Από ποιον θα πληρώνεστε, ε? Και καλώ τους φίλους μου και όλους όσους μας ακούνε να κλείσουν τις τηλεοράσεις, να μην τους κάνουν τηλεθέαση, μήπως και εξαφανιστούν από προσώπου γης. Αλλιώς, σωτηρία δεν υπάρχει. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκους FM και όλος ο κόσμος σε ακούει.
23: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: δεξιά.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6. Διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη Κιαγιά, με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε like για να μας προωθήσει το YouTube. Μήπως και ξυπνήσουν περισσότεροι άνθρωποι. Θα ξεκινήσω με το πολύ συγκλονιστικό, το ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 13 ενεργά προγράμματα για εμβόλια και γονιδιακή θεραπεία κατά του χανταϊού. Τέλειο! 6 εμβόλια DNA από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, πολλά από τα οποία είναι εκδόσεις χωρίς βελόνα, με τεχνολογία jet injector. Δεν πρόκειται για παραδοσιακές ενέσεις. Είναι ακόμη μια φορά γονιδιακές θεραπείες με πλασμιδιακό DNA. Ο στρατός πειραματίζεται με αυτά για πάνω από 20 χρόνια. Μόλις ενεθούν, μόλις μπουν με ένεση στον οργανισμό σας, τα κύτταρά σας μετατρέπονται σε εργοστάσια που παράγουν τις παθογόνες επιφανειακές πρωτεΐνες του ιού. 3 εμβόλια mRNA. Μοντέρνα και συνεργάτες, Κινέζοι ερευνητές, VIDO Canada, 2 εμβόλια υποφορέα, 1 αδρανοποιημένο εμβόλιο που χρησιμοποιείται ήδη στη Νότια Κορέα, 1 πρωτεϊνική υπομονάδα. Ο συγγραφέας αυτής της συγκλονιστικής έκθεσης είναι όπως πάντα, ο Νίκολας Χάλσερ από το Μακαλού Foundation και το θέτει ομά. Λέει το εξής: περιττό να πω ότι δεν θα περιμένω στην ουρά για πειραματική γονιδιακή θεραπεία στρατιωτικού επίπεδου με την οποία ο στρατός πειραματίζεται εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Ανταυτού επισημαίνει μια φυσική εναλλακτική λύση. Τη γκρίφιθσιν, μια πρωτεΐνη από κόκκινα φύκια που μείωσε το υγικό φορτίο του χανταϊού σε περισσότερο από 99,99% σε εργαστηριακά μοντέλα και προστάτευσε το 80% από τα ποντίκια από θανατηφόρα μόλυνση. Όλα αυτά εκτελήσονται λίγες μόνο μέρες αφότου οι διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη συνθήκη της πανδημίας έπεσαν σε σημαντικό αδιέξοδο. Τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν στο παράρτημα για την πρόσβαση σε παθογόνα και την κατανομή των ωφελών. Ο Τέντρος, ο Μαυρούλης, που διώκεται στην Αφρική, φαίνεται να ήταν έξαλλος και προειδοποίησε αμέσως ότι η επόμενη πανδημία είναι, σε εισαγωγικά, θέμα του πότε, όχι του αν. Τι λες ρε ανάθεμα, τη μάνα που σε γέννησε. Ανάθεμά σε. Τι λες. Τόσο πολύ δηλαδή. Πρέπει να πάρεις την παγκόσμια διακυβέρνηση. Τόσο πολύ προσκυνημένος είσαι στο σατανά. Ναι.
τόσο πολύ και ακόμη παραπάνω, γιατί έχει αναλάβει τα επόμενα στάδια της εκστρατείας του φόβου. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που στηρίζονται σε αυτούς τους σατανάδες. Απορώ, πραγματικά. Δεν έχουν κριτική σκέψη. Καλά ξέρω, με τους ψεκασμούς, με τα τρόφιμα. Έχουν κάνει τους ανθρώπους να μην έχουν κριτική σκέψη και πάνω απ' όλα με την αποβλάκωση μέσω οθονών, μέσω scrolling. Τα ξέρω αυτά. Μήπως πρέπει να αντισταθούμε ξεκινώντας με το κλείνω τις οθόνες. Σταματάω το scrolling. Τι σου δίνει το scrolling? Τι σου δίνει, σε ρωτάω? Τροφή? Υγεία? Εγκεφαλική πλήρωση? Τι ακριβώς σου δίνει το scrolling? Μήπως σου δίνει αποβλάκωση και λειτουργεί σαν ναρκωτικό? Και τι ναρκωτικό? Από τα πιο βαριά, ηρωίνη, κοκαίνη. Από τα πιο βαριά ναρκωτικά. Δεν μπορείς να ξεκολλήσεις. Δεν μπορείς να πεις κλείνω το κινητό, ρε. Όπως το λέω εγώ πολλές φορές. Δεν κατάλαβα. Και είμαι και γιατρός, έτσι. Αλλά λέω Σαββατοκύριακο, ας κλείσω το κινητό. Έχω εδώ και 2-3 μήνες. Πάντα έλεγα κάποιος θα χρειαστεί τη βοήθειά μου. Ας μην το κλείσω. Εδώ και 2-3 μήνες κάποιος θα χρειαστεί τη βοήθειά μου. Και αυτός είναι ο εαυτός μου. Πλέον δεν μπορώ να βοηθήσω πάντα ανθρώπους, γιατί έχω καταλάβει ότι μια βοήθεια εξ αποστάσεως δεν είναι και τόσο σημαντική. Πιο σημαντική είναι η υγεία μου. Αν δούλευα σε κάποιο κέντρο, αν ήμουνα ξανά γιατρός στο ιατρείο μου, φυσικά και δεν θα το έκλεινα. Τώρα το κλείνω. Το κλείνω γιατί πρώτα απ' όλα είναι η ψυχική μας υγεία. Και αυτό δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ίσως με την υγεία που αποκτούμε με τη σωστή διατροφή. Ναι. Η ψυχική υγεία όμως είναι το νούμερο ένα. Όπως τα τελευταία χρόνια έχω συνειδητοποιήσει, όπως θα έπρεπε και εσείς να το έχετε συνειδητοποιήσει, ότι οι τοξικοί άνθρωποι, αν δεν βγουν από τη ζωή σας, θα είστε πάντα δυστυχισμένοι. Οι τοξικοί άνθρωποι πρέπει να φύγουν από τη ζωή σας. Πώς θα καταλάβετε αν είναι τοξικοί? Πανεύκολο. Πανεύκολο για μένα. Τι μεσήλικα. Πανεύκολο είναι. Δεν ήταν καθόλου εύκολο στην ηλικία των 20, των 30 ετών, των 40 ετών. Τώρα είναι εύκολο. Και τώρα μπορώ να πω και για τους υπόλοιπους. Να τους δώσω γνώση και καλά. Γνώση, παιδιά, συγγνώμη. Γνώση είναι. Γνώση. Να τους πω πώς να αποφύγουν αυτά τα άτομα, τα τοξικά, που μόνο καλό δεν τους κάνουν η παρουσία τους. Τα τοξικά άτομα, νάρκηση, συνεχώς αρνητικοί άνθρωποι, δραματικοί, κουτσομπόλιδες, μπορούν να σου ρουφήξουν την ενέργεια. Και δεν μιλάω για ρουφάμε την ενέργεια όπως οι ενεργειακοί απατεώνες που λένε για ενέργειες που ρουφάνε κάποια άτομα σε κάποια άλλα. Δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για το γεγονός
ότι υπάρχουν κάποια άτομα στη ζωή μας που ακόμη και η επαφή με αυτά, χωρίς τίποτα, για μια καλημέρα, για μια καληνύχτα, για το τίποτα, δύο κουβέντες να ανταλλάξεις, αυτά τα άτομα μπορούν να σου ρουφήξουν την ενέργεια και να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική σου υγεία. Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν για αυτά τα άτομα, πέραν το ότι πρέπει να τα αποφύγεις, έτσι? Πρέπει πρώτα να αναγνωρίζεις αυτά τα άτομα. Πρώτον, αν είναι συνεχώς αρνητικά, έχουν να μιλήσουν μόνο με κακά σχόλια για όλους τους ανθρώπους και γκρινιάζουν συνέχεια, γκρινιάζουν. Είναι θυματοποιημένα. Όλοι είναι εναντίον τους. Κατά αυτά είναι όλοι εναντίον τους. Το πιο βασικό, μανιπουλάρουν τα συναισθήματά σου, ενοχές, φόβος, ντροπή. Δεν σέβονται τα όρια σου. Μιλάνε μόνο για τον εαυτό σου, για τον εαυτό τους, και δραματοποιούν τα πάντα. Έτσι πρέπει να αναγνωρίζεις αυτά τα άτομα. Όταν ένα άτομο δραματοποιεί τα πάντα, ακόμη και το πιο απλό γεγονός, όταν μιλάει μόνο για τον εαυτό του, όταν δεν σέβεται τα όρια σου, αλλά θεωρεί ότι εσύ μπορεί να είσαι δούλος δικός τους και να εξυπηρετείς τη δική τους ύπαρξη, και να συμφωνείς με το ότι όλοι είναι εναντίον τους, πρέπει να καταλάβεις ότι πρόκειται για ένα τοξικό άνθρωπο. Ειδικά αν μετά από συναναστροφή μαζί τους νιώθεις εξαντλημένος, νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου, υπερδεμένος, αυτό είναι ένα σημάδι που πρέπει να σου κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Φύγε μακριά. Επιπλέον, αν κάτι σου μυρίζει από την αρχή βρωμιά, συνήθως έχεις δίκιο. Μην το αγνοείς επειδή ο απέναντί σου είναι καλός άνθρωπος ή σε βοήθησε σε κάτι. Φύγε μακριά και βάλε σαφή όρια. Πες όχι χωρίς να νιώθεις ενοχές. Μην απαντάς σε μηνύματα αμέσως. Μείωσε το χρόνο που περνάς μαζί με αυτό το χειριστικό άτομο. Και πάνω απ' όλα, μην μοιράζεσαι προσωπικά προβλήματα και ευαισθησίες. Θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον σου. Και κάποια πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία τα έχω και εγώ, ομολογώ, τα έχω χρησιμοποιήσει, είναι το να γίνεσαι βαρετός, να δίνεις σύντομες απαντήσεις. Ναι, όχι, δεν ξέρω, δεν είδα, και δεν του δίνεις συναισθηματικό υλικό. Μειώνεις την επαφή με αυτά τα άτομα από καθημερινή επαφή σε μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το μήνα και μετά εντελώς, καθόλου, το τίποτα, και μπλόκαρε τον από όπου μπορείς. Από τα social media, από τα τηλέφωνα, από τους κύκλους σου, από παντού. Και κοίτα, δεν χρωστάς εξηγήσεις σε κανέναν γιατί απομακρύνθηκες. Δεν έχω χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικός λόγος.
Γιατί είναι καλύτερο να είσαι μόνος παρά με λάθος παρέα. Και δεν μπορείς πάντα να αποφύγεις εντελώς τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή σου. Ειδικά αν πρόκειται για συγγενείς, για συναδέλφους. Αλλά μπορείς να ελέγξεις πάντα πόσο χώρο τους δίνεις στη ζωή σου. Η ποιότητα των σχέσεών σου είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που παίρνεις στη ζωή σου. Γνώμη μου, βγάλε τους απότομα έξω. Δεν πρόκειται να σου κάνουν μεγαλύτερη ζημιά όταν τους απομακρύνεις ακαριαία, αλλά μερικοί δεν μπορούν να το κάνουν. Οπότε λίγο απομάκρυνέ τους. Εγώ προτιμώ. Πάμε τώρα σε κάτι φοβερό, Αφροδίτο Πλαστογραφοπούλ, από την περσινή φτώχεια στη φετινή ευρωχλειδή. Μια φορά και έναν καιρό η συγκεκριμένη δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα με 3.000 ευρώ το χρόνο. Μας το έλεγε, μας το ξανά έλεγε, το συζητούσαμε. Ένα πιάτο φαΐ στη γιαγιάκα και κάποιοι τη λυπήθηκαν. Άλλοι αναρωτήθηκαν πώς τα κατάφερε. Φέτος όμως η σταχτομπούτα, η μελαχρινή κοντή σταχτομπούτα πήγε Ευρωβουλή και ξαφνικά μεταμορφώθηκε σε επιχειρηματία. Σύμφωνα με την νέα δήλωση πόθεν έσχες της για το 2024, η εισοδηματική της κατάσταση άλλαξε δραματικά. Πάνω από 80.000 ευρώ συνολικά. Από αυτά, τα 59.370 ευρώ ακριβώς από μισθούς και αποζημιώσεις της Ευρωβουλής. Μπράβο! Η Ευρώπη λύνει τα προβλήματα των Ελλήνων. Τουλάχιστον κάποιον. Το ωραίο είναι ότι δεν σταμάτησε εκεί. Έχει και 19.000 ευρώ περίπου από μισθωτές υπηρεσίες και λοιπές αποδοχές. Και 4.000 ευρώ περίπου από επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή η γυναίκα που μόλις πέρσι, πρόπερσι, μόλις τα βγάζε πέρα, φέτος έχει μισθό και παρεάκια και business. Wow! Πολύ ταλαντή. Με καταθέσεις πλέον πάνω από 86.000 στη Θεσσαλονίκη. Από την απόλυτη φτώχεια σε ιδιοκτήτρια ακινήτου μέσα σε ένα χρόνο. Αυτή δεν είναι η πρώτη, ούτε η τελευταία που συνήλθε οικονομικά αμέσως μετά την εκλογή της. Είναι όμως από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που πέρσι μιλούσε για επιβίωση με ψίχουλα, φέτος μιλάει με καταθέσεις πενταψήφιου αριθμού και καινούριο διαμέρισμα. Να είναι καλά τα κοροϊδάκια που την ψήφισαν. Μια χαρά! Το πρόβλημα δεν είναι η εικόνα, είναι η ταχύτητα. Η απόσταση μεταξύ σε αυτό που πουλούσε πρόπερση και σε αυτό που δείχνει φέτος. Η Ευρωβουλή δεν είναι μόνο ένα βήμα για τις ιδέες σου. Είναι ένα πολύ καλό, πολύ σταθερό, πολύ γενναιόδωρο ATM. Κάποιοι το χρησιμοποιούν καλύτερα από άλλους. Να είναι καλά ο Μετλέν που σε έβαλε εκεί και με πλαστογραφία. Πλαστογραφία, για πλαστογραφία δεν κατηγορείσαι.
Και τόλμησες και είπες και στο Χατζηνικολάου ότι ελέγχθηκες, λέει, στα πρωτοδικεία της χώρας. Σε ποια πρωτοδικεία? Της Άνω Κολοπετινίτσας, όπου μας επέτρεψαν να ελέγξουμε τις ψήφους? Αλήθεια τώρα? Πραγματικά ντρέπομαι. Εγώ θα ντρεπόμουν να λέω τόσα ψέματα. Βγήκες στο Χατζηνικολάου και είπες ότι ελέγχθηκες, και με θράσος όμως και με έπαρση, για τις ψήφους στα πρωτοδικεία της χώρας. Γενικά, γιατί δεν είπες ότι ελέγχθηκες για την Άνω Κολοπετινίτσα, την Κάτω Κολοπετινίτσα, την Παραπλεύρος Κολοπετινίτσα και γενικά σε όποια πρωτοδικεία είχαν πάνω από, κάτω από 1000 ψήφους? Γιατί δεν είπες ότι κάποιος μεσολάβησε για να μην επιτρέψουν στην ελληνική λύση και σε μένα προσωπικά να ελέγξω τα ψηφοδέλτια σε Αθήνα, Πειραιά, Ηράκλειο Κρήτης, Χανιά, Πάτρα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, Ρόδο? Γιατί είσαι απατεώνισσα και κάνε μου μήνυση. Είσαι απατεώνας, πολιτικός απατεώνας. Λοιπόν, θα σας αφήσω να περνάτε καλά, να παραμείνετε συντονισμένοι, Focus FM 103,6 και Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη, τον αγαπημένο. Καλησπέρα Κώστα μου, και την εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου, θα τα πούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε έναν χρόνο η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών επανέλαβε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, επισημένοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας, τις συμμαχίες της και τη στήριξη του διεθνούς δικαίου, ενώ ξεκαθάρισε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το ναυτικό και η αεροπορία των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αφανιστεί και πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, όπως είπε, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσιγκτον θα την εγκρίνει. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απίφθινε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Στο μεταξύ, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του ιδεολογικού στρατού του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε περισσότερα από 25 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια, να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την τιμή του Brent να σταθεροποιείται σήμερα πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων και στη χώρα μας. Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν μάλιστα το ενδεχόμενο η αμόλυβδη βενζίνη να κινηθεί ακόμη και προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αποθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού. Μείωση αφίξεων καταγράφεται στα τουριστικά καταλήματα κατά 2,2% για το μήνα Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωση παραλήρημα που εξέδωσε αναφέρεται στη γενοκτονία των ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες, όπως λέει. Ο Πρωθυπουργός ας αφήσει τη θεωρία και τα ευχολόγια και ας περάσει στις πράξεις με την προκλητική Τουρκία. Μπλοκάρισμα όλων των ευρωπαϊκών αποφάσεων με ωφέλη για την Τουρκία. Τελωνιακή Ένωση, Ευρωπαϊκή Άμυνα και συμμαχίες με ευρωπαϊκές χώρες για να σταματήσει να δίνει χρήματα η Ευρώπη στη φασιστική Τουρκία, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με φόντο την συνάντηση που είχαν νωρίτερα σήμερα οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας, οι δύο χώρες τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους ότι οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να επιβληθούν στις διεθνείς εξελίξεις με λογικές αποικιοκρατικής κυριαρχίας έχουν αποτύχει, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο κόσμος κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά στον νόμο της ζούγκλας. Την ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην Σύνοδο Κορυφής της Χάγης πέρυσι, όπου οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ το 2035, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στις Βρυξέλλες, εν ώψη της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί 21 και 22 Μαΐου στο Χέλσιγκμπορκ στη Σουηδία. Σε αναδίπλωση, η Βρετανία, καθώς σπάει από σήμερα το καθεστώς κυρώσεων και ανοίγει παράθυρο για αγορά ρωσικών καυσίμων μέσω τρίτων χωρών. Η Λιθουανία βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού σήμερα νωρίτερα, όταν ένα άγνωστο ντρόουν παραβίασε τον εναέριο χώρο της, προκαλώντας μαζική κινητοποίηση των αρχών και πρωτοφανή μέτρα προστασίας του πληθυσμού. Ωστόσο, ο συναγερμός έληξε έπειτα από λίγη ώρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή καταρακτές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στο θερμαϊκό 4-5 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.

Καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και καλησπερίζω όλες και όλους σας εδώ στη συχνότητα του Focus και επίσης και στο YouTube στο Alex Τσίγκος. Χθες κάναμε ένα ταξίδι εξήγησης για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα όσον αφορά τις αιτίες για την ακρίβεια όσον αφορά το δημογραφικό. Διαπιστώσαμε ότι αυτή η δημογραφική κατάρρευση, την οποία εγώ τυχαία δεν την ονομάζω σύγχρονη γενοκτονία, δεν είναι ένα σύμπτωμα. Ήταν ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της πλήρους αναδιάρθρωσης της ελληνικής κοινωνίας. Πολλοί μου λέγανε, μα τα μνημόνια μπήκανε το 10. Εμείς στο ευρώ μπήκαμε το 2001. Η Ελλάδα μπήκε το... υπέγραψε την Συμφωνία Σύνδεσης το 1981. Κοιτάξτε κάτι. Αυτή η αναδιάρθρωση αφορά όλη την πορεία ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως λεγόταν τότε, μέσα από τον μετασχηματισμό της ελληνικής πραγματικότητας. Σε αυτή την πορεία με την ονομαζόμενη μεταπολίτευση έχουμε τα στοιχεία όπως είναι η αστιφιλία και η ερημοποίηση της υπαίθρου, δηλαδή η ενσωμάτωση όλου του λαού σε αυτή την πολιτική. Γιατί είναι καλύτερα να πειράζεις ανθρώπους όταν μαζικοποιούνται συγκεντρωμένοι στην πόλη από ένα σημαντικό κομμάτι της ναζιστικής στην Ήπεθρο. Τι οριοθετήσαμε σε αυτά που λέγαμε χθες? Αυτή την κυριαρχία της οικονομίας, δηλαδή το πώς οι τραπεζίτες, η πραγματικότητα και το κεφάλαιο υφάρπαξαν τις δημοκρατίες. Αυτή η κυριαρχία της οικονομίας πάνω στην πολιτική. Και ολοκληρώθηκε με την ένταξή μας, με την είσοδό μας στο ευρωπαϊκό κοινωνόμισμα, στο ευρώ, και βεβαίως έρχεται το τελευταίο καρφί στο φέρετρο, η επιβολή των μνημονίων. Επιβλήθηκε με διάφορες μορφές, προσφερόμενες ως μοντερνισμοί αναγκαίοι για να συντεριάξουμε και για να γίνουμε επιτέλους Ευρωπαίοι. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όταν επιβλήθηκαν τα μνημόνια ακούστηκε η αναγκαστική δομική αναδιάρθρωση της οικονομίας, δηλαδή και της κοινωνίας, και ότι το παλιό ήταν αποτυχημένο. Και η αλήθεια είναι ότι στην εποχή εκείνη, που δεν είναι βέβαια και τόσο μακρινή, αλλά σήμερα μπορούμε να τα δούμε όλα εκ των υστέρων και εκ των αποτελεσμάτων, χωρίς να παραχαράζουμε τις σημαντικότητες ή να τις μεταφράζουμε κατά το δοκούν. Λοιπόν, κανένας δεν σκέφτηκε λοιπόν ότι η περίοδος μέχρι το 2010 δεν ήταν μία αποτυχία. Ήταν μια επιμελημένη και στοχευμένη πολιτική, την οποία τόσο πολιτικοί, όσο και τραπεζίτες, όσο η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, μέσα από την ήδη διασύνδεσή της με την Ευρώπη, εφήμωσαν. Αν θέλετε να θέσετε μια στιγμή κορύφωσης που πάλι ερμηνεύτηκε ως κακή στιγμή, αλλά σήμερα έχουμε τα εργαλεία για να κατανοήσουμε τι ακριβώς ήταν η κρίση του χρηματιστηρίου. Δεν είναι που εκμυδένισε τις οικονομίες και τον παραδοσιακό τρόπο της ελληνικής κοινωνίας και ελληνικής οικογένειας, αλλά νομιμοποίησε το μετασχηματισμό που αυτός επιδιώκεται. Να σκέφτεσαι με οικονομικούς όρους, ακόμα και αν είναι να χάσει τα σόβρακά σου, αντί με τους οικογενειακούς, πολιτικούς και κοινωνικούς, όποιοι ήταν την εποχή εκείνη. Για ποιο πράγμα διαμαρτυρήθηκαν τότε οι Έλληνες, όταν 1,5 εκατομμύριο οικογένειες αποδόμησαν τη σταθερότητα που είχαν οικοδομήσει για χρόνια, τις αποτεμιεύσεις τους, τις περιουσίες τους? Για ποιο λόγο? Δεν είπανε ότι μας βάλατε σε ένα χρηματιστηριακό παιχνίδι,
δεκαυτηρίασαν τη λειτουργία του χρηματιστηρίου που μέχρι τότε στην ελληνική κοινωνία ήταν κάτι το άγνωστο, ενώ στις μάζες των ανθρώπων. Θεώρησαν ότι θα μπορούσε να είναι κάτι υγιές και κερδοφόρο αν οι κυβερνήσεις μας ήταν ειλικρινείς και όχι δωτές. Δεν τους πέρασε, και δεν μας πέρασε δηλαδή, καν από το μυαλό ότι στρώναμε και είχαμε μπει στο δρόμο που θα το συνδυάσω καλλιτεχνικά και αισθητικά και ιδεολογικά, σκεπάστηκε από το νήτρο, από το κριτήριο του in και out, δηλαδή ανάλογα με το πώς ντύνεσαι, είσαι είτε in, είσαι μέσα, είτε είσαι out, είσαι έξω, από το αν πίνεις Coca-Cola ή αν πίνεις Pepsi-Cola, από τις καινούργιες μορφές τηλεοπτικού υλικού όπως ήταν το χρυσό κουφέτο, όπως ήταν τα παρατράγουδα της κυρίας Ανίτα Σπάνια, όπως ήταν το αρακόλπα του Βλάση Μπονάτσου, ή όπως ήταν κοινωνικές σειρές με αντίστοιχο υλικό συμπεριφοράς, όπως ήταν οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή. Γιατί ο κύριος χαρακτήρας που εκφράζει την εποχή εκείνη, εκφράζεται από τον κύριο Καφετζόπουλο, έχει μία λέξη, δεν θυμόμαστε το όνομά του, θυμόμαστε τη λέξη ακάλυπτος. Και δεν αναφέρομαι στην ηθική, γιατί δεν είναι ηθικολόγος αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, του αν είναι πιστός, αν είναι άπιστος και όλα αυτά εδώ. Ενσωμάτωσε σε αυτή τη διαδικασία της ελαφρότητας το ότι μπορείς να είσαι οικονομικά ανοιχτός και δεν παίζει κανένα πρόβλημα. Έτσι η κυριαρχία της νέας εξουσίας πέρασε μέσα από την ελαφρότητα που μας καταδίκασε στο σήμερα. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη ελληνική ιστορική διαδρομή, πώς δηλαδή πραγματικά μας οδήγησαν εδώ από το 1974 έως το 2010, είναι η κρίση του χρηματιστηρίου που δεν είναι ατύχημα αλλά είναι νομιμοποιητική στιγμή. Η αστιφιλία για την οποία αναφέρθηκα προηγουμένως είναι ότι ο ελληνικός αγροτικός πληθυσμός το 1951 είναι 53%, το 1991 έχει πέσει το 32% και σήμερα είναι πολύ κάτω από το 22%. Η Αθήνα από 1,4 εκατομμύρια πήγε στα 3,7 εκατομμύρια, σήμερα είναι κάπου στα 4,5 αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν συνέβη φυσιολογικά. Συνέβη γιατί η κοινή αγροτική πολιτική μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 81 σχεδιάστηκε ώστε να σαρώσει τη μικρή ελληνική αγροτική παραγωγή. Και στα 20 χρόνια από το 2081 μέχρι το 2001 εξαφανίστηκαν περίπου το 40% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κάτω των 50 στρεμμάτων. Πάνω από 800.000 αγρότες έγιναν αστεί. Και αυτό όχι από επιλογή, αλλά από το ανέφικτο της επιβίωσής τους στην παραγωγή. Και ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, που είχε υποσχεθεί αλλαγή, ήταν εκείνος που υπέγραψε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους όρους βασικά της ΚΑΠ. Το ΠΑΣΟΚ κήρυξε νεκρή την ελληνική ύπαιθρο με το σλόγγαν του εξυγχρονισμού. Θέλω να σας θυμίσω για την κρίση του χρηματιστηρίου στις 17 Σεπτεμβρίου του 1999. Ήταν στις 6.484 μονάδες. Μέχρι τις αρχές του 2003 είχε πέσει στις 1.500, απώλεια 77%, μεταφράζοντας σε τι. Ένα τεράστιο χρήμα. Εξαερώθηκε η περιουσία των μεσαίων και των φτωχών τάξεων και ένα τεράστιο μέρος της είχε ήδη έμπαινε σε αυτό το διάστημα με δανεικά. Άνθρωποι δηλαδή είχαν πάρει δάνεια από τις τράπεζες που τους τα είχαν δώσει με ενθουσιασμό για να επενδύσουν. Έχασαν περιουσίες, σπίτια, αποταμιεύσεις. Είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο ή εκεί κοντά οι οικογένειες που επλήγησαν άμεσα. Και το σημαντικό και το ένα, ξαναλέω, κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε για τη σωστή αιτία. Διαμαρτυρήθηκαν οι κυβερνήσεις, δεν ήταν ειλικρινείς. Λοιπόν, δεν διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε καν χρηματιστήριο τέτοιου τύπου.

0: κερδίσει τίποτα από όλα αυτά. Μόνο να χάσεις. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτή η ψυχαγωγική αναισθησία που σας έλεγα προηγουμένως οδήγησε σε δομικές αλλαγές μέσα στην ίδια την οικογένεια. Αργά και σταθερά συμμορφωθήκαμε σε αυτό το μοντέλο το οποίο μας έχει οδηγήσει, επέτεινε και σήμερα βρισκόμαστε σε μια σπήρα που κλείνει με δραματικό τρόπο. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν αφήνεις ελεύθερο χώρο, θα έρθει να το καταλάβει κάποιος άλλος. Κυρία Ανίτα Πάνια και ο Βλάσης Μπονάτσος δεν ήταν απλά τηλεπερσόνες. Ήτανε μάστοροι μιας εποχής που μάθαμε να αντικαθιστούμε την κοινωνική σχέση με την θεαματικότητά της. Εξοικειωθήκαμε στο Big Brother του 2001, όπου η επιτήρηση έγινε ψυχαγωγία. Αποδεχτήκαμε το ένα μεσημέρι και αντεγιά της Ελένης Μενεγάκη. Καφενειακή κουβέντα ως κρατική ιδεολογία. Η μετάβαση από την κεντρική ΕΡΤ στα ιδιωτικά κανάλια Μέγα, Αντένα, Star, Alpha μετά το 1989 και τα Greek Anglic, δηλαδή τα Greek English, ωραίο τραγούδι, I love it, please, το Καπουτσίνο Φρέντο, έγινε η κοινωνική μας ταξινόμηση. Αυτά τα στοιχεία οικοδομούν αυτό το οποίο συζητούσαμε χθες και το είχαμε φτάσει σε ένα σημείο και που θα πρέπει να το εξετάσουμε για να προχωρήσουμε στο επόμενο. Επαναλαμβάνω, αυτό ήταν ένα προγραμματισμένο τέλος μιας διαδρομής που ξεκίνησε με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Εμπλουτίστηκε με την κατάλυση της οικογένειας μέσω της υποτιθέμενης σεξουαλικής επανάστασης, του χαπιού της αντισύλληψης, ολοκληρώθηκε με την παράδοση της όποιας υπολοιπόμενης εθνικής κυριαρχίας στους πιστωτές μας. Και μπαίνοντας αυτή τη διάγνωση, οφείλω να απαντήσω σε μια πιο εύλογη ένσταση που μου συζητήθηκε επίσης. Αν η διάγνωση είναι όντως τόσο σωστή, τόσο εύκολη στο να συνδεθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία, τότε γιατί επί 45 χρόνια οι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές και οι δημοσιογράφοι, τα συνέδρια και οι επιτροπές της πολιτείας δεν την έχουν διατυπώσει? Γιατί επί δεκαετίες που παράγονται μελέτες και πορίσματα που διαπιστώνουν το πρόβλημα χωρίς ποτέ να ονοματίζουν την αιτία του? Και το πιο σημαντικό, γιατί ο ελληνικός λαός που έζησε αυτή την αναδιάρθρωση στο ίδιο το κορμί δεν την αναγνώρισε ως τέτοια? Έτσι, εδώ σε αυτό το πρώτο μέρος θα πρέπει να δούμε γιατί το σύστημα παράγει σιωπή πάνω σε αυτή τη διάγνωση. Και το δεύτερο μέρος θα δούμε πώς συγκεκριμένα έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Γιατί χωρίς αυτό το φόντο η σημερινή εκπομπή θα παραμένει αναρτημένη κάπως έολα. Θα έλεγε τι συμβαίνει χωρίς να λέει γιατί κανένας δεν το είπε και γιατί εμείς οι ίδιοι συμμετείχαμε στο να συμβεί. Πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.

0: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστη.
2: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
3: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο, Focus 103,6. Θέλω να θυμίσω σε ποιο σημείο ήμασταν χθες μόνο, για να περάσουμε λιγάκι σε αυτό που έχω ετοιμάσει. Από το 2000 μετά, η συμπεριφορά που περιγράφαμε εκρήγνεται. Η καθυστέρηση γίνεται κανονικότητα όσο φορά δηλαδή τη γέννηση του πρωτοπαιδιού. Η ζωή μπαίνει σε αναμονή, η κατοικία ακριβαίνει, οι πιστωτικές κάρτες και τα δάνεια ενσωματώνουν μαζικά την κοινωνία στο τραπεζικό σύστημα. Ο νέος άνθρωπος μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η κατανάλωση προηγείται της σταθερότητας, η επιθυμία προηγείται της δυνατότητας και το μέλλον προεξοφλείται. Και βεβαίως ήρθε μετά η χρεοκοπία. Η χρεοκοπία, όπως λέγαμε πιο μπροστά, δεν δημιούργησε από το μηδέν το δημογραφικό, το ολοκλήρωσε. Και το έκανε μη αναστρέψιμο για τη μία ολόκληρη γενιά. Έκοψε μισθούς, διέλυσε εργασιακή ασφάλεια, έδιωξε νέους στο εξωτερικό, καθυστέρησε γάμους, καθυστέρησε παιδιά, διέλυσε σχέδια, έκανε την κατοικία βάρος και την οικογένεια ρίσκο. Άρα η ελληνική αλυσίδα είναι ξεκάθαρη. Η δημογραφική γύρανση ξεκινά και κρύβεται από το 80, όπως σας έλεγα πιο μπροστά. Η έκρηξη της κουλτούρας αναβολής συμβαίνει τουλάχιστον από το 2000 και μετά. Και η χρεοκοπία το ολοκληρώνει. Και το σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας συσσωρευόμενης από αυτές τις ιστορίες μεταβολής. Είναι δομικό. Είναι πολύ βασικό αυτό εδώ. Είναι όλο η διαδικασία, όλη αυτή που περιγράφουμε πιο μπροστά. Τώρα, το ελληνικό δημογραφικό ζήτημα δεν είναι λοιπόν ανακάλυψη της τελευταίας πενταετίας. Η πρώτη σοβαρή έκθεση κρατική για το μέγεθος βγαίνει το 1980, πριν από 45 χρόνια. Από τότε, σε τακτά διαστήματα παρήλασαν διαρκώς η Επιτροπή Δημογραφικού της Ακαδημίας Αθηνών, μελέτες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, και ΚΕΠΕ, δηλαδή όλα αυτά, τοπικές διαγνώσεις από δήμους και νομαρχίες, η Εθνική Στρατηγική για τη Δημογραφία, ο νόμος του 19 για την Εθνική Επιτροπή Δημογραφικής Πολιτικής, δεκάδες συνέδρια στο Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, διατριβές, άρθρα, αναλύσεις. Τι λένε αυτά, όλα αυτά συμπυκνωμένα? Λένε ότι η Ελλάδα γερνάει. Οι γεννήσεις πέφτουν, οι θάνατοι αυξάνονται, το ισοζύγιο έχει γίνει ήδη αρνητικό από το 2011 και χειροτερεύει. Το ασφαλιστικό κινδυνεύει, η εργατική δύναμη θα συρρυκνωθεί. Ωραία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Όμως τι δεν λένε και γιατί. Δεν λένε ότι αυτή η κατάρρευση είναι λειτουργική και προέρχεται μέσα από ένα συγκεκριμένο πολιτικο-οικονομικό σύστημα. Δεν λένε ότι συνδέεται με την μετατροπή της Ελλάδας από κράτος-έθνος σε ένα παραπέρα χρεωμένο εξάρτημα ενός πιστωτικού συστήματος που δεν αναπτύσσεται με την παραγωγή αλλά με την αρπαγή. Δεν λένε ότι το χρέος ανακάτοικο που εκτοξεύεται όσο πέφτει ο πληθυσμός, ανακεφαλή αυξάνεται δηλαδή, είναι πραγματικό όχημα της μετάβασης κυριότητας από τους κατοίκους στους πιστωτές. Όταν τα συνέδρια προσφέρουν λύσεις, οι λύσεις είναι πάντα του ίδιου τύπου. Επίδομα τέκνων, φοροελαφρύνσεις, προσχολική αγωγή, υιοθεσία. Δηλαδή, διαχειριστείτε το σύμπτωμα. Δεν υπήρξε ποτέ, αλλάξτε τη δομή που παράγει το σύμπτωμα. Αυτή η ασυμμετρία ανάμεσα στην πλούσια διάγνωση και στη στήρα πρόταση δεν είναι αδυναμία της επιστήμης, είναι προϊόν της. Και είναι βασικό χαρακτηριστικό γιατί η ακαδημαϊκή κοινότητα στην Ελλάδα είναι πραγματικά αποκομμένη από αυτό που θα λέγαμε κοινωνική πραγματικότητα. Μια ευθεία απάντηση στο γιατί δίνεται από έναν Αμερικανό πολιτικό φιλόσοφο, τον Σέλντον Γουόλιν, στο βιβλίο του «Η εταιρική δημοκρατία». Ο Γουόλιν δίδαξε δεκαετίες στο Πρίνστον και θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς θεωρητικούς του 20ου αιώνα. Λυπάμαι που καταφεύγω σε ξένους ακαδημαϊκούς, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτοί οι ακαδημαϊκοί. Λοιπόν, η κεντρική του θέση συμπυκνώνεται σε μία πρόταση. Στις σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες, η δημοκρατία διατηρείται ως μορφή ενώ η ουσία της έχει αδειάσει εσωτερικά. Δεν χρειάζεται να καταργηθεί, αρκεί να κενωθεί στο περιεχόμενο. Και αυτό το ονόμασε ανεστραμμένο ολοκληρωτισμό, σε μια αντιπαράθεση του κλασικού ολοκληρωτισμού που έχουμε στο ναζισμό και στο σταλινισμό. Ο κλασικός ολοκληρωτισμός κατήργησε ρητά τη δημοκρατία, διέλυσε τα κόμματα κτλ. Επέβαλε μία και μόνη ιδεολογία. Ο ανεστραμμένος ολοκληρωτισμός κάνει ακριβώς το αντίθετο. Διατηρεί τα κόμματα, τις εκλογές, τα πανεπιστήμια, τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά κανάλια, διατηρεί την ελευθερία της έκφρασης τυπικά, αλλά τα διατηρεί όλα εφόσον τίποτα από όλα αυτά δεν θέτει σε αμφισβήτηση τα βασικά πλαίσια της οικονομίας και της γεωπολιτικής τάξης. Η μεθοδολογία την είναι κομψή, δεν χρειάζεται να απαγορεύσεις τους ανθρώπους να μιλάνε, αρκεί να φροντίσεις ώστε αυτά που λένε να μην μπορούν να φτάσουν. Εκεί, στα αυτιά που πρέπει να ακούσουν. Δεν χρειάζεται να απαγορεύσεις τα κόμματα, αρκεί να φροντίσεις ότι όλα τα κόμματα συμφωνούν στα βασικά. Δεν χρειάζεται να ελέγξεις ακαδημαϊκούς, αρκεί να φροντίσεις ώστε η σταδιοδρομία τους να εξαρτάται από την παραμονή τους εντός των αποδεικτών ορίων. Και ο Γουόλιν διατυπώνει το παράδοξο που μας ενδιαφέρει εδώ, στον αντιστραμμένο ολοκληρωτισμό, ότι η αντιπολίτευση είναι η εγγύηση που δεν θα αλλάξει τίποτα ουσιαστικό. Όσο υπάρχει μία αριστερά που καταγγέλει και μία δεξιά που συντηρεί, μέσα σε αυτά τα δύο αποδεκτά όρια το σύστημα έχει εξασφαλίσει τη διαρκή του αναπαραγωγή. Οι δύο πλευρές αναλώνονται σε έναν, με λόγια, πολιτισμικό πόλεμο, παράγουν θόρυβο, επιτρέπουν στους πολίτες να νιώθουν ότι παίρνουν θέση, αλλά την ίδια στιγμή σιωπηρά και οι δύο πλευρές παραδέχονται ότι η πραγματική πολιτική, η πολιτική που ορίζει το χρήμα, την παραγωγή και την περιουσία, βρίσκεται αλλού, στα χέρια που δεν ελέγχονται. Αυτό ακριβώς όπως χθες το ονομάσαμε η κυριαρχία της οικονομίας πάνω στην πολιτική. Ο Γουόλιν λοιπόν περιέγραψε αυτά τα φαινόμενα γενικά με αναφορά κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά υπάρχει και ένας γερμανός κοινωνιολόγος, ο Στρίκ, όπου έδωσε την ευρωπαϊκή διατύπωση. Αγοράστε χρόνο. Η καθυστέρηση του δημοκρατικού καπιταλισμού. Ο Στρέκ θεωρητικοποίησε λοιπόν τη μετάβαση από αυτό που ονομάσε δημοκρατικό κράτος στο κράτος εδραίωσης. Το δημοκρατικό κράτος μεταπολεμικής περίοδου πληρούσε ταυτόχρονα δύο διαφορετικά σύνολα απαιτήσεων. Τις απαιτήσεις του λαού για μισθούς, παροχές, υγεία, παιδεία και τις απαιτήσεις των κατόχων κεφαλαίου για κερδοφορία και σταθερότητα. Όσο οι δύο πλευρές είχαν τη δυνατότητα της διαπραγμάτευσης, υπήρχε μια ισορροπία που μπορούσε να διατηρηθεί. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70, η ισορροπία σπάει υπέρ του κεφαλαίου και η παγκοσμιοποίηση των ροών χρήματος δίνει στους κατόχους κεφαλαίου τη δυνατότητα να φύγουν, ενώ ο λαός παραμένει εντοπισμένος στη γη του. Άρα η πίεση του λαού απάνω στο κράτος αδυνατίζει, ενώ η δυναμική του κεφαλαίου πάνω στο τι αποφασίζει ένα κράτος έχει αυξηθεί στο βαθμό που να το διαχειρίζεται κιόλας. Σταδιακά μέσα σε 40 χρόνια το κράτος αναδιαμορφώνεται για να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις απαιτήσεις των πιστωτών. Και το βλέπουμε παντού σήμερα, ακόμα και στις διαφημίσεις που αφορούν είτε τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε διάφορες κάρτες, είτε στοιχήματα. Στην Ελλάδα αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε με ομή ταχύτητα μετά το 10, με τα τρία μνημόνια και τη συμφωνία του Ιούλου του 2015 και τέλος με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάσσει την Ελλάδα στο καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας. Αυτό δεν είναι λέξη που τη χρησιμοποιώ μεταφορικά. Είναι ο επίσημος τίτλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Με βάση αυτόν τον κανονισμό, η Ελλάδα δεν μπορεί να καταθέσει προϋπολογισμό στη Βουλή χωρίς την προηγούμενη έγκριση των τεχνοκρατικών οργάνων της Επιτροπής του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του ESM. Αυτό ισχύει και σήμερα. Γι' αυτό, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την επιθυμία πριν αποσύρει τα Patriot από το Διδημότυχο και την Κάρπαθο να κάνει εκλογές μετά το Πάσχα, βγήκε ο πρόεδρος της κατόνομα Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας, και του είπε εκλογές δεν γίνονται. Γιατί εκλογές και πολιτικές αποφάσεις στην Ελλάδα δεν μπορούν να πάρθουν χωρίς τη συνένεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε, από οποιοδήποτε κόμμα, είναι νομικά αποκλεισμένη στο να ασκήσει δομική πολιτική και είναι αυτό που λέει κάθε μέρα που το ξεκινάμε εδώ στην εκπομπή ο κύριος Βαγγέλης Βενιζέλος, ότι η κρατική κυριαρχία δεν υπάρχει πια. Είναι αυτό που ονομάζουμε επικυριαρχία και δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο που έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά δεν λέγεται. Όχι ότι κρύβεται, γιατί η πολιτική κουλτούρα έχει θυστεί να μην μιλάει γι' αυτό. Είναι σαν μια οικογένεια που όλοι ξέρουν ότι ο πατέρας πίνει, κανένας δεν το αναφέρει, διότι είναι ένα ταμπού. Μιλήσαμε προηγουμένως για την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα κτλ. Που δεν σε έχουν συνδέσει το δημογραφικό με το δομικό πρόβλημα που υπογράψαμε. Γιατί, αυτό δεν είναι βέβαια ένας ηθικός μεμψημυρισμός. Είναι κοινωνιολογικό ερώτημα. Και έχει συγκεκριμένη απάντηση και στα τρία επίπεδα. Ο πρώτος μηχανισμός είναι η μορφή της δημογραφικής επιστήμης. Η δημογραφία είναι ακαδημαϊκή ιδιότητα, ειδικότητα, δεν είναι θεωρητική επιστήμη, είναι λογιστική, μετράει γεννήσεις, θανάτους, μεταναστευτικά ρεύματα. Όταν προσπαθεί να εξηγήσει, καταφεύγει σε πολιτισμικούς παράγοντες, δηλαδή στο μη εξηγήσιμο. Αλλαγή νοοτροπίας, αξιακή στροφή, νέοι τρόποι ζωής. Όλες αυτές οι φράσεις είναι απαραίτητες από την εξήγηση. Είναι μια επιστήμη σχεδιασμένη να μην φτάνει στις αιτίες. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η οικονομία της παραγωγής της γνώσης. Τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα, όσα υπάρχουν, χρηματοδοτούνται είτε από το κράτος είτε από τους ξένους. Το κράτος, πώς καταλαβαίνετε, χρηματοδοτείται και πειθαρχεί οποιονδήποτε επιστήμονα θα ήθελε πάνω σχάρη να εκφράσει μια άλλη άποψη, διότι και το ίδιο το κράτος χρηματοδοτείται και πειθαρχείται από τους επικυριαρχούς του. Δηλαδή, μια ερευνητική πρόταση, πολιτική στήριξη, υποστήριξη της οικογένειας, θα βρει αμέσως μια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αλλά μια πρόταση, πώς ο κανονισμός παράγει δομικά την δημογραφική κατάρρευση, όχι δεν θα βρει χρηματοδότηση, θα το στείλουν τα επιστήμονα από εκεί που ήρθε. Και όχι γιατί απαγορεύεται, αλλά γιατί κανένας αξιολογητής δεν θα βρεθεί να τη βαθμολογήσει ή να τη βαθμολογήσει θετικά. Το πρώτο διαχειρίζει το πρόβλημα, το δεύτερο εξηγεί το πρόβλημα ως προϊόν του συστήματος. Το ένα είναι χρήσιμο, το άλλο είναι μη διαπραγματεύσιμο. Και ο τρίτος μηχανισμός είναι η σταδιοδρομία των μεμονωμένων ερευνητών. Όποιος Έλληνας ακαδημαϊκός αποφασίσει να διατυπώσει δημόσια αυτή τη σύνδεση, δεν θα χάσει τη θέση του. Η μέθοδος είναι πολύ πιο εκλεπτισμένη. Θα γίνει, όπως εγώ, αμφιλεγόμενος. Το θεωρούν χαλά, έτσι, χλιαρά, ευσυνείδητο. Ναι, αλλά ακραίος. Δεν τον προκαλούν, ούτε θα τον κάνουν σε τηλεοράσεις. Οι παραγωγές του, ας πούμε, και οι προαγωγές του θα καθυστερούν. Οι ερευνητικές προτάσεις θα μένουν εκτός. Πώς θα το λέγαμε, χρηματοδότησης. Εξηγήσαμε προηγουμένως όλο αυτόν τον μηχανισμό και την νομιμοποιητική κρίση του χρηματιστηρίου του 1999. Πείτε μου άλλο, πότε και ποιος Έλληνας πολιτικός, Έλληνας δημοσιογράφος και αναλυτής, έχει συνδέσει αυτά τα εμπρός στα μάτια μας συνθήματα, καταστάσεις, ζητήματα με έναν τέτοιο τρόπο όπως κάνουμε αυτές τις δύο μέρες που κάνω αυτές τις εκπομπές. Και δεν το λέω προς επιβράβευση. Το λέω γιατί είναι μπροστά στα μάτια μας και εμείς αδυνατούμε να το κατανοήσουμε. Όλα τα κρατικά μέσα, θέλω να σας θυμίσω, όλα τα ιδιωτικά κανάλια στην στιγμή του χρηματιστηρίου, όλες οι εφημερίδες, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί επανέλαβαν τότε την ίδια ψευδέστηση. Το χρηματιστήριο είναι η Νέα Ελλάδα. Η Εθνική Τράπεζα και οι άλλες μεγάλες τράπεζες έδιναν τα δάνεια φορά παρτίδα με την ευγενική παρότριση να επενδυθεί μέρος του ή όλος στις μετοχές. Παππούδες, γιαγιάδες πουλήσαν χωράφια, υποθέκευσαν σπίτια. Φοιτητές κατέβηκαν στα χρηματιστηριακά γραφεία. Θυμάστε πόσα χρηματιστηριακά γραφεία, δεν θυμάμαι κιόλας, δημιουργήθηκαν. Σε κάθε γωνία υπήρχε κάτι τέτοιο. Το χρηματιστήριο, παιδιά, έπαψε να είναι θεσμός των επενδυτών. Έγινε λαϊκό κείμενο. Λαϊκό κίνημα. Και βεβαίως, να θυμηθούμε ότι σε 4 χρόνια όλη η μεσοαστική τάξη, ο πραγματικός παραγωγός σταθερότητας σε μια δημοκρατία, έχασε τις οικονομικές τους βάσεις. Και τι βγήκαν τότε και μας είπανε? Μη στεναχωριέστε, πάρτε δάνεια. Αν δεν βλέπουμε με τα μάτια μας μπροστά αυτόν τον μηχανισμό που στήθηκε μέσα από αυτόν τον αισχρό τρόπο, όπου πολιτικοί όλων των πολιτικών κομμάτων, τραπεζίτες και διοικητές τραπέζης όλων των τραπεζών και της Εθνικής και της Ελληνικής και της Τράπεζας Ελλάδος, ακαδημαϊκοί και όλα εκείνα τα παπαγαλάκια της δημοσιογραφίας, τα οποία φυσικά συνεχίζουν και υπάρχουν, αυτός ήταν ο πιο αισχρός τρόπος που κατάφερε αυτή την δομική αλλαγή στην ελληνική μας κοινωνία. Η αστιφιλία, η αντιπαροχή, η ένταξη στην ΕΟΚ, η κατάρρευση αγροτικής παραγωγής, η ψυχολογική νίκη του χρηματιστηρίου δεν θα μπορούσαν να έχουν συμβεί χωρίς αντίσταση αν δεν είχαν συνοδευτεί από μια παράλληλη πολιτισμική επιχείρηση. Και η επιχείρηση έχει ένα όνομα. Η ελαφρότητα ως κατάκτηση. Η αναπαραγωγή δηλαδή ενός αισθητικού, ιδεολογικού κλίμακος, γλυκιά κλίματος, στο οποίο η σοβαρότητα ήταν του παλιού, η ελαφρότητα του νέου, η κατανάλωση είναι πρόοδος και η επαγρύπνηση είναι μια άσχημη αιμονή. Στη δεκαετία του 90 και σε αρχές δεκαετίας του 2000 είναι που αυτή η ελαφρότητα έγινε το εθνικό μας ιδεώδες. Τσάο, μάο, εσπρέσο, λοιπόν. Ποιος δεν κράτησε στα χέρια του τέτοιου είδους εφημερίδας? Ποιος δεν έριξε μια κρυφή ματιά στη ζωή των άλλων, αδυνατώντας να δει μια καθαρή ματιά τη ζωή τη δική του? Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό έγινε την ίδια περίοδο που γίνεται και η μετάβαση της κρατικής ΕΡΤ, η οποία παρά τα ελαττώματά της διατηρούσε μια αίσθηση δημόσιας λειτουργίας. Και βεβαίως ήρθαν τα κανάλια Μέγκαν, Τένα, Σταρ, Αλφα μετά το 89. Και μάλιστα θυμάμαι ότι όσοι εκείνη την εποχή διαμαρτύρονταν με την έννοια ότι έτσι όπως οικοδομείται η ιδιωτική τηλεόραση θα είναι εξαιρετικά εμπορική και δεν θα έχει, και ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να διαμορφώσει ένα άλλο τύπο Έλληνα, έλεγαν τότε οι σοφοί ανόητοι σε εμάς τους ηλίθιους ανόητους, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η ιδιωτική τηλεόραση να επιδράσει ως εκπαιδευτικός δρόμος λειτουργίας του ανθρώπου στην Ελλάδα. Αυτά ήταν λοιπόν τα σιωπηρά εκπαιδευτικά εργαλεία της αλλαγής. Το Νίτρο, το ελληνικό men's lifestyle που εκπαίδευσε 2 γενιές ανδρών να ταυτίσουν την αρενοπότητα με την κατανάλωση, το αυτοκίνητο με τα ρούχα, ηλεκτρονικά, ταξίδια, η κατάλληλη γκόμενα στο πλάι. Το Νίτρο αντικατέστησε τις προηγούμενες πηγές της ανδρικής εικόνας. Πατέρας, γείτονας, εργατικός, συλλογικός, στρατός, πολιτική, δημοκρατία. Να μόνο μία, τη διαφημιστική. Το in or out του αθηνοράματος, ο αλγόριθμος του γούστου που έγινε ταξική σήμαση. Αν φορούσε αυτή τη μάρκα, ήσουν in. Αν όχι, out. Δεν τυχαίο που τα παραλαμβάνω. Η κοινωνική θέση δεν καθοριζόταν πια ούτε από το επάγγελμα, ούτε από την οικογένεια, αλλά από μία μάρκα. Είπα προηγουμένως για την Coca-Cola ή Pepsi-Cola, η ψευδής επιλογή ως πρότυπο μορφής. Δύο εμπορεύματα παρόμοια, στα συστατικά, αντιπαρατίθεται ως η νέα επιλογή του ενός απέναντι στον άλλο και γίνονται θέματα ταυτότητας. Αυτή είναι η αισθητικοποιημένη ψευδής επιλογή και έγινε το αρχέτυπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην εποχή του Wallin. Πασόκ Νέα Δημοκρατία, με τους ίδιους μνηστήρες, τους ίδιους χρηματοδότες και την ίδια εξαρτημένη κοινωνία. Με τις εκπομπές αυτές που ανέφερα, παρατράγουδα, χρυσό κουφέτο, οικογένεια που μέχρι τότε ήταν ένας ιερός χώρος κοινότητας, μετατράπηκε σε θέαμα. Οι γαμπροί, οι νύφες, τους έβλεπε στην τηλεόραση. Η Πάνια έπαιξε το ρόλο της, αυτός που εκπαίδευσε δηλαδή την Ελλάδα να εμπορευματοποιεί την συναισθηματικότητά της. Και η ίδια συναισθηματικότητά μας έγινε προϊόν. Τα άλλα κόλπα του Βλάση Μπονάτσου για την κατάσταση της πολιτικής συζήτησης από μια τσαρλατανική φιλιαρία. Ο Βλάσης, με χαρισματική ευγένεια, εκπαίδευσε στους Έλληνες ότι η σοβαρή συζήτηση γίνεται με γέλιο, με αυτοανέρεση και χωρίς θέσεις. Όλα παίζονται. Τίποτα δεν είναι σοβαρό, αλλά ας μην παίρνουμε και τους αυτούς μας πολύ σοβαρά. Λοιπόν, έρχομαστε με πρόσθετο υλικό να σας περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
10: Διδάσκει πως οι κακοί άνθρωποι δεν αλλάζουν, όσοι κι αν δεχτούνε καλοσύνη στο τραγουδάκι μας.
11: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
12: Focus στον κόσμο.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Το περιστατικό έγινε στο ύψος των Κωνσταντινουπολιτικών, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μία μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό στην αριστερή λωρίδα του δρόμου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τόσο ο οδηγός όσο και ο συνεπιβάτης της μηχανής. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑ που παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν από εργαζόμενους το πρωί σε ερημική περιοχή στο δάσος της Τροφιλιάς στη Δυτική Αχαΐα κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντιπυρική περίοδο. Αναμένεται να μεταφερθούν για εργαστηριακή εξέταση ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για τον εντοπισμό αγνοούμενου ορειβάτη στον Όλυμπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό, ο οποίος κατευθύνθηκε από το καταφύγιο προς την κορυφή του βουνού και τα ίχνη του αγνοούνται. Σε ένα χρόνο η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, επισημένοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας, τις συμμαχίες της και τη στήριξη του διεθνούς δικαίου, ενώ ξεκαθάρισε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το ναυτικό και η αεροπορία των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αφανιστεί και πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν ή αν η Τεχεράνη τελικά θα καταλήξει σε μια συμφωνία την οποία η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου, απίθυνε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε περισσότερα από 25 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια, να περάσουν από το στενό του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν και σήμερα οι τιμές των καυσίμων, με την τιμή του Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων και στη χώρα μας. Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλίνουν μάλιστα η αμόλυβδη βενζίνη να κινηθεί ακόμη και προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αποθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού. Μείωση αφίξεων στα τουριστικά καταλήμματα σε ποσοστό 2,2% για το μήνα Μάρτιο, καταγράφονται σύμφωνα με την Ελστάτ. Πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, που με ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, όπως λέει, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Ο Πρωθυπουργός σας αφήσει τη θεωρία και τα ευχολόγια και ας περάσει στις πράξεις με την προκλητική Τουρκία. Μπλοκάρισμα όλων των ευρωπαϊκών αποφάσεων με ωφέλη για την Τουρκία, Τελωνιακή Ένωση, Ευρωπαϊκή Άμυνα και συμμαχίες με ευρωπαϊκές χώρες για να σταματήσει να δίνει χρήματα η Ευρώπη στη φασιστική Τουρκία, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά τη συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, οι δύο χώρες τονίζουν σε κοινή τους δήλωση ότι οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να επιβληθούν στις διεθνείς εξελίξεις με λογικές αποικιοκρατικής κυριαρχίας έχουν αποτύχει, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο κόσμος κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά στον νόμο της ζούγκλας. Την ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην Σύνοδο Κορυφής της Χάγης πέρυσι, όπου οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ το 2035. Υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου ενόψη της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί 21 και 22 Μαΐου στο Χέλσιγκμπορκ στη Σουηδία. Σε αναδίπλωση, Βρετανία, καθώς πάει από σήμερα το καθεστώς κυρώσεων και ανοίγει παράθυρο για αγορά ρωσικών καυσίμων μέσω τρίτων χωρών.
12: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
13: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια υπηρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο θερμαϊκό βορειοδυτική με ένταση 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 15 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
14: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
15: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
16: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

πίσω στο στούδιο. Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι. Λοιπόν, όταν συζητάμε λοιπόν για τη δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας, ακούμε πάντα τις ίδιες εξηγήσεις. Η οικονομική κρίση, η αβεβαιότητα, το κόστος ανατροφής, η μετανάστευση των νέων, η έλλειψη στέγης και όλα αυτά είναι αληθή, αλλά είναι παράγωγα και όχι αιτίες. Και είναι ένα σύμπτωμα μιας βαθύτερης διάγνωσης που έχει γίνει αόρατη, ακριβώς γιατί απαιτεί να αμφισβητήσουμε όλα όσα μάθαμε και τα ονομάζουμε πρόοδο. Ειδικά οι κυρίες της εκπομπής θα πρέπει να κρατήσουν την ανάσα τους για αυτά τα οποία θα υποθούν. Στο σημερινό λοιπόν κείμενο, αυτό το οποίο με οδήγησε να σας κάνω αυτή την εκπομπή, θα αναπτύξουμε 9 γραμμές απόδειξης. Την πατριαρχία ως σύμπτωμα βιομηχανικής συμπίεσης και να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι είναι μεγάλη σχέση και ο λόγος. Τη βιομηχανία της απόλαυσης, το αντισυλληπτικό χάπι, την ιδεολογία της σεξουαλικής επανάστασης, το δεύτερο κύμα του φεμινισμού, την κριτική διάγνωση από την Άνση Φρέιζερ, την κλοπή του χρόνου ως εμπόρευμα, την ελληνική λοιπόν δημογραφική κατάρρευση και το μύθο του υπερπληθυσμού, για να δείξουμε πως όλα αυτά συγκλίνουν σε ένα νέο και ενιαίο μηχανισμό. Και δεν πρόκειται για συνωμοσία, αλλά για συστημική λογική. Η σύνθεση δεν είναι κατασκευή ούτε στο Πεκίνο ούτε στον Ταβός. Είναι το προϊόν λοιπόν μιας ιστορικής διαδικασίας και όπως όλες οι ιστορικές διαδικασίες παρήγαγε τις προθέσεις της εκ των υστέρων. Δύο προειδοποιήσεις για να μην γίνει κατανόηση, έτσι. Τι εννοούμε όταν λέμε πατριαρχία ως σύμπτωμα της βιομηχανικής συμπίεσης? Γιατί να ξέρετε ότι αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε και το οποίο το εστερνιζόμαστε και επίσης αδύναμοι προσπαθούμε πολλές φορές να το κατανοήσουμε ή να καταλάβουμε ποιο είναι το σημείο το οποίο δημιουργεί ρογμή. Γιατί αυτό το σύστημα λοιπόν μπορεί και επιβιώνει είτε με την ομογενοποίηση αριστεράς-δεξιάς είτε με το διχασμό της ίδιας της κοινωνίας και των ανθρώπων. Πάμε λοιπόν. Η πατριαρχία στη συγκεκριμένη μορφή που τη γνωρίζουμε, δηλαδή η πυρηνική οικογένεια του βιομηχανικού καπιταλισμού, είναι ο άνδρας να είναι απόλυτος αφέντης σε ένα μικρό βασίλειο 4 τείχων. Αυτό είναι ένα προϊόν της βιομηχανικής επανάστασης. Ακόμα και για την Ελλάδα που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε ως βιομηχανική παραγωγή. Πριν από αυτήν, στις αγροτικές κοινωνίες, η γυναίκα συμμετείχε ισότιμα στην παραγωγή. Δούλευε στα χωράφια, στο εργαστήρι, στη συντεχνία. Θέλω να θυμηθείτε, αν μπορείτε, τη συμμετοχή των Ελληνίδων στην Ελληνική Επανάσταση, η οποία δεν ήταν μια σιωπηλή παρακολούθηση. Η μάχη του Δυρού, όπου οι γυναίκες τσακίζουν, για παράδειγμα, τον στρατό του Ιμπραήμ, δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Η οικογένεια λοιπόν δεν ήταν ιδιοκτησία ενός άνδρα, ήταν παραγωγική και αναπαραγωγική μονάδα μιας ευρύτερης κοινότητας, γειτονιάς, ενορίας και χωριού. Ο πατέρας είχε εξουσία, αλλά η εξουσία του ήταν περιορισμένη από το κοινοτικό περιβάλλον. Και η βιομηχανική επανάσταση κάνει κάτι καταστροφικό. Ξεριζώνει το προλετάριατο από το χωριό και το στέλνει στην πόλη, του κλείνει τη γη. Τον υποτάσσει σε 12-ωρη εργασία σε εργοστάσιο που δεν αποφασίζει τίποτα. Πολιτικά είναι ανύπαρκτος μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, οικονομικά είναι εκμεταλλεύσιμος, κοινοτικά είναι αποκομμένος σε όλες τις σφαίρες της ζωής έξω από το σπίτι. Είναι ένα μηδέν. Και θέλω αυτή την εικόνα να τη μεταφέρετε στην Ελλάδα από το 20, το 30, το 40, το 50, το 60. Τι σημαίνει αυτό και τι το επιβάλλει στην πραγματικότητα αυτή η συνθήκη ζωής, ειδικά σε μια Ελλάδα που είναι εξαρτημένη και η πολιτεία της νοθευμένη.
Πού μένει η ανάγκη του λοιπόν για αξιοπρέπεια και αναγνώριση, για έλεγχο πάνω σε κάτι? Συμπυκνώνεται μόνο σε ένα μέρος, στο σπίτι του. Εκεί και μόνο εκεί μπορεί να είναι αφέντης. Άρα το επενδύει αυτή την ανάγκη, την επενδύει υπερβολικά. Η αγνότητα της κόρης γίνεται η μόνη του περιουσία. Η αρετή της γυναίκας του είναι η μόνη του τιμή. Η υπακοή των παιδιών είναι η μόνη του επιβεβαίωση. Αυτή είναι η σύγχρονη πατριαρχία και όχι η αρχαίγονη βιολογική κατάσταση. Είναι ένας εκτονοτικός μηχανισμός, μια συμπίεσης που γεννιέται μέσα από μια αστικοποιούμενη βιομηχανικός και λειτουργούσα κοινωνία. Ο Christopher Glass στο Heaven in a Heartless World, δηλαδή ένας παράδεισος σε έναν άκαρδο κόσμο, το 1977 διοτυπώνει αυτό το σημείο πεντακάθαρα. Η οικογένεια έγινε το μοναδικό καταφύγιο σε ένα σκληρό κόσμο. Και ακριβώς αυτή τη λειτουργία και αυτή της η σύνθεση την έκανε πεδίο μάχης. Γιατί όλες οι αντιφάσεις του βιομηχανικού καπιταλισμού, η εξάντληση, η αλωτρίωση, η ταπείνωση μετατοπίζονται εκεί. Ο εξαρτημένος και εξαντλημένος εργάτης γύρναγε στο σπίτι με τη βία της εργασιακής εκμετάλλευσης μέσα στο σώμα του, στο κορμί του, στο μυαλό του. Και αυτή η βία ξεσπούσε εκεί που ήταν επιτρεπτή για να ξεσπάσει, στη γυναίκα και στα παιδιά του. Η φεμινιστική λοιπόν κριτική του δεύτερου κύματος είχε δίκιο σε ένα σημείο. Η γυναίκα όντως υπέφερε. Η οδύνη είναι αληθινή. Η φυλακή του νοικοκυριού επίσης αληθινή. Αλλά είναι ελλειπής. Δεν είναι ο άντρας ως φίλο που καταπιέζει τη γυναίκα, είναι η βιομηχανική συμπίεση που μετατοπίζει τη βία στο σπίτι. Ο άντρας είναι ταυτόχρονα θήτη στο σπίτι και θύμα στο εργοστάσιο. Και η γυναίκα είναι το θύμα ενός θύματος. Αυτή η λεπτομέρεια έχει τεράστια συνέπεια, γιατί αν η αιτία ήταν οι άνδρες, η λύση θα ήταν νομική και πολιτισμική ισότητα. Έγινε κάτι χειρότερο. Περάσαμε στον εξισωτισμό. Αλλά αν η αιτία από την άλλη μεριά ήταν η βιομηχανική συμπίεση, η λύση θα ήταν η αναδιαμόρφωση των ίδιων βιομηχανικών σχέσεων εργασίας. Αυτό δεν έγινε. Το κεφάλαιο λοιπόν πρότεινε τις γυναίκες στην έξοδο από την οικογένεια, την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ως απελευθέρωση. Αυτή η πρόταση άφηνε άθικτη την αρχική αιτία αυτής της οδύνης. Διέλυε τη μορφή την οικογένεια, αφήνοντας ανέπαφο το περιεχόμενο, τη συμπίεση. Έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα όταν η Lucky Strike ήθελε να αυξήσει, το έχω πει το παράδειγμα, αλλά για να το δώσουμε έτσι ωραία, όταν η Lucky Strike ήθελε να αυξήσει τις πωλήσεις της και προσέλαβε τον Έλιο Μπερνέι, τον ανιψιό του Φρόιντ, να βρει έναν τρόπο, τον πατέρα της προπαγάνδας, να αυξηθούν οι πωλήσεις των τσιγάρων. Τι έκανε αυτός? Έβαλε τη γυναίκα του σαν πρόεδρο των σουφραζετών, δηλαδή του κινήματος γυναικείας χειραφέτησης, και κατόπιν ένα σύνολο από χιλιάδες γυναίκες, κρατώντας ένα τσιγάρο Lucky Strike στο χέρι, περπατήσανε στη μέση, την κεντρική λεωφόρο της Νέας Υόρκης, και αυτό διαφημίστηκε ως η πορεία των πυρσών. Και διαφημίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδεθεί η γυναικεία χειραφέτηση, πολιτική χειραφέτηση με το κάπνισμα. Από όλο αυτό έμεινε το κάπνισμα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο επίπεδο, αυτό που θα λέγαμε η πανουργία της ιστορίας, που θα διαγνώσει η Φρέιζερ 30 χρόνια μετά. Το κεφάλαιο παρήγαγε το ιογενές της πατριαρχίας μέσω της δικής του συμπίεσης και μετά πρότεινε τη θεραπεία της διάλυσης οικογένειας, χωρίς να αγγίξει την αιτία. Τσέπωσε διπλά το κέρδος εργατικής δύναμης και κράτησε άθικτο το μηχανισμό συμπίεσης. Όλα αυτά θα παραμένανε στο επίπεδο της αφηρημένης ιδεολογίας αν δεν είχε εμφανιστεί μια συγκεκριμένη υλική υποδομή που μετέτρεψε τη φιλοσοφία σε υλική δυνατότητα. Και η υποδομή αυτή έχει δύο ονόματα. Το πρώτο είναι το Playboy
και το δεύτερο είναι το Enovid. Το Playboy κυκλοφορεί το Δεκέμβριο του 1953 με τη Marilyn Monroe ημίγιονη στο εξώφυλλο. Δεν είναι σύμπτωμα μιας σεξουαλικής επανάστασης που έρχεται. Η Κάρι Πιτλούζο γράφει στο σεξουαλική πολιτική του Playboy και τεκμηριώνει αυτό που για δεκαετίες έχει καλυφθεί ως φεμινιστική παρουσία. Ο Χέφνερ δεν είναι θύμα, ο εκδότης δηλαδή του Playboy, μιας πολιτισμικής τροφής, αλλά είναι ο κύριος χρηματοδότης της. Το Playboy Foundation που ιδρύεται το 1965 χρηματοδοτεί όλα τα κέντρα της σύλληψης σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το ACLU, Women's Rights Project, το πρόγραμμα δηλαδή που έτρεχε η Ruth Bader Ginsburg πριν γίνει δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου, με δικαστικές μάχες υπέρ της αποποινικοποίησης της άμβλωσης, έρχεται και ευχαριστεί δημόσια το Χέφνερ και τις σελίδες του Playboy. Παρά λοιπόν, ποιο είναι αυτό? Το αντισυλληπτικό χάπι Enovid, που εγκρίνεται από τον FDA στις 9 Μαΐου του 1960. Χρηματοδοτείται από την Catherine McCormick, κληρονόμο της International Harvester και από το Ίδρυμα Rockefeller. Η πολιτική διεκδίκηση λοιπόν, παιδιά μου, είναι διπλή. Αφενός από τη Margaret Sanger και το Planned Parenthood, που είναι η ιστορία τους άρρηκτα συνδεμένη με την αμερικάνικη ευγονική παράδοση στην αρχές του 20ου αιώνα, και αφετέρου με τη βιομηχανία της απόλαυσης που χρειάζεται το χάπι ως υλική προϋπόθεση για την οικονομική της λειτουργία. Η Louise Perry στην υπόθεση ενάντια στην σεξουαλική επανάσταση, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 22, αποτυπώνει την ίδια αρχιτεκτονική με κρυστάλλινη λοιπόν διάβια. Χωρίς το χάπι, η οικονομία του Playboy δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν εννοούμε αποκλειστικά του Playboy. Όλο αυτό, όλη αυτή η ατμόσφαιρα της απόλαυσης που έρχεται να εδραιωθεί ανάμεσά μας. Το επιχειρηματικό μοντέλο του Χέφνερ απαιτούσε σώματα διαθέσιμα χωρίς συνέπειες, διαθέσιμα από τη σκοπιά του πελάτη, χωρίς συνέπειες από τη σκοπιά της επιχείρησης. Αν η κάθε επαφή απειλούσε με εγκυμοσύνη, η βιομηχανία αυτή δεν θα μπορούσε να κλιμακωθεί. Και το χάπι δεν είναι ατυχαίο επίτευγμα της φαρμακολογίας που η αγορά εκμεταλλεύτηκε εκ των υστέρων. Είναι η υλική υποδομή που η αγορά χρηματοδότησε για να μπορέσει να υπάρξει. Και εδώ συμβαίνει και η πρώτη μεγάλη ιστορική αναστροφή. Η αφήγηση της σεξουαλικής απελευθέρωσης μας λέει ότι το χάπι ήταν το εργαλείο των γυναικών. Στην πραγματικότητα το χάπι ήταν εργαλείο του κεφαλαίου, στο οποίο οι γυναίκες παρέλαβαν ως δικό τους επίτευγμα. Και ο φεμινισμός με αυτή την έννοια δεν δημιούργησε την υλική υποδομή της απελευθέρωσης. Κληρονόμησε μια υποδομή που είχε κατασκευαστεί από το σύστημα Χέφνερ και από τη Σάνγκερ. Δηλαδή από τη σύζευση της βιομηχανίας της απόλαυσης με την ευωγονική παράδοση. Γι' αυτό και η Γκρίνσμπεργκ ευχαριστούσε δημόσια τον Χέφνερ, και αυτό δεν είναι ηρωνία της ιστορίας. Μόλις η υλική υποδομή λοιπόν τέθηκε σε λειτουργία, χρειάζεται και ένα φιλοσοφικό κάλυμα. Δεν αρκεί να υπάρχει το χάπι, πρέπει να υπάρξει η αποσύνδεση του σεξ από την αναπαραγωγή για να γίνει, αποδεκτή ως απελευθέρωση και όχι ως αλωτρίωση. Και σε αυτό το ρόλο παίζουν τρεις διανοητές για να μπορέσουν να το φέρουν σε βόλτα. Ο Βίλχεμ Ράιχ, ο ψυχαναλυτής και πρώην μαθητής του Φρόιντ, που είχε γράψει ήδη από το 1936 τη σεξουαλική επανάσταση, και η κεντρική του θέση είναι εξής. Η σεξουαλική καταπίεση είναι η πηγή του φασισμού, της νεύρωσης και της εργατικής υποταγής. Άρα η σεξουαλική απελευθέρωση είναι ταυτόσιμη με την πολιτική απελευθέρωση. Τη δεκαετία του 60, ο Ράιχ έχει πεθάνει πια το 57, γίνεται ο προφήτης αυτής της αντικουλτούρας. Ο δεύτερος είναι ο Χέρμπερτ Μαρκούζε. Στο έρος και πολιτισμός και στο μονοδιάστατο άνθρωπο προσφέρει το θεωρητικό πλαίσιο. Είναι η βάση της woke κουλτούρας, βασικά. Τι λέει? Η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει μια αποπληκτική ευτυχία, μια ανώδυνη αλλά αλωτριωμένη ικανοποίηση που εξυπηρετεί την παραγωγή.
Η πραγματική απελευθέρωση απαιτεί επανένταξη του έρωτα στην κοινωνική ζωή. Και ο Μαρκούζε προσφέρει σε αυτή τη νέα αριστερά αυτό που χρειάζεται. Μια μη οικονομική αρχή κριτικής. Επιτρέπει λοιπόν την επαναστατικότητα χωρίς την ύπαρξη της φρασιολογίας όπως ταξικές πάλης. Και ταυτόχρονα ακριβώς θα γίνει και το υπόστρωμα της woke κουλτούρας. Στον αντίποδα βρίσκεται η άλλη πλευρά της φιλοσοφικής κακέρας. Η ντροπιαστική στιγμή που η Δύση αρνείται να συζητήσει. Η αναφορά το 1977 στη γαλλική Ιερουσία για την αποποινικοποίηση των σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Και ποιοι τον υπογράφουνε? Ο Σάρτρ, ο Φουκό, ο Λουί Αλτουσέρ, η Σιμόν Ντε Μπουβάρ, ο Ζακ Ντεριντά, ο Φίλιπ Σόλερς, ο Γκί Οκενγκέμ, ο Ντανιέλ Κλόμ Μπετίτ. Ο μετέπειτα εκπρόσωπος των Πρασίνων στο Ευρωκοινόβουλιο. 40 κορυφαίοι Γάλλοι διανοούμενοι. Ο Σαντ, ο Μαρκίσιος Ντε Σαντ, αποτυπώνεται, ανατυπώνεται, διδάσκεται. Και το 2017 η Γαλλία ανακηρύσει τις 120 μέρες των Σοδόμων, το πιο ακραίο του Σαντ, σαν εθνικό θησαυρό. Αυτό λοιπόν που μάθαμε σαν σεξουαλική απελευθέρωση ήταν η φιλοσοφική επεξεργασία μιας υλικής υποδομής που ήδη είχε κατασκευαστεί από τη βιομηχανία της απόλαυσης. Και η Νέα Αριστερά πήρε την πογιά, ζωγράφισε πάνω σε ένα κτίριο που είχε ήδη χτίσει ο Χέφνερ. Το δεύτερο κύμα του φεμινισμού, γιατί αυτά είναι κύματα που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και είναι ο λόγος για τα οποία, και ο λόγος για τον οποίο αναφέρομαι σε αυτά. Το χάπι λοιπόν υπάρχει, η φιλοσοφία υπάρχει, όμως χρειάζεται και ένα μαζικό κίνημα για να μετασχηματιστούν αυτές οι αλλαγές σε μια νέα κανονικότητα. Και αυτό το ρόλο τον αναλαμβάνει το δεύτερο κύμα του φεμινισμού. Το 1963 η Φρίνταν εκδίδει το Feminine Mystique. Το βιβλίο εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό στρώμα. Τις λευκές, μορφωμένες, μεσοαστικές γυναίκες των Αμερικανών προαστίων που έχουν περιοριστεί στο σπίτι. Η Φρίνταν περιγράφει αυτό που ονομάζει το πρόβλημα που δεν έχει όνομα. Μια συναισθηματική στέρηση, μια ανία, μια αίσθηση αχρηστίας. Και το βιβλίο πουλάει εκατομμύρια αντίτυπα. Γίνεται το ιδεολογικό μανιφέστο του δεύτερου κύματος. Αυτό που η Φρίντα δεν λέει και που η Φρέιζερ αργότερα θα το τονίσει είναι το ίδιο. Το πρόβλημα που δεν έχει όνομα. Ήταν αόρατο για τις εκατομμύρια εργαζόμενες γυναίκες εργοστάσια, κουζίνες, ξενοδοχείων, οι οποίες θα έδιναν τα πάντα για να ζήσουν την καταπιεσμένη ζωή των κυρίων στα προάστια. Και το 1966 ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισμός για τις Γυναίκες με τη Σούλαμιτ Φάιρστον να εκδίδει την διαλεκτική του φύλου, η οποία προτείνει ρητά την απελευθέρωση των γυναικών από την εγκυμοσύνη μέσω της τεχνητής μητέρας των γυναικών από την εγκυμοσύνη μέσω της τεχνητής

σε νοικοκυριό διπλής πηγής και ταυτόχρονα την διπλασιαστική πίεση στους μισθούς. Η χειραφέτηση και η εκμετάλλευση δεν είναι μόνο συμβατές. Είναι λοιπόν στις κυρίες όπου είναι το ίδιο πράγμα ιδωμένο από μια διαφορετική γωνία. Υπάρχει λοιπόν το 2009 μια Αμερικανή φιλόσοφος, καθηγήτρια στο New School της Νέας Υόρκης, η Νάνσι Φέιζερ, που γράφει «Φεμινισμός, καπιταλισμός και η πονηγιά της ιστορίας», που δεν είναι μεγάλο, είναι 30 σελίδες. Τι λέει σε αυτό εδώ? Συμπυκνώνεται σε μια πρόταση ότι το δεύτερο κύμα του φεμινισμού δεν αντιστάθηκε στον νέο φιλελευθερισμό, έγινε η πολιτισμική του θεραπενίδα. Όχι από προδοσία, όχι από σύπτωση, αλλά από εσωτερική και αναγκαία λογική. Η ανάλυση λοιπόν αντοπίζεται σε τρεις θεμελιώδεις κριτικές αυτού του δεύτερου κύματος. Πρώτο είναι ο αντιοικονομισμός. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ με αυτά εδώ, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό που ήρθε στην Ελλάδα και οικοδομείται από τη δεκαετία του 80 μέχρι τα σήμερα είναι διαμορφωμένα ακριβώς από αυτά τα πράγματα. Όσο η αριστερά λοιπόν μιλούσε για πολυπολιτισμικότητα, για συμπεριληπτικότητα, για εκπροσώπηση, οι μισθοί έπεφταν, τα συνδικάτα διαλύονταν, το κεφάλαιο διεθνοποιούνταν. Η ταυτοτική πολιτική έγινε η νέα γλώσσα αριστεράς ακριβώς την περίοδο που η ταξική πραγματικότητα γινόταν πιο αποκαλυπτική από ποτέ. Η αριστερά κέρδισε πολιτισμικούς πολέμους και έχασε τους οικονομικούς πολέμους. Και αυτό δεν είναι παράδειξο, είναι κομμάτι της λειτουργικότητάς της. Και ερχόμαστε στην κλοπή του χρόνου και ο κύκλος της προσομοιωμένης ειδονής. Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει αυτή η διαδικασία, μια αόρατη βάση, η συνεχής εντατικοποίηση εργασίας. Όχι μόνο ο διπλασιασμός του εργατικού δυναμικού που είδαμε την ένταξη της γυναίκας, αλλά και αύξηση των ωρών, των φόρτων, των μετακινήσεων, της ψυχικής κόπωσης. Στις σύγχρονες λοιπόν δυτικές κοινωνίες, ο εργαζόμενος έχει λιγότερο πλέον διαθέσιμο χρόνο και ενέργεια από ποτέ, ακόμα και αν τυπικά εργάζεται νόμιμα 8 ώρες. Η συνεχής διασυνδεσιμότητα, τα mail κατά τη δουλειά, η μετακίνηση, η οικιακή εργασία, η ψυχική φόρτιση από τη χρόνια βεβαιότητα, όλα αυτά κλέβουν χρόνο και ενέργεια πέρα από κάθε άλλη σφαίρα και δυνατότητα να απασχολήσεις τον εαυτό σου ή να τον χαλαρώσεις. Η κλοπή λοιπόν του χρόνου είναι ταυτόχρονα και η κλοπή της επιθυμίας, γιατί η επιθυμία ως αυθεντική, ζωντανή και διαπροσωπική σχέση απαιτεί χρόνο, παρουσία και ψυχική διαθεσιμότητα. Δεν είναι δεξιότητα, είναι μια κατάσταση. Και ο εξελιγμένος εργαζόμενος που γυρνάει το βράδυ σπίτι του χωρίς ενέργεια ούτε για συζήτηση με τον σύντροφό του ή με τη σύντροφό του δεν είναι αντισεξουαλικός, είναι αναισθητοποιημένος. Και αυτή η αναισθητοποίηση είναι λειτουργική. Παράγει έναν πολύ συγκεκριμένο τύπο πελάτη. Και βεβαίως μπαίνει εδώ η ψηφιακή βιομηχανία της προσομοιωμένης ειδονής. Tinder, Bumble, Hinging, Grindr για την αναζήτηση συντρόφου χωρίς τις δαπάνες της αυθεντικής γνωριμίας. Only fans για τη σεξουαλική ικανοποίηση χωρίς δαπάνες της σχέσης. Pornhub για την κατανάλωση του σεξ ως πληροφορία. Escort apps, sugar baby platforms για κάθε παραλλαγή. Όλα αυτά πουλάνε το ίδιο προϊόν, την προσομοίωση εκείνου που έχει κλαπεί από τον χρήστη. Και ο χρήστης βέβαια γίνεται ταυτόχρονα και καταναλωτής και προϊόν. Όταν κάνει sweep, κύλιση της οθόνης, καταναλώνει. Όταν παρουσιάζεται για να γίνει sweep, δηλαδή κάποιος άλλος το δει, είναι το προϊόν. Όταν φτιάχνει ένα προφίλ στο OnlyFans, είναι προϊόν. Όταν αγοράζει συνδρομητή, είναι καταναλωτής. Η αντικειμενοποίηση είναι αμοιβαία και ολική. Δεν αντικειμενοποιεί ο άνδρας τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άνδρα. Αντικειμενοποιούνται και οι δύο ταυτόχρονα σε αυτές τις πλατφόρμες, όπως είχε διαγνώσει σε ένα βιβλίο της η Εύα Ιλούζ, ότι οι ψυχρές οικειότητες της ύστερης νεωτερικότητας δεν είναι από έλλειψη αυθεντίας, είναι μορφή αυθεντικότητας που επιτρέπεται από τη δομή. Το παράδοξο είναι ότι η πιο σεξουαλικοποιημένη γενιά της ιστορίας είναι και ταυτόχρονα η λιγότερο σεξουαλικά δραστήρια. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι νέοι από 18 έως 30 ετών κάνουν λιγότερο σεξ από κάθε προηγούμενη γενιά μετά τη δεκαετία του 50. Μια γενιά λοιπόν εξουθενωμένη ψηφιακά που έχει χάσει την ικανότητα της αυθεντικής δραστηριότητας.

εμείς. Αυτή η εξουθένωση, παιδιά, είναι κλινική κατάθλιψη, άγχος σε επιδημικά επίπεδα και όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Η σύνδεση λοιπόν με τη δημογραφική κατάρρευση είναι τόσο άμεση. Άνθρωποι δεν μπορούν να συντηρήσουν την αυθεντική οικειότητα, δεν φτιάχνουν οικογένειες. Άνθρωποι που δεν φτιάχνουν οικογένειες δεν κάνουν παιδιά. Άνθρωποι που δεν κάνουν παιδιά δεν αναπαράγουν την κοινωνία. Και η μη αναπαραγωγή δεν είναι ατομική επιλογή. Είναι το λογικό αποτέλεσμα μιας δομής που έχει αφαιρέσει από τον άνθρωπο τις προϋποθέσεις να επιλέξει διαφορετικά. Αυτό μας έχει συμβεί εδώ στην Ελλάδα. Και παράλληλα με τη διάλυση της οικογένειας και την ψηφιακή κατανάλωση επιθυμίας, συντελείται μια ακόμα σπάνια μετατόπιση και σπάνια αναφέρεται η εξαφάνιση του πολιτικά μαχητικού ανθρώπου. Όσο ο άνδρας ήταν προλετάριος, κρατούσε ένα στοιχείο μαχητικότητας που έπρεπε να το κρατάει. Για τη συνδικαλιστική πάλη, για την υπεράσπιση της γυναίκας, για την παρουσία στο πεζοδρόμιο της διεκδίκησης, δεν ήταν τοξική η αρενοπότητα. Ήταν για ένα διάστημα η μόνη πολιτική μορφή πάλης που διέθετε ένας εργαζόμενος. Η συνδικαλιστική διαδήλωση, η απεργία, η μάχη με τους χωροφύλακες απαιτούσε σώματα που δεν φοβούνταν την αντιπαράθεση. Με τη μετάβαση στον καταναλωτή πελάτη και στη διάλυση οικογένειας, η μαχητικότητα γίνεται περιττή. Ευνουχίζεται. Η σύγχρονη ιδανική ανδρική προσωπικότητα, όπως προβάλλεται από τις διαφημίσεις, από τις σειρές, από τα κοινωνικά μέσα, από τα εκπαιδευτικά συστήματα, είναι ευγενική, ευαίσθητη, συμμετοχική, μη συγκρουσιακή, μαλθακή. Όλες αυτές οι ιδιότητες σε ένα άλλο πλαίσιο θα ήταν αρετές. Σε αυτό το πλαίσιο είναι η αποπολιτικοποίηση. Τα αναγκαία χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει πλέον όχι ο πολίτης, όχι ο άνδρας πολίτης, αλλά ο πελάτης. Ο μη συγκρουσιακός άνδρας δεν διαδηλώνει, δεν συνδικαλίζεται, δεν αντιστέκεται, πληρώνει. Πληρώνει μπέτα. Και η γυναίκα μιμείται την ανδρική σεξουαλικότητα ως χειραφέτηση. Το κάνω όπως ο άνδρας, πίνω όπως ο άνδρας, βγάζω τα ίδια όπως ο άνδρας, είμαι ανεξάρτητη όπως ο άνδρας. Αυτή η εξουσιωτική κίνηση δεν είναι προς τα πάνω, αλλά προς τα κάτω. Οι γυναίκες αποκτούν την αξιοπρέπεια που έχασαν οι άνδρες. Και ταυτόχρονα οι γυναίκες χάνουν αυτό που έχουν στο όνομα μιας ισότητας που μιμείται ό,τι χάνεται. Και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτό που αποτελεί το κοινωνικό φαινόμενο στην Ελλάδα της δημογραφικής κατάρρευσης. Η αποπολιτικοποίηση και των δύο φύλων. Η παλιά ταξική σύγκρουση έχει εξατμιστεί όχι γιατί λύθηκε, αλλά γιατί δεν έχει πλέον τα υποκείμενα για να εκφραστεί. Η ηθική στήριξη και η υπεράσπιση της γυναίκας, της οικογένειας, των βωμών, των παιδιών, των εστιών, τα συμβολικά κέντρα αυτά της παραδοσιακής κοινότητας έχουν γελιοποιηθεί. Ποιας οικογένειας, αφού διαλύθηκε στις δομές της, ποιον βωμών, με την εκκλησία να είναι μια θλιβερή σκιά, ποιον εστιών, αφού κανένας δεν τρώει στο κοινό τραπέζι, τον στον καναπέ με το κινητό στο χέρι και ο καθένας μόνος του. Η συντηρητική λοιπόν γλώσσα δεν έχει στόχο να αμυνθεί. Δεν υπάρχει τίποτα για να υπερασπιστεί κάτι που ήδη είναι ένα φάντασμα. Παίζει ρόλο νοσταλγικού ηθοπλαστικού δράματος και μερικές φορές είναι χρήσιμη ψυχολογική παρηγοριά. Όμως δεν είναι πολιτικό όπλο, γιατί το αντικείμενο της άμυνας δεν υπάρχει πια. Όλα τα παραπάνω θα ήταν μια φιλοσοφική κερδοσκοπία αν δεν είχαμε τις μετρήσιμες συνέπειες. Στην Ελλάδα λοιπόν του 2025 ο δείκτης γονιμότητας είναι 1,3 παιδιά ανά γυναίκα. Ο δείκτης αναπαραγωγής, δηλαδή ο αριθμός που χρειάζεται μια γυναίκα για να γεννήσει και να αντικατασταθεί ο πληθυσμός, είναι 2,1. Υπολοιπόμαστε το 62% του απαραίτητου. Αυτό σημαίνει, και μάλιστα όχι τόσο απλά γιατί είναι γεωμετρική η πρόοδος, ότι κάθε γενιά είναι 38% μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Μικρότερη από την προηγούμενη. Προσέξτε κάτι, αυτό 38% αυξάνεται. Αυτό λέω ότι είναι γεωμετρική πρόοδος. Σήμερα 38%. Αύριο 45, μεθαύριο 65 και ούτω καθεξής. Από τους 105 εκατομμύρια κατοίκους, από τους οποίους περίπου 2 εκατομμύρια είναι μετανάστες, οι αυτόχθονοι Έλληνες είναι περίπου 8,7 εκατομμύρια. Τα μέσα του 2060 θα είναι περίπου 4 εκατομμύρια και κάτι ψηλά.
Στις αρχές του 80, του 2080 θα είναι κάτω από 3,5 εκατομμύρια. Είναι με εύλογο μέτρο η μεγαλύτερη δημογραφική κατάρρευση που έχει βιώσει η Ελλάδα σε μια είναι ειρηνική περίοδος. Πάντως είναι η μεγαλύτερη και από τις απώλειες της μικρασιατικής καταστροφής. Η πεπατημένη απάντηση, η μετανάστευση. Όχι. Η μετανάστευση είναι η συνέπεια, όχι η αιτία. Είναι αυτή που γεμίζει το κενό που άφησε η μη αναπαραγωγή. Η ίδια μη αναπαραγωγή δεν προκλήθηκε μονάχα από εξωτερικό παράγοντα. Προκλήθηκε με αυτούς τους όρους, μέσα από μια εσωτερική απόφαση και μέσα από τα δεδομένα που καθιέρωσαν όλα αυτά τα χρόνια η πολιτική της Ελλάδας με όμικρον γιώτα, η πολιτική της Ελλάδας με ήττα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και βασικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από το «δεν θα κάνω παιδιά τώρα», «δεν θα κάνω παιδιά ακόμα», «δεν θα κάνω παιδιά καθόλου». Αυτό μοιάζει λοιπόν με ατομική επιλογή, στην πραγματικότητα είναι δομικό και είναι το αποτέλεσμα όλων όσων προηγήθηκαν. Και όταν αυτή η δημογραφική προβολή συναντηθεί με την οικονομική προβολή του χρέους, το αποτέλεσμα είναι σοκαριστικό. Το δημόσιο χρέος μαζί με το ιδιωτικό είναι σήμερα περίπου στα 739 δισεκατομμύρια ευρώ. Διεμερούμενο δια του πληθυσμού σημαίνει περίπου 95.000 ευρώ κατά κάτοικο. Εάν το χρέος δεν μειωθεί, και δεν μειώνεται, αυξάνει, αν ο πληθυσμός μειώνεται σύμφωνα με την προβολή, το 2060 το χρέος ανακάτοικο θα έχει εκτοξευτεί στις 200.000 ευρώ. Και στο 2080 θα φτάσει στις 250. Και αυτό δεν είναι πτώχευση. Η πτώχευση θα ήταν λυτρωτική. Αυτό είναι δουλεία. Γιατί μια πληθυσμιακή μειοψηφία θα κληρονομήσει ένα χρέος που δεν μπορεί να αποπληρωθεί από τον αριθμό της ή την παραγωγική της δυνατότητα. Άρα αυτό είναι το συμπέρασμα που η επίσημη πολιτική αρνείται να συζητήσει. Η εναπομείνασα Ελλάδα του 60, 2060, θα είναι στην πραγματικότητα μια ξένη ιδιοκτησία. Έχουμε δηλαδή ένα μηχανισμό κυριολεκτικά μεταβίβασης κυριότητας από έναν ολόκληρο λαό σε κατόχους τίτλων και δεν χρειάζεται πιθανόν ούτε κατάκτηση ούτε πόλεμος. Χρειάζονται δύο πράγματα. Σταθερό και αυξανόμενο χρέος, πτωτικά αυξανόμενο πληθυσμό. Και τα έχουμε και τα δύο εξασφαλίσει μέσω της περιόνιμης σεξουαλικής απελευθέρωσης ή επανάστασης. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε μια αντίφαση. Μιλάνε όλοι για το πρόβλημα του υπερπληθυσμού. Στο Βορρά λένε να μην κάνεις παιδιά λόγω του αποτυπώματος άνθρακα. Μην ανάψεις θέρμανση, φάε έντομα, δέξου μείωση μισθών. Είναι κωμικοτραγικό για την Ελλάδα. Είναι κωμικοτραγικό να μιλάμε ότι έχουμε πρόβλημα υπερπληθυσμού. Τις λένε της Ελλάδας να ντρέπεσαι που υπάρχεις. Τις λέμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αυτοπεριοριστείς. Και την ίδια στιγμή τις λένε δέξου την μετανάστευση γιατί γερνάμε. Αυτό πάλι δεν είναι αντίφαση, είναι σχέδιο. Το αφήγημα του υπερπληθυσμού λειτουργεί σαν παραγωγός ενοχής. Αν ο Έλληνας πιστεί, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, ότι γίναμε πολλοί, δεν θα διεκδικήσει τίποτα. Θα αποδεχθεί τη μείωση ως ηθική υποχρέωση. Θα νιώσει ένοχος που γεννά. Θα δεχτεί τη μετανάστευση ως αναπλήρωση και όχι αντικατάσταση. Θα ψηφίσει λοιπόν και συνεχίζει να το κάνει υπέρ της δικής του εξαφάνισης, πεπισμένος μάλιστα ότι είναι και προοδευτικός. Όταν ο Μαρκίσιος Ντεσάντ έγραφε τη φιλοσοφία στον Μπουντουάρ, η Γαλλική Επανάσταση μόλις είχε ανατρέψει τη μοναρχία. Σε ένα παρένθετο κείμενο εντός του διαλόγου, με τίτλο «Οι Γάλλοι κάνετε ακόμα μια προσπάθεια αν θέλετε να γίνετε δημοκράτες», ο Ντεσάντ διατυπώνει το πρόγραμμα της δημοκρατικής ολοκλήρωσης. Δεν αρκεί, λέει, η πολιτιστική επανάσταση, ούτε η πολιτική επανάσταση. Χρειάζεται και σεξουαλική και συγκεκριμένα προτείνει την κατάργηση του γάμου, την κατάργηση οικογένειας του θεσμού, την κρατικοποίηση των οίκων ανοχής, ώστε κάθε πολίτης να έχει εγγυημένη πρόσβαση στη σεξουαλική ικανοποίηση, την νομιμοποίηση όλων των σεξουαλικών συμπεριφορών, την παραγωγή παιδιών ως δημόσιο αγαθό με ανατροφή από το κράτος και όχι από τους βιολογικούς γονείς. Και αυτό το κείμενο θεωρήθηκε τότε βέβαια πορνογραφικό παραλήρημα. Φυλακίστηκε, πέθανε σε ψυχιατρικό άσυλο. Τα βιβλία του απαγορεύτηκαν για 150 χρόνια. Δείτε σήμερα ότι το πρόγραμμά του βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης.
Στην Ελλάδα το 2024 έγιναν 40.000 γάμοι και είχαμε 22.000 διαζύγια. Σε ένα χρόνο οι μισοί γάμοι διαλύθηκαν. Το ίδιο συμβαίνει και στις ΗΠΑ και η μονογαμία έχει ως κανόνας εκλείψει. Υπάρχει ως ηθική επιλογή ορισμένων και όχι ως κανονικότητα. Η κρατικοποίηση της σεξουαλικής διαθεσιμότητας επιτεύχθηκε μέσω των νέων κρατικών οίκων ανοχής και μέσα από τους ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Tinder και τα λοιπά. Η εμπορευματοποίηση είναι πλήρης και η κρατικοποίηση που έγινε πλατφορμιοποίηση, που για τους σκοπούς μιας σαδιστικής ουτοπίας είναι εξίσου αποτελεσματική. Η νομιμοποίηση όλων των σεξουαλικών συμπεριφορών μέσα στις δύο τελευταίες δεκαετίες γίναν όλες παρεκκλήσεις που γίνανε όλες ταυτότητες. Δεν αξιολογεί κρίση. Είναι περιγραφή του γεγονότος. Η ίδια η έννοια της κανονικότητας έχει αποσυρθεί από το λεξιλόγιο των κοινωνικών επιστημών. Η παραγωγή ως παιδιών ως δημόσιο αγαθό είναι το τελευταίο βήμα. Η Firestone στη διαλεκτική του σεξ, τα Electives of Sex ή η διαλεκτική του φύλου, προτείνει ρητά την τεχνητή μήτρα. 50 χρόνια αργότερα η τεχνητή μήτρα είναι σε πρωτότυπη φάση και αναπτύχθηκε από το νοσοκομείο παιδών της Φιλαδέλφειας. Διατήρησε λοιπόν αρνιά εκτός μήτρας για 4 εβδομάδες. Η εμπορική κυκλοφορία για τον άνθρωπο σονούπο όταν θα υπάρχει και η τελευταία βιολογική σύνδεση ανάμεσα στη γυναίκα και στην αναπαραγωγή θα έχει διαρριχθεί. Στον ένα νέο γενναίο κόσμο, Huxley μας γράφει κάτι που δεν είναι δυστοπική προειδοποίηση. Είναι χρονοδιάγραμμα. Στον κόσμο του Huxley τα παιδιά παράγονται σε εργαστήρια. Η οικογένεια έχει εκλείψει. Το σεξ είναι αναψυχή χωρίς συνέπειες. Η ειδονή είναι διανεμημένη με το ναρκωτικό σώμα και αποκτά ένα άλλο νόημα. Το 32 αυτό ήταν λογοτεχνία. Το 26 σχεδόν στο σύνολό του είναι μια υπάρχουσα πραγματικότητα. Δεν έλειπε από το Huxley κάποια οξυδέρκεια. Έλειπε μόνο η αναγνώριση ότι η συνένεση μπορεί να χτιστεί από πάνω προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τη λέξη της απελευθέρωσης. Μια μεθοδολογική λοιπόν διασταύρωση 10 γραμμών απόδειξης μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα που αν το διατυπώνουμε αυτούς ως την αρχή θα φαινόταν παρανοϊκό. Η δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας δεν είναι ένα ατύχημα της ιστορίας. Είναι το προγραμματισμένο αποτέλεσμα μιας δομικής ανασυγκρότησης. Ακολούθησε ιστορικές χρονικές στιγμές από τη δεκαετία του 70 και μετά. Ενσωμάτωσε μέσα το Playboy, το Happy, θεωρητικοποιήθηκε από την αριστερά στην Ελλάδα. Ενσαρκώθηκε από το φεμινισμό του δεύτερου κύματος και ολοκληρώνεται σήμερα με τις πλατφόρμες κατανάλωσης ειδονής, την τεχνητή μήτρα και την αφήγηση περί υπερπληθυσμού. Και έχουμε τρεις παράλληλες δημοκρατικοποίησεις. Τι εννοούμε δημοκρατικοποίηση? Εννοούμε τη δημοκρατικοποίηση της φθοράς. Περνάει από την αριστοκρατική ελίτ στη μάζα. Δηλαδή τα όσα όργια έκαναν στις Βερσαλίες οι βασιλιάδες των Γάλλων μετά την δημοκρατική επανάσταση έγιναν δημοκρατικό δικαίωμα ενός λαού που είχε άλλου είδους προτιμήσεις, παραδόσεις, κοινωνικές συμπεριφορές. Υπήρξε αυτή η δημοκρατική της φθοράς, η δημοκρατική της στήρωσης, χαμηλή γονιμότητα που πάντα χαρακτήριζε τις άρχουσες τάξεις και γίνεται μαζικό φαινόμενο. Και υπάρχει και η δημοκρατικοποίηση της μιζέριας. Η αλωτρίωση, η ψυχική κόπωση, η συναισθηματική απομόνωση, η ναρκωτική κατανάλωση ειδονής που χαρακτήριζαν τους περιθωριοποιημένους και που γίνεται σήμερα ή έχει γίνει καθολική κατάσταση. Όλοι εξίσου ναρκωμένοι, όλοι μας. Όλοι εξίσου ανίσχυροι και βασικότατα όλοι μας αποπολιτικοποιημένοι. Αυτό βέβαια δεν είναι δημοκρατία με την ουσιαστική έννοια. Είναι ο εξισωτικός ξεπεσμός όλων σε μια κοινή κατάσταση εξάρτησης από ένα σύστημα. Η μόνη πραγματική ισότητα που παρήγαγε
Ο ύστερος λοιπόν καπιταλισμός και αυτός ο σύγχρονος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ισότητα της εξαθλίωσης ντυμένη με μπότοξ, με υαλουρανικό, με μεσοθεραπείες και πολυτελή κατανάλωση που στο 80% είναι χρεωμένη. Η μιζέρια λοιπόν έγινε προσβάσιμη σε όλους γιατί δεν είχε πιο πολυτελή εκδοχή να προσφέρει. Δεν εκδημοκρατίστηκε τυχαία. Δεν εκδημοκρατίστηκε ευτυχία. Εκδημοκρατίστηκε λοιπόν η δυστυχία. Και η σύνθεση αυτή δεν είναι μια συνωμοσία. Κανένας δεν υπέγραψε κανέναν Νταβός σχέδιο για αύξηση της γονιμότητας. Ίσον λάθος, μείωση πληθυσμού, ίσον σωστό. Είναι λειτουργική. Είναι η συνδυασμένη επίδραση πολλών διαφορετικών διαδικασιών. Χωρίς συντονισμό, μεταξύ τους έδωσαν ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Ο Χέφνερ ήθελε να πουλήσει περιοδικά. Ο Μαρκούζε ήθελε να αφισβητήσει τον φορντισμό, δηλαδή την γραμμή παραγωγής που έφτιαξε ο Φόρντ με τα αυτοκίνητά του. Η Φριντάν ήθελε να σώσει τις γυναίκες των προαστίων. Ο Φουκώ ήθελε να κάνει γενολογία της εξουσίας. Καμιά από αυτές τις προθέσεις δεν περιείχε τη σκοπό της κατάρρευσης, της δημογραφικής. Αλλά όλες ήταν συντονισμένες από την υλική δύναμη του κεφαλαίου, γιατί αυτό επέτρεψε να λειτουργήσουν και να μας οδηγήσουν εκεί. Τι σημαίνει λοιπόν για όσους θέλουν να ξανασκεφτούμε από την αρχή? Σημαίνει ότι η κριτική του νεοφιλελευθερισμού πρέπει να περιλάβει την κριτική των πολιτισμικών μηχανισμών μέσω της οποίας και μέσω των οποίων ο νεοφιλελευθερισμός εδραιώθηκε. Δεν δημοκρατικοποιούνται αυτές. Και γι' αυτό στην Ελλάδα, είτε αφορά τη δεξιά είτε αφορά την αριστερά, η έννοια και η μορφή πολιτισμικής δράσης είναι ταυτόσιμη. Συναυλίαση μεν, συναυλίαση δε. Σημαίνει επίσης ότι η ανάκτηση της δημοκρατικής βιωσιμότητας δεν είναι θέμα φιλικότητας προς την οικογένεια μέσω επιδομάτων. Είναι θέμα ανατροφής μιας ολόκληρης πολιτισμικής διεργασίας. Είναι θέμα με όρους Καστοριάδη της αναδιαμόρφωσης του κοινωνικού φαντασιακού. Και αυτό δεν γίνεται ούτε με νόμους ούτε με επιδόματα. Γίνεται μόνο μέσω της λέξης καλλιέργειας, μέσω συζητήσεων όπως αυτή. Δεν είναι θέμα επιστροφής το 1950, το αυτό θα ήταν και ηλίθιο και αδύνατο. Είναι θέμα διαπίστωσης του προφανώς ότι η ελευθερία που μας δόθηκε από τον Χιου Χέφνερ μέσω της Φρίνταν και από τον ολοκληρωμένο Ντεσάντ και διαχειριζόμενη από την εταιρεία συμβούλου McKinsey είναι η ελευθερία μιας εκδημοκρατισμένης μιζέριας. Είναι για να επαναλάβουμε τη φράση που είχαμε χρησιμοποιήσει. Εκδημοκρατισμός της φθοράς. Η ελευθερία των αφεντικών τους που τους δίνουν για να τους κάνουν πιο δούλους. Η δουλεία πλέον δεν είναι μόνο οικονομική, είναι βιολογική, είναι συναισθηματική, είναι πολιτική, είναι αφηγηματική. Γιατί ταυτόχρονα η γονιμότητα κατέρευσε, η οικειότητα αντικαθίσταται από την προσομοίωση και τη μίμηση, να μιμηθώ ότι είμαι ερωτευμένος, ο πολίτης ως διεκδικητής εξαφανίστηκε και η αφηγηματική είναι η ενοχή του υπερπληθυσμού. Αυτή είναι η πλήρης μορφή της σύγχρονης ολοκληρωτικής υποταγής και το πιο πετυχημένο στοιχείο της είναι ότι ο υποταγμένος, εμείς δηλαδή, πιστεύουμε ότι είναι και ελεύθερος. Αυτά εν ολίγης, φίλες και φίλοι μου. Ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Μου λέει εδώ ο Άντζελο Αλέξανδρε, οι περισσότεροι γνωρίζαμε ότι κάπως συνέβη, αλλά δεν γνωρίζαμε πώς ακριβώς. Τώρα πλέον γνωρίζουμε λεπτομερώς και πώς βήμα-βήμα φτάσαμε ως εδώ. Σε ευχαριστούμε. Είσαι ένα σταυρό στο μικρό. Καλά, δεν είναι. Σε ευχαριστώ, Άντζελο. Καλό βράδυ λοιπόν σε όλους και όλους. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο με τις μουσικές επιλογές του και την υποστήριξη. Αύριο πάλι στις 8 η ώρα. Άλλο θέμα, καλύτερο, δεν ξέρω εγώ. Θα δούμε. Να είστε καλά, καληνύχτα και καλή τύχη.

c'è Pupao, Pupao, Pupao, Pupao, ρε φίλε. Θα γίνει. Ένα μυαλό άνθρωπο. Ούγαρ έρχεται μόνο. Μείνεστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Και ευτυχώς που υπάρχει ο Άγιος Αλέξανδρος Γιαννόγλου να μου χτυπάει την καμπάνα. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σολεμέζογλου, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετική και η εκπομπή του. Λοιπόν, αυτό, τελευταία τάκα που κλείνουμε ως έτσι. Γιώργος Σολεμέζογλου, σε μνημόνευσα. Λοιπόν. Yeah.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: Ξεκάθαρος.
1: Όαση.
2: Παγκόσμιος.
3: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
5: Υπεύθυνος.
6: Φιλαλήθης.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ταξίδι, μουσικό ταξίδι εδώ στις μουσικές ανιχνεύσεις. Απόψε σας έχω τις πιο αγαπημένες σας μελωδίες, τραγούδια που ρίζωσαν βαθιά μέσα μας, φωνές όπως αυτές του Πάριου, του Μητροπάνου, της Τζένι Βάνου. Ξεκίνημα με τον απόλυτο τραβαδούρο του έρωτα και συνεχίζουμε το ταξίδι μας με Γιάννη Πουλόπουλο. Γύφτισα μέρα.

Αφήνουμε τον Πουλόπουλο και πάμε στην Μαρινέλα, στο τραγούδι που άφησε εποχή με πνίγη τούτη η σιωπή. Και μαζί με τον Στέφανο σήμερα, τον Εμμανουήλ που είναι στον ήχο, σας έχουμε τραγούδια από την δεκαετία του 70 και του 80. Υπέροχη Μαρινέλα.

Το 1956 η Μαρινέλα μπήκε στο Στρατιωτικό Θέατρο Θεσσαλονίκης ως τραγουδίστρια γιατί της έδιναν καλύτερη αμοιβή. Παράλληλα ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια στο κέντρο Πανόραμα εδώ στην Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης, πίσω από το γήπεδο του Άρη, όπου ο τραγουδοποιός Τόλης Χάρμας τη βάφτισε τότε καλλιτεχνικά Μαρινέλα, εμπνευσμένος από το ομώνυμο τραγούδι του. Στο μαγαζί δούλευε ως μπουζουξής ο Στέλιος Ζαφυρίου, ως σολίστας, ο οποίος στα επόμενα χρόνια συνδέθηκε με τη Μαρινέλα όσο κανένας άλλος. Το εκουφαντικό ξέσπασμα ήταν αυτό της Μαρινέλας με το τραγούδι «Με πνίγει τούτη σιωπή». Άλλη μία μεγάλη τραγουδίστρια της δεκαετίας του 70. Έλα να σβήσεις τη φωτιά, Ρένα Κουμιώτη, εδώ στον Focus FM 103,6.

Ρένα ένα Κουμιώτη, η οποία το 2023 μας άφησε από τον μάταιο του το κόσμο και υπήρξε η βασική ερμηνεύτρια των επιτυχιών του Πλέσα και του Παπαδόπουλου, σφραγίζοντας με την παρουσία της της μπουάτ της Πλάκας στα τέλη της δεκαετίας του 60 και του 70. Το «Έλα να σβήσεις τη φωτιά» νίκη στο χρυσό κατάλογο των επιτυχιών της. Τόλης Βασκόπουλος, πριν χαθεί το όνειρό μας.

Άλλος ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που μας άφησε και για παραπάνω από 30 χρόνια όλες του οι εμφανίσεις ήταν προπολημένες με επιτυχίες όπως αυτές που ο κόσμος περίμενε να ακούσει και τις απολάμβανε στην πίστα όπου βρισκόταν και ο μοναδικός και θεατρικά, γιατί είχε φέρει έναν διαφορετικό τρόπο, ένα διαφορετικό στυλ παρουσίασης των τραγουδιών. Χάρης Αλεξίου, όταν πίνει μία γυναίκα, προχωρήσαμε και πήγαμε μία δεκαετία μπροστά.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης σε μια συνέντευξή του το 1993 είχε πει για την Αλεξίου ότι είναι μεγάλη φωνή, ότι καλύτερο έχει βγάλει αυτός ο τόπος. Είχε πει ότι η Χαρούλα κάνει τα τραγούδια ιστορία προσωπική του καθενός και ότι λατρεύει τη φωνή της και πως για εκείνον είναι η καλύτερη φωνή που υπάρχει στο ελληνικό τραγούδι και ότι όταν την ακούς να τραγουδάει νιώθεις το τραγούδι να έχει γραφτεί για σένα προσωπικά. Καλά λόγια έχουν πει πάρα πολλοί καλλιτέχνες για την Αλεξίου. Η Βιτάλη έχει δηλώσει ότι είναι μεγάλη καλλιτέχνης δώρο Θεού. Ο Μικρούτσικος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ότι έγινε συναισθαμένη της συνείδησης του νεοέλληνα. Και δηλώσεις έχουν κάνει επίσης ο Μπιθικότσης, ο Μάτσας, εξαιρετικοί όλοι τους και γνώστες βέβαια της μουσικής. Τζένι Βάνου, έρωτά μου ανεπανάληπτε.

Τζένι Βάνο, η οποία αρχικά σκόπευε να σπουδάσει στην φυσικο-μαθηματική σχολή, αλλά μετά τη γνωριμία της με τον συνθέτη Μίμη Πλέσα, τον οποίο θεωρούσε μέντορά της, έδωσε εξετάσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και ξεκίνησε την καριέρα της το 1955 ως τραγουδίστρια ελαφράς ορχήστρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ εκείνης της εποχής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Δήμητρα Γαλάνη και το τραγούδι «Θα σ' αγαπώ».

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Μια απόλυτη αιώνια υπόσχεση έρωτα, ερμηνευμένη από μια φωνή που ξέρει να μετατρέπει τον ψήθυρο στο πιο δυνατό συνέστημα. Η Δήμητρα Γαλάνη, μια από τις σπουδαιότερες και πιο πολυπράγμονες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, με μια καριέρα γεμάτη πειραματισμούς που εκτείνεται από το νέο κύμα μέχρι την σύγχρονη lounge σκηνή. Το «Θα σ' αγαπώ», ένα τραγούδι από την δεκαετία του 70, σε μουσική Γιώργου Χατζινάσιου και στίχους του αξέχαστου Γιάννη Καλαμίτση. Αλέκα Κανελίδου, σε ένα τραγούδι που τα λέει όλα με δύο λέξεις. Όχι τώρα.

Focus FM 103,6. Μουσικές ανιχνεύσεις όπως κάθε βράδυ λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11. Τετάρτη σήμερα, η Τετάρτη μας είναι αφιερωμένη σε ελληνικά τραγούδια. Και αυτή ήταν η Πίτσα Παπαδοπούλου, η οποία γεννήθηκε εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, και με καταγωγή από τον πόντο της Μικράς Ασίας, με τους γονείς της να έρχονται πρόσφυγες στην Ελλάδα το 1922. Η οικογένεια έφυγε από τη Θεσσαλονίκη το 1961 και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, καθώς ο μεγαλύτερος αδερφός της Πίτσας Παπαδοπούλου ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του στο τραγούδι, και ο οποίος την γνώρισε στον Ζαμπέτα και έκανε αυτή την πολύ μεγάλη πορεία της. Ένα αστέρι πέφτει πέφτει, Βίκη Μοσχολιού για την συνέχεια, και η φωνή αυτή που μας έχει ταξιδέψει αμέτρητες ώρες, αμέτρητες στιγμές.

0: Το τραγούδι σηματοδότησε μια πολύ σημαντική στιγμή στην καριέρα της και μπορεί να έγινε γνωστή το 64 με το τραγούδι «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου, ναι. Αλλά το «Ένα αστέρι πέφτει πέφτει» που κυκλοφόρησε τον αμέσως επόμενο χρόνο σφράγισε την πορεία της ως μία από τις κορυφαίες γυναικείες φωνές. Φίλιππος Νικολάου, σε ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει με εξαιρετικό τρόπο στο τραγούδι «Ποτέ, ποτέ» και σε λίγο περισσότερα γι' αυτό.
1: Ποτέ τόσες νύχτες για σένα, ποτέ τόσο εσύ πουθενά. Κι εκεί που σε παίρνω για ψέμα,

Φίλιππος Νικολάου, γεννημένος στην Αγία Σοφία του Πειραιά, και αυτού η καταγωγή, μία καταγωγή, ο ένας από τους δύο, ο πατέρας από τη Μικρά Ασία, η μητέρα του από το Καρπενήσι. Και ο Φίλιππος Νικολάου ξεκίνησε να εργάζεται στα 12 του, κάνοντας τον αχθοφόρο και έπειτα σε ένα εργοστάσιο καραμελοποιίας. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, στα 13 μου ήμουν ένας εργάτης με γερτήριο στις 6. Όταν τελείωνα τη δουλειά πήγαινα στο νυχτερινό γυμνάσιο. Πολύ δουλειά. Αργότερα βρήκε μια καλύτερη δουλειά ως βοηθός εκτελονιστή και μετά την αποφύτισή του από το εξατάξιο τότε γυμνάσιο ήθελα να ασχοληθεί με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Πέρασε στην ανώτατη βιομηχανική, αλλά η μουσική τον κέρδισε. Δημήτρης Μητροπάνου, εμένα δεν με αγάπησε κανείς.

Δημήτρης Μητροπάνος, ο οποίος καταγόταν από τα Τρίκαλα και μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα του, τον οποίον γνώρισε στα 29 του χρόνια. Μέχρι τα 16 του νόμιζε πως είχε σκοτωθεί στον εμφύλιο πόλεμο, όταν ήρθε ένα γράμμα το οποίο έλεγε πως ζει στην Ρουμανία. Ο πατέρας του καταγόταν από ένα διπλανό χωριό, το χωριό Καπά, και από μικρός ο Μητροπάνος εργαζόταν τα καλοκαίρια για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του. Και αυτός ξεκίνησε από δουλειές όπως του σερβιτόρου, σε ταβέρνα, σε κορδέλες κοπής ξύλων. Μετά την τρίτη γυμνασίου, κάπου το 1964, πήγε στην Αθήνα για να ζήσει με τον θείο του και προτού τελειώσει το γυμνάσιο άρχισε να εργάζεται ως τραγουδιστής. Χαρακτηριστικά τον φώναζαν από μικρό Βλαχάκι, λόγω και της καταγωγής του από την Θεσσαλία.

Δικός μας αυτός, ο Γιάννης Καλατζής. Εδώ, Θεσσαλονικιός, γεννημένος το 38, έφυγε το 17, στα 79 του και ξεκίνησε να τραγουδάει στην δεκαετία του 60 ως μέλος του μουσικού σχήματος Τρίο Μορένο και στη συνέχεια πήγε και Αθήνα, όπου ξεκίνησε το 66 μια σόλο καριέρα και η συνεργασία με τον Γιώργο Μιτσάκη έφερε συνεργασίες με πολύ σπουδαίους συνθέτες, Λοΐζο, Κουγιουμτζή, Κατσαρό, Πλέσα, Σπανό κλπ. Κλείνουμε την εκπομπή με Γιώργο Νταλάρα, Έχω έναν καφενέ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 10. Μαζί σας στο μικρόφωνο, στην παρέα σας, Γιώργος Ηλεμέζογλου και στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ. Ακολουθεί η εκπομπή του Τζόρνταν όταν μιλάει.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να του ξεφτιλίζω με στη μικρή του γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στην Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ.
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Και την καλημέρα μου φυσικά στο νότιο ημισφαίριο και κάτω στην μακρινή Αυστραλία, όπου ξημερώνει. Focus FM 103 και 6 λοιπόν, 20 του Μάη. Καλοκαιριάζει κανονικά, σιγά σιγά πλέον. Τι σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα, γιατί σήμερα είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Στέφανε, καλά είσαι? Έπιασε και 34-35 σήμερα, λέει 36 κάπου εκεί. Ήτανε πολύ, μάλιστα. Έχουμε και τον μεγάλο τελικό Europa Link στην Κωνσταντινούπολη. Ήρθε η ώρα, το σηκώσει και η Άστον Βίλα. Τι να κάνουμε, 0-3 είναι αυτή τη στιγμή. Δεν το πήρε Conference Link τότε που αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό. Τότε που ακυρώθηκε ωραίο γκολ, να πούμε έτσι, της Άστον Βίλα να το κάνει 1-0. Τάχα μου δει, δεν ξέρω εγώ, και έκανε φάουλ επιθετικό τράβημα φανέλας και ιστορίες. Άφησε ο Πονηράκος εκεί ο διαιτής τη φάση να εξελιχθεί. Άλλαξε 2-3 φορές, να πούμε, κεφαλιά, ιστορίες. Τη βάζει μέσα ο άλλος και μετά δείχνει πως το λένε φάουλ. Στο καπάκι βάζει offside goal ο LKB, offside σηκώνει ο βοηθός. Θα τα λέμε αυτά. Και από πάνω από το VAR ο Βαλέρη λέει goal δείξε. Ο Βαλέρη, παρεμπιπτόντως να πω, είναι ο διαιτητής που είναι τώρα στο VAR στην Ελλάδα. Από πέρσι βέβαια είναι με το Λανουά μαζί, η τριπλέτα, συμπληρώνει την τριπλέτα να πούμε, τη ΣΚΕΔ. Είναι αυτός ο οποίος έφερε τους βαρίστες τους Γεωργιανούς προχθές και ακυρώθηκε 20 εκατομμύρια γκολ του Κωνσταντέλια με τον Παναθηναϊκό. Να τα λέμε αυτά, να μην τα ξεχνάμε. Τρύπημα δηλαδή, έτσι. Και στον ΠΑΟΚ πετάνε αετό κανονικό. Ο Γκαγκάτσης πετάει αετό κανονικό. Ο Μάκης ο Γκαγκάτσης. Τον πήρανε το κύπελο εκεί ο φίλος του ο Τζόρτζο Γλου, το δεξί του χέρι στην ΕΠΟ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, να τα λέμε αυτά. Το Μάκη τον Γκαγκάτσι τον έστειλε ο Σαββίδης στην ΕΠΟ για το 50-50. Και αυτός τα μάτια τα έχει κλειστά, δεν τα έχει 50-50 ανοιχτά. Ή αν θέλετε τα έχει ανοιχτά, αλλά κάνει δημόσια.

Τέτοιες σχέσεις έμοιασε τον παπά, τι να κάνουμε. Ντροπή του Μάκη του Γκαγκάτζη, ντροπή του. Και όλοι οι φίλοι τώρα, ορμάνες του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν ξέρουν τα παιδιά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Άλλοι ορμάν και στη διοίκηση. Ξέρετε τι είναι να έχεις την καλύτερη ομάδα και μην πάρεις τίποτα, ε. Μάκη Γκαγκάτζη, το ξέρεις αυτό, ύπνε. Άμα θέλει ο Σαββίδης, στο πιτς βιδίλι τον τελειώνει αυγή από πρόεδρο της ΕΠΟ. Σε έναν οικονομικό απολογισμό εκεί πέρα, πώς το λένε, ψηφίζουν τον οικονομικό απολογισμό. Ή αν θέλετε, δεν πάνε να ψηφίσουν τα μέλη. Και άντε για χαραντάν, άιντε. Στείλαμε τον άλλο τον κοιμισμένο τον γραμμένο. Ύπνος κανονικός και εκείνος. Εδώ θα λέμε τις αλήθειες, έτσι. Focus FM 103 και 6 λοιπόν από την συχνότητα. Focus FM και στο διαδίκτυο από τη σελίδα του Focus μας ακούτε παντού. Και είπαμε το καλό του ποδοσφαίρου, όχι το καλό της Σπάρτης μας. Μάκη Γκαγκάτζη. Είναι ντροπή, ντροπή, μεγάλη ντροπή. Ο άνθρωπος πληρώνει και δυστυχώς, λυπάμαι δηλαδή, κάποιοι κοιτάνε την πάρτη τους εκεί πέρα.

Νομίζω η Φράιμπουργκ πρώτη φορά στην ιστορία της πάει, αν νομίζω πως είναι σε ευρωπαϊκό τελικό και πάει να διεκδικήσει το πρώτο, πήγαινε μάλλον, γιατί για χαραντάν τώρα είμαστε στο 77, τι να πάει. Πολύ καλύτερη είναι η Αστον Βίλα.

ότι η Άστον Βίλα με το που παίρνει το, πώς το λένε αυτό εδώ, το κύπελο, το κύπελο του Europa Link. Εξασφαλίζει και το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, παρακαλώ. Μεγάλο πράγμα. Θα πάρει λεπτά τώρα για το κύπελο, θα πάρει λεφτά για το τρόπαιο, θα πάρει λεφτά και για το League Phase, να πούμε, του Champions League. Ο προπονητής που έχει εκεί τη Άστον Βίλα έχει 4 κατακτήσεις, παρακαλώ. Πήρε 3 συνεχόμενα με τη Σεβίλη, είναι αυτός που πήρε το 14, το 15 και το 16, αν θυμάστε, και πήρε και ένα με τη Βιγιαρεάλ πριν 4-5 χρόνια. Και σηκώνει, να πούμε, σήμερα και το, θα σηκώσει δηλαδή με το καλό τώρα σε λίγο, και το 5ο προσωπικό του τίτλο. Βέβαια αυτός ο τελικός έχει σημασία και για τον Ολυμπιακό, έτσι. Αν όπως είναι έτσι τώρα λήξει, να πούμε. Και φυσικά τερματίζουν και στην πρώτη τετράδα οι Άστον Βίλα. Ο Ολυμπιακός γλιτώνει έναν προκριματικό γύρο και θα αγωνιστεί απευθείας στον τρίτο γύρο του Champions League. Δηλαδή έναν και μπαίνει μέσα, να πούμε. Μιλάμε για κολοφαρδία τώρα, έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να. Α, είναι... Το άλλο το μάθατε που θέλουν να κάνουν και ένα διάρθρωση Super League. Γελάει ο κόσμος όλος τώρα. Ντροπή και στον ΠΑΟΚ. Θα αρχίσω να σας κράζω τώρα γιατί πετάτε αετό μου πέντε εκεί μέσα. Είναι δυνατόν ρε εσύ να θέλουν κάποιες ομάδες να πούμε να γίνει αναδιάρθρωση για να σωθούν, όπως για παράδειγμα η Λάρισα, η ΑΕΛ, αυτή η αντιπαθητική ομάδα φέτος που τέλος πάντων με χίλιους τρόπους να πούμε πήγε να σωθεί και δεν τα κατάφερε. Καταρχήν δεν έχει ομάδα να πούμε τέλος πάντων, και να θέλετε εσείς να την σώσετε και αυτή να, ή να γίνει αναδιάρθρωση. Αναδιάρθρωση είναι καλή στο να φύγουν να πούμε τα play-off, να φύγουν τα play-out και τέτοια πράγματα είναι καλό. Γιατί σαν κατέβονται οι ομάδες με τα πολλά παιχνίδια, δηλαδή δεν έχει νόημα να έχεις 14 ομάδες 26 αγωνιστικές και να βάζεις να πούμε και άλλες 10 για να παίζουν play out. Μα δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει νόημα. Εάν το κάνετε καθαρά μόνο για, πώς το λένε, για τα κανάλια, τα συνδρομικά, γιατί πληρώνουν και λοιπά να πούμε, καλύτερα αυξήστε λίγο τις ομάδες, δώστε 2 ομάδες παραπάνω, κάποιες αγωνιστικές παραπάνω, έτσι δεν είναι? Και όχι ρε φίλε τώρα να πούμε αναδιάρθρωση και τι νόημα είχαν τώρα τα play-off που παίξανε δηλαδή, για πείτε μου εσείς. Τέλος πάντων, θα πάμε σε ένα δίλεπτο διάλειμμα. Είπαμε για μηνύματα, μάλλον δεν είπαμε, τώρα το λέμε, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων 69-07-483-484 στο Viper. Πάμε γρήγορο διάλειμμα να πούμε δίλεπτο και επιστρέφουμε να πούμε και για την αναδιάρθρωση εδώ που είναι ξεφτιλίκι πράγμα να ψηφίζει ο ΠΑΟΚ, να πούμε έτσι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν και αν θέλετε το αναλύουμε. Διαλυματάκι λοιπόν και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινές στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. 0-3 είναι ακόμη το παιχνίδι. Έτσι στο 28 λεπτό. Να μείνουμε 2-3 λεπτά εδώ πέρα, διότι τελειώνει. Είναι τελικός του Europa League. Είπαμε επικοινωνία μέσω του Viper 6907-483-484. Ο Δημοσθένης όπως πάντα πρώτος, έτσι, Χριστός Ανέστη και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά και ούτου καθεξής. Καλημέρα πατρίδα, λέει ο Μπαμπίκος, πικράθηκε από κανέναν και δεν βγήκε, λέει, ας μας πει χαιρετισμούς και χρόνια πολλά, λέει, στο Χοντροκώστα, λέει, από την Ιγρήτα Σερών. Ελπίζω σήμερα να πρόλαβα τον Γιαούρη, τον τον Δημοσθένη. Όχι, δεν τον προλάβες, σε έφαγε λάχανο. Α, όχι, τον πρόλαβες, κάτσε να δω λίγο, 11:29 το στέλνεις εσύ. Για να δω, Δημοσθένης, τι γίνεται. 11:06, τον πρόλαβες, τον έφαγες λάχανο, όντως. Όχι, δεν το προλάβες. 11:29 εσύ, 11:06 ο άλλος. Σε έφαγε και σήμερα. Γιώργος Δασούλα, την αγάπη μου λοιπόν.

Το 90 μπήκαμε, 03 είναι. Για να δούμε λίγο ακόμη. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Δραμηνέα από Λιμπαρό. Στο χωριό Μάλγαρα, λέει, που επισκέφθηκα το Σαββατοκύριακο, 5 λεπτά από την γενέτειρα του Χαρ, κανένα δεν τον ήξερε, λέει. Σε αντίθεση με σένα, λέει, που σε ξέρει όλη η Ελλάδα. Τον λυπήθηκα, λέει, τον Χαρ, πραγματικά. Χαρ. Μα έχει μάλωση μόνο το χωριό αυτό. Χαιρετισμού στο Δημοσθένη που στην εκπομπή του Σερέτη ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης, λέει, κόντρα στους λαθρομετανάστες. Μπράβο, Δημοσθένη, κάνεις και τέτοια. Ψηλά τη σημαία, Δημοσθένη. Ο χαρ, την έχει ψωνίσει, να ξέρετε. Ζήτω ο Ιβάν και οι επιλογές του, όποιες και αν είναι, λέει ο φίλος. Πανελλήνιος σύνδεσμος, πάω και εδώ και 50 χρόνια στη μάχη. Α, ο Πανελλήνιος. Στην πρώτη γραμμή, λέει, για το μεγαλείο του ΠΑΟΚ μας, μεγαλώνοντας συνέχεια νέες γενιές οπαδών των δρόμων και όχι των οπαδών που, του πληκτρολογίου. Ο ΠΑΟΚ μας είναι κίνημα. Εννοείται, λέω κι εγώ. Γεια σου, Αντώνη, την αγάπη μου και στη Βέρεια. Καλημέρα, Ιωδάν, καλή εκπομπή σε όλους. Γεια χαρά, Αντάν και Αμίγδαλα, λέει ο Χαρικλίν εδώ. Μια χαρά. Ο 285.

Ένα λεπτό μόνο έδειξε καθυστερήσεις και είμαστε κάπου στο 50 δευτερόλεπτο, 52, 53, 4, κάτσε να δούμε. Θα ήταν κι άλλο το μεταξύ άλλη, σφυρίζει τη λήξη τώρα. Πανάξια που λέμε, το σήκωσε για Άστον Βίλα, το παίρνει το τρόπαιο. Πάνε και Champions League τα παιδιά, αγώνας είναι, βλέπετε τι γίνεται, χρόνια το παλεύουνε. Τους πήραξε τους γάβρους που σου είπα να πούμε τότε στην Άστον Βίλα, ο Βαλέρη να πούμε, μπείτε μέσα να τα δείτε άμα δεν είναι έτσι. Τι σας πειράζει, η αλήθεια σας πειράζει. Προσέξτε λίγο, μαγιά, άλλο τον άλλο το άλλο. Αλλά έχει συμβεί. Ακυρώθηκε γκολ της Άστον Βίλα στο 0-0 και ένα γκολ offside το οποίο το σηκώνει ο βοηθός. Δεν πάει ο διαιτής να το δει στο βαρ, το λέει από πάνω ο βαρίστας, ο οποίος είναι ο Βαλέρη, λέει μέτρατο. Είναι τίποτα τυχαίο και ο Βαλέρη τον έχουμε εδώ βαρίστα στην Ελλάδα από πέρσι, μαζί με τον Λανουά. Και ο Ολυμπιακός όρμαγε τον Λανουά πέρσι, γιατί ήθελε να τον φάει και να βάλει τον Βαλέρη πάνω. Κατά τα άλλα, εσείς, καλό ξημέρωμα, παιδιά, ξυπνήστε. Πώς λέει Λουκά, ξυπνήστε. Είστε του σατανά του διαβόλου, ξυπνάτε. Πανηγύρια να πούμε εκεί στο γήπεδο, στο κέντρο γήπεδο εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι και λίγο πράγμα ρε φίλε, να πάρεις Europa Link, δεν είναι και λίγο πράγμα. Άλλοι κλαίνε στις χερκίδες. Μεγάλο πράγμα, θα μας αξιώσει ο Θεός να δούμε κανένα τέτοιο εμείς. Μπα, θα δούμε. Καλημέρα στην παρέα του Focus. Αυτός ο υπέροχος διαιτητής, αυτός ο αδέκαστος άνθρωπος από τα Σεβαστιανά, εάν μπορεί να τοποθετηθεί γενικότερα για τη φετινή διαιτησία που αντιμετώπισε, λέει ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ. Σημεωνίδης Χριστόφορος Τσαλή Γιαννιτσών. Εάν επιθυμεί ο κύριος Χαράλαμπος να μας πει αν έχει, λέει, ποντιακές ρίζες, με ιδιαίτερη εκτίμηση και πραγματικές ανθρώπινες επιθυμίες. Σιμέλα Γαφαγγελίδου, μάλιστα. Γεια σου, Σιμέλα. Ο Μπαμπίκος άρχισε να κράζει τον Λουτσέσκο, να πούμε πάλι, και θα τον τραβήξω τα αυτιά μου, φαίνεται. Όταν έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Λουτσέσκο τον αποδέωνε, τώρα τον κράζει. Όλοι είναι εκ του αποτελέσματος, παιδιά. Καταλαβαίνω την πίκρα του καθένας, έτσι, άλλο κομμάτι αυτό. Αλλά όπου νους και γνώση.

Εν τω μεταξύ έχω τραβήξει κάτι φωτογραφίες, κάτι βίντεο και τέτοια να πούμε τότε στη Φιέστα το 24 σε Τούμπα, μετά το διπλό μέσα στο Χαριλάου, έτσι. Λοιπόν, και ήταν 20 Μαΐου του 2024, τέτοια μέρα σήμερα, πριν 2 χρόνια. Λοιπόν, έχω κάτι βίντεο εδώ πέρα, 2 και 39 πρωτού μεσημβρίας, δηλαδή ήταν 19 του Μάη που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, έτσι, μεγάλη γιορτή, γιατί ήταν και έπεσε με την, πώς λένε, με τη γενοκτονία των ποντίων. Και στο καπάκι, επειδή το ξενυχτήσαμε μέχρι το πρωί έξω, καταλαβαίνετε, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες λαού, 100.000 μπορεί να είχε στην Τούμπα πάνω. Λοιπόν, και βλέποντας τα όλα αυτά, κάποια στιγμή βλέπω και στην Τούμπα μέσα, να πούμε, και ένα πανό εκεί στην 7, μεγάλο πανό σε όλα τα κάγκελα κρεμασμένο, που να γράφει, έχει φωτογραφία του Ιβάν Σαββίδη και του Γιώργου του Σαββίδη, φωτογραφία μεγάλη, και λέει «Σας ευχαριστούμε για όλα». Γεια σου Αντωνάκη. Άρα Αντώνη Μαυρέα. Καλημέρα κύριε Ορδάνη, διαβάζετε αυτά τα φιλικά προς τον ακατανόμαστο, λέει, μηνύματα και μας, λέει, και είμαι έτοιμος, λέει, να πάθουν κεφαλικό, λέει. Όσοι δεν γνωρίζετε, λέει, τι έχει κάνει, λέει, στον ελληνικό ποδόσφαιρο, η ντροπή, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Μπαμπίκος είναι φιλαράκι μου, τον αγαπάει τον ΠΑΟΚ πολύ, αλλά καμιά φορά τρελαίνεται, να πούμε. Εκεί που τρελαίνεται θέλει ηρεμία, να πούμε. Μπορεί να πάρει βάρνα όλους, μπορεί να βρει και εμένα, ξέρετε, άμα τρελαθεί. Καλησπέρα κύριε Τζόρνταν, καλή εκπομπή σε όλους. Μιχάλης Κρούστας. Την αγάπη μου, παιδιά. Μπράβο στην Αστονβίλα, τα έχουμε πει.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί. Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο λοιπόν στη Super Link με θέμα την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, τη Super League δηλαδή. Ζητάνε πέντε ομάδες, πέντε ΠΑΕ. Και φυσικά αύριο λοιπόν θα υπάρξει μια ειδοποίηση για τις επόμενες ημέρες για έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό το θέμα που του ζητάνε οι πέντε ομάδες να συζητηθεί στη Λίγκα, στη Super League. Μάλιστα, πέντε ΠΑΕ λοιπόν έστειλαν έγγραφο στη Super League ζητώντας να γίνει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και να ρίξουν στο τραπέζι που λέμε αυτό το θέμα της αναδιάρθρωσης, για να το κουβεντιάσουν, για να το προσπαθήσουν να το περάσουν. Οι ΠΑΕ αυτές είναι η ΠΑΕ ΑΕΛ, έχει συμφέρον, φούνταρε η ομάδα τους, πάει στα χωράφια της Β' Εθνικής τώρα, θέλουν να την ξαναφέρουν στην Α' Εθνική, και φυσικά τα λεφτά εκεί στην Αλφανική από τηλεοπτικά και τέτοια είναι, δεν έχουν καμία σχέση με τη Β'. Β' είσαι, πώς λέμε, σαν να φεύγεις από το Λονδίνο και πας να πούμε, ξέρω εγώ, τι να πω, σε ένα χωριό στη Χαλάστρα, έτσι, με το συμπάθειο δηλαδή, χωρίς να την προσβάλλω. Θέλω να πω ότι είναι τέτοια διαφορά από οικονομικής και όχι μόνο άποψης. Θέλει λοιπόν ο Νταβέλης εκεί από τη Λάρισα να σώσει την ομάδα του, και καλά κάνει, έχει σκοπό ο άνθρωπος, έτσι. Θέλει ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας θέλει, γιατί έχει και αυτό το δικό του σκοπό. Γιατί αν μείνουν οι ομάδες 14, του χρόνου πάλι θα παλεύει για την σωτηρία. Πήρε χαμπάρι, σου λέει, βρώμα είναι, φέτος την βγάλαμε, να πούμε έτσι λίγο, ξέρω εγώ, κάναμε τον υίστατο αγώνα μας, και του χρόνου θα την γλιτώσουμε. Όμως δεν θέλουν να ρίξουν λεφτά αυτοί, φαίνεται αυτό. Έτσι έχουν και αυτοί τα δικά τους εκεί κάτω. Υπάρχει με λίγα λόγια ένα σκοπός και εδώ. Έτσι. Ο Πανετολικός, πάνω κάτω τον ίδιο στόχο έχει και ο Πανετολικός και τις ίδιες σκέψεις με τον Κολοκοτρονίτσι. Δικαιολογημένος και αυτός, σου λέει, γιατί απαιτάμε λεφτά κλπ.

Λοιπόν, ο Πανετολικός, όπως είπαμε, για τον ίδιο λόγο, έτσι, το λόγο που έχει και ο Αστέρας, τα συμφέροντα δηλαδή, σκέφτεται, ρε παιδί μου, σου λέει τώρα, για να σώσουμε την ομάδα, άμα μπούμε στα play-off είναι δύσκολα, έτσι, κάνουν συμμαχίες, κάνουν ιστορίες και λοιπά, να πούμε, πρέπει να έχουμε λεφτά, πρέπει να ρίξουμε λεφτά, να πούμε, να φέρουμε, να δυναμώσουμε το υλικό, έτσι, να πολεμήσουμε και λοιπά. Θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε από τα play-out, γιατί... γίνοντας αναδιάρθρωση θα φύγουν και τα play-out. Θα πάει μετά μόνο κούκι. Δηλαδή, ο ένας θα παίρνει το πρωτάθλημα, οι υπόλοιποι τέσσερις θα βγαίνουν να παίρνουν τις θέσεις της Ευρώπης και οι δύο τελευταίοι θα πέφτουν. Είναι απλά τα πράγματα. Ο Μπέος, ξέρει, σου λέει την κατηγορία, καλά να πούμε, αλλά πού είναι, πού να πέσει. Έχει και τις άκρες, έχει και τις γνωριμίες, έχει και τα αυτά να πούμε κλπ. Άρα γλιτώνει ο Μπέος. Έτσι. Ποιο θα σωθεί, ρε παιδιά, για πείτε μου, άμα είναι 14 ομάδες. Δηλαδή, μισό λεπτό να τα δούμε τώρα με τη σειρά εδώ και να τα κουβεντιάσουμε. Έτσι. Είναι ατρόμητος. Ο Μπέος σώνεται. Ο Όβι δεν υπάρχει περίπτωση, σου λέει, να πέσει. Ο Λεβαδιακός έκανε καλή ομάδα. Άρα αυτές, από αυτές τις ομάδες δεν υπάρχει περίπτωση κάποια πέση. Ποιοι θα μείνουν από τα φετινά play-out. Έτσι. Τα φετινά play-out είναι ατρόμητος. Βγάλει και τον ατρόμητο. Άρα μένει και η Φυσιά, ο Πρίτσας που έχει λεφτά και τις άκρες. Θα παλέψουμε με αυτόν. Είναι ο Πανετολικός, είναι η Τρίπολη, είναι η Λάρισα. Και ο Πανσεραϊκός θα είμαστε. Και οι δύο που θα ανέβουν, ο Ηρακλής δηλαδή και η Καλαμάτα, έχουν ελπίδες μετά να σωθούν αυτοί που θέλουν την αναδιάρθρωση.

Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ γιατί να τη θέλει την αναδιάρθρωση? Ρωτάω εγώ τώρα τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ψηφίζει, ζητάει μάλλον, δεν ψηφίζει, ζητάει να γίνει αναδιάρθρωση. Ζητάει να γίνει αναδιάρθρωση τι, για να σωθεί η Λάρισα? Για ποιο λόγο να σωθεί η Λάρισα? Η Λάρισα που τον έπαιξε, έκανε ένα εχθρικό κλίμα και ένα πολεμικό κλίμα, να πούμε, το έκανε το παιχνίδι, να πούμε, πώς το λένε, Αμερική, Ιράν, πόλεμος, κλωτσιές στα πόδια των ποδοσφαιριστών, μπινελίκια, να πούμε, στην ομάδα, να βρίζουν εδώ πέρα τη Θεσσαλονίκη, το ένα τ' άλλο, τους ποδοσφαιριστές, τους δημοσιογράφους, να τους πετάνε νερά και το ένα και... Για ποιο λόγο? Πείτε μου το λόγο εσείς που τους ψηφίζετε, τι θέλετε να κάνετε? Να μου πείτε ότι ναι, αναδιάρθρωση, αλλά να φύγουν τα play-off, να φύγουν τα play-out, να φύγουν όλα αυτά, αλλά οι ομάδες να είναι 16, αλλά όχι να μείνουν αυτές, να ανέβουν από κάτω άλλες. Γιατί τι νόημα είχε τότε τα play-out που παίζανε τόσο καιρό αυτές? Τι νόημα είχε? Παίζανε play-out για να σωθούν. Τώρα αν θέλετε εσείς δηλαδή να κάνετε αναδιάρθρωση για να σωθούν αυτές εδώ πέρα που πέσανε, τότε γιατί παίζανε, μπορείτε να μου πείτε, play out? Εάν γίνει αναδιάρθρωση, να ανεβούν οι επόμενες δύο ομάδες από κάτω. Η δεύτερη ομάδα από το Βόρειο Όμιλο και η δεύτερη ομάδα από το Νότιο Όμιλο. Έτσι. Γιατί για εκείνες είχαν νόημα και εκείνες που παίζανε. Όχι να σωθούν αυτές που πέσανε από εδώ πέρα. Τώρα και δεν θέλω να μιλήσω και τίποτα αλλιώτικα. Τι θέλει να πετύχει ο ΠΑΟΚ δηλαδή? Μήπως θέλει να πάει να σώσει τον Πασεραϊκό? Λέω εγώ τώρα, έτσι. Εντάξει, δεν τα πιστεύω αυτά, αλλά λέω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πέφτει ο Πασεραϊκός και του χρόνου ξανανεβαίνει. Δεν ξέρω ποιοι από τον ΠΑΟΚ στείλανε έτοιμα ότι θέλουν να γίνει αναδιάρθρωση. Νομίζω είναι πολύ άστοχο, είναι κρίμα και θα πρέπει να πούμε να συμβουλεύονται πρώτα τα συμφέροντα, ποια είναι τα συμφέροντα της ομάδος και τα συμφέροντα, να πούμε, του ποδοσφαίρου. Έτσι.

Καλησπέρα, Τζόρνταν. Χρήστο Ανέση, ζήτω ο Πάουκ, λέει, ζήτω η Βασαβίδη, ζήτω ο Τζόρνταν. Ακόμα δεν μου απάντησε, λέει, ο Μπόμπα με ποιο από τα δύο αφημί, λέει, πήρε προτάσμα. Με το δεύτερο, ρε, με το καινούριο. 2014, τι σου απαντήσει. Περιμένει απάντηση. Αυτοί νομίζουν, μιλάω εγώ με αεξίδες και μου λένε, πέσαμε κατηγορία, λέει, για να ξεχρεώσουμε. Δεν ξεχρεώσατε, ρε, νούμερα. Το ξέρετε ότι χρωστάτε. Η ομάδα χρωστάει, το αφημί εκείνο χρωστάει. Δεν ξεχρεώνει κανένα. Δεν γλιτώνει κανένα. Απλώς εκείνο το αφημί χρωστάει. Γι' αυτό αλλάξατε αφημί, πήρατε άλλο αφημί για να μην χρωστάει το καινούριο αφημί. Ωραία είστε εσείς, ρε. Ρίξατε στον πάγο να μπούμε τα κανόνια όλα για να μην σας ενδιαφέρει τίποτα και να λέτε έχουμε, πώς το λένε, 14 πρωταθλήματα. Πώς έχετε 14, αφού τα 12 να πούμε, ξέρω εγώ τα 11 πια είναι, είναι με το προηγούμενο αφημί. Το σόου λέει, βλέπω και γελάω, λέει, με τον Εφ αγωνίζεσαι, λέει. Στο τέλος βλέπω Μαρινάκης να γράφει, λέει, στίχους και ο Εφ αγωνίζεσαι, λέει, να τραγουδάει. Μάλιστα. Και ένα τραγούδι άμα γίνεται, λέει, ονειρομάνα. Μάλιστα, ονειρομάνα. Ονειρομάνα, τι ονειρομάνα, Θεσσαλονίκη. Κύριε Ιορδάνη, λέει, θα ήθελα σας παρακαλώ να σας ρωτήσω, λέει, αν γνωρίζετε τι έγινε, λέει, εκείνη η ωραία παρέα, λέει, ο Τουίτη, ο Λουκουμάκης, λέει, και η παρέα τους. Α, δεν ξέρω, χαθήκαν αυτά τα παιδιά. Άμα αποφυλακίστηκαν, εντάξει, μια χαρά είναι.

0: Να ναι, μου λέει ναι, συμφωνώ να συνεχίζουν τα λάθη, λέει, στον ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβα το μήνυμά σου, φιλαράκι μου. 8:33. Ο ΠΑΟΚ λέει δεν τον νοιάζει, λέει, ποιοι θα ανέβουν. Ο ΠΑΟΚ λέει δεν θέλει, λέει, play-off, γιατί εκεί γίνεται, λέει, βρωμιά. Βγάζουν όποιο θέλουν, λέει, οι του ΠΟΚ. Όχι, κάνεις λάθος, φίλε. Στο αίτημα, όταν αυτοί περνάνε στην αναδιάρθρωση, να γίνουν 18 ομάδες. Δηλαδή, να μην πέσουν αυτές και να γίνουν, καταργηθούν και τα άλλα. Αυτό είναι, δεν τον νοιάζει. Πώς δεν τον νοιάζει? Να θέσει αυτό και να πει να ανέβουν 18, αλλά να είναι, γίνουν 18 ομάδες, αλλά να ανέβουν από κάτω οι δύο. Όχι να σωθούν αυτές που πέσανε. Αυτές πέσανε. Τελείωσε. Και όπως είπαμε, έτσι, για τον Γκαγκάτση, το θεωρώ υπεύθυνο σε πολλά πράγματα φέτος. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6, 2310 506 76 και 2310 506 77 οι γραμμές.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστροφή λοιπόν, Focus FM 103.6 και τα πανηγύρια καλά κρατούν εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Άστον Βίλα, μεγάλο πράγμα. Έτσι παίρνει διπλή νίκη σήμερα. Έτσι πήρανε το Europa Link και απευθείας μπαίνουν να πούμε πώς το λένε στην. Πώς το λένε εκεί πέρα στο Champions Link. 2310-506-76, 2310-506-77 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Εδώ είμαι, πού να είμαι.
1: Καλημέρα μου εδώ.
0: Καλημέρα.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Εμώ πότε θα είναι αυτό το πράγμα.
0: Νομίζω μέχρι αύριο πρέπει να είναι, γιατί είναι 12 του μήνα.
1: Θα το ήταν... πω από σήμερα για αύριο.
0: Όχι, δεν γίνεται φίλε, τι θα το πεις. Άμα είναι,
1: δεν
0: θα το
1: πάει
0: πεις.
1: Αυτή, δεν πάει.
0: Άμα το πεις, πες το και τον Ιούνιο 40 φορές για του χρόνου. Δεν γίνεται.
1: Θα πάω αύριο το μεσημέρι να στο πω.
0: Δεν υπάρχει μεσημέρι, στον αέρα θα λες εδώ.
1: Α, στον αέρα το. Λοιπόν, καλημέρα εδώ σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις.
1: Εσύ είσαι εκεί της εκπομπής, ξέρεις πολλά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ λέει ζητάει ένα διάρθρωση.
0: Αυτά δεν έλεγα τώρα.
1: Γι' αυτό σε ρωτώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν ζητάει, ούτε εσύ ξέρεις.
0: Θεωρώ ότι είναι άστοχο αυτό από τον ΠΑΟΚ.
1: Για ποιο λόγο.
0: Για το λόγο αυτό, για ποιο λόγο το ζητάει.
1: Μπορεί να σώσει, αν θέλει να σώσει τον Πασεραϊκό.
0: Άμα θέλει να σώσει τον Πασεραϊκό, τον αφήνει πέφτει φέτος και τον βγάζει του χρόνου.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει ο γη. Σώνοντας τον Πασεραϊκό, θα σωθεί και η Λάρισα. Τη Λάρισα γιατί αν τη σώσει.
1: Αυτό είναι το θόρυβο. Να μην σωθεί η Λάρισα.
0: Όχι, ρε, παράδειγμα λέω. Κανονικά θα πρέπει.
1: Παράδειγμα.
0: Κανονικά όταν γίνεται αναδιάρθρωση, γίνεται και ισχύει από του χρόνου.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Όχι, να μιλήσουμε την γλώσσα τη αλήθεια τώρα. Γίνεται και ισχύει από του χρόνου. Δεύτερον, ανεβαίνουν. Βέβαια, την κάνουμε
1: τώρα. Τιμωρία του Παναθηναϊκού γιατί δεν είναι ισχύ από τον χρόνο.
0: Ποια τιμωρία του Παναθηναϊκού, ρε. Τιμωρία του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Είναι μετά από τρεις μέρες ισχύει, ρε. Μάθε τους κανονισμούς καλά.
1: Γιατί άλλαξε ο κανονισμός.
0: Ποτέ δεν άλλαξε. Μετά από τρεις μέρες ισχύει. Δεν είναι του χρόνου.
1: Εγώ νόμιζα ότι γίνεται και του χρόνου. Χωρίς εξέδρες.
0: Δεν υπάρχει.
1: Χωρίς κόσμο, μάλλον.
0: Δεν υπάρχει. Αφού τιμωρήθηκε μια εβδομάδα πριν, πώς θα τιμωρεί του χρόνου. Λοιπόν, άκου λίγο. Άκου λίγο.
1: Έχω και απάντηση.
0: Άκου λίγο, θα μιλήσεις. Άκου λίγο, περίμενε. Όταν γίνεται αναδιάρθρωση, κανονικά βγαίνουν οι ομάδες από τη Β' Εθνική οι δεύτερες. Αυτές πέσανε. Παίξανε play out και πέσανε.
1: Οι δεύτερες ομάδες βγαίνουν. Δηλαδή βγήκε ο Ηρακλής.
0: Ναι, βγήκε ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Και η Καλαμάτα από τον Νότιο Μύρο. Τώρα πρέπει να βγουν οι δεύτεροι. Ποια ήταν η δεύτερη πίσω από τον Ηρακλή.
1: Δεν θυμάμαι τώρα και από τον Νότο λες.
0: Και από τον Νότο, έτσι ακριβώς. Έτσι, το δίκαιο είναι αυτό, να σου πω γιατί. Γιατί στα play out, παίξαν play out και πέσανε αυτές εδώ αγωνιστικά. Γιατί να ξανασωθούνε, αφού πέσανε.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω πώς σκέφτονται πάνω στην ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Αυτοί θέλουν να καταργήσουν τα play off και τα play out.
1: Για ποιο λόγο. Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Και εγώ να, όλοι πρέπει να καταργηθούν αυτά, εννοείται. Παίζουν πολλά παιχνίδια σε
1: κάτι. Play-off και play-out και τέτοια. Το play, αυτά τα πέμπτη, έκτη θέση, τι ρόλο παίζουν αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τίποτα, τίποτα. Τίποτα, δεν έχει ουσία. Από τη στιγμή που πήρε όφη το Κύπρο, τζάμπα ουσία, τζάμπα παίζανε, ναι.
1: Λοιπόν, για να ξέρει η ΠΑΕ πάω κάτι, για να πει κάτι, κάτι θέλει να κάνει.
0: Άστοχο είναι, άστοχο.
1: Κάτι θα το ρωτήσει, πάει τώρα πάω και ξένα, τι θα κάνει.
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ να κρίνω, δεν μπορώ να κρίνω δηλαδή ότι τι κάνει, δεν κατάλαβα.
1: Δεν την κρίνει στον προπονητή σου και άλλο και
0: ποιο προπονητή, ρε, αυτό που κάνουν είναι άστοχο πρώτα απ' όλα.
1: Για να ξέρει, για να κάνει κάτι ΠΑΕ, κάτι ξέρει.
0: Ναι,
1: κάτι...
0: και εγώ για να τα λέω κάτι ξέρω. Άστοχο είναι αυτό που κάνει.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει
1: τα
0: νόημα.
1: Τα βάζει με την ΠΑΕ.
0: Τα βάζω με την ΠΑΕ, δεν τα βάζω με σένα.
1: Ό,τι φορά ακούω τον Τζόντα, τα βάζει με την ΠΑΕ.
0: Και με τον Καγκάτσι τα βάζω. Απαράδεκτο.
1: Με τον Καγκάτσι, άστοχο είσαι για αυτό που λε.
0: Απαράδεκτο.
1: Αετό πέτα.
0: Τον πήρε το κύπελο Μπούσης που έκραζε μια εβδομάδα 10 μέρες
1: στην ΕΠΟ. Ναι,
0: ναι, διάλογο θα κάνουμε. Θα μιλήσει.
1: Το Κακάτσι ποιος έβαλε στην ΕΠΟ.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Άρα τι μιλάς τώρα.
0: Τι μιλάω, επειδή τον έβαλε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή θα τον κρίνουμε. Δεν κατάλαβα, ρε μεγάλε.
1: Άρα λάθος που βάλε τον Κακάτσι στην ΕΠΟ.
0: Θα πρέπει να τον παρετήσει, να τον τελειώσει από εκεί. Ο ΠΑΟΚ.
1: Πρώτα πρέπει να πεις λάθος. Έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έτυχε να βάλει το Κακάτσι.
0: Όχι, λάθος, άκου λίγο, το λάθος.
1: Από την αρχή τα πιάνει.
0: Άκουσε με λίγο ρε, τώρα, άκουσε. Τώρα εμείς άμα μαλώσουμε δηλαδή του χρόνου σκληρά, χοντρά, λέμε τώρα, ναι. Μία στο εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Άρα είναι λάθος τόσα χρόνια που ήμασταν φίλοι, αυτό μου λες.
1: Όχι, αλλά μάλλον τότε... τελείωσε
0: εδώ. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, άμα κάνει λάθη εκεί, ήταν λάθος που τον έβαλαν.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Μια χαρά καταλαβαίνω.
1: Αυτό απάντησε να σε δώσω σε κάτι άλλο ακόμα. Είχατε τεχνικούς διευθυντές στην ΠΑΕ ΠΑΟ.
0: Τεχνικό, ναι.
1: Και εμείς το διώξατε.
0: Ποιο να διώξαμε.
1: Τεχνικό διευθυντή δεν είχατε στην ΠΑΕ ΠΑΟ. Όχι για φέτος, τι μιλάω για φέτος, για άλλα χρόνια.
0: Άλλα χρόνια, ναι, είχε μεγάλους, καλούς τεχνικούς.
1: Γιατί το διώξατε.
0: Δεν ξέρω τώρα να πίσω τώρα τι.
1: Αυτό δεν είναι λάθος στην ΠΑΕ ΠΑΟ.
0: Φυσικά, αλλά αποδεικνύεται. Ρε εσύ, τις προάλλες που μίλησα για τεχνικό διευθυντή και αθλητικό διευθυντή και είπα.
1: Είπες να... τώρα πρέπει και... να πάρει τεχνικό διευθυντή.
0: Ναι, τύπου Μίχελς. Όπως
1: τόσα
0: ήταν...
1: χρόνια που δεν έχει βγει.
0: Όπως ή... άκουσε με λίγο. Όπως
1: δεν τώρα να κάνουμε διάλογο, ναι, όχι.
0: Μα με ρωτάς και δεν αφήνεις να απαντήσουμε.
1: Καταρχήν δεν γνωρίζεις πόσα χρόνια είσαι χωρίς τεχνικό διευθυντή.
0: Μα με ρωτάς και δεν αφήνεις να απαντήσει ο άλλος. Προχθές που έλεγα δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θέλει αθλητικό διευθυντή, αυτό δεν εννοούσα. Όπως είχε το Μίχελς που έφερε τον τάδε παίκτη, έφερε τον Μάτους, έφερε τον έναν. Τζάπα όλους. Αυτό δεν έλεγα. Ήταν λάθος να φέρετε έναν τέτοιον. Αυτό δεν έλεγα.
1: Και εγώ ρωτάω γιατί του διώξατε αφού του.
0: Δεν ξέρω γιατί του έδιωξε τότε. Τότε
1: ήταν. Τότε
0: ήταν με το κλεμμένο. Τότε που κλέψατε το πρωτάθλημα και μπήκαν μέσα.
1: Πάλι στο κλεμμένο.
0: Τότε σταμάτησε ο Μίχελ.
1: Εμείς θα πάμε στη θάλασσα, στην παραλία, αυτό το κλεμμένο σκέφτεται
0: ακόμα. Γιατί τους διώξαμε, λες. Ο Μίχελ ήταν στο κλεμμένο. Μετά
1: και τι είπε ο Μίχελ, άμα ήταν στο κλεμμένο.
0: Εκείνος μπήκε μέσα στο γήπεδο, δεν θυμάσαι.
1: Και αν μπήκε, τι σημαίνει αυτό. Ο πρόεδρος δεν μπήκε.
0: Είπε τον διαιτητή, τελειώσατε, δεν το θυμάσαι.
1: Κάτσε λίγο, ο πρόεδρος δεν μπήκε.
0: Είμαι καθιστός.
1: Ο πρόεδρος δεν μπήκε.
0: Ρε άστο, για τεχνικό διευθυντή μην μιλάς τώρα, αθλητικό διευθυντή.
1: Και εγώ σε απαντάω. Μπήκε δεύτερο τεχνικό διευθυντή στο γήπεδο. Έτσι,
0: ναι, έτσι είναι, τι να λέω.
1: Ο πρόεδρος σου μπήκε μέσα.
0: Ρε άστον πρόεδρο, μιλάς για μην πας στην κουβέντα αλλού τώρα. Αθλητικό διευθυντή δεν είπες.
1: Ναι, ίδια κουβέντα κάνουμε.
0: Ρε αθλητικό διευθυντή δεν είπες.
1: Ναι, αλλά λες το διώξαμε για αυτόν τον λόγο.
0: Πιθανόν λέω να έφυγε γιατί μπήκε μέσα.
1: Εγώ πιθανόν λέω γιατί δεν διώξαμε τον πρόεδρο αφού μπήκε στο κήπεδο.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Και εσύ γιατί δεν αποβάλλεσαι που έκλεψες το πρωτάθλημα. Εσύ που έκλεψες το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟ, γιατί δεν αποβάλλεσαι. Γιατί δεν τιμωρήθηκες. Αφού το πας έτσι. Αφού το πας εκεί πάλι, γιατί να μην σε λέω κλέφτη εγώ. Ρε φίλε, με ρωτάς γιατί δεν έχει αθλητικό διευθυντή, γιατί τον διώξατε λες. Και σε λέω, ήταν στο κλεμμένο πρωτάθλημα που μπήκε στο γήπεδο μέσα.
1: Και εγώ ρωτάω, ρε Τζόταν, φταίει ο κύριος Μίχελ που έκλειψε η Άκη το πρωτάθλημα.
0: Μπήκε στο γήπεδο, σε λέω, ρε, δεν καταλαβαίνεις, σε λέω.
1: Κι άλλοι μπήκαν στο γήπεδο.
0: Μα τιμωρήθηκε και ο Μίχελ, σε λένε, ρε. Τύπη για τύπη, σε δεν καταλαβαίνεις, σε λένε, ρε.
1: Ρε τύπη για τύπη δεν είμαι εγώ, τύπη για τύπη είσαι εσύ.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Δεν το έχεις αυτό.
1: Δεν το έχεις εσύ, το έχεις εσύ.
0: Ρε καταλαβαίνεις, ελληνικά μιλάμε. Τιμωρήθηκε ο Μίχελ τότε.
1: Από ποιον, από το νόμο.
0: Βέβαια.
1: Α, τιμωρήθηκε, έπρεπε να το κάνεις, τι σημαίνει.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι.
0: Τι να πεις.
1: Για να... Από το νομό πέρασε όνομα, δεν λέω. Εντάξει τώρα.
0: Μπηχτές ρίχνεις τώρα, ε. Για τον Πάπη ρίχνεις.
1: Εγώ ονόματα δεν λέω τώρα. Είπα όνομα εγώ τώρα.
0: Όχι, δεν είπες, αλλά λέω. Κάτσε να δω.
1: Μόνος και το λες, μόνος το ακούς, δεν ξέρω. Λοιπόν. Να και κάτι ακόμα τώρα που θυμήθηκα. Επαναλαμβάνω και πάλι, πρώτη χθες άκουσα.
0: Ναι.
1: Ο παδό της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, να δίνει συγχαρητήρια τον Άρη.
0: Ο παδό του... ποιο να... βοήθησε με να το θυμηθώ.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο παδός είναι, ο παδός.
0: Ποιο να δεν βοήθαμε να τον θυμηθώ.
1: Έδωσε συγχαρητήρια τον Άρη που κέρδισε την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Α, τόσο πολύ σας συγχάθηκε.
1: Αυτή η ομάδα που μισείτε εσείς και μισεί οι άλλοι δίνετε συγχαρητήρια η μισητή σας ομάδα.
0: Άρα εσάς σας συγχαίνεται πιο πολύ άρα.
1: Άρα γίνανε φίλοι με τον Άρη τώρα.
0: Όχι, άρα εσάς σας συγχαίνεται πιο πολύ από τον Άρη, αυτό λέω.
1: Εγώ άλλο λέω. Εσύ μπορεί να δώσει κάτι για τον Άρη να κερδίσει.
0: Μπα, δεν με πέφτει λόγος.
1: Η κυρία αυτή γιατί έδωσε.
0: Αυτό λέω, άρα σας μισεί πιο πολύ από τον Άρη.
1: Τέλος πάντων, πρώτη φορά άκουσα εγώ ο παδό ή ο παδό.
0: Αυτό εσένα να προβληματίζει.
1: Α, και κάτι ακόμα τώρα για κάτι κυρίες που είπε.
0: Άκου να σε πω κάτι. Άκου λίγο. Αυτό να σε προβληματίζει εσένα και όλους τους
1: φίλους. Αυτό λέει να προβληματίζει.
0: Άκουσε με λίγο. Εσένα και όλους τους φίλους της ΑΕΚ, όταν εύχεται όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ να μην το πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα, δηλαδή από τη στιγμή που δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα το πάρει ο Ολυμπιακός, είναι πρόβλημα για την ΑΕΚ. Γίνατε μισητοί.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω και όνομα. και, και το σέβομαι τον κύριο Αθώνα, άκουσα τον κύριο Πετρουλάκη σήμερα, να μιλάει με ένα παλιό παίκτη, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Άμα δεν θυμάσαι δεν έχει και νόημα, ρε. Η δουλειά είναι να θυμάσαι.
1: Τέλος πάντων, δεν θα αναπαιρθώ και τον κύριο Πετρουλάκη.
0: Να τα γράφεις αυτά.
1: Το παίρνω πίσω, θα το πω σε εσένα πάλι.
0: Ναι.
1: Έχασε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και το πήρε η ΑΕΚ. Πάλι τα ίδια μου, Παντελή μου, δεν είναι Παντελάκη.
0: Αυτό είναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Μισό λεπτό ρε τώρα, λίγο να καταλάβω κάτι. Μισό λεπτό λίγο. Είμαστε στην δύο από την κορυφή.
0: Πότε ήσασταν στην δύο?
1: Στο τέλος του πρωταθλήματος.
0: Έχασε ο ΠΑΟΚ από το Βόλο και μπήκατε στις δύο.
1: Και τι με νοιάζει με ένα έχεστη,
0: ρε. Ναι, αυτό
1: δεν είναι. Καλά, ρε.
0: Εσύ τώρα και μετά και για μένα τι με νοιάζει που λες εσύ ότι το κέρδισες εσύ. Δεν πάει έτσι όμως.
1: Γιατί πάει όπως θες εσύ, έχασε
0: το Βόλο. Μα έχασε το Βόλο, δεν έχασε το Βόλο και πήρε συν δύο.
1: Ασκέρδιζε
0: τώρα,
1: τι με νοιάζει με ένα.
0: Εντάξει, ασκέρδιζα, εντάξει. Ασκέρδιζα, ναι, εντάξει.
1: Τι αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά έχασα αυτό λέω. Γι' αυτό σε λέω έχασα το πρωτάθλημα εγώ, δεν το έχω πει κέρδισε εσύ.
1: Ζωντάν. Σε λέω ασκέρδιζες. Δεν είχες ομάδα να κερδίζεις.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ναι,
0: ρε, δεν είχα ομάδα.
1: Όταν ήρθε, εντάξει,
0: όταν ήρθε στο Προποτζίδη και ο Πάου και σε βάλε δύο γκολ, δεν είχε ομάδα τότε.
1: Όταν ξανακατεύει και
0: όταν πήγε στο Καρασκάκι και δίδαξε ποδόσφαιρο στο κύπελο και του καθάρισε σαν να βγω 0-2, δεν είχε ομάδα. Όταν καθάρισε το Παναθηναϊκό μέσα έξω στο κύπελο, δεν είχε ομάδα. Ναι, τώρα δεν είχε ομάδα, πήρε τώρα το.
1: Με τα δικά σου λεγόμενα. Έπαιξε μπάλα μέχρι τον Δεκέμβρη, λες μέχρι εκεί, κάπου
0: μέχρι
1: εκεί.
0: Τέλη Γενάρη ήταν.
1: Τέλη Γενάρη, μετά ποιος πήρε τα ενία.
0: Εσύ δεν έπαιξες ποτέ μπάλα, 2-3 παιχνίδια έπαιξες. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Έτσι δεν το μυαλό σου.
0: Όχι, έτσι. Πες μου 4 παιχνίδια που έπαιξες μπάλα και δεν ξέρεις.
1: Εγώ σε θέλω και δεν ξέρεις να απαντήσεις. Πες μου ποια είναι η είδηση στα play-off, ποια ομάδα είναι.
0: Ρε Γιάννη, τώρα ελληνικά μιλάμε. Τώρα το καταλαβαίνεις.
1: Εγώ ελληνικά θέλω, ποια είναι η είδηση.
0: Έπαιξες μπάλα, ρε μπάλα, ξέρεις θα πει ποδόσφαιρο. Ωραίο ποδόσφαιρο, έπαιξες.
1: Εσύ έπαιξες ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Όλο 4 μήνες.
1: Έπαιξες 4 μήνες.
0: Αλλά από τον
1: Οκτώβριο. Και πώς πηδιάκι το ποδόσφαιρο μαζί
0: του. Αυτό σου λέω και εγώ τώρα. Κοιμήθηκε
1: το ποδόσφαιρο πάνω το πηδιάκι.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα. Ακούγεται και ακούγουμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Όλοι μιλάνε εκ του αποτελέσματος. Εγώ σε καταλαβαίνω τώρα. Εγώ τώρα σε καταλαβαίνω.
1: Δεν το καλό. Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Εσύ δεν με είπες.
1: Όταν τι μετράει τελικά τον τόπο. Ποιος παίρνει ποτάλι, ποιος παίρνει ωραία μπάλα.
0: Ρε άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ σε είπα.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ρε εσύ δεν είναι το ίδιο. Πώς είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι. Να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο είναι το ίδιο πράγμα με το να πάρει το πρωτάθλημα αλλά μην έχει παίξει μπάλα. Το ίδιο είναι.
1: Δεν έχουμε παίξει μπάλα. Μη τρία γκολ έφαγε μέσα στην πλάτη.
0: Αμάρε, ρε Γιάννη, πόσα παιχνίδια παίξαμε μαζί, ρε φίλε.
1: Δεν τα ξεχνάς, πες μου τις ήττες και τις νίκες του ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Πες με εδώ, σ' ακούω.
0: Δύο ήττες έχει ο ΠΑΟΚ, όλο και όλο, στα ντέρμπι. Ένα με εσάς, ένα με εσάς, ένα με
1: εσάς. Με την ΑΕΚ, ρε Ράξτε, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Μία ήττα έχει μέσα.
1: Εμείς πόσες νίκες έχουμε.
0: Με εμάς.
1: Ναι.
0: Μία.
1: Γιατί μία.
0: Γιατί αυτό το 3-0 είναι, άλλο έχεις καμία.
1: Ωραία.
0: Δύο ισοπαλίες.
1: Μία εμείς.
0: Δύο ισοπαλίες είναι και αυτό. Τι άλλο.
1: Ναι. Και πώς είχε κάνει την ομάδα μου.
0: Τον Ολυμπιακό τον κέρδισες. Τι έκανες τον Ολυμπιακό.
1: Γιατί μη λένε να τον κέρδισες.
0: Στην κανονική διάρκεια τι έκανες.
1: Δεν με ενδιαφέρει η κανονική διάρκεια.
0: Γιατί να μην σε ενδιαφέρει η κανονική διάρκεια, ρε φίλε. Γιατί να μην σε
1: ενδιαφέρει. Τα play off με ενδιαφέρει.
0: Όχι, να σε ενδιαφέρει και η κανονική διάρκεια.
1: Γιατί να με ενδιαφέρει η κανονική διάρκεια.
0: Τα καλά και τα συμφέροντα όπως
1: μας λέει. Υπάρχουν play off φέτος, υπήρχε play off φέτος στο πρωτάθλημα. Ρωτάω.
0: Πόσες αγωνιστικές έπαιξε
1: το ρωτάω, υπήρχε play-off το πρωτάθλημα.
0: Σύνολο αγωνιστικές πόσες ήταν, ξέρεις.
1: Ρωτάω, έχει play-off το πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν έχει. Φυσικά έχει.
1: Δεν έχει. Και ρωτάω και πάντα παντονάδα, ποια είναι η ομάδα είναι ήδη στα play-off.
0: Πάμε παρακάτω, έλα, κούρασε αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Κούρασε. Κούρασε εσύ, Τζόρνταν. Λοιπόν. Την έριξε, λέει, την ΑΕΛ, ο Τζόρνταν και έλεγε έτσι, εσύ με. Και λέγε εσύ.
0: Τι?
1: Την έριξε λέει, την ΑΕΛ ο Τζόρνταν και λέγε εσύ λέει. Ναι. Ο Τάφη το γράφει αυτό. Την έριξε την ΑΕΛ ο Τζόρνταν.
0: Καλά, αυτό το λέμε εδώ και μήνες, 3 μήνες.
1: Ο Πασαρικό ποιος τον έριξε, Τάφη? Ο Τζόρνταν.
0: Ο Πασαρικός έπεσε μόνος του, αυτοκτόνησε.
1: Αυτοκτόνησε ο Πασαρικός.
0: Ναι, και στο τέλος τον καθάρισε ο Παπαπέτρου στην Τρίπολη μέσα.
1: Λοιπόν.
0: Να τα λες αυτά.
1: Κάτι εδώ λίγο περνιέσαι.
0: Πάλι κοιμόταν ο Καγκάτσης, να τα λες αυτά.
1: Τιμόταν να κακάτσεις.
0: Αλλά...
1: Λοιπόν, Τζόρνταν, πάμε σε ένα προσωπικό μου θέμα. Προσωπικό. Δέχομαι απειλητικά μηνύματα.
0: Απειλητικά.
1: απειλητικά μηνύματα από το νομό Πέλλας. Όντως σοβαρό είναι αυτό το θέμα που σας πω. Πολύ απειλητικά μηνύματα δέχομαι για τη ζωή μου, για την οικογένειά μου εδώ πέρα, για όλους εδώ που είναι.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Ο δικηγόρος μου, ο κύριος Στεπέλια.
0: Στεπέλιας.
1: Ναι, Στεπέλιας.
0: Ναι.
1: Θα στείλει εξώδικο τον αυτόν από την Πέλα που στείλει τα απειλητικά μηνύματα και θα κανονίσουμε τα υπόλοιπα στα δικαστήρια, στις δικαστικές αίθουσες.
0: Τα έχεις κρατημένα τα μηνύματα?
1: Όλα είναι κατεγραμμένα εδώ, τα έχω αποδικέψει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω και ηχητικά ντοκουμέντα.
0: Τι λες?
1: Έχω ηχητικά ντοκουμέντα. Και τελευταίο πράγμα που θέλω να πω, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Ένας φίλος σου από τον νομό Πέλλας πάλι.
0: Ναι.
1: Τον έχω ακούσει σε βιντεάκι να μιλάει για γεωπολιτική.
0: Ναι.
1: Για το πόλεμο της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Και της Ουκρανίας. Που δεν σκαμπάζει τίποτα από αυτά. Τη γνώμη μου λέω. Που ξέρεις τι από γεωπολιτική, κύριε μου. Και από πόλεμο να μου.
0: Γιατί να μην ξέρει. Μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος.
1: Δεν ξέρει που βρίσκεται, ξέρει που από γεωπολιτική και δεν ξέρω.
0: Mm.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου, Τζόρνταν, θα είμαι στο ακουστήρι.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, γεια. Έλα, φιλέ.
2: Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
0: Αληθώς.
2: Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα και στον Κωνσταντίνο.
0: Α, ναι.
2: Κωνσταντίνο και Ελένη, δεν είναι σήμερα.
0: Ναι, ναι, ξημερώνει, έχεις δίκιο, ρε Μπαγάσα.
2: Ναι, ξέχασα και εγώ να το γράψω.
0: Είπες
2: το
0: και
2: μήνυμα.
0: Κάτι ενημερωτικό, σε παραδέχομαι, είδες. Μπράβο.
2: Πώς?
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Μας θύμισες λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι, 21 του μηνός είναι σήμερα.
0: Από αύριο πάλι μια μέρα στα τηλέφωνα θα είμαστε. Μάλιστα.
2: Ε?
0: Πρέπει να πάρω ένα τηλεφωνητή για αυτές τις δουλειές, φίλε.
2: Ναι, εντάξει, έχεις εμάς τους ακροατές. Σε καταλαβαίνω, μωρέ, τρέχεις και εσύ όλη μέρα.
0: Όχι, πρέπει να πάρω έναν άνθρωπο να παίρνει τηλέφωνο να λέει χρόνια πολλά εκ μέρους του κύριου Τζόρνταν και τέτοια πράγματα.
2: Ναι, ναι, εντάξει, σε καταλαβαίνω, γιατί και εσύ τρέχεις όλη μέρα να πάρεις τις ειδήσεις.
0: Ρε, το καταλαβαίνω, δεν λένε έχει να κάνει με το χρόνο που χρειάζεται για να... Το ξέρω ότι με καταλαβαίνεις, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα επειδή με καταλαβαίνεις, κατάλαβες.
2: Πρόσεξε, πρόσεξε, για να πάρεις και εδώ. Τρέχεις να βγάλεις μια αίτηση για τον ΠΑΟ, ξέρω.
0: Ναι. Πού τρέχω?
2: Πού να έχεις ένα εκατομμύριο?
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, περίμενε. Εσύ τι νομίζεις, τρέχω να προλάβω να παραπάξω την είδηση? Τρέχει η είδηση στον δρόμο και πάω να την προλάβω, την πάρω?
2: Εντάξει, δεν ξέρω πώς ακριβώς δουλεύεις εκεί πέρα, αλλά φαντάζομαι για να κάνεις όλο αυτό, για να ετοιμάσεις την εκπομπή, για να ενημερώσεις εμάς.
0: Ναι.
2: Έχεις κάποια προσωπική δουλειά να κάνεις όλη μέρα.
0: Μπα, τίποτα δεν έχω.
2: Έναν καναπέ, αυτό θέλω να σου πω.
0: 3-4 τηλέφωνα κάνω και την έχω βγάλει μπαμ την εκπομπή επί τόπου. Αυτά όλα που λες, η προεργασία είναι, λέγεται υποδομές. Αυτές έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι οι γνωριμίες, είναι ξέρω εγώ, πώς το λένε, η τεχνογνωσία, κατάλαβες?
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτά έχουν ήδη, τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει αυτά. Έχουν μπει υποδομές δηλαδή.
2: Ναι, καταλαβαίνω που λες πράγματα που τα ξέρεις πρώτος από όλους και το διαπιστώνω κιόλας.
0: Ναι.
2: Αυτά που λες. Δηλαδή, και αυτό που βλέπω και σε προβληματίζει και κάποιο άλλο πράγμα,
0: ναι.
2: Δηλαδή που σε ακούω, βγαίνουν κάποια άσχετα από άλλα ραδιόφωνα και σε κράζουν για αυτά. Μην τους δίνεις σημασία.
0: Δεν με πειράζει.
2: Ή θα σου κάνουν διαφήμιση, να ξέρεις.
0: Δεν, ναι, κοίταξε, η καλύτερη λέει διαφήμιση είναι η δυσφήμιση.
2: Αγιά σου, ναι. Το είχες πει και μόνος παλιότερα.
0: Ναι.
2: Καταλάβες. Και ας πω κάτι, μη ό,τι σου λένε και σε αυτό το,
0: και εγώ όταν
2: το
0: βγαίνει,
2: το YouTube.
0: Και εγώ όταν βγαίνει ένας να πούμε για να τον διαφημίσω, το ρίχνω τα πινελίγια, κατάλαβες τι γίνεται?
2: Ναι, κατάλαβα. Γιατί εσύ είσαι και σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό,
0: ναι.
2: Που λέγεται Focus,
0: mm-hmm.
2: Και εγώ πιστεύω ή σε ζηλεύουν ή προσπαθούν να σου κάνουν κακό, αλλά δεν τους βγαίνει.
0: Ναι, κοίταξε, είναι κάποιοι που τους βάζουν κάποιοι άλλοι που το παίζουν να πούμε εκπομπάρχες. Και τους έχω κατουρημένους, ναι. Να πούμε, και επειδή έχουν ξυνήσει τη μάπα τους από τα κατουρήματα, κατάλαβες?
2: Κατάλαβα, μωρέ, κατάλαβα.
0: Έτσι είναι.
2: Έτσι και ένας ακροατής, ένας πανελλήνιος τύπος δημοσίου, σηκώνει ψηλά τη σημαία, κάτι τέτοια λέγεται.
0: Ναι, τα κάνεις αυτά, ρε Μπαγάσα.
2: Ναι, εγώ όταν παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Σερέτη, παίρνω, λέω πράγματα όσες ώρες, λέω δυνατά θέματα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Ναι, ναι, μ' αρέσει έτσι, γιατί... θέλω να πιστεύω ότι είμαι ενεργός πολίτης.
0: Ενεργός στις εκπομπές και ενεργός πολίτης, βέβαια, καλά τα λες.
2: Έτσι.
0: Μάχημος, έτσι τα λέμε, μάχημος. Καλά τα λες.
2: Έτσι.
0: Μάχημος, έτσι τα λέμε, μάχημος.

0: για τις ψυχούλες, τις 353.000 ψυχούλες. 353.000,
1: έλα, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Κατάλαβες, λέω, 353.000.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Έτσι, έμα, λοιπόν, για τις ψυχούλες, όπου το θες εσύ, δεν έχω πρόβλημα, αλλά να το πεις, να το αφαιρέσουμε για τις ψυχούλες.
1: Οκ, έγινε δημοσίευση.
0: Δεν είναι για μένα αυτό, για τις ψυχούλες.
1: Κατάλαβα, έγινε.
0: Ευχαριστώ το πολύ. Okay. Καλή συνέχεια.
1: Χαρά, γεια σου. Πάμε διάλειμμα Focus FM 103 και 6, 23, 10, 506, 76, 506, 77 γραμμές. Επιστρέφουμε πάλι σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Να πούμε τα χρόνια πολλά φυσικά εννοείται στους εορτάζοντες, έτσι, Κωνσταντίνου και Ελένης ξημερώνει. Και είναι πολύ πράγμα να πούμε, έτσι, πολύ μεγάλο ποσοστό στη χώρα. Κωνσταντίνου και Ελένης που λέμε. Χρόνια πολλά λοιπόν, Κωνσταντίνου και Ελένης.

0: Όχι ο Ρώμα ο κατακούσινος και λοιπά, έτσι. Το έργο βέβαια λεγόταν Κωνσταντίνου και Ελένης. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Ελσίνκι.
0: Χρόνια πολλά Γιώργο, γιορτάεις.
1: Έχω φίλους Κωνσταντίνους και φίλες Ελένες.
0: Τη γυναίκα πώς τη λένε, Κωνσταντίνα, όχι. Α, έχουμε
1: Τίνα.
0: Του Μάκη τη Φιλνάδα. Του Μάκη τη Φιλνάδα. Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά. Μάκη να τη χαίρεσαι. Για λέγε.
1: Έχω Κωνσταντίνους και Ελένες.
0: Κάτσε λίγο. Τη γυναίκα πώς τη λένε τη δική σου.
1: Τίνα.
0: Α, Τίνα. Εγώ νόμιζα Κωνσταντίνα. Κάτι θυμόμουν.
1: Όχι, δεν είναι από το Κωνσταντίνα. Τίνα Σκέτο είναι. Μάλιστα. Με δύο γιώτα.
0: Όπως λέμε Τίνα Τάρνερ εκείνη την τραγουδιάρα.
1: Ναι. Κάπως έτσι. Εδώ στον αγώνα 88% ναι. Σήμερα.
0: Γεια σου Θόδωρα. Την αγάπη μου πάνω στον Πολύμηλο. Ναι.
1: Πάμε καλά αυτές τις μέρες.
0: Πόσο τις εκατό?
1: 88.
0: Φουλάρατε ρε φίλε.
1: Ναι, πάμε καλά. Ναι. Αρχίζει και φτιάχνει ο καιρός εδώ σιγά σιγά. Ναι. Έρχεται κόσμος. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζονται Κωνσταντίνου και Ελέγης. Χρόνια πολλά και στον κόσμο.

0: αυτά. Το δικό σου.
1: Ναι. Έχουμε πολύ πράγμα εμείς.
0: Έχει, έχει. Έχει. Αυτά, μια καλή μέρα πήρα να πω.
1: Μάλιστα.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζονται.
1: Ναι,
0: καλή
1: ναι.
0: συνέχεια.
1: Οκ, okay, τα λέμε. Για χαρά, για χαρά. Γεια σας, φίλος.
2: Παρακαλώ.
1: Ορίστε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Και διοργάνει σχετικά με, τη, με αυτό που λέγατε για τις στημένες εκπομπές σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ναι.
2: Σας έχω ένα μικρό ντοκουμεντάκι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε μετά τις 9.30,
1: ναι.
2: Αφού βγήκε ο παρουσιαστής και έκανε μια εισήγηση,
1: ναι.
2: Δίνοντας γραμμή, κυριολεκτικά θα δει να γελάσει, ήταν ολοφάνερο και έδινε γραμμή.
1: Ναι.
2: Το τι θα πρέπει να πούν, αρχίζουν τώρα. Συνεχόμενα κάποιοι σαν να λένε το μάθημά τους, ας πούμε, ήταν ολοφάνερο ότι ήταν με σκοπό. Λοιπόν, το μοτίβο τους βέβαια ήταν να πάρει να σηκωθεί και να φύγει ο Σαβίδης, να το πουλήσει και να φύγει και ο προπονητής.
1: Τα ξέρω.
2: Λοιπόν, σε κάποια στιγμή κάποιος παρενέβη που διαφοροποιήθηκε, τέλος πάντων, και
1: με διαφορετική άποψη, ναι.
2: Ναι, και αυτόν τον εμπόδιζαν, τέλος πάντων, και μετά από αυτό παίρνω, έτσι για να την πω πάλι σε κάτι συγκεκριμένα θα σας πω.
1: Ναι.
2: Οπότε αφού νευρίασε ο παρουσιαστής και άρχισε και έλεγε μα τι τους βάζετε αυτούς, αυτό και κάθε στιγμή τους βγάζετε αυτούς, κάτι περίπου. Ολοφάνερα όμως, αυτό που πιάνει το ντοκουμεντάκι, ολοφάνερα λέει, μη το σηκώνεις αυτό του λέει. Ολοφάνερα ότι ήταν άλλο
1: τηλέφωνο που δεν τον άρεσαν αυτά που έλεγε. Ναι,
2: ναι. Και προσέξτε, μην το σηκώνεις αυτό. Δηλαδή ήταν άλλη γραμμή. Από αλλού σήκωναν, από άλλο τηλέφωνο σήκωναν τη λίστα και από άλλο σήκωναν κάποιους για να διαφτάξει τα μάτια ότι παίρνουν, ναι. Και κάποιους άλλους.
1: Είναι γνωστός Ρουφιάνος ο κύριος. Ξέρω για ποιον μιλάτε, να ξέρετε.
2: Ναι, ναι, δεν μπορώ να πω το όνομα.
1: Όχι, να μην το πείτε. Ξέρει, ναι, και ο κόσμος. Είναι γνωστός Ρουφιάνος Παρτάκιας. Ναι.
2: Που το είπε σιγανά, αυτό του ξέφυγε. Και, αλλά δηλαδή αν βάλετε εσείς με τον τρόπο που ξέρετε να ακούσετε την εκπομπή, θα έρθει και του λέει, αυτό σου είπα, μην το σηκώνεις αυτό. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει πάρει άλλη συσκευή, άλλη γραμμή,
1: ναι.
2: Για τη λίστα τη γνωστή και άλλη γραμμή για δίθεν κάποιους που παίρνουν τυχαία.
1: Ναι. Επειδή γνωρίζω αρκετά πράγματα, πέρασα και εγώ από εκεί, ξέρω τι ακριβώς γίνεται και τα λέω να πούμε με αίσθημα ευθύνης που λένε, κατάλαβες.
2: Γνωστό. Αυτό ήταν πραγματικό, ακούστηκε που λέει, μην το σηκώνεις αυτό.
1: Πέρα από αυτό είναι και το χαρτάκι που δίνει και βγάλει αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν, κατάλαβες. Είναι η γραμμή, ναι.
2: Ήταν ολοφάνερο, ναι.
1: Είναι γνωστός Ρουφιάνος ο τύπος, το ξαναλέω να πω.
2: Είναι συγκεκριμένο, με τέτοιον τρόπο έτσι, και μάλιστα κάποια στιγμή το συγκεκριμένο, επειδή είπε ότι αναφέρθηκε σε αυτό που είπε ο προπονητής, ότι νιώθω ηλίθιος, γιατί μόλις πάμε να καταφέρουμε κάτι ωραίο, κάτι γίνεται και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται και δεν το καταφέρουμε.
1: Ναι.
2: Είχε πιο ο προπονητής του ΠΑΟΚ,
1: ναι.
2: Συγκεκριμένο το τελευταίο αγώνα του ΠΑΟΚ. Και εκεί του μπήκα κι εγώ, έτσι, και του λέω, τελικά έχει δίκιο, λέω, σωστά τα λέτε, λέω, αυτό είπε ο προπονητής, ότι είναι ηλίθιος, το επανέλαβα, και νόμιζε αυτός τώρα ότι σε κάτι συμφωνώ, και κάτι είπε θετικά, ας πούμε, ενθαρρυμένος ο παρουσιαστής, οπότε του λέω, γιατί πράγματι, εγώ πιστεύω ότι ώσπου να πάρει το λιμάνι, τελικά του λέει, Μαρέβια, συγγνώμη, λέω, Μιστακίδης, θα τους πεθάνει όλους.
1: Ποιο λιμάνι,
2: τους φιλάθλους, τους πατέρες, λέω, και όχι, τι νευρίασε, τι τους βγάζεις αυτούς, λέει. Τέλος πάντων, ήταν έτσι πιο πολύ για πείραγμα το έκανα.
1: Για όλα αυτά όμως, υπεύθυνος είναι ο ΑΣ ΠΑΟΚ, να ξέρετε, από το καλοκαίρι τα λέμε αυτά. Όλα αυτά τα δημιούργησε και τα έφερε αυτός. Με τη συμπεριφορά του.
2: Πιο πολύ παίρνω, σας έχω πει και την άλλη φορά, λίγο για το λιμάνι παρακολουθώ που με ενδιαφέρει.
1: Ναι, όλα αυτά. Μα αυτός είναι και ο στόχος. Ναι, αυτός είναι και ο σκοπός αυτός ήταν.
2: Τα ρεπορτάζ και με ενδιαφέρει γενικότερα. Ωραία, ευχαριστώ.
1: Έγινε, κυρία μου, να είστε καλά. Γεια χαρά. Έλα, φίλε μου.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πώς είμαστε, Τζόρτον?
1: Πώς να είμαστε, όπως πάντα.
3: Να σου κάνω, ναι, εδώ είναι τέτοιο.
1: Μίλα λίγο καθαρά, ρε, να σε ακούμε, να μην...
3: Λοιπόν, μας είπαν κάποιοι εγκαιρίτες ότι εγώ είμαι αντίχριστος. Είπε κάποιος ότι τους πει τους ονεκτάρεις αρκετές φορές. Τους πει με έναν τρόπο το οποίο τους πάρει από τα παρεπιντικά. Εκεί ένα υπόψη την κουβέντα στη μέση, οπότε δεν το διπλώρησα. Και θα πει ακριβώς αυτό που έλεγε και σε εσάς, ότι εγώ αγαπάω τον γιος μου, αγαπάω τους ανθρώπους, αγαπάω τους Έλληνες. Γιατί είμαι Έλληνας και είμαστε όλοι Έλληνες ψυχή μου. Και βρισκόμαστε εδώ.
1: Εσύ νιώθεις Έλληνας, είσαι Αλβανός όμως, δεν είσαι Έλληνας.
3: Και νιώθεις. Εγώ.
1: Έτσι δεν είπες, Αλβανός δεν είσαι.
3: Δεν μου λες.
1: Αλλά νιώθεις Έλληνας, ε.
3: Όχι, δεν είμαστε Έλληνες. Είμαστε όλοι το ίδιο. Κόκκινο αίμα έχουμε μέσα.
1: Άλλο αυτό. Είναι. Αυτό είναι όλος ο κόσμος το ίδιο. Άλλο είναι αυτό.
3: Ναι, αλλά μισό λεπτό όμως.
1: Ναι.
3: Είναι αυτά που λέω εγώ και εσείς δεν θέλετε να τα καταλάβετε. Είναι αυτά που λέω εγώ.
1: Κάτσε ρε μεγάλε, περίμενε λίγο.
3: Ήρθαν εδώ στα Τίρανα, ήρθαν και από την Αυστραλία.
1: Εδώ στα Τίρανα, έτσι.
3: Τους είπα πάτε σπίτι εσάς. Πάτε σπίτι εσάς γιατί δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω αυτά που έχουν γίνει με τα παιδιά. Τέλος πάντων, κουνηθήκαν λίγο εκεί πέρα. Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι αυτό που έρχεται η πανδημία. Για να το πάμε λίγο σιγά-σιγά. Η πανδημία που έρχεται είναι κάτι το οποίο φρικτό. Είναι ό,τι πιο φρικτό θα κατασκευάσει τα τέρατα. Τα οποία θα είναι σε δύο-τρεις μορφές. Το ένα είναι με εντόστια από τα πεντήκια, το οποίο θα είναι στα πνευμόνια, στον ύπατο και θα βγει σε μορφή χέρπη. Είναι φρικτός ο πόνος. Και αυτός δεν θα το επιτρέψει στα ψυχή μου. Αυτός δεν θα το επιτρέψει. Το άλλο μετά είναι DNA από ζώα που μουσκάλια. Έτσι, πάνε να μας τελειώσουν τελείως. Οπότε, εφόσον δεν θα σταματήσει αυτό, να είστε έτοιμοι, όλοι μας. Δεν υπάρχουν, πως λένε άλλες φάρες εδώ. Είμαστε όλοι, όλοι το ίδιο. Αφήστε τα χρώματα στην άκρη. Βλέπετε, για το που να ακούσετε, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, ότι ξεκινήσε ένας Αλβανίτης στην οποία συμβολήθηκε μια την Αλβανική. Συμβολήθηκε ένας Αλβανός, πάει στη Γερμανία και μαλώνει τους Σέρβους. Στα Σκόπια μαλώνουν οι Αλβανοί με τους Κοινωνούς. Εσείς πώς βρεθήκατε τώρα στις πατριώτες. Εσύ Ελένη, κουστάκια. Έτσι θα τους φωνάζω. Από πού είχες πού. Γιατί μας βάζετε φωτιές. Και ξέρεις ένας από τους μεγαλύτερους ξένους δικηγόρους εδώ, αλλά είναι ατέλειωτης η όρεση με αυτόν, πάλι θα. Το λέω εσύ, δεν μάλλον με την τελεία σου, τσαράντε, ή στην τηλεόραση, δεν μάλλον με τον, πώς το λέω τον βουλευτή, τον Ντούλε, ναι, δεν μάλλον με την καθηγητή τελεία. Λοιπόν, εγώ του λέω, θα σου δώσω το Μάτριξ. Το Μάτριξ της φυγή μου είναι εδώ, γι' αυτό βρίζει μου. Ο Μολόν Λαβέ, νιόλε από πίσω, Βέλιο Μάξ, βρίζει τον Όμηρο. Γιατί ο Όμηρος ψυχή μου ήταν 66 χρόνια μέσα από αυτούς. Και δεν ψάχνει ότι είναι εδώ. Κανένα δεν μπορεί να διαβάσει. Ούτε την Ιλιάδα, ούτε την Οδύσσια ψυχή μου. Αυτά
1: έγινε.
3: Είναι οι κώδικες της ανθρωπότητας.
1: Έγινε. Έγινε. Να είσαι καλά. Τα λέμε για χαρά. Έλα, φίλε.
4: Τζόρνταν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
4: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος. Και χρόνια πολλά, μα έχεις κανέναν.
4: Χρόνια πολλά σε. Μπράβο, Τζόρνταν, από το στόμα μου το περισσότερο σκέψη έχουμε.
1: Μάλιστα.
4: Σε όσους γιορτάζουν.
1: Ναι.
4: Στους Κωνσταντίνους, στις Ελένες.
1: Ναι.
4: Ο γιος του φίλου μου του Χρήστου γιορτάζει, που λέω Χρέμπτικ.
1: Α, ο γιος του.
4: Χρήστο το λένε, ο γιος του ο μεγάλος γιορτάζει.
1: Να το χαίρετε, χρόνια πολλά, ναι.
4: Ναι, α, μπράβο, τώρα θα μας ακούει. Ναι. Λοιπόν, αλίμονο σε αυτόν που θα παίξει με την Άστον Βίλα.
1: Ομαδάρα είχε.
4: Πω, πολύ ομαδάρα, ρε,
1: ωραίο γκολ έβαλε. Ωραίο γκολ έβαλε ο Μπάγκας.
4: Ναι, όλα γκολάρες ήταν.
1: Στο γάμα την έστειλε, το είδα με τα αριστερό να πούμε. Το άλλο πάλι βέβαια.
4: Διαβίτης.
1: Ναι.
4: Και με την Ότιχαμ πρέπει να βάλει γκολ αυτός.
1: Ναι.
4: Μου θα βάλει δύο αυτός με την Ότιχαμ. Ο αρχηγός, δεν ξέρω, όχι, δεν ήταν ο αρχηγός. Αν δεν ήταν, την άλλη φορά ο αρχηγός είχε βάλει δύο γκολ. Μπορεί. Στο Βίλα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην κρατάμε πολύ τη γραμμή όπως κάνουν μερικοί, να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια.
1: Ναι.
4: Θέλω να με βάλεις όσο πιο γρήγορα μπορείς το βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
1: Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Το θες και γρήγορα.
4: Το λέω γρήγορα.
1: Για μη σε πάρει ο ύπνος.
4: Γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι την ιστορία της ζωής μας να πούμε.
1: Μάλιστα.
4: Εσύ λες σωστά πράγματα. Και προσπαθούν κάποιοι να σε κοντάρουν και να σε πούνε άλλα πράγματα.
1: Ναι, τα ξέρω, δεν πειράζει. Αυτά δεν πειράζουν. Δεν πειράζουν.
4: Λοιπόν, ναι. Για τον φίλο μου τον Κρέμτικ,
1: ναι.
4: Τον Πάκη,
1: Κρέμτικ.
4: Το σκληροπυρηνικό Παουκτή,
1: ναι.
4: Ο Γιάννη από τα Λευκάδια,
1: ναι. τον Μπαμπίκο, τον
4: και
1: φίλο
4: τον
1: μας.
4: Μεγάλο και τον μεγάλο τον Τζόντα. Εσένα σε λέω τελευταίο και τι είσαι κοδεσπότη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ Γιώτη. Ευχαριστώ.
4: Άντε, κλείνω ναι. Και σε ακούω από το ραδιόφωνο.
1: Το ακουστήρι, ναι, έγινε, για χαρά. Έλα, φίλος.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Για Τζόρνταν Θανάης από Καλαμαριά.
1: Γεια σου, φιλαράκι.
5: Λοιπόν, Τζόρνταν, για το event του ΠΑΟΚ σε πήρα που έγινε στο Regency, στο Βεργίνα Θέατρο, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Όχι.
5: Έχω να πω ότι πλέον είσαι και από τους ελάχιστους παντελονάτους παοξίδες, γιατί άμα είδες αυτοί που κράζανε τους μπεταράδες για τον Κομίνη, τρέχαν από πίσω τους σαν σκυλάκια.
1: Α, δεν τα ξέρω, για πες.
5: Οι μπεταράδες φέραν τον Κομίνη, ο Κομίνης ξέρεις, έφταιγε αυτός, όχι δεν έφταιγε, μόνο η γυναίκα του δεν έφταιγε, ο Κομίνης
1: ναι,
5: για τον γκολ.
1: Το ακούσαμε.
5: Τα έχουμε πει, ναι. Ο Μπάρκας κλαίει και αυτός δίνει τον γκολ. Τέλος πάντων, ναι. Ό,τι έγινε, έγινε, δεν θα τους αλλάξουμε εμείς. Και ήταν εκεί πέρα ένας κάποιος παοκάρχης που τον παίζει το πρωί σε κάτι ράδια, κάτι τέτοια. Νίκος, τον ξέρεις ποιος είναι, αυτοί που πολεμάνε το Σαββίδι.
1: Ποιος πάνω, για πάμε.
5: Και ήταν εκεί πέρα με τους μπεταράδες και το Ραγκάτσι, ήταν και ο Τρέγιας και γλύφανε. Ενώ αυτούς, άμα τους θυμάσαι, κράζανε όταν ήρθε ο Κομίνης. Και τώρα πηγαίνουν εκεί και το παίζουν παοκάρχες.
1: Τι να πω, μπορώ να πω τίποτα. Καθένας κρίνεται για αυτά που κάνει, για αυτά που λέει και όλα.
5: Γι' αυτό ακριβώς σου λέω και εγώ, γιατί πολλοί έμαθα και από τη Μαρμίτα ψάχνουμε τα γραφή που πήγαν εκεί πέρα. Ένας κύριος Τάσος Τρέγιας.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω.
5: Γιατί λέει ότι δεν τον αντιπροσωπεύει το... Αυτά στα λέω εμπιστά, μα δείτε, έχει πει και ο Χατζινάκος, δεν τον αντιπροσωπεύει το κίνημα του ΠΑΟΚ, λέει, στη Μαρμίτα, λέει, γιατί δεν είναι για το επίπεδό του. Και πηγαίναν πίσω από τους μπεταράδες, αυτούς τους ΠΑΟΚ δεν θέλουμε. Άντε ο Ραγκάτσης πες είναι στον όμιλο των μπεταράδων. Ο Κουλιανός.
1: Ο Ραγκάτσης είναι, είναι ένας κόλος της μαϊμούς, στο λέω να το ξέρεις. Ποιο μαϊμού... Ποιο μαϊμού δεν γίνεται. Γιατί... Άκουσε με λίγο, είναι παρτάκιας, είναι για την πάρτη του, δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή η ιδεολογία είναι η πάρτη του, η τσέπη του και τίποτα άλλο. Αυτή είναι η ιδεολογία.
5: Σύμφωνοι σε αυτό. Εγώ άλλο σου λέω. Ναι. Ο Ραγκάτσης πες εκεί δουλεύει, είναι εργαζόμενος. Ο Τρέγιας και ο Κουλιανός που το παίζουν παοκτσίδες, τι δουλειά έχουν να πάνε σε αυτούς που τους κράζανε, επειδή φέραν τον Κομίνη και όχι μόνο γι' αυτό, για πολλά πράγματα.
1: Άκουσε με
5: λίγο. Τα ξέρει νομίζω.
1: Πρόσεξε λίγο. Ο Κομίνης. Έκανε τη δουλειά του. Οι μπεταράδες έκαναν τη δουλειά τους. Εγώ δεν τα έχω ούτε με τους μπεταράδες, ούτε με τον Κομίνη στο κομμάτι που πήγε εκεί για να πει. Τα έχω με τον Κομίνη που είπε ψέματα. Κατάλαβες.
5: Σωστά.
1: Α, μπράβο.
5: Πολύ σωστά. Έτσι. Απλά καταλαβαίνεις.
1: Τα είδα όλα με τα μάτια μου. Είχα όλο το σκηνικό μπροστά μου, στη θύρα ένα κάτω. Εκεί γίναν τα πάντα όλα. Τα είδα με τα μάτια μου. Το σκορ είναι 1-0 στο φύλλο αγώνα. Ακύρωσε αυτός τον γκολ και γίνανε, ακύρωσε τον γκολ, το μέτρησε μετά. Ενώ το κατακύρωσε στην αρχή, ήσουν στο γήπεδο πρώτα απ' όλα.
5: Όχι, δεν ήμουν.
1: Δεν ήμουν. Είχαμε πανηγύρια 10 λεπτά τουλάχιστον. Έδειξε σέντρα αυτός. Ο Ποντίκης έφυγε σε σέντρα. Ο Ποντίκης κάνει παράπονα γιατί λέει μας ξεφτύλισε ο Κομίνης και ούτε τον Ζεδίνη. Δεν έχουν παρτίδες, δεν μιλάνε. Λοιπόν,
5: ο Μπάρκας έχει πέσει, κλαίει.
1: Ο Μπάρκας κλαίει. Είναι σταυρωτός έτσι κάτω να πούμε κάθεται και δεν έχει χωνέψει, δεν κατάλαβε τι έχει συμβεί να πούμε, σου λέει του χάσαμε τελείωσε. Δείχνει σέντρα ο Κομίνης, ο άλλος έχει φύγει στη σέντρα ο Ποντίκης και μετά από 7, 8, 10 λεπτά πανηγύρια ξαφνικά γυρίζει όλος ο πάγκος της ΑΕΚ και ορμάζει στο τέταρτο, μπροστά μας είναι ο τέταρτος. Και φέρνουν τον Κομίνη πίσω και μετά από αυτές που κάνανε μέσα στο γήπεδο να πούμε και λοιπά ακυρώνει τον κόλο ο Κομίνης. Πρόσεξε, χωρίς βαρ, χωρίς τίποτα, ενώ το έχει μετρήσει. Τον λένε κάποιοι από τον ΠΑΟΚ, τι κάνεις του λένε ρε τώρα. Για πάνε τώρα που θα πας κάτω, για πάνε δες τι γίνεται. Και πάει κάτω λοιπόν, έχει μπει βέβαια ο Σαββίδης στο γήπεδο μετά από αυτά όλα που γίνανε. Και η εξέλιξη, αφού δεν βγαίνανε, βγήκε αυτός, λέει βγείτε έξω να παίξουμε, δεν βγαίνανε τη ΣΑΕΚ, βγείτε να παίξουμε. Γιατί το ρωτάγανε, γιατί, πόσο είναι το σκορ, 1-0. Άμα είναι 1-0, δεν βγαίνουμε, λέγανε οι άλλοι. Ο Δημητριάδης λοιπόν, ο οποίος είπε ψέματα ότι τάχα μου δίθεν είδε όπλος ο Σαββίδη.
5: Τάχα μου δίθεν όλα αυτά, ψέματα για να σπηλώσουν τον κύριο Σαββίδη.
1: Πρόσεξε φιλαράκι, πρόσεξε. Αυτός είδε κάτι από φωτογραφίες. Μετά στο δικαστήριο όταν έγινε, είπε δεν είδα τίποτα. Άρα λοιπόν είπε ψέματα στο δικαστήριο. Σε ποιο δικαστήριο είπε ψέματα. Τα άφησε ο ΠΑΟΚ, φίλε. Α, μπράβο, δεν ξέρω. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν τότε. Τώρα για τον Κομίνη. Τα έχω πει χίλιες φορές.
5: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει τον με τον κύριο Σαββίδη, γιατί...
1: Τον χρησιμοποίησαν αυτοί, τον Κομίνη, σώσανε και τον... ανεβάσαν και τον Όφη την άλλη χρονιά πάνω, τον κρατήσαν τον Κομίνη, έκανε τη δουλειά του Μελισανίδη. Θα τα λέμε όλα αυτά, έτσι. Του Μελισανίδη εργαλείου ήταν ο Κομίνης.
5: Αυτά δεν είναι κρυφά, Τζόρνταν. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Καλύτερα, δρόμο, φτάνει. Πολύ μίλησες. Επόμενος. Σας πονάω, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Θα το τρώτε αυτό. Έλα, φίλε.
6: Εμένα τι να με πονέσει, ρε.
1: Δεν μιλάω για σένα. Για σένα μιλάω. Για σένα
6: είπαμε κακό χρόνια. Είναι γκολ. Τελειώσαμε.
1: Για σένα δεν είπαμε, ρε.
6: Ναι, όχι.
1: Άναψε το τσιγάρο σου, είσαι. Χρειάζομαι τώρα, σε θέλω. Άναψε το τσιγάρο μια φορά.
6: Εγώ και θέλω γιατί.
1: Άναψε το τσιγάρο μια φορά.
6: Περίμενε, ρε. Σε μιλάω, ρε. Περίμενε.
1: Άναψε το τσιγάρο.
6: Ακούω εσένα.
1: Τράβα μια τζούρα.
6: Ακούω τραγούδια από δίπλα.
1: Ακούς τραγούδια.
6: Βέβαια,
1: ακούω γιορτάζουν τα Σεβαστιανά σήμερα. Α, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να σας χαιρόμαστε.
6: Χρόνια πολλά και όλου του Κουκουκαντίνου και Κουκουκαντίνια και λένε που γιορτάζουν, ναι.
1: Να δώσω το φιλαράκι μου τον Πεντερίδη τον Κώστα, χρόνια πολλά. Άμα τον δεις, πες τον
6: εκεί. Καλά, ακούω να πάρουμε τηλέφωνο, να δούμε πού και θα κοπιάσουμε γραμμή, να κοπούμε χρόνια πολλά.
1: Στείλ το μήνυμα.
6: Τι, κανονίματα δεν τα βλέπει.
1: Πώς δεν τα βλέπει, τα βλέπει.
6: Κακνοεί. Τον πάρε, μαύρο τηλέφωνο.
1: Για πες.
6: Λοιπόν.
1: Ναι.
6: Εγώ θέλω να κάνουμε κουβέντα αυτή την εβδομάδα ή την άλλη εβδομάδα για να πούμε αλήθειες.
1: Αλήθειες.
6: Ναι, αλήθειες για κουμπάω.
1: Α, δεν έχω πρόβλημα. Άμα είναι αλήθειες, δεν έχω πρόβλημα.
6: Άκου, επειδή είναι και γιορτή σήμερα και επειδή έχω δει τα λίγα όργανα και παράδειγμα.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω εκεί στον ΠΑΟΚ, άμα θέλουν τώρα κανονικά πρέπει, άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο στο Λουτσέσκο, έχει ακόμα ένα, άλλα δύο-τρία.
6: Κολουχέσκου, δεν μιλήσα εγώ για Κολουχέσκου.
1: Γιατί έμαθα αρχίσει στα Facebook πάλι κράει στο Λουτσέσκου, κατάλαβες.
6: Άκου Κολουχέσκου, για Κολουχέσκου δεν μιλάω εγώ.
1: Α, μπράβο.
6: Εγώ μιλάω κάπου και είπα σε λεγιά που ήταν σε Καλονίκο Μαγαδί.
1: Δύο χρόνια ακόμα συμβόλαιο στο Λουτσέσκου.
6: Παπά, ακού κάνουν και 50, δεν με ενδιαφέρει ομάδα, μπορούν να κάνουν.
1: Για να κάνουν ομάδα άλλα δύο χρόνια. Αλλιώς θα γίνεις Παναθηναϊκός. Φύγε ή έλαση. Πάλι το διώχνουν για αυτόν.
6: Τώρα ποια παραμύθια του θα γίνει ο Παναθηναϊκός.
1: Ποια παραμύθια, ρε, εσύ, τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να κάνει ομάδα. Άλλο σε λέω, μπορεί να κάνει ομάδα. Κάθε χρόνο δύο προπονητές αλλάζει. Για πες.
6: Ράστικο Παναθηναϊκό τώρα.
1: Ο Παναθηναϊκός παίρνει προπονητές μεγάλα ονόματα. Το παρακολουθείς. Θα πεις, ρε παιδί μου, δεν σε κόψω. Μια που πιάσαμε Παναθηναϊκό τώρα, τον παρακολουθείς ο Παναθηναϊκό τι κάνει με τους προπονητές.
6: Ο Παναθηναϊκό είναι παιδική χαρά, άκοκο.
1: Άλλο σε ρωτάω. Άλλο σε λέω. Αν δεν τον αφήσουν να φέρουν έναν προπονητή καλό, να τον αφήσουν να κάνει δουλειά, αυτό θα γίνεται εκεί στο Παναθηναϊκό.
6: Κάθε χρόνο και ο καλό παιδική χαρά, κέμο. Ο Αλαβούτο τι είναι κάνει ομάδα παιδική χαρά. Αλαβούτο. Μέχρι κομοέβριο από λίγο ένα, κοδεκέβριο από λίγο άλλο και φτάνουμε κομμάτιο άλλοι δύο.
1: Έτσι θέλουν να σε κάνουν και σένα, να σε διώξουν τον Λουτσέσκου και να γίνεις και εσύ Παναθηναϊκός, να ψάνεις προπονητή συνέχεια.
6: Ακούω, λάδο παράδειγμα έδωσε.
1: Άσε τώρα που θα με πεις εμένα ρε, πολύ καλύτερα ξέρουν τα πάντα για τον Πάο.
6: Εγώ δεν σε μίλησα για προπονητή βρε.
1: Ναι.
6: Εγώ σε μίλησα για κομμεκαρατικό και διαγμό και η ομάδα πως είναι και από καλοκαίρι μέχρι τώρα.
1: Αθλητικό διευθυντή.
6: Ανυπαρκή είναι. Έχουν αποκίνηση, κύριε.
1: Αθλητικό διευθυντή, η πρώτη κίνηση.
6: Ναι, ρε Κιόρκαν, εσύ κολλέ. Αυτό βέβαια έχει γίνει από την ώρα
1: ναι.
6: που κοιμούσε.
1: Τώρα όμως τι γίνεται, αθλητικό διευθυντή θέλεις.
6: Θέλει, αλλά θέλει τι θέλει. Θέλει κομμάτι του αθλητικού τεχνικού διευθυντή να κόβει.
1: Να κόβει.
6: Να φέρνει παρκά.
1: Να κόβει φυσικά, όνομα μεγάλο θέλεις, καλό.
6: Παρκά τα βαρεθήκαμε κομπάω.
1: Όνομα μεγάλο θέλεις ρε, να έναν τύπο Μίχελ, δεν τα έλεγα προχθές, δεν θυμάσαι.
6: Τι να φέρει, εγώ τα ακούω και μέγα και έλεγα μαθήματα. Κουακουρακίο που αν καπεί, εγώ καλό.
1: Είσαι καλός μαθητής, θα πιάνεις.
6: Σου λέω.
1: Ναι.
6: Τι σου λέω. Ξέρε Πεκαράδη και κάνει ομάδα. Θα περάσουμε και δεν θα
1: θέλει έναν μεγάλο όνομα και γνώστη ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και με γνωριμίες πολλές αθλητικό διευθυντή για να μπορεί να επηρεάζει να πούμε πώς το λένε, να μπορεί να μπαίνει να πούμε σε γραφεία, σε τόνα, σε τάλο να πούμε, πώς ήταν ο Μίχελ, κάπως έτσι.
6: Ναι ρε Τσόρκαν.
1: Να έχει μανατζαρέους, να έχει...
6: Ναι, ο Λουτσέκου, ο 18 και ο 19 πήρε έτοιμη ομάδα από τον Μίχελ. Πανέτοιμη την πήρε.
1: Την πήρε...
6: Πανέτοιμη ομάδα που κομίστηκε.
1: Πρώτα απ' όλα ο Λουτσέσκου ήρθε το 17. Το κλέψαν το πρωτάθλημα. Την έκανε την ομάδα αυτός. Μην μπερδεύεσαι.
6: Ναι, βρε, και δύο χρόνια που πήραμε κλόπα εγώ.
1: Ναι.
6: Την ομάδα τη βρήκε έτοιμη.
1: Πώς τη βρήκε έτοιμη. Έτοιμη τη βρήκε.
6: Από το Μίσελ τη βρήκε έτοιμη. Ο Μίσελ την είχε πανέτοιμη την ομάδα.
1: Βοηθήθηκε λες από αυτόν, εντάξει.
6: Ε, ναι, η ομάδα ήταν πανέτοιμη. Τι, δύο προσφύγια που κάνει και δεν είχε πολλά πολλά.
1: Ναι.
6: Και πουλήκαμε και τον Πρίγιοβιτς και πήραμε και τον Κάμπ.
1: Εκείνο ήταν τον άλλο χρόνο.
6: Ε, ναι, για τον άλλο χρόνο.
1: Ναι.
6: Το πρώτο χρόνο ήταν πανέτοιμη η ομάδα.
1: Ναι.
6: Κοκλεμένο.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν μου λες, πώς βλέπεις τον Γιαννούλη, θα τον φέρουνε.
6: Εγώ με Γιαννούλη δεν πιήνω με κιόλκα.
1: Εγώ
6: πιήνομαι καλύτερο από τον Γιαννούλη.
1: Κάτσε ρε φίλε, αριστερό μπακ πονάς εκεί πέρα τώρα.
6: Ε, πονάω να πάει ο Γιαννούλη, να πάει και αν καλύτερο από τον Γιαννούλη.
1: Μάλιστα.
6: Να πάρει Γιακουμπάκη, να πάει και αν καλύτερο από τον Γιακουμπάκη. Να μείνει ο Κάικο Κουμπάκο να πάει αν καλύτερο από τον Κάικο να παίρνει φασικό. Και ο Κάικο να παίρνει ένα πνευματικό. Από την πλευρά που είναι ο Ζήκοβιτς να πάει ένα ακόμα Ζήκοβιτς. Και καχάβ, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Κάτι, λείπει ο Μεϊκέ τελείωσε ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολα ομάδα αυτή. Γιατί στα... ακόμα είναι πολύ μολυαγωγή.
1: Λείπει ο Τάισον, καθάρισε και η πλευρά από Κίμερια. Και δεν, δεν είναι μόνο η πλευρά, είναι όλη η επίθεση μπροστά. Δεν μπορούν να συντονιστούν.
6: Και ποιο να είχαμε από εκεί, τον Ιβανούση και τον Πέρκα.
1: Όλη η επίθεση, δηλαδή αυτό που κάνει με τον Κωνσταντέλια μαζί, δεν μπορούν να το κάνουν άλλοι, κατάλαβες.
6: Ναι, εγώ ξέρω, με αμικά λέει.
1: Ναι.
6: Εγώ έλεγα ότι πάγκο με μια γούμε, με λέγανε όλοι άχαρπο. Άμπαλο. Δεν ξέρω από ποδόσφαιρο, δεν κάνω, δεν ράνω. Έβγαινε κακού τελείω επίθεση. Έφυγε ο Βίκοβιτς από την Κίμερια, ανέκρισε ο ΠΑΟΚ. Έφυγε ο Μεϊτέ, τελείωσε ο ΠΑΟΚ. Ο Βίκοβιτς τα αμυντικά χάλια. Κάποιοι είναι υπεύθυνοι ρε, γιατί έτσι με καγραφέ. Εμείς που τα βλέπουμε από εδώ, αυτοί από μέσα δεν τα βλέπουνε. Και αυτοί που κάνουν την καγραφή και αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Θέλουμε 20 πεκαράδες με ποιότητα για να πει ότι πάμε Ευρώπη, Ελλάδα και Κύπρο.
1: 20 πεκταράδες. Πρώτα απ' όλα να σε πω ότι θα δουλέψει με παιδιά από τις ακαδημίες και θα προσθέσει κάποιους πεκταράδες με μεταγραφές.
6: Ρε Κιούργα, να σε πω κάτι. Θυμάται που σου έλεγα να βάλει κομίδου να πάρει παιχνίδια.
1: Θα δουλέψει από το καλοκαίρι, θα ξεκινήσει με κάποια παιδιά από τις ακαδημίες, με μικρά παιδιά, όχι πολλά να ξέρεις, κάποια παιδιά από αυτά. Και θα τις τελεχώσει να πούμε δηλαδή με έναν κορμό που θα κρατήσει από αυτή την ομάδα. Θα στελεχώσει κάποια παιδιά, θα δουλέψει με κάποια παιδιά από κάτω και θα φέρει και κάποιες μεταγραφές για να φτιάξει την ομάδα.
6: Από αυτή την ομάδα, από την άμυνα, εσύ άμα έχουν υπεύθυνο, προποντή λέμε έτσι.
1: Ναι.
6: Ποιο θα κρακούνται από την άμυνα, παίρνουν.
1: Από την άμυνα.
6: Ναι, όλη την άμυνα.
1: Κοίταξε, θα έφερνα οπωσδήποτε στόπερ οπωσδήποτε. Μπάκα αριστερό οπωσδήποτε. Άμα γίνεται και δύο, καλύτερα φυσικά.
6: Με ποιότητα και οι δύο.
1: Εννοείται, κάνεις μεταγραφή να φέρεις καλύτερους από αυτούς που έχεις.
6: Αυτό λένε.
1: Ναι. Ένα αριστερό μπακ οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα αριστερό μπακ. Δεξιά καλά είμαστε νομίζω.
6: Όχι.
1: Μια χαρά είναι δεξιά.
6: Ναι, ένα τένι είσαι ουσιαστικά ρε.
1: Και ο άλλος καλός είναι.
6: Ο άλλος δεν με κόβε με ένα κομμάτι.
1: Αν βάλεις γυαλιά ρε μπαμπί. Καλώς
6: δεν είναι το δικό μάτι, όχι είναι καλό, αυτό εγώ.
1: Ναι, και κατάλαβα κι εγώ.
6: Τι να βάλω γυαλιά.
1: Στο κέντρο νομίζω καλά είναι να πούμε. Πάω, θέλει κάποια προσθήκη, αλλά είναι καλά. Δηλαδή, αριστερό οπωσδήποτε εξτρέμ.
6: Με ποιο να είμαστε καλά, ρε Κιλκαλιά.
1: Ένα εξτρέμ αριστερό.
6: Με ποιο να είμαστε καλά.
1: Στο κέντρο έχει ο Σντόευ Ζαφίρι, Μεϊντέ και ακόμα ένα θα πάρει. Και ακόμα ένα και είσαι μια χαρά.
6: Εσύ βολεύεσαι με αυτή την κρυάδα και με ένα ακόμα.
1: Ναι, άμα είναι πολύ καλό σου αυτό που θα φέρει.
6: Εγώ δεν βολεύομαι.
1: Φέρε του γιαγιά του Ρέρε, στα νιάτα του. Τι να σου πει.
6: Κάτι.
1: Ναι.
6: Εγώ βολεύομαι με δύο χαβ γρήγορα.
1: Κοίταξε. Εγώ πιστεύω ο Ζαφίρης του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερο. Θα κάνει και την προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Θα έχει εγκληματιστεί. Θα τον δουλέψει πιο καλά. Είναι πιο καλά θα είναι του χρόνου. Επίσης ο Μεϊτέ και αυτός την ξέρει την ομάδα, ο Σντόευ θα κρατήσει. Ακόμα έναν θέλει εκεί. Αριστερό εξτρέμ θέλεις οπωσδήποτε.
6: Γιατί δεξί εξτρέμ δεν θέλει.
1: Δεξί έχεις Ζίβκοβιτς, έχεις Χατζίδη.
6: Πέντε στη μεγάλα δίκο δεν έχει, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Έχει και τον πιτσίρικο, δεν έχει τον πιτσίρικο.
6: Ο γατί δεν κάτι, είναι για ρεχά, δεν είναι για χόγκρα.
1: Ναι, για ρεχά είναι.
6: Για αλλαγή είναι.
1: Ναι, αλλαγή σε κάποια πιο λαφριά παιχνίδια.
6: Εντάξει, δεν μπορεί να
1: κάνει. Σέντερ φορ οπωσδήποτε.
6: Εγώ κομμένο μικρό που πηγαίνω αυτή τη στιγμή, κομπάω και κουαπέρι και τρία τέρπι είναι ο Μίδου. Ό,τι να με λένε. Όποτε πήγε το παιδί πρόσερε και κόραρε. Και κόρα και παιχνίδια που πονάει η ομάδα.
1: Και την τύχη στα χέρια του, τέλος πάντων, τον βοηθάει και τύχη, εγώ τον παρακολουθώ.
6: Εντάξει, το βοηθάει και εκεί, ναι. Και αυτό που έκανε ο Καραϊκάτη που βγήκε απέναντι στο Σολάκι και 10 έχατε, πέρασε και ο Σολάκι, πήγε με την μπάλα καθήκια, δεν θα κάνει κάποιο 18χρονο.
1: Εντάξει.
6: Εντάξει. Και με την ΑΕ κόραρε. Και με τον Παναθηναϊκό κόραρε. Τι άλλο να κάνει ο παιδάκι. Εντάξει, τέλει παιχνίδια πολλά καπούδια. Με ένα δύο παιχνίδια δεν μπορεί. Και ο Γερεμέγε τα εύκολα έβαλε, κάθε μια άλλη την αιτία έβαλε, έξω από την περιοχή, μια κουλάρα
1: έβαλε. Εντάξει, τώρα το πήρε στο Γενάρη, εσύ τώρα άκου λίγο, το πήρε στο Γενάρη, λύση ανάγκης και σε έβαλε 10 γκολ το παιδί τώρα, εντάξει.
6: Ναι, εντάξει.
1: 10 γκολ σε έβαλε. Είχε στο τον Τζάλο δύο χρόνια δεν μπορούσε να βάλει γκολ τώρα, σέντερ φορ.
6: Ναι. Άλλοι δύο χρόνια δεν βάλανε ούτε δύο γκολ. Yeah.
1: Αυτό σε λέω και το παιδί το πήρε σε τρεις μήνες μέσα, σε έβαλε 10 γκολ τώρα. Σε τέσσερις μήνες.
6: Όλα καμπαλικά κουμπάω και ήρθανε. Για κουκέκι μιλάω, για πριν εκεί. Μιλάω για κουκέκι, ούτε Σαμάκα, ούτε Σάλο. Εκεί δεν πέρασε από κουμπάω.
1: Ο Σαμάτα πάλι καλός ήταν φιλαράκι. Δούλευε στο κομμάτι μάρκαρε, του μάρκαραν δύο να πούμε.
6: Ναι ρε, και όλοι κάνουν αλλά τα πέρα ή κανένα πέρα που κοντρεύει από την μπάλα τη τέσσερα.
1: Ναι, αλλά έπιανε δύο αμυντικούς φίλε. Δεν ήταν, δεν είναι όλοι. Έπιανε δύο αμυντικούς. Απελευθέρωνε μπροστά του άλλου.
6: Ένα καλό που έκανε ο Σαμάκα ήταν.
1: Τον κόλ με την Άκη, εκείνο εκεί.
6: Τη κεφαλιά που έδωσε, ναι, 3-2 με την Άκη που έδωσε τη κεφαλιά και πήγε κολ.
1: Ναι, ναι. Μισό πρωτάθλημα ήταν. Εκείνο ήταν το μισό πρωτάθλημα.
6: Ναι. Κομικό προκάλημα ήταν εκείνο.
1: Έχει πανηγύρι στο χωριό.
6: Ναι, για περίμενα να βγω έτσι να δούμε, ακούω καποντιακά.
1: Έχει πανηγύρι.
6: Ναι, ρε, σου λέω.
1: Πώς δεν με πήρες εχθές, ρε.
6: Τι να σε πάρω, μωρέ, γιατί θα ερχόσουν, να.
1: Α, ακούγεται ρε ποντιακά, τι λέει ρε φίλε.
6: Αυτό σου λέει ωραία, οικοδημοτικό είναι. Ακούω.
1: Ναι, ακούω.
6: Άστο, άστο.
1: Άστο να ακούσουμε λίγο.
6: Ακούω, βγαίνει από το μπαλκόνι.
1: Ναι. Βάλ το τηλέφωνο ανοιχτή ακρόαση βάλω ρε.
6: Καμάτικα ρε, ψιλοκραγουδάζε, περίμενε.
1: Ναι.
6: Ανοιχτή ακρόαση είναι.
1: Τώρα εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα εκεί στο Κλαρίνα Τζι, θα βάζα το τηλέφωνο στο Κλαρίνο. Να ακούμε εδώ πέρα.
6: Ναι, θα πάω εγώ δημοτικό.
1: Live να ακούσουμε. Α, έτσι.
6: Ακούτε.
1: Ναι. Έχει κόσμο Παμπή,
6: βέβαια έχει.
1: Μπράβο ρε εσύ, μπράβο.
6: Και 10 η ώρα αρχίζει το πανηγύρι. Δεκα όργανα εννοώ.
1: Μπράβο.
6: Εγώ θα δούμε το καλοκαίρι με το φίλο μου τον Γιώργο από Κουαφούργο και θα κάνουμε εκπομπή.
1: Μάλιστα.
6: Και έχουμε κανονίσει.
1: Μάλιστα.
6: Και θα τα πούμε όλα το τραπέζι.
1: Στο τραπέζι εδώ, εγώ στα μικρόφωνα.
6: Εγώ δεν μιλάω για προπονητή.
1: Ναι.
6: Με κάποιο προπονητή μα φαίνεται ότι με κάποιο γαμό του πατέρα που δεν είναι καλά και είναι πολύ λογικό αυτό. Γιατί όποιοι βιώσαμε απώλεια γονέων,
1: ναι,
6: και απώλεια παιδιών, ξέρουμε τι σημαίνει να χάνει ένα αγαπημένο του πρόκοπο. Επομένως, ο Λουτσέκου δεν είναι καγαλάκου.
1: Μάλιστα.
6: Κάτι, και έπρεπε πάει να το προφυλάσει.
1: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, οι γραμματισμοί εμέρι φέρνουν μια δικαιολογία, αλλά εμέρι έχουν και πολλή ευθύνη.
1: Το ιατρικό επιτελείο, ναι.
6: Που κάνει με γραμμικό καλοκαίρι που φάνηκε η γύμνια που δεν υπήρχε πάγκο. Και η μέρη πάρα πολύ ποδοσφαιρικέμα που πιούν λίγο κατηβόλια και άλλοι θέλουν και να ανανεώσουνε κρωμάρα που θα πω εγώ αδιάφοροι καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
6: αδιάφοροι. Εκεί κοκκιαλικό κουβόλου που ήσουν. Ποιο είδε να παίρνει μπάλα από όλο αυτό που
1: πέρασε. Έλα, εκεί τώρα ήταν παροδία. Δεν αφήσαν να παίξει και μπάλα.
6: Άσε την παροδία, ρε.
1: Άσε τώρα. Άσε τώρα, δεν είναι. Το δεύτερο ημίχρονο
6: δεν είναι.
1: Άσε το τώρα, ρε τώρα. Εντάξει, άσε τώρα, μην το σκαλεί τώρα. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Άστο τα
6: Άστο
1: τώρα, τα είδα μπροστά μου όλα τα καραγκιουζλίκια τώρα. Άστο τώρα.
6: Γιατί εγώ σου που είμαι, ρε, καίδα.
1: Άστο τώρα.
6: Ε, καίδα εγώ. Κάτι κοντελικό εκείνο. Τηλεφόρο που είχε 2-0 και 15.
1: Εκεί. Εκεί το έκανε ένα 3 και στο κύρωσανε, φίλε. Άστο τώρα.
6: Ε, ο Πάουκ να καλέπει αυτά και ο Πάουκ όπου κονέβαλε κουκακάκι, κοκαλοκαίρι να δεχτεί και να φύγει ο κακάκι.
1: Μάλιστα.
6: Εγώ σήμερα εγώ σε έλεγα κάτι για κουκακάκι, με λέει μη μιλάει για κουκακάκι.
1: Να τον δούμε, σε λέω να τον δούμε.
6: Ε, τι να δούμε, φαινόταν λίγο έργο.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, πάπη. Έγινε, τα λέμε, καλό ξημέρωμα.
6: Και θα κάνουμε και μια μεγάλη εκπομπή για κουκο θέμα.
1: Θα κάνουμε, έγινε, τα λέμε, για χαρά. Focus FM 103 και 6, λοιπόν πάμε διαλυματάκι 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Επιστρέφουμε σε λίγο.
7: Focus FM 103,6% ελληνικός.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
7: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Μπράβο στην Άστον Βίλα ρε φίλε, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ωραία γκολ. Καθάρισε σαν αυγό τη Φράιμπουργκ. 3-0 στο τελικό της Κωνσταντινούπολης, γκολάρες όλα, ε. Μετά από 40 τόσα χρόνια, 44 αν δεν κάνω λάθος, που είχε πάρει το πρωταθλητήριο, παίρνει και το Europa.

0: Ο ΠΑΟΚ δεν τον νοιάζει, λέει, ποιοι θα ανέβουν. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει play-off, λέει, γιατί εκεί γίνεται βρωμιά. Βγάζουν όποιον θέλουν ή του ΠΟΚ. Μάλιστα. Έτσι λες εσύ, ε. Καλημέρα κύριε Ιορδάνη, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα του Focus, τα χαιρετίσματά μου από το κιτρινό μαύρο Darwin. Καλώς ο φιλαράκι μας από το κιτρινό μαύρο Darwin. Λάθος εννοώ, λέει, αυτούς που λένε να σωθούν η Λάρισα και ο Πασεραϊκός. Καλύτερα να ανέβουν από τη Β' λέει οι δευτεραθήτριες. Ε, αυτό λέω. Έτσι πρέπει να είναι. Αλλά να σε πω κάτι, δεν πρέπει να γίνουν τώρα. Να γίνουν play-off, να μπορούν να καταργηθούν, να γίνουν, συγγνώμη, αναδιάρθρωση, να καταργηθούν τα play-off και τα play-out μέσα. Όχι όμως τώρα να ανεβάσουμε, να κρατήσουμε τις ομάδες που υποβιβάστηκαν. Ντροπή. Καλησπέρα, Ιορδάνη από Ριζούπολη. Ζήτω ο ΠΑΟΚ μας. Γεια σου, ρε Κώστα Τασούλα. Γεια σου, φιλαράκι μου. Ζήτω ο Ιβάν και οι επιλογές του, όποιες και αν είναι αυτές. Πανελλήνιος σύνδεσμος ΠΑΟΚ εδώ και 50 χρόνια, λέει, στη μάχη. Στην πρώτη γραμμή για το μεγαλείο του ΠΑΟΚ μας. Μεγαλώνοντας συνέχεια νέες γενιές οπαδών των δρόμων και όχι των οπαδών του πληκτρολογίου, λέει. Μάλιστα. Γεια σου, Κώστα, φιλαράκι μου. Πολύχρονος. Αύριο θα σε πάρω, ας πω, χρόνια πολλά και στο κινητό, φυσικά, εννοείται. Κουράγιο και δυναμική και συνέχισε τον αγώνα. Για τον άλλο χρόνο είναι, λέει. Ποιο είναι για τον άλλο χρόνο, πώς το λένε, η τέτοια, η αναδιάρθρωση, για ποιο χρόνο είναι, μεγάλε. Κατόπιν εορτής μας, λες, για τον Κακάτσι, ρε Τζόρνταν, λέει, στα φώναζα από το καλοκαίρι, Δημήτρης από Νέα Ιωνία Βόλου, έπρεπε να πάθεις για να τα μάθεις. Υπάρχει λόγος που έπρεπε να κάτσω να περιμένω μέχρι το καλοκαίρι εγώ για να δω, φίλε, άστο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Ιορδάνη.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Άκου να δεις, φίλε μου, πως η πολιτική μπαίνει επίσημα, μα το φωνάζει πλέον, θα μπει στο ποδόσφαιρο.
0: Άντε ρε, Αντώνη, τώρα το κατάλαβες.
1: Όχι ρε.
0: Εγώ από τότε που γεννήθηκα το κατάλαβα αυτό ότι είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Άλλο πράγμα θα σου πω.
0: Ναι.
1: Βάλτε ένα χάρτη μπροστά σας,
0: ναι,
1: και δείτε που έγιναν τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Στην Κρήτη, πήρε το κύπελλο.
1: Στην Κρήτη, στη Λάρισα,
0: ναι,
1: και στις Σέρες.
0: Mm.
1: Και τι κάνει τώρα ο Μητσοτάκουλας, γιατί χάνει έδαφος.
0: Ναι.
1: Θα κάνει αδιάρθρωση.
0: Δεν μπορεί.
1: Να βάλει το δαχτυλάκι του, θα μπορέσει.
0: Δεν μπορεί ο Μητσοτάκουλας να κάνει αδιάρθρωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Super League μπορεί.
1: Η Super League, ρε Ιορδάνη μου, καταλαβαίνεις που το πάω εγώ τώρα.
0: Ναι, πρέπει να ψηφίσουν όλοι, να πούμε, για να γίνει. Δεν γίνεται.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Και θα ψηφίσουν όλοι.
0: Πώς θα ψηφίσουν όλοι? Θα τους δώσει πριν όλους.
1: Γιατί δεν τον έχεις ικανό, εφόσον χάνει έδαφος.
0: Κάτσε να τα δούμε.
1: Ξανά έγινε αυτό με τον Πανσεραϊκό.
0: Τι, ο Πανσεραϊκός τι?
1: Τον ξανασώσανε οι Καραμαλίδες.
0: Ρε σε,
1: με ένα διάθρωση πάλι.
0: Η δουλειά γίνεται, να πούμε, ο Πανσεραϊκός έχει όφελος και ζητάει αναδιάρθρωση. Η δουλειά γίνεται, αν γίνει αναδιάρθρωση όπως λες από την κυβέρνηση και βοηθήσει η κυβέρνηση και κάνει, είναι για τον ταβέλι της Λάρισας που κουμπάρει με την τώρα.
1: Ναι, γιατί έχει πολύ λόγο εκεί.
0: Τον Πασεραϊκό γιατί τον αναφέρεις? Τον Πασεραϊκό
1: θα σας εξηγήσω. Ναι. Γιατί από εκείνη τη μεριά,
0: ναι,
1: κατεβάζουν τον Σαμαρά.
0: Ναι. Ποιος Σαμαρά?
1: Δεν πρόκειται ο Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Περίμενε λίγο γιατί με μπέρδεψες. Ο Σαμαράς, ναι, τι σχέση έχει με τη Λάρισα?
1: Θα σας εξηγήσω. Όχι με τη Λάρισα, με τον Πασεραϊκό.
0: Με τον Πασεραϊκό, ναι. Για πες.
1: Θα σας εξηγήσω.
0: Να με
1: εξηγήσω. Ο Σαμαράς θα κατεβάσει καινούργιο κόμμα.
0: Θα κατεβάσει καινούριο κόμμα, ναι.
1: Πολύ ωραία. Το οποίο θα, τον ζυγοντάρι.
0: Θα, δεν έχει κάνει κόμμα, θα.
1: Ναι, δεν είπαμε όχι. Ναι. Ακούγεται όμως, περίμενε. Το πρώην πρωθυπουργός.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός ποιος, ο Καραμαλής?
1: Ο Καραμαλής.
0: Πολύ ωραία. Και αυτό θα.
1: Και αυτό θα, ωραία. Γιατί στην πολιτική αυτοί με το θα κάνουν δουλειά, δεν ρωτάνε εμάς.
0: Ναι, πού είναι το κόμμα?
1: Περίμενε, δεν θα το ανακοινώσουν, είπανε. Ναι. Άσε να τελειώσει να καταλάβει. Πόσο βρωμιά υπάρχει και πόσο ύπουλος είναι ο Μητσοτάκης. Επειδή έχει χάσει και την Πελοπόννησο και τις Σέρες.
0: Ναι. Τι θα κάνει?
1: Βάζει τον Σαμαρά μπροστά που είναι Καλαμακιανός για να πάρει την Πελοπόννησο με το μέρος του.
0: Ποιος,
1: και από πίσω.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε. Ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί τι σου φαίνεται παράξενο? Γιατί είμαι όμως Σαμαράς μπει στη Βουλή, παράδειγμα, με το κόμμα που θα κάνει.
0: Ναι.
1: Ποιο λες να υποστηρίξει?
0: Άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς με τον Καραμαλή, να ρίξουν τον Μητσοτάκη θα το κάνει. Όχι για να τον υποστηρίξουν.
1: Εσύ τι πιστεύεις, ότι θα πάνε ενάντια στο Μητσοτάκη αυτοί οι δύο?
0: Ρε Άντωνη, περίμενε λίγο. Εάν είναι να το στηρίξουν,
1: Ναι.
0: Θα κάνουν να πούμε μια συνέλευση εκεί, πόσο λένε, ένα συνέδριο εκεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
0: Θα μαζευτούν πρώτη γραμμή εκεί αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί, ο Καραμαλής και ο Σαμαράς.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα χειροκροτήσουν, θα δει ο λαός, οι ψηφοφόροι, ότι αυτοί είναι μαζί. Θα πούν και δύο κουβέντες στα μικρόφωνα. Πάμε δυνατά με την ενότητα του κόμματός μας, αυτό το μεγάλο κόμμα. Και αυτή την παραμύθα που ταΐζουν τον κουγόσμο, να πούμε. Και όλα τα γιουβάνια θα ξανά από εκεί πάει μαζί τους.
1: Σωστό αυτό.
0: Κόμμα επειδή, γιατί να κάνουνε, ναι.
1: Ναι. Επειδή όμως ο κόσμος έχει σαλτάρει και έχει αγριέψει,
0: ναι,
1: μετά τον ΕΠΚΕΠΕ και όλοι είναι απλήρωτοι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη μπροστάρι πλέον. Και θα πάνε τα πρόβατα με αυτούς που θα τους πούνε αυτοί που είναι εκεί πάνω. Είναι πολύ βρώμικο το παιχνίδι, Ορδάνη. Η αναδράσεις θα γίνει φέτος, θα με θυμηθείς, για να σώσουν και τη Λάρισα, γιατί έχει πολλούς ψήφους, και τον Πανσεραϊκό, και να πάρουν και ψήφους από τις ΣΕΡΑΣ, γιατί εκεί είναι μεγάλη πηγή της Νέας Δημοκρατίας. Θα αναισθηθείτε το ποιος είναι μπροστά.
0: Εμένα με προβληματίζει η στάση του ΠΑΟΚ. Γιατί είπε ναι στην αναδιάρθρωση?
1: Γιατί και μέσα στον ΠΑΟΚ, Ιορδάνη μου,
0: ναι,
1: υπάρχουν ακόμη κρυμμένοι νεοδημοκράτες.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θέλει να σώσει τη Λάρισα για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ.
1: Τι να σου πω. Αυτό είναι ανεξήγητο.
0: Ο Ολυμπιακός είπε όχι. Δεν είπε ναι. Η ΑΕΚ δεν είπε ναι, που κερδίσανε από εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ που τον βγάλαν την ψυχή του, σπάσαν τα πόδια, τον βρίζαν, τον κάνανε, νερά πετάγανε. Μπινελίκια για τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη και το ένα και το άλλο. Για ποιο λόγο, ρε φίλε?
1: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό.
0: Αυτό σου λέω. Λάθος του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Τώρα η Κοτζάρεβα την έκανε την πατάτα. Από πάνω ποιοι είναι, να πούμε εκεί πάνω, δεν ξέρω. Πάντως είναι λάθος μεγάλο. Λέω εγώ. Το δικό μου λέω.
1: Μεγάλη προσοχή στον κόσμο, γιατί θα χτυπήσουν στο φιλότιμο. Και επειδή ο Έλληνας έχει ένα μεγάλο κακό ελάττωμα, ξεχνάει αμέσως, θα το χτυπήσουν στο φιλότιμο,
0: ναι,
1: θα φάει τη φάξα, θα πέσει, θα φάει το τυράκι,
0: ναι,
1: θα πούνε οι ΕΣΕΡΕΙ, α, μην μιλάτε, ο Μητσοτάκης έσωσε τον Πανσεραϊκό, πάμε να τον ψηφίσουμε. Θα πούνε οι ΛΑΡΙΣΕΙ, α, μην μιλάτε, ο Μητσοτάκης μας έσωσε, πάμε να τον ψηφίσουμε, και ούτε καθεξής.
0: Ναι.
1: Εγώ με αυτή την έννοια το λέω. Να ξυπνήσουν ο κόσμος, μη φάνε το τυρί. Συγκριτικά το έγινε το Μάλιο Δράχτη, έδωσε τόσο πολύ χρήμα και γίνεται το σώσε και κάτω. Και οι κριτικοί τώρα δεν μιλάνε, γιατί κάθε μέρα 2.000 οι μετανάστες μπαίνουν στο νησί και δεν μιλάει κανείς, δεν βγάζει κιχ. Μη μιλάτε, γιατί τα αρπάξαμε, θα μας κλείσουν φυλακή. Και η ιστορία επαναλαμβάνει.
0: Μάλιστα. Τέλος. Έγινε, τώρα με για χαρά. Λοιπόν, μήνυμα από τον φίλο μου τον Παύλο. Θα το διαβάσω, Παύλο, γιατί μου φαίνεται μυρωδιάσαι κι εσύ. Αφήστε, ρε, την πανάθα, λέει. Κοιτάξτε τα χάλια σας, λέει, που φέτος τα 100 σας χρόνια πήρατε, λέει, να μην πω τι. Και μια ερώτηση, λέει, πες μου, γιατί δεν θέλατε τη δεύτερη θέση, λέει. Και μη μου πεις, λέει, Τζόρνταν, έφταιγε τον γκολ του Κωνσταντέλια, λέει, το 0-2 το κλειδώνεις, και άσε τώρα τα ποντιακά τραγούδια, τα λάθη του αγαπημένου σου Λουτσέσκου. Μην τα χρεώνεις, λέει, αλλού. Είπαμε, λέει, ακούμε, λέει, για τις αλήθειες. Μην τις παραπείς. Λοιπόν, άκου τώρα. Το 0-2 τα λες, το κλειδώνεις. Πώς το κλειδώνεις? Βάζεις λουκέτο και το κλειδώνεις? Μόνος σου παίζεις. Δεν παίζεις με τον Παναθηναϊκό, να ξέρω δηλαδή. Είναι μεγάλη ομάδα ή είναι μικρή ομάδα ο Παναθηναϊκός? Το 0-2 που με λες το κλειδώνεις ή δεν το κλειδώνεις. Το 1-3, το τρίτο γκολ είναι γκολάρα. Πού είδε φάουλ? Μπροστά είναι ο διαιτητής εκεί πέρα. Τη φάση την έχει μπροστά. Αυτά τα αλληλοτραβήγματα με τα τζατζαρίσματα και με τις φανέλες εκεί, οι ποδοσφαιριστές, αυτά συμβαίνουν σε κάθε παιχνίδι. Πού τα είδε? Μπροστά του είναι. Αφήνει και εξελίσσεται το παιχνίδι. Έτσι. Και πάει. Μπροστά του έχει την εικόνα ο διαιτητής, και μόλις μπει τον γκολ, τον φέρνει πίσω το βάρ για να ακυρώσει το κουντολί. Το βάρ ακύρωστο. Καλά, ρε, αυτό αναιρείσαι, ρε διαιτητή, εσύ. Εσύ δεν τους άφησες να παίξουνε? Τι το αυτό αναιρείς? Και στο βάρ είναι ο Βαλέρη. Άμα δεν ξέρετε από μερικά πράγματα, ακούστε να μάθετε. Μπείτε στο YouTube να δείτε ποιος είναι ο Βαλέρη ο Ιταλός, πού ήταν ο Βαλέρη στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός που κατακύρωσε offside goal του LKB, έτσι, που ο Ολυμπιακός έκανε πέρσι μπούλικ το Λανουά να το διώξει για να βάλει τον Βαλέρη πάνω, και μετά κούνησε το κεφάλι σας να δείτε άμα αυτά που λέω είναι σωστά. Άσε τώρα που με λες, Παύλε φίλε μου καλέ, που σε εκτιμώ και σε αγαπώ ιδιαιτέρως, το γνωρίζεις αυτό, για την Πανάθα. Ποια Πανάθα? Να με πεις γιατί δεν έβαλε 4 γκολ στο ημίχρονο που έπρεπε να πάει ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν σημαίνει ότι μπορείς να το κλειδώσεις. Άμα μπορούσε να το κλειδώσει, δεν θα το κλείδωνε. Τι να βάλει, 4 στόπερ? Που τα ακούσαμε και αυτά, 5 χαφ και 4 στόπερ. Γκολάρα πεντακάθαρη είναι. Και να μην πω και το χέρι στο τέλος που το χτυπάει το χέρι, είναι πέναλτι και δεν το δίνει το πέναλτι. Ο Γκαγκάτσης φταίει. Ποιος φταίει, εγώ φταίω? Έβαλε ένα γκολ ο Κωνσταντέλιας που κάνει 15 με 20 εκατομμύρια και το πήρε ο Ολυμπιακός αυτό. Ελληνικά μιλάω τώρα, αν δεν τα καταλαβαίνετε, τι θα σας πω. Γι' αυτό τα δώσαμε και εκεί και τα δύο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Αργιανός από Χρυσάκη.
0: Πολύ τακτικός μας έγινες τελευταία. Πιάνεις γραμμή, ρε Μπάγασα, σε παραδέχομαι. Όλο τον χρόνο δεν μπορείς να πιάσεις γραμμή.
2: Θα κάνω τη φωτογραφία σε στέλνω να δεις πώς κλείσεις κάνω κάθε μέρα. Και να σε βγάλω.
0: Κάτσε ρε φίλε. Και για τώρα γιατί δεν μπορείς. Τώρα πριν γιατί δεν μπορείς να βγάλεις δηλαδή.
2: Άκουσα να σου πω
0: ναι,
2: κάτι. Τη Λάρισα επειδή σας έπαιξε 50-50 θέλετε να τη ρίξετε. Του Νατρόβιτς σας έπαιξε 50-50 θέλετε να του ρίξετε.
0: Δεν κατάλαβε. Περίμενε λίγο ρε. Ο Πάουκ σήμερα τα νέα τα μάθες.
2: Ποια νέα?
0: Ψηφίζει. Ο Πάουκ στέλνει αυτό και λέει ναι στην αναδιάρθρωση. Να σου δει η Λάρισα λέει.
2: Εσύ δεν θα σου δει γιατί δεν.
0: Εγώ τι γουστάρω θέλω. Ο Πάουκ τι κάνει. Άσε εγώ τι θέλω.
2: Σα στέλνει ο Κακά.
0: Κάτσε λίγο.
2: Δεν τα λες όμως.
0: Κάτσε λίγο ρε φίλε. Περίμενε λίγο. Εδώ γίνανε play-off και play-out, έτσι δεν είναι φέτος?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι νόημα έχει τα play-off που γίνανε και πέσανε δύο ομάδες τώρα? Γιατί για να πέσουν δύο ομάδες δεν γίνανε τα play-off?
2: Ναι.
0: Πέσανε δύο ομάδες. Τώρα γιατί να τη σώσουμε, για πέσα, πού πέσανε?
2: Ας ανεβούν δύο από τις διπτάσεις από τη Β' Εθνική.
0: Αυτό είπα στην αρχή. Αυτό δεν είπα στην αρχή.
2: Ο Κακάτσης φταίει.
0: Ο Κακάτσης φταίει γιατί...
2: Το
0: κύπελο, να μας δώσει το κύπελο.
2: Ναι.
0: Γιατί να μας δώσει το κύπελο? Εμείς είπαμε να μας δώσει το κύπελο. Άκου λίγο να σε πω κάποια πράγματα τα οποία πιθανόν δεν τα γνωρείς. Ο Όφη χρωστάει σε έναν ποδοσφαιριστή στον Μπούρμπο πολλά λεφτά. 300.
2: Τεκτικά σε αυτά το χρωστάει.
0: Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Δεν αφήνω τίποτα, φίλε. Είναι οι αρχές, γι' αυτό υπάρχουν. Ο Όφη χρωστάει. Τελεσυδίκηση απόφαση, πήγαν στο ΚΑΣ, πήγαν παντού κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα. Λέει ο κανονισμός. Όταν τελεσυδικήσουν τα πάντα και βγει αυτό η απόφαση ότι χρωστάει, ανακαλείται το πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα και τον αποβάλλεις και από το κύπελο. Ο Κακάτσης το πνίγει, δεν μιλάει, δεν κάνει. Γιατί, πρόσεξε τώρα, ο Τζόρτζογλου, ο πρόεδρος Ένωσης Ηρακλείου, είναι δεξί χέρι του στην ΕΠΟ. Και όχι μόνο αυτό, δεν μιλάει. Πάμε και στο τελικό, τον κάνει ο Μπούσης πόλεμο τους διαιτές 10 μέρες για την τριάδο και πάλι δεν μιλάει. Με αποτέλεσμα στο τελικό είδαμε τα καμώματα των κριτικών, πέφταν κάτω, δεν γινόταν. Μπάλα δεν είδαμε. Ένα τέταρτο καθυστέρηση που έπρεπε να κάτσει τουλάχιστον μισή ώρα και πήρε το κύπελο ο Τζόρτζογλου, φιλαράκι. Αυτός είναι ο Κακάτσης. Σ' ακούω τώρα.
2: Τι να ακούσω. Παντού σας κυνηγάνε. Που το κόλ σας ακύρωσε, το ένα, το άλλο, παίξτε μπάλα, Δεν φταίει μια φορά και ο Λουτσέσκο.
0: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Εγώ μιλάω.
2: Άκουσε
0: με λίγο. Μπάλα δεν είναι. Στο... Ρε, εσύ μην γίνεσαι Αριανός πάντα. Και μια μέρα να είσαι απελευθερωμένος. Είπαμε, εντάξει. Δεν το γουστάρει τον Πάοκ, το ξέρουμε. Δεν το γουστάρει. Μην το γουστάρει.
2: Τα αλήθεια που
0: σου συμφέρει, λέει. Εσύ είδε ποδόσφαιρο στο τελικό, στο δεύτερο ημίχρονο, είδε τίποτα?
2: Μέχρι το 60 ένα μπάλα είδα μόνο τον Όφη να παίζει μέσα στο 15.
0: Όχι, στο δεύτερο ημίχρονο παίχτηκε ποδόσφαιρο.
2: Άσε να τελειώσω.
0: Τι να τελειώσει.
2: Μέχρι το 60, μέχρι το 15 έπαιξε ο Πάκ, από το 15 μέχρι το 60 ήταν μόνο Όφη μέσα στο κήπεδο, να ξέρεις.
0: Από το 60 και μετά είδες μπάλα?
2: Όχι, δεν είδα μπάλα από το 60 και μετά.
0: Δεν έπρεπε να παίξουν μπάλα μισή ώρα ακόμα τουλάχιστον.
2: Παίξα 15-17 λεπτά καθυστερήσει, παίξανε.
0: Μισή ώρα δεν έπρεπε να παίξουν. 10 λεπτά ήταν μόνο βοηθό κάτω, ρε. Τραυματίας. Και άλλα 5 λεπτά, 6 λεπτά ήταν οι καθυστερήσεις, οι τέτοιες οι αλλαγές που κάνανε. Και άλλα 10-15 λεπτά ήταν οι καθυστερήσεις που πέφτανε κάτω και δεν σηκωνόντουσαν. Αυτά δεν πρέπει να τα παίξουν με μπάλα.
2: Στο χωριό μου λένε τις κοντήσεις.
0: Εντάξει, καλά έγινε. Εντάξει. Μην γίνεσαι Αριανός κάθε μέρα. Καμιά μέρα να τα βλέπεις πιο καθαρά λίγο τα πράγματα.
2: Εσύ να είσαι αντικειμενικός, να λες τα πράγματα όπως
0: το έχουν. Το γκολ που βάζει ο Πάοκ τώρα μέσα στο Παναθηναϊκό, το τρίτο γκολ, δεν είναι γκολάρα? Γιατί τα
2: κοιτάει? Το τραβάει.
0: Καλά, ρε, δεν τρέπεστε καθόλου.
2: Καθόλου
0: δεν τρέπεστε. Αυτό το γκολ, άμα γινόταν στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ, ξέρεις, θα είχαμε τώρα. Πόλεμο θα είχαμε, ρε φίλε.
2: Είδαμε Καρατσία με Σιδηρόπουλο, με την ΑΕΚ έχουμε δει πράγματα και θάματα, άσε. Δείτε και εσείς λίγο να δείτε πώς
0: είναι. Με Σιδηρόπουλο είδες Καρατιές, αλλά ο Τωτός δεν έβγαλε ανακοίνωση ότι αδικήθηκε τότε. Την έπνιξε τότε.
2: Ναι.
0: Α, μπράβο. Αυτά. Έγινε, καλή, τα λέμε, για χαρά.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ επίσης, για χαρά, για χαρά. Τον έχουν πάρει το Champions League. Χαμπάρ δεν πήρατε εσείς, τέλος πάντων.

0: Ρε Τζόρνταν, συγγνώμη, λέει, με το Γιάννη, λέει, μίλα κινέζικα, μπας και καταλάβει αυτά που τον λες, λέει. Εντάξει, εγώ το έκανα, σε πω κάτι, εγώ η χαρά τους είναι χαρά, δεν θέλουμε να τη στερήσουμε, είναι χαρά. Πήραν πρωτάθλημα, πήραν αυτά, νιώθουν ότι το πήρανε κόντρα στο σύστημα και τέτοια πράγματα, έτσι. Έχουν και τους Αριανούς εδώ, τους πατρονάρουνε, βέβαια, και αυτοί πιο μεγάλη χαρά πήραν οι του Άρη, βέβαια. Θα ρίσκει το πήραν αυτοί. Ο Άρης, η χαρά του Άρη πλέον είναι να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Σαν να πανηγύρισαν μαζί. Πόσο, δηλαδή, άμα ήταν και στην ίδια πόλη, μπορεί να πανηγύρισαν μαζί, να πούμε. Να κατέβαιναν, ξέρω εγώ, στην Ακρόπολη, ας πούμε, ή στο Λευκό τον Πύργο, παράδειγμα. Τέτοιο πράγμα. Αλλά με κάποια πράγματα να πούμε που πρέπει που έχουν συμβεί, πρέπει να τα λέμε, ρε φίλε τώρα. Το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ τώρα εκεί είναι γκολάρα τώρα του Κωνσταντέλια. Μπροστά του είναι ο διαιτητής. Ο διαιτητής αυτός ο Γεωργιανός είναι μπροστά. Δείτε το βίντεο να το δω, καταλάβετε από τη φάση. Τον τραβάει αυτός ο, πώς το λένε, ο Νταμπόρδα, πώς το λένε αυτό, ή Νταμπόρδα, πώς το λένε τον άλλο του Παναθηναϊκού. Τον τραβάει τον Κωνσταντέλια τη φανέλα. Μετά δύο-τρία βήματα τον τραβάει τη φανέλα ο Κωνσταντέλιας. Πίσω από τη γραμμή είναι, ο διαιτητής είναι ακριβώς από πίσω του, δηλαδή στα δύο μέτρα. Και αφήνει, παίζουνε. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί και αφήνει τη φάση και παίζει. Δηλαδή του το γυρνάει πίσω ο Βαρ για να δει τη φάση, αφού μπροστά την είχε και την έβλεπε. Άρα τον λέει ακύρωσέ το. Εντολή μεγάλου, τι να λέμε τώρα. Και σας λέω ποιος είναι ο Βαλέρη στο Βαρ, ποιος τους έφερε. Ποιος είναι ο Βαλέρη, ελληνικά το λέμε. Έλα φίλε.
1: Έλα τζέρτο μου.
0: Καλώς ήρθα, καλώς ήρθα.
1: Τι κάνεις.
0: Πολεμάω εδώ, να εδώ. Πολεμάω
1: τους μάθω. Τι μίσος είναι αυτό,
0: να τους μάθω μερικά πράγματα.
1: Τι μίσος είναι αυτό, ρε. Τι μίσος, τι χόλι βγάζουνε, ρε.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Τώρα φανερώθηκε και ο Αριανός, τώρα μπορεί να πιάσει δηλαδή γραμμές.
0: Βέβαια.
1: Ένα χρόνο νομίζω ότι πέθανε αυτός.
0: Όχι, ρε, εντάξει, τι παξιλό.
1: Μ' ακούς.
0: Ένα χρόνο δεν μπορούσε να πιάσει, τώρα μπορεί.
1: Ναι, τώρα μπορεί.
0: Ναι.
1: Χαρήκανε όλοι, ρε.
0: Ναι.
1: Όλοι, ρε, παιδί μου. Τι να πω, ρε, παιδί.
0: Είμαι
1: τι
0: κα...
1: να πω, ρε.
0: Γι' αυτό.
1: Έχω ακούσει αυτό τον καιρό, ρε.
0: Γι' αυτό.
1: Τι χολή είναι αυτή.
0: Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, μεγάλο πράγμα, ε.
1: Ναι.
0: Είναι κοινωνικό.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: αυτό, ρε,
0: παίζει για το δεν λαό να... του, παίζει και για τους άλλους. Πρέπει να χαρούν και οι άλλοι.
1: Ας το έπαιρνε και ο κατώτερος, να αρκεί να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έτσι.
1: Αρκεί να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Έτσι είναι.
1: Γι' αυτό θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Νίκο χθες που βγήκε και είπε για μένα κτλ. Εγώ τον σκέφτομαι πάρα πολλές φορές και τον ακούω και στο,
0: ναι,
1: στο Κώστα το μαγαζίνο το απόγευμα που βγήκε μετά τον Πετρουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Καμιά φορά βγαίνει και μιλάει, ας πούμε. Τον ακούω πολλές φορές σε θέση και μιλάει.
0: Εκεί μιλάει για τη σύνταξη αυτός, δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να μιλήσει για μπάλα.
1: Όχι, δεν μιλάει ποδοσφαιρικά, μιλάει, ας πούμε, για τα
0: για
1: οικονομικά.
0: Τη σύνταξη,
1: μιλάει,
0: τα οικονομικά, τα κοινωνικά.
1: Μιλάει για άλλα πράγματα.
0: Κοινωνικο-οικονομικά μιλάει, πολιτικά λίγο λέει. Ναι.
1: Οικονομικά, πλακώνει, ας πούμε, οποιονδήποτε.
0: Ναι.
1: Τον ακούω εγώ, εντάξει. Λοιπόν, και καλύτερα να βάλεις και ένα τραγούδι, θέλω εγώ τώρα, ας πούμε, για τον Πάου. Καλύτερα να.
0: Ναι, καλύτερα να σε...
1: Καλύτερα, το μπερδέθηκα. Καλύτερα να, καλύτερα να σε ζηλεύουνε παρά να σε λυπούνται.
0: Ναι, σωστό. Ναι.
1: Και καλά λέει τώρα. Τι ζήλια είναι αυτή. Έχω πάθει πλάκα. Ποτέ μπορεί να τρέχουν να με σήκουν τα μαλλιά μου να πούμε.
0: Ναι.
1: Να με σήκουν τα μαλλιά μου να πούμε.

0: Ακούσα από πάρα πολλούς ανθρώπους ότι το κύπελο δεν το πήρε, ας πούμε, φυσιολογικά ο, όπως το λένε, η ΑΕΚ.
1: Το πρωτάθλημα είναι όχι το κύπελο.
0: Ε?
1: Αυτό είναι πρωτάθλημα, δεν είναι κύπελο.
0: Το
1: κύπελο το πήρε ο Όφη, το δώσαν στον Όφη.
0: Ναι, το ξέρω. Δεν το πήρε φυσιολογικά, ας πούμε, λέει το, όπως το λένε, το πρωτάθλημα. Δεν μου λες, ναι. Μήπως ξέρεις αυτόν, ένας που γύριζε μέσα στο γήπεδο με ένα κασκόλ που το έκανε γύρα μέσα στο γήπεδο.
1: Mm.
0: Δηλαδή έξω από την αιστεία φυσικά, αλλά ήτανε μέσα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ποιον λες. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιον λες.
0: Γύριζε κάποιος μέσα, ένα άτομο δηλαδή, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Όχι εκεί που παίζουν μπάλα τα παιδιά, απ' έξω.
1: Γύρω-γύρω δηλαδή, στο Ταρδάν, ναι.
0: Ναι, ναι. Έκανε το γύρο του γήπεδου.
1: Μάλιστα.
0: Όχι στους φλάβλους επάνω, κάτω.
1: Κατάλαβα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μήπως το γνωρίζεις.
1: Δεν κατάλαβα ποιον λες όμως, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έβλεπες εκείνη την ημέρα το...
1: Ποιο παιχνίδι, σε ποιο παιχνίδι ήταν?
0: Το παιχνίδι του πρωταθλήματος.
1: Σε ποιο.
0: Ο Πάκου με την άμε, το... που παίζανε με το αυτό. Την Αγία Σοφιά που παίζανε.
1: Το 3-0 που έχασε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα, όχι, δεν ξέρω.
0: Γύριζε όταν πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, λέω, η ΑΕΚ, θα το πάρω ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Λοιπόν, γύριζε ένας γύρω μέχρι που τελείωσε το μάτς. Και ναι. Στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Και δεν ξέρουν, λέει, ποιος ήταν αυτός.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω.
0: Μπορούσε ένα κασκόλ της ΑΕΚ. Και έκανε γύρω συνέχεια
1: που να, πού να ξέρουμε, βέβαια, ο ΑΕΚΣΙΣ ήταν. Πού να ξέρω εγώ ποιος ήταν.
0: Ε?
1: Δεν γνωρίζω, πού να ξέρω, ο ΑΕΚΣΙΣ ήταν.
0: Κι εγώ δεν γνωρίζω. Κι άλλος δεν γνωρίζει. Και έπρεπε να τον πετάξουν έξω, ας πούμε, αυτό, αλλά δεν
1: πειράζει. Αυτά δεν πειράζουν. Χαρά ήταν τώρα, εντάξει, τα παιδιά χαρήκανε.
0: Δεν τολμούσε κανείς, λέει, να τον πειράξει. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Αόρατο ήταν, τέλος πάντων.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, θα το πάρει, του χρόνου θα το πάρουμε εμείς. Ναι,
1: εντάξει, έγινε.
0: Λοιπόν, βάλε το τραγούδι αυτό καλύτερα να σε ζηλεύουνε παρά να σε λυπούνε.
1: Okay, έγινε.
0: Άντε καλέ μου, γεια.
1: Για χαρά. Παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Του χρόνου του πάρουμε, μάλιστα. Και εγώ σε εκτιμώ απεριόριστα, φίλε Τζόρνταν, λέει το φιλαράκι μου ο Παύλος. Εγώ λέω, λέει, αν αυτόν τον Παναθηναϊκό, τον 12 που σιώνουν, λέει, ακόμη και του Τετέι, παραμονή του αγώνα και χωρίς φλάθλους, κάτι θα τρέχει, λέει, με τον αγωνιστικό ΠΑΟΚ. Έτσι απλά, ναι. Τίποτα δεν τρέχει. Και ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα. Μην νομίζεις τα στα καλύτερά του. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει τα αγωνιστικά του και ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα. Δεν το βλέπεις. Έχει κάνει 2-3 μήνες, 2,5 μήνες με προβλήματα πολλά ήταν. Αλλά δεν είναι αυτό και τα ψυχολογικά του και τα αυτά του κλπ. Αλλά εγώ λέω, και αν έχει προβλήματα, δεν πρέπει να πάρει αυτό που δικαιούται. Το τρίτο γκολ είναι πεντακάθαρο. Δηλαδή, ατρελαθούμε τελείως. Δεν το βλέπετε. Τον έπιασε, λέει, τη φανακιά, μα τον έπιασε τι, δηλαδή, δεν κατάλαβα τώρα. Αυτά γίνονται 50 φορές σε κάθε αγώνα, αρέσει. Και μπροστά του, γιατί δεν το σφυρίζει εκεί την ώρα, δηλαδή. Και αφήνει το παιχνίδι και παίζεται. Μπροστά του είναι ο διαιτητής. Το γυρνάει πίσω στο βάρο άλλου, σαν να του λέει, ακύρωσέ το. Γκολ 15 εκατομμυρίων είναι αυτό. Θα πάει ο ΠΑΟΚ στα play-off μετά. Στα προκριματικά του Champions League. Ελληνικά τα λέμε τώρα. Δε... Έλα, φίλε.
2: Ιορδάνη.
1: Παρακαλώ.
2: Πες να πεθάνει αυτή να.
1: Έλα, ρε, εντάξει, άστο τώρα. Δεν είναι. Νοείται, χτύπα ξύλο, είπαμε. Δεν υπάρχει. Έγινε. Δεν θέλω τέτοια πράγματα τώρα. Δεν υιοθετούμε ούτε μεν, ούτε δε, ούτε σε κανέναν αυτά. Εννοείται. Ούτε στον εχθρό, ούτε σε κανέναν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι ντροπή. Έλα, φίλος.
3: Ζω.
1: Έλα.
3: Εσύ δεν ήσουν που έλεγες ότι πει ο Βαρίστας γίνεται.
1: Ναι, ό,τι πει ο Βαρίστας γίνεται. Αυτό έγινε, ό,τι πει ο Βαρίστας.
3: Είπε ακύρωση το, δεν τον κόλ. Πώς έγινε.
1: Αυτό έγινε. Τον είπε ακύρωση και γύρω. Δεν σημαίνει ότι ό,τι πει ο Βαρίστας είναι και εντάξει όμως.
3: Εσύ τα έλεγες, εγώ θυμάμαι.
1: Γιάννη, τώρα εγώ τα έλεγα και εσύ τα έλεγες. Εσύ το είδες. Εσύ το είδες.
3: Τι να το δω.
1: Τον κόλ το είδες.
3: Ένα
1: το είδες τον κόλ.
3: Εσύ το είδες.
1: Το είπε χίλιες φορές.
3: Και τι είναι γκολ.
1: Γκολάρα πεντακάθαρο.
3: Τότε στο Βαρίστας γιατί έχει άλλη
1: άλλη. Εσύ τώρα δεν με πικάρετε εσείς τώρα. Ούτε χάζω να με κάνετε.
3: Σοβαρά.
1: Άκου λίγο. Γιατί τον είπε έλα και ακύρωστο. Δεν κατάλαβες γιατί. Γιατί κάνει έτσι, 15 εκατομμύρια.
3: Άκουσα αυτό. Άκουσα αυτό που θα πιάσω.
1: Ρε εσύ δεν το βλέπεις τον διαιτητή στο, λοιπόν. Στο ζωτήριο.

0: Ζωντανό, συγγνώμη. Στο ζωντανό δεν το βλέπεις το διαιτητή ότι είναι δύο μέτρα από εσά στη βάση και τους έχει μπροστά του? Το βλέπεις?
1: Το είδα, εντάξει. Και...
0: γιατί δεν τα ακυρώνει εκεί πέρα ο διαιτητής?
1: Ζώταν πολλές φορές εγώ ακούω.
0: Σε ρωτάω, απάντησέ μου, γιατί δεν τα ακυρώνει?
1: Δεν σε απαντώ, πολλές φορές εγώ ακούω. Λες, ο βαρίστας για ένα παιχνίδι κάτι.
0: Σε ρωτάω, είναι μπροστά του, δεν είναι μακριά, δεν το είδε. Μπροστά του είναι. Και λέει, κάνει τα χέρια και λέει, παίζεται εκεί, το βλέπεις. Τον έδωσε τον Λίρε, ο Βαλέρη του Σεβερέ, ελληνικά σας το λέω.
1: Εσύ που... δεν ήσουν που έλεγε ο Παναθηναϊκός είναι πεθαμένος.
0: Τέλος πάντων, ούτε ελληνικά καταλαβαίνετε. Έγινε. Τα λέμε.
1: Τι έγινε, τα
0: κλείσε, τα λέμε. Για χαρά, τι να πω, πάμε ρε τάπα χίλιες φορές τώρα. Τάπα, ελληνικά τα λέω. Αν δεν καταλαβαίνετε, ένα γκολ 15 εκατομμύρια κάνει αυτό, ρε. Το καταλαβαίνετε τι σας λένε? Και σας λέω κιόλας, ο Βαλέρη τον έχει αγκαλιά Ολυμπιακός. Τι δεν καταλαβαίνετε άλλο, ρε. Ο του νούμιστε. Στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός ήταν, ρε. Άλλο πόσο να σας το πω, ρε. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Ζεθάν.
0: Έλα.
2: Γιάννης από Καλαμαριά.
0: Γιάννη από Καλαμαριά. Γεια σου, Γιάννη από την Καλαμαριά.
2: Εχθές είχες ένα ωραίο debate.
0: Debate είχα.
2: Δύο που...
0: α, ο Γιάννης με τον Άκη ήτανε, ναι. Ναι.
2: Ωραίο δεν ήτανε?
0: Άμα σου πω ότι θυμάμαι τι είπανε.
2: Ήσουν κρασμένος.
0: Μπορεί.
2: Λοιπόν, άκου τώρα τα νέα.
0: Τα νέα, ναι.
2: Καινούριο προπονητή ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτά είναι με το μυαλό σου.
2: Τα live σημείωση.
0: Θες να βάλουμε ένα στίχημα?
2: Κοίταξε, στοιχήματα βάζω μόνο όταν έχω τον Άσο.
0: Α, δεν έχεις τίποτα, άρα τζάμπα μιλάς.
2: Περίμενε, ρε παιδί.
0: Τι να περιμένω, δεν έχω σκοπό να φύγω. Τζάμπα μιλάς.
2: Και από ραδιόφωνο το άκουσα.
0: Τζάμπα μιλάς τώρα, βρε, τι ραδιόφωνο να ακούς τώρα? Από ποιον ραδιόφωνο να ακούς? Έχει τώρα 5 χρόνια το Λουτσέσκου, τον διώχνουνε. Το στέλνουν στην Ιταλία, το στέλνουν στην Εθνική Ρουμανία, το στέλνουν στον Παναθηναϊκό ή κάνουν λάθος?
2: Εγώ δεν είμαι υπέρ του Λουτσέσκου.
0: Ρε άσε, είσαι υπέρ τώρα, τι θα γίνει τώρα λέμε? Πρώτα απ' όλα, ό,τι πει ο μεγάλος είναι.
2: Ο μεγάλος ο Νταταλάφ τον είχε στο Ροστόφ.
0: Ό,τι πει ο Σαβίδης είναι.
2: Ναι, αλλά το βλέπω φωτογραφία.
0: Μισό λεπτό, άσε, μισό λεπτό λίγο, περίμενε λίγο, μισό λεπτό.

0: Γεια συνέχατο.
1: Πιστεύω ότι οι μισοί παίχτες και παραπάνω, γύρω στους 13 είμαι σπρώχτες.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Είπα 13 τι, για ποιο πράγμα?
1: Είπε 13 παίχτες που ήταν τραυματίες, που είχαν προβλήματα.
0: Όχι, δεν είπα 13. Δεν είπα 13. Εγώ είπα πάντα 7, 8, 6 παίχτες πάντα έπαιζε με μείον.
1: Τώρα δεν γίνεται ένας παίχτης να παθαίνει διαρκώς θλάσεις και να είναι τραυματίας. Και ποιος ο καλύτερος μας παίχτης?
0: Ο Κωνσταντέλιας.
1: Και αυτός και ο Γιουγκοσλάβος.
0: Ο Ζιβκοβίτς.
1: Ο Σέρβος, ναι.
0: Ο Ζιβκοβίτς έκανε μια πατάτα να πούμε που δεν έπρεπε να μου. Τραυματίστηκε σε λάθος μέρος να πούμε που δεν έπρεπε.
1: Ναι, τώρα...
0: Τι είναι τώρα?
1: Το θέμα είναι ότι στα καλύτερα μάτς, εντάξει, έπαιξε σε μερικά, δεν μπόρεσε να παίξει.
0: Ναι.
1: Στα play-off. Έπαιξε σε δύο μάτς, έπαιξε στα play-off.
0: Το είδαμε, ναι.
1: Τι να το κάνω εγώ, να το δίνω 1,5 εκατομμύριο?
0: Άστα, αυτά δεν είναι για σένα ούτε για μένα αυτά. Αυτά είναι για τη διοίκηση πάνω.
1: Για τη διοίκηση είναι, αλλά είναι και για μένα.
0: Για σένα πληρώσω. Δεν είναι, γιατί να είναι για σένα? Εσύ τι θα πληρώσεις δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ πάω να πληρώσω να δω Ζίβκοβιτς και ΠΑΟΚ.
0: Ρε, θα με τρελάνετε τώρα. Εσύ πας γιατί αγαπάς τον ΠΑΟΚ τώρα, του τι θα κάνει? Τι ακούω τώρα, τρελαθούμε τελείως μέσα να πούμε.
1: Εδώ φεύγαμε.
0: Δηλαδή, άμα φύγει το Ζίβκοβιτς, θα πας στο γήπεδο εσύ? Δεν κατάλαβα.
1: Εδώ φεύγαμε με μείον και πηγαίναμε στην
0: Καβάλα. Σε ρωτάω, απάντησε μου λίγο τώρα. Άμα πουλήσουν τον Ζίβκοβιτς τώρα, άμα τον πουλήσει, θα πας στο γήπεδο?
1: Γιατί να τον πουλήσει?
0: Σε ρωτάω, αν τον πουλήσει, θα πας στο γήπεδο?
1: Εννοείται ότι θα πάω.
0: Τότε γιατί μας το λες, εγώ πληρώνω για να δω τον Ζίβκοβιτς?
1: Να το δω να κάνει μια κίνηση.
0: Δεν θέλω να ακούω. Εντάξει.
1: Επίσης τον Κωνσταντέλια,
0: ναι,
1: πρέπει να τον πουλήσει φέτος.
0: Άντε πάει τα ίδια, πρέπει να τον πουλήσει. Ο άλλος λέει μην τυχόν και τον πουλήσει, αυτός λέει πρέπει να τον πουλήσει.
1: Ελπίδα, ελπίδα, ελπίδα μέχρι εδώ. Έχει 3 χρόνια στον ίδιο παρονομαστή.
0: Ναι, έγινε.
1: Έπαιξε μπάλα φέτος ο Κωνσταντέλιας.
0: Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Να σηκώσω τα χέρια ψηλά λίγο, να τα σηκώσω λίγο.
1: Δεν έπαιξε μπάλα.
0: Θέλει τον Ζίβκοβιτς να μείνει να παίζει, αλλά ο Κωνσταντέλιας να τον πουλήσει να φύγει. Απίστευτο, και αυτό το ακούσαμε.
1: Δεν έπαιξε μπάλα. Να πάει
0: τι
1: έξω,
0: να κάνουμε, να πάει έξω να παίξει μπάλα, μάλιστα.
1: Να πάρει τα λεφτά ο Πάου και να πάρει 5 αμυντικούς. Δεν έχει άμυνα η ομάδα.
0: Α, άλλο παλιά.
1: Τερματοφύλακες έχουμε. Που κάποτε δεν είχαμε τερματοφύλακα.
0: Α. Να πουλήσουμε τον Κωνσταντέλια να πάρει λεφτά να κάνει αυτό. Δηλαδή αλλιώ δεν μπορεί να πάρει. Πρέπει να τον πουλήσουμε.
1: Αφού υπάρχει και το fair.
0: Το fair play του Φανάζη, ναι.
1: Mm. Πρέπει να πάρει 3 αμυντικούς η ομάδα.
0: Καλά, δεν μπορεί να πάρει 3 αμυντικούς, τι λες?
1: Να πάρει πίσω τον Γιαννούνη να το βάλει αμυντικό. Και άλλους 3 παίκτες θέλει. Ο Κεντζιόρα δεν μπορεί μόνος με τον Μιχαηλίδη. Να μην σου πω και ο Μιχαηλίδης και αυτός ασταθής είναι, κάνει κάτι γκέλες τέλος πάντων. Τον τριπλάρουν εύκολα οι αντίπαλοι. Δεν είναι Κουλιεράκης.
0: Ναι.
1: Ο Μιχαηλίδης αν δεν έπαιζε ο Κουλιεράκης δεν θα έπαιζε στον ΠΑΟΚ.
0: Άμα δεν ήταν ο Κουλιεράκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Ο Κουλιεράκης τι ήταν μέχρι να πουληθεί ένα χρόνο πίσω?
1: Ο Κουλιεράκης ήταν πολύ ωριμός.
0: Ένα χρόνο πριν πουληθεί τι ήταν ο Κουλιεράκης, για πες μας. Δεν έκανε την πατάτα με στον Παναθηναϊκό και το 2-2 που σοβαρίζει ο Παναθηναϊκός?
1: Εντάξει, έκανε μια
0: τότε
1: πατάτα.
0: Τι δηλαδή, άμα δεν ήταν δεν θα παίζει
1: ο άλλος. Ο άλλος τρώει εύκολα τρίπλα.
0: Έκανε πολλά λάθη το παιδί, εντάξει, αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι.
0: Αλλά και ο Κουλιεράκης τα έχει κάνει. Ο Κουλιεράκης, ναι, ξέρεις, τον πούλησε. Η αξία του ποια ήτανε?
1: 13 εκατομμύρια.
0: Όχι, άλλο λέω. Γιατί πουλήθηκε τόσο και με μεγάλη αξία, γιατί πήρε τόσο αξία? Από τι ήτανε, ξέρεις? Επειδή ήταν καλός αμυντικός, λες.
1: Μπορεί να είχε μάνατζερ.
0: Επειδή είχε και το επιθετικό κομμάτι. Έβγαινε μπροστά, βάζει και γκολ με κεφάλι και με τέτοια. Τα θυμάσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνο τον εκτόξευσε.
1: Και τώρα βάζει.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά η ομάδα δεν έχει άμυνα. Το παιχνίδι χάθηκε από την άμυνα.
0: Τέλος πάντων, πολλά ήταν τα προβλήματα φέτος. Πάρα πολλά.
1: Πολλά ήταν τα προβλήματα. Και τώρα παίζουν πάλι στο Παρακατιανό.
0: Πώς είναι Παρακατιανό? Αυτό που πήρε η Άστον Βίλα Παρακατιανό είναι τώρα? Το Europa League. Οι μισές ομάδες του Champions League είναι εκεί μέσα, το ξέρεις?
1: Έλα μας τώρα, για να παίξει τέτοιο πρέπει να είσαι πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Τι να παίξει.
1: Μέχρι τους 16 μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ. Μετά δεν
0: κάτσε
1: μπορεί
0: ρε
1: να...
0: φίλε, παιδιά, με τρελάνετε τελείως εσείς. Δηλαδή τώρα η Λίβερπουλ θα παίξει στο, πώς το λένε, στο... στο
1: όχι,
0: Europa.
1: Θα παίξει γιατί το πήρε η Βίλα και παίζει κατευθείαν στο Champions League.
0: Η Λίβερπουλ.
1: Η Λίβερπουλ θα παίξει.
0: Ωραία. Στο Champions, στο, πώς το λένε, στο Europa ποιος θα είναι.
1: Θα είναι μετά με Μπόρθμουν.
0: Μπράιντον, ξέρω εγώ ποιος θα είναι.
1: Μπράιντον, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Μπράιντον και Μπόρθμουν.
0: Ωραία. Η Leverkusen θα παίξει στο Europa League. Μικρή ομάδα είναι.
1: Η Leverkusen είχε ομάδα πριν 50 χρόνια, ρε Ζόρδα.
0: Ρε πρόπερση πρωτάθλημα πήρε αίτητο, αμετρελάντε τελείως εσείς ρε.
1: Ναι, αλλά είχε ομάδα πριν 50 χρόνια.
0: Ρε, η Leverkusen είναι μικρή ομάδα, δηλαδή θα, παράδειγμα μπορεί να τη συναντήσει αντίπαλο, παράδειγμα.
1: Πήρε το Τζάβι που ήταν καλός προπονητής που θα πάει
0: η, τώρα. Η Μπέτις, παράδειγμα, είναι Ισπανία. Η Μπέτις, παράδειγμα. Ναι. Στην Ιταλία πια να πω. Στην Ιταλία να πω η Γιουβέντους.
1: Η Γιουβέντους είναι η πρώτη ομάδα.
0: Τότε να πω στη Γαλλία. Στη Γαλλία ποια είναι στη Γαλλία. Η Μαρσέη.
1: Εγώ ξέρω ότι περνάει η ζωή μου και δεν θα δώσω εντόνι στην Τούμπα.
0: Τι να σε κάνω τώρα. Ζήσε και εσύ 100 χρόνια να πούμε για να δεις. Πόσο χρόνο είσαι.
1: Σε έχω πει 73 φέτος.
0: Δεν κάτσε ακόμα που είσαι. Κάνε κουράγιο.
1: Άλλα... Πότε πάμε.
0: Θα ζήσω. Ζήσε άλλα 25-28 χρόνια. Άξι, να πούμε.
1: Η ομάδα θέλει από, την, από το 2, 3, 4, 5 να μην σου πω και 6 και 7 θέλει 5 παίκτες δεκαδά τους.
0: Θα τα δεις όλα. Κάνει υπομονή. Όλα δια της υπομονής γίνονται.
1: Για το ΜΕΙΤΕ ποια είναι η νόμιση.
0: Καλύτερο αμυντικό χάπο. Τώρα δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω.
1: Στα καλά παιχνίδια γι' αυτό
0: δεν υπάρχει. Καλύτερο κόπτη στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Λέω εγώ.
1: Τέλος τώρα, πάντων. Τώρα... Βγάλε καμία κατά την bait μέχρι τις 2.30.
0: Κλείσε. Αν πρέπει να κλείσει και εσύ. Πώς θα βγάλω. Άμα μιλάς εσύ εδώ τώρα γίνεται να βγάλω. Πώς θα βγάλω.
1: Έγινε.
0: Για χαρά, για χαρά. Τι πάθαμε. Λοιπόν. 23-10-500-676-67. Όσοι θέλετε την bait, βγείτε δυο μαζί. Ο Γιώτης, τι τραγούδι είπε ο Γιώτης, το φιλαράκι μου ο Γιώτης. Σειρά προτεραιότητας είναι. Νομίζω βρέχει φωτιά πρέπει να είπε ο Γιώτης. Να το δώσει, να το φιερώσει εκεί στον Μιέτσικ. Να πούμε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες εκεί πέρα όλους.

Τζόρνταν, κράζει λέει τον Καγκάτση, λέει ο παδός της Νίκης Βόλου, ο οποίος τώρα λέει γλύφει το Σαββίδι και τον Καγκάτση για να ανέβει, λέει, μέσω αναδιάρθρωσης. Να δω τι θα λέει ο Δημήτρης όμως, λέει, για τον Καγκάτση, αν τους ανεβάσουν, λέει. Γιώργος Αριανός από Μόναχο. Ο Δημήτρης, ποιος Δημήτρης? Τον κράζει τον Καγκάτση γιατί νιώθει ρηγμένος ότι ανεβάσανε τον Ηρακλή, ας πούμε, πρέπει να ανέβει Νίκη Βόλου. Να πω ότι για εκείνο δεν ξέρω τώρα να σας πω, ότι την Super League δεν την παρακολούθησα για να είμαι ειλικρινής, ποιος ανέβηκε δίκαια και τόνα και τ' άλλο. Λένε να πούμε ότι ανεβάσαν τον Ηρακλή, έτσι, πήρε σφυρίγματα ο Ηρακλής και λένε να πούμε ότι επειδή είπε καλές κουβέντες ο Μονεβασιώτης και τόνα και τ' άλλο, σαν να λένε με λίγα λόγια τον ανέβασε ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, δεν το είδα εγώ για να πω, να έχω άποψη. Στην κανονική διάρκεια είχε, λέει, τουρλουμπούκι, λέει, και δεν ενδιαφέρει. Μάλιστα. Καλησπέρα, φίλε Τζόρνταν, λέει Κώστας από Μπίλεφελτ. Ζήτω ο φίλος μου ο Τζόρνταν. Ζήτω, ζήτω, ζήτω. Ζήτω η πατρίδα μου η Καστοριά. Ζήτω ο φούρνος η Παντίδη. Πάμε δυνατά με τον ηγέτη μας, λέει, τον Ιβάν Σαββίδη. Σάλκε ζήτω. Ωραίος. Ωραίος. Σάλκε με δύο λάμδα. Ωραίος. Εγώ τον κουστάρω γιατί τα λέει από την καρδιά του μέσα. Κύριε Ιορδάνη μου, θα ήθελα να αφιερώσω στη Νίκη από το Λονδίνο, λέει, το τραγούδι «Όταν σέπλασε ο Θεός», λέει, με Άννα Βύση, λέει. Και ο κύριος από τα Σεβαστιανά, λέει, «Εάν νιστάζει, να πέσει για ύπνο». Παντελιάς, λέει, Θόδωρας, Χορτιάτης. Αχα. Τώρα δηλαδή με λίγα λόγια τον κάνεις χαλάστρα, αυτό καταλαβαίνω. Ο Λουτσέσκου διαδέχτηκε τον Στανόγεβιτς, πες τον το μυρωδιά, λέει. Αριστερά υπάρχει έχει Μπάμπα και Γιαννούλη. Ο Τέλντορ θα φύγει, μάλιστα. Ποιος το είχε πει ότι... για τον Μπάμπη. Μπάμπη είσαι μυρωδιάς. Έρχεται ένα μήνυμα και λέει διαδέχτηκε ο τέτοιος ο Στανόγεβιτς. Εκείνο το τσουβάλι που είχε πάρει, να πούμε, τον έφερε, το θυμάμαι. Να μην μιλήσω. Στανόγεβιτς τον έφερε ο άλλος, πώς το λέγανε, που τον είχαμε στον ΠΑΟΚ, εκείνος που έβαζε τα γκολ. Τα γκολ με φάουλ, μωρέ, που πήγανε να φάνε το Σαββίδι, να πούμε. Το ψήσαν, φέραν το Στανόγεβιτς, τον μυρωδιά εκείνον από τον προπονητή εκείνον εκεί. Καλημέρα σας από τις φυλακές Νομοκού. Ο Τουίτη αποφυλακίστηκε, λέει. Ο Μπάπης, ο Σουγιάς και ο Μίτσος, ο Λεπίδας, σε ένα μήνα 15 έτη, λέει, μέσα. Ήμασταν, θα μετακομίσουμε, λέει, έδεσα. Ο Τουίτη αποφυλακίστηκε, το μάθαμε τα νέα, και ο Μπάπης, ο Σουγιάς και ο Μίτσος Λεπίδας, σε ένα μήνα, λέει. 15 έτη μέσα ήμασταν, λέει. Θα μετακομίσουμε στην έδεσα. Αχα, σε ένα μήνα βγαίνουν και αυτοί, απανέδεσα θα μείνουν. Η Ιορδάνη Ορασμάν ήταν πολύ δεμένος με τον πατέρα του, λέει. Μεγάλη αγάπη που του στήχησε, λέει. Έχω φίλο Ρουμάνο εδώ στο Λονδίνο και τα λέμε. Επίσης, κανένας δεν πετροβολεί την ακακία που έχει αγκάθια, λέει. Πετροβολούν τα δέντρα που βγάζουν καρπούς. Και ένα από αυτά τα δέντρα λέγεται ΠΑΟΚ, λέει. Και κάποιοι δίθεν ΠΑΟΞΙΔΕΣ προσπαθούν με τα λύσας να κόψουν αυτό το δέντρο, λέει. Την αγάπη μου, Βασίλης Λονδίνο. Γεια σου, Βασιλάκη. Γεια σου, φιλαράκι. Δίκιο έχεις, πολύ δίκιο. Γεια σου φίλε μου Τζόρνταν, Νίκος Ηλιούπολη Αθήνα. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες και στις Ελένες. Βέβαια, χρόνια πολλά.

Για το γήπεδο λέει, Μαλούξ θέλει ο ΠΑΟΚ για να τρέξει, λέει, η περιφέρεια για τα έξτρα λεπτά. Πάει με τα νερά, λέει, της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον γι' αυτό ο Κωνσταντίνος από Παντούς. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω να το κάνει γι' αυτό. Καλησπέρα, φίλε. Ρώταν Αλέξης από Σύνδεη. Απόλαυσα τους αθλητικούς βοριάδες, λέει, και μετά είδα και τους αθλητικούς πουθενάδες. Φτηνή από μίμηση βοριάδων. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Καπαλκίδης, ναι, που είπε, λέει, ότι αν δεν μπορεί ο κύριος Ιβάν Σαββίδης να ανταπεξέλθει, λέει, να αποχωρήσει. Τα είπε αυτά. Καλά, αυτός λέει ότι είναι της οικογένειας. Άρε, πουθενάδες κανονική. Πουθενοτραχανάδες, όχι κάνει. Πήραν και τον τζουκμπόξ, τον είπα, να ξέρεις, υπάρχει κατούριμα εκεί άμα πας. Και το κατούριμα το βλέπω κι εγώ εδώ πέρα, έτσι, 5.000 κάτω. Είπε, λέει, ο κύριος αυτός ότι αν δεν μπορεί ο κύριος Ιβάν, λέει, να ανταπεξέλθει, λέει, να αποχωρήσει. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που λέει να αποχωρήσει ο Σαββίδης και ποιος θα κάνει ομάδα? Αυτός το παίζει και φίλος με το Σαββίδη, βέβαια, είναι στην οικογένεια. Επίσης μας έχει πρίξει, λέει, τόσο καιρό ότι είναι, λέει, της οικογένειας και της οικογένειας και της οικογένειας. Φαντάσου να μην ήταν και της οικογένειας, λέει, θα έλεγε. Άσε τώρα, γελάει ο κόσμος. Με λέγανε εκεί πέρα τότε, τι αυτόν θα πάρεις, μου λένε, πρόσεχε τώρα. Να τα λέμε όλα. Μου τους έκραζε αυτούς εκεί τώρα που είναι μαζί τους και τώρα όλοι εκεί με το γλύψιμο έχει βγάλει τη γλώσσα σπάτουλα και γλύφει τώρα. Μεγάλη ξεφτύλα. Ένα τραγούδι για τους 353.000 ψυχές των ποντίων, λέει, μαχητών. Οι πόντοι έχουν ψυχή. Βάλτε ένα τραγούδι, λέει, όποιο θέλετε εσείς, Δημοσένης. Μην το ξεχάσετε, θα είμαι, λέει, στο ακουστήρι, λέει, μέχρι τις 2.30. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Τι τραβάς, ρε Ιορδάνη, και εσύ, λέει. Έτσι είναι, λέει, και στην πολιτική, λέει, Βαγγέλης Ελβετία. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Κάνε σχόλιο, λέει, για πουθενά. Σε έκραζε πάλι σήμερα στην εκπομπή του που το ακολουθούσαν λιγότερα από 200 άτομα, μα πήγε, ανέβηκε, ρε φίλε. 32, 38, 43 εκεί ήταν πάντα. Μήπως έβαλε γι' αυτός μποτάκια? Ρε τον πουθενά γι' αυτός μποτάκια.

Στην καλησπέρα μου φίλε μου Τζόρνταν, σε σένα, στον Ιγολύπτη και στους υπέροχους ακρατές σου. Θα ήθελα να ευχηθώ μέσα από την υπέροχη εκπομπή σου χρόνια πολλά και καλά και ευλογημένα με υγεία σε όλους τους εορτάζοντες Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες, Ελένες και λοιπά.

Μάλιστα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Αφιερωμένο φυσικά για τη μνήμη εχθές. Ο Λουκουμάκης έβαγε άλλα 10 έτη, λέει, γιατί μαχαίρωσε, λέει, τον αρχιφύλακα. Μάλιστα, τι λες. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει, που τα βάλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πόντος ζει. Μάλιστα. Δούκας, εάν δεν το έβαλες ήδη, λέει, βάλε το τραγούδι με τίτλο «Και μόνο που σε λένε Κώστα παθαίνω». Πεθαίνω, τι λέει, πεθαίνω ή παθαίνω. Μόνο που σε λένε Κώστα παθαίνω. Κώστας Δούκας. Πολύχρονος Κώστα.

0: Μετά από εξυγίαση καταγγελίας βρέθηκε να λέει συνομιλίες γνωστού ηθοποιού και πρώην διαιτητή με πρόεδρο τοπικής ομάδος κύριο... δεν λέω το όνομα γιατί κυφλαράκι μου, για παρέβαση περί δωροδοκίας σε γνωστόπιση τον Πολίο, λέει. Η πάστε σοκολάτας από τον Πατέλια, λέει, με δόλο την άνοδο του προφήτη Ηλία, για τον Κώστα τον Πεντερίδη, στο φίλο μου, ρε. Στα μεγάλα σαλούνια της Εποπέλας, λέει, μάλιστα. Σ' ακούει ο πρόεδρος από το Αρσένη, λέει, διάβαστα, μάλιστα. Έχω λάστιαν κυγαρία μετά τον μαλλόν. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Εδώ είμαστε κάθε βράδυ. Εδώ θα τα λέμε να πούμε και τα λέμε. Νομίζω η παρέα μαθαίνετε αρκετά πράγματα. Πέρα το ότι μαθαίνετε και η παρέα μεγάλη, ακούτε και τον κόσμο εδώ από όλο τον κόσμο. Να πούμε και την κυρία Λουκά, βέβαια. Η Ελένη Λουκά, η τρελάρα, λέει, εδώ γιορτάζει, βέβαια. Πολύ χρόνια. Χρόνια πολλά, Ελενίτσα.
1: Έρθανε και τα κορτσοπά απ' συναυλή.
0: Γεια σου Κώστα Δούκα, μας ευχαριστεί και ο Δούκας για τις ευχές.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
7: Φιελώδης.
8: Ιδεοκινητικός.
9: Κουρσάρος.
10: Λατρευτός.
11: Μαχητικός.
12: Νικητής.
13: Ξεκάθαρος.
14: Όαση.
15: Παγκόσμιος.
16: Ρεαλιστής.
17: Σεισμός.
18: Τιτάνιος.
19: Υπεύθυνος.
20: Φιλαλήθης.
21: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
22: Σταγμένος.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr